0: προσφυγής, παίρνουν μια σειρά προδημοσκοπήσεις, οι οποίες τις αξιολογούν πολύ θετικά, δεδομένου των ποσοστών του. Όμως δεν φαίνεται να γίνεται, να μπορεί να κάνει ακόμα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα αλλάξει, αυτό είναι λίγο δύσκολο, έχει παγιωθεί στην τρίτη θέση. Από την άλλη, η Ελλάδα όντως έχει χάσει μετά τη ΔΕΘ. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη ΔΕΘ και καλά κάνουμε, αλλά στην πραγματικότητα ο κόσμος όταν ακούει τους πολιτικούς αρχηγούς στη Θεσσαλονίκη κάθε Σεπτέμβρη, το ενδιαφέρον του πέφτει κυρίως στο τι θα πει ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτός θα υλοποιήσει κιόλας. Και αυτή είναι, οι άλλοι θα υπόσχονται ότι σε περίπτωση που αυτή είναι η κυβέρνηση θα υλοποιήσουν τα δικά τους προγράμματα. Όσον αφορά την αντιπολίτευση που κάνουμε στον Πρωθυπουργό φέτος, και η Νέα Δημοκρατία κατάφερε, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε το εξής, να κάνει αντιπολίτευση την αντιπολίτευση και να πετύχει αυτή. Με όχημα την κοστολόγηση.
1: Μάλιστα. Μάγκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Royal Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων, 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης. Η ημέρα επίσης δεν ξεκίνησε καλά, καθώς έγινε γνωστό ότι είχαμε άλλη μια γυναικοκτονία.
1: Ναι.
2: Στην Ιγουμενίτσα, μια 25χρονη λοιπόν δολοφονήθηκε από έναν 27χρονο, ο οποίος στις αρχές ενημέρωσε ψευδό στην αστυνομία ότι είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους. Αυτοτραυματίστηκε και ο ίδιος στο στήθος για να το παρουσιάσει σαν μια επίθεση που δέχθηκαν. Τελικά, όπως αποδείχθηκε και μετά από τις πιέσεις των αστυνομικών, ομολόγησε ο 27χρονος ότι εκείνος σκότωσε την 25χρονη με έναν σουγιά και ότι είχαν χωρίσει πριν από έναν μήνα.
1: Και είχαν οικονομικές διαφορές.
2: Άλλη μια γυναικοκτονία, άλλη μια τραγωδία, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. Λέγαμε και για αυτό το τραγικό περιστατικό στη Βουλιαγμένη. Έχουμε και άλλο ένα περιστατικό στα Βρυλίση, αυτή τη φορά με τη βία ανηλίκων.
1: Άλλο ένα επεισόδιο, πραγματικά σοκαριστικό, 14χρονα, τα οποία διαπληκτίστηκαν και το ένα παιδί τραυματίστηκε στο νεφρό.
2: Κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
1: Εννοώ σοβαρή, όχι ότι απειλείται η ζωή του, αλλά η κατάσταση του είναι σοβαρή του παιδιού, γιατί κινδυνεύει να.
2: Κάτι λέχθηκε, κάτι υπόθηκε, υπήρξε μία αντιπαράθεση και έστησε καρτέριο ένας 14χρονος στον άλλον, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την κατάληξη.
1: 14χρονα παιδιά, είναι απίστευτο πάλι. Άλλο ένα περιστατικό.
2: Είναι αυτές οι ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο.
1: Ναι.
2: Καλημέρα στο Γιάννη Άργησα, λέει σήμερα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στην Άννα. Η Άννα σχολιάζει την είδηση που μας μετέφερε σχετικά με το shopping therapy. Για να το καταλάβει, λέει καλά ο Καλαμαράκης, να το κάνω πιο λιανά. Είναι όπως όταν κόβεις το τσιγάρο και από τα νεύρα σου τρως ό,τι βρεις μπροστά σου. Έτσι λοιπόν στην Αμερική το έχουν, όταν ευριάζουν, βγαίνουν έξω και ψωνίζουν. Ναι, στην Αμερική. Εμείς εδώ λειτουργούμε διαφορετικά, ακόμα τουλάχιστον.
1: Να δώσουμε μία είδηση τελευταία στιγμή για όσους κινείστε και θέλετε να κινήσετε στην Αττική Οδό. Υπάρχει τροχαίο ατύχημα σε τούνελ στην Αττική Οδό. Έχει διακοπή κυκλοφορία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου. Άρα, υπομονή όσοι βρίσκεται στο σημείο και όσοι είναι να περάσετε από το σημείο, αν υπάρχει ένας εναλλακτικός δρόμος, πηγαίνετε από άλλον δρόμο.
2: Θα μας τα πει σε λίγο και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Πάμε λίγο σε αυτό το quiz το οποίο βάλαμε από την εκπομπή. Γρηγόρης Λέων, ο γνωστός ιατροδικαστής, έθεσε λοιπόν αυτό το ερώτημα σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον Sky. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν της υδροθεραπείας εντέρου και του κλείσματος? Και καθόλου τυχαία, καθώς όλες αυτές οι δομές εντός εισαγωγικών, οι οποίες υπόσχονται ευεξία και αναζωογόνηση και νιάτα για πάντα, μέσα στις άλλες υπηρεσίες που προσφέρουν είναι και η υδροθεραπεία εντέρου. Το ακούς εσύ λοιπόν και εντυπωσιάζεσαι.
1: Εντυπωσιάζεσαι, βέβαια.
2: Υδροθεραπεία εντέρου, ρε παιδί, κτλ. Θα ακούσουμε λοιπόν από τον ιατροδικαστή ακριβώς τι είναι αυτή η υδροθεραπεία εντέρου και ποια είναι η διαφορά της από ένα κλείσμα.
4: Πρέπει να το αντιληφθεί και το κοινό. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? 1500 ευρώ. 1500 ευρώ.
5: Τι, δηλαδή τι εννοείται?
4: Είναι Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Περιγράφεται με μία πιο εκλεπτισμένη έκφραση και στοιχίζει 1500 ευρώ. Κλείσμα, ναι, υπάρχει και γίνεται παντού. Γίνεται εκεί όμως που χρειάζεται. Γίνεται στα νοσοκομεία, γίνεται όταν έχουμε μία κακή λειτουργία του εντέρου.
5: Ενώ εδώ γίνεται για την ευεξία.
4: Εδώ ονομάζεται κάπως αλλιώς και λέμε, για παράδειγμα, καθαρίζουμε, λέει, τις τοξίνες του εντέρου με μια υδροθεραπεία. Ακούγεται ελκυστικό, πληρώνεται 1500 ευρώ και κάνετε ένα κλείσμα απλό.
1: Δεν το ήξερα, πραγματικά απίστευτο.
2: Μέσα σε όλα τα άλλα λοιπόν τα οποία πουλάγανε, τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες, ήταν και οι υδροθεραπείες εντέρου για να καθαρίσουν τις τοξίνες. Κλείσμα δηλαδή, 1500 ευρώ.
1: Ένα απλό κλείσμα που κάνει 10 ευρώ στο φαρμακείο, έτσι. Απίστευτο, απίστευτο. Και
2: πώς λειτουργούσαν όλοι αυτοί λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα, ανεξέλεγκτα.
1: Κβαντική ιατρική.
2: Κβαντική ιατρική, κάνοντας ιατρικές πράξεις που ήταν απαγορευμένες σε ένα ιατρείο, άλλες ειδικότητες. Μπήκε λοιπόν σε εφαρμογή πλέον μία νέα πλατφόρμα, ένα νέο σύστημα, αυτό το MedWatch, το οποίο έρχεται να σκανάρει και να ψάξει όλες τις αναρτήσεις, όλες τις διαφημίσεις ιατρείων, δομών, κέντρων αισθητικής, νυχάδικων και όλων των υπολείπων. Ήδη, λέει, στις πρώτες ημέρες λειτουργίας του MedWatch έχει χτυπήσει 231 φορές, 231 περιπτώσεις θεωρούνται κόκκινες, οι 50 εξ αυτών υψηλής προτεραιότητας και θα υπάρξουν άμεση έλεγχη. Θα μου πεις κατόπιν εορτή.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, γιατί αυτό έπρεπε να έχει γίνει όλη τα τελευταία χρόνια, που ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια αυτές οι κλινικές, παρακλινικές, προσφέροντας υπηρεσίες. Εδώ μου μας έλεγαν, και νομίζω συνάδελφος, ότι σε νυχάδικο κάνουν και μεσοθεραπείες και τα λοιπά και τα λοιπά, ενέσιμα. Πώς γίνεται αυτό, με ποια έχουν λάβει άδεια, το ξέρουν, το έχουν σπουδάσει, δεν είναι κάτι απλό αυτό.
2: Και σε νυχάδικα και σε άλλα καταστήματα.
1: Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
2: Και οι γιατροί χωρίς ειδικότητα κάνουν πράξεις που αφορούν άλλη ειδικότητα.
1: Πώς γίνεται όλο αυτό.
2: Ένα μπάχαλο λοιπόν μέχρι τώρα. Και σχετικά με το συγκεκριμένο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι, στην Καρνεάδου, όπως μαθαίνουμε, είχε και πολύ υψηλό πελατολόγιο. Το επισκέπτονταν πάρα πολύ γνωστοί. Το ρεπορτάζ είναι από το Earth News.
6: Το ακριβό πελατολόγιο της κλινικής οδούς Καρνεάδου, καθώς φυσικά και οι υψηλές αμοιβές που έπαιρναν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μπαίνουν πλέον στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών που κάνουν φίλο και φθαρό τα οικονομικά του ζευγαριού. Όπως προκύπτει λοιπόν από την εξέταση των ψηφιακών συσκευών, κυρίως ως γιατρού αλλά και του 58χρονου συζύγου της, ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται πως δεν ήταν ο μόνος επώνυμος ο οποίος είχε περάσει από το συγκεκριμένο ιατρείο. Από εκεί φαίνεται πως έχουν παρελάσει χειρά ονόματα της εγχώριας showbiz, επιφανείς επιχειρηματίες, ακόμη και πολιτικά πρόσωπα.
2: Και πολιτικά πρόσωπα λοιπόν στο πελατολόγιο.
1: Πραγματικά, στόμα με στόμα μάλλον.
2: Και pop star, και celebrities,
1: και
2: τηλεπαρουσιάστριες. Περνάγανε παιδιά από αυτό το ιατρείο. Κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν είχε ακούσει το παραμικρό.
1: Εν τω μεταξύ, ο υπνοθεραπευτής που συνεργαζόταν με τους γιατρούς, τι ήταν κρυό, κάτι άλλο ήταν το βασικό του επάγγελμα.
2: Το
1: άκουσα στα ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι τώρα το επάγγελμα. Δηλαδή απίστευτα πράγματα.
2: Σήμερα μετά θα πάει στον ανακριτή.
1: Βέβαια θα πάει στον ανακριτή, γιατί εκεί στάλθηκε το μήνυμα της γιατρού στον συγκεκριμένο υπνοθεραπευτή, ο οποίος είχε δει και τον Μαζονάκη και θα πήγαινε ο Μαζονάκης μετά την πλασμαφαίρεση. Δεν ξέρω αν είναι κύκλωμα, και άκουγα κάτι ποσά για κάτι πρωτεϊνικά συμπληρώματα που έρχονταν από τη Ρωσία χωρίς άδεια. Μιλάμε για χρήματα.
2: Μα εδώ μιλάμε για μια ολόκληρη βιομηχανία. Business. Που έχει να κάνει με σκευάσματα, που έχει να κάνει με φαρμακεία, που έχει να κάνει και με άλλες ειδικότητες οι οποίες εμπλέκονται. Να πούμε ότι για την υπόθεση οι αρχές έχουν ανακτήσει ένα SMS.
1: Μπογιατζής ήταν, λέει ο υπνοθεραπευτής, μας στέλνουν οι ακροτές μας.
2: Okay.
1: Ναι.
2: Δεν το γνώριζα αυτό, αλλά να πούμε λοιπόν ότι οι αρχές έχουν ανακτήσει ένα SMS εργαζόμενοι στο ιατρείο, η οποία λέει σε γνωστή της ότι είχαν δώσει μέθη στον Μαζονάκη, ενώ η γραμματέας του ιατρείου καταθέτει ότι έχει τύχει σε έλεγχο και ότι δεν έκρυβαν το μηχάνημα. Το μηχάνημα, λέει, εμείς δεν το είχαμε κρύψει ποτέ και έχω τύχει, λέει, να είμαι σε έλεγχο ο οποίος είχε έρθει. Και τι είναι, λέει, το μηχάνημα να το κρύβουμε. Κάνα μικρό για να το κρύψουμε, για να την ακούσουμε λοιπόν. Τι λέει η γραμματέας του γιατρού. Είναι του άνδρα γιατρού, έτσι, ή η γραμματέας του.
7: Έχω πάει σχολή στο έλεγχο, ναι. Φυσικά ότι είχε τη δηλαδή να ανοίξω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γινόταν. Το μηχάνημα πάντως σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβόταν. Υπήρχε ένα site το οποίο διχνιζόταν από το μέχρι να είσαι Αυστραλία. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχάνημα που το βάζει τσέπη μου και το κρύβω.
2: Έχω ανοίξει εγώ η ίδια, λέει, σε έλεγχο και δεν κρύβαμε ποτέ το μηχάνημα. Άσε, λέει, που το διαφημίζαμε από εδώ μέχρι την Αυστραλία.
1: Ναι, απίστευτο.
2: Η γραμματέας του γιατρού.
1: Άρα, Πώς δεν το βρίσκαν το μηχάνημα στους ελέγχους, με βάση όσα λέει η γραμματέας, έτσι, γιατί και τα λεγόμενα της γραμματέας ελέγχονται. Αλλά αναρωτιέμαι, δεν θα ήταν και μικρό μηχάνημα, θα είχε και έναν όγκο. Πού το έκρυβαν, κανείς δεν το είχε δει, κανείς δεν το είχε πάρει χαμπάρι, με βάση τους ελέγχους λέω.
2: Πριν πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε και το θέμα της κβαντικής ιατρικής, επειδή αναφέρθηκες όμως και στο θέμα με την κίνηση και τα προβλήματα που καταγράφονται, ναι. Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει έρθει στο στούντιο για να μας δώσει νεότερες πληροφορίες. Έλα, Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε από την Αττική Οδό, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος των Διοδίων της Ελευσίνας μέχρι την περιφερειακή Εγάλεο. Λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα εντός τούνελ μετά την έξοδο του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις είναι οι επιπτώσεις, πάρα πολύ μεγάλες, αυτού του τροχαίου. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 45 λεπτών, από Ασπρόπυργο έως Κηφισίας, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα αρκετές επίσης, 25-30 λεπτών από Κάντζα έως Κηφισίας και 25-30 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και αυτές στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού ανατμήματα, από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες γνωρίζουν τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στην Ομόνια, πυκνή ροή σε σταδίου Πανεπιστημίου και Μάρνη. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από λεωφόρο Αλίμου μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσμπου μέχρι Άλιμο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιε. Πάμε και στο θέμα λοιπόν της κβαντικής ιατρικής. Εκεί ξεσπάσει και μια πολιτική αντιπαράθεση, ναι. Γιατί χθες από την ΕΡΤ ο Άδωνης Γεωργιάδης κατηγόρησε τη Μαρία Καριστιανού ότι και εκείνη δηλώνει κβαντική ιατρός, ναι. Και ολιστική ιατρός.
1: Μα δεν υπάρχει ειδικότητα όμως τέτοια. Ούτε τα πανεπιστήμια δίνουν αυτό, τις τυχόν ολουλού δίνουν πτυχία. Κάνουν κάτι σεμινάρια. Πώς μπορεί να λες ότι είμαι κβαντικός γιατρός, δεν το ξέρω. Ναι. Πραγματικά, αλλά αναρωτιέμαι.
2: Υπήρξε λοιπόν αυτή η επίθεση από τον Άδωνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια απάντησε η Μαρία Καριστιανού από την συχνότητα του Open.
9: Η μάφια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης, εν προκειμένου. Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτό. Κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε. Να σας πω ότι τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφη κβαντική, οι οποίοι είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο.
2: Και κατηγόρησε επίσης τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι εκείνος πουλούσε έναν ογιλέκα, ναι, στην, ναι, τηλεόραση και τώρα λέει θα κάνει κριτική σε μένα.
1: Περίμενε όμως, γιατί έχω μπερδευτεί. Γιατί ακούγοντας γιατρούς που είναι στα δημόσια νοσοκομεία και έχει μόνο, λένε ότι δεν υπάρχει τέλεια ειδικότητα.
2: Όλοι οι γιατροί αυτό λένε.
1: Δηλαδή,
2: δεν υπάρχει κβαντική ιατρική.
1: Δεν μπορεί η
2: άλλο
1: γιατροί...
2: η κβαντική φυσική. Άρα, και η τεχνολογία.
1: Σωστά.
2: Και η εφαρμογή της τεχνολογίας σε επίπεδο μηχανημάτων.
1: Και άλλο. Και άλλο η κβαντική ιατρική. Με θεραπείες. Αμφιλεγόμενες θα έλεγα εγώ και με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Άρα δεν μπορώ να δεχτώ τον όρο ότι υπάρχουν κάποιες κβαντικές θεραπείες που κάποιος δεν ξέρω πώς έχει εκπαιδευτεί για να τις υλοποιεί. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά δεν υπάρχει κβαντική ιατρική ως ειδικότητα. Αυτό λέω.
2: Και από εκεί και πέρα έχουμε και την παράθεση μεταξύ του Πασόκ και του Θάνου Πλεύρη. Γιατί ο Θάνος Πλεύρης αρχικά είχε κάνει μια δήλωση λέγοντας ότι εγώ γνωρίζω αυτό το γιατρό από το 2016, όταν πέρασα τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας μου, ήταν θεράπων γιατρός μου. Στη συνέχεια όμως το Πασόκ επανήλθε και έβγαλε στη δημοσιότητα ένα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ο Θάνος Πλεύρης μετήχε στην ίδρυση ενός σωματείου μαζί με αυτούς τους δύο γιατρούς το 2012.
1: Ναι. Απάντησε ο κ. Πλεύρης.
2: Οπότε λέει το Πασόκ ότι πώς γίνεται να λέει τη μία ότι τους γνωρίζει το 2016 και την άλλη ότι το 2012 έκαναν μαζί ένα σωματείο και απάντησε λοιπόν ο Θάνος Πλεύρης και στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη γνωριμία που είχε με αυτούς τους γιατρούς.
10: Και αυτή είναι η είδηση. Ότι είπα ότι τους ξέρω 16 και τους ξέρω 12. Έχω βγει μόνος μου, έχω αποκαλύψει το μείζον. Που το μείζον είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι θεράπων ιατρός μου, έχει υπάρξει θεράπων ιατρός μου και έχω διατηρήσει προσωπική σχέση μαζί του, νομικό συμβούλιο. Θέλαμε να κάνουμε ένα θέμα που να έχει ιατρικά και νομικά.
2: Και συμπλήρωσε λοιπόν λέγοντας ότι αυτό δεν συνήλθε ποτέ αυτό το σωματείο, δεν συνεδρίασε ποτέ. Έγινε αρχικά η προσπάθεια αυτά για την ίδρυσή του, αλλά δεν προχώρησε η συγκεκριμένη τέλος πάντων πρωτοβουλία. Θα έχει συνέχεια αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον Θάνο Πλεύρη.
1: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, τον περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.

0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης αναφέρεται στο κλείσμα. Μέχρι και το κλείσμα λέει το κάνανε γκουρμέ. Όλα τα έχουν χαλάσει.
1: Όλα, όλα. Έχεις δίκιο, εσύ, κέρδους. Όλα στο βωμό του κέρδους.
0: Η Φωτεινή από την άλλη είναι. Πήρκε μανία με το Θάνο Πλεύρη.
1: Να.
0: Και τις δηλώσεις που έκανε με διαφορά μερικών ημερών. Τον γνώριζα το 16, τελικά τον γνώρισα τον 12. Καλημέρα Φωτεινή, το ίδιο και η Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Σούλα. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Δυστυχώς λέει υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που είναι ευκολόπιστος και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ψαρεύουν σε αυτά τα θολά νερά. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Μεταφέρω λίγο πιο κομψά το μήνυμά σου όπως καταλαβαίνεις. Για να αποφύγουμε χαρακτηρισμούς. Καλημέρα και στον Αλέξη στη Φραγκφούρτη. Δεν ξέρω λέει από πού να ξεκινήσω. Από την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Που δεν πιστεύω ότι θα βγουν στη φόρα όλα αυτά τα οποία έγιναν μέχρι αυτόν τον άθλιο που σκότωσε τη φίλη του στην Ιγουμενίτσα. Καλημέρα και στο Χριστόφορο. Περαστικά λέει και σκεφτείτε ότι το λουμπάγκο είναι χρήσιμο. Τελικά ανακαλύπτεις πόσα πράγματα υπάρχουν στο πάτωμα και ότι δεν τα χρειάζεσαι. Έτσι γλιτώνεις και το shopping therapy που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία. Ναι, ήρθε το κορίτσι να μας δώσει τα φώτα του σήμερα για το shopping therapy.
1: Εντάξει, εγώ κρατάω το μήνυμα ενός άλλου κρατήρου που λέει ότι τα παυσίπονα πρέπει να πάρει ο άνδρας όταν πάει η γυναίκα του για shopping therapy.
0: Βέβαια, έχει δίκιο. Είναι. Έτσι είναι. Καλημέρα και στην Αγγελική. Ενώ βενζίνες, πετρέλαιο ανεβαίνουν κατακόρυφα, πόλεμοι και απειλές παντού στον κόσμο, σκάνδαλα παντού, βγαίνουν όλοι οι πολιτικοί προεκλογικά και μιλούν και νομίζεις ότι ζουν σε άλλο πλανήτη. Πάρτε το αλλιώς, λέει, γιατί χανόμαστε. Καλημέρα, Αγγελική. Ο Κώστας κάνει μια διαπίστωση ότι είμαστε πάρα πολύ μαζεμένοι τελικά για τα κάπη. Τι να κάνουμε, φίλε, μεγαλώνουν και βγαίνουν διάφορα προβλήματα στην επιφάνεια. Καλημέρα και στον Κώστα στο ταξί. Ρε ζαγάρια, λέει, παραδεχτείτε ότι ξεβιδωθήκατε από τα σπορ κρεβατιού το Σαββατοκύριακο. Πλάκα κάνω, περαστικά και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ, Κώστα. Και στο φίλο τον Χρήστο στην Κυψέλη, ο οποίος επαναφέρει το θέμα με τις τηλεφωνικές απάτες, γιατί λέει συνεχίζονται, προσοχή, παίρνουν λέει τηλέφωνο.
1: Εμένα μου το κάνανε, ότι είναι λογιστές.
0: Ότι είναι λογιστές. Συνεχίζουν, παιδιά, δεν βάζουν μυαλό, ούτε φαίνονται ότι φοβούνται από την αυστηροποίηση των νόμων και συνεχίζουν αυτή τη φάμπρικα που έχουν στήσει με τις απάτες, κυρίως σε βάρος
1: ηλικιωμένων. Να είστε υποψιασμένοι.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα. Με δύο παιδιά, επίδομα τέκνου 150 ευρώ. Το μικρότερο γεννήθηκε το 24, οπότε βγήκε αυτόματα το αφημί του. Πήρε επίδομα όταν γεννήθηκε, έχει άμκα. Πήρε δύο φορές βάουτσερ για βρεφικό σταθμό. Οπότε λέει τώρα, επειδή έκανα δήλωση και δεν έγραψα στη μικρή του αφημί της, έχασε το επίδομα.
1: Το επίδομα, ναι.
0: Κατά τα άλλα, λέει υπογεννητικότητα. Καλημέρα, Νικόλα. Ελπίζω να βρεθεί τρόπος να διορθώσεις αυτό το λάθος το οποίο έχει γίνει. Φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 10. Πράγμα που σημαίνει ότι εμείς θα μαζεύουμε σιγά σιγά και αποχωρούμε από το στούντιο, καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Μια καλημέρα μόνο, γιατί τώρα ήρθε το μήνυμα στον Παντελή από το Ζεφύρι. Είναι Ρωμά και φυσικά, αγαπητέ φίλε, δεν υπάρχει καμία διάκριση. Καλή σου ημέρα, απλά μόλις τώρα έπεσε το μάτι στο μήνυμά σου. Καλημέρα, Παντελή.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα στο νέο
2: βιβλίο. Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, το ξέρετε το κόλπο. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν για αυτό που θέλετε να ακουστεί στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε στο στούντιο papakirialfm.gr ολόκληρο. Στούντιο papakirialfm.gr. Εάν βαριέστε να γράψετε, θα πάρετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 και θα σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Σπυρός Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Λέω το όνομά μου σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε, γιατί θα ζαζαλίσω τα αυτάκια. Και σήμερα δεν έχω κανένα άλλο σκοπό. Εσείς να στέλνετε μηνύματα για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Όχι αποφύγαμε την Τζάγκαρο Δευτέρα και σήμερα θα το παίξουμε Τζάγκαρο Τρίτη. Φτιάξτε καφέ και ελάτε να τα πούμε, διότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Σήμερα δικαιωματικά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Παρακαλώ, κύριε αγοραστέ.

Σαν πας λοιπόν στο Σαν Φραντζίσκο, μην ξεχάσεις να περάσεις από την Τέσλα. Μην ξεχάσεις να περάσεις από την Nvidia, από τη Sequoia Capital εκεί στην Καλιφόρνια. Και ασφαλώς, μιας και βρέθηκε στο Σαν Φραντζίσκο, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει με όλους αυτούς τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Δώσ' το.

Ημέρα Τρίτη λοιπόν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Σαν Φραντζίσκο ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας. Σαν πας στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό, φέρε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό. Να το δέσω τώρα, μην το σφίξουμε και πάρα πολύ, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα δεν ξέρω αν θα μας σώσει το Silicon Valley. Δεν το βλέπω μεταξύ μας.

Ωραίο είναι το Σαν Φραντζίσκο, έχει και μεγάλη γέφυρα. Όπως εμείς στην Πάτρα έχουμε το Ρίο Αντίριο. Αυτοί έχουν την Golden Bridge, πώς την ονομάζουν. Παρόλα τα αυτά είναι κόκκινη βαμμένη. Εντάξει, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες πραγματάκια. Έχει και το τραμ εκεί. Ανηφόρα ανεβαίνει, κατηφόρα κατεβαίνει. Ένα ζωντανό που έβγαζε ο Νίκος ο Μελέτης εκεί. Εκείνο το τραμ ήταν εκεί πέρα. Νομίζω ότι πρέπει να το έχουν χτίσει πλέον. Σαν Φραντζίσκο είναι αυτό. Ο ήλιος εδώ στην ταπεινή χώρα μας, στην ταπεινή Ελλαδίτσα, θα ανατείλει 11 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει στις 7 και 24 το βράδυ, παρακαλώ. Τα έχουμε πει, μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει το σκότος. Α, έτσι συνεχίζουμε, υπάρχει λόγος. Διανύουμε τη 265η ημέρα του έτους, παρακαλώ. Για δώσε. Σήμερα να σας ενημερώσω ότι γιορτάζει ο Φωκάς. Γιορτάζει και ο Στέλιος μας. Όχι, είναι το επώνυμο. Καλό ήτανε. Χρόνια πολλά να χαίρεσε την ονομαστική σας εορτή. Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία βλέπουμε στις γωνιές του ημερολογίου, της ατζέντας μας. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Είναι ότι πρέπει για τη σημερινή ημέρα και εδώ που έχει φτάσει η βενζίνη. Είναι επίσης ημέρα ελληνικού εμπορίου, δεν θέλω γέλλοντες εκεί έξω. Είναι ημέρα των Χόμπιτ. Ό,τι να είναι. Δεν είναι, κούκου που λέει και εσύ. Ναι. Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Okay. Και Εθνική ημέρα λευκή σοκολάτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ρε παιδί μου, γουστάρουμε ακριβώς γι' αυτό. Κάθε μέρα έχουν και από μια Εθνική ημέρα. Προχθές είχαν την Εθνική ημέρα Βατόμουρου. Ό,τι να είναι. Η άξιση πληροφορία της ημέρας. Για ακούστε. Φωνάρα, τραγουδάρα. Σας θυμίζει Peaky Blinders. Καλά κάνει. Αυτός ο τύπος που τραγουδά και ακούγεται σαν να είναι και βαριεστημένος που τραγουδά, άντε να βγάλουμε το τραγούδι να πάει να... Ονομάζεται Nick Cave. Είναι Αυστραλός, είναι ρόκερ και σαν σήμερα το 1957 γεννήθηκε. Χρόνια του πολλά, έχει γενέθλια. Σας έχω κι άλλα στις γωνιές του σημερινού ημερολογίου. Το 1912 καταπλέει στο ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου, το 1912. Οι ναύτες ήταν μέσα ή απ' έξω? Το 1912, τι λες ρε παιδί μου. Το 1964 ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Σοβαρά τώρα, μήπως έχει γίνει λάθος? Αυτό αργότερα δεν έγινε, τη δεκαετία του 2000, τη δεκαετία του 90. Μονίμως δεν μιλάμε για ενοποίηση φορέων. Και πώς το έλεγε ο Χατζηχρήστος, ο Ζήκος, και για αυτή μου πληρώνεις, ποιος είναι αυτός ο ΙΚΑΣ? Δεν θέλω εγώ να πληρώνω τον ΙΚΑ, δεν αρρουσταίνω. Κάπως έτσι πάει. Το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Αμέ. Ο Αντώνης Φώτσης το 2001 υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Και αυτή η γωνιά στην οποία πηγαίνουμε τώρα του σημερινού ημερολογίου, να ξέρετε ότι με γεμίζει. Είναι με συγκίνηση, ρε παιδί μου. Με συγκίνηση. Θα καταλάβεις τι εννοώ, Λάσκαρη. Με κοιτάς περίεργα. Σαν σήμερα λοιπόν το 2010 ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, η τροπική καταιγίδα ονομάστηκε έτσι, η οποία πλήττει νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες
Η λέξη μαλάκας σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε. Γι' αυτό, Λάσκαρη, να θυμάσαι κάθε φορά που λες «Έλα εδώ ρε μπιπ, τι κάνεις ρε μπιπ, γιατί εκείνο ρε μπιπ, γιατί το άλλο ρε μπιπ», το λες απλά ότι είναι δυνατός. Σύμφωνα με τις Φιλιππίνες. Εδώ στην Ελλάδα έχει άλλη εξήγηση. Προχωράμε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο 47ος, βλέποντας ότι γίνεται πανικός, το γαλόνι βενζίνη κάτω εκεί στην άλλη άκρη, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην βρίζει τον Τραμπ. Στο μεταξύ, επειδή έχει κάνει και κάτι αποκλεισμούς εκεί, μόνο το Fox News έχει αφήσει ελεύθερο και τα δικά του μέσα. Οι υπόλοιποι, έβλεπα, έκανε δηλώσεις, λέει, στον τύπο και έδειχναν την εικόνα, γιατί είναι υποχρεωμένα τα εθνικά δίκτυα στις Ηνωμένες Πολιτείες να δείχνουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον έδειχναν κανονικότατα, αλλά χωρίς ήχο. Έβλεπες ένα Τραμπ να είναι στην εποχή του βουβού κινηματογράφου. Ανοιγόκλεινε το στόμα, χαμογελούσαν οι άλλοι δίπλα, έλεγες κάτι καλό πρέπει να λέει τώρα, αλλά δεν τον άκουγες. Έτσι είναι τα πράγματα, είδατε πως αντιδρούν. Υπάρχει αντίδραση στη δράση, υπάρχει αντίδραση. Μην κοιτάτε εδώ, παιδιά, χαλαρά, χαλαρά, και να μην σας χαλάσει τίποτα τον ύπνο του δικαίου. Ο 47ος λοιπόν θα έχει κρίσιμες, λέει, σε επαφές και συναντήσεις. Βλέπει την αλματώδη αύξηση του πετρελαίου, όπως και εδώ. Βλέπουν την αλματώδη, πρέπει να σου το πω, Λάσκαρη, εχθές έκανε όλη την ημέρα ρεπορτάζ, ήμουν με ένα κινητό στο χέρι. Λέω, δεν μπορεί, θα πετύχω κάποιον, εν πάση περιπτώσει, μέσα στην κυβέρνηση που θα μου πει κάτι. Δεν γίνεται, γιατί δεν γίνονται, γιατί δεν έγιναν οι ανακοινώσεις εχθές. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, λέει. Διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για την τιμή. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Στο μεταξύ μου πέταξε μια φωνή, έτσι, αυτό πάνω στο ρεπορτάζ, γυρίζει και μου λέει, έλα ρε παιδάκι μου, μου λέει, μην είναι τέτοιο. Στο επόμενο Eurogroup θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν πολλά πράγματα. Πότε είναι, λέω, το επόμενο Eurogroup? Μου λέει, 8-9 Οκτωβρίου, κάπου εκεί. Για μέχρι τις 8-9 Οκτωβρίου θα κάνουμε το σταυρό μας. Θα παίρνουμε το αυτοκίνητο και θα πηγαίνουμε μόνο στις κατηφοριές. Πώς θα γίνει? Εχθές σταμάτησα σε βενζινάδικο, πάω σε αυτό το βενζινάδικο που είναι εκεί κοντά στο κανάλι. Έχουμε γίνει φιλαράκια με τα παιδιά. Μου λέει, πάλι βενζίνη? Του λέω, με τον πόνο μου παίζει, αδερφέ. Με τον πόνο μου παίζει, τι θέλεις να κάνω? Οτιδήποτε άλλο και να βάλω μέσα δεν θα πάει το αυτοκίνητο. Μου λέει, σαν να πάνε, είναι τα πράγματα δύσκολα, ε. Τον κοίταζα τώρα, του λέω, τώρα σκέφτομαι από μέσα μου. Με τρολάρει ή τον τρολάρω? Δεν κατάλαβα. Μάλλον αλληλοτρολαριζόμασταν. Τέλος πάντων, έβαλα βενζίνη 2,119. Ήμουνα πολύ ευχαριστημένος, διότι προχθές έβαλα με 2,224. Άρα, λέω, γλίτωσα χρήματα. Πόσα? Καλά, ανεπέστη τη διαφορά. Είναι το ψυχολογικό, καταλάβατε. Άντε να γίνουν και οι ανακοινώσεις, μπας και καταφέρουν να το ρίξουν κάτω από τα 2 ευρώ και πάλι, διότι καήλα μας. Σύμφωνα τώρα με τον Guardian, στο πλαίσιο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει και άλλου είδους συζητήσεις και άλλες συναντήσεις. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Θα μου πείτε, σοου? Εντάξει ρε παιδί μου, σοου είναι, δεν το συζητάμε. Αναμένεται να του ασκήσεις πιέσεις, να του ασκήσει πιέσεις, λέει, προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής ακεκυρίας με τη Ρωσία. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, μα την Παναγία. Δηλαδή, εδώ είναι που κάνεις το σταυρό σου και λες Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Και άλλα πράγματα μπορείς να πεις. Θου Κύριε το στόματί μου, άλλαλα τα χείλη των ασεβών. Πολλές προσευχές μπορείς να κατεβάσεις γενικότερα. Πάντως, το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικά πλήγματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Oh yeah.

0: Και προσέξτε να δείτε, οι παγκόσμιοι ηγέτες είναι στην καρακοσμάρα τους. Παραδείγματος χάρη, συναντήθηκε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Θα μου πεις, γιατί ρε Παπαδάκη ξεκινάς από αυτό, από αυτά? Να σας πω γιατί ξεκινάω από αυτά. Διότι όταν αυτοί, όταν αυτοί οι ηγέτες, μπακλαμάδες πήγα να πω, αλλά λέω τώρα δεν. Όταν αυτοί οι ηγέτες συναντιόνται, ας πούμε, όταν υπάρχει ενεργειακή κρίση, όταν έχουν φτάσει το πετρέλαιο κίνησης, η αμόλυβδη βενζίνη στα ύψη σε ολόκληρη την Ευρώπη, βεβαίως ο Γάλλος, παραδείγματος χάρη, δεν παίρνει τα μισθουλάκια τα οποία παίρνουμε εμείς εδώ πέρα. Έτσι, οπότε, γιατί έχω εδώ την. Έχω το πινακάκι. Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ, το σκονάκι μου εγώ το έχω. Αν καταφέρω να το βρω κιόλας, θα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, οφείλω να σας πω. Λοιπόν, όταν παραδείγματος χάρη, όχι, εδώ είναι τα ζευγάρια με τα παιδιά. Πού είναι, ρε παιδιά, πού είναι? Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Όταν στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, το ντίζελ είναι στα 2410 ευρώ το λίτρο, 60 λεπτά έχει αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι. Δεν το λες και καλό, καθόλου καλό. Αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, τα 2410 μπορεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ο Γάλλος να το απορροφήσει. Ναι, μεν θα βρήσει, θα πει τα γαλλικά, θα πει «Oh mon Dieu», ένα πράγμα. Μα, και «Qu'est-ce que ça veut dire?» «Με pourquoi?» Αλλά το 5000 μπαίνει στο μισθό. Μπαίνει κάθε μήνα. Μίνιμουμ. Όπως και να το κάνουμε. Άρα μπορεί να σηκώσει, παραδείγματος χάρη, 2,224 το λίτρο την αμόλυβδη βενζίνη, 36 λεπτά παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Εδώ εμείς οι άμεροι όμως, όταν έχει φτάσει τα 2,217 με τα μισθά που παίρνουμε, α, δεν φτάνουν τα μισθά, τι να κάνουμε τώρα? Και όταν ψάχνεις να βρεις και ταμπελάκι, σας το είπα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, βρήκα ένα ταμπελάκι. Βρήκα ένα ταμπελάκι στο σούπερ μάρκετ, ένα. Και αυτό στον καφέ, σε κάψουλες. Από 6.38, 5.42. Συγκινήθηκα υπερβολικά. Πήρα τις άλλες κάψουλες βέβαια που ήταν σε προσφορά στα 2.98. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Τώρα το ταμπελάκι ήταν πάρα πολύ διακριτικό, πρέπει να σου πω. Ήταν πολύ γλυκούλικο. Έπρεπε δηλαδή να πας κοντά-κοντά και με τη στραβωμάρα που έχω εγώ να φορέσω και τα γυαλιά για να το δω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λάσκαρη, άμα το δεις και εσύ να το βγάλεις φωτογραφία. Εγώ το έβγαλα. Γιατί μπορεί να είναι και το τελευταίο και να μην. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά τα πράγματα. Έλεγα λοιπόν ότι ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Και τι συζήτησαν, ρε αδερφέ? Τι συζήτησαν? Θα μου πεις, αποκλείεται ρε Παπαδάκη, συζήτησαν το θέμα της βενζίνης. Όχι. Συζήτησαν το μεταναστευτικό. Όχι. Ένα από τα ζητήματα που συζητήσαμε, βάζω εισαγωγικά, ήταν η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εκεί λες γιατί. Βέβαια μετά βλέπεις, είναι σημαντική για τις παγκόσμιες τιμές. Εντάξει, χωρίς να πούνε κάτι παραπάνω. Το κρατάνε μυστικό, έτσι. Σε συνέχεια λέει, είχαμε μια μακρά συζήτηση για την Ουκρανία και τη Ρωσία. Αυτό δήλωσε ο Μακρόν. Τον οποίο Μακρόν δεν τον πολύ ενδιαφέρει κιόλας για να λέμε τα πράγματα. Θέλει να αφήσει το όνομά του, το αποτύπωμά του. Εντάξει, ούτως ή άλλως, με δύο εκλογικές αναμετρήσεις που έχει κερδίσει, το έχει αφήσει το αποτύπωμά του και το όνομά του θα μείνει. Τώρα δεν ξέρω, δεν θα είμαι χρυσά γράμματα. Εντάξει. Ούτε κάνουμε χάλκιν, αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Όχι, το όνομα θα το αφήσει. Αλλά φεύγει. Δεν, θα ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του. Όπως έκανε ο Πέσταν, όχι ο Πέσταν, ο Σαρκοζή. Κοντός. Ο Σαρκόζη, τον οποίο τον θυμηθήκαμε μόλις πήγε μια βόλτα και από τις φυλακές εκεί πέρα και να δει πώς είναι τα πράγματα. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι είναι η ευρωπαϊκή σκηνή. Και εμείς εδώ περιμένουμε. Και τι περιμένουμε, να σας πω. Συζητούν στην κυβέρνηση μέτρα και σχεδιάζουν μέτρα προς την ενεργειακή, λέει, μετάβαση. Μην με ρωτήσεις, δεν κατάλαβα τι εννοούν. Μου το είπανε, το σημείωσα, όπως βλέπεις, να, με τα χεράκια μου. Το σημείωσα, ντράπηκα να ρωτήσω. Λέω, τι ενεργειακή μετάβαση? Πάμε πάλι προς την πράσινη αυτή, τέτοιο, καήλα μας. Υπάρχουν πάντως πάρα πολλοί περιορισμοί. Το δε πνεύμα της κυβέρνησης είναι πρόθυμο, αλλά το δε σώμα αντιστέκεται, διότι αντιστέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ναι μεν πολύ θα ήθελε να το δει να γίνεται, αλλά δεν νομίζω ότι θα το επιτρέψουν. Και ναι, στις 8 και 9 εκεί περίπου Οκτωβρίου, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι 8 ή 9 στο Λουξεμβούργο το Eurogroup, είναι που θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις. Δύσκολη εξίσωση, δύσκολη άσκηση. Πρέπει να δημιουργηθεί χώρος. Ναι μεν υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες. Τις δημοσιονομικές όμως αυτές εφεδρίες δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση όπως να είναι και όπου να είναι. Αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας για να μην περιμένουμε και πάρα πολλά πράγματα. Μακάρι να διαψευστούμε και μακάρι όντως να ακούσουμε έτσι, διότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν μέχρι αύριο. Το βλέπουμε μεταξύ μας λίγο τυφλωμό ως κάτοχρο. Κάποιοι λένε μέσα στην εβδομάδα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Κάποιοι άλλοι λένε μην περιμένετε, ίσως πάμε και την παραπάνω εβδομάδα. Καλά θα πάει αυτό. Η βενζίνη αυξάνεται, το πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται. Ετοιμαζόμαστε και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι και αυτό ένα ζητηματάκι, μεγάλο ζήτημα, για να δούμε πώς θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητά μας από τη στιγμή που και αυτή προμηνύεται πάρα μα πάρα πολύ σκληρή, διότι η ακρίβεια καλά κρατεί. Δεν τα έχει πάει καλά η κυβέρνηση σε αυτά τα κομμάτια. Δεν τα έχει πάει καθόλου καλά. Εντάξει, εθνικά θέματα, το να τ' άλλο εξοπλισμούς, αλλά σε αυτά τα θέματα δεν τα έχει πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Φλωρίδης ανακοίνωσε και οφείλω, θέλω να το πω αυτό, ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθερξης. Καιρός ήταν, θα πω εγώ, διότι έχουν βρεθεί στο στόχαστρο οι άνθρωποι αυτοί, θεωρούνται εύκολη λία, ξέρετε, μέσα στη μοναξιά των Ατάλλων. Θα πέσει ένα τηλέφωνο. Οι απατεώνες έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο. Έχουν φτάσει στο σημείο μέχρι και την φωνή να φτιάχνουν μέσω AI. Δηλαδή να πάρουν τη δική μου τη φωνή, παραδείγματος χάρη, και να τηλεφωνήσουν στην μητέρα μου, χτύπα ξύλο, της έχω πει να προσέχει. Της λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, μου λέει, μα πώς θα το... Δεν υπάρχει περίπτωση, της λέω, εάν έχω κάτι ανάγκη, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω τηλέφωνο εσένα. Οπότε να το ξέρεις. Όποιος σε πάρει τηλέφωνο να σου πει, έλα μάνα, έπεσα, χτύπησα, θέλω χρήματα, το να τ' άλλο, να ξέρεις ότι δεν είμαι εγώ. Εάν συμβαίνει το οτιδήποτε, θα βάλω τη Μαρία να σε πάρει τηλέφωνο. Καλό, καλό. Λοιπόν, γιατί από εδώ μπορούν να πάρουν τη φωνή και να φτιάξουν το οτιδήποτε. Καιρός λοιπόν ήταν και πολύ καλά κάνει ο Φλωρίδης. Πολλά του έχουμε σούρι. Ούτως ή άλλως σε πολιτικό επίπεδο πρέπει λίγο να το ξαναδεί. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Θα κατέβει Α Θεσσαλονίκης, Λάσκαρη, σε περίπτωση που θες να πας να ψηφίσεις, να σταυρώσεις τον κύριο Φλωρίδη, να το σταυρώσεις. Ποιο? Αλφαθήνας, λέω σε περίπτωση, επειδή δεν μπορούμε να πούμε στο Φλωρίδη να κατέβει Αλφαθήνας για να το ψηφίσεις, μήπως θες να ανέβεις Α Θεσσαλονίκης. Πάντως να ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη δεν είναι τόσο πολύ χαρούμενοι που θα έχουν στο ψηφοδέλτιο τον Φλωρίδη, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Ο κ. Φλωρίδης πάντως ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσογοΐδη. Πασόκι και οι δύο μπορούν να συνεννοηθούν. Α, αυτού δεν έπρεπε να το πω αυτό, Για τον καθορισμό του νέου πλαισίου. Καθώς όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Μπράβο, το ανακαλύψανε και οι δύο. Αστέρια, αστέρια. Τώρα μεταξύ μας, εγώ να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι. Διαβάζουμε, ας πούμε, έρχονται διάφορες ειδήσεις, λέει, οι τάδε πήγανε, λέει, ως συνεργείο του ΔΔΕ, αυτό τον Νετάλο, τους είπαν ότι ηλεκτρομαγνητικά κύματα πρέπει να βγάλετε έξω, ό,τι μετρητό έχετε για να το προστατεύσετε, θα λιώσουν τα χρήματα, θα λιώσουν τα χρυσαφικά. Και ακούμε μετά στο τέλος της είδησης, κατάφεραν, λέει, από τη γιαγιά 88 ετών και της απέσπασαν 40.000 ευρώ. Εμένα η απορία μου είναι αυτή, ρε Λάσκαρη. Πώς υπάρχουν 40.000 ευρώ μέσα στη γιαγιά, στο σπίτι, στο στρώμα? Εδώ δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και φτάνουμε στο τέλος της ημέρας και μάλιστα με το που ξεκινάει ο μήνας, εγώ το λέω πάντα, λοιπόν, αυτό το μήνα θα κάνω αποταμίευση. Δεν μπορεί να χαλάω τόσα χρήματα το μήνα. Δεν γίνεται. Στο τέλος ζητάω χρήματα και από τη Μαρία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Και αισθάνομαι ότι δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα. Τώρα αυτό το διάστημα το προσπαθούσα όλο το καλοκαίρι. Δεν κατάφερα. Φράγκο. Φράγκο. Αντιθέτως χρωστάω, σου λέω και στη γυναίκα μου. Τώρα τι κάνω. Επενδύσεις. Ψωνίζω. Φεύγουν που φεύγουν τα χρήματα και δεν μένει και τίποτα στην ντουλάπα. Τουλάχιστον τώρα θα μπει κάτι στην ντουλάπα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Όντως το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου. Πού να μείνουν χρήματα στην άκρη. Πού να μείνουν χρήματα για να πάρεις κάτι παραπάνω. Έτσι να κάνεις που λέω και ο λόγος. Εδώ σκέφτεσαι να βγεις έξω να πας μια βόλτα. Και κάθεσαι και κάνεις υπολογισμούς. Πόσα θέλεις να χαλάσεις τη βενζίνη. Να πας να γυρίσεις. Πόσα θα. Τι θα πας εκεί και θα πεις. Ο Έλληνας δεν έχει μάθει να πηγαίνει παραδείγματος χάρη στο εστιατόριο και να λέει μία σαλατίτσα, δύο πιατάκια στο κέντρο και πώς το λέει, ένα τέταρτο κρασάκι. Ή θα πάρεις το κρασί να του αλλάξεις τα φώτα ή θα πάρεις καθόλου. Εγώ κιόλας δεν πίνω, εντάξει, okay, τα έχουμε πει αυτά. Αλλά δεν βγαίνεις έξω ρε παιδάκι μου και να μετράς και την τελευταία μπουκιά, την πρώτη και την τελευταία μπουκιά που βάζεις στο στόμα σου. Δεν έχει μάθει έτσι ο Έλληνας. Να ας πούμε την Κυριακή μεγάλη πετυχησιά. Ήρθε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Πορτοράφτη. Την Κυριακή αμέ. Και έφαγε και σε ένα ψαράδικο εκεί, το οποίο είναι και πάρα πολύ καλό. Εμείς πάμε στο απέναντι βέβαια, δεν έχει σημασία. Αλλά φύγαμε από το Πορτοράφτη. Ήρθε ολόκληρη η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ από το Μανχάταν στο Πορτοράφτη. Και εμείς Κυριακάτικα φύγαμε από το Πορτοράφτη να πάμε στο Μαρούσι να φάμε. Τι θέλουμε τώρα, την έχουμε φάει την πετριά. Την έχουμε φάει την πετριά. Όπως και να το κάνουμε. Θα πάμε λίγο αργότερα στο θέμα της Ιγουμενίτσας. Όλα καλά εκεί φαντάζομαι, γενικότερα με όλους αυτούς τους αρλατάνους που κυκλοφορούν. Είμαστε εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Υπάρχει έξω ας πούμε εκεί άνθρωπος ο οποίος έκανε ψυχοθεραπείες χωρίς να είναι ψυχολόγος.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Και λέγανε φορά στο βραχιολάκι και ανακτά την ισορροπία σου. Πήγαινε κιόλα, το θυμάσαι το διαφημιστικό. Ε, ήταν ο άλλος, καθόταν εκεί. Πήγαινε ο αυτός που έκανε τη διαφήμιση, του έριχνε μία μπούφλα, μία σπροξιά. Έκανε 37 γιουβαρλάκια, πώς θα λένε, γύρω-γύρω, έπεφτε κάτω. Φόραγε το βραχιολάκι, πήγαινε ο άλλος, τον χτύπαγε από εδώ, τον χτύπαγε από εκεί, τίποτα. Ερχόταν ο Hulk Hogan, έπαιρνε φόρα από τα σκηνιά, πέρα δόθε, δεξιά-αριστερά, Ultimate Warrior, τον θυμάσαι τον Ultimate Warrior, εγώ με αυτόν ήμουν, να ξέρεις. Έπαιρνε φόρα από τα σκηνιά, από εδώ, από εκεί, τον χτυπούσε, ατάραχος εκεί, αγέροχος αυτός, επειδή φορούσε ένα βραχιολάκι. Είχες φορέσει ποτέ αυτό το βραχιολάκι? Σκουντούφλης ήμουνα, σκουντούφλης παρέμεινα, να ξέρεις. Με το βραχιολάκι. Στο τότε ήταν τότε. Ποιο? Ναι, διότι τότε στον Αντένα. Παιδί, περιμένει να σου. Τότε στο... Μα μισό λεπτάκι. Να σου πω, τα λέμε τα πάντα. Δεν λέμε τώρα ψέματα. Στον Αντένα, λοιπόν, εκείνη την περίοδο, έχει έρθει κάποια στιγμή ένας τύπος, ο οποίος έχει αυτά τα βραχιολάκια. Και είχε έρθει και μας μοίραζε. Μα κάτσε, λέω, να το φορέσουμε. Εγώ κιόλας γνωστός κουντούφλης. Οπουδήποτε στο γραφείο, να πούμε, έπαιρνα σβάρνα. Καρέκλες στα γραφεία, τον Αντάλο, δεν έβλεπα μπροστά μου. Λέω, με αυτό τελείωσε. Με το που πάω να φύγω από τον Αρτένα, βγαίνοντας από το τέτοιο, στο πρώτο σκαλοπατάκι γλίστρησα. Δεν το φόρεσα καλά, το είχα φορέσει ανάποδα, λες? Ή μήπως έπρεπε να το βάλω σαν αστράγαλο? Ρε, μας δουλεύουνε ψηλό γαζί και κάποιοι πάτε και δίνετε τα λεφτά σας. Πρέπει να ελέγχετε το κάθε τι 2 και 3 φορές. Χρειάζεται να το ξαναπούμε? Να το ξαναπούμε. Πάμε στα μηνυματάκια σας που γίνεται ένας ωραίος πανικός. Θέλω κι άλλα, ε. Θέλω κι άλλα. Παίρνω πολλές απουσίες σήμερα, να ξέρετε. Γεια σου ρε Τζιμάκο, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Γεια σου ρε Τέλειο, Τέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα φίλε Σπύρο, έπεσε λίγο η θερμοκρασία από 14 μέχρι και 19 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ. Και εδώ να σου πω, πέφτει η θερμοκρασία και σήμερα, προσέξτε, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 3 με 4 αποφόροι, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Δώσε τη ροκιά που γουστάρουμε.

Μία ροκιά φεύγει, άλλη ροκιά έρχεται και εκεί που το πολιτικό σύστημα συζητά μεταξύ του, συζητούν εκεί, διάφορα τσακώνονται, άλλες φορές χωρίς λόγο, άλλες φορές υπάρχει λόγος, αλλά σε κάθε περίπτωση το ανησυχητικό ακούει στο όνομα Ηλίας Κασιδιάρης, ανακοίνωσε Συμμαχία Ελλήνων, λέει το κόμμα. Ε, πολύ εύκολα δεν το ανακοίνωσε ρε Λάσκαρη. Δεν ξέρω εσάς πως σας φαίνεται. Πάρα πολύ εύκολα δεν το ανακοίνωσε να λέει Συμμαχία Ελλήνων. Αυτό είναι. Δεν ξέρω. Έτσι δεν είχε κάνει και με τους Σπαρτιάτες. Είχε ανακοινώσει τους Έλληνες και τελικά βρέθηκε με τους Σπαρτιάτες. Αυτό δεν ξέρω. Πολύ εύκολο μου φαίνεται για να αληθινό. Είναι σαν να λέει στο Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι το κόμμα με το οποίο θα κατέβω. Θα σας ανακοινώσω τον τρόπο με τον οποίο θα κατέβω. Αυτό είναι. Αποκλείστε το. Δεν ξέρω, εγώ δεν το τρώω. Εγώ έχω... Δεν έχω ψιλοπονηρευτεί λίγο. Για φανταστείτε να κατεβάσει καμιά δεκαριά συνδυασμούς, τι θα κάνει ο Άριος Πάγος, που θα ξέρει ποιος από αυτούς είναι ο συνδυασμός με τον οποίο θα είναι σκιώδης αρχηγός ο Ηλίας Κασιδιάρης. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε αντίδραση και από το ΚΚΕ και από την πλεύση ελευθερίας όταν ο ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες, πολύ με έχει ενοχλήσει να ξέρεις το όνομα Σπαρτιάτες. Δεν μπορεί έτσι μια ολόκληρη περιοχή να την... Αν είναι δυνατόν. Σπαρτιάτες. Και δεν είναι. Ο κ. Τσίκα... Ναι, δεν είναι καν από τη Σπάρτη. Γιατί το όνομα Σπαρτιάτες. Βέβαια θα μου πεις έχει καταγωγή από εκείνα τα μέρη ο Κασιδιάρης. Α, λοιπόν. Ο Γιώργος Μανούσος ανέβηκε στο Βήμα δηλώνοντας ευθέως και ευθαρσός ότι εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, τον πολιτικό σχηματισμό που στηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, θα δούμε και σκηνικά μέσα στη Βουλή. Μέσα στη Βουλή, πριν ακόμα διαλυθεί αυτή η Βουλή για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Σε ένα κλίμα ευρωπαϊκό, πολύ περίεργο, που τα άκρα φαίνεται ότι ανθίζουν μέσα στην ανέχεια, μέσα στον τρόπο, στον λανθασμένο τρόπο διαχείρισης του μεταναστευτικού, μέσα σε όλο αυτό το οποίο λέγεται οικονομική δυσφορία. Γιατί δεν περνάνε καλά ούτε οι Ευρωπαίοι. Και ξέρετε για ποιο λόγο? Εμείς τα βλέπουμε από τη δική μας την πλευρά. Δηλαδή έχουμε ένα κατώτατο μισθό, ο οποίος είναι, πόσο είναι τώρα ρε Σιλάσκαρη, στα 900 ευρώ είναι μεικτά, 870, τέλος πάντων, τι σημασία έχει, είναι εκεί γύρω στα 900 ευρώ μεικτά. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο, παραδείγματος χάρη, ο Γερμανός μπορεί να αισθάνεται οικονομική δυσφορία όταν ο κατώτατος μισθός τους αγγίζει τα 2.000. Είναι όπως έχει μάθει κανένας. Θυμάστε πως είχαμε μάθει εμείς πριν από το Καστελόριζο, πριν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μετά όλα τα υπόλοιπα μας κακοφάνηκαν, όπως μας κακοφαίνονται πράγματα μέχρι σήμερα. Λοιπόν, Νάτος και ο Παύλος από τον Ντίζελτοφ. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Καλημέρα, Παύλε. Όλα καλά εκεί? Τα φιλιά μου στη γυναίκα σου. Να περνάτε όμορφα. Νάτος και ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Αδελφέ, καλημέρα. Από σήμερα νέα φίξ τιμή από κέντρο Αθήνας προς αεροδρόμιο. Και Τούμπαλιν και από αεροδρόμιο προς κέντρο Αθήνας. 50 και 65 ευρώ με διπλή ταρίφα. Και η αναμονή από 15 ευρώ σε 20 ευρώ την ώρα. Τόσο καιρό ο Κυρανάκης έλεγε όχι. Τώρα τι άλλαξε, φαντάζομαι καταλαβαίνεις το γιατί. Ασφαλώς ήταν ένα αίτημα του ΣΑΤΑ. Βεβαίως από τη στιγμή που το ντίζελ έχει φτάσει σε αυτούς τους σε αυτές τις τιμές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε κι εσείς. Συνάδελφός σου, Γιάννη μου, ο Πέτρος, ο Πέτρος Οπουλόπουλος, μου έλεγε
ότι είναι αναγκασμένος ανά μία μισή μέρα να βάζει γύρω στα 145 με 150 ευρώ. Τα δύο τρίτα από αυτά, από το τζίρο, τα πετάει, τα αφήνει στο δρόμο. Όλες τις κούρσες τις οποίες κάνει και όλο τον αγώνα τον οποίο δίνει. Να προσέχετε, να προσέχετε την καλημέρα μου σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, σε όλους αυτούς τους μικρούς ήρωες που μας εξυπηρετείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλημέρα και σε σένα, συνονόματε έτερος ταξιτζής ο Σπύρος. Να είσαι καλά, στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα ελπίδα μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά, τα φιλιά μου. Νάτος και ο Νίκος Αγγελίδης. Γεια σου ρε Νίκο, καλημέρα φίλε Σπύρο. Και καλή εκπομπή από το Αρτοπείο, από τη Νέα Σμύρνη, από το Μπελβί. Την αγάπη μου, να συνεχίσετε εκεί τον αγώνα και να βάζετε. Πρέπει να βάλω λέει σε λίγο βενζίνη ο Παύλος. Λοιπόν, μόλις φτάσεις Παύλε μου στο βενζινάδικο, να μας ενημερώσεις και για την τιμή εκεί στη Γερμανία. Να περνάτε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, το ξέρω. Δεν χρειάζεται να με συμμυρούμε. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.

έβλεπα εχθές κατά τη χθεσινή ειδησιογραφία, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Ρεπορτάζ. Α, breaking news λέει. Ντοκουμέντο. Αποκλειστικό. Τι έφαγε ο γιατρός. Πώς πέρασε την πρώτη νύχτα στο κελί, δεν ξέρουμε τον αριθμό, στον κορυδαλό. Πώς το πέρασε ρε παιδιά, χαρούμενα, έκανε πάρτι. Δεν ήξερε τι να κάνει από τη χαρά του. Ακούστε τώρα ρεπορτάζ. Ποιοι τον επισκέφθηκαν, τι του πήγαν, εάν το επέτρεψαν οι φύλακες. Τι λένε στις φυλακές. Στο μεταξύ λέει είναι σε κελί VIP. Μπορείς ρε Λάσκαρη να μου εξηγήσεις το κελί VIP. Τι σημαίνει κελί VIP. Ζήτησε λέει τηλεόραση, είναι πόσα περνάει η ώρα του. Προφανώς δεν απαγορεύεται. Τι άλλο. Η κυρία λέει είναι στις γυναικείες πτέρυγες. Στη γυναικεία πτέρυγα. Πού θέλατε να είναι. Στην αντρική. Αυτά είναι ρεπορτάζ. Μιλάμε 15 λεπτά. Σεντόνι. Σεντόνι. Βάζουνε λέει οι άλλες οι συγκρατούμενες για να τις σπάσουνε. Επειδή είχαν ιδιαίτερη αδυναμία στο Μαζονάκι. Να τα λέμε τώρα κι αυτά έτσι. Ο Μαζονάκης ήταν ο μοναδικός ο οποίος πήγε στην γυναικεία πτέρυγα στις φυλακές και τραγούδησε ζωντανά για τις κρατούμενες εκεί. Για τις κρατούμενες. Το είχανε τρομερή αδυναμία. Έχουνε λέει τα ηχεία, έχουνε κάτι εκεί πέρα τα, και βάζουνε δυνατά λέει τα τραγούδια του Μαζονάκη. Ατάραχη λέει. Μα ασφαλώς και είναι ατάραχη. Εδώ πέρα είχε έναν άνθρωπο στα χέρια της ο οποίος έφευγε και αυτή έβγαζε φωτογραφίες. Έβγαζε φωτογραφίες και τις έστελνε στον υπνοθεραπευτή. Ο ίδιος λέει και εγώ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο μου στείλε τη φωτογραφία. Παιδιά, η ιστορία είναι άρρωστη, είναι νοσηρή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δεν ξέρω ειλικρινά. Τώρα αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή πρόσωπα που εργάζονταν ή συνεργάζονταν εκεί με τους δύο γιατρούς μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Μα μου έλεγε ένας φίλος και συνάδελφος εχθές που έτυχε και βρεθήκαμε εκεί στο κανάλι. Μα μου λέει ο όρκος του Ιπποκράτη. Ποιος όρκος του Ιπποκράτη. Αυτοί βλέπανε τα μοβ που έλεγε η Κιντάλια. Το μόνο που είχαν στο μυαλό τους ήταν τα μοβ. Ποιος όρκος του Ιπποκράτη. Δεν ξέρανε να κάνουνε κάρπα. Την είδε στη φωτογραφία με το ροζ το κουστού. Α, έχει βγάλει μια φωτογραφία. Αυτός μοντέλο. Με ένα ροζ κουστούμι με λευκή ρίγα εκεί. Έχει βάλει και την πένα της γνωστής Μαρκός. Ναι. Απ' έξω. Για να φαίνεται κιόλας, ναι. Έχω και από αυτό. Πάμε μια βόλτα. Ένα τέτοιο πράγμα. Και κότερο πάμε μια βόλτα. Μιλάμε τώρα ειλικρινά, ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο με στεναχωρεί. Γιατί θα μπορούσα να πω πολλά και να βρω πάρα πολλά χαρακτηριστικά για όλους, για αυτούς τους δύο. Με στεναχωρεί όμως περισσότερο το γεγονός ότι αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή και μας φαίνεται ως τόσο οφθαλμοφανές, υπήρχαν άνθρωποι που τους πίστευαν. Υπήρχαν άνθρωποι που πηγαίνανε στο ιατρείο, δίνανε πάρα πολλά χρήματα και τους πίστευαν. Όλο αυτό το παπατζιλίκι έβρισκε Βίκο Αότα. Εδώ λοιπόν είναι που μπαίνει η πολιτεία. Ανίκανη για ακόμη μια φορά η πολιτεία να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο. Τώρα τρέχει και δεν φτάνει. Είδες για πότε βρήκανε και αυτό το λογισμικό που το είχαν κρυμμένο. Ρε Λάσκαρη, τι φοβεροί επιστήμονες που είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή με το που σήκωσε το τηλέφωνο ο υπουργός και είπε, λοιπόν, θέλω μια πλατφόρμα, ένα λογισμικό που να κάνει αυτό. Αυτομάτως σε 3 ώρες το είχαν έτοιμο. Τη Silicon Valley και με... Μην πάμε και τώρα στον τυφώνα. Τη Silicon Valley μου λέτε. Εδώ είναι το επιστημονικό του πράγματος. Να δείτε. Μέσα σε 3 ώρες είχαν φτιάξει τα πάντα. Το δούλεμα πάει σύννεφο. Λοιπόν, που είχα μείνει
Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές στις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και εμένα από όλα αυτά, ξέρεις τι είναι αυτό που με έχει χαλάσει περισσότερο, ρε Λάσκαρη? Έγινε ό,τι έγινε. Όχι ότι δεν το λέω ελαφρά την καρδία, κάθε άλλο. Έρχεται το ΕΚΑΒ και παίρνει τον ασθενή σου, τον οποίο εσύ τον έχεις φέρει σε αυτήν την κατάσταση, και δεν τον συνοδεύεις. Δεν μπήκε μέσα. Όχι. Και μάλιστα λένε οι διασώστες του ΕΚΑΒ ότι πήγε, λέει, στο αυτί σιγά σιγά και τους είπε: είναι ο Μαζωνάκης. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Έχουν καταγραφεί στη δικογραφία. Αυτά τα έχουν πει οι διασώστες. Οι διασώστες. Το ΕΚΑΒ το φώναξαν καμιά ώρα μετά. Χωρίς κάρπα, χωρίς τίποτα. Προσπαθούσε, λέει, όταν έφτασε, λέει, ο διασώστης, όταν έφτασε ο μοτοσυκλετιστής, ο διασώστης, πρώτος, είδε, λέει, τον έναν από τους δύο, τώρα δεν θυμάμαι, το έχω διαβάσει, αλλά δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο, έκανε κάρπα με το ένα χέρι. Ξέρεις για ποιο λόγο Λάσκαρη έκανε με το ένα χέρι? Γιατί στο άλλο χέρι κρατούσε το κινητό του και έπαιρνε οδηγίες πώς να κάνει κάρπα. Οι γιατροί, που κάποιοι πηγαίνανε και δίνανε 2, 3 και 6 χιλιάρικα για θεραπεία, στον άλλο τον ανθρωπάκο πήγε η γυναίκα του και της λένε έχεις καρκίνο. Τη στείλαν και σε συγκεκριμένο φαρμακείο να πάρει φάρμακα, να πάρει βιταμίνες. Στον άλλο έδωσε 700-800 ευρώ σε φαρμακείο που την έστειλε η κυρία. Έχεις, λέει, καρκίνο. Πάει και ο σύζυγος, του παίρνουν αίμα, το βάζουν, λέει, σε ένα μηχάνημα, το βάλαν σε ένα μηχάνημα και υπήρχαν μέσα διάφορα στο αίμα και το βλέπεις το αίμα σου, είναι γεμάτο μικρόβια. Το γράψανε και αυτού να πάει στο ίδιο φαρμακείο για να πάρει βιταμίνες. Άλλα 700-800 ευρώ. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς, τους βοήθησε ο Θεός και πήγαν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να κάνουν εξετάσεις για να τσεκάρουν τι έχουν. Καρκίνο η μία, μικρόβια στο αίμα ο άλλος. Κάνουν εξετάσεις, καθαρές εξετάσεις. Του λένε οι γιατροί, μα είσαστε μια χαρά, μπρε άνθρωπέ μου, να πούμε. Τι είναι αυτά, τι είναι. Καταλάβατε. Δεν τους ενδιέφερε απολύτως τίποτα. Μόνο τα μομβάκια. Μόνο τα μομβάκια. Κώστα μου, καλημέρα μου. Καλημέρα σου. Καλημέρα μας. Καλημέρα γενικότερα. Έχει και τα μηνυματάκια του, έχει τα πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το δικό σου μήνυμα. Όλα καλά, Κωστάρα μου. Ούτε καν, ούτε καν. Τώρα εσύ τα έχεις βάλει με το Μητσοτάκη σε όλα όσα συμβαίνουν ασφαλώς και έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης η κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας. Παρόλα τα αυτά, μία ακόμη δημοσκόπηση δείχνει την ίδια ακριβώς εικόνα. Μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή τη Σάλκο, βέβαια είναι η πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά, είναι μία από τις λίγες φορές που το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι κάτω από τις 10 ποσοστιαίες μονάδες, είναι 9,9. Αλλά βλέπουμε και μία μικρή κάμψη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μικρή άνοδος για το Πασόκ και το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Από το κακό στο χειρότερο. Έχεις, λέει, καρκίνο. Πάει και ο σύζυγος, του παίρνουν αίμα, το βάζουν, λέει, σε ένα μηχάνημα, το βάλαν σε ένα μηχάνημα και υπήρχαν μέσα διάφορα στο αίμα και το βλέπεις το αίμα σου, είναι γεμάτο μικρόβια. Το γράψανε και αυτού να πάει στο ίδιο φαρμακείο για να πάρει βιταμίνες. Άλλα 700-800 ευρώ. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς, τους βοήθησε ο Θεός και πήγαν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να κάνουν εξετάσεις για να τσεκάρουν τι έχουν. Καρκίνο η μία, μικρόβια στο αίμα ο άλλος. Κάνουν εξετάσεις, καθαρές εξετάσεις. Του λένε οι γιατροί, μα είσαστε μια χαρά, μπρε άνθρωπέ μου, να πούμε. Τι είναι αυτά, τι είναι. Καταλάβατε. Δεν τους ενδιέφερε απολύτως τίποτα. Μόνο τα μομβάκια. Μόνο τα μομβάκια.
Κώστα μου, καλημέρα μου. Καλημέρα σου, καλημέρα μας, καλημέρα γενικότερα. Έχει και τα μηνυματάκια του, έχει τα πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το δικό σου μήνυμα. Όλα καλά, Κωστάρα μου. Ούτε καν. Τώρα εσύ τα έχεις βάλει με το Μητσοτάκη σε όλα όσα συμβαίνουν ασφαλώς, και έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης η κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας. Παρ' όλα τα αυτά, μία ακόμη δημοσκόπηση δείχνει την ίδια ακριβώς εικόνα. Μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή τη Σάλκο, βέβαια είναι η πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά, είναι μία από τις λίγες φορές που το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι κάτω από τις 10 ποσοστιαίες μονάδες, είναι 9,9. Αλλά βλέπουμε και μία μικρή κάμψη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μικρή άνοδος για το Πασόκ και...

Σου λένε γιατροί, μα είσαστε μια χαρά μπρε άνθρωπέ μου να πούμε. Τι είναι αυτά, τι... Καταλάβατε. Δεν τους ενδιέφερε απολύτως τίποτα. Μόνο τα μομβάκια. Μόνο τα μομβάκια. Κώστα μου, καλημέρα μου. Καλημέρα σου. Καλημέρα μας. Καλημέρα γενικότερα. Έχει και τα μηνυματάκια του, έχει τα πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το δικό σου μήνυμα. Όλα καλά, Κωστάρα μου. Ούτε καν. Τώρα εσύ τα έχεις βάλει με το Μητσοτάκι σε όλα όσα συμβαίνουν, ασφαλώς, και έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης η κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας. Παρ' όλα τα αυτά, μία ακόμη δημοσκόπηση δείχνει την ίδια ακριβώς εικόνα. Μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή τη Σάλκο, βέβαια είναι η πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά, είναι μία από τις λίγες φορές που το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι κάτω από τις 10 ποσοστιαίες μονάδες, είναι 9,9. Αλλά βλέπουμε και μία μικρή κάμψη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μικρή άνοδος για το Πασόκ και το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Από το κακό στο χειρότερο, στο όριο πλέον του 3%.

Καλή σου μέρα, Κατερίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Κώστα μου, καλημέρα και σε σένα. Η Εύη, καλημέρα Εύη μου. Συνονόματι έχεις, κυρία Βουγιουκλιώτη. Η Έμι, ο Δημήτρης, η Έλσα. Θα τα πούμε και αυτά ασφαλώς, διότι έγινε και μία απρέπεια εχθές, τηλεοπτική απρέπεια από τον κύριο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ πλέον, σε ένα τσακωμό με την Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καριεντιζόσασταν λίγο, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Όταν λέει είχαμε γνωριστεί, σας γνώρισα ως Αλέκα, όχι ως Αλεξάνδρα. Ναι. Και τότε λέει που εγώ έδινα αγώνες υπό Φαραντούρης, εσείς χαριεντιζόσασταν με υπουργούς. Δεν ήταν σωστό. Καθόλου σωστό αυτό. Χτυπάνε και τα τύμπανα. Διαβάζω και στο ενικός.gr. Οι εξετάσεις για βαρέα μέταλλα. Πού είναι το χάσαμε? Όχι, πού είναι καλέ? Οι εξετάσεις για βαρέα μέταλλα, οι χειρόγραφες συνταγογραφήσεις και η συνεργασία των δύο γιατρών με ελβετική εταιρεία. Παντού όλοι κολλάνε και μία Ελβετία, επειδή έχει το μπραντ, ρε παιδί μου. Επαναλαμβάνω, από το κακό στο χειρότερο. Ψυχραιμία.

0: πεντακοσάρικο παραπάνω. Εάν το στείλεις παραδείγματος χάρη, τι να σου πω, από τα Σεπόλια στο Κολωνάκι, πόσο παραπάνω να σου πάρουν? Να σου πάρουν κανένα κατοστάρικο, κανένα 150. Ενώ αν το στείλεις απέναντι, στην Ιταλία, ένα πεντακοσαράκι με τη μία. Το οποίο λέει σου βγάζει όλα τα φαγητά στα οποία έχεις δυσανεξία. Και σου βγάζει και τη λίστα αυτόματα των φαγητών που μπορείς να τρως ελεύθερα, όσο θέλεις. Όντως λοιπόν πάω, δίνω και τα ωραία μου λεφτάκια, το ζώον. Ήταν η τελευταία φορά που, η πρώτη και η τελευταία φορά που τέτοιο. Και έρχεται μετά από 1,5-2 μήνες, γιατί όσο να πεις το ταξίδι, ρε παιδάκι μου, είναι μακρύ. Και πάω να πάρω τα αποτελέσματα, με βαρύγδουπο έτσι τέτοιο αυτό, και άρχισε να μου εξηγεί όλα τα φαγητά τα οποία ήξερα εγώ από τον οργανισμό μου. Δηλαδή, τρελαίνομαι για τις τηγανιτές πατάτες. Μπορώ να τρώω τηγανιτές πατάτες κάθε μέρα, όλη μέρα, με οποιοδήποτε τρόπο, με ό,τι μπορείς να φανταστείς, δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να ζω μόνο με τηγανιτές πατάτες. Αλλά μετά το στομάχι μου γίνεται τυρμπουσόν. Λοιπόν, έλεγε μέσα λοιπόν ότι μπορώ κανονικότατα να τρώω τηγανιτές πατάτες. Ναι. Λέω, μήπως αυτό δεν είναι σωστό, διότι... Όχι, λέει. Μου απαγόρευε να τρώω χόρτα. Ναι. Μου έλεγε, μπορείς να τρως όσα αυγά θέλεις. Στο ένα αυγό με έπιανε καούρα, που τρελαίνομαι επίσης για τα αυγά. Τηγανιτά αυγά, μάτια με τηγανιτές πατάτες, το φαγητό του βασιλιά, αδερφέ. Και φέτα, πα! Και άμα θέλεις βάζεις και μια χοιρινή μπριζόλα τηγανιτή, α, χοληστερίνη στα ύψη. Αυτά όλα μου τα επέτρεπε. Λοιπόν, λέω εδώ κάτι δεν πάει καλά. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Γεια σου ρε Γιάννη. Το ότι την απρέπεια την έκανε πρώτα η πρώτη Ιζούκου, δεν το αναφέρατε, λέγοντας στον Ευρωβουλευτή ότι χαριετιζόταν με την κυρία Καριστιανού. Καλημέρα σας, Γιάννη μου. Πρέπει να δεις τις διατυπώσεις όμως. Πρέπει να δεις τις διατυπώσεις. Και ξέρεις τι, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, εντάξει τώρα. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι σωστό τώρα για έναν για έναν πολιτικό απέναντι σε μια κυρία να το λέει με τέτοιο τρόπο, αφήνοντας υπονοούμενα. Τουλάχιστον όλοι έτσι το εκλάβαμε. Ο ίδιος βέβαια ουδέποτε λέει, γιατί έκανε μια ανάρτηση μετά, ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χρειά, όπως θέλει να υπενήσεται η κυρία Σδούκου. Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες. Και τώρα δεν το θεωρώ, και για να το πάρουμε συνολικά το πράγμα, δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα να βλέπεις δύο πολιτικά πρόσωπα να τσακώνονται για το ποιος από τους δύο έχει κάνει τις περισσότερες μετακινήσεις από κόμμα σε κόμμα και τις περισσότερες μεταγραφές. Για να τα λέμε και αυτά. Διαφημισούλες θες? Διαφημισούλες. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας και θα επανέλθουμε κάνοντας το δικό μας restart στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία. Δικό σας, κύριε Αγοραστέ.
1: Real FM.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Steel.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πεινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Φεύγει η κυρία Κούρτη για να ξεκουραστεί. Αναλαμβάνει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, που σε πάρα πολύ λίγο θα μας ενημερώσει και πόσες μέρες έχουν απομείνει μέχρι τα Χριστούγεννα, λάσκαροι. Γελάς, δεν μας έχουν λείψει τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Καλώς να ορίσουνε βεβαίως, αλλά μήπως με το 2026 φύγει και η μούρια του Τραμπ. Λες, δεν το βλέπω, ε. Δεν το βλέπεις ούτε εσύ, ούτε εγώ το βλέπω. Στούντιο papakirialfm.gr, αυτό είναι το mail μας, που μπορείτε ασφαλώς να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και τα διαβάζουμε βεβαίως στον αέρα. Για να κάνουμε την κουβεντούλα μας, για να ανοίξουμε την παρεΐτσα μας. Στα 4 λεπτάκια μετά τις 5 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Σήμερα, όχι καλέ, άκου λέει η Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι πίσω, είναι history. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος ανατείλει 11 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 24 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε τη 265η μέρα του έτους, παρακαλώ. Τώρα πήγε 5 και 5. Αμέ, πολύ μας αρέσει. Well, 94 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς. Να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή, Φωκά. να περάσεις όμορφα. Σήμερα επίσης είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Βοήθειά μας και βοήθειά σας. Είναι η ημέρα του ελληνικού εμπορίου που φτάνει στα πέρατα του κόσμου. Η ημέρα των Hobbit, για όσους δεν είμαστε και το πρώτο boy. Η παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Είναι η παγκόσμια ημέρα επίσης ναρκοληψίας. Και παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Αυτά.

Γράφει ο ενικός.gr, το ρεπορτάζ είναι από τον Αντένα, ότι εκτός λέει από τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν στο χώρο, ασθενείς υποβάλλονταν και σε εξετάσεις για την ανίχνευση βαρέων μετάλλων. Δεν ξέρω, με ρωτάς. Δηλαδή, έχουμε μέσα μας βαρέα μετάλλα. Γι' αυτό αισθάνομαι μερικές φορές λίγο έτσι σαν τον Iron Man ένα πράγμα. Γι' αυτό κάποιες φορές κολλάει πάνω μου ο μαγνήτης, είναι από τα βαρέα μέταλλα. Μάλιστα. Okay. Πολλές από τις συνταγογραφήσεις των δύο γιατρών γίνονταν, λέει, χειρόγραφα. Μα πώς μπορεί να γίνει χειρόγραφα μια συνταγογράφηση? Τώρα πλέον δεν είναι από το σύστημα όλα τα πάντα. Θα μου πεις πιο παλιά μπορεί να ήταν αυτό, εντάξει. Δείγματα ασθενών φέρεται επίσης να αποστέλλονταν σε ειδικό εργαστήριο στην Ελβετία. Πριν από κάποια χρόνια, όταν ήμουν και λίγο πιο έτσι ζουμερός, είχα πάρα πολλές καούρες γενικότερα. Έτρωγα βεβαίως σαν να μην υπάρχει αύριο. Και τώρα τρώω σαν να μην υπάρχει αύριο, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ήμουνα πιο παχουλιούτσικο, ρε παιδί μου, παιδί. Και είχα και αυτό το πρόβλημα και μου συστήσαν ένα γιατρό, ο οποίος λέει, πρόσεξε, σου παίρνουν, λέει, αίμα, λέω, ναι, το στέλνουν σε ένα εργαστήριο στην Ιταλία. Ναι, ρε παιδί μου, πρέπει να κάνει και το ταξίδι, πρέπει να περάσει την Αδριατική για να σου χρεώσουν κανένα

Η ενεργειακή κρίση βεβαίως με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και η Ουκρανία θα απασχολήσουν, είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, απόλυτα λογικό, καθώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σημερινή ομιλία του, αλλά και στις κατηδίαν συναντήσεις που αναμένεται να πραγματοποιήσει. Εκεί γύρω στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Σήμερα αναμένεται να συναντήσει τον Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στον Ζελένσκι προκειμένου να συνέψει συμφωνία ενεργειακής εκεκυρίας με τη Ρωσία. Όλα αυτά γίνονται την ώρα που το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικά πλήγματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσης ο 47ος να συνομιλήσει με τον Ιρανό ομολογό του, τον Μασούτ Πεζεσκιάν. Θα είναι σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όταν ξέρεις από διπλωματία, όταν παίζεις στα δάχτυλα τη διπλωματία, τι φλανάχουν όλα τα υπόλοιπα. Μέρος της αντιπροσωπείας του Ιράν αποκλείστηκε. Τους αρνήθηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, οι Ιρανοί πηγαίνουν, έχουν φτάσει όσοι έφτασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες με έναν πρόσθετο εκνευρισμό. Το άσμα το ακούτε?

Ο Μάνος Ανιβλής αναρωτιέται, το τεστ δεν σου είπε να κόψεις κανένα τηγανιτό, ρε? Όχι. Γι' αυτό το λόγο και έκοψα τη συγκεκριμένη γιατρό. Το άσμα λοιπόν το ξέρετε, είναι πλέον γνωστό. Με αυτό θα πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό.

Θέλετε, θέλετε έναν Αλκιβιάδη για σήμερα? Το πιο γνωστό χαρακτηριστικό αρχαιογνωμικό που αποδίδεται στον Αλκιβιάδη είναι το διοικείν, εστί, προβλέπειν. Ποια είναι η σημασία του? Η ουσία της σωστής ηγεσίας και διοίκησης βασίζεται στην ικανότητα να προβλέπει κανείς τις εξελίξεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα προτού αυτά εμφανιστούν, ώστε να προετοιμάζεται κατάλληλα. Τροφή για σκέψη νούμερο 1.

Ο Αλκιβιάδης έχει μείνει στην ιστορία κυρίως για τις στρατηγικές του ικανότητες. Αλλά έμεινε επίσης γνωστός για τη γοητεία του, ομορφάντρας κι αυτός, με την σωστή έννοια, και την πολυτάραχη ζωή του. Όταν κατηγορήθηκε για ασέβεια στην Αθήνα και κάποιος τον ρώτησε αν δεν εμπιστεύεται την πατρίδα του για να δικαστεί, εκείνος απάντησε: «Στα άλλα ναι, αλλά για τη ζωή μου δεν εμπιστεύομαι ούτε τη μάνα μου. Μήπως μπερδέψει το μαύρο λιθάρι, την καταδίκη δηλαδή, με το άσπρο, με την αθώωση». Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Και υπάρχει και ένα περιστατικό με ένα σκύλο. Όταν αγόρασε έναν πανάκριβο πανέμορφο σκύλο και του έκοψε την ουρά, οι Αθηναίοι τον κατέκριναν. Εκείνος γέλασε και είπε: «Ήθελα να ασχολούνται με αυτό για να μην λένε χειρότερα πράγματα για μένα». Τροφή για σκέψη νούμερο 2, 3, δεν έχει σημασία. Τροφή για σκέψη, διότι για όλα και για όλους οι αρχαίοι Έλληνες είχαν απαντήσεις. Πάμε γι' άλλα, κύριε Αγοραστέ.

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο. Είχε συναντήσεις, επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια. Είχε συναντήσεις λοιπόν με τα κορυφαία αυτά στελέχη των εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Θα συνεχίσει το πρόγραμμά του ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω την Παρασκευή, την τέλος πάντων, θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Περιμένουμε ασφαλώς και σε επίπεδο Τραμπ τι θα υποθεί. Ελπίζω να τον ακούσουμε τον Τραμπ, διότι υπάρχει και προβληματάκι με τον 47ο, επειδή έχει αποκλείσει κάποιους ρεπόρτερ από το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου, του Μεγάλου Μαξίμου Πηγάμπου, του Λευκού Οίκου. Οι υπόλοιποι του κάνουν ουσιαστικά μποϊκοτάζ. Και βλέπαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι εκεί στο Λευκό Οίκο να μιλάει, βουβός, κινηματογράφος. Και δεν ακουγόταν απόλυτος τίποτα, του έχουν κόψει τον ήχο. Επιβάλλεται, λέει, η μετάδοση. Τα είχαν κυρώσει στα κανάλια, του κόψανε τον ήχο. Δεν λέει τίποτα για τον ήχο. Ωραίοι! Μια καλά, το βρίσκουνε το. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, δείχνει και το κλίμα. Εδώ τώρα στην Ελλάδα, και αυτό είναι το βασικό. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι το θέμα της ακρίβειας, βεβαίως. Στούντιο papakirialfm.gr, για ελάτε να ζωηρεύουμε λίγο, γιατί δεν σας βλέπω οι 5 με 6. Είσαστε πολύ, πολύ στο χαλαρό. Για ελάτε να ξυπνάμε. Το πρόβλημα λοιπόν το οποίο έχουμε εδώ στην Ελλάδα, εδώ στη χώρα μας, είναι ασφαλώς το θέμα των τιμών και στη βενζίνη, στο πετρελαιό κίνησης, στα προϊόντα, στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Τεράστιο θέμα, η ακρίβεια καλά κρατεί, ο εκνευρισμός επίσης, και δεν φαίνεται να υπάρχει και φως στο τούνελ. Τα φώτα τα οποία βλέπουμε μάλλον είναι τα φώτα της Δαλίκας που έρχεται κατά πάνω μας. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί. Συνομιλούσα εχθές με κυβερνητικό παράγοντα, υψηλά ιστάμενο παρακαλώ, που έχει προξομείνει στην Ελλάδα. Δεν πήγε στο Σαν Φραντζίσκο αυτός, όχι. Και μάλιστα μου έλεγε το εξής, ότι προς το παρόν δεν φαίνεται να γίνεται κάτι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά είτε στον ειδικό φορό κατανάλωσης είτε σε οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει, που θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση του να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Γιατί όταν έχει φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη στα 2,2, όταν έχει φτάσει το πετρέλαιο κίνησης, ακολουθεί κατά πόδα στα ίδια πάνω κάτω επίπεδα, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Είναι πραγματικά τεράστιο. Και περιμένουμε να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν. Υποτίθεται ότι θα τα ανακοίνωναν εχθές. Υπάρχει έντονο παρασκήνιο. Δεν είναι έτοιμοι. Υπάρχουν τεχνικές, λέει, υπάρχουν τεχνικά ζητηματάκια. Κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που δεν έχουν λυθεί. Διαπραγματευτικού τύπου. Διαπραγματεύονται δημή, λάσκαρη. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Και δεν τα έχουν βρει, λέει, ακόμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω επίσης. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, μια πολύ δύσκολη άσκηση. Πρέπει να δημιουργηθεί ο χώρος. Εάν τώρα ακουμπήσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως ακούσαμε μέσος πλην σαφώς να το λέει ο Πρωθυπουργός, να το κάνει και αν ήταν και ανάρτηση, έκανε και την ανάρτηση την Κυριακάτικη ο κύριος Μητσοτάκης. Μου λένε χαρακτηριστικά από το οικονομικό επιτελείο ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να είναι ένα μέτρο προσωρινής υφής, προσωρινού τύπου. Θα πρέπει να έχει πιο μόνιμο χαρακτήρα. Για να μπορέσει να έχει πιο μόνιμο χαρακτήρα, θα πρέπει να έχει πάρει την έγκριση από την Ευρώπη. Για να πάρει την έγκριση από την Ευρώπη, θα πρέπει να περάσει από Eurogroup. Και μετά το Eurogroup θα πρέπει να περάσει από Σύνοδο Κορυφή. Ζήσε μάιμουνα, φας τριφύλλι, την ώρα που καλπάζει προς τα πάνω το πετρέλαιο κίνησης, την ώρα που καλπάζει και η αμόλυβδη βενζίνη. Θα διαβάσω τα μηνυματάκια σας μετά τις 5:30 περίπου, οπότε ελάτε για να τα συλλέξω, γιατί γίνεται, για να μπορέσω τουλάχιστον για να βγάλω άκρη και να βγάζουμε νόημα. Δεν θα μπορέσω να τα διαβάσω όλα. Τώρα, πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις? Είναι τα πάντα έτοιμα εκτός από την τελική τιμή.
Έχουν συμπληρωθεί τα πάντα, είναι έτοιμες και οι δηλώσεις, αλλά το κενό που υπάρχει σε αυτή την πολύτιμη, αν θέλετε, σελίδα των ανακοινώσεων είναι η τιμή. Πόση θα είναι η έκπτωση? Και βεβαίως περιμένουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο αυτή τη στιγμή καλπάζει στα 2 ευρώ. Θα είναι κάτω από 1,75, λέει ο Πρωθυπουργός. Για να δούμε πόσο κάτω θα είναι από το 1,75, μπας και καταφέρουμε να βγάλουμε και το χειμώνα, και ειδικά εκεί ψηλά στα χωριά και γενικότερα σε περιοχές που είναι το κρύο τσουχτερό. Πολύ τσουχτερό.

τραγουδάρα έβαλε αγορά, σε τραγουδάρα. Λοιπόν, δημοσκόπηση. Είπαμε, θα γίνει τη δημοσκοπήσεω. Σα το λέμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα έχουμε κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα, θα έχουμε και από μία δημοσκόπηση. Είναι τα απόνερα τη ΔΕΘ. Βλέπουμε πώ καταγράφεται από τι εταιρείε δημοσκόπηση η επόμενη μέρα και η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στην Θεσσαλονίκη. Δημοσκόπηση τη εταιρεία ΑΛΚΟ. Παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Διατηρεί σημαντικό προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, με τη διαφορά των δύο κομμάτων να διαμορφώνεται στις 9,9 ποσοστιαίες μονάδες. 24,3% λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, 14,4% η Ελλάς, ακολουθούν το Πασόκ με 11,1%, η Ελληνική Λύση 6,4%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 3,1%, πολύ αριακά. Δεν πάει καλά η Καρισιανού, καθόλου καλά, και το έχει καταλάβει και η ίδια. Νομίζω ότι το επικοινωνιακό αρχίζει να το παίρνει περισσότερο πάνω της. Εξαφανίστηκε η κυρία Γρατσία. Πού είναι η κυρία Γρατσία? Ο ΕΟ? Πού είναι οι υπόλοιποι? Ο ΕΟ επίσης? Δεν ξέρω τι να σας πω. Είχαμε φιλοξενήσει την κυρία Γρατσία. Ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Τι να σου πω, και μαθαίνω κιόλας, λέει, αυτοί που φύγανε θα κάνουν δικό τους κομματικό σχηματισμό. Τι θα γίνει σε αυτές τις εκλογές, ρε παιδιά? Μόνο εγώ και ο Αγοραστός δεν έχουμε κάνει κόμμα. Και ο Νιφλής, Μάνο, καλημέρα, τι κάνεις? Και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, καλημέρα Γιάννη μου. Καλή εκπομπούλα να έχετε. Στις 6 ώρα ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open. Παιδιά είσαστε. Πόσο πιο χάλια μπορεί να πάμε? Έχει χάρη που δεν θέλω να πολιτευτώ. Γιατί άμα ήθελα, πες, εσύ μπορεί να θέλεις να πολιτευτείς. Η πολιτική σε θέλει, αν δε. Λοιπόν, την καλημέρα μου, αδέρφια μου, να προσέχετε στον δρόμο. Υπάρχουν και πάρα πολλοί περίεργοι, μακριά από τους περίεργους. Συνεχίζω λοιπόν με τη δημοσκόπηση. Μέρα 25 στο 2,6%. Φωνή Λογική στο 2,2%. Καλά πάει η Αφροδίτη. ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, ακολουθούν η Νίκη με 1,3%, Δημοκράτες με 10,7%. Η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 22,2%. 15% είναι οι δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, και 7% λένε αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν κάτι άλλο, χωρίς να το προσδιορίζουν. Αλλά τώρα στο κάτι άλλο, εκτός του ότι έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά, δεν το ανακοινώσει το κόμμα. Παιδιά, να σας πω τώρα κάτι, ειλικρινά, με όλη την αγάπη, συνεννοηθείτε λίγο μεταξύ σας. 5 άνθρωποι είσαστε, μία χούφτα. Μία χούφτα είσαστε εκεί, γύρω-γύρω από το Σαμαρά. Συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Άλλα δίνει ο ένας, άλλα δίνει ο άλλος. Είναι φοβερό. Συνεννόηση κομπόστα, έτσι τη λένε στο χωριό μου. Γιατί τη λένε κομπόστα δεν ξέρω. Ωραίο είναι πάντως. Συνεννόηση κομπόστα. Αλλά τέλος πάντων, μέσα σε αυτό το ποσοστό λοιπόν υπάρχει το κόμμα του Σαμαρά, το επικείμενο. Και προσέξτε τώρα, καταγράφεται στις αυθόρμητες, λέει, απαντήσεις που δίνουν οι ερωτηθέντες. Καταγράφεται και ο Κασιδιάρης. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα, διότι φαίνεται πως αυτή τη χώρα μυαλό δεν βάζουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόθεση ψήφος. Η πρόθεση ψήφος, μια χαρά ελληνικά. Η πρόθεση ψήφου από τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Σήμερα θα είναι το δεύτερο μέρος της συγκεκριμένης δημοσκόπησης και θα έχουμε και την εκτίμηση. Στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%. Προσέξτε, είναι λίγο πάνω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που παίρνει στην πρόθεση. 27% λοιπόν ο Μητσοτάκης, 14,5% ο Τσίπρας, 12,5% ο Ανδρουλάκης. Αλλά ξέρετε ποιος είναι πρώτος? Ο κανένας με 40%. Ο κανένας με 40%.
Ποιο κομματικό πρόγραμμα θεωρείται περισσότερο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο? Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η ΕΛΑΣ 10% και το ΚΚΕ 4%. 32% επιλέγει την απάντηση κανένα. Ιησούς Χριστός, νικάει και όλα τα κακά σου χορπάει. Ξεματιάζω εδώ το λάσκαρι. Και εσείς όσοι ξέρετε, να ξεματιάξετε το λάσκαρι. Στην ερώτηση για το ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 22%, ο Αλέξης Τσίπρας 14% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%. Κάπως έτσι συνεχίζουμε, είναι ότι πρέπει.

0: και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι πρέπει να βλέπουμε και τα ποιοτικά στοιχεία κάθε δημοσκόπησης. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ερώτηση για το εάν πρέπει να δοθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη μία τρίτη ευκαιρία. Γιατί έτσι δεν ασέτησε? Όχι, ειλικρινά, πες μου τώρα. Μπορώ να σε καταλάβω. Δεν είναι σωστό τώρα αυτό το πράγμα το οποίο κάνεις. Ειλικρινά. Πρώτα απ' όλα μου χαλάσει τον ήρμο. Ε, ναι. Βρήκες και άνθρωπο να του χαλάσει τον ήρμο. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να μου χαλάσει τον ήρμο, γιατί πολύ απλά δεν έχω ήρμο. Είναι μια άλλη ιστορία. Ε?
1: Ανερμάτιστο.
0: Είναι αυτό. Όπως ακριβώς το λες. Το 67% απαντά ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Ε, το 67%. Το 25% τάσεται υπέρ μιας τρίτης ευκαιρίας στον Πρωθυπουργό. Το 8% δεν απαντά. Κάτσε, βγαίνει αυτό τώρα. 67 και 20, 87 και 5, 93 και 8, 101 το έβγαλα. Όχι, 7 και 5, 12. Εντάξει, 100% εγώ έκανα λάθος. Έπαθα ανδρουλάκι. 7 και 5 το έβγαλα 13. Δεν είχε πει. 7 χρόνια λέει ο ένας έχει κυβερνήσει, 5 χρόνια ο άλλος. Τι θέλετε, 13 χρόνια λέει έχουν κυβερνήσει. Έβαλε ότι πάει για 8 ετία να συμπληρώσει ο Μητσοτάκης. Αυτά. Ωραία, δεν είναι? Ναι, τι μου είπες προηγουμένως, μ' άρεσε, ήθελα να το σχολιάσω. Α, για τον κανένα με τον πολύφημο, ναι. Ο Οδυσσέας. Είδες, όταν το ρώτησε, σου λέει για να μην μπει ο πολύφημος στους θεούς. Ποιος ήταν αυτός που τον τύφλωσε? Το είπε ο κανένας. Και όταν πήγε εκεί, ποιος πήγε από τους θεούς, δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι, μακρινό αυτό. Γύρισε και ποιος, ο κανένας. Λέει, εφόσον ο κανένας, τι μαζαλίζεις. Καλό. Εδώ είναι ο κανένας. Ο κανένας είναι πρώτος σε όλα. Και με διαφορά σε σχέση με το δεύτερο Μητσοτάκη. Που σημαίνει λοιπόν ότι το κενό εξακολουθεί να υφίσταται όσο πάει και μεγαλώνει. Και από ό,τι φαίνεται δεν το έχει καλύψει ούτε ο κύριος Τσίπρας, που επικαλείται ότι γύρισε για να καλύψει ένα κενό. Βέβαια έχει πει, γύρισα για να καλύψω ένα κενό, το κενό που έχει δημιουργηθεί στην κεντροαριστερά. Όλο τον υπόλοιπο χώρο τον έχει αφήσει ελεύθερο. Έχουμε να δούμε πολλά σκηνικά ακόμα. Συμπαθάτε με που το λέω, αλλά νομίζω πως κάπως έτσι θα πάει.

0: Πάντως στην με συγχωρείτε, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα έχει πολύ Ρωσία. Διαβάζω εδώ από τα τηλεγραφήματα ότι η Κάγια Κάλλας, η Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, αυτή. Η Κάγια Κάλλας λοιπόν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι κυρώσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της απάντησής μας στον πόλεμο της Ρωσίας, προκειμένου να στερήσουμε από τη Μόσχα χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν το πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό, κατά τους παγκόσμιους ηγέτες. Περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα υπάρξει κάτι όσον αφορά ρε παιδιά στο ενεργειακό. Αυτό είναι το οποίο προβληματίζει και καίει όλο τον πλανήτη. Η Κάγια Κάλλας επίσης είπε, έχει ταχθεί υπέρ της διατήρησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Και νομίζω ότι στις συζητήσεις όλα αυτά θα δεσπόσουν. Για τον κύριο Μητσοτάκη τα είπαμε. Ο κύριος Φλωρίδης, λοιπόν, επειδή γενικότερα έρχονται καταγγελίες και παράπονα από πάρα πολλούς, έχουν ξεφύγει οι απατεώνες. Προσέξτε, πρέπει να προσέξετε, πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πραγματικά πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Και ποιος σας παίρνει τηλέφωνο και τι σας λέει και τα πάντα. Έχουν φτάσει στο σημείο να μέσω διάφορων, πώς κυκλοφορούν αυτά τα applications, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μέσω αυτών των applications έχουν αρχίσει κάποιοι και αντιγράφουν τη φωνή οικείων προσώπων αυτών που θέλουν να βάλουν στο χέρι την περιουσία τους. Γι' αυτό το λόγο θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τι είπε λοιπόν εχθές ο Φλωρίδης στο Earth News, ήταν και ο Σωτήρης ο Σταθόπουλος εκεί. Προανήγγειλε αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθερξης. Ανέφερε μάλιστα ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, για τον καθαρισμό του νέου πλαισίου. Οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Καλοσύνη του που το ανέφερε ο κ. Φλωρίδης. Καθυστερήσανε για ακόμη μια φορά. Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
1: Είστε Κάλιο. Συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Μας τον αναφέρουν ως καθομολογία δράστη. Σημαίνει ότι την έχει βάλει και την υπογραφούλα. Να ξέρετε. Με αυτό πάμε.

Ακούστε ο Γιάννης ο ταξιτζής. Καλή σου μέρα, Γιάννη μου. Αδελφέ, λέει, σε σχέση με αυτό που έλεγες για την εξαπάτηση των ηλικιωμένων, πριν τρεις ημέρες ο πεθερός μου, 80 ετών, ερχόταν από το σούπερ μάρκετ προς το σπίτι και σε κάποια γωνία, 2-3 στενά από το σπίτι, ήταν ένας τύπος με ένα αυτοκίνητο και του λέει: «Καλημέρα, τι κάνεις?» Του απάντησε ο πεθερός του: «Γιάννη», λέει, «δεν με θυμάσαι, είμαι ο Γιώργος». Του λέει: «Ποιος Γιώργος?» «Έλα ρε, εσύ εκεί που ήμασταν ήξερα και τα παιδιά σου?» «Ποιο?» λέει, «την κόρη μου και τον γαμπρό μου?» Λέει: «Ναι». Α, λέει, «ξέχασα ρε, εσύ πώς είναι το όνομα?» Λέει: «Σοφία». Και πιάνουν ένα διάλογο και του λέει: «Ξέρεις, η Σοφία έχει επιστροφή φόρου, αλλά», λέει, «πρέπει να πληρώσεις 130 ευρώ στο λογαριασμό του ρεύματος για να πάρει την επιστροφή πίσω». Και το έβγαλε και το έδωσε 130 ευρώ. Και σηκώθηκε και έφυγε αυτός. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή έκανα ότι παίρνει τηλέφωνο και έλεγε: «Έλα, έλα, Σοφία, τι κάνεις?» «Ξέρω, είμαι ο Γιώργος και μπλα μπλα», και το έδωσε τα λεφτά. Αν μου πεις τώρα πώς το έκανα αυτό, μάλλον είναι θέμα ψυχολογίας εκείνη τη στιγμή για να συμβαίνει, και φυσικά μετά το κατάλαβε, αλλά ήταν αργά. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε γωνιά. Θυμάσαι πιο παλιά, θυμάσαι, ρε Λάσκαρη, έβγαινες από οποιαδήποτε μεγάλη υπεραγορά, όχι μόνο σούπερ μάρκετ, και τα άλλα τα οποία πηγαίνεις και παίρνεις διάφορα. Και ερχόταν στο πάρκινγκ, πήγαινες να πάρεις αυτό, και ερχόταν στο πάρκινγκ ο άλλος και σου έλεγε: «Έλα, αγοράσει ρολόι?» «Αγοράσει, πώς το λένε, μηχανή?» «Κάμερα, το να τ' άλλο?» Είχανε διάφορα πραγματάκια. Μαϊμού, όλα, όχι μόνο μαϊμού. Ήτανε ψευτιές, ρε παιδί μου. Ψευτιές. Σου παίρνανε τα χρήματα το να τ' άλλο, μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου, από εδώ, από εκεί. Και μάλιστα, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση. Κάποια στιγμή, όλους αυτούς τους έκανα χάζι. Μέχρι τη στιγμή που έκανα παιδί. Και όπως και να το κάνεις, ένα Σάββατο οικογενειακά πηγαίναμε να ψωνίσουμε. Μεγαλώνοντας και όλο το παιδί, μεγαλώνοντας η Άννα, που είναι η πρωτότοκη, το να βλέπει, ας πούμε, αυτή την εικόνα, εμένα με χάλαγε. Με ενοχλούσε, ρε παιδί μου. Να βλέπει τώρα το μικρό το παιδάκι να έρχεται ένας τύπος την ώρα που πηγαίνει ο μπαμπάς και η μαμά να ανοίξουν το αυτοκίνητο για να φορτώσουν τα πράγματα, να έρχεται ένας τύπος και να προσπαθεί να πουλήσει πράγματα. Και να αναγκάζεται ο μπαμπάς να λέει: «Σε παρακαλώ, δεν θέλω, σε παρακαλώ, δεν θέλω, σε παρακαλώ, δεν θέλω». Και λόγω της επιμονής κάποια στιγμή γίνεσαι και αγενής. Δηλαδή γίνεσαι και του τέσσερα, ρε παιδάκι μου, να πούμε σηκωφύγε. Και γενικότερα εγώ όταν με τα παιδιά ήθελα να υπάρχει απόλυτη ηρεμία στο σπίτι και γενικότερα στον περιβάλλοντα χώρο. Και είχα πάει επί τούτου στο security του συγκεκριμένου μαγαζιού και λέω: «Ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που ερχόμαστε κάθε Σάββατο να υπάρχει αυτή η εικόνα, γιατί δεν κάνετε κάτι?» Και η απάντηση ήταν: «Και τι να κάνουμε εμείς? Φωνάξτε την αστυνομία, ιδιωτικός χώρος δικό σας δεν είναι το πάρκινγκ. Τους αφήνετε όλους και κυκλοφορούν». Ξέρετε, όλο πηγαίνει αλυσιδωτά. Η αδιαφορία του ενός, μην το πω η ανεπάρκεια, η ανικανότητα, «έλα μωρέ και δεν τρέχει τίποτα σιγά», μπορεί να δημιουργήσει γενικότερα πολλά, μα πάρα πολλά, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Να ορίστε εδώ πέρα τι έγινε τώρα με τον πεθερό του Γιάννη. Λοιπόν, να του πεις να προσέχει και όταν βλέπει άγνωστες φάτσες, είτε του λένε ότι ήρθε από την Ανδρομέδα, είτε του λένε το οτιδήποτε, αν δεν είναι σίγουρος, δυσκολεύει να φεύγει. Γεια σου, ρε Άρη. Δεν το ξέρω εγώ. Ναι, Άρη, Άρη μου, την καλημέρα. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Άρη. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Έχετε θεματάκι, σας ενοχλεί το γεγονός ότι προσπαθείτε, αλλά εκεί είσαστε στα τάρταρα. Εντάξει. Άλλοι στις 4, άλλοι 4 από εδώ, 4-4-2. Ωραίο σύστημα το 4-4-2. Δυστυχώς δεν το υιοθετούν πολλές ομάδες πλέον. Πάνε σε πιο πολύπλοκα συστήματα. Και γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν πάει και καλά το πράγμα. Γεια σου, ρε Τόρπη. Καλημέρα και καλή υπομονή για όλους. Αυτή η κυβέρνηση ξέρει, ξέρει να απαντήσει καλύτερα από τους αρχαίους Έλληνες, αλλά στα ψέματα, λέει ο Τόρπη. Τα κάνανε μούτι όλα μαζί με τον Τραμπ. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρεΐτσα. Σήμερα, ναι, επειδή μου το αναφέρει ο Κωνσταντίνος, αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή πρόσωπα, διάφοροι εργαζόμενοι, συνεργάτες, ξέρετε τώρα, που μπαινόβγαιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι,
θα καταθέσουν ενώπιον του ανακριτή. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές στις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαρζωνάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βγουν και από εκεί, θα βγουν αρκετά πράγματα και θα βγουν πάρα πολλά πράγματα. Πώς να το πω τώρα, ας μην πω σε αυτά τα οποία σημαίνουν στην ειδησιογραφία και ειδικά στο πολιτικό με έναν τρόπο κομμάτι. Εχθές ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης μέσω social media ότι το κόμμα, το πολιτικός σχηματισμός που στηρίζεται από τον ίδιο είναι η Συμμαχία των Ελλήνων. Επαναλαμβάνω, πολύ εύκολα το έδωσε στον αέρα ο Κασιδιάρης. Έχω την εντύπωση ότι πηγαίνει στη διαδικασία του αντιπερισπασμού. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει, το είχε κάνει και πριν από 3 χρόνια. Οπότε τώρα το σύστημα είναι λίγο τι. Το σύστημα, όταν λέω, εννοώ ο Άριος Πάγος, είναι περισσότερο υποψιασμένοι. Το Α, ένα πολιτικό τμήμα του Αρίου Πάγου, θα αποφασίσει. Αλλά να δούμε ποια θα είναι η τελική μορφή. Το σίγουρο πάντως είναι και το ανησυχητικό. Ο Γιώργος Ομανούσος δήλωσε ότι πλέον εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων μέσα στη Βουλή, προκαλώντας την αντίδραση και του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Η δήλωση αυτή του κυρίου Μανούσου. Ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Κατσότας, έκανε λόγο για προσπάθεια νομιμοποίησης της Χρυσής Αυγής. Ο κύριος Καζαμίας, Πλεύσης Ελευθερίας, χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή. Ζήτησε το λόγο επί προσωπικού ο κύριος Μανούσος, αλλά δεν του δόθηκε από τον Προεδρεύοντα. Ήταν ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος εκείνη την ώρα στο προεδρικό έδρανο. Και δεν υπήρξε αντίδραση από τον κύριο Παπαϊωάννου που ήταν εκείνη την ώρα στην συζήτηση. Τέλος πάντων, για να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Δεν πηγαίνει πάντως καλά. Και αυτό φαίνεται και από τα ευρήματα. Δυστυχώς. Σήμερα έχουμε, γιατί την έχουμε αφήσει τη δίκη, και κακώς, θα έχουμε καταθέσεις στη δίκη των Τεμπών. Συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Ανάμεσά τους σήμερα και η Μαρία Καρισιανού. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα βγει από εκεί. Στη χθεσινή συνεδρίαση, οι συγγενείς στις καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων. Χρειαζόμαστε απαντήσεις, και τις χρειαζόμαστε άμεσα τις απαντήσεις. Και ελπίζουμε, ευελπιστούμε και ευχόμαστε ότι η δικαιοσύνη θα τους δώσει γρήγορα τις απαντήσεις αυτές. Πολλές καλημέρες. Μου βάλες τον πρώτο τραγουδιστή, τον Genesis, Μάλιστα, για να ακούσουμε.

Ρόμπερτ Πάλμερ και είναι το βίντεο κλιπ με τις γυναίκες με τα κόκκινα, με τα τέτοια. Α, ποιο? Simply Resistible. Ναι, ναι. Όλες ήταν μια προσμία. Πέσαρε, Ρόμπερτ.

Καλημέρα σας, μου στέλνει ο Λάζαρος. Αυτός ο κύριος κανένας έχει κυριαρχήσει σε ολόκληρο το βίο της ελληνικής κοινωνίας. Παραδείγματος χάρη, ποιος έμεινε στα ελληνικά χωριά μας? Κανένας. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη? Κανένας. Ποιος μεγαλώνει και ανατρέφει παιδιά? Κανένας. Ο Λάζαρος τα γράφει. Λοιπόν, ο κύριος Κανένας υπάρχει και είναι εδώ και διεκδικεί κάτι πολύ σημαντικό. Το τίποτα που σύντομα θα έχουμε να μοιράσουμε. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Λάζαρε. Την καλημέρα μου. Ο Παύλος σου ζήτησα τιμές εκεί στο Ντίζελτορφ. Μου λέει το πιο οικονομικό βενζινάδικο που γνωρίζω τώρα. Για ποιο λόγο, ρε παιδιά, τις στέλνετε τις τέτοιες? Πρέπει να γυρίσω την οθόνη εγώ τώρα, έτσι. Την έχει στείλει πάλι τη φωτογραφία ο Παύλος. Πώς το λένε, το κάθε του το έχει στείλει οριζόντια. Πρέπει να τέτοιο. Ντίζελ 2,39 και 9. Σούπερ Εψιλον 10 2,209. Καλά πάει. Τώρα θέλεις εσύ τη σούπερ? Να μάθεις τη σούπερ? Θα έβαζες ποτέ σούπερ? Δυνατόν? Εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε την κανονική. Θα βάλουμε τη σούπερ? Αλλά τέλος πάντων, και εκεί τα πράγματα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, μου έχει στείλει και ένα δεύτερο συνημμένο, το οποίο όμως δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να το διαβάσω, αγαπητέ μου Παύλο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτές οι τιμές είναι εντός πόλεως, έτσι. Γιατί εκεί έχετε και το σύστημα εκτός πόλης να είναι πιο ακριβό το καύσιμο. Στα χρηστικά, να ξέρετε, στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Ναι. Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Άρα μετά, ανάλογα, εάν είσαι, πρέπει να κάνεις και ένα μικρό ταξιδάκι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Προκειμένου να υπάρχουν, να γίνονται τα έργα συντήρησης, όπως επίσης γίνονται κάθε πρωί έργα συντήρησης στην Αττική Οδό, πρέπει να σας πω. Και μπράβο. Γι' αυτό το λόγο έχει και τόσο καλό οδόστρωμα. Βέβαια, το 255-255 είναι και αυτό, είναι. Μπορεί να έρχεται το κρύο και να είναι τσουχτερό, αλλά και αυτό τσουχτερό είναι. Ο επικεφαλής, να ξέρετε γενικότερα ότι ναι μεν ο αγαπητός ο κύριος Μέρτς, ο Φρίντριχ, λέει παιδιά εντάξει αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά όλα καλά, όλα καλά, συνεχίζουμε, πάμε την Γερμανία, πάμε μπροστά, βλέπουμε μπροστά. Ο πόποτας της Γερμανίας είναι αυτός. Ο πόποτας της Γερμανίας, οικονομικά πάνε χάλια, από το κακό στο χειρότερο, όπως βλέπετε σε κάθε κρατήδιο. Έχει υποστεί απίστευτες ήττες. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία δεν μπήκε καν στο κοινοβούλιο. Δεν έπιασε καν το όριο του 5%. Αλλά το ανησυχητικό της ιστορίας είναι ότι πρώτο κόμμα και με διαφορά έρχεται το AfD. Υπέβαλε λοιπόν ο επικεφαλής του CDU την παρέτησή του, ο επικεφαλής στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Ο Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή. Ναι, πώς θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει με τέτοια απόδοση? Υπερασπίστηκε τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα και δήλωσε ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησής του. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει την ομιλία, γενικότερα τις δηλώσεις του Μέρτς, να τις γράφει Έλληνας επικοινωνιολόγος. Πατάει στην ίδια γραμμή. Δυστυχώς χάσαμε. Ναι, καταστροφικό το αποτέλεσμα. Έπεσα από τα σύννεφα, Παναγία μου, τώρα τι θα κάνω. Χάσαμε και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Χάσαμε και το Βερολίνο. First we'll take Manhattan, then we'll take Berlin. Το έχουμε. Έτσι μου ήρθε πάνω στην τρέλα. Όποτε θέλεις το... Έχασε και το Βερολίνο. Το Βερολίνο το έχασε από το Die Linke. Από το αριστερό κόμμα. Από τη μία πλευρά το έχασε από την αριστερούλικη κατάσταση και από την άλλη το έχασε από την ακράδεξιά. Και μάλιστα επαναλαμβάνω, στο Μεκλεμβούργο δεν μπήκε καν στο τοπικό κοινοβούλιο. Έχουν γίνει λοιπόν όλα αυτά. Λέει δυστυχώς χάσαμε, δυστυχώς καταστροφή το αποτέλεσμα, αλλά θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Και πάνω απ' όλα
Δεν παρετούμε. Αν δεν το έχει γράψει αυτό ο Έλληνας επικοινωνιολόγος, πείτε μου ποιος το έχει γράψει. Έτσι δηλαδή, για να ξέρουμε και τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον πλανήτη. Έχουμε την εξέγερση των δημοσιογράφων εναντίον του Τραμπ μετά την απαγόρευση πρόσβασης στο Λευκό Οίκο. Σας είπα κιόλας, έκανε δηλώσεις εκεί, έκανε διάφορα ο Τραμπ σε διάφορα στο White House και είχαμε την εικόνα και δεν είχαμε ήχο καθόλου. Βουβός κινηματογράφου. Και έτσι όπως είναι ο Τραμπ δεν σου κάνει λίγο? Είναι συνδυασμός του χοντρού και του λιχνού μαζί. Έχει το ύφος και τον δύο. Και βεβαίως έχει τα τέτοιο, έχει το ειδικό βάρος του Όλιβερ. Ο Όλιβερ δεν ήταν ο Βελίξ της παρέας? Ο Όλιβερ ήταν. Ο Όλιβερ. Ο Στάν ήταν ο Αδυνατούλης. Ναι, καλά τα θυμάμαι. Τώρα μη με. Είπαμε Αλτσχάιμερ, αλλά όχι και έτσι. Είναι σε κάθε περίπτωση τα πράγματα πάρα πολύ. Όσο πλησιάζει ο Τραμπ στις ενδιάμεσες και όσο βλέπει τη δημοτικότητά του να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, τόσο μα τόσο θα έχουμε πραγματάκια τέτοιου είδους. Και δυστυχώς το πρόβλημα για όλο τον πλανήτη είναι ότι όταν ασχολείται με τη Μέση Ανατολή τα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Βεβαίως μέσα στην τρέλα του πετυχαίνει τους στόχους του, πέτυχε το στόχο του με την Γρυλανδία, τα είπαμε χθες. Δεν θα τα επαναλάβουμε σήμερα, αλλά τουλάχιστον φαίνεται και η τάση. Το έχουμε, το βρήκαμε, άντε, βάλ' το.

Ο ένας λοιπόν έχασε το Βερολίνο. Ο άλλος βρίσκεται γενικότερα εκεί στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όχι ο δικός μας ακόμα. Είναι στο Σαν Φραντζίσκο που έχει επαφές. Θα συνεχίσει τις επαφές. Δεν φαίνεται κάποια ιδιαίτερη συνάντηση σε πολιτικό επίπεδο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και σας είπα κιόλας, πλέον οι παρατρεχάμενοι και των δύο, Μητσοτάκη και Ερντογάν, συνεννοούνται όχι για να πέσει ο ένας πάνω στον άλλον, αλλά για να μην πέσει ο ένας πάνω στον άλλον. Εξάλλου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλούς και διαφορετικούς πονοκεφάλους εδώ στο εσωτερικό. Γυρίζοντας θέλει να βρει ένα κλίμα ο λίγον τι καλύτερο και να έχει βρεθεί λύση, να έχουν λύσει αυτή τη δύσκολη εξίσωση στο οικονομικό επιτελείο της χώρας, αυτή τη δύσκολη άσκηση που τους έχει βάλει ο κύριος Μητσοτάκης, εάν τελικά θα πρέπει να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι δημοσιονομικές εφεδρίες που αναφέρουν τα κυβερνητικά στελέχη, πρέπει σε κάθε περίπτωση αυτοί οι περιορισμοί που υπάρχουν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρακαμφθούν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό που ουσιαστικά δημιουργεί και τάσεις για ανατιμήσεις. Δεν μας φτάνει που η ακρίβεια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Τώρα κινδυνεύουμε να δούμε τα προϊόντα να παίρνουν την ξανά την ανηφόρα. Τώρα θα μου πεις γιατί πήραν ποτέ την κατηφόρα. Την κατηφόρα την έχει πάρει το πορτοφόλι μας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σε κάθε περίπτωση όμως, όσο το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, τόσο κινδυνεύουμε και φτάνουμε πάρα πολύ κοντά στο όριο για ανατιμήσεις προϊόντων. Οι ειδικοί που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις και μάλιστα βρίσκονται μέσα σε... Πώς να το πω τώρα, στο οικονομικό επιτελείο που κάνουν αυτά το στρατηγικό σχεδιασμό, που έχουν το χαρτί και το μολύβι και κάνουν το λογαριασμό για να δουν αν βγαίνει. Μου είπαν το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν και εφόσον μειωθεί, που είναι μέσα στις προθέσεις και ίσως επιβάλλεται σε αυτή τη φάση να γίνει, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση πρώτα απ' όλα του Eurogroup, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Commission. Bonjour, Ursula, comment ça va, ça va bien. Είναι απασχολημένο το κορίτσι, να ξέρετε, δεν μπορεί να ασχοληθεί τώρα με αυτά. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ερήμην. Και αν τελικά καταφέρει και πάρει έγκριση η χώρα μας για να κάνει κάτι τέτοιο, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ξέρετε, δεν είναι το θέμα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι το θέμα που θα βρεθούν τα ισοδύναμα. Διότι θα πρέπει το κάθε τι να καταγραφεί στον προϋπολογισμό. Ψάχνουν να βρουν τρόπους να κάνουν κινήσεις που να μην καταγραφούν στον προϋπολογισμό. Αυτή την έγκριση περιμένουν. Δηλαδή του στυλ, ρε παιδάκι μου, κάντε το, αλλά κάντε το κρυφά. Μην το γράψετε στον προϋπολογισμό και εμείς θα κάνουμε τα στραβά μάτια. Και τάσεις για ανατιμήσεις. Δεν μας φτάνει που η ακρίβεια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Τώρα κινδυνεύουμε να δούμε τα προϊόντα να παίρνουν την ξανά την ανηφόρα. Τώρα θα μου πεις γιατί πήραν ποτέ την κατηφόρα. Την κατηφόρα την έχει πάρει το πορτοφόλι μας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σε κάθε περίπτωση όμως, όσο το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, τόσο κινδυνεύουμε και φτάνουμε πάρα πολύ κοντά στο όριο για ανατιμήσεις προϊόντων. Οι ειδικοί που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις και μάλιστα βρίσκονται μέσα σε... Πώς να το πω τώρα, στο οικονομικό επιτελείο που κάνουν αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό, που έχουν το χαρτί και το μολύβι και κάνουν το λογαριασμό για να δουν αν βγαίνει. Μου είπαν το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν και εφόσον μειωθεί, που είναι μέσα στις προθέσεις και ίσως επιβάλλεται σε αυτή τη φάση να γίνει, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση πρώτα απ' όλα του Eurogroup, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Commission. Bonjour, Ursula, comment ça va, ça va bien. Είναι απασχολημένο το κορίτσι, να ξέρετε, δεν μπορεί να ασχοληθεί τώρα με αυτά. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ερήμην.
Και αν τελικά καταφέρει και πάρει έγκριση η χώρα μας για να κάνει κάτι τέτοιο, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ξέρετε, δεν είναι το θέμα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι το θέμα που θα βρεθούν τα ισοδύναμα. Διότι θα πρέπει το κάθε τι να καταγραφεί στον προϋπολογισμό. Ψάχνουν να βρουν τρόπους να κάνουν κινήσεις που να μην καταγραφούν στον προϋπολογισμό. Αυτή την έγκριση περιμένουν. Δηλαδή του στυλ, ρε παιδάκι μου, κάντε το, αλλά κάντε

Ειδικοί που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις και μάλιστα βρίσκονται μέσα σε... Πώς να το πω τώρα, στο οικονομικό επιτελείο που κάνουν αυτά τα, από το στρατηγικό σχεδιασμό που έχουν το χαρτί και το μολύβι και κάνουν το λογαριασμό για να δουν αν βγαίνει. Μου είπαν το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν και εφόσον μειωθεί, που είναι μέσα στις προθέσεις και ίσως επιβάλλεται σε αυτή τη φάση να γίνει, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση πρώτα απ' όλα του Eurogroup, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Commission. Bonjour, Ursula, comment ça va, ça va bien. Είναι απασχολημένο το κορίτσι, να ξέρετε, δεν μπορεί να ασχοληθεί τώρα με αυτά. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ερήμην. Και αν τελικά καταφέρει και πάρει έγκριση η χώρα μας για να κάνει κάτι τέτοιο, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ξέρετε, δεν είναι το θέμα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι το θέμα που θα βρεθούν τα ισοδύναμα. Διότι θα πρέπει το κάθε τι να καταγραφεί στον προϋπολογισμό. Ψάχνουν να βρουν τρόπους να κάνουν κινήσεις που να μην καταγραφούν στον προϋπολογισμό. Αυτή την έγκριση περιμένουν. Δηλαδή του στυλ, ρε παιδάκι μου, κάντε το, αλλά κάντε το κρυφά. Μην το γράψετε στον προϋπολογισμό και εμείς θα κάνουμε τα στραβά μάτια. Θα κοιτάμε από την άλλη πλευρά για να δείτε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Αλλά για να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει να περιμένουμε 8 με 9 του μήνα, Οκτωβρίου, όπου στο Λουξεμβούργο θα ξαναβρεθούν ή του Eurogroup, με επικεφαλής ασφαλώς τον κύριο Πιερακάκη. Θα πρέπει να δούμε μήπως χρειαστεί και έγκριση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο αυτό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα γίνει σε ένα μήνα, ενάμιση. Τι θα κάνουμε μέχρι τότε? Και έρχεται, επαναλαμβάνω, και το πετρέλαιο θέρμανσης, που θα πρέπει να γίνουν, να υπάρξουν ανακοινώσεις. Τέλος πάντων, αυτή η δύσκολη εξίσωση, το αν θα λυθεί ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Το πότε θα λυθεί όμως είναι το δεύτερο ερώτημα και πάρα πολύ βασικό. Κάποιοι λένε ότι ίσως μέχρι την Τετάρτη. Για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις? Είπαμε, τεχνικές λεπτομέρειες. Διαδικαστικά. Διαπραγματεύσεις, θα πω εγώ. Θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο, μέχρι την Τετάρτη? Δύσκολο. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ίσως. Μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας είναι ίσως το πιο πιθανό. Αλλά αυτό το οποίο θέλουν στην κυβέρνηση είναι πάρα πολύ άμεσα. Να κάνουν ανακοινώσεις, να μπορέσουν να κρατήσουν την τιμή του πετρελαίου κίνησης, της αμόλυβδης βενζίνης, σε τέτοια επίπεδα που αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει αν δούμε 2.30 στην Αθήνα. Λέω εγώ τώρα. Εχθές σας είπα, 2.224. Δεν απέχει πολύ. Η εντός πόλης είναι οι τιμές που μου έστειλε ο Παύλος από το Düsseldorf. Η Super Ε10 είναι η αντίστοιχη της απλής αμόλυβδης στην Ελλάδα, δηλαδή η πιο οικονομική. Είδες διαφορά, αδερφέ? Στη Γερμανία Super Ε10. Αυτό θα λέω. Ότι στην Ελλάδα δεν βάζω απλή αμόλυβδη, βάζω Super Ε10. Η Super λοιπόν Ε10, σύμφωνα με τη φωτογραφία που μου έχει στείλει εδώ ο Παύλος, 2.399. Όχι, αυτό είναι το diesel. Ψέματα. 2.39.9 το diesel. Το diesel είναι πιο ακριβό στη Γερμανία από ό,τι είναι η αμόλυβδη. Το είδαμε και εδώ για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Στη χώρα μας. 2.209. Η Super Ε10, η αντίστοιχη αμόλυβδη. Με Suicide Blonde θα με κλείσεις? Όχι, έχει κι άλλο. Εντάξει, τώρα επειδή είναι ώρα που ξυπνάει και η Μαρία. Ξανθιά είναι, να μην τις αφιερώσουμε λασκάρι. Θέλεις να γυρίσεις στο σπίτι και να έχω μουρμούρα? Αυτό θέλεις. Θέλεις, βαλτώσεις. Τι θες? Τελειώνει, βάλ να τα ακούσουμε.

0: Ο εβδομαδιαίος λοιπόν διαγωνισμός του Real FM σας στέλνει τρεις μέρες στη Μονεβασιά, κάτω στα δικά μου τα μέρη. Θα περάσετε όμορφα, να περάσετε και από τους Μολάους. Να πάτε στο Λουί, στην πλατεία των Μολάων, για να φάτε τσαΐτια. Θα πείτε, ακούσαμε ένα τρελό εκεί πέρα Μολαίτη και μας είπε να έρθουμε να πάμε τσαΐτια. Μην περιμένετε να σας κάνει έκπτωση, έτσι. Τα λέω, εγώ τα λέω όλα. Α, όλα κιόλα. Τι βιάζεσαι. Λοιπόν, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο και ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom είναι το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού. Τι τραγούδι είχε αφιερώσει ο Τσίπρας? Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια και κοιμάμαι τώρα, κοιμάμαι στα σανίδια. Αν λοιπόν έχετε σανίδι, εδώ είναι η απάντηση. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλώς ορίστε το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Το τρίτο δώρο, σετ συσκευές συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Το θέλω αυτό, το θέλω πολύ. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Φεύγει και ο Σεπτέμβρης, πάει λάσκαρη και ο Σεπτέμβρης. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου η κλήρωση στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Εντάξει, αποχαιρετώ. Έρχεται ο Γιώργος Παγάνης και η Κασιανή Βραχά. Η Κασιανή Βραχά και ο Γιώργος Παγάνης. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε και να το κάνετε με χαμόγελο, με χαρά. Έτσι για να γουστάρετε, ρε παιδί μου. Γεια χαρά.
1: Real FM.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Δεν βλέπεις τι γίνεται, κυρία μου, δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω-γύρω.
18: Εκεί να έχουμε 20 βαθμούς, εκεί είναι καλά 20 βαθμοί.
17: Είναι καλά με 20 βαθμούς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να πούμε ότι έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων. Την Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούδιο παπάκυριαλεφm.gr, στούδιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Κασιανή Βραχά εδώ, το κορίτσι το οποίο δίνει την ψυχή του για αυτή την εκπομπή.
18: Βέβαια, και Γιώργος Παγάνης απέναντι μου με όρεξη σήμερα Τρίτη.

καλά πήγε αυτό. Κάτσε να πάμε τρεις μέρες μόνο βασιά. Για δεν μας βλέπω καλά. Έχουν αρχίσει και έρχονται και τα μηνύματα. Λοιπόν, εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Γιατί αγαπάμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μας αγαπάτε και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Η επιλογή του κλεισίματος είναι από τον κύριο Αγοραστό. Για δώσε μια εισαγωγή. Τι? Το οποίο τι, ήταν αλουνού. Α, και τα προηγούμενα δικά σου ήταν, γεγονός είναι αυτό. Σήμερα ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν σε έχω εδώ στα DEX,

0: Ο Στέφανος ακόμα δεν ξεκινήσαμε, λέει καλημέρα.
1: Ο Στέφανος. Καλημέρα, ρε Στέφανε.
0: Καλημέρα, βρε Στέφανε.
1: Λοιπόν, ανάμεσα τώρα στα θέματα που έχουμε, τους υπνοθεραπευτές και τα αυτά και τα, τους αφυπνιστές και δεν ξέρω ποιους άλλους, θα πιάσουμε εμείς τα δικά μας, αυτά που θεωρούμε πιο σοβαρά. Όχι, δεν είναι σοβαρά για αυτά με τους υπνοθεραπευτές και τους αφυπνιστές. Άμα βρεις έναν που να σου κάνει πλασμαφαίρεση, να έχει συνεργασία με θεραπευτή ύπνου και αφυπνιστή, έχεις 3-1. Ευκαιρία μεγάλη.
0: Πακέτο τρομερό.
1: Λοιπόν, όχι, θα ξεκινήσουμε με κάτι άλλο. Άκου τώρα να δεις τι έμαθα. Γιατί σου λέω ότι μην εύχεσαι να πέφτει θερμοκρασία γρήγορα. Αν μείνει βέβαια εκεί στους 20-21, μια χαρά είναι.
0: Εκεί στους 20.
1: Γιατί ούτε κλιματιστικό εκεί χρησιμοποιείς, ούτε λες όπου κρύωσα. Πώς θα ζεσταθώ. Λοιπόν, στο μέτωπο της ακρίβειας τα πράγματα αναμένεται να γίνουν χειρότερα. Για την ακρίβεια πολύ χειρότερα. Γιατί θα βγάλουμε και σε μια ώρα περίπου το Δημήτρη Χριστούλια, ο οποίος έχει πολύ καλές πληροφορίες στην οικονομία, ειδικά στην ακρίβεια, με απανωτά ρεπορτάζ αναλυτικά στη Real News. Τι μαθαίνω εγώ?
0: Για πες.
1: Ότι αυτή η συμφωνία για τις τιμές στο ράφι, τη θυμάσαι που τη συζητάγαμε και πιάναμε τους κωδικούς και
0: είχες.
1: Μπράβο, είχες και κωδικούς εδώ και μας έλεγες την πανδεσία της. Τι ήταν,
0: της βρώμης και του γάλακτος αμυγδάλου.
1: 25, πώς το λένε, κωδικοί για τη βρώμη. 25 κωδικοί για το.
0: Μπράβο.
1: Έρχονται οι εταιρείες και λένε στην κυβέρνηση, ρε λεβέντες, δεν βλέπετε τι γίνεται? Δεν βλέπετε ότι μέσα από το Περσικό έχει ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο με τους Χούθη που βαράνε τη Σαουδική Αραβία και η Σαουδική Αραβία σιγά σιγά τίθεται εκτός και φωνάζει στους συμμάχους της στη Μέκα και λέει, κυρία Τουρκία, κύριοι στο Πακιστάν, μήπως να μας βοηθήσετε? Και αυτό είναι, θα έρθουμε άμα χρειαστείτε πραγματικά βοήθεια. Στην παρούσα φάση όμως κρίνουμε δεν χρειάζεται. Αλλά οι Σαουδάραβες θα κλείνουν όλα. Και λένε λοιπόν οι εταιρείες, συγγνώμη, το μεταφορικό κόστος είναι εκεί που συμφωνήσαμε όταν συμφωνήσαμε? Αφού το μεταφορικό κόστος αυξάνεται, δεν επηρεάζει και το κόστος παραγωγής? Εμείς τι είμαστε, χαζοί? Θα μας μειώσετε τόσο πολύ το περιθώριο κέρδους? Επαναδιαπραγμάτευση. Τώρα, για τον Οκτώβριο λένε. Όταν λέω τώρα, εννοούν τον Οκτώβριο αυτοί. Και στην κυβέρνηση τους έχουν ζώσει τα φίδια. Γιατί λέει τώρα, όπα, είναι 1.700 κωδικοί. 25 είναι, είπες, τι είναι?
0: Το γάλα μυγδάλου και το
1: γάλα
0: βρώμης.
1: Και το γάλα βρώμης.
0: Και το γάλα βανίλιας.
1: Και το γάλα βανίλιας άλλο 25 και τα λοιπά. Σου λέει στην κυβέρνηση, όπα, δεν είναι μόνο 1.700 κωδικοί, είναι ότι εδώ πάμε για αντεπίθεση. Κατάλαβες, άμα καταργηθεί η συμφωνία για τις τιμές στο ράφι, πάμε για αντεπίθεση σε όλα τα προϊόντα. Έχουμε όλοι πρόβλημα με το κόστος μεταφοράς.
0: Η συμφωνία δεν υποτίθεται ότι γίνεται για να απορροφάνε τις αυξήσεις και να μην δούμε αυξήσεις εμείς.
1: Αλλά σου λένε οι εταιρείες, εμείς όταν συμφωνήσαμε, ήταν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς στο τραπέζι και συζητάγανε και μιλάγανε για εκεχηρία. Τώρα που τη βλέπετε την εκεχηρία και με ένα δεύτερο μέτωπο μέσα στον Περσικό?
0: Κάτσε ρε Γιώργο, θα μας τρελάνουνε. Πριν 20 μέρες ξεκίνησαν οι τιμές. Πριν 20 μέρες πανικός γίνονται στη Μέση Ανατολή.
1: Ξεκίνησε τώρα, σου λένε οι εταιρείες, είναι τρισυγενής η συγκεκριμένη συμφωνία. Διότι αλλάξαν τα πράγματα. Και η κυβέρνηση λέει, μα ρε παιδιά, να το πάμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Και λένε, όχι, αναδιαπραγμάτευση. Οκτώβριο. Πρώτη εβδομάδα να καθίσουμε στο τραπέζι. Καταλαβαίνεις ότι άμα καθίσουμε στο τραπέζι, αυτό μόνο καλό δεν είναι για εμάς τους καταναλωτές.
0: Δεν θα καθίσουμε εμείς ξανά στο τραπέζι για φαγητό, νομίζω, άμα καθίσουν να θέσουν τραπέζι.
1: Επομένως, πάμε για νέες ανατιμήσεις. Ερωτηματικό. Θα τα θέσουμε στο Μίτσο μετά, θα τα συζητήσουμε μαζί του.
0: Αυτό μας έλειπε τώρα. Δηλαδή, από ό,τι συμβαίνει γύρω μας, αυτό ήταν που μας έλειπε αυτή τη στιγμή.
1: Δεν το περιμένω. Έλεγε πριν εδώ πέρα το παιδί, αυτός ο Σπύρος Μπαράκης που είναι από τη Λακωνία.
0: Ναι.
1: Ήθελε να μας μάθει κιόλας ότι έχουν χορτόπιτα στη Λακωνία. Λες και δεν έχουμε υπόλοιποι εμείς, δηλαδή στη Νότια Πελοπόννησο ή στην υπόλοιπη Πελοπόννη. Δεν έχουμε εμείς χορτόπιτες, έχει μόνο αυτός ο Σμολάου.
0: Λοιπόν, ναι. Για να λύσουμε αυτό το προβληματάκι εδώ τώρα με το Σπύρο, ήθελα να
1: και στο Αγρίνιο φαντάζομαι έχετε.
0: Πίτες έχει μόνο Ήπειρος. Εσείς οι υπόλοιποι κάνετε κάτι άλλο. Πίτες έχει Ήπειρος. Εσείς οι υπόλοιποι κάτι χαζοφτιάχνετε.
1: Ήπειρος τι έχει, μόνο πίτες έχει.
0: Μόνο πίτες έχει. Αλλά η Ήπειρος έχει πίτες. Οι υπόλοιποι δεν θα μιλάτε για πίτες. Εν τω μεταξύ, να σου πω, χθες μαγείρεψα τσουχτή.
1: Τι?
0: Για μεσημεριανό, έκανα τσουχτή.
1: Α, μακαρονάδα.
0: Μακαρονάδα τσουχτή.
1: Έβαλες και ένα αυγό από πάνω.
0: Δύο αυγά έβαλες.
1: Έβαλες δύο.
0: Βέβαια.
1: Και μιτζίθρα.
0: Και μιτζίθρα.
1: Σε παραδέχομαι, ρε παιδάκι. Σε παραδέχομαι.
0: Και σκιουφιχτά.
1: Έβαλε και κάποιον στο χοιρινό.
0: Όχι, δεν είχα σκύλο.
1: Εκεί είναι που. Άμα έβαζε και το χοιρινό, θα το κάνει με στενιακή μακαρονάδα. Λοιπόν, έβλεπα χθες τον Αντένα στο Δελτίο Ειδήσεων ρεπορτάζ τι γίνεται στη Γαλλία. Τι γίνεται στη Γερμανία. Στη Γαλλία ήταν εκεί, κάτι Γαλλίες λέγανε. Γιατί ήταν οι τιμές κοντά στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Τα καύσιμα.
0: Θες να στα πω.
1: Ταχύς.
0: Λοιπόν, λέγε. Στη Γαλλία έχει το ντίζελ 2,40.
1: Όλε.
0: Και η αμόλυβδη 2,30.
1: Μάλιστα.
0: 2,23, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Στην Πολωνία. Ναι. Την Πολωνία είναι καλύτερα τα πράγματα, θέλω να σου πω. Έχει 1,80 η αμόλυβδη. Και έχει 2 ευρώ το δίζελ.
1: Πολωνικό χειμώνα, να δεις μετά. Ναι.
0: Στη Γερμανία 2,357. 2,357, 2,35
1: ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Το, η αμόλυβδη. Το δίζελ 2,42.
1: Ναι.
0: Και στο Βέλγιο 1,97 η αμόλυβδη, 2,20 το δίζελ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, ο χειμώνας είναι ήδη δύσκολος πριν αρθεί. Τώρα μπήκαμε στο φθινόπωρο. Για την ακρίβεια σήμερα μπαίνουμε επισήμως στο φθινόπωρο. Αλλά μιλάμε για χειμώνα. Στην οικονομία, στην ενέργεια. Ένας κανονικός χειμώνας και βαρύς κιόλας. Και θέλω τώρα να σου πω δύο τρία πραγματάκια με την ανοχή σου. Αλλά θέλω όμως και από το φίλο μου τον Νίκο Τσαπρανίδη, αν έχει την καλοσύνη, να βάλει σιγά σιγά λίγο ρωσικό βιολί από κάτω να ακούγεται.
0: Οχοχο.
1: Τσαρικό όμως, αν γίνεται, Νίκο, δεν θέλω το σοβιετικό. Αυτό είναι από την τσαρική Ρωσία. Λοιπόν, διαβάζω που λες, Κασιάνη μου.
0: Ναι.
1: Διαβάζω που λες ότι στις Βρυξέλλες είναι επηρεασμένη, λέει, από τον καγκελάριο σε κατάθλιψη.
0: Ω, τι μας βρήκε.
1: Ναι. Ο Μακρόν επίσης είναι λίγο δύσκολα, γιατί πανεμφανίζονται και την Αγγιλέκα. Το λήγες εχθές. 17 Οκτωβρίου
0: τώρα. Ο Μακρόν είναι δύσκολα εδώ και πολύ καιρό.
1: Είναι δύσκολα εδώ και πολύ καιρό. Οι μόνοι οι οποίοι χαίρονται είναι η AfD. Η εναλλακτική για τη Γερμανία. Αυτοί που πήρανε άλλο ένα κρατήδιο.
0: Το Μεκλεμβούργο.
1: Το Μεκλεμβούργο.
0: Δυτική Πομερανία.
1: Αυτοί που ρίξανε το ΜΕΤ σε κατάθλιψη. Η επικεφαλής της ακροδεξίας εναλλακτικής για τη Γερμανία, κυρία Άλις Βαϊντέλ. Την έχεις δει όταν λέει Ρωσία. Πως γλυκαίνει το στόμα της. Λέει Ρωσία στα γερμανικά και γλυκαίνει το στόμα της. Γλυκαίνει, ρε παιδί μου. Αυτή η κυρία που έχει ένα ρομαντισμό που θέλει τη Γερμανία. Της αρέσει η εποχή του Μεσοπολέμου, προς το τέλος όμως, δηλαδή 1939, 1933, 1939. Η Γερμανία εκείνης εποχής την εμπνέει, ρε. Ναι. Λοιπόν, λέει η Ρωσία και λιώνει το στόμα της, ρε. Η Ρώσια, πώς το λένε, το λέει.
0: Ρώσια, λέγεται στα γερμανικά.
1: Λοιπόν, και διάβασα λοιπόν ότι σύμφωνα με το Reuters, επικαλούμε, ο απεσταλμένος του Πούτιν, ο Κυρίλ Ντιμητρίεφ.
0: Κυρίλ, ναι.
1: Ξεκίνησε συζητήσεις με τους AfD, τους ρομαντικούς αυτούς που θέλουν ότι αναπολούν τη Γερμανία το 1939, για να συναντηθούν μέσα στο 2027 και να συζητήσουν την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου. Παρόλο που το AfD ακόμα δεν είναι στην εξουσία. Αυτοί κάνουν τις συζητήσεις από τώρα. Ε? Λοιπόν, και θέλω να ρωτήσω το εξής. Ρε παιδιά. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα που είμαστε σύντροφοι πολλοί και τα λοιπά και στηρίζουμε Ρωσική Ομοσπονδία. Τι έγινε με τον Πούτιν? Έδωσε συγχαρητήρια στην επιτυχία του AfD των ρομαντικών Γερμανών του 1939 και είπε ότι αρχίζει σιγά σιγά να στρώνει το πράγμα στη Γερμανία. Όχι όλη, λέει, η Γερμανία, αλλά ένα κομμάτι της Γερμανίας αρχίζει σιγά σιγά και συνέρχεται. Και έδωσε συγχαρητήρια σε αυτούς. Στην άλλη που πήρε το Βερολίνο, του Ντελίνκε, δεν είπε κουβέντα ο.
0: Τι να πει, καλά,
1: Ρωσική Ομοσπονδία.
0: Είναι αυστηρή η κυρία αυτή.
1: Εντάξει, αλλά σου λέει όμως όταν κάνουν παρελάσεις στη Μόσχα, στην κόκκινη πλατεία, παρελάσεις κάνει ο κόκκινος στρατός. Λοιπόν.
0: Άλλο αριστερός, άλλο φιλονοριστής.
1: Συγχαρητήρια έδωσε.
0: Ναι.
1: Η Ρωσική Ομοσπονδία στο AfD. Τα λέω γιατί θυμάμαι μηνύματα εδώ να φωνάζετε και να λέτε οι Ουκρανοί που είναι Ναζί. Όχι ότι δεν έχουν αυτοί εκεί. Δύο-τρεις μεραρχίες εκεί, την ταξιαρχία του Αζόφ, οι οποίοι και αυτοί σηκώνουν το χεράκι δεξιά και έχουν τα σύμβολα τα SS. Αλλά αυτοί εδώ τώρα. Τι έγινε, ρε σύντροφοι, συντρόφισσες. Συγχαρητήρια στο AfD. Και επειδή μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, μωρέ, μπερδευτήκανε λίγο. Σου λέει AfD, CDU, S5D, μπορεί να μπερδευτήκανε λίγο οι Ρώσοι. Και να δώσαν λάθος συγχαρητήρια. Ρε παιδιά. 10 εκατομμύρια ευρώ από ρωσική τράπεζα. Δάνειο σε γαλλικό κόμμα. Μήπως ξέρετε ποιος πήρε, ποιο κόμμα πήρε?
0: Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό, για πες.
1: Πώς είναι η αριστερά του Μελανσόν? Μήπως είναι το κόμμα του Μακρόν? Όχι ρε παιδιά. Το κόμμα που πήρε 10 εκατομμύρια ευρώ δάνειο από ρωσική τράπεζα ονομάζεται Front National. Το κόμμα που διευθύνει η Μαρί Λεπέν.
0: Φέρτε μου ένα σύμπτωση, να
1: σύμπτωση. Το λέω γιατί να το λύσουμε αυτό επιτέλους εδώ στην Ελλάδα. Είπαμε, έχουμε κατανόηση, έχουμε προβλήματα στην κατανόηση κειμένου μισή. Όταν σου δίνει συγχαρητήρια διότι βλέπει την Ευρώπη να αλλάζει κατά πώς γουστάρει, δεν είναι απόγονος, ούτε είναι διάδοχος των γενικών γραμματέων της Σοβιετικής Άνωσης. Των τζάρων είναι διάδοχος. Για να μην μπερδευόμαστε. Να το κλείσουμε το θεματάκι αυτό. Το κλείσαμε.
0: Το κλείσαμε.
1: Μπράβο. Και για να πάμε στο ενεργειακό που σου λέγα.
0: Εν τω μεταξύ, ανάμεσα στο ενεργειακό και τη Ρωσία, ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, έβγαλε χθες μια ανακοίνωση και είπε ότι ο Μέρτς χάνει. Γιατί έχει αποκοπεί από το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο. Αν είχε το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο, δεν θα έχανε σήμερα.
1: Και τη συμφωνία αυτή την είχαν επισφραγίσει με την καγκελάριο της καρδιάς μας, τη Μέρκελ. Η Μέρκελ είχε κάνει τη δουλίτσα αυτή κάτω από την πλάτη των υπολείπων Ευρωπαίων. Οι άλλοι βλάκες πληρώνανε, αυτοί πλήρωνε πιο φθηνό φυσικό αέριο. Γιατί είχε κάνει συμφωνία με τον Πούτιν. Ερήμην των υπολείπων Ευρωπαίων. Πότε το πήραμε χαμπάρι αυτό? Το πήραμε χαμπάρι όταν έσπασε η συμφωνία με αφορμή την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία. Τότε το πήραν χαμπάρι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Το λέω γιατί έτσι έρχεται η ζωή με ένα μαγικό τρόπο, σηκώνει το σεντόνι και αποκαλύπτει πράγματα. Καταλάβες. Θα περάσουν χρόνια, αλλά οι αποκαλύψεις γίνονται. Διαβάζω επίσης ότι οι Κινέζοι, λέει, κλείσανε με τους Αμερικανούς και θα παίρνουν, πρόσεξε, LNG, αμερικανικό LNG, και θα πληρώνουν 6 δις το χρόνο. 6 δις δολάρια οι Κινέζοι. Εμείς μαδάμε τις μαγραδίτες και περιμένουμε το Μέρτς να ξεπεράσει την κατάθλιψη. Τι ακριβώς περιμένουν στην Ευρώπη? Και εδώ έχει δώσει ο καλός Θεός και εμείς είμαστε στη Νότια Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι άλλοι, οι οποίοι είναι στο βορρά και στο κέντρο, θα παγώσουν εντελώς. Εκτός και αν είναι το σχεδιάκι, πάμε προς τον Πούτιν όλοι μαζί.
0: Να το κάνουμε μια καλή τσάντα, δεν πειράζει, ναι. Ό,τι είπαμε, ψωμί και αλάτι.
1: Ναι. Παράλληλα παίζουν εξής, έχουν και τα άγχη τους οι πρώην ανατολικές δημοκρατίες. Έχουν τα άγχη τους, δηλαδή βγήκαν οι Τσέχοι χθες, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, και ενημέρωσε την υπόλοιπη Ευρώπη ότι επίκειται, λέει, επίκειται ρωσική έφοδος στον άξονα, στο βόρειο κομμάτι της συμμαχίας του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Ρωσική έφοδος εννοώ.
0: Καλά, αυτό το λένε εδώ και πολύ καιρό.
1: Ναι, ναι, τώρα είναι λίγο θέμα μηνών.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα μηνών. Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί, επαναλαμβάνω, μην μπερδευόμαστε. Το πράγμα είναι πολύ συγκεκριμένο μου πάει. Έχεις τον Τραμπ, έχεις και τον Πούτιν. Λατρεύουν αυτά τα, πώς να τα πω τώρα, ακροδεξιά σχήματα. Μπορεί να βγουν να κάνουν και καμιά δήλωση εδώ για κανένα δικό μας. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Έχουν δείξει και μια ευαισθησία. Κάτι επιχειρηματίες οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό του Προέδρου δείξαν μια ευαισθησία. Βέβαια, αυτός που έχουν επιλέξει για να είναι ευαίσθητοι και καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Δεν ήταν μέσα γιατί πέρασε με κόκκινο. Δεν λέω ότι είναι ασήμαντη η παράβαση να περάσει με κόκκινο, έτσι, προφανώς.
0: Λοιπόν, δεν είναι το ίδιο με το να είσαι αρχικός εγκληματικής οργάνωσης.
1: Μπράβο. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν υπερευαίσθητοι στις ΗΠΑ και στη Ρωσία αισθάνονται, αγαλιάζει η καρδιά τους όταν ακούνε για ακροδεξιά σχήματα τα οποία πετυχαίνουν ποσοστά. Λοιπόν, και έχεις και τις Βρυξέλλες, οι οποίες την κάνουν μαδάνι τις μαργαρίτες. Να πάρουμε LNG, να μην πάρουμε LNG. Να πάρουμε LNG, να μην πάρουμε LNG. Κάποια στιγμή θα έρθει ο Πούτιν και θα πει: παιδιά, εγώ σας δίνω πολύ καλές τιμές για το φυσικό αέριο. Όχι τόσο καλές όσο δίνω στο FD στη Γερμανία, που είναι και. Αλλά καλές τιμές.
0: Σου λέει η Ευρώπη, παιδί μου, εμείς τώρα έχουμε κάποια αποθέματα. Μέχρι πότε μας στάνουνε? Μέχρι τέλος του χρόνου, και λίγο Γενάρη, αν τα πιάσουν και λίγο τα
1: τσιμπήσουμε και λίγο εκεί Μάρτιο, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε, μέχρι τότε, πού έχουν ζήσει, μα έμουν αφαστροί φίλοι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να, έχουν, να έχει ανατιναχθεί η Βεσσερατολή, να έχουμε ησυχάσει, να έχει φύγει και ο Τραμπ, να έχουμε να, να όλα καλά. Χαρά. Και να μην κάνουμε συμφωνίες τώρα που να είναι επισφαλής για το επόμενο διάστημα και να μαχρεωθούμε και να πλερώνουμε χωρίς λόγο. Α, μέχρι όταν μας φτάσουν, όταν μας αρχίζουν και τελειώνουν τα αποθέματα, το μα τα συζητάμε, σου λέει η Ούρσουλα.
1: Ναι.
0: Δεν θες να κάνεις συμφωνία γιατί πιστεύεις ότι σου φτάνουν τα αποθέματα για το χειμώνα? Μην κάνεις συμφωνία. Θες να δώσεις καθόλου χρήματα στους πολίτες της Ευρώπης που στενάζουν αυτή τη στιγμή με τις τιμές στα καύσιμα και έρχεται και χειμώνας που μπορεί να έχουμε απόθεμα, αλλά δεν θα μπορούν να το βάλουν λόγω οικονομικών, ναι, το να γεμίσουν τους λέβητες οι άνθρωποι.
1: Εδώ έχει πάθει παράκρουση ο φίλος μου Τάσος. Καλημέρα, εστά μου λέει, Παγάνη, άστα τα έχεις χαμένα. Τα έχεις μπερδέψει, λέει. Εγώ τα έχω μπερδέψει, αδερφέ. Εγώ σου είπα. Γεγονότα. Έδωσε ή δεν έδωσε συγχαρητήρια η Ρωσική Ομοσπονδία για την εκλογική επίδοση στην εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD. Για ψάξε καμιά πηγή, εκτός και αν δεν στα λένε. Εκτός και αν παίρνεις γραμμή συγκεκριμένη και απαγορεύεται να διαβάσεις τα υπόλοιπα. Ή μπορεί να είσαι κι εσύ, δεν κακό, στο 50% των Ελλήνων που δεν κατανοούν τα κείμενα και σου λέει, αντί να διαβάσω κάτι και να μην το καταλάβω, καλύτερα να μην το διαβάσω. Σωστός. Έδωσε ή δεν έδωσε η Ρωσική Τράπεζα 10 εκατομμύρια δολάρια. Ευρώ μάλλον, 10 εκατομμύρια ευρώ δάνειο στο κόμμα της Λεπέν. Για να την, πώς να το πω τώρα, να την επιβραβεύσει που πήρε έτσι μια θέση η Λεπέν και το κόμμα της για την Κρυμαία. Ήταν λίγο ντεμή. Ήταν λίγο ντεμή, δηλαδή η Κρυμαία δεν ήταν και τόσο ουκρανική. Το είχαν πει, το συγκεκριμένο κόμμα. Και πήρε 10 εκατομμύρια δολάρια δάνειο από Ρωσική Τράπεζα. Εγώ τα έχω μπερδεμένα, αδερφέ. Ή εσύ που βλέπεις φιλοδρέπανο στον κόκκινο στρατό να κάνει παρέλαση και νομίζεις ότι ο Πούτιν είναι απόγονος των Γενικών Γραμματέων της Σοβιετικής Ένωσης. Για κούνα λίγο το κεφάλι σου.

0: είστε όμως μερικοί, σας παραδέχομαι. Ο Τρίφωνας για παράδειγμα. Λέει, η Φοντερ Λάιεν θα μάλλον θα στείλει το Μητσοτάκη να ζητήσει συγγνώμη από τον Βλαδίμηρο. Δεν είναι, λέει, σαν την Ελλάδα που δάνεια κομμάτων παίρνει η Νουδού και το Πασό και τα έχουν γράψει, λέει, στο χιόνι για να τα πληρώσουν τα πρόβατα οι Έλληνες. Εσύ αυτό κατάλαβες. Okay. Η Φοντερ Λάιεν θα στείλει το Μητσοτάκη να ζητήσει συγγνώμη από τον Βλαδίμηρο, γιατί προφανώς θα του ζητήσουμε συγγνώμη του Βλαδίμηρου. Αυτή είναι η άποψή σου. Επίσης, σας το έχω ξαναπεί, αλλά ο καθένας ότι ανάλογα με το τι ζητάει. Βεβαίως και υπάρχει θέμα με τα κόμματα και με το δανεισμό και τα επιτόκια και τι χρωστάνε και τι έχουν ρυθμίσει και αν πληρώνουν τις δόσεις που έχουν ρυθμίσει. Αλλά όμως, σας στέλνω απαιτητικούς και στα υπόλοιπα που εμφανίζονται. Υπάρχουν και άλλα κόμματα που έρχονται, τα οποία είναι έτσι πιο αρχηγικά. Που όταν τους ρωτάνε, ρε παιδιά, εσείς τα λεφτά που τα βρήκατε, σου λέει, α, εδώ ήρθε ο Σαπρανίδης, ήρθε η Βραχά, ήρθε και ο Παγάνης και οι Βουλιτιώτοι δώσανε από 50 ευρώ και στήσαμε σήμερα αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Ναι, ρε, γιατί μας αγαπάνε πολύ και μας κάνουν δωρές για το κόμμα.
0: Ναι, εντάξει. Σας θέλω απαιτητικούς όμως. Δεν βλέπω πολύ να είστε. Λοιπόν, πάμε και στα πολιτικά, γιατί έχεις πράγματα, κυρία Κασιανή, όσο προλαβαίνουμε.
1: Με τι θες να ξεκινήσουμε, με την κυρία Σδούκου?
0: Βεβαίως.
1: Χθες λοιπόν, στο Open, στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη, η κυρία Σδούκου ζήτησε την αποπομπή του κυρίου Φαραντούρη, γιατί της είπε ότι χαριετίζονταν με υπουργούς. Της λέει η κυρία Σδούκου, εγώ όταν σε γνώρισα, λέει ο κύριος Φαραντούρης, ήσουν η Αλέκα. Και ήσουν σε γραφεία υπουργών του Πασό.
0: Του είπε όμως νωρίτερα η κυρία Σδούκου του κυρίου Φαραντούρη ότι χαρκετίζονταν ο κύριος Φαραντούρης με το κόμμα της εκπαντικής γιατρού.
1: Είπε ότι είχε γυρίσει από κάποια και από άλλα.
0: Εννοώντας την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, ναι,
0: το εννοούσε
1: ναι.
0: Η κυρία Σδούκου και έτσι απάντησε ο Φαραντούρης. Ναι.
1: Να τα ακούσουμε.
0: Πάμε.
2: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως
0: λέξη,
2: Αλέκα Σδούκου.
3: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
2: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ και στη συνέχεια.
3: Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
2: Επί τέσσερα χρόνια, έτσι σας γνωρίσαμε.
3: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
2: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
3: και
2: νομικό σύμβουλος, εσείς χαριετίζεσταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα.
0: Ένταση. Τη συνήθεια ένταση. Εδώ όχι στο κοινοβούλιο βέβαια, στο Open. Ήτανε σε τραπέζι, στην εκπομπή του Νίκου Σταβελάκη.
1: Ναι, ήταν στο Open. Ο κύριος Φαραντούρης, αν θυμάσαι, είχε κάνει μια εκδήλωση στην Ευρωβουλή με την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Νομίζω ήταν και η αφορμή να τον. Πριν κυρία Καριστιανού ιδρύσει το κόμμα, όταν υπήρχε ακόμη φημολογία, ήταν και ο λόγος που τον διέγραψαν από το ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Και μετά υπήρξε μια έντονη φημολογία, τη συζητάει με την κυρία Καριστιανού. Τελικώς δεν έγινε η. Δεν ευδοκίμησε, ρε παιδί μου, διαπραγμάτευση. Και όταν η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε το κόμμα της, δεν ήταν μέσα στα στελέχη ο κύριος Φαραντούρης. Και σήμερα βρίσκεται στο Πασόκ. Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Επειδή το βάζεις το θέμα αυτό, έχω και να σου πω και για ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά πάμε λίγο σε αυτά στις κουβέντες που γίνονται. Έχεις και τον κύριο Σιακαντάρη, τι έχεις?
1: Τον κύριο Απλωνίτη έχουμε.
0: Τον κύριο Απλωνίτη έχεις.
1: Ο οποίος κύριος Απλωνίτης,
0: καμιά εβδομάδα έχει στο Πασόκ.
1: Μπορεί ούτε και εβδομάδα να έχει κλείσει.
0: Ναι. Τι είπε ο κύριος Απλωνίτης?
1: Ότι βρίσκω ότι είναι πιθανή μια συνεργασία του Πασόκ μετά τις εκλογές με το κόμμα Τσίπρα, ναι.
0: Θα μπορούσε να συνεργαστεί το Πασόκ με το κόμμα, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, με τον ΣΥΡΙΖΑ
0: και την πλειοψηφία της ελευθερίας. Πολύ ωραία. Να κάνω μια ερώτηση, σύντροφοι. Γιατί αφού είσαι της άποψης ότι θα πρέπει να ενωθούν όλα τα κόμματα, γιατί αλλάζετε θέση ανά τρεις μήνες ή ανά χρόνο και μπερδευόμαστε? Καθίστε στη θέση που ήσασταν και από εκεί, από τα έδρανα τα χρώματα με τα οποία εκλεγήκατε, ζητήστε συνεργασία. Γιατί πηγαίνετε από κόμμα σε κόμμα και μας μπερδεύετε?
1: Να μείνουν ανεξάρτητοι και να όταν βγουν να διαλέξουν που θα βάλουν την άγκυρα.
0: Ο κύριος Απλωνίτης ήταν στους δημοκράτες του Κασελάκη.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί ήταν.
1: Ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
0: Και πριν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ και ζητάει συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπεράταξη.
1: Ναι.
0: Και τον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο ξεκίνησε.
1: Και εσένα σου φαίνεται κανονικό.
0: Εμένα δεν μου φαίνεται.
1: Σου λέω ξεκινήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει καταβολές αυτά τα κόμματα.
0: Καταγγείλει στο ΣΥΡΙΖΑ, πα στου Δημοκράτε, φεύγει από του Δημοκράτε και ζητά συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Οκ. Ναι. Okay. Πάμε σε τίτλου των ειδήσεων.

Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέλ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
6: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
7: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
7: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
14: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου σήμερα.
15: Και έχει γενέθλιο ο Γιάννης Γιοκαρίνης, γι' αυτό ακούμε και το τσικαμπούμ.
14: Χρόνια του πολλά. Και με ρωτάει ο φίλος μου Ανδρέας, μου λέει τι εννοείς, τι εννοείς ότι οι Ρώσοι συζητάνε εμένα ακόμα και όχι με την κυβέρνηση των Γερμανών για την έναρξη της παροχής φτηνού φυσικού αερίου. Ναι, αυτό ακριβώς εννοώ, Ανδρέα. Εννοώ ότι όταν έχεις επίσημες ανακοινώσεις από τη Ρωσική Ομοσπονδία που δίνει συγχαρητήρια επισήμως στο ΑΕΦΤΕ, τους νοματικούς της Γερμανίας του 1939, είναι σαν να λένε στο μέσο Γερμανό, γιατί αυτό λένε, αδερφέ, άμα δεν ψηφίσεις αυτούς, θα παγώσεις. Γιατί είπαμε, είναι ο καγκελάριος η κατάθλιψη και στις Βρυξέλλες μαθάνε μαργαρίτες. Αυτό λένε οι Ρώσοι. Ή θα ψηφίσεις ΑΕΦΔΕ ή θα παγώσεις. Είναι κατανοητό αυτό.
15: Οπότε διάλεξε.

0: Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, μιας και πιάσαμε το πόσο θα παγώσουμε το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Και είναι ο Τάσος Αρνιακός στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας τα πει όλα, να ξέρουμε τι πρέπει να προσέξουμε.
1: Πρωί-πρωί ο κύριος Αρνιακός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Καστιανή. Καλημέρα και στους φίλους πρωινούς ακροατές.
1: Εμείς διαβάζουμε, θα μας πεις εσύ Τάσο, ότι πέφτει η θερμοκρασία σήμερα εδώ στην Αθήνα, γιατί τους ακούω στο Μαρούς, 7 βαθμούς.
2: Ναι, πράγματι, πέφτει η θερμοκρασία, 7-8 βαθμούς, σε ορεινές περιοχές, ίσως λίγο ακόμα περισσότερο. Θα είναι μια απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας, αλλά και απότομη αλλαγή του καιρού μετά τη χθεσινή καλοκαιρία, που πιστεύω ότι είναι η τελευταία του καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα περιμένουμε κατακόρυφη υποχώρηση, και μάλιστα όχι μόνο απλά υποχώρηση θερμοκρασίας λόγω των βοριάδων, αλλά και σημαντικά φαινόμενα, βροχές, καταιγίδες που θα συνοδεύονται ενδεχομένως και από χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις, με επίκεντρο τις σποράδες και την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Θερμαϊκό Κόλπο, δηλαδή Χαλκιδική, το Πύλιο, ιδιαίτερα η πλευρά προς το Αιγαίο. Η Εύβοια αυτή τη στιγμή στην Κύμη έχουν πέσει 83-85 τόνοι το στρέμα, όσοι δηλαδή περίπου πέφτουν ολόκληρο το Σεπτέμβρη, μέσα σε λίγες ώρες. Μιλάμε σήμερα από τις 12, από τις 12 το βράδυ μέχρι τώρα, και έπεται και συνέχεια. Επίσης βρέχει στη Χαλκιδική.
1: Αυτό, συγγνώμη Τάσο, δηλαδή θα κρατήσει, δεν θα είναι ένα σύστημα για λίγες ημέρες?
2: Όχι, αύριο τα ξημερώματα τέτοια ώρα θα φεύγει, θα είναι σε αποδρομή.
1: Α.
2: Μια μέρα θα είναι, αλλά είναι γερούτσικο. Θα επηρεάσει τις ανατολικές περιοχές, όπως είπα, τη Χαλκιδική, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, βρέχει αυτή τη στιγμή στη Λίμνο, στον Αιστράτη, στην Σαμοθράκη, και πλησιάζουν οι βροχές, λίγο αγγίζουν και την Λέσβο, τη Μυτιλίνη. Επίσης θα βρέξει και στην Αττικοβιωτία. Τις βροχές στην Αθήνα τις περιμένουμε το μεσημέρι και μετά, απογευματάκι και μέχρι βράδυ, και μετά θα σταματήσουν. Βεβαίως δεν θα έχουν ένταση μεγάλη, ούτε και θα είναι επικίνδυνες στην Αττική ειδικά. Έχουμε επίσης καταιγίδες αυτή τη στιγμή στην Εντολοακαρνανία, στο Ιόνιο. Είναι μια κακοκαιρία που, όπως για να το κάνουμε, ήρθε ξαφνικά και θα φύγει και γρήγορα. Χρειάζεται όμως προσοχή στις μετακινήσεις στους δρόμους, γιατί οι δρόμοι δεν έχουν δεχθεί βροχή καθόλου και οι πρώτες σταγόνες της βροχής είναι επικίνδυνες μετά από συνεχή ανομβρία. Θα δημιουργηθεί μια γλίτσα στους δρόμους,
1: βέβαια,
2: και είναι επικίνδυνο.
1: Πολύ, πολύ.
2: Επίσης οι Αθηναίοι θα πρέπει το απόγευμα να έχουν μαζί μια ομπρέλα ή ένα διάβροχο, διότι θα τους χρειαστεί. Η θερμοκρασία απ' την άλλη θα πέσει σημαντικά. Έτσι λοιπόν, από τους χθεσινούς 32 θα πέσουμε στους 25 στην Αττική σήμερα, με ίχνη θερμοκρασία, και στη Θεσσαλονίκη από τους 31 στους 26. Βροχές καταιγίδες και στις δύο πόλεις. Οι άνεμοι βοριάδες στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο τα 6 με 7. Τοπικά τώρα το πρωί δεν αποκλείεται ακόμα και 8 εκεί ανοιχτά, της Χαλκιδικής και του Αγίου Όρους. Και η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα υπηρετικά και κυρίως στα δυτικά, ή τους 27 με 29, και μόνο στα Δωδεκάνησα πιστεύω να φτάσουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αλλά και από αύριο θα πέσει και εκεί η θερμοκρασία. Το φθινόπωρο μας κάνει μια σοβαρή κρούση, θα έλεγα. Καιρός ήταν, αφού πια έχουμε πει, στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη.
1: Βέβαια. Άρα ημερολογιακά το φθινόπωρο έρχεται και με πραγματικές συνθήκες φθινοπόρου, με θερμοκρασία,
2: ναι,
1: φθινοπόρου δηλαδή.
2: Ναι, βεβαίως. Έτσι είναι, γιατί το φθινόπωρο θα μπει ουσιαστικά στις 22 του μηνός, που θα έχουμε και την φθινοπορεινή ησημερία.
1: Μάλιστα.
2: Η σημέρα δηλαδή, η συνύχτα, με το ρολόι εννοώ.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: Τάσος
0: πολύ.
1: Τάσο Αρνιακό, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Διάθεσή σας.
1: Καλημέρα, Τάσο μας.
2: Να είστε καλά, γεια.
0: Καλημέρα. Λέγει ο αγαπητός, ένα χρόνο είχα να πλύνω το αμάξι και το πήγα για πλύσιμο τώρα και ακούω ότι θα βρεις, θα σκοτωθούμε.
1: Τουλάχιστον το μέσα θα είναι καθαρό, αγαπητέ μου.
0: Και ένα μυστικό, αν το πλένεις συχνά, δεν σε πειράζει και να το βρέξει μια μέρα? Εντάξει, το ξαναπλύνω σε δύο μέρες που είχα να το πλύνω, που είχα σκοπό να το πλύνω.
1: Ναι.
0: Άμα το παρατάς και το πλένεις μια φορά στα χίλια χρόνια, σε ενοχλεί η βροχούλα.
1: Σε ενοχλεί, ναι.
0: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από τους μείον 40 βαθμούς Κελσίου μέχρι και τους 120 βαθμούς Κελσίου, ο καιρός μπορεί να τρελαθεί, αλλά εμείς μπορούμε να την κάνουμε ταράτσα με την Lastoflex εστί από την Elastotet. Στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς που αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και την κάνατε ταράτσα.
1: Στο ίδιο περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος και φυσικό αέριο Ελλάδος.gr με λατινικά και πρόλαβε την προσφορά.

0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν λέγαμε και έχουμε μείνει και στα πολιτικά και θα συνεχίσουμε βέβαια με τα πολιτικά. Είπαμε, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο.
1: Βέβαια.
0: Πιάσαμε λίγο τις πιέσεις της κυβέρνησης, γιατί λέμε, μαθαίνουμε, ακούμε και σε λίγο θα έχουμε και λεπτομέρειες ότι έρχονται οι εταιρείες και λένε, α, παιδιά, εκείνη η συμφωνία που κάναμε για τις τιμές στο ράφι πρέπει να αλλάξει τώρα, γιατί εδώ έχουμε κόστος. Το κόστος στο μεταφορικό.
1: Έχουμε πρόβλημα, σου λένε.
0: Μεγαλώνει και άρα και το κόστος της παραγωγής. Επομένως, παιδιά, θα χαιρετήσουμε τη συμφωνία, λένε οι εταιρείες. Λοιπόν, οπότε αυτό σημαίνει οδεύουμε για να τιμήσεις. Αλλά για πάμε να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα της αντιπολίτευσης.
1: Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, χθες.
0: Ναι,
1: στην αριστερή αριστερής συμπαράταξης.
0: Ναι.
1: Χθες ήταν στο ίδιο πάνελ.
0: Μεσίνη,
1: με τον. Μεσίνη, είναι η κυρία Αντωνοπούλου.
0: Ναι, είχαμε διαπιστώσει ότι είμαστε κοντοχωριανοί.
1: Uh-huh.
0: Και ακαδημαϊκός επίσης. Η κυρία Αντωνοπούλου. Για πες, ναι.
1: Είχε μια περίεργη πορεία, ρε παιδί μου, χθες η κυρία Αντωνοπούλου.
0: Τι?
1: Σου λέει, ο απλός πολίτης που θα πάει να κάνει τον μπότοξ του, πώς αισθάνεται ασφάλεια?
0: Θέλω να πάω να κάνω τον μπότοξ μου, παιδί μου.
1: Πώς αισθάνομαι?
0: Και μου δίνεις εσύ, μου λες την τιμή την κανονική και θα πρέπει να πας σε νοσοκομείο, ξέρω εγώ, σε κλινική που εξειδικεύεται. Και έχω τον φίλο μου το Σαπρανίτη, μου λέει, άστο, στο κάνω εγώ στο κομμωτήριο με 50 ευρουλάκια, σε κάνω καινούργιο.
1: Το μποτοξάκι.
0: Αλλά είναι, πώς λέμε, ρε παιδί μου, να κάνει ο πολίτης τον μπότοξ του, πώς λέμε, να πάει να αγοράσει, ξέρω εγώ, τα βασικά του
1: προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Το λαδάκι του, ας πούμε, ναι, για να μαγειρέψει.
0: Ναι.
1: Να την ακούσουμε, πώς το
0: είπε. Για να την ακούσουμε.
2: Και έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι? Πώς αισθανθούν
3: εγώ,
2: αυτοί οι άνθρωποι?
3: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι θέλω να πω.
2: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι? Αισθάνονται ασφάλεια. Το ελληνικό κράτος δεν δίνει ασφάλεια, σε απλά ζητήματα που αφορούν την
3: 30
2: υγεία.
3: 30
0: δευτερόλεπτα. Εντάξει, συγκλονίστηκα, έχω να σου πω. Λευτεριά στον μπότοξ, εσείς. Δηλαδή, ο απλός άνθρωπος, ο απλός πολίτης θα πάει να κάνει τον μπότοξ του. Πώς θα νιώθει σίγουρος και ασφαλής? Εδώ είναι τα ζητήματα. Εδώ είναι τα ζητήματα. Θέλω να πάει να κάνει τον μπότοξ. Πώς θα νιώθει ασφαλής? Αυτά θα λύσουμε τα θέματα. Καθοδόν για τις εκλογές.
1: Έχουμε ένα πολύ σοβαρό, έχει ανοίξει μια πολύ σοβαρή κουβέντα αυτή τη στιγμή για το τι γίνεται στα ιατρία και τι γίνεται όντως στα κομμωτήρια και στα νυχάδικα που κάνουν μεσοθεραπείες και διάφορα. Αλλά όταν μιλάς με αυτόν τον τρόπο, το ευθελίζεις τελείως. Πού θα πάει να κάνει ο απλός πολίτης τον μπότοξ του?
0: Σαν να λέμε θα πάει στο. Πού θα πάει ο απλός πολίτης να πάρει τη φρατζόλα ψωμί από το φούρνο του? Ρε εσείς, συνέλθετε λίγο.
1: Πάνω στο ίδιο θέμα λοιπόν, είχαμε και μια άλλη κόντρα.
0: Ναι.
1: Πιάστηκαν ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός υγείας, με τον Γιώργο Λιάγκα, το συνάδελφο παρουσιαστή δημοσιογράφο.
0: Ναι.
1: Έκανε την κριτική το κύριος Λιάγκας λοιπόν στον Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε...
0: Όπου πηγαίνανε εκεί να πούμε κάποιοι ελεγχτές. Ή κάποιοι ήταν ευαίσθητοι, πατάγανε το κουδούνι, δεν τους ανοίγανε, φεύγανε πληγωμένοι.
1: Χωρίς να ειδοποιήσουν κάποιους εγκαιρία.
0: Άλλοι δεν βλέπανε, δεν ακούγανε, πηγαίνανε, δηλαδή είχαν ρόδες στα μηχανήματα και τα κρύβανε. Τώρα είχαν μάλλον δίχτυα παραλλαγής. Εκεί αυτοί οι δύο οι γιατροί τα είχαν βάλει στο μπαλκόνι. Δεν μπορούσαν να τα βρουν οι ελεγχτές, είχαν μια αδυναμία. Ναι.
1: Τα σκέπαζαν και έβαζαν από πάνω τον παπαγάλο.
0: Μπράβο, ναι, αυτό. Ή την πανοπλία Σαμουράι.
1: Την πανοπλία Σαμουράι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε στον Γιώργο Λιάγκα ότι να στείλουμε σένα να κάνει τους ελέγχους. Που είσαι ο Ηρακλής Πουαρό.
0: Όπα, πήγε να χαλάσει ατμόσφαιρα.
1: Να τα ακούσουμε.
0: Ναι.
4: Κύριε Λιάγκα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο έκανε πάρα πολλούς ελέγχους.
1: Χωρίς αποτέλεσμα.
5: Αποτυχημένους ελέγχους.
4: Ότι κάτι υποπτευόντουσαν για να πάνε στο ίδιο ιατρείο 6, 7, 8
1: φορές. Αυτό είναι χειρότερο, κύριε
5: Εγώ μπορεί όμως να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι μπορεί να κάναν και τα στραβά μάτια. Έτσι μου λέτε κάτι υποπτευόντουσαν και δεν το παίρνα καθάρι.
4: Θέλω
5: και εγώ μπορώ να σας πω. Κανείς δεν ξέρει ποιος λέει την αλήθεια του
6: ιατρικού.
5: Και εγώ θα σας πω ότι μπορεί να κάνει και τα στραβά μάτια. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το αποδείξω.
4: Αν θέλω να κάνουν τα σταυμάτια, δεν θα πηγαίναν 8 φορές.
5: Γιατί?
4: Πηγαίναν διαρκώς.
5: Τυπικά είμαστε εντάξει. Τυπικά είμαστε εντάξει. Πηγαίνουμε συνέχεια και δεν βρίσκουμε τίποτα.
4: Θα στέλνουμε τον Ηρακλή που αρρωλιάγκα για
5: ελεγχομένου. Μην είσαι ειρωνικός όμως, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, όταν έχεις χάρη ένας άνθρωπος, άσχετα λέγεται Μαζονάκης, Μάκας Γεωργιάδης, μη μου ειρωνεύεστε τώρα ότι είμαι ο Ηρακλής που αρρω. Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ.
4: Είσαι Ηρακλής που αρρω και δεν θα παρακαλώ
5: πολύ. Εντάξει τώρα.
4: Σε μια σάρκα. Έλα τώρα.
5: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: δίκιο και αδικό έχουν και δύο ταυτόχρονα. Να σου εξηγήσω γιατί.
1: Για πες.
0: Από την ήταν όταν λέει ο υπουργός ότι πήγανε 8 φορές, αυτό μόνο ελαφρυντικό δεν είναι.
1: Χειρότερο είναι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή πήγαν 8 φορές και δεν μπορούσαν να ανακαλύψουν ότι αυτοί οι τύποι είχαν παράνομα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και οι άλλοι ήταν εκβατικοί σαμάνος. Με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Χονολούλου. Κανείς από αυτούς δηλαδή δεν κοίταξε ότι.
1: Α, τι γράφει αυτό το site, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα επιβαρυντικό. Το άλλο είναι ότι. Εντάξει, κι εμείς όταν ανακαλύπτουμε την Αμερική και πέφτουμε από τα σύννεφα, το κάνουμε με εμφαντικό τρόπο. Αναφέρομαι στο χώρο μας γενικά. Ανακαλύπτουμε την Αμερική και πέφτουμε από τα σύννεφα. Δηλαδή, λέμε, α, τι λέει, συνέβη αυτό το πράγμα. Υπήρχε τέτοιο ιατρείο στο Κολωνάκι. Τι λες τώρα, ρε παιδί μου, πήγε από στόμα σε στόμα. Ακούω για ονόματα τα οποία είναι. Δεν θέλω να σου πω τώρα. Θεριώδη. Στη χώρα εννοώ. Αλλά εμείς πέφτουμε από τα σύννεφα. Θέλω να πω ότι έχουν δίκιο και άδικο και οι δύο μαζί. Καλό είναι βέβαια να υπάρχει μια ψυχραιμία. Και όταν σου κάνει έλεγχο ο δημοσιογράφος και σου λέει. Εδώ υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που λέει ότι. Α, εσκεμμένα δεν τους βρίσκαν τα μηχανήματα. Πρέπει να απαντάς.
1: Δεν είναι ωραίο να λες, κύριε Κλειπόρο, το δημοσιογράφο που σου κάνει ερώτηση.
0: Και από την άλλη, και εμείς επαναλαμβάνουμε μεγαλύτερη ψυχραιμία όταν βάζουμε τα ζητήματα. Δεν είναι ότι τα μαθαίνουμε τώρα χθες. Έπεσε από τα σύννεφα. Πώς έχουν πέσει από τα σύννεφα, έχουν σπάσει πόδια χέρια. Μισή Ελλάδα έχει πέσει από τα σύννεφα. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Άντε, πάμε. Real FM.

0: Εσύ! Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Η υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θα πάμε τώρα αμέσως στις εφημερίδες. Πριν πάμε όμως στις εφημερίδες, να σας πω ότι ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr, φυσικοαέριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα.
1: Ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο, λαστοφλέξ εστί για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποίηση ταράτσας με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
0: Πάμε στις εφημερίδες.
1: Πάμε να δούμε τι έχουν τα πρωτοσέλιδα.
0: Ξεκινάς, ξεκινάω.
1: Ξεκινά.
0: Λοιπόν, ξεκινάω με την Καθημερινή. Τίτλος: τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Γιατί Κρήτη 12 Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση γεννήσεων. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Ακριβώς δίπλα μια μεγάλη φωτογραφία του ο καγκελάριος κατάθλιψης που λέω. Υποσυνεχή πολιεργία ο Μέρτς. Εμφανώς προβληματισμένος, ετοιμάζεται να απαντήσει σε ερωτήματα δημοσιογράφων. Εδώ έχει τη φωτογραφία του. Μετά τις κρατηδιακές εκλογές στο Βερολίνο. Και βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Λοιπόν, νομίζεις ότι το email είναι πράγματι της τράπεζας, ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς και γίνονται, ρε παιδιά, όλο και πιο πιστικά. Πολύ μεγάλη προσοχή, παρακαλώ πάρα πολύ στα mail σας. Και έχουμε εδώ πέρα επιστροφή 15 αρχαιοτήτων από τη Νέα Υόρκη. Από τις συλλογές του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης προέρχονται οι 15 αρχαιότητες οι οποίες παραδόθηκαν χθες από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Μπράβο στους Αμερικανούς! Θα πάμε τώρα αμέσως στις εφημερίδες. Πριν πάμε όμως στις εφημερίδες, να σας πω ότι ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr, φυσικοαέριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα.
1: Ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο, λαστοφλέξ εστί για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποίηση ταράτσας με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
0: Πάμε στις εφημερίδες.
1: Πάμε να δούμε τι έχουν τα πρωτοσέλιδα.
0: Ξεκινάς, ξεκινάω.
1: Ξεκινά.
0: Λοιπόν, ξεκινάω με την Καθημερινή. Τίτλος: τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Γιατί Κρήτη 12 Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση γεννήσεων. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Ακριβώς δίπλα μια μεγάλη φωτογραφία του ο καγκελάριος κατάθλιψης που λέω. Υποσυνεχή πολιεργία ο Μέρτς. Εμφανώς προβληματισμένος, ετοιμάζεται να απαντήσει σε ερωτήματα δημοσιογράφων. Εδώ έχει τη φωτογραφία του. Μετά τις κρατηδιακές εκλογές στο Βερολίνο. Και βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Λοιπόν, νομίζεις ότι το email είναι πράγματι της τράπεζας, ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς και γίνονται, ρε παιδιά, όλο και πιο πιστικά. Πολύ μεγάλη προσοχή, παρακαλώ πάρα πολύ στα mail σας. Και έχουμε εδώ πέρα επιστροφή 15 αρχαιοτήτων από τη Νέα Υόρκη. Από τις συλλογές του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης προέρχονται οι 15 αρχαιότητες οι οποίες παραδόθηκαν χθες από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ειδική τελετή.

0: Πάμε στις εφημερίδες.
1: Πάμε να δούμε τι έχουν τα πρωτοσέλιδα.
0: Ξεκινάς, ξεκινάω.
1: Ξεκινά.
0: Λοιπόν, ξεκινάω με την Καθημερινή. Τίτλος: τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Γιατί Κρήτη 12 Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση γεννήσεων. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Ακριβώς δίπλα μια μεγάλη φωτογραφία του ο καγκελάριος κατάθλιψης που λέω. Υποσυνεχή πολιορκία ο Μέρτς. Εμφανώς προβληματισμένος, ετοιμάζεται να απαντήσει σε ερωτήματα δημοσιογράφων. Εδώ έχει τη φωτογραφία του. Μετά τις κρατηδιακές εκλογές στο Βερολίνο. Και βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Λοιπόν, νομίζεις ότι το email είναι πράγματι της τράπεζας, ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς και γίνονται, ρε παιδιά, όλο και πιο πιστικά. Πολύ μεγάλη προσοχή, παρακαλώ πάρα πολύ στα mail σας. Και τι έχουμε εδώ πέρα, επιστροφή 15 αρχαιοτήτων από τη Νέα Υόρκη. Από τις συλλογές του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης προέρχονται οι 15 αρχαιότητες οι οποίες παραδόθηκαν χθες από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Μπράβο στους Αμερικανούς, γιατί έχω την εντύπωση ότι αν περιμένουμε από τους Βρετανούς να κάνουν κάτι με τα γλυπτά του Παρθενώνα, περιμένουμε πάρα πολύ.
1: Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις ή προκήρυξεις για το δημόσιο. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, η Μαριαλένα Καραντινίνη ταξίδεψε 3.421 χιλιόμετρα, Γιώργο, σε 52 ημέρες από την Κοπενχάγη στον Όλυμπο με το ποδήλατο, παρακαλώ πολύ. Κρύβια καύσιμα στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία από τον ελεύθερο τύπο, προθυμία στελεχών του CDU να διαδεχθούν τον Μέρτς.
0: Πάμε στα νέα σήμερα και τα νέα επιλέγουν να πάρουν να δώσουν τη σωστή διάσταση κατά ψήμου στο δημογραφικό πρόβλημα. Τίτλος: η προσεξαφάνιση εξυνομή της χώρας, πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων. Ο μέσος όρος μείωσης ήταν στο 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Στον αντίποδα, σε Κεκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Τεράστιο ζήτημα, τεράστιο πρόβλημα. Στα υπόλοιπα, στην πρώτη σελίδα των νέων, κεντροαριστερά στις γιορτές ξυρίζουν το γαμπρό. Και η Γερμανία χρειάζεται τον κλόπ της, χρειάζονται επιγόντως λύσεις. Το Bloomberg προτείνει τον προποντή της Εθνικής Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Μέρτς ψάχνει ομάδα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Από την απογευματινή, στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία, διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους Μπέιλι και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα, στον τίτλο της απογευματινής. Επίσης, οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου φέρεται να ανέφερε στον ανακριτή, όπου κατέθεσε επί 2,5 ώρες ως μάρτυρας ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μόλις μία φορά. Και ακόμα ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα συγγνώμη, αναφέρεται στην τραγική υπόθεση της Ηγουμενίτσας. Η 25χρονη Πινελόπη δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα, ο οποίος έπαιζε κακόγου στο θέατρο πριν ομολογήσει. Να θυμίσω ότι είπε τάχα ότι τους επιτέθηκαν ληστές στον ποδηλατόδρομο εκεί της Ηγουμενίτσας και μετά προφανώς ομολόγησε, γιατί και η ιατροδικαστική έκθεση έδειχνε κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Άλλος ένας τρισάθλιος τύπος, δηλός, άλλος ένας φωνιάς. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Τίτλος: γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο. Σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ανασφάλεια. Μάλιστα. Μυρίζει σκάνδαλο πόσο δωρεάν παραχωρήθηκε η εφαρμογή που διαφημίζει ο Γεωργιάδης για τις ψευτοκλινικές.
1: Από την εφημερίδα Εστία, ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου, επιτίθεται στην διαφθορά συνήθεια, αποκαλύψεις της Εστίας, βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενόχλησης Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του στενού συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα. Επίσης, από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, 8 στους 10 βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

0: κατά κάποιο τρόπο το μανιφέστο απαντά στο πρωτοσέλιδο της Εστίας, διότι έχει εδώ φωτογραφία τεράστια του κυρίου Γιαννέτση, λογιστής ψυχών είναι ο τίτλος. Σοφία Βούλτευση, πόσες ακόμη φορές θα μας σώσει ο Γιαννέτσης, με δικό του νόμο εισήχθη ο θεσμός των ενοικιαζόμενων εργαζομένων, γινόταν μέσω εταιριών που παρακρατούσαν μέρος του μισθού. Και μεγάλο χτύπημα από κάτω με φωτογραφία του κυρίου Φαραντούρη, σεξιστική επίθεση κατά της Δούκου. Νικόλας Φαραντούρης, οι τοξικές χειρότητες από το που λένε του Ανδρουλάκη.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, συγκάτοικοι στη φτώχεια, είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση τη δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής, αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων. Οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες, η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Επίσης από την εφημερίδα των συντακτών, κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά των καυσίμων. Ακριβά θα πληρώσουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στη ρύθμιση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας Νίκου Τσάφ.
0: Λοιπόν, να πάμε και στην κόντρα. Προλαβαίνω να πάμε στην κόντρα. Τίτλος: το σύνδρομο Μέλτς απειλεί το Μαξίμου. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Άλλο χτύπημα από κάτω με μεγάλη φωτογραφία. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου. Περίμενε σχεδόν μία ώρα το ασθενοφόρο. Και ρεκόρ αιτήσεων συνταξιοδότησης το 7ο του 2026. Φεύγουν άρον-άρον από τη δουλειά.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες αμέσως μετά. Δελτίο ειδήσεων με τον Γρηγόρη Γεωργιάδη.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
5: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
5: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
5: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 37χρονος Τούρκος υπήκος, ο οποίος διωκόταν με ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ. Αναζητείται από τις τουρκικές αρχές προκειμένου να εκτίσει ποινή για διακίνηση ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Μετά το πρωτάθλημα και το κύπελο Ελλάδος, η γυναικεία ομάδα handball του ΠΑΟΚ κατέκτησε και το Super Cup. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη, νίκησε με 30-18 την αναγέννηση Άρτας, φτάνοντας τον δεύτερο τίτλο του στην ιστορία της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλία, σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός και στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Το νου σας σήμερα πέφτει θερμοκρασία 7 με 8 βαθμούς. Προετοιμαστείτε ανάλογος.
1: Εγώ το πάω ρομαντικά, φυσικά ξέρω το Σβοριάς.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι από το τραγούδι των Ζιγζάκ, που ο τραγουδιστής ήταν ο Γιώργος Σαρής, που είπαμε ότι γεννήθηκε μια μέρα σαν τη σημερινή, έφυγε το 2017. Βρήκα έξω συγχυμονάκια, θέλω να σας πω. Να μην είμαι... Συγχυμονάκια, πώς λέει συγχαρούμενε και συμπικραμένε ο real blogger.
0: Ναι.
1: Εγώ βρήκα συγχυμονάκια.
0: Ποιος είναι αυτό?
1: Η Εύη Βουγιουκλιώτη. Είμαστε
0: ναι,
1: και
0: βέβαια,
1: δύο χειμωνάκια. Χειμωνάκιδες.
0: Το νου σας, γιατί ενδεχομένως εδώ στα βόρεια προάστια να έχουμε ψυχάλες τώρα το πρωί. Σίγουρα πάντως μας έλεγε νωρίτερα το Σερνιακό, στο απογευματάκι μπορεί να έχουμε βροχούλα, να προετοιμαστείτε αναλόγως.
1: Και μας είπε κιόλας ο Τάσος ότι πρέπει να προσέχουμε, γιατί δεν έχει πέσει νερό στους δρόμους και μπορεί να έχει αυτή τη γλίτσα και
0: βέβαια
1: να γλιστράνε τα αυτοκίνητα. Αυτή την ώρα έχει πάρα πολύ κίνηση. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού. Ξεκινάνε καθυστερήσεις πριν από τη Λένορμαν, εκεί από τα Κτέλη Κηφισού, και φτάνουν μέχρι την Νέα Ιωνία ψηλά στην Ιφηγενίας, λίγο πριν την έξοδο για Αττική Οδό. Στο καθοδικό ρεύμα δεν είναι ουρές χιλιόμετρων, ανάσχεση της κυκλοφορίας όμως, από ψηλά από τον Κόκκινο Μήλο, και φτάνουν οι καθυστερήσεις μέχρι το Εγάλαιο, λίγο μετά την Ιερά Οδό. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών έχουμε τις γνωστές ουρές από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου. Επηρεάζονται επίσης η περιφερειακή Εγάλαιο αλλά και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού. Στα μέρη σου, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, ξεκινούν οι καθυστερήσεις από την Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου και φτάνουν μέχρι τον Καρέα. Στο κέντρο, δύσκολη είναι αυτή την ώρα η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και επηρεάζεται και η άνοδος της Συγκρού εκεί στο ύψος του Νεοκόσμου.

0: Κάναμε ένα λάθος. Μπέρδεψα τους αρίδες. Όχι, έχει φύγει γεννηθεί σας σήμερα και έχει φύγει ο Γιώργος Αρίς, που τραγουδούσε τις Νταλίκες που παίξαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη.
1: Αυτά συμβαίνουν, παιδί μου, μην ανησυχείς. Συμβαίνουν. Λοιπόν, έχουμε να τελειώσουμε με τις εφημερίδες, γιατί ναι, μετά θα ξαναγυρίσουμε πάλι στην ακρίβεια. Σας λέγαμε τις πληροφορίες μας, αυτά που δηλαδή σας μεταδώσαμε στην πρώτη ώρα, ότι υπάρχει μάλλον κουβέντα έτοιμα από τις εταιρείες για επαναδιαπραγμάτευση για τις τιμές στο ράφι, γιατί έχει αυξηθεί το κόστος στο μεταφορικό. Λέγαμε και τα πολιτικά. Θα επιστρέψουμε σε όλα αυτά, να ολοκληρώσουμε όμως πρώτα τις εφημερίδες. Συνεχίζω ακόμα το ριζοσπάστη, δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοσμοπλημμύρας Θεσσαλονίκη και τις τρεις ημέρες. Δημήτρης Κουτσούπας, ελάτε μαζί μας. Μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω σε σύγκρουση με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου που φτιάχνουν ασφιχτικούς κλοιούς γύρω από τις ζωές μας. Και Κοτσαντής, ο μόνος δρόμος για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες είναι η ασυμβίβαστη πάλι για την κοινωνική απελευθέρωση. Με πρωταγωνιστή την νεολαία, ο χώρος του φεστιβάλ βούλιαξε από χιλιάδες λαού, με φωτογραφίες βεβαίως από το φεστιβάλ.
0: Από την εφημερίδα Εσπρέσο, πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης, καταγγελία στην Εσπρέσο για τον υπνοθεραπευτή με τα χίλια πρόσωπα στην υπόθεση Μαζονάκη. Η Εσπρέσο ανοίγει το φάκελο κλινικές detox. Ποιες θεραπείες και ποια ιατρία βρίσκονται υπό παρακολούθηση.
1: Με τον θεραπευτή ύπνο θα ασχοληθούμε αργότερα. Θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Θα τα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πάμε για νέες ανατιμήσεις. Τον έχουμε τον Μίτσο ή όχι ακόμα?
0: Όχι, θα μυρίσουμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, θες να πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον? Πάμε
0: για
1: λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλω να σας πω λοιπόν, νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάνετε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο, με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο lados.gr και προλάβε την προσφορά.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε την εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 2 10 58 700.
1: Επειδή η Δήμητρα με ρωτάει γιατί δεν άκουσε τον Τάσο Αρνιακό στην πρώτη ώρα, να σου πούμε, Δήμητρα μου, ότι πάμε με κακοκαιρία, με βροχές, κάποιες καταιγίδες που θα είναι ισχυρές, όχι στην Αττική, αλλά θα έχουμε και εδώ βροχές. Αναλυτικά, αν θες, αυτήν την ώρα μπαίνεις στο real.gr και βλέπεις που θα είναι έντονα καιρικά φαινόμενα για τις επόμενες ώρες.

0: ένας φίλος κάλεσε την Εύου Γιουκλιώτη και αναρωτήθηκε για ένα τραγούδι που έβαλε ο Νίκος Απρανίδης την ώρα που διαβάζαμε τις εφημερίδες. Είναι από τους Cool and the Gang ή το Cherries.
1: Λοιπόν, και επειδή συζητάμε για την αλλαγή στις καιρικές συνθήκες, συζητάμε βεβαίως και για τα ενεργειακά ζητήματα και πώς αυτά, δένονται με τα πολιτικά και με την πολιτική. Σας είπα στην πρώτη ώρα με ποιο τρόπο η Ρωσία, η Ρωσική Ομοσπονδία, πάει να ανοίξει θέμα για την επανάληψη, να συζητήσουμε, λέει, προσέξτε, με τους εκπροσώπους του ΑΕΦΤΕ, του κόμματος της Αναλλακτικής για τη Γερμανία. Αυτό το κόμμα που έχει ένα ρομαντισμό και θέλει να γυρίσει τα πράγματα πίσω στο 1939, εκεί στο τέλος του Μεσοπολέμου, τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η περίοδος. Λένε λοιπόν τη Ρωσική Ομοσπονδία, αυτό δεν είναι τώρα ένα πράγμα το οποίο το φέρνω έτσι στην τύχη. Υπήρξε ρεπορτάζ από το Reuters ότι ο Κυρίλ Δημητρίεφ, απεσταλμένος του Πούτιν, ήδη, λέει, έχει ξεκινήσει την κουβέντα με το ΑΕΦΔΕ για ενδεχόμενη συνάντηση μέσα στο 2027, προκειμένου να κουβεντιάσουν για την επανέναξη των προμηθειών φυσικού αερίου, παρόλο που το ΑΕΦΤΕ ακόμα δεν είναι στην εξουσία. Λοιπόν, ένας προβληματισμός στην Ευρώπη. Οι Κινέζοι ήδη έχουν κλείσει με τους Αμερικανούς και αγοράζουν LNG για 6 δισεκατομμύρια το χρόνο. Εμείς στην Ευρώπη μαθάμε μακαρίτες. Δημήτρη Χριστούλια, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Κασιανή. Πριν ξεκινήσω, σας παρακαλώ πολύ, Κασιανή, πρόσεξε, μη σου ζητάει ο Παγάνης τσάι από τώρα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Τσάι. Καλά που δεν είπε στήλιο.
2: Καταλαβαίνετε, γιατί εκεί στη Μεσσηνία πρώτον. Κατάλαβες, μήπως φοβάται ότι θα κρυώσει, ότι θα πάτε κανένα κρυοπάγιο, επειδή έπεσαν 2 βαθμοί τώρα.
1: Και έχει αρχίσει από το πρωί. 8. Έχουν 8.
2: Λοιπόν, καταρχάς, ναι, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Κασιανή Βραχά, ναι, για το τραγούδι που έβαλε στις 6 ώρα το πρωί στις Νταλίκες και όντως μερακλώσαμε. Λοιπόν, πάντα να ξεκινάτε.
1: Ήσουν και εσείς σε Νταλίκα στις 6 το πρωί.
2: Ήμουνα στον δρόμο εκείνη την ώρα, ναι, και το άκουσα και
1: περίμενε. Πρώτα, μία-μία οι δουλειές. Ένα ερώτημα σημαντικό. Να. Εγώ το διάβασα, θέλω να μου πεις αν έχεις πληροφορίες από αυτού ή όχι.
2: Ισχύει, από αυτά τα θέματα δηλαδή.
1: Ισχύει, κύριε Δημήτρη, ότι εκείνη η συμφωνία για τη μείωση τιμών στο ράφι που αφορά 1.700 κωδικούς κινδυνεύει άμεσα εξαιτίας του αιτήματος των εταιριών για επαναδιαπραγμάτευση?
2: Λοιπόν, προσέξτε πώς έχουν τα πράγματα. Μιλάμε για 1.750 κωδικούς που πολλούνται φτηνότερα από τις 31 Αυγούστου και αφορούν από τα 1.750 προϊόντα, τα 400 είναι σχολικά. Άρα βγάλε τα σχολικά, τελειώσαμε με τα σχολικά, πόσοι μας μένουν? 1.350 κωδικοί. Αυτή τη στιγμή οι 1.350 κωδικοί ουσιαστικά είναι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, και από το τέλος Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του χρόνου είναι περίπου 400 κωδικοί που θα συνεχίσουν να περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία μέχρι στιγμής. Αυτό που μαθαίνουμε και έχουμε κάνει ρεπορτάζ, Γιώργο, το ξέρεις, είναι ότι θα προσπαθήσει μια ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς να κάνει αυτούς τους 400 κωδικούς που θα περιλαμβάνονται συμφωνία για την πρωτοβουλία μείωση τιμής από το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, να αυξηθούν αυτοί οι κωδικοί, να φτάσουν να γίνουν αρκετοί περισσότεροι. Μένει να το δούμε τι ανταπόκριση θα υπάρχει, γιατί σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και αρκετές ημέρες ότι το ενεργειακό κόστος είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να απορροφήσουν όλο αυτό, όλη αυτή την επιβάρυνση που έχουν για να μην προχωρήσουν σε αυξήσεις.
0: Αυτός δεν ήταν και ο στόχος της συμφωνίας, Δημήτρη, να απορροφήσουν το τυχόν δυσκολίες ή αυξήσεις που μπορεί να έχουν.
2: Θα σας απαντήσω πολύ γρήγορα. Αυτός ήταν ο στόχος τον Ιούνιο. Τώρα τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Τα δεδομένα λένε ότι η κάθε συγκράτηση και πόσο μάλλον μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά είναι εξαιρετικά δύσκολη να γίνει. Όχι μόνο του ενεργειακού κόστους. Άμα σας πάρω τώρα επιμέρους τα προϊόντα, για παράδειγμα η φέτα, ακούμε συνεχώς ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει επάρκεια σε γάλα, υπάρχουν ελλείψεις, οι άνθρωποι του χώρου κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και λένε ότι ήδη έχουν γίνει αυτές οι φέτα και θα γίνουν και άλλες μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή, αν πάρουμε επιμέρους τα προϊόντα, θα δούμε ότι γενικά τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Και σε κάθε περίπτωση, όταν αυτή τη στιγμή για το μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στην πρωτοβουλία μέχρι στιγμής εντάσσονται 400 προϊόντα, και όταν σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ένα τυπικό σούπερ μάρκετ έχει 20.000 κωδικούς, μιλάμε για ασπιρίνη, μιλάμε για κάτι το οποίο δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους καταναλωτές. Εγώ θέλω και σε αυτή την περίπτωση να είμαι αισιόδοξος και να δω ότι στο τέλος Οκτωβρίου υπάρχουν κάποιες μειώσεις σε κάποια βασικά αγαθά. Ήδη όμως υπάρχουν παράπονα για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ότι για παράδειγμα εγώ πήγα σε ένα πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ και μέτρησα, παιδιά, τα ταπελάκια.
1: Ναι, και τι είδες?
0: Για πες πώς ήταν.
2: 200, αλλά πήγα σε ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος. Λοιπόν,
0: έκανες και μέτρησες 200 ταμπελάκια.
2: Ναι, περίπου σας λέω τώρα. Αν ήταν 230, να ήταν 180.
1: Είχες, λοιπόν, βρήκες τρόφιμα σε αυτά τα ταμπελάκια? Βρήκες κρεατικά?
2: Βρήκα κρέατα, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Αλλά βρήκα κάποια τρόφιμα, αλλά να σας πω.
1: Τυροκομικά βρήκες?
2: Δεν κάνουν τη διαφορά. Ούτε τυροκομικά θυμάμαι. Θυμάμαι ζυμαρικά, θυμάμαι όστρια, θυμάμαι κάποια άλλα προϊόντα, αλλά τυροκομικά τώρα δεν θυμάμαι.
1: Μα ρε Δημήτρη, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, ναι. Αυτό που κουβεντιάζαμε με την Κασιανή και θέλω και τη δική σου την άποψη. Εάν πάμε σε κατάργηση της συμφωνίας,
2: ναι,
1: για τις τιμές στο ράφι, γιατί θα επικαλεστούν οι εταιρείες το κόστος, το μεταφορικό που αυξάνει το κόστος παραγωγής, αυτό μπορεί να είναι ένα σήμα για γενικές ανατιμήσεις. Και επειδή εσύ κάνεις συχνά ρεπορτάζ για τις ανατιμήσεις, ένα κύμα ακόμα τώρα που θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα έρθει, αν έρθει γρήγορα, μπορεί να μας δημιουργήσει μεγαλύτερα ζητήματα.
2: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, καταρχάς, ας έχουμε όλοι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ψυχραιμία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι βλέπουμε μία αιστεία ακρίβειας τα καύσιμα. Όπου, εντάξει, δεν συζητάμε. Βλέπεις τις πινακίδες στα πρατήρια καυσίμων και βλέπεις 2,20, 2,23, 2,24. Η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνηση έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, συγκεκριμένα 2 ευρώ και 22 λεπτά. Μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, και να θυμίσω ότι έχει και 15 λεπτά επιδότηση, άρα θα ήταν 2,35,
1: ναι,
2: η τιμή. Λοιπόν, άρα έχει τα κάσιμα. Έχει τα ενίκια που δεν το συζητάμε. Για ένα σπίτι να μείνει μια οικογένεια με ένα παιδί θέλει 700 και 800 και 900 ευρώ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχει αυτό που λες, Γιώργο, τώρα τα τρόφιμα. Εγώ δεν θέλω να γίνουμε μάντης κακών. Και δεν θέλω κάποιοι και να γίνουν έλεγχοι, γιατί ξέρετε, πολλοί υπάρχουν και ακούνε και λένε, να βγήκαν οι δημοσιογράφοι και λένε ότι θα υπάρξουν τον Οκτώβριο, ας πούμε, ανατιμήσεις. Λες και εμείς θέλουμε να γίνουν ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Λοιπόν, και ίσως κάποιοι που δεν έχουν κάποιον ιδιαίτερο λόγο να κάνουν την ανατίμηση, σου λένε, δεν πάρει, σας τιμήσω και εγώ τις τιμές σε 2-3 λεπτά. Κάποια μεμονωμένοι. Επιχειρηματίες που κάνουν αυτήν, που σκέφτονται έτσι, πάρα πολύ μεμονωμένοι, γιατί πλέον ο κόσμος ξέρει και δεν μπορεί να ανεχτεί καμία δικαιολογητή ανατίμηση. Αλλά και εκεί είναι ο ρόλος του κράτους να κάνει και των ανεξάρτητων αρχών να κάνουν τους ελέγχους. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένας χειμώνας πολύ δύσκολος από την άποψη των τιμών σε όλους αυτούς τους τομείς που σας είπα. Ας. Και στα τρόφιμα. Αλλά μην ξεχνάμε, γιατί κάποιος θα μας πει, ωραία, ρε φίλε, θα αυξηθεί, ας πούμε, ένα το τάδε τρόφιμο 3-4 λεπτά. Γιατί σαν πως τώρα είναι φθηνές οι τιμές. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά και πλέον αρχίζει να αποδεικνύεται ότι με τέτοιες πρωτοβουλίες δεν αλλάζει και ιδιαίτερα,
1: ναι,
2: κάτι για τους καταναλωτές.
1: Μάλιστα.
2: Για να συνοηθούμε, Γιώργο.
1: Εγώ με σένα θα συνοηθούμε μια χαρά. Το θέμα να μας ακούνε και οι πολιτικοί, οι οποίοι παρουσιάζονται με ματσάκια από μαγικά ραβδιά, όπου σου λέει, εγώ έχω τη λύση, και θα την λες και μπορεί κάποιος να επηρεάσει, ας πούμε, την τιμή του καυσίμου στην Αγγλία, ή μπορεί να επηρεάσει στον περισκό κόλπο να μην χτυπάνε οι Χούθοι τη Σαουδική Αραβία. Αυτά, βέβαια, νοθεύουν το μείγμα της ενημέρωσης στον κόσμο και το μπερδεύουν.
2: Το να αρχίσω, ξέρεις ότι μαζί τα κάνουμε σχεδόν αυτά τα θέματα 30 χρόνια τώρα, Γιώργο. Ότι δεν μπορεί κάποιος να παρέμβει στην αγορά και να πει ότι ξέρεις, εγώ θέλω να έχω χαμηλότερες τιμές. Και εγώ θέλω να έχω χαμηλότερες
0: τιμές.
2: Αλλά το να ελέγχονται, να υπάρχει ένας έλεγχος και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στην αγορά και να μπορείς, ρε παιδιά, τα ίδια προϊόντα εδώ στην Ελλάδα να μην είναι ακριβότερα κάποια προϊόντα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι πρέπει να κάνεις εκεί. Δηλαδή, τι γίνεται να μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και να κάνεις ο σαυρός. Χτες πήγα, Γιώργο Κασιανή, το βράδυ στο Ακροπολείο.
1: Ναι. Γύρισες εχθές καλά, πήγες σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, μετά πήγες σε Ακροπολείο. Ωραίος.
2: Λοιπόν,
0: έκανε τα ψώνια της εβδομάδας ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν, ως γνωρίζετε, με τρία παλικάρια μέσα στο σπίτι, ζωή να έχουν και φαγητό θέλουν αρκετό και. Πήρα τρία πραγματάκια στη κρέση. Ένα πενηντάρικο. Μιλάμε για καραμάκια τώρα, για κεμπάπ, για κάτι λουκάνικα και δύο μπριζόλες.
1: Ναι.
0: Εννοείς ότι δεν ήταν ακριβά κρέατα, δεν ήταν εκλεκτά.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι.
1: Ρε παιδιά, πάρει φιλέτο.
0: Αυτό.
2: Δηλαδή, να σας πω κάτι. Εντάξει, δεν θα είναι για μία μέρα. Θα περάσουμε. Κάνουμε τρία-τέσσερα μαγειρέματα με αυτά τα κρέατα. Αλλά θέλω να σας πω ότι. Να, 50 ευρώ. Λοιπόν, έβαλα ένα 50-άρικο βενζίνη, πήγε λίγο πάνω από τη μέση. Σας λέω, δηλαδή, 50 και 50 100. Δεν σας λέω τώρα χαρτζηλίκια, σχολεία, ιστορίες, όλα αυτά τα πράγματα. Γενικά υπάρχει μία πίεση.
0: Ωραία.
2: Και δεν βλέπω
0: κάτι. Επειδή δεν έχουμε χρόνο και θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
2: Δεν έχουμε χρόνο, θα μιλήσουμε άλλη μισή ώρα.
0: Όχι, δεν έχουμε. Δυστυχώς ένα λεπτάκι. Μία πολύ γρήγορη ερώτηση. Επειδή το καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να πάει μια κυβέρνηση και να πει θα πουλάτε το ψωμί 50 λεπτά το.
2: Ναι, δεν υπάρχει διατιμήση.
0: Άκουγα χθες τον κύριο Διονύση Χιόνι, είναι ο καθηγητής, τον ξέρει πολύ καλά, καθηγητής οικονομικών εδώ στο Νίκο Χατζηνικολάου, ήταν στο Real FM. Και είπε ότι και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα μπορεί να μειωθεί για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Και ο ΦΠΑ μπορεί να μειωθεί και να έχει αποτελέσματα αν γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι.
2: Να γίνει. Εγώ λέω, αν μου ζητάς την άποψή μου, να γίνει και να βρει τρόπο και η Ευρώπη και να μην πετάει χαρταετό, όπως λέει συχνά και ο φίλος μου ο Παγάνης, και να γίνει και να μπορέσουν να μειωθούν όλα αυτά και να δούμε.
0: Υπάρχει στη φαρέτρα του οικονομικού επιτελείου όμως.
2: Μα και είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, το είπε ότι σε έκτακτες ανάγκες θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, προκειμένου να γίνει πιο προσιτό το πετρέλαιο θέρμανσης, για παράδειγμα, στα νοικοκυριά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να τα δουν. Πρέπει να τα δουν όλα τώρα. Ας τα δουν όλα. Ας δουλεύουν και ας βγάλουν. Μία άκρη σε αυτό το θέμα, ώστε να βγει ο χειμώνας. Και από την άνοιξη κάνουμε μακρόπνοα σχέδια.
1: Ναι, αμέ, οπωσδήποτε.
0: Κύριε
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε βάλουν.
13: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
14: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
15: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
14: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
16: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
17: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 23 βαθμοί Κελσίου, 19 στη Θεσσαλονίκη, 22 στο Ρέθυμνο.
20: Ζαβάτο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
21: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
22: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
23: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα το Κηφισού από μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: 35 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παντελή. Τον Παναγιώτη, συγγνώμη, ο οποίος είναι οδηγός. Νερό για λάτι, λέει ο λαός. Κατά τα άλλα, παιδιά, ο κόσμος όλος γύρω δεν πιστεύει κανένα πολιτικό απορώ πως κάνουν δημοσκοπήσεις. Και να θυμάστε ότι παράγεται μεταφέρεται. Κάθε φορτηγό θέλει 300 ευρώ παραπάνω έξοδα την ημέρα. Δυστυχώς όλα είναι εναντίον μας. Τουλάχιστον να μας έχει καλά ο Θεός. Ασφαλής να είσαι στα ταξίδια που κάνεις, αδελφέ. Καλημέρα και στον Κώστα. Γεια σου, εσύ Κώστα, τον γιατρό από την Πάτρα. Καλημέρα και στον Χρήστο από την Κυψέλη. Λέει ο Χρήστος από την Κυψέλη, προσοχή, γίνονται τηλεφωνήματα και στέλνονται email για απόσπαση στοιχείων από τραπεζικούς λογαριασμούς από τις γνωστές περιοχές, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Υπάρχει έξαρση.
1: Χθες πήρε ένα τηλέφωνο, χτύπησε το κινητό μου με ένα άγνωστο νούμερο και το σηκώνω και ήταν ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά που μου έλεγε ότι έχω πρόβλημα, είναι από τη Γαδά. Το είπε στα αγγλικά όμως.
0: Ναι, γιατί είναι αγγλόφωνη η Γαδά, είναι όλοι το ξέρουμε.
1: Εννοείται. Και ότι έχω ένα πρόβλημα με την ταυτότητά μου και το κλείσα μετά, δεν έκατσα να περιμένω να δω τι άλλο θα πει. Φαντάζομαι ότι αν ήταν κάποιο τουρίστα εδώ ή οτιδήποτε, θα το είχα ψήσει κανονικότατα όμως.
0: Ναι, θα σου λέγα, παιδιά, η ελληνική αστυνομία έχει αγγλική υπηρεσία. Επομένως...
1: Και κάτι έχω και κάποιο πρόβλημα υπάρχει και μου κλέβουν
0: να το λύσουμε. Ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Μανώλης λέει να καλέσουμε, λέει, τους κατανοητές μέσα από τα μικρόφωνα και τις ιστοσελίδες εδώ του ομίλου του Real Media Group να κάνουν μποϊκοτάζ στα σούπερ μάρκετ. Αδερφέ, δεν έχει νόημα να κάνεις μποϊκοτάζ στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ρεαλιστικό να πεις δεν θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Τώρα πάω να πάρω τα βασικά προϊόντα. Όχι. Άλλο είναι το θέμα. Μπορείς να εντοπίσεις εταιρείες οι οποίες σου λένε «Οκ, τώρα έχει πόλεμο, θα σου κάνω μία ανατίμηση να γουστάρεις». Σου έκανα και όταν δεν είχε πόλεμο και θα συνεχίσω να σου κάνω, δεν με ενδιαφέρει γιατί κάτι κόψε το λαιμό σου. Εκεί μπορείς να πεις «Θα αλλάξω το προϊόν που παίρνω».
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό κάνουν και στην Ελβετία και δεν τολμάει κανένας να κάνει ανατίμηση.
0: Υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν προϊόντα που πηγαίνεις και τα βλέπεις αναβδομάδα. Τσιμπάνε προς τα πάνω. Αν συνεχίζεις να τα αγοράζεις, αν εγώ δηλαδή, για μένα λέω, το γνωστό παράδειγμα που φέρνω με το σαμπουάν. Αν εγώ έχω τρελαμένα σαμπουάν και πάω και τα αγοράζω συνέχεια, δεν φταίει το τύπος που μου βάζει στο κεφάλι κάθε εβδομάδα. Εγώ φταίω που πάω και το παίρνω. Και δεν αλλάζω σαμπουάν.

0: Και ένας επαγγελματίας, ο φίλος μας ο Γιώργος, γεια σου Γιώργο, λέει εσείς οι δημοσιογράφοι, μπορεί εσείς οι δημοσιογράφοι όπως λέτε να μην έχετε την πρόθεση να γίνουν αυξήσεις, αλλά λέγοντας το προετοιμάζετε, προετοιμάζετε τους πολίτες να αντιδεχτούν, λέει, 8 στους 10 πελάτες που μπαίνουν στο κατάστημα Ελληνικής που διαθέτω, ρωτάνε αν έχει πάρει αύξηση ο καφές και είναι έτοιμοι να δεχτούν ό,τι τους πω, γιατί έχουν προετοιμαστεί. Από εσάς δυστυχώς ζήτηκε νερό στο μήλο των κερδοσκόπων. Γιώργο μου, δεν γίνεται να μην κάνουμε ρεπορτάζ. Παραβές. Δεν γίνεται, γιατί μετά θα έρθουν οι άλλοι και θα λένε α, γίνονται ανατιμήσεις και εσείς δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε και θα μας βρίζουν από κάτω.
1: Ο φίλος ο Νίκος εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει ότι είναι πενταμελής οικογένεια, έχουν δύο φοιτητές και τα έξοδα μόνο του σούπερ μάρκετ κάθε μήνα είναι 540 ευρώ χωρίς τα κρέατα. Η κατάσταση είναι απελπιστική, μας λέει ο φίλος ο Νίκος.
0: Γεια σου ρε εσύ Ιωάννη από τα Σπάτα που βλέπεις και βελτίωση. Δεν άκουσες μάλλον την πρώτη ώρα, γι' αυτό βλέπεις τη βελτίωση. Λοιπόν, έχει έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος και είναι η ώρα που μας ενημερώνει για την κίνηση. Κύριε Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, μία ώρα δύσκολη.
0: Του χωρισμού η ώρα.
2: Όχι, για την κίνηση το λέω.
1: Πού να δεις πιο δύσκολη θα γίνει, να αρχίσει να βρέχει κιόλας.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Πόσο πιο δύσκολη θα γίνει η κατάσταση.
2: Θα επιβαρυνθεί κι άλλο. Τώρα έχουμε απέραντο πάρκινγκ στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Λόγω σύγκρουσης, δύο γεωταχή που σημειώθηκε πριν από μερικά λεπτά κάτω από τη γέφυρα του Εγάλεο, δηλαδή όχι στο κύριο ρεύμα του Κηφισού, αλλά και αυτό δημιουργεί τα δικά του ζητήματα.
0: Ζωή.
2: Ναι, εκεί πιάνει από πάνω, πάει μέχρι κάτω τελείως.
0: Τι να πούνε, τι πούμε να πάνε στου ανθρώπου.
1: Ξαναπέ στο Παναγιώτη, είναι η έξοδο ουσιαστικά για την ιερά οδό, εκεί που λε στη γέφυρα στο Εγάλεο.
2: Εκεί είναι περίπου, ναι. Κοντά και στην Λεωφόρο Αθηνών, κάτω από τη γέφυρα.
1: Έχουμε σύγκρουση. Κάτω από τη γέφυρα στο ύψος Λεωφόρο Αθηνών. Okay.
2: Στο Εγάλεο, οπότε ξεκινάει το μποτιλιάρισμα πάνω από Μεταμόρφωση, μέχρι φτάνει εκεί, μέχρι εκεί.
0: Στο ρεύμα προς Πειραιάλες, έτσι.
2: Ναι, στο καθοδικό και στο ανωδικό, ωστόσο ανάλογη είναι η κατάσταση.
0: Χωρίς εκεί σύγκρουση.
2: Χωρίς, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πάμε από το κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Ναρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουντζή. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, ανατμήματα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα.
0: Γέμισε τρακί, πω.
2: Το έχω καταλάβει, είναι η αγαπημένη σου οδός εκεί.
0: Ξέρεις τι, οι άνθρωποι εκεί, οι φίλοι που μας ακούνε και ανεβαίνουν από Αγία Μαρίνα, από Ηλιούπολη, είναι πάνω από μισή ώρα με 40 λεπτά. Πρόσεξε, να ανεβούν την ανηφόρα, να φτάσουν μέχρι τα φανάρια του Σακέτα. Είναι πολλή ώρα. Αν πρέπει στις 8 να είσαι στο γραφείο, στη δουλειά σου,
2: δεν θα είσαι. Και έχουμε και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί. Στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχουμε κίνηση. Και βλέπω και μια ώρα έτσι λίγων χιλιομέτρων στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσμου μέχρι εκεί παραλία Καλαμακίου.
1: Επομένως, σίγουρα αποφύγετε αυτή την ώρα τη γέφυρα εκεί στο ύψος Λεωφόρου Αθηνών, στην κάθοδο του Κηφισού. Μην βγείτε σε αυτό το σημείο γιατί έχει τρακάρισμα. Βγείτε λίγο νωρύτερα. Και από εναλλακτική οδό τώρα για την κάθοδο, ναι. Η Λεωφόρος Δημοκρατίας είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις μόνο στη συμβολή με τη Φιλής. Αν σας βολεύει για να βγείτε, ας πούμε, στο Περιστέρι, είναι καλύτερο αυτή την ώρα να πάρετε την Λεωφόρο Δημοκρατίας με κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη συμβολή με τη Φιλής.
0: Είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος φεύγει από Πειραιά για να πάει προς Βόρεια Προαστία και θα χρησιμοποιήσει τον Κηφισό και θα περάσει όλο αυτό το πράγμα τώρα εκεί.
2: Ναι.
0: Αν μου πεις το περνάει κάθε μέρα.
1: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί που βλέπεις την κίνηση, δεν πιστεύω να έχεις κάνει καμιά συμφωνία με την Google για τα δεδομένα της τοποθεσίας των χρηστών.
2: Ο Γρηγόρης Ριδιβάνης κάτι τέτοιο μου λέει έξω, ότι έχω μια πιο ιδιαίτερη συνδρομή εγώ στο Maps και μου βγάζει άλλα η οθόνη που δεν δείχνει σε αυτούς.
1: Θέλω να ξέρεις ότι στην Google επιβλήθηκε πρόστιμο 403 εκατομμύρια ευρώ γιατί λέει κρατούσε τα δεδομένα της τοποθεσίας των χρηστών, όχι απλά για να παρατηρεί την κίνηση ή οτιδήποτε τέτοιο, τα κρατούσε και τα χρησιμοποιούσε για διαφημιστικούς λόγους. Mm. Δηλαδή, αν εσύ καθόσουν απ' έξω από κάποια εταιρεία με ρούχα και το έπιανε η τοποθεσία σου του, καθόσουν και χάζευε στη βιτρίνα, μετά σου πέταγε διαφημίσεις. Ναι, σου πέταγε διαφημίσεις από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και έχει πρόστιμο 403 εκατομμύρια ευρώ η Google από αυτό.
2: Δεν νομίζω να μας αγγίζει. Προσωπικά ασχολούμαστε μόνο με την κίνηση. Τώρα τα προσωπικά του καθενός δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμη.
0: Εσύ δεν τα χρησιμοποιείς, θα χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος όμως. Και καλά κάνεις και τα λες, Κασιανή μου, διότι αυτό ισχύει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, αν εγώ, λέμε τώρα, έχω τρέλα με τις θεωρίες νομοσίας και είμαι ένας φανατικός αντιεμβολιαστής, θα μου πετά αλγόριθμος οποιονδήποτε και οποιαδήποτε έχει την ίδια άποψη με μένα ή παρεμφερείς απόψεις. Και εγώ θα θεωρώ ότι είμαστε εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια Έλληνες είμαστε αντιεμβολιαστές. Αυτό κάνει ο αλγόριθμος. Αυτή είναι η δουλίτσα του. Καλώς την.
1: Γεια σας, κυρία Μαλία.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, τελειώσαμε.
1: Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την Google, κυρία Μαλία?
0: Γιατί
1: που μας κλέβει τις τοποθεσίες των δεδομένων. Μας κλέβει Google, λέει, τις τοποθεσίες.
3: Ναι. Τώρα να μας παρακολουθεί, δηλαδή.
0: Όχι, ρε, ιδέα σου.
1: Πιστεύω ότι όλα τα έχει κάνει ο Βολάνιος, Αμαλία.
3: Όχι, μας παρακολουθεί, λέει.
0: Όχι, ρε.
3: Πάντως να ξέρετε, συζητούσαμε την κόρη μου το Σάββατο για ένα καναπέ που θέλει να πάρει.
0: Και σου πέταγε καναπέ, δεν έχει.
3: Μετά, καπάκι μου πέταγε. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ρε, κάτι
0: αυτό λέω, ότι αν έχεις μια άποψη για τα εμβόλια και είσαι, ξέρω εγώ, φανατικά απέναντι. Σου πετάει, μόλις γράψεις μία σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης μία φράση, θα σου πετάξει μετά όλους όσους έχουν την ίδια άποψη. Και λες, α, δεν είμαι μόνος μου. 7 εκατομμύρια Έλληνες είμαστε στην ίδια κατάσταση.
3: Ακριβώς.
0: Άμα το κολλήσεις αυτό και με την κατανόηση, με τη δυσκολία στην κατανόηση κειμένου στην εξέταση PISA, εξηγείς πάρα πολλά πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Και φτάνουμε στο ΑΕΠ της χώρας. Ναι.
1: Την Κυριακή είχα πάει στην Αγάμα, πιάσα την Ανθοδέσμη. Ναι. Και επειδή είναι φίλη μου, θέλει.
0: Την έπιασες?
1: Την έπιασα, μάλιστα.
0: Εσύ την έπιασες?
1: Εγώ την έπιασα. Όχι, δεν παντρεύομαι.
0: Τι λες, ρε κοντά.
1: Ναι, την έπιασα.
0: Φύγανε οι άλλες ή έδωσες μάχη?
1: Οριακά μου την έδωσε.
2: Και μετά στο Google της έβγαζε διαθέσιμες εκκλησίες για να δει που θα παντρευτεί.
1: Όχι,
0: την έπιασε σε αργή κίνηση, την έπιασε.
1: Ήμασταν εκεί τα κορίτσια και γύρισε
0: Κασιανή που είσαι.
1: Κασιανή, τσουπ, μου την πέταξε.
0: Okay.
1: Και μου έβγαζε μετά, χωρίς να ψάξω κάτι έτσι, απλά την έβγαλα μια φωτογραφία και την έστειλα στην ομαδική. Μου έβγαζε να την. Όχι νηφικά. Πώς θα την αποξηράνω και θα την βάλω σε υγρό γυαλί για να την κρατήσω για πάντα.
0: Εντάξει, είναι αυτοί οι οποίοι τώρα, καλά κάνουν και τα λέμε αυτά, είναι αυτοί οι οποίοι δεν πάνε να βγάλουν αστυνομική ταυτότητα και θα τους παρακολουθούν. Άμα βγάλουν αστυνομική ταυτότητα καινούργια θα τους παρακολουθούν από παντού. Γιατί τώρα δεν σας παρακολουθούν.

0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα εκεί στα μοναστήρια ή στους μοναχούς μας. Εκεί εσείς που δίνετε, βάζετε μέσα πράγμα, βάζετε μέσα αμφιβολία και αμφισβήτηση για τους επιστήμονες. Είπαμε, οτιδήποτε ορθολογικό επιστημονικό το κοιτάμε με μισό μάτι. Άμα έρθει κανείς και μας πει είμαι αφυπνιστής επαγγελματίας και θεραπεύω όνειρα και εφιάλτες, αυτόν τον πιστεύουμε. Αν μας πούνε για ιατρική πράξη πλασμαφαίρεσης σε ένα, πώς το λένε, ωραίο διαμέρισμα στο Κολωνάκι και με θέαμα θες σου ανοίγουν και την πόρτα στο μπαλκόνι για να βλέπεις απέναντι να χαιρετάς την ώρα που σου βγάζουν το πλάσμα από τον καθετήρα του ενός χεριού και στο περνάνε από το μηχάνημα καθαρό για να στο βάλουν από τον καθετήρα του άλλου, αυτούς τους πιστεύουμε και πάμε και τα σκάμε. Άμα μιλάμε για κανονικούς γιατρούς και ιατρική, και ιατρικές, εκεί έχουμε αμφιβολία. Όχι, το εμβόλιο είναι περίεργο πράγμα. Έχει ξαφνικήτητα. Τι με κοιτάς, τι είναι από πίσω η μοναχή. Να είστε καλά. Ελπίζω τώρα που πάμε σε εκλογές, άμα σας ρωτάνε τι να ψηφίσουν, γιατί κάποιοι σας ρωτάνε τι να ψηφίσουν, να τους λέτε, παιδιά, ότι σας φωτίσει ο Θεός. Αυτό να τους λέτε.
1: Εντάξει, δεν είναι όλοι μοναχοί σε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι, αλλά είναι αρκετοί όμως. Είναι αρκετοί.
1: Εντάξει, είναι άνθρωποι που δεν ζουν στον κόσμο.
0: Είναι αρκετοί οι οποίοι τα βάζουν και με την Ιερά Σύνοδο. Με τους Μητροπολίτες και με τους κανονικούς ιερείς. Λοιπόν, καλημέρα και σε εσάς. Λίγη ψυχραιμία.

0: FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
20: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς, Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λέει ο Γιώργος, εκεί που κάνουν, λέει, οι πολίτες μποϊκοτάζ από μόνοι τους, χωρίς οργάνωση. Είναι, λέει, ευαισθητοποιημένοι. Εδώ είμαστε όλοι ψέκες. Κάτσε ρε Γιώργο. Όχι, δεν είμαστε όλοι. Και μας ενδιαφέρει, λέει, μόνο να καταδικάσουμε μια εταιρεία. Κάτσε ρε Γιώργο, περίμενε. Τώρα το χόντρινες κι εσύ. Δεν πάμε να καταδικάσουμε εταιρείες, ούτε να κάψουμε εταιρείες, ούτε να δημιουργήσουμε προβλήματα σε επιχειρήσεις. Αλλά να κοιτάμε με τα ματάκια μας τις τιμούλες. Τόσο απλό. Αν είναι μια εταιρεία, ένα προϊόν που το παίρνουμε τόσα χρόνια και μας προδίδει, πάει από αντίμηση σε αντίμηση, το αφήνουμε. Πάμε στο επόμενο. Ο φίλος μας, ο οδηγός ταξίου, γεια σου ρε Χάρε. Χάρε. Παντελής, ο φίλος μου. Τροχαίο με δύο φορτηγιά στη μεσαία λεωφόρα στην κάθοδο του Κηφισού, ύψος λεωφόρου Αθηνών. Καλημέρα, μας τα έλεγε ο Παναγιώτης ο Βολάνιος νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε όμως για την ενημέρωση, φίλε.
1: Προσοχή, όπως είπαμε, στην κάθοδο του Κηφισού είναι πολύ δύσκολο αυτή την ώρα και με το τροχαίο που έχει συμβεί εκεί θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Βλέπω ότι έχει επηρεαστεί, παιδιά, και η είσοδος της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι την έξοδο για Κηφισό. Οπότε προσέξτε πάρα πολύ αυτή την ώρα και την είσοδο της λεωφόρου Αθηνών, δηλαδή το ρεύμα προς κέντρο. Από το Παλατάκι και έπειτα είναι μπλοκαρισμένο λόγω του τροχαίου που είπε και ο Παναγιώτης νωρίτερα.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει: καλό το παράδειγμα των σαμπουάν που στα σούπερ μάρκετ, αλλά τι να κάνει κάποιος με τα καρτέλ στην ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, να μας πείτε, όπου η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα, καλή εκπομπή. Κύριε Γιάννη, να σου πω για τα καρτέλ, εγώ, φίλε μου Γιάννη, να σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, επειδή το κουβεντιάσαμε και με τον Δημήτρη και νωρίτερα με την Κασιανή, θα πρέπει να μας πούν τι θα κάνουν για τον διεθνή παράγοντα. Ένα. Εάν η διαφορά τους είναι ότι θα ρίξουν τον ειδικό φόρο κατά. Όσοι θέλουν να κυβερνήσουν, αυτούς που κυβερνάνε ήδη, ενώ για τους οποίους έχουμε πει ότι 2.500 σούπερ μάρκετ θα πρέπει να τα ελέγχουν και να είναι η παρέμβασή τους ισχυρότερη. Εάν λοιπόν συζητάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό εξηγήθηκε νομίζω επαρκώς ότι θα πρέπει να εξαιρεθεί από την οροφή των δαπανών. Γιατί εδώ αρχίζουμε και λέμε όλοι ότι γουστάρουμε, αλλά υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις. Και για τα καρτέλ που λες, εγώ περίμενα να τα δικάσουμε εταιρείες, ούτε να κάψουμε εταιρείες, ούτε να δημιουργήσουμε προβλήματα σε επιχειρήσεις. Αλλά να κοιτάμε με τα ματάκια μας τις τιμούλες. Τόσο απλό. Αν είναι μια εταιρεία, ένα προϊόν που το παίρνουμε τόσα χρόνια και μας προδίδει, πάει από αντίμηση σε αντίμηση, το αφήνουμε. Πάμε στο επόμενο. Ο φίλος μας, ο οδηγός ταξίου, γεια σου ρε Χάρε. Χάρε. Παντελής, ο φίλος μου. Τροχαίο με δύο φορτηγά στη μεσαία λεωφόρα στην κάθοδο του Κηφισού, ύψος λεωφόρου Αθηνών. Καλημέρα, μας τα έλεγε ο Παναγιώτης ο Βολάνιος νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε όμως για την ενημέρωση, φίλε.
1: Προσοχή, όπως είπαμε, στην κάθοδο του Κηφισού είναι πολύ δύσκολο αυτή την ώρα και με το τροχαίο που έχει συμβεί εκεί θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Βλέπω ότι έχει επηρεαστεί, παιδιά, και η είσοδος της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι την έξοδο για Κηφισό. Οπότε προσέξτε πάρα πολύ αυτή την ώρα και την είσοδο της λεωφόρου Αθηνών, δηλαδή το ρεύμα προς κέντρο. Από το Παλατάκι και έπειτα είναι μπλοκαρισμένο λόγω του τροχαίου που είπε και ο Παναγιώτης νωρίτερα.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει: καλό το παράδειγμα των σαμπουάν που στα σούπερ μάρκετ, αλλά τι να κάνει κάποιος με τα καρτέλ στην ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, να μας πείτε, όπου η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα, καλή εκπομπή. Κύριε Γιάννη, να σου πω για τα καρτέλ, εγώ, φίλε μου Γιάννη, να σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, επειδή το κουβεντιάσαμε και με τον Δημήτρη και νωρίτερα με την Κασιανή, θα πρέπει να μας πούν τι θα κάνουν για τον διεθνή παράγοντα. Ένα. Εάν η διαφορά τους είναι ότι θα ρίξουν τον ειδικό φόρο κατά. Όσοι θέλουν να κυβερνήσουν, αυτούς που κυβερνάνε ήδη, ενώ για τους οποίους έχουμε πει ότι 2.500 σούπερ μάρκετ θα πρέπει να τα ελέγχουν και να είναι η παρέμβασή τους ισχυρότερη. Εάν λοιπόν συζητάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό εξηγήθηκε νομίζω επαρκώς ότι θα πρέπει να εξαιρεθεί από την οροφή των δαπανών. Γιατί εδώ αρχίζουμε και λέμε όλοι

0: Βολάνιος νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε όμως για την ενημέρωση, φίλε.
1: Προσοχή, όπως είπαμε, στην κάθοδο του Κηφισού. Είναι πολύ δύσκολο αυτή την ώρα και με το τροχαίο που έχει συμβεί εκεί θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Βλέπω ότι έχει επηρεαστεί, παιδιά, και η είσοδος της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι την έξοδο για Κηφισό. Οπότε προσέξτε πάρα πολύ αυτή την ώρα και την είσοδο της λεωφόρου Αθηνών, δηλαδή το ρεύμα προς κέντρο. Από το Παλατάκι και έπειτα είναι μπλοκαρισμένο λόγω του τροχαίου που είπε και ο Παναγιώτης νωρίτερα.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει: καλό το παράδειγμα των σαμπουάν που στα σούπερ μάρκετ, αλλά τι να κάνει κάποιος με τα καρτέλ στην ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες? Να μας πείτε, όπου η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα, καλή εκπομπή. Κύριε Γιάννη, να σου πω για τα καρτέλ εγώ, φίλε μου Γιάννη. Να σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, επειδή το κουβεντιάσαμε και με τον Δημήτρη και νωρίτερα με την Κασιανή, θα πρέπει να μας πούν τι θα κάνουν για τον διεθνή παράγοντα. Ένα. Εάν η διαφορά τους είναι ότι θα ρίξουν τον ειδικό φόρο κατά. Όσοι θέλουν να κυβερνήσουν, αυτούς που κυβερνάνε ήδη, ενώ για τους οποίους έχουμε πει ότι 2.500 σούπερ μάρκετ θα πρέπει να τα ελέγχουν και να είναι η παρέμβασή τους ισχυρότερη. Εάν λοιπόν συζητάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό εξηγήθηκε νομίζω επαρκώς ότι θα πρέπει να εξαιρεθεί από την οροφή των δαπανών. Γιατί εδώ αρχίζουμε και λέμε όλοι ότι γουστάρουμε, αλλά υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις. Και για τα καρτέλ που λες, εγώ περιμένω όχι από σένα που είσαι πολίτης όπως είμαι και εγώ απλώς, από τα κόμματα που καταγγέλνουν τα καρτέλ στην ενέργεια, όπως λες, στις τηλεπικοινωνίες, να τα ονοματίσουν κιόλας. Συζητάμε για τα καρτέλ και είναι αστικός μύθος. Ο δράκος που βγαίνει και μας καίει. Ποιες είναι οι εταιρείες, γιατί δεν τις λένε? Κύριε Γιάννη μου, εσύ γιατί δεν προβληματίζεσαι? Καταγγέλνουν καρτέλ, πολύ ωραία. Ποια είναι? Ποια είναι, ξέρεις εσύ, έχεις ακούσει κανένα να τα λέει? Κασιανή, ονομαστικά.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν τα λένε? Από δούλεμα ξέρω και εγώ να κάνω. Πες μας ποια είναι, ρε μεγάλε, εσύ που τα καταγγέλεις. Και δεν αναφέρομαι στο φίλο μου το Γιάννη, αναφέρομαι σε αυτούς που τα καταγγέλουν.
1: Για τον υπνοθεραπευτή έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής και τον συζητάμε. Δεν τον ακούσαμε τι είπε χθες.
0: Ψυχογνωμία είναι αυτή.
1: Όταν βγήκε από τον ανακριτή, τι είπε? Θες να πάρουμε μια γεύση, να δούμε?
0: Για δώσε λίγο, δώσε.
2: Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί.
3: Στο Μαζονάκι τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
2: Μία φορά μόνο. Μία φορά μόνο. Μόνο τη Δευτέρα. Αρκετά. Πάντως θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε το διασυρμό μου. Και εσείς διασύρεστε μαζί μου.
4: Υπήρχε συνεργασία με την κυρία, με την κατηγορούμενη.
2: Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα.
0: Παρακαλώ, είναι η απάντηση. Έπρεπε να πούνε συνάδελφε. Σε μια υπόθεση, κύριε υπνοθεραπευτή, όπου φεύγει ένας πολίτης, το ότι είναι διάσημος είναι μια άλλη συζήτηση. Ένας οποιοδήποτε πολίτης φεύγει με μια τόσο σοβαρή ιατρική πράξη σε ένα ιατρείο που έχει άδεια μόνο για να είναι παθολογικό και τα μηχανήματα που έχει στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είναι για οζονοθεραπεία, άλλο πράγμα εντελώς από την πλασμαφαίρεση, και φεύγουν φωτογραφίες στο κινητό σας, το λιγότερο που θα γίνει από τις αρχές είναι να ψάξουν αναλυτικά και εσείς έχετε κληθεί ως μάρτυρας. Τώρα, αν οι δημοσιογράφοι ψάχνουν να βρουν, αν είστε εσείς αυτό που λέτε ότι είστε, αν η κυρία είναι σαμάνος ή αν είναι κανονική γιατρός, αυτό είναι μέσα στη δουλειά του ρεπορτάζ. Εσείς πέσατε πάνω στο θέμα, κυρία. Δεν σας εντόπισε κανένας δημοσιογράφος, ούτε σας ενόχλησε κανένας. Εσείς πέσατε πάνω σε μια υπόθεση πάρα πολύ βαριά, η οποία αποκαλύπτει μια ιστορία ανεξέλεγκτη.
1: Και μένει να δούμε τι θα έρθει από τη δικαιοσύνη, γιατί ο κύριος αυτός προς το παρόν να πούμε ότι δεν κατηγορείται για κάτι, είναι απλώς μάρτυρας της υπόθεσης.
0: Αλλά μου αρέσει που το λέει και με ειλικρίνεια. Λέει, με ξεφτυλίσατε, αλλά με κάνετε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το δεύτερο. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Θα ψάχνουμε να βρούμε θεραπευτή ύπνου τώρα. Θα γίνει ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
1: Χαμός.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.

0: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
1: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
2: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
1: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Με αυτά τα υπέροχα αρπέζ σόλα του Knopfler, των Dire Straits, στο Sultans of Swing. Τι σημαίνει αρπέζ σόλα? Είναι το σόλο που κάνει ο κιθαρίστας με τα δάχτυλα αντί για πένα, όπως παίζει μία άρπα. Εξού και το αρπέζ, τύπου άρπας δηλαδή. Έτσι, για να μαθαίνουμε λίγο τι ακριβώς ακούμε, για όσους δεν ξέρουν, έτσι. Για όσους δεν ξέρουν, δηλαδή, είμαστε καλημερούδια, 22 του μηνός, και είναι ο μήνας Σεπτέμβρης. Βροχές, καταιγίδες, κεραυνοί, έτσι λέει το μετεωρολογικό δελτίο. Αρκεί να μην πέσουν πολύ κεραυνοί στο χτυπά και κόψουν τη μετάδοση της εκπομπής. Εκεί, παρά το γεγονός ότι έχουμε λεξικέρευνα, υπάρχουν κάτι μετασχηματιστές στη ΔΕΗ, τους οποίους έχουν πάνω-πάνω και δεν τους πάνε πιο κάτω, παρά το γεγονός τους έχουμε ενημερώσει, τους έχουμε πει να μην μαζεύουν, να μην τραβάνε τους κεραυνούς, με αποτέλεσμα καίγονται, να κόβεται η ηλεκτροδότηση κλπ. Εδώ είμαστε, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, και σήμερα με τη βοήθεια του Θεού και της Θεομήτωρος. First we take Manhattan, then we take Berlin. Μου στέλνει μια φωτογραφία ο φίλος μου Θανάσης, ο Θανάσης ο Καλαθέρης, υπενθυμίζοντας ότι μετά τον Ζωχράν Ματμάνι, ένα μετανάστη ο οποίος πήρε το Δήμο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, το Βερολίνο, η μεγάλη ιστορική νίκη της αριστεράς, η Die Linke, την Κυριακή μας πέρασε στο Βερολίνο. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο έχω επιλέξει να το ακούσουμε στη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω αν πάμε κατά μπρος ή κατά πίσω, διότι εκτός από την επικράτηση του Die Linke στην την νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο, έχουμε και την ακροδεξιά η οποία καλπάζει στη Γερμανία. Έχουμε τα δύο άκρα δηλαδή, λοιπόν, τα οποία καλπάζουν. Και ένας Θεός ξέρει που θα βγει όλη αυτή η δουλειά. Εδώ στη χώρα μας, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, το κυβερνητικό κόμμα καλπάζει στις δημοσκοπήσεις. Μέχρι και οι ίδιοι νεοδημοκράτες έχουν μείνει έκπληκτοι από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.
1: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, με διαφορά 14,5 μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης Παλμός Ανάλυσης για την ιστοσελίδα theopinion.gr. Πιο αναλυτικά. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5%, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να ακολουθεί στο 13%, το ΠΑΣΟΚ 10,2%, Ελληνική Λύση 5,7%, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,3%, Πλεύση Ελευθερίας 4%, Φωνή Λογικής 3,4%, Μέρα 25 2,2%, Σπαρτιάτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νίκη 0,9%, Δημοκράτες 0,5%, το ίδιο και η Νέα Αριστερά στο 0,5%, άλλο 3,1%. Άκυρο 1,8%, δεν θα ψηφίσω 1,9%, δεν έχω αποφασίσει 12,8%. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης διαμορφώνεται στις 14,9 μονάδες, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί προβάδισμα ξεπερνώντας το 30%. Πιο αναλυτικά. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 30,1%. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 15,2%, το ΠΑΣΟΚ στο 12,8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,9%, η Ελληνική Λύση στο 6,2%, Ελπίδα και Δημοκρατία 5,2%, Πλεύση Ελευθερίας 5,1%, Φωνή Λογικής 4,1%, Μέρα 25,3%, Σπαρτιάτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, Νίκη 1,2%, Νέα Αριστερά 0,9%, Δημοκράτης 0,8%, άλλο 5,1%. Η έρευνα διενεργήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 1021 ατόμων το διάστημα μεταξύ 14 και 18 Σεπτεμβρίου, αμέσως δηλαδή μετά την παρουσία των πολιτικών αρχηγών.
0: Μέχρι και οι νεοδημοκράτες τρίβουν τα μάτια τους με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν και με τις εντολές που έχουν πάρει δημοσκόπη από το Μέγαρο Μαξίμου. 30%. Ψ. Και άμα κάνει κόμμα και ο Σαμαράς, θα πάει στο 35% η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια. Τι νομίζετε? Ούτε οι νεοδημοκράτες δεν τα πιστεύουν οι ίδιοι αυτά. Συνάντησα 3-4 φίλους οι οποίοι είναι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και είναι και... Μου λέει, τι είναι αυτά, ρε, μου λέει. Αυτά δεν γίνονται, μου λέει, ούτε στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Ούτε ο Πούτιν, λέει, δεν κάνει τέτοιες δημοσκοπήσεις. Αλλά ο Πούτιν κέρδισε τις εκλογές με 80%. Αυτά είναι αποτελέσματα. Είμαι λακής τώρα, 30 και 28. Τραβάς μια 80 και τελειώνεις. Κι άσον άλλον να κόβεις βέρκο και παΐδια, που λέει ο λόγος. Φίλες και φίλοι. Έτσι λοιπόν, μετά τις δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση αισθάνεται πάρα πολύ σίγουρη και άνετη. Βαδίζουμε προς αυτοδυναμία, λένε κάποια στελέχη τα οποία εμφανίζονται στα τηλεοράσεις. Δεν τους ενδιαφέρει να γίνονται ρεζίλοι των σκυλιών. Όχι, δεν τους ενδιαφέρει. Αρκεί να εκπληρώσουν το κομματικό καθήκον. Εν τω μεταξύ, αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροάτρια, είδα, λέει, ο κύριος Σκέρτσος έκανε μία δήλωση και είπε ότι οι καταθέσεις, λέει, των Ελλήνων αυξήθηκαν στα 140 δις. 40% τη, λέει, αύξηση τα τελευταία χρόνια έχουν οι καταθέσεις των Ελλήνων. Δεν μας είπε όμως ο κύριος Σκέρτσος, το παιδί του Σιμίτη, ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες που επενδύσανε καταθέσεις πάνω από 140 δις στη χώρα. Να μάθουμε, ρε παιδί μου, και εμείς τα ονοματεπώνυμα, να δούμε ποιοι μας κοροϊδεύουνε από αυτούς που κάνουν τους κακόμοιρους, ταλέπορους και λοιπά, και πάνε από την πίσω πόρτα και βάζουν καταθέσεις στην τράπεζα τα μαύρα. Διότι τώρα, άμα πας να κάνεις κατάθεση πάνω από ένα 500 ή πάνω από ένα 1000 στην τράπεζα, σε ρωτάνε από πού τα βρήκες. Καταλάβατε? Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολο να αντιληφθεί κανείς, αλλά έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο πανικού, που ζητάνε από τους δημοσκόπους να τους βάζουν 30 και 30 διάρια, που βγαίνουν οι σκέρτσοι κάθε είδους και κοροϊδεύουν τον κόσμο λέγοντας ότι ο κόσμος έχει κάνει καταθέσεις πάνω από 140 δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια στη χώρα και έχουν αυξηθεί, λέει, κατά 40%. Αυτοί που φωνάζουν για την κρίση και διαμαρτύρονται για τις βενζίνες. Έτσι. Όμως η πραγματικότητα είναι εδώ, αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροατρία.
1: Τη δυνατότητα στους οφειλέτες να κρατήσουν την κύρια κατοικία τους πληρώνοντας χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις για τη ρύθμιση των οφειλών τους σε δημόσιο και τράπεζες προσφέρει πλέον ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
2: Σίγουρα η πρώτη κατοικία θα πρέπει να προστατεύεται υπό κάποιες προϋποθέσεις φυσικά.
1: Ο οφειλέτης που διαθέτει και άλλα περιουσιακά στοιχεία πέραν της κύριας κατοικίας μπορεί μέσω της πλατφόρμας να συνενέσει στη ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας του. Με αυτόν τον τρόπο θα μειώνεται αυτόματα το συνολικό ύψος της οφειλής του, άρα και οι μηνιαίες δόσεις.
3: Αυτός, να πω, είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
1: Ο φιλέτης με συνολικό χρέος 300.000 ευρώ διαθέτει κύρια κατοικία αξίας 150.000 ευρώ και άλλα κίνητα ύψους 50.000 ευρώ. Με τη νέα διαδικασία συνενεί στη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων και το τελικό ύψος της οφειλής διαμορφώνεται στα 150.000 ευρώ, ως και η αξία της κύριας κατοικίας. Το υπόλοιπο χρέος κουρεύεται.
4: Ο οφειλέτης δεν χρειάζεται να περιμένει πότε θα απολυθούν τα ακίνητά του και το κυριότερο δεν χρειάζεται να εκδώσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερώτα για να τα απολύσει ο ίδιος.
1: Με την υπογραφή της σύμβασης η κύρια κατοικία προστατεύεται από πληστηριασμό από τις τράπεζες, τους σέρβισερς και το δημόσιο που συμμετέχουν στη ρύθμιση. Η προστασία συνεχίζεται ως οφειλέτης στήρει κανονικά τις συμφωνημένες δόσεις.
5: Όταν κάποιος δει ότι η πρόταση που θα βγει μέσω του εξοδικαστικού δεν το συμφέρει, θα πρέπει να βρει τη λύση της διμερούς διαπραγμάτευσης, δηλαδή να έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία διαχείρισης.
1: Η νέα οφειλή μπορεί να ρυθμιστεί ακόμη και σε 35 χρόνια, ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη.
0: Κοροϊδεύουν τον κόσμο μέσα στα μούτρα του, φίλες και φίλοι. Κοροϊδεύουν τον κόσμο μέσα στα μούτρα του. Έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει σε εξοδικαστικό. Οι servicers αυτοί, τα funds, τα παράνομα, οι απατεώνες αυτοί, οι οποίοι οι περισσότεροι από αυτούς είναι μέσα από το πολιτικό σύστημα γνωστοί, οι οποίοι με μηδέν κεφάλαιο έκαναν εταιρείες και παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Προσέξτε να δείτε τι κάνουνε. Έρχεται ο εξοδικαστικός και βγάζει και λέει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν το αποδέχονται. Και δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός να τους υποχρεώσει να αποδεχτούν το αποτέλεσμα. Διότι πάνε και ζητάνε κάτι προκαταβολές, τις οποίες δεν έχει κανένας να δώσει, και του παίρνουν το σπίτι. Δεν σας κάνει έτσι απορία, δεν έχετε απορία όμως, γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ανεβάζουν ψηλά το θέμα των πληστηριασμών στη χώρα? Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί το δικηγορικό γραφείο Μάντζιου, ποιος είναι ο Μάντζιος, το δεξιχερί του Ανδρουλάκη, πηγαίνει και πληστηριάζει τα σπίτια των πολιτών, δουλεύει για τα φαντς? Δεν σας κάνει εντύπωση που εκεί που ήταν, θυμάστε, διαδηλώσεις έξω, κόσμος, οι κομματάρχες, το ένα το άλλο, δεν τα θυμάστε? Τα είχανε, τα παίζανε τα δελτία ειδήσεων συνέχεια. Βλέπαμε τον κόσμο να πηγαίνει έξω από τους συμβολεογράφους και να ακυρώνει πληστηριασμούς. Όμως το κράτος αντιδρά. Κατήργησε τους πληστηριασμούς συμβολεογράφους και τους έκανε ηλεκτρονικούς. Εκεί όπου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, μόνο αν έχεις μια ομάδα hackers και πηγαίνεις και τους τεινάζεις στον αέρα. Δυστυχώς. Και όμως, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν. Συμβαίνουν. Νέα μονομαχία Άδωνη Καριστιανού για την κβαντική ιατρική. Βέβαια, υπάρχει και τέτοιο.
6: Στα ύψη αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας, να ασκεί κριτική στη Μαρία Καριστιανού που υποστηρίζει μετεπιτάσεως την ύπαρξη της κβαντικής ιατρικής.
7: Κυρία Καριστιανού, διαφημίζει η κβαντική ιατρική που δεν υπάρχει.
8: Ναι, δεν υπάρχει.
7: Γιατί χθες ήρθε εδώ και μας είπε
8: ότι είναι επιστήμη.
7: Ότι είναι επιστήμη, ναι. Και την μαγνητική τομογράφη και η κβαντική φυσική. Βεβαίως και υπάρχει κβαντική φυσική και κβάντου υπάρχουν, μαγνητική τομογράφη υπάρχουν. Άλλο αυτό, άλλο η κβαντική ιατρική. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει.
9: Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
6: Όμως την πλήρη διαφωνία του με την κβαντική ιατρική διατυπώνει και ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης.
10: Κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας παίρνει μια κουβέντα και λέει κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Η κβαντική επιστήμη είναι ένα συγκεκριμένο κλάδο φυσική.
6: Ο ιατρικό σύλλογο έλεγξε το ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, τονίζει στο πρωινό του Αντένα ο Άδωνης Γεωργιάδης.
11: Επαναλαμβάνω. Ο ιατρικό σύλλογο Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο έκανε πάρα πολλού ελέγχου.
12: Χωρί αποτέλεσμα.
13: Αποτυχημένου ελέγχου.
11: Ότι κάτι υποπτευόντουσαν, ναι, για να πάνε στο ίδιο ιατρείο 6, 7, 8
6: φορέ. Λαύρο κατά του Γιώργου Πατούλη, ο Παύλο Πολάκη, που καταγγέλει τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ότι έχει εταιρεία που αρχικά δραστηριοποιήθηκε στον χώρο τη δερματολογία και τη πλαστική χειρουργική.
10: Ιατρικό σύλλογο, ο κ. Πατούλη, σαφώ και ήξερε και κάλυπτε αυτή την εγκληματική οργάνωση.
14: Η
10: ηγεσία και ο ηγέτης του Ιατρικού Συλλόγου είναι βαθιά χωμένος μέσα σε αυτό το τζαρλατανισμό της αναγεννητικής ιατρικής.
6: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι μπήκε εισαγγελέας για έρευνα στο Σύλλογο και τονίζει ότι παρέχει κάθε βοήθεια στις αρχές. Αναφέρεται δε στους ελέγχους που έγιναν στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου.
12: Κατά τους τρεις απροειδοποίητους ελέγχους που εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν, δεν εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία αναφέρεται η προφορική ενημέρωση.
6: Πλήρης κάλυψη παρήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Θάνο Πλεύρη, που φαίνεται να εμφανίζεται μαζί με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην προσωρινή διοίκηση ενός υποσύστασης σωματείου.
13: Το γεγονός ότι προέκυψε εκ των υστέρων και μία τέτοια συνύπαρξη, ένα σωματείο, η οποία όμως ήταν σε προγενέστερο χρόνο, δεν νομίζω ότι γεννά κάποιο λόγο ευθύνης για τον Θάνο Πλεύρη.
6: Η κβατική ιατρική έφερε σύγκρουση με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς μεταξύ Αλεξάνδρας Δούκου και Νικόλα Φαραντούρη.
14: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβατικής ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού.
15: Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν. Λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
6: Την αποπομπή Φαραντούρη ζήτησε αργότερα εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου.
16: Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κυρίου Φαραντούρη, η απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών.
17: Οι αηθείς προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες.
18: Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το τέρας των προσωπικών επιθέσεων και της ανθρωποφαγίας.
6: Η κυρία Δούκου υπογραμμίζει ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές που κανένα κόμμα δεν θα πρέπει να αποδέχεται.
0: Η κυρία Σδούκου, το παιδί του Σιμίτη, η κυρία Σδούκου. Μάλιστα. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, ακούμε όλες τις μέρες αυτές για τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Μας πασάρουν και κάτι τιμές που είναι, λέει, στη Γερμανία και όπου βρίσκουν τα ακριβά. Εκεί που είναι φθηνά δεν μας το λένε. Έτσι δουλεύει η προπαγάνδα, για να βλέπει ο κόσμος να λέει δεν είμαστε οι μόνοι, είναι και άλλοι που πληρώνουν ακριβά τη βενζίνη. Δεν λένε όμως ο Γερμανός που πληρώνει τη βενζίνη 2,20 πόσα παίρνει το μήνα, τα τριχίλιαρα, και εδώ την πληρώνουμε 2,20 με τα 800. Έτσι. Αυτά δεν τα λένε.
19: Παρά τις μικρές διακυμάνσεις, οι λιανικές τιμές των καυσίμων παραμένουν στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του πολέμου. Το οικονομικό επιτελείο εκτενίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες των μέτρων στήριξης, προκειμένου να συγκρατηθούν στο μέτρο του δύνατου οι επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
20: Ένα 20 που βάζαμε παλιά πλέον δεν φτάνει.
21: Πόλεμο έχουμε. Σ' άλλα κάτι πιο πολλά είναι.
19: Σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, το πόσο θα πληρώνει ο καταναλωτής στην Αγγλία από τον Οκτώβριο θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τις διεθνείς τιμές, αλλά και από το εύρος της επιδότησης από κράτος και δηληστήρια.
22: Μια στασιμότητα βλέπουμε στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και βέβαια βλέπουμε και μια στασιμότητα στα δηλισμένα προϊόντα, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.
23: Δεν βλέπω ότι το πετρέλαιο κιόλας είναι ίδιο με τη βενζίνη, που είχαν διαφορά περίπου στο 1 ευρώ.
19: Στα 2,195 ευρώ το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβη, όπου ισχύει επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο από τα δηληστήρια. Στα 2,217 ευρώ το ντίζελ κίνησης μετά την κρατική επιδότηση 10 λεπτών και άλλα 5 λεπτά από τα δηληστήρια.
24: Τις επόμενες 1-2 ημέρες που μπορούμε να προβλέψουμε, βλέπουμε να σταθεροποιούνται λίγο οι τιμές, ίσως και μια μικρή υποχώρηση στο πετρέλαιο κίνηση.
19: Η συγκράτηση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης στο επίπεδο του 1,75 ευρώ το λίτρο με διπλή επιδότηση από κράτος και δηληστήρια είναι ο στόχος του οικονομικού επιτελείου.
25: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης.
19: Η διάθεσή του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, ωστόσο με τα σημερινά δεδομένα η τιμή θα ήταν 2,05 ευρώ το λίτρο. Μεγαλύτερη στήριξη θα λάβουν οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, καθώς το επίδομα αναμένεται να αυξηθεί οριζόντια κατά 20%. Τα κριτήρια παραμένουν ως έχουν, με το ανώτατο όριο εισοδήματος στις 16.000 ευρώ για άγαμο, 24.000 ευρώ για έγγαμο, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, και στις 29.000 για μονογονεϊκή οικογένεια, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Το επίδομα αφορά πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς επίσης καυσόξυλα ή πέλετ.
0: Δεν θα δώσουν 50 άρικα, τι θα γίνει δηλαδή? Δεν θα δώσουν 50 άρικα στον κόσμο να πηγαίνει να βάζει βενζίνη και το 50 άρικο έχει γίνει αμέσως 25 άρικο με το που πας στην Αντλία λόγω της φορολογίας των καυσίμων? Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Το λέω, το ξαναλέω και θα το ξαναλέω, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Γι' αυτό γίνε συνειδητοποιημένος καταναλωτής. Συνειδητοποιημένος καταναλωτής. Πήγαινε και βάλε βενζίνη εκεί που την πουλάνε φθηνότερα. Και σήμερα τα πρατήρια Βαλίν έχουν τη χαμηλότερη τιμή, την αμόλυβδη στα 2,173, το ντίζελ κίνησης στα 2,173 και το αέριο στα 0,994. Δείτε τις τιμές που είναι στα διάφορα άλλα πρατήρια και συγκρίνετε με τις τιμές που υπάρχουν στα πρατήρια Βαλίν, στην Καστέλα, στον Άγιο Στέφανο και στο Καλοχώρι Παντίχη. 2,173 η αμόλυβδη και το ντίζελ κίνησης, και το αέριο μόνο 0,994. Και ο Θεός βοηθός. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γιώργαλας. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γιώργαλας. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γιώργαλας.
16: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
16: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
16: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
16: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
18: ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις, το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Έλα,
2: ρε, να ακούσουμε. Λοιπόν, ρε, εσύ δεν ξέρω αν θα πιάνω την Παρασκευή και είπα να σε πάρω τώρα που έχω σήμα να σου πω κάτι για το Σεπτέμβρη, έτσι.
1: Πες το.
2: Αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε, έχεις καμιά πρόβλεψη τι θα γίνει μέχρι τότε? Πόσα θα έχει καεί η Ελλάδα, πόσο θα έχουμε φτωχήνει παραπάνω?
1: Μητσοτάκι έχουμε, δεν έχεις λόγο να φοβάσαι.
2: Μα γι' αυτό φοβάμαι.
1: Εσύ είσαι εμπαθής.
2: Όχι, επειδή δεν έχω λόγο να φοβάμαι. Φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, μάλλον να μην φοβάμαι. Έχει τώρα καμιά πρόβλεψη?
1: Δικά σου κολλήματα είναι αυτά.
2: Ναι, σαφώς. Μα εγώ το λέω, δηλώνω κολλημένο. Κολλημένο, κουμούνι, δεν το συζητάμε. Μας το είχε πει. Ποιος μας είχε πει, είστε κολλημένοι. Ας πούμε, μας το είχαν πει αυτό.
1: Καλά, επίσης είστε ανώμαλα όλα κουνούμαλα, είναι και αυτό.
2: Σωστό.
3: Είστε διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμούνι, κουμούνι, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
2: Αλλά προσπαθώ να βρω τι να πω για το Σεπτέμβρη και πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, σίγουρα θα έχει καεί η Ελλάδα. Αυτό είναι το βέβαιο.
1: Αποκλείεται. Πού το στηρίζει αυτό?
2: Πουθενά, έτσι το λέω. Λοιπόν,
1: σίγουρα δεν θα έχει καεί, εκεί πάει ο Μητσοτάκης διακοπές. Άρα είναι αρκετά τα μέρη που θα μείνουν ζωντανά.
2: Α, σωστά, ρε φίλε, ναι, σωστά.
1: Ας υπολογίσουμε και αυτό. Το ότι είναι πρωθυπουργός happy traveler έχει και τα καλά του.
4: Πού είσαι?
5: Εδώ πέρα στα Χανιά.
4: Πού είσαι?
6: Στην Φλόριντα.
4: Έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Πού είσαι?
7: Ανέλπιστο. Γεια σου, Μωρή Τζιτζιουκά.
1: Καλώς τα μάτια μας.
7: Άκουσα στην εκπομπή ότι είπες παραπληροφόρηση. Λοιπόν, εντάξει, τις εκπομπές του έχει δεσμευτεί δημόσια και το έχει πει, μαλάκα. Μην ξαναπείς ότι δεν το πες. Υπάρχει συγκεκριμένη εκπομπή που μόνο σου το είπες. Δεν το παγώ πριν 2 χρόνια, 1,5 όταν είχε έρθει ο Καθελάκης. Αν το φτιάξει και το βρει το ηχητικό, έχει πει μόνο σου. Εγώ, ρε μαλάκα, θα σε καλέσω για εκπομπή. Μόνο σου.
1: Το είπα αυτό. Είπα τέτοιο πράγμα.
7: Ακριβώς.
1: Τι μαλακίες λέω, ρε παιδί μου.
7: Οπότε, όσον αφορά τους άλλους που λένε θα πάμε το γυμναστιακό στο ΜΑΠΑ, παιδιά, σας λέω πολύ ευγενικά, σας γράφω στα αρχίδια μου. Κατάλαβες μόνο μου.
1: Το κατάλαβα.
7: Θα με πας στη ΜΑΠΑ, μωρή κουβαλίτσα, γιατί είμαι προφήτης ηλίας, μαλάκα. Και μάλιστα τσικά πάρει μαλάκα, δεν κοντά στην γιορτή μου. 20 Ιουνίου είπε την πρόφηση. Και σου λέω, είμαι προφήτης ηλίας.
8: Αποστόλη, εσύ.
1: Εγώ.
8: Καταρχήν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βασικά, καλησπέρα.
8: Χρόνια πολλά, χρόνια καλά για εχθές με υγεία.
1: Ευχαριστώ.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα.
1: Τι συζητάμε τώρα, τα αυτονόητα?
8: Το 15, πρώτη φορά αριστερά, τέρμα το φλας δεξιά. Αλλά δεν ξέρει, Αποστόλη, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι κάνανε? Τα πρόβατα ψάχνουν νέο τσοπάνι. Ο τσοπάνι διαλέγει μόνο 1-2 προβατίνες που κάνουν γάλα, κάνα κρυάρι μικρό για να γίνει μετά επιβίτορα και τα άλλα τα διώχνει. Δηλαδή, πόσο ξεφτύλες είναι αυτό το κόμμα, ρε παιδιά? Εμείς να σου ψηφίσει.
1: Μπορεί κάποιος κόσμος να βρίσκει κοινά πράγματα στην ξεφτύλα.
9: Έλα, μανά μου.
1: Έλα.
9: Είναι όλα καλά.
1: Καλά, ναι.
9: Να σου πω, ήμουνα στη Θεσσαλονίκη 3 μέρες για άσχημο λόγο. Τέλος πάντων, ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη με το χτέλ. Και όταν πω στο χτέλ από το 1991, δεν μπορούσα να πάρω το αυτοκίνητό μου. Εσύ, Αποστολή, με την ερωτική πόλη. Εντάξει, και εγώ βόρειο είμαι, δεν είμαι από εκεί, είμαι πιο ψηλά. Αλλά εσύ, ένα περίεργο πράγμα και το είπα σε αρκετούς ανθρώπους. Θα πας σε οποιοδήποτε μαγαζί να πάρεις καφέ, να φας, να κάνεις. Εσύ, βρες ευχαριστώ και δεν γυρνάω να σου πούνε τίποτα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αρνητική. Κάποτε έτσι, πως ήξερα εγώ τη Θεσσαλονίκη, πως το 91 που ζούσα εκεί.
1: Καλά, δεν ξέρω να μιλάνε περισσότερο. Δεν σε καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν μιλάνε ελληνικά.
9: Ελληνικότατα, εντάξει, καλά, μιλάνε με σέλα, λαλά, αλλά από εκεί και πέρα.
1: Δεν λέω αυτό, τα ξεχάζει ο κόσμο. Μιλάει με σου μου σου, λολ, MSN, SMS και τέτοια.
9: Έτσι, ένα περίεργο πράγμα. Και ναι, άνθρωποι.
1: Κάνε φατσούλα, άμα κάνει φατσούλα θα σε χαιρετήσουν. Κάνε ένα ημώτικον. Δηλαδή, κάνε κάτι αυτό με τα γουρλωμένα μάτια, κάποιο θα καταλάβει κάτι. Κάνε το thumbs up, τον αντίχειρα πάνω.
9: Μια κυρία την είπα 4 φορές, κυρία, την προσκάλεσα, την αποκάλεσα.
1: Δεν προσαρμόζεστε, γι' αυτό δεν συνεννοιέστε. Όποιο δεν προσαρμόζεται, δεν συνεννοιέται.
10: Όποιο αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
9: Ωραία, άκου τη γύρισε και ακούπε. Αμάν μου λέει με αυτό το κυρία και κυρία που λέει. Δεν μπορώ να είμαι ευγενικό. Δεν μ' αρέσει να με λένε κυρία. Και δεν άντεξα πλέον. Εκεί είναι ο Μακελός, το ακούστε καλή μου κυρία. Τα γαμιάστε που και που να ξεδωλώνετε, γιατί αγαπημένο παίρνει πολλά.
1: Σας παρακαλώ. Μπορεί να ήθελε απλώς δεσποινής.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.
11: Arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weitergekommen.

Δεν σας υποσχέθηκα. Σας υποσχέθηκα first we take Manhattan, then we take Berlin. Από το Μαμντάνι στο Die Linke. Φίλες και φίλοι, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, έτσι γράφει πρωί πρωί ο φίλος μου Ανδρέας Ορμελιώτης. Κάνει έναν πάρα πολύ ωραίο παραλληλισμό. Φαίνεται όταν ο συγγραφέας του Άσματος αποφάσισε να γράψει τους στίχους, είδε όραμα για το τι θα γίνει μετά από καμιά 20ετία, 30ετία. Ερμηνευμένο από την Jennifer Warnes σε δεύτερη μετάδοση. Την πρώτη είναι του αρχηγού του Leonard. Ένας φίλος ακροατής μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: κύριε Μάνο, τι γίνεται με το κόκκινο σπίτι? Γιατί είναι κλειστό το κόκκινο σπίτι? Δεν είναι του Δήμου το κόκκινο σπίτι? Τι να σου πω, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Θέτω το ερώτημά σου προς απάντηση από τους αρμοδίους. Ή μπας και ρωτήσει, κανένας από αυτούς τους οποίους εσύ ψήφισες και τους έβαλες στο Δημοτικό Συμβούλιο να σε εκπροσωπούν και να σου λύνουν τις απορίες. Πού είναι το κόκκινο σπίτι? Γιατί είναι κλειστό το κόκκινο σπίτι? Είναι ιδιοκτησία του Δήμου το κόκκινο σπίτι? Και αν είναι ιδιοκτησία το κόκκινο σπίτι του Δήμου, γιατί δεν δίνεται προς χρήση, προς το κοινό, να γίνει ένας εκθεσιακός χώρος, ας πούμε, να εκθέτουν ζωγράφοι, να γίνει μια μόνιμη έκθεση του Δήμου? Σε κάποια κάτι θα βρούνε, κάτι θα έχουν. Να είναι τουλάχιστον ανοιχτό. Όλο επισκευές κάνουν εκεί πέρα. Το γιατί το επισκευάζουν δεν έχω καταλάβει. Το γιατί το επισκευάζουν δεν το έχω καταλάβει αυτό ακόμα. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα μάθουμε τι γίνεται και εκεί πέρα. Πληροφορούμε από μία ανακοίνωση του Δήμου. Τι είναι κουκουλωμένο είναι να μην κρυώσει? Υποτίθεται ότι κάνουν επισκευές και είναι κουκουλωμένο να μην κρυώσει? Έλα ρε. Δεν έχω περάσει από εκεί τελευταία. Δεν έχω ανέβει στο κρυπίδωμα για να το δω. Αλλά για να το λέω, ο φίλος ακροατής που έστειλε το μήνυμα, 3 χρόνια κουκουλωμένο. Τι επισκευές, το ξαναχτίζουν από την αρχή? 3 χρόνια τι επισκευές κάνουν δηλαδή? Δεν ρωτάει κανένας από αυτούς που είναι εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την κυρία Δημαρχέσα να εξηγήσει τι επισκευές γίνονται και το έχουν κουκουλωμένο να μην το βλέπει και ο κόσμος απ' έξω? Να δούμε, να δούμε. Κάπου διάβασα ότι θα γίνει, λέει, μια ανακατασκευή πεζοδρομίων από το Δήμο Χαλκιδαίων. Τώρα με τι κριτήριο αποφασίστηκε να ανακατασκευαστούν τα συγκεκριμένα πεζοδρόμια δεν το έχω καταλάβει ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, τα πεζοδρόμια στην πόλη είναι λες και είμαστε σε βομβαρδισμένο Ιράν, Παλαιστίνη. Όταν περπατάς στο πεζοδρόμιο πρέπει να προσέχεις. Καλύτερα περπατάς στο δρόμο, αλλά και εκεί θα πέσει καμιά λακκούβα. Η πόλη της Λακκούβας και στα πεζοδρόμια. Αυτή η πόλη έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω. Πάρα πολλά χρόνια πίσω. Σε πάρα πολλά θέματα. Πολλά χρόνια πίσω σε πάρα πολλά θέματα. Φίλες και φίλοι. Και δυστυχώς στεναχωριέμαι. Α, το άλλο, ναι βέβαια,
Μου το θυμίζει ένας φίλος ακροατής, μου λέει, για πες για την Αγία Παρασκευή, πόσα χρόνια την παλεύουν εκεί πέρα, πόσα λεφτά έχουν φάει, ε, πόσα λεφτά έχουν φάει στην Αγία Παρασκευή, εκεί που είναι και το πατρικό μου. Εκεί το βλέπω, περνάω, βλέπω εκεί κάτι ταλέπορους, ανεβαίνουν στα κεραμίδια, βάζουν τώρα κεραμίδια, βγάλανε τα κεραμίδια, βάζουν άλλα κεραμίδια, έχουν βάλει κάτι σίδηροκατασκευές εκεί πέρα για να μπορέσουν να βάλουν τα κεραμίδια. Φέτος την εορτή της Αγίας Παρασκευής τη γιορτάσαν στον Άγιο Δημήτριο. Προβλέπω και του χρόνου τη γιορτή της Αγίας Παρασκευής θα τη γιορτάσουμε πάλι στον Άγιο Δημήτριο. Έτσι όπως πάει το έργο, έτσι όπως πάει η δουλειά, και δεν ενδιαφέρεται και κανένας, έτσι. Θυμάμαι εγώ ότι ο Μητροπολίτης μας, ο Σεβάσμιος Γέροντας, είχε πει ότι είχε ζητήσει από τους προύχοντες αυτής της πόλης που έχουν τις ευθύνες να κάνουν μια προσπάθεια ώστε η εορτή της Αγίας Παρασκευής να εορταστεί στο φυσικό της χώρο, εκεί που είναι η εκκλησία. Φωνή βόντο σε διερήμο. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, δυστυχώς αυτή η πόλη, δυστυχώς ζει στους δικούς της ρυθμούς.

στα κεραμίδια, βάζουν τώρα κεραμίδια, βγάλανε τα κεραμίδια, βάζουν άλλα κεραμίδια, έχουν βάλει κάτι σίδηροκατασκευές εκεί πέρα για να μπορέσουν να βάλουν τα κεραμίδια. Φέτος την εορτή της Αγίας Παρασκευής τη γιορτάσαν στον Άγιο Δημήτριο. Προβλέπω και του χρόνου τη γιορτή της Αγίας Παρασκευής θα τη γιορτάσουμε πάλι στον Άγιο Δημήτριο. Έτσι όπως πάει το έργο, έτσι όπως πάει η δουλειά. Και δεν ενδιαφέρεται και κανένας, έτσι. Θυμάμαι εγώ ότι ο Μητροπολίτης μας, ο Σεβάσμιος Γέροντας, είχε πει ότι είχε ζητήσει από τους προύχοντες αυτής της πόλης που έχουν τις ευθύνες να κάνουν μια προσπάθεια ώστε η εορτή της Αγίας Παρασκευής να εορταστεί στο φυσικό της χώρο, εκεί που είναι η εκκλησία. Φωνή βόντος εν διερήμο. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, δυστυχώς αυτή η πόλη, δυστυχώς, ζει στους δικούς της ρυθμούς. Ναι, βέβαια. Τι να λέμε τώρα. Δυστυχώς. Όμως, για να σου φτιάξω τη διάθεση, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, σου έχω ένα ωραίο πακετάκι. Ένα ωραίο πακετάκι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, σε τιμή μόνο για τους ακροατές του Ράδιο 1. Μόνο για τους ακροατές του Ράδιο 1. 40 ρολά υγείας 90 γραμμάρια, ρολό κουζίνας διπλό 80 μέτρα, χαρτοπετσέτες 600 τεμάχια, απορρυπαντικό πιάτων 750 ml και χλωρίνη ούλτρα 1250 ml. Όλα αυτά μαζί τα βρίσκεις με 3 τάλιρα, με 15 ευρώ. Πού τα βρίσκεις με 15 ευρώ? Στο Τζον Σαλάπα, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία, απέναντι στον Καράπαμπα, λίγο πιο πέρα από το Κούλι. Βέβαια, εσύ που θες να τα αποκτήσεις αλλά δεν μπορείς να πας μέχρι εκεί, μην ανησυχείς. Ο Τζον Σαλάπας έχει κανονίσει να σου έλθουν delivery στο σπίτι, αρκεί να πάρεις τηλέφωνο στο 22 21 40 41 66. Σημείωσε το τηλέφωνο και κράτησε το τηλέφωνο κάπου γραμμένο για να το έχεις εύχερο, διότι οι προσφορές για τους ακροατές του Ράδιο 1 έρχονται η μία μετά την άλλη. 22, 21, 40, 41, 66. Όλο αυτό το πακέτο μόνο με 15 ευρώ για τους ακροατές του Ράδιο 1, προσφορά από το Γιάννη Σαλάπα. Επιστρέφασε πάρα πολύ λίγο να γελάσουμε λιγάκι τώρα.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
12: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 400 30. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Δεν θα πω πως λένε στα ελληνικά το τίτλο του τραγουδιού του Chris Ria που μόλις ακούσαμε, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του τραγουδιστή. Ακούσαμε τη κοντή version, δεν ακούσαμε τη μεγάλη version, η οποία είναι έτσι πιο επική για χάρη του ραδιοφωνικού χρόνου. Μια μέρα στο βάλω όλο να τα ακούσετε, είναι καταπληκτικό, είναι τέτοιο. Ο δρόμος προς το διάολο είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Η Λένα σου λέει άχι το διάολο. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα φιλαράκια μου. Καλημέρα. Και σου επαναλαμβάνω για να το θυμάσαι, γιατί εμείς φροντίζουμε για σας και ενδιαφερόμαστε για σας. Τη φθηνότερη βενζίνη θα τη βάλετε στα πρατήρια Βαλίν και σήμερα. Η αμόλυβδη και το ντίζελ κίνησης στα 2,173 ευρώ και το αέριο κίνησης 0,994 ευρώ. Προσέχτε, τρέχτε για να προλάβετε, για να βάλετε φθηνή βενζίνη, μάλλον να βάλετε τη φθηνότερη βενζίνη από τις υπάρχουσες τιμές σήμερα στην πιάτσα. Εμείς είμαστε λοιπόν εδώ για να δούμε κάποια θέματα. Είναι ορισμένες φορές, ξέρετε, που παρακολουθούμε τα δρόμενα στην πολιτική σκηνή, εδώ τη δικιά μας την τόπια. Σας την περασμένη εβδομάδα σας αποκάλυψα και είχαμε και κάποιες συζητήσεις για το θέμα αυτό, ότι πλέον με απόφαση και υπογραφή του Υπουργού, του αρμόδιου Υπουργού, του κυρίου Θεοδωρικάκου, ο Όμιλος Στασινόπουλου, η Ελβάλ και λοιπά, η οποία διαχειρίζεται το αλουμίνιο και έχει ένα τοξικό, πολύ τοξικό, μα πάρα πολύ τοξικό απόβλητο, την αρατώδη σχορία θα τη θάβει στην Τανάγρα. Εκεί που δηλαδή όταν ξεκίνησε αυτό το θέμα πριν κάνα δύο χρόνια θυμάμαι, είχαν υπάρξει κινητοποίηση των πολιτών, διαμαρτυρίες, οι πολιτικοί εκπρόσωποι, βουλευτάδες, ιστορίες και αυτά. Μόλις σου στράβηξε τα αυτή ο Στασινόπουλος, κουρνιάξαν όλοι, ή μάλλον οι περισσότεροι. Και τώρα που βγήκε η απόφαση του Στασινόπουλου, του Θεοδωρικάκου, ο οποίος με την απόφαση αυτή έδειξε το πράσινο φως να μεταφέρεται η αλατώδη σχορία και να θάβεται δίπλα στο σχολείο, δίπλα στην Τανάγρα, παρά το γεγονός ότι η Υπουργείο Εθνικής Αμήνης είχε βγάλει ανακοίνωση και είχε πει ότι αυτό είναι επικίνδυνο, δεν πρέπει είναι κλπ. Κλπ. Άλλαξε το σκηνικό, αλλάξαν την απόφαση για να μπορέσει να προχωρήσει απρόσκοπτα υπογραφή του Υπουργού, ο οποίος ζητούσε κάλυψη από τους γύρω-γύρω. Κάλυψη από τους γύρω-γύρω, κάπως έτσι γίνεται. Και μου έκανε εντύπωση η ατάκα του κυρίου Αγγελόπουλου, επικεφαλής παράταξης του Γκλέτσου. Έφυγε ο Γκλέτσος και έγινε επικεφαλής ο Αγγελόπουλος. Στην ουσία επικεφαλής είναι ο Λάμπου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Λάμπου βολεύθηκε με μια θέση διευθυντή εκεί πέρα στον Εύκα στη Λαμία, μια χαρά. Τον εβόλευσε η κυβέρνηση. Λοιπόν, βγήκε και έκανε μία δήλωση στην Περιφερειακή Επιτροπή αποδεχόμενος ως μη όφιλε, λέω εγώ, αποδεχόμενος ως μη όφιλε, εγώ το λέω αυτό, ως μη όφιλε, την νομιμότητα των αποφάσεων του Υπουργού και του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Θήβας. Σας το θυμίζω.
1: Πέρα από τις διαφωνίες μεταξύ μας, ότι δώσατε χωροθέτηση, ότι εμείς διαφωνούσαμε, αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτι νόμιμο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτι νόμιμο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτι νόμιμο.
0: Μιλάμε για κάτι νόμιμο. Το αποδεχόμαστε δηλαδή. Πάνε περίπατο και οι αγώνες, υποτίθεται, οι διαφωνίες, όπως είπε, για τη χωροθέτηση. Τώρα πλέον μιλάμε για κάτι νόμιμο, λέει ο κύριος Αγγελόπουλος. Ως μη όφιλε. Εάν είναι της άποψης, συνεχίζει να είναι της άποψης, ότι κακώς θα γίνουν τα κελιά εκεί για να μπαίνει η αλατώδης χωρία, κακώς χοροδοτήθηκε εκεί, κακώς. Εάν υποστηρίζεις αυτά, δεν χρησιμοποιείς τη λέξη «μιλάμε για κάτι νόμιμο». Γιατί στην πολιτική σου και στα μάτια σου και στο μυαλό σου αυτό δεν είναι νόμιμο που έχει γίνει. Παρά του ότι έχουν υπογραφεί αποφάσεις, έχουν βγει αποφάσεις κλπ. Εσύ υποστηρίζεις την άποψή σου ότι αυτό εκεί δεν είναι νόμιμο. Παρεξηγήθηκε ο κύριος Αγγελόπουλος, με πήρε τηλέφωνο, γιατί είναι αυτά που λες για μένα και τι είναι έτσι, και εγώ έχω πάει και έχω κάνει αναφορά στον εισαγγελέα και τέτοια λοιπά. Εντάξει, του λέω, στείλε μου την αναφορά που έχεις κάνει στον εισαγγελέα για να δω για ποιο λόγο την έχεις κάνει αναφορά στον εισαγγελέα και τα συζητάμε. Έχουν περάσει 5 μέρες και ακόμα περιμένω την αναφορά στον εισαγγελέα του κυρίου Αγγελόπουλου. Ακόμα περιμένω την αναφορά στον εισαγγελέα του κυρίου Αγγελόπουλου. Όμως ο κύριος Αγγελόπουλος επανήλθε στη συνεδρίαση την τελευταία του Περιφερειακού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα και πήρε το λόγο να πει για κάποια θέματα και για κάποιες σοβαρές καταγγελίες τις οποίες είχε σκοπό να κάνει. Οπότε σκέφτομαι εγώ, παρακολουθώντας τη συνεδρίαση, λέω τώρα θα τα τεινάξει όλα στον αέρα και θα τα γυρίσει όλα ανάποδα εκεί πέρα, για το θέμα του Κοιτάς, για το θέμα του ότι τα υπουργεία βγάλανε τις αποφάσεις και εμείς και τέτοια κλπ. Ακούστε πως πασάρει το θέμα, πως το προσπερνάει το θέμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο κύριος Αγγελόπουλος.
2: Ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο θα αναφερθώ πάρα πολύ γρήγορα είναι το κομμάτι του Κοιτάς, του κελιού γεωνομικής ταφής αλατώδης χωρίας στην Τανάγρα. Εμείς, όπως έχουμε πει όλο αυτό τον καιρό, είμαστε της άποψης ότι ναι, έπρεπε να έχουν φύγει από τα ενόφυτα τα απόβλητα, τα συγκεκριμένα, να επεξεργαστούν με σύγχρονες μεθόδους και όχι με αυτές που προβλέπονται, και όμως όχι να μετατεθεί το πρόβλημα παραδίπλα. Δυστυχώς υπήρξαν καταγγελίες ότι αυτή η μεταφορά έγινε όχι όπως προβλέπει η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Εμείς προσωπικά, ενώ σεβόμαστε τα δικαστήρια και τις αποφάσεις τους, διαφωνούμε με τις αποφάσεις που πήρανε. Σίγουρα από εδώ και πέρα μόνο κινηματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο θέμα, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι, το κομμάτι που αρμόδια είναι και η περιφέρεια με τις υπηρεσίες της, το κομμάτι του να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι μεταφορές, αν γίνουν, που για μας όπως είπαμε πρέπει να σταματήσουν με οποιονδήποτε τρόπο, να διασφαλιστεί ότι δεν γίνεται να κάνει αγιασμό το σχολείο και παραδίπλα να έχουμε νέφος αλατώδης χωρίας ή να έχουν πάει 3.000 τόνοι, αν ισχύει αυτό το νούμερο που λένε, και να πέσει βροχή και να υπάρχουν στον αέρα όλα αυτά που γίνονται όταν έρθει η αλατώδης φορεία με την βροχή ή οτιδήποτε μέσα σε ένα λάκκο που είναι θαμμένοι αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν οι επιθεωρητές να κάνουν ευθυνίδιους ελέγχους. Εμείς κάναμε καταγγελία σε όλες τις αρμόδιες αρχές, εγώ προσωπικά χθες. Θεωρώ ότι θα είναι και εσάς υπεύθυνη η στάση σας σε αυτό το κομμάτι, όπως και να έχει, και θα γίνουν κατάλληλοι έλεγχοι, όπως και άκουσα και μια καλή πρόταση ότι καλό θα είναι να γίνουν και δύο μονάδες οι οποίες θα μετράνε αέριους ρήπους live, μία στα Ινόφυτα και μία στην Κεραμιδέζα ανάμεσα σχηματάρι και τα Ανάγρα εκεί στην Εθνική Οδό. Αυτό ήταν το δεύτερο που θα ήθελα να πω. Θεωρώ ότι και εδώ πέρα θα συμφωνήσουμε.
0: Μάλιστα. Έτσι για να το ξεπετάξουμε γρήγορα γρήγορα, όπως λέει και ο κύριος Αγγελόπουλος, θεωρούμε ότι είναι νόμιμο να βάλουμε επιθεωρητές εκεί πέρα να ψάχνουν να βλέπουν πώς μεταφέρεται η σχορία, πώς πάει η σχορία, αν πηγαίνει, τα φορτηγά πηγαίνουν κλειστά και δεν πηγαίνουν ανοιχτά. Αυτά εννοεί ο κ. Αγγελόπουλος, να φεύγει σκόνη, να πηγαίνουν κλπ. Κλπ. Τα ξεχάσαμε όλα. Το θεωρούμε τώρα πλέον, μιλάμε για κάτι νόμιμο, λέει ο κύριος Αγγελόπουλος. Κάναμε, λέει, καταγγελίες παντού. Εγώ δεν είδα καμιά καταγγελία δημοσιευμένη στο διαδίκτυο. Αντιθέτως, ο κύριος Αγγελόπουλος μου υποσχέθηκε ότι θα μου στείλει την αναφορά που έκανε στην εισαγγελία για το θέμα αυτό, για να δω τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η αναφορά που έκανε στην εισαγγελία για το θέμα της αλατόδους σχορίας, μεταφοράς στον Κοιτάς, σε ένα χώρο που πλέον, όπως λέει ο κύριος Αγγελόπουλος, μιλάμε για κάτι νόμιμο. Τελειώσανε οι αγωνιστικές παρεμβάσεις να μην γίνει εκεί, να μην κάνει εκεί. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο κύριος Αγγελόπουλος, επικοινώνησα και με τον κύριο Μπελεγράτη του Περιβαλλοντικού Συλλόγου, ο οποίος μου είπε άσε να δούμε τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά τα λέμε. Λέω οκ, okay, όπως θέλετε. Γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Τανάγρας προχθές. Κουβέντα για τον Κοιτά στην αλατόδη σχορία και τις αποφάσεις του Υπουργού και του Δικαστηρίου. Κουβέντα κανένας. Ούτε η συμπολίτευση, ούτε η αντιπολίτευση. Κανένας. Το μόνο που μάθαμε μέσα από κάποιον σύμβουλο, ο οποίος δεν κρατήθηκε και το έγραψε στο φατσοβιβλίο, ότι έγιναν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις του Δήμου δια του Δημάρχου, της αντιπολίτευσης συμμετεχούσης με την εταιρεία για το θέμα αυτό. Και έκτοτε άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Μούγκα συστρούγκα όλοι. Το ότι είπανε με την εταιρεία και πώς είπανε και τι νταραβέρι κάνανε και τι συμφωνία κάνανε για να πετύχουν την αφωνία των πάντων, των πάντων εκεί στην Τανάγρα, δίπλα φίλοι μου, Τανάγρα, Θήβα, Σχηματάρη, Χαλκίδα, όλα αυτά, όλη αυτή η μεγάλη περιοχή, φίλες και φίλοι, θα νιώσουν και θα επηρεαστούν από την λειτουργία αυτού του συστήματος εκεί. Το σύστημα όμως εκεί, το οποίο αποδέχεται και η Περιφέρεια της Αιρεάς Ελλάδος, διότι θυμάμαι πάρα πολύ καλά, κάπου είναι στο αρχείο μου, το έχω κρατημένο, εάν χρειαστεί και κάποιος το αφισβητήσει θα το ανατρέξω και θα το βγάλω στην Περδίνα, ο κύριος Πανός, η απόφαση του, η πρότασή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήτανε να γίνει Κοιτάς στην περιοχή, σε άλλη περιοχή που θα υποδείξει ο Δήμος, οι πολίτες, οι σύλλογοι κλπ. Κλπ. Και μόνο για τα απόβλητα του εργοστασίου στη Στερεά Ελλάδα. Όχι για όλη την Ελλάδα. Όμως η απόφαση του κυρίου Θεοδωρικάκου μιλάει για μεταφορά αποβλήτων από όλη την Ελλάδα, τοξικών και επικίνδυνων. Και με αφορμή αυτή την απόφαση λούφαξε και ο Περιφερειάρχης. Εγώ δεν είχα καμία προσδοκία ή καμία ελπίδα ότι ο κύριος Πανός θα πάει κόντρα στο Στασινόπουλο. δεν είχα καμία ελπίδα ούτε προσδοκία. Άλλωστε έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα, παρά τους διθύραμβους, τους επαναστατικούς που βγάζει καμιά φορά εκεί πέρα ότι δίθε και λοιπά, το διατάφτα της υπόθεσης και τα τελευταία ψηλά γράμματα είναι ότι είμαστε μαζί με τους επιχειρηματίες, είμαστε μαζί με το Στασινόπουλο, διότι είμαστε πολύ μικροί εμείς να τα βάλουμε με το Στασινόπουλο. Στασινόπουλος είναι κράτος εν κράτη, βάζει βγάζει υπουργούς και άμα θέλει ρίχνει και την κυβέρνηση, κλείνει την κάνουλα της χρηματοδότησης, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, όπως μου λέει ο φίλος μου Θανάσης. Γι' αυτό σου λέω, μου λέει, Ναπάλμ και όχι Νεπάλ. Μίλησε για πράγματα και θα σου κάνει μήνυση ο Περιφερειάρχης. Απείλησε, είδες εμέσως, και την κυρία Περιφερειακή Σύμβουλο. Λοιπόν, τι ωραία, τι καλά. Και βέβαια το μείζον θέμα, η μείζονα καταγγελία την οποία, στην οποία προχώρησε ο κύριος Αγγελόπουλος, θεωρώντας ότι αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι πολύ περισσότερο σημαντικό από το να ταΐσουνε με τοξικά τους πολίτες της περιοχής, τα παιδιά της περιοχής, τα υπόγεια ύδατα της περιοχής, το περιβάλλον της περιοχής. Και ποιο είναι αυτό? Οι βόλτες της κυρίας Παπαθωμά με το κρατικό αυτοκίνητο.
2: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα προχωρώ σε 5 σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο η κυρία Φανή Παπαθωμά ασκεί τα καθήκοντά της και χρησιμοποιεί τα μέσα της περιφέρειας. Η κυρία Παπαθωμά, όπου λέω κάτι ανακριβές, διαψεύσε με, όχι με χαρακτηρισμούς, με έγγραφα και παραστατικά. Λοιπόν, αυτό που καταγγέλλω είναι ότι από τις 3 Σεπτεμβρίου έχω κάνει κάποιες ερωτήσεις οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί. Πρώτο, υπηρεσιακό αυτοκίνητο και δημόσιοι πόροι. Χρησιμοποιείται λοιπόν το υπηρεσιακό αυτοκίνητο και τον υπάλληλο της περιφέρειας ως οδηγό σε πανηγύρια και εκδηλώσεις, ακόμα και όταν δεν συμμετέχει ο ΠΑΣΤΕ ή η περιφέρεια σε αυτό. Και όταν λέω το συγκεκριμένο, μιλάω χωρίς υπερορίες ο συγκεκριμένος οδηγός, 3-4 το πρωί. Πολλά από αυτά που θα πω τα έχω δει και εγώ με τα μάτια μου όπως αυτό, και μπορώ να μιλήσω και για συγκεκριμένα. Και αυτό το πράγμα πρέπει να πούμε ότι ο υπάλληλος περιφέρειας δεν είναι σοφέρ να ανοίγει την πόρτα και να περιμένει μέχρι τις 3-4 το πρωί. Καταγγέλλω λοιπόν επίσης ότι η χρήση του αυτοκινήτου δεν είναι μόνο για τα πανηγύρια, είναι και για να πάει διακοπές, παράδειγμα στη βίλα της στις Μηλιές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εδώ πέρα πρέπει να σεβόμαστε τους πόρους. Όταν μάλιστα εγώ, όταν έκανα 2 φορές καταγγελία, 2 μέρες συνεχόμενες, στους επιθεωρητές της βιωτίας, περιβάλλοντος, για παράνομα αναπόθεση βιομηχανικών αποβλήτων, και τους είπα έρχομαι Λιβαδιά να πάμε μαζί, μου είπανε δεν προβλέπεται από την νομοθεσία να μπεις μες στα μάξι. Και λέω okay, ότι προβλέπεται, σωστό. Και πήγαμε τα μάξι μου μια μισή ώρα, πήγαινε μια μισή ώρα, έλα. 2 μέρες. Δεν μπορεί λοιπόν μετά να παίρνει η κυρία Παπαθωμά πολίτες, το καταγγέλλω και αυτό, οι οποίοι ήταν δίπλα σε προηγούμενους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, σε 2 μάλιστα, και τώρα επειδή από ό,τι ακούγεται θα κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία για βουλευτής, να βάζει και πολίτες μέσα ενάντια και αυτό στην νομοθεσία. Βεβαίως είναι δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει και να κατέβει και να διεκδικεί στην εκλογή της στο Κοινοβούλιο, αλλά όχι με δημόσιους πόρους. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος ματώνει, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Πρέπει να είμαστε πραγματικά φιδωλοί και να κάνουμε τη δουλειά μας. Εννοείται και τα έχουμε ψηφίσει και όλα, όταν είναι κάτι για τη δουλειά της, να πάει με το αυτοκίνητο που της δίνει η περιφέρεια. Είναι δικαίωμά της και συμφωνούμε κι εμείς. Αλλά όχι διακοπές. Όταν μάλιστα οι μισοί Έλληνες αυτή τη στιγμή βάσει έρευνας δεν πήγαν φέτος διακοπές, που για μας δεν είναι η μισή, ούτε το 20% δεν έχει πάει, αλλά ας πούμε ότι είναι η μισή. Λοιπόν, Άρα οι κανόνες δεν μπορούν να εφαρμόζονται à la carte και προσοχή στους δημόσιους πόρους. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Δεύτερον, λεωφορεία από Θήβα Λιβαδιά. Εστάλησαν μηνύματα με το θεσμικό ρόλο της κυρίας Αντιπεριφερειάρχη για δωρεάν.
3: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, επειδή διαδικασία.
2: Είναι σημαντικό, κύριε Περιφερειάρχη.
3: Ένα δευτερόλεπτο. Απλώς εδώ πέρα ο συνάδελφος ξεκίνησε και δεν διέκοψα, το είδατε έτσι και κανείς μας. Αλλά είναι δύο συν μια τρίτη, η οποία έχει, αν κατάλαβα, πέντε υποκαταγγελίες. Νομίζω ότι αυτό λίγο εκφεύγει από το πλαίσιο.
2: Πέντε λεπτά θα κάνω, κύριε Περιφερειάρχη, το έχω χρονομετρήσει.
3: Δεν άκουσα.
2: Πέντε λεπτά θα κάνω.
3: Ήδη έχετε κάνει πέντε λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουμε λογοκρίνει, δεν έχω ζητήσει ποτέ από κανένα πρόεδρο να λογοκρίνει τίποτα προς Θεού.
2: Αλλά
3: νομίζω ότι
2: ακούσετε.
3: Ένα πλαίσιο ήδη 10 λεπτών ανακοινώσεων. Αν το κάνω αυτό, είναι επικεφαλής, θα το κάνουμε
2: μόνο μόλις ανακοινώσεις. Είναι σημαντικό, έχουμε να κάνουμε συμβούλιο 1,5 μήνα.
3: Κατά την κρίση σας, κύριε Πρόεδρε.
2: Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος.
4: Κύριε Αγγελόπουλε, θα ολοκληρώστε απλά όσο πιο σύντομα μπορείτε για να προχωρήσει η διαδικασία.
2: Το δεύτερο κομμάτι λοιπόν είναι ότι εστάλησαν μηνύματα με το θεσμικό ρόλο της κυρίας Παπαθωμά σαν αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, ότι μπαίνει δωρεάν λεωφορείο και μετακίνηση από τη Θήβα στη Λιβαδιά για μια εκδήλωση. Δεν θα πιάσω το κομμάτι των εκτόσεων, ότι από 18 ευρώ στην εκδήλωση το έκανε 10, ενώ ακόμα και η προπόληση ήταν 15. Σκέφτηκα να πάω Θήβα για να πάρω εισιτήριο, να πάω με το λεωφορείο δηλαδή στην εκδήλωση, αλλά πραγματικά δεν θα το σχολιάσω. Εγώ αυτό που θα σχολιάσω είναι: ποιος πλήρωσε το κονδύλι, αυτό που ρωτάμε, πόσο κόστησε, ποιος το ανέθεσε και από ποιον είναι το κονδύλι. Και αν πλήρωσε ιδιώτης, ποιος και γιατί. Εδώ, αν δεν υπάρχουν παραστατικά ή χρησιμοποιήθηκε δημόσιο χρήμα που είμαι στην Περιφερειακή Επιτροπή και δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, χωρίς νόμιμες διαδικασίες, το θα πρέπει να ελεγχθεί. Έτσι, πρέπει να φέρετε τιμολόγιο, απόδειξη και να πείτε ποιος πλήρωσε. Εδώ πέρα, ακόμα και δωρεάν να πει ότι έκανε η κυρία Παπαθωμά, υπάρχει το My Property και υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Εδώ πέρα μιλάμε ίσως, αν γίνει, για παράνομες ενέργειες. Τρίτον, πολύ σημαντικό και αυτό, πολιτιστική σύλλογη. Υπήρχε λοιπόν ενημέρωση από την υπηρεσία στην κυρία Παπαθωμά από 3 Ιουνίου ότι υπάρχει το ηλεκτρονικό μητρό που πρέπει να μπουν όλοι οι σύλλογοι. Από εκεί και πέρα, οι άλλες περιφέρειες ενημέρωσαν με ανακοινώσεις, δελτία τύπου και αυτά. Και πήγε μόνο στην κυρία Παπαθωμά αυτό, την υπηρεσία. Το έχω ελέγξει. Γιατί δεν ενημερώθηκαν οι σύλλογοι? Δεν θα πω ότι υπάρχουν καταγγελίες που δεν τις υιοθετώ από τη στιγμή που δεν έχω αποδείξεις. Ότι ενημερώθηκαν μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι σύλλογοι. Αυτή τη στιγμή, αυτό που λέω είναι: δεν μπορούσαν τα email που είχαν να στέλνει ένα email, δεν μπορούσαν να βγάλει δελτίο τύπου. Αυτή τη στιγμή, αν κλείσουν οι σύλλογοι, γιατί χάνουν χρηματοδότηση από οποιοδήποτε δημόσιο φορέα, ποιος θα πάρει την πολιτική ευθύνη από το συγκεκριμένο θέμα? Καταλαβαίνετε τι εννοούμε? Τώρα θα πριν μια εβδομάδα και έστελναν στους αντιπεριφερειάρχες να ενημερώσουν τους χωρικούς όσους παραπάνω συλλόγους γίνεται να μην κλείσουν. Ποιος θα πάρει αυτή την πολιτική ευθύνη? Άρα εδώ πέρα μιλάμε είτε ανεπάρκεια είτε σκοπιμότητα. Συνεχίζω πολύ γρήγορα. Έτσι. Και αυτό που θέλω είναι να ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Και να δούμε τι θα γίνει. Αν οι σύλλογοι δηλαδή μείνουν εκτός, ποιος θα πάρει αυτή την ευθύνη? Τέταρτον, ο Παστέ. Έχω καταγγείλει πάρα πολλές φορές ότι δεν παίρνω προσκλήσεις, και όχι μόνο εγώ. Μάλιστα, κάποια στιγμή παίρνω προσκλήσεις από τη Φθιώτιδα, την Εύβοια, οπουδήποτε, και δεν παίρνω από τη Βιωτία. Χθες μου ήρθε η πρώτη, αφού μίλησα εγώ με την υπάλληλο. Μετά από τόσο καιρό. Και ξέρετε ότι αυτό το έχω πει και το ξαναπεί. Εδώ πέρα, η εργαλειοποίηση του Παστέ από την κυρία Παπαθωμά. Αυτό ζητώ να ελεγχθεί. Έτσι, δεν είναι για προσωπικούς σκοπούς, ούτε πολιτικούς σκοπούς. Ο Παστέ δεν είναι προσωπικό γραφείο, ούτε μηχανισμός προβολής. Πέμπτον και τελευταίο, πιέσεις στους εργαζόμενους. Είχα καταγγελίες, το έχω ξαναπεί και στην Περιφερειακή Επιτροπή, ότι καλούσε η κυρία Παπαθωμά στο γραφείο εργαζόμενους και έλεγε: θέλω να με ψηφίσεις. Και μάλιστα το απαιτούσε. Και μάλιστα έχουν πιεστεί οι εργαζόμενοι. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Δεν είναι εκεί πέρα. Ας τους πάρει στον ιδιωτικό χρόνο αν έχει την άνεση, ας τους πει ό,τι θέλει και ας κάνει τον προεκλογικό της αγώνα. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχη, πιστεύω ότι δεν τα γνωρίζατε όλα αυτά. Και πιστεύω πως αν τα γνωρίζατε δεν θα τα επιτρέπατε. Από σήμερα όμως τα γνωρίζετε. Εννοείται, κυρία Παπαθαμά, ούτε μισό λεπτό. Αν όσο καταγγέλνω ψέμα, φέρτε μου στοιχεία και διαψεύστε με. Επειδή όμως είναι αλήθεια όλα αυτά που λέω. Δεν γίνεται λοιπόν να χρησιμοποιείτε δημόσιους πόρους για την καλοπέρασή σας, την εκλογή σας στο Κοινοβούλιο, όταν μάλιστα οι πολίτες που πληρώνουν όλα αυτά δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σας, αλλά δεν μπορώ να ανεχτώ αυτή την αλαζονική, καταχρηστική, με έπαρση, απαξιωτική προς πολίτες συμπεριφορά. Αυτή η συμπεριφορά έχει ονοματεπώνυμο, κυρίες και κύριοι. Φανή Παπαθωμά. Το δημόσιο λοιπόν αυτοκίνητο δεν είναι γιοταχή. Ο υπάλληλος δεν είναι προσωπικός σοφέρ. Δεν γίνεται να χρησιμοποιούνται δημόσιοι φόροι για καλοπέραση και την εκλογή της κυρίας Παπαθωμά στο κοινοβούλιο. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι δεν μπορεί να οδηγούνται σε οικονομικό στραγγαλισμό επειδή κάποιοι δεν έκαναν ούτε τα αυτονόητα να τους ενημερώσουν. Ο ΠΑΣΤΕ δεν είναι προεκλογικό εργαλείο. Η περιφέρεια δεν είναι προεκλογικό γραφείο κανενός. Λοιπόν, ζητώ έλεγχο, ζητώ στοιχεία, ζητώ λογοδοσία, απαιτώ την ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Με λίγα λόγια, ζητώ την παρέτηση της κυρίας Παπαθωμά.

Πανηγύρια, διακοπές, SMS, προσκλήσεις, πιέσεις εργαζόμενους, κατασπατάληση δημόσιου χρήματος για πανηγύρια και διακοπές. Και όλα αυτά θεώρησε ο κύριος Αγγελόπουλος ότι είναι πολύ πιο σοβαρά από την τοξική επιβάρυνση της περιοχής, την οποία αν είπε πολύ γρήγορα θα σας πω δύο κουβέντες και μετά θα κάνω σοβαρές καταγγελίες. Ακούστε να δείτε. Τώρα εγώ τι να σχολιάσω και τι να πω για τη σοβαρότητα. Για τη σοβαρότητα τι να πω. Προσφέρεται κύριε Αγγελόπουλε ο κύριος Θανάσης. Αν θέλει, λέει, η κυρία, την πάω εγώ με το δικό μου αμάξι να κάνω το σοφέρ, θα την πάω παντού, κομμωτήριο, πανηγύρια, για τένις και ό,τι θέλει. Ορίστε. Ορίστε κύριε Αγγελόπουλε, προσφέρεται ο κύριος Θανάσης από το Δήμο Μεσαπείο Δυρφείων. Όποτε θέλει, ό,τι θέλει η κυρία Παπαθωμά, να την πηγαίνει με το δικό του αυτοκίνητο να κάνει και το σοφέρ, να μην ξοδεύουν και τα υπόλοιπα. Να μην νομίζω ότι ο κύριος Αγγελόπουλος μπορεί ο ίδιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του αντί να κάνετε εσείς τον εκπρόσωπο του κύριου Αγγελόπουλου, αγαπητέ φίλε ακροατή, που μου έχετε ζητήσει να μην λέω το όνομά σας, γι' αυτό και δεν το λέω. Λοιπόν, αφήστε. Έχει κάνει φάουλ τώρα ο κύριος Αγγελόπουλος, δεν το συζητάμε για το θέμα αυτό. Ακόμα περιμένω την καταγγελία στον εισαγγελέα από τον κύριο Αγγελόπουλο. Ακόμα περιμένω την καταγγελία στον κύριο εισαγγελέα που έκανε, όπως μου είπε ο κύριος Αγγελόπουλος. Και είπε μάλιστα εδώ ότι έχουμε κάνει καταγγελίες κλπ. Περιμένω λοιπόν την καταγγελία στον κύριο εισαγγελέα, που είναι η πιο σοβαρή από όλες. Όταν πας στον εισαγγελέα δεν πας για σήματα αφορμή, πας εκεί πέρα και τεκμήριος. Περιμένω λοιπόν την καταγγελία να μου στείλει ο κύριος Αγγελόπουλος για τον κύριο εισαγγελέα. Τώρα εσείς μπορείτε να τα μεταφέρετε αυτά στον κύριο Αγγελόπουλο, αυτή η δουλειά κάνετε. Δυστυχώς, αλλά εν πάση περιπτώσει δικαίωμά σας είναι. Δικαίωμά σας είναι. Περιμένετε τώρα. Περιμένετε τι? Περιμένετε. Είναι ξεκάθαρο το. Είναι ξεκάθαρο το θέμα. Βάλε ένα τραγούδι. Α, πάει και με το πακέτο.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
8: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
9: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
8: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
10: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
2: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
10: Ωραία! Και για συσκευασία?
2: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
10: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
2: Άνεση και ποιότητα.
10: Ήδη μνημόσυνο?
2: Με σεβασμό και φροντίδα.
10: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
2: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
10: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γιώργαλας. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γιώργαλας. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γιώργαλας.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Cindy, Cindy Lopa, C-Bop, C-Bop,
1: C-Bop, Μπαμπάκο, τι θα φάμε?
0: Θα φάμε.
1: Η κοινά μου
0: μουρμουρίζει
1: και η πείνα
0: με ρίζει. Σταμάτα, θα φάμε, σταμάτα, θα φάμε. Ότι θα φάμε, παιδιά. Ότι θα φάμε. Τι θα φάμε σήμερα? Τι θα φάμε? Θα φάμε. Ας είναι καλά η φωλιά του Ηλιάδη. Θα φάμε ωραία πράγματα σήμερα. Χοιρινό με χυλοπίτες. Κολοκυθάκι αυγολέμονο με κυμά. Ρύζι κυμά αυγολέμονο. Κολοκυθάκια Ηλιάδης. Κοτόπουλο με πατάτες φούρνου. Τώρα ας πούμε ένα κοτοπουλάκι ωραίο, τραγανό, τραγανό, με λίγες πατατούλες φούρνου, λεμονάτες. Πένες με τκιμά και τυριά. Ρεβίθια με ρύζι. Και σαλάτα ημέρας, παντζάρια φρέσκα, βραστά. Τα παντζάρια, κύριε Ηλιάδη, συνοδεύονται με σκορδαλιά. Έχουμε και σκορδαλιά για τα μπατζαράκια ή ορφανά? Για πέστε με εδώ για να ενημερώσουμε το κοινό αν είναι με σκορδαλιά ή χωρίς σκορδαλιά ή άνευ, γιατί έχει διαφορά. Γιατί πατζάρι τώρα χωρίς σκορδαλιά δεν λέει. Έχει μια σκορδαλιά δίπλα και αν μην κοιμηθείς αγκαλιά με το αίσθημα, ρε φίλε, τι θα γίνει? Δεν πειράζει. Αλλά παντζαράκι σκορδάτο. 85-9-40. Το φόνι για το 85-9-40. Να ρωτήσει τι φάει έχει, άμα δεν θυμάσαι αυτά που λέμε, το πρωί στο μενού, να κάνεις κράτηση ή να παραγγείλεις delivery. Ή να παραγγείλεις delivery. Κύριε Μπάμπη, καλημέρα σας. Αν και είμαι αντικομμουνιστής, λέει ο κύριος Μπάμπης, τελικά τον τόπο μας μια αντιδραστική πολιτική σαν το ΠΑΜΕ, λέει, πρέπει να διοικήσει δήμους και περιφέρεια. Μην ορκίζεσαι, κύριε Μπάμπη, διότι είναι άλλα να βλέπεις και άλλα να κάνεις. Παράδειγμα διοίκησης. Από το ΠΑΜΕ έχουμε πρόσφατα στο νομό μας, στην περιφέρειά μας, είναι η διοίκηση, η νέα διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, το οποίο το εξαφανίσανε. Κάνανε εκλογές μόνοι τους, χωρίς άλλο ψηφοδέλτιο, αυτοψηφιστήκανε μόνοι τους και το διοικούνε μόνοι τους. Αυτές είναι ωραίες δουλειές. Τώρα καθόμαστε τώρα, ταλαιπωρούμεθα και να κάνουμε και τέτοια κλπ. Λοιπόν, μην ορκίζεσαι για αυτό που λες, κύριε Μπάμπη. Δες εκεί τι γίνεται στο Εργατικό Κέντρο της Εύβοιας, θα ξαναλέμε.

All we need is music. Sweet music για να χορεύουμε στους δρόμους. Μας προσκαλεί ο David Bowie. Chris, πήρα την παραγγελιά σου. Κομματάρα μεγάλη. Ο Chris επηρεάστηκε από αυτά που έλεγε για το Στασινόπουλο και για την αφωνία που υπάρχει ξαφνικά από όλους εκεί πέρα οι οποίοι είχαν βγει στο κουρμπέτι. Ξέρεις, ορισμένοι το έχουν επάγγελμα αυτό. Βγαίνουν και δήθεν και καλά να κάνουν τους έτσι, και μόλις γίνει το γιουβέτσι, μούγκα σε στρούγκα. Ο φίλος μου ο Κρίστος αφιερώνει σε όλη την παρέα.

All we need is music. Sweet music για να χορεύουμε στους δρόμους. Μας προσκαλεί ο David Bowie. Chris, πήρα την παραγγελιά σου. Κομματάρα μεγάλη. Ο Chris επηρεάστηκε από αυτά που έλεγε για το Στασινόπουλο και για την αφωνία που υπάρχει ξαφνικά από όλους εκεί πέρα οι οποίοι είχαν βγει στο κουρμπέτι. Ξέρεις, ορισμένοι το έχουν επάγγελμα αυτό. Βγαίνουν και δήθεν και καλά να κάνουν τους έτσι, και μόλις γίνει το γιουβέτσι, μούγκα σε στρούγκα. Ο φίλος μου ο Κρίστος αφιερώνει σε όλη την παρέα.

επηρεάστηκε από αυτά που έλεγε για το Στασινόπουλο και για την αφωνία που υπάρχει ξαφνικά από όλους εκεί πέρα οι οποίοι είχαν βγει στο κουρμπέτι. Ξέρεις, ορισμένοι το έχουν επάγγελμα αυτό. Βγαίνουν και δήθεν και καλά να κάνουν τους έτσι, και μόλις γίνει το γιουβέτσι, μούγκα σε στρούγκα. Ο φίλος μου ο Κρίστος αφιερώνει σε όλη την παρέα.

Αχ αυτά τα λεφτά, αχ αυτά τα λεφτά. Κρίς μου, ήρθε η ώρα του αποχωρισμού και σήμερα. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Δημητράκη, γεια σου ρε Δημητράκη άρχοντα. Δημήτρης Νερούτσος, the best, fuck the rest. Εμείς εουθένοντος θα τα πούμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα με πολύ περισσότερα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες. Σχέρια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών έως την έξοδο για Γιαχαρνών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Αλλάζει σήμερα το σκηνικό του καιρού με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλάζι προβλέπονται σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχές αναμένονται και στην Αττική. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αυριανή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ επισκέφτηκε τις έδρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στην αγορά των καυσίμων. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης ανέρχεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 2,21. Ένας μαθητής έχασε τη ζωή του και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην πόλη Μανίσα της Τουρκίας. Άγνωστος άνοιξε πύρεξο από επαγγελματικό λύκειο και πραγματοποιείται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αφιέρωμα στον Μπάμπη Κοστούλα για την εξαιρετική παρουσία του με την Brighton στην Premier League κάνει η ισπανική εφημερίδα Marca, με αφορμή το γκολ και την assist που είχε στο νικηφόρο παιχνίδι με την Arsenal. Στο άρθρο της ισπανική εφημερίδα τον βαφτίζει Μπαμπιστούτα, ως παραλλαγή του σπουδαίου άσου Γκαμπριέλ Μπατιστούτα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δύο μεγάλα θέματα στην επικαιρότητα. Το ένα από αυτά θα τρέχει όλο το χειμώνα. Θα τρέχει όλο το χειμώνα και θα παράγει αποτελέσματα, επιπτώσεις και στην πολιτική σκηνή και στην κοινωνία. Μιλώ για την ακρίβεια στην ενέργεια, όπου δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που έχει εκτιναχθεί, έχει εκτιναχθεί και η τιμή του ρεύματος. Ακριβότερη σε σχέση με πέρυσι το Σεπτέμβριο, διαβάζω σήμερα εδώ στην Καθημερινή, κατά 177% η χονδρεμπορική του ηλεκτρικού ρεύματος. Πέρυσι, 22 Σεπτεμβρίου, η τιμή της μεγαβατόρας στη χονδρική αγορά ενέργειας ήταν 76 ευρώ, φέτος την ίδια μέρα 211. Το ακούσατε αυτό. Από 76, 211, 177,6% ακριβότερη. Και βέβαια ανεβαίνουν και τα καύσιμα, η μέση πανελλαδική τιμή είναι πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, το ντίζελ κίνησης ακριβότερο πλέον από την αμόλυβδη, το ντίζελ κίνησης ακριβότερο πλέον από την αμόλυβδη. Και βέβαια προτεραιότητα για το χειμώνα που έρχεται είναι αναμφίβολα, τα λέγαμε και χθες το πρωί, η θέρμανση. Το οικονομικό επιτελείο ψάχνει τη συνταγή, ψάχνει με ποιον τρόπο θα ρίξει την τιμή του πετρελαίου κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Γιατί βάζουν εκεί τον πύχη? Τον βάζουν εκεί γιατί πέρυσι έκλεισε εκεί η τιμή. Αλλά δεν άνοιξε εκεί, άνοιξε στο 1,10 πέρυσι. Σήμερα το πρωί είχαμε και παρέμβαση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση, της λέει ποιοι είναι οι τρόποι για να μειώσει την τιμή και την καλεί να μειώσει την τιμή κάτω από το 1,40. Κάτω από το 1,40 βάζει τον πύχη για την κυβέρνηση ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και κάτω από το 1,80 σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Φαντάζομαι ότι έχουν πάρει φωτιά τα μολύβια και τα κομπιουτεράκια στο Υπουργείο Οικονομικών για να δουν αν και πώς μπορούν να κατεβάσουν σε βιώσιμα επίπεδα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και να μην παγώσει η Ελλάδα το χειμώνα που έρχεται. Είναι το μεγάλο θέμα. Και θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο αν οι τιμές μείνουν εκεί, γιατί τώρα θα αρχίσει και το ντόμινο των αυξήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης, των οποίων η παραγωγή, και αυτά είναι σχεδόν όλα, στηρίζεται στο πετρέλαιο, στηρίζεται στο ηλεκτρικό ρεύμα, στηρίζεται στην ενέργεια. Όσο ακριβαίνει το κόστος παραγωγής, ανεβαίνουν και οι τιμές για τον καταναλωτή. Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας και φυσικό είναι ακριβώς γι' αυτό όλα τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στο τι θα πει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τι θα πει ο Τραμπ από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με την ελπίδα να έρθει η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, να έχει κοιμηθεί καλά, να ξυπνήσει με πλήρη διάβγεια και να δει ότι αυτό που έρχεται βλάπτει πολιτικά και τον ίδιο. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αντιδράσεις για την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ενέργεια γενικότερα είναι πολύ μεγάλες και θα έχει, φαντάζομαι, επίπτωση και στο εκλογικό αποτέλεσμα για τον ίδιο στις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται σε 1-1,5 μήνα.

μια φήμη που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ώρες ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Πρόεδρο του Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δημιούργησε κάποιες ελπίδες και σχεδόν αυτόματα αποκλιμακώθηκε κάπως η τιμή του πετρελαίου. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτή η συνάντηση. Προσωπικά το θεωρώ πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο. Αλλά επίσης σημείωναν έμπειροι διπλωμάτες χθες ότι ο πρόεδρος του Ιράν ούτως ή άλλως δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δύναμη. Ότι δεν είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις σε αυτή τη χώρα. Και ότι επομένως μια συνάντηση μαζί του δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα, καθώς δεν έχει την εξουσία, δεν έχει την αρμοδιότητα να πάρει αποφάσεις, δεν μπορεί να διαχειριστεί μια συμφωνία, μια προσέγγιση με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες και μέρες. Νομίζω καμιά λαμπάδα να ανάψουμε, καμιά προσευχή να κάνουμε, να έρθει στα συγκαλά του ο πρόεδρος Τραμπ και να δει ότι οδηγεί όχι μόνο τον υπόλοιπο πλανήτη αλλά και τη δική του χώρα σε μεγάλα προβλήματα, σε τεράστια προβλήματα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα, φθινοπορεινή καλημέρα, συννεφιασμένη σήμερα καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Και θα έχουμε και τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα, λίγο μετά τις 10.30, Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής της Λογικής, ευρωβουλευτής, έκανε δρυμύτατη επίθεση στη Φόντερ Λάιεν, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τη χαρακτήρισε ρατσίστρια, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα το ακούσουμε μαζί της λίγο μετά τις 10.30 και θα τη ρωτήσω αν αυτό ήταν μια έκρηξη λαϊκισμού ή αν στηρίζει με επιχειρήματα το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα ασχοληθούμε σήμερα με την υγεία. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας για το οποίο σας μίλησα πριν. Θα έχουμε τον Τομεάρχη Υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Σπύρο Δρίτσα, και τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό είναι το άλλο μεγάλο θέμα που μένει στην επικαιρότητα πολλές μέρες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, διότι είναι προφανές ότι έχει ανοίξει με το θάνατό του ο ασκός του Αιώλου. Ήταν η κορυφή του Παγόβουνου αυτό που είδαμε με το ιατρείο στο Κολωνάκι. Υπάρχουν δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, ανάλογες περιπτώσεις και στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε άλλες μεγάλες και μικρές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Αποκαλύπτεται καθημερινά ένα παραϊατρικό σύστημα το οποίο λειτουργεί με άκρατο κομπογιανιτισμό, τσαρλατανισμό, μια βιομηχανία μαύρου χρήματος γύρω από αυτά τα κέντρα ευεξίας, αισθητικής και αιώνιας νεότητας και κυρίως αφήστε το οικονομικό κομμάτι της υπόθεσης στο πλάι, απειλείται η ζωή πολλών συμπολιτών μας που προσφεύγουν σε αυτές τις μονάδες, σε αυτές τις ιδιωτικές παρακλινικές, σε αυτά τα ιδιωτικά παραϊατρία, είτε από ευπιστία είτε από απελπισία, και κινδυνεύει η ζωή τους, κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο αυτού του συστήματος από το κράτος. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα σε ό,τι αφορά τους κανόνες που πρέπει να θεσπιστούν και χρειάζονται αυστηροί κανόνες για τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων, ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών κέντρων αισθητικής. Είναι ένα θέμα στο οποίο αν δεν υπάρξει μια σοβαρή, συγκροτημένη παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης, θα το βρει μπροστά της. Το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο, γιατί συναισθηματικά έχει κινητοποιηθεί το σύνολο του πληθυσμού μετά την πολύ άδικη απώλεια της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη, και όλοι τώρα αντιλαμβάνονται καθημερινά από τα όσα αποκαλύπτονται πόσο μεγάλοι κίνδυνοι υπάρχουν για την ανθρώπινη ζωή εκατοντάδων ή και χιλιάδων συμπολιτών μας.
Αναμένουμε λοιπόν από την κυβέρνηση να δούμε συγκεκριμένο πλαίσιο και για τους ελέγχους και για τους κανόνες, επαναλαμβάνω, λειτουργίας των συγκεκριμένων κέντρων. Κατά τα άλλα έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν τον Απρίλιο, είτε το Μάιο, είτε στις αρχές Ιουνίου, όπως έντονα ακούγεται το τελευταίο διάστημα, και είναι φανερό από τον τρόπο με τον οποίο πλέον ανταλλάσσουν τους πολιτικούς και προσωπικούς δυστυχώς διαξηφισμούς στις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα τα πολιτικά στελέχη. Χθες είχαμε και αυτό το επεισόδιο με τον κύριο Φαραντούρη και την κυρία Σδούκου. Εγώ θα απευθυνθώ στον κύριο Φαραντούρη και θα του πω ότι καλά θα κάνει να ζητήσει αντρίκια μια συγγνώμη από την κυρία Σδούκου για να κλείσει το θέμα. Και να το κάνει άμεσα αυτό και με καθαρό τρόπο, διότι έσφαλε. Έκανε σκληρό ανθρώπινο φάουλ. Δεν λέω πολιτικό φάουλ, λέω σκληρό ανθρώπινο φάουλ. Δεν είναι τρόπος αυτός για να αντιπαρατίθεσαι με μια κυρία πολιτικά. Δεν είναι τρόπος αυτός να προσβάλλεις τον συνομιλητή σου χυδαία προκειμένου να δώσεις απάντηση σε ένα πολιτικό επιχείρημα που σε ενόχλησε ή που σε πλήγωσε. Ο κύριος Φαραντούρης, που έχει αξία και τον έχουμε παρακολουθήσει και στο Ευρωκοινοβούλιο και αλλού με καλές πρωτοβουλίες, παρά το γεγονός ότι η πολιτική του απειρία τον έχει οδηγήσει και σε λάθη, κατά τη γνώμη μου, έδωσε δηλαδή μια εικόνα πολιτικού περιπλανητή, ανθρώπου που περιπλανάται από κόμμα σε κόμμα και από χώρο σε χώρο. Έδωσε μια τέτοια εικόνα, είτε το ήθελε είτε όχι. Λοιπόν, επειδή όμως έχει και αξία πολιτική, και το είδαμε στο Ευρωκοινοβούλιο σε σειρά παρεμβάσεών του και πρωτοβουλιών του, καλά θα κάνει να άρει αυτή τη σκιά από πάνω του, ζητώντας γενναία μια συγγνώμη από την κυρία Σδούκου.

Τώρα, αγαπητέ Γιώργο, που μου στέλνεις το μήνυμα με το τι έχουμε πάθει όλοι με τα δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων, τι να έχουμε πάθει ρε εσύ Γιώργο, όταν το 42,9% των δανείων, των συνολικών δανείων, καταλήγει στο 1,2% των επιχειρήσεων, τι άλλο πρέπει να σου πω για να καταλάβεις τι έχουμε πάθει. Το 42, το ξαναλέω, στα 100 ευρώ που δανείζουν οι τράπεζες, τα 42,9 πάνε στο 1,2% των επιχειρήσεων. Δηλαδή έχει η τράπεζα 100 ευρώ και δίνει τα 43 στον έναν από τους 100 επιχειρηματίες. Είναι δυνατόν να λειτουργήσει αυτό? Είναι δυνατόν? Στηρίζουν έτσι την οικονομία? Χρειάζεται άλλο επιχείρημα πέραν αυτού? Και ο κίνδυνος μεγαλώνει για τις ίδιες τις τράπεζες, και η οικονομία δεν βοηθιέται με τον τρόπο αυτό. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες αναλυτικά στοιχεία και στα site μας και στην εφημερίδα μας για το τι γίνεται με τον τραπεζικό δανεισμό. Νομίζω ήταν αρκούντος αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Καθημερινής την Κυριακή που πέρασε, που ήταν και στηριγμένο σε επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δεν παρατείται, λέει ο Μέρτς, παρά τα αποτελέσματα. Στο ένα κρατήδιο, στο κρατήδιο του Βερολίνου, που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι και η μεγαλύτερη πόλη, είναι η πρωτεύουσα, είναι το κέντρο των εξελίξεων, κέρδισε η αριστερά, το Die Linke. Στο άλλο κρατήδιο, που είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία, σάρωσε δυστυχώς πάλι η ακροδεξιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι έμεινε σε αυτό το κρατήδιο εκτός κοινοβουλίου για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες το CDU. Οι χριστιανοκοινωνιστές, που ήταν το σκληρό δεξιό κόμμα της προηγουμένης περίοδου, διότι προφανώς του έφυγε όλο το αίμα, πήγε στο AfD. Θέλετε τη γνώμη μου? Θα αναγκαστεί ο Μέρτς να παραιτηθεί το επόμενο διάστημα, διότι μέχρι στιγμής οι χριστιανοδημοκράτες εμφανίζουν μια εικόνα διάλυσης και γρήγορης διάλυσης, και δεν φαίνεται ικανός να την ανακόψει, δεν φαίνεται να διαθέτει ούτε το πολιτικό εκτόπισμα ούτε την κυβερνητική στρατηγική. Νομίζω λοιπόν ότι σύντομα οι ηγετικές προσωπικότητες των χριστιανοδημοκρατών θα τον αναγκάσουν να οδηγηθεί στην παραίτηση. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την ευρωβουλευτή, και θα ξεκινήσω, σας είπαμε ποιο ερώτημα. Θα ακούσουμε την παρέμβασή της στο Ευρωκοινοβούλιο, όσα είπε για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα τη ρωτήσω αν αυτή ήταν μια έκρηξη λαϊκισμού ή έχει συγκεκριμένα επιχειρήματα να παραθέσει.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
12: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
13: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
14: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
13: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
15: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
16: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
16: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
16: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσυχοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
18: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
20: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
21: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
22: Υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την Ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
23: Καλημέρα σας, κύριε Χατζη Νικολάου. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
22: Πρόεδρε,
23: ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
22: Και εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να ξεκινήσω με μια παρέμβαση που κάνατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χαρακτηρίζοντας ρατσίστρια την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Θέλω να ακούσουμε αυτή την παρέμβαση, είναι ένα λεπτό. Και θέλω αμέσως μετά να ρωτήσω ευθέως. Είναι μια έκρηξη λαϊκισμού εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών ή έχετε επιχειρήματα για αυτό που είπατε?
23: Έχουμε επιχειρήματα.
22: Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση.
23: Ναι.
24: Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσακίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda, την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνετε από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την ομοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
22: Για πείτε μας λοιπόν, ποια είναι τα επιχειρήματα για να αποκαλέσει η αρχηγός ενός πολύ δεξιού, θα πω εγώ, κόμματος, εσείς δηλαδή, ρατσίστρια, την Φόντερ Λάιεν?
23: Καταρχάς, υπάρχει κάτι από αυτά τα οποία υπόθηκαν που μπορεί έστω και ένας ή εσείς να πείτε ότι είναι ψέματα?
22: Δεν θα δώσω εγώ τη συνέντευξη σήμερα.
23: Βεβαίως.
22: Εσείς θα μου πείτε ποια είναι τα επιχειρήματα με βάση τα οποία χαρακτηρίζεται ρατσίστρια την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
23: Είναι πάρα πολύ απλά. Καταρχάς, θα ξεκινήσω απαντώντας την ερώτησή σας ότι λαϊκισμό αποκαλούν, τον αποκαλούν τις αλήθειες κάποιες ελίτ και κάποιοι ελιτιστές που απέχουν πάρα μα πάρα πολύ από τα προβλήματα του κόσμου και των πολιτών. Και τα επιχειρήματα λοιπόν σχετικά με αυτήν την ομιλία είναι ότι πρέπει να μισθεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους για να εισάγει μέσα το Ισλαμαμπάτ και να εγκεντοποιεί τις γειτονιές τους. Πρέπει να μισθεί πάρα πολύ τους Ευρωπαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για να δολοφονεί τον πρωτογενή τομέα και την κτηνοτροφία, με όλη αυτή τη γραφειοκρατία, με τη Μερκοσούρ, με τις φορολογικούς συντελεστές και όλα αυτά τα οποία έχει κάνει. Πρέπει να μισθεί πάρα πολύ κάποιους Ευρωπαίους επιχειρηματίες για να εισάγει ακόμα μεγαλύτερη γραφειοκρατία, να κλείνει τα βιομηχανία και τα εργοστάσια και να γίνεται όλο και λιγότερη ανταγωνιστική η Ευρώπη απέναντι στην Κίνα. Πρέπει να μισθεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους πολίτες και την ευρωπαϊκή οικογένεια, όταν αντί να βοηθήσει το δημογραφικό και να βοηθήσει τους νέους γονείς, τις μανούλες, τους μπαμπάδες, εισάγει νέους πληθυσμούς από το Αφγανιστάν και από το Πακιστάν και τους τροφοδοτεί με τα επιδόματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τη φορολογία μας. Πρέπει να μισθεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους που αντί να βοηθήσει στο να υπάρχουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, κλείνεται όλο ένα και περισσότερο σε ένα σοσιαλιστικό οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη με πολύ υψηλή αφέμαξη και υψηλούς φορολογικούς συντελεστές.
22: Στις οικονομικές προτεραιότητες και στην οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορώ να την καταλάβω και να δεχθώ και κάποια από αυτά που λέτε. Αλλά εδώ εσείς τη χαρακτηρίσατε ρατσίστρια και σας άκουσα τώρα να λέτε ότι εισάγει εκείνη πληθυσμούς από το Αφγανιστάν. Πώς εισάγει πληθυσμούς από το Αφγανιστάν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής?
23: Όταν έχεις δημιουργήσει, όταν είσαι η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ, όπως είπα και στην ομιλία μου, γιατί αυτό ξεκίνησε από τη δασκάλα της, από τη Μέρκελ, να φέρνει, να ανοίγει τα σύνορα, να θέλει μια πολυπολιτισμική Ευρώπη, γιατί δεν μας άρεσε η Ευρωπαϊκή Ευρώπη. Θέλαμε μια πακιστανική, μια ισλαμική Ευρώπη προφανώς. Αυτή την ήθελαν. Και συνεχίζει λοιπόν πιστή στα χνάρια της δασκάλας της Μέρκελ, η Φόντερ Λάιν, να δημιουργεί μια γη επαγγελίας στην Ευρώπη, έτσι ώστε να έρχονται, να αιτούνται άσυλο εισβολείς ουσιαστικά, οι οποίοι πληρώνονται από τους δικούς μας φόρους. Λοιπόν, για τους λαθρομετανάστες, η Ευρώπη έχει γίνει με τις ευλογίες της Φόντερ Λάιν και πιο πριν της Μέρκελ η γη της επαγγελίας. Άρα λοιπόν, όταν ξέρεις ότι θα έρθεις στην Ευρώπη, θα σου δώσουν σπίτι, επιδόματα, θα γεννήσεις παιδιά και θα παίρνεις επιδόματα, ότι κανείς δεν θα σε ελέγχει, ότι θα κάνεις ό,τι θέλεις, θα δημιουργείς παρεμπόριο, και κανένας δεν θα σου πει τίποτα, και φτάνεις στο σημείο ακόμα και να βγαίνεις, να μαχαιρώνεις, να κάνεις τρομοκρατικά χτυπήματα, να βιάζεις, να εγκληματίζεις, γιατί έτσι έχει συνηθίσει το Πακιστάν και στο Αφγανιστάν από όπου προέρχεσαι. Αυτή ήταν η κουλτούρα τους, αυτός ήταν ο φοβερός πολιτισμός τους. Και αν θέλετε, πάμε και μια
22: η κουλτούρα
23: βόλτα,
22: όλου του λαού είναι. Με συγχωρείτε, ένα λεπτό τώρα. Η κουλτούρα ενός ολόκληρου λαού είναι,
23: ναι,
22: να είναι μαχαιροβγάλτες. Αυτό μας λέτε.
23: Σας λέω ότι δυστυχώς, πρώτον, δεν ελέγχεται όταν μπαίνουν και εισβάλλουν στις χώρες μας αν είναι μαχαιροβγάλτες. Άρα λοιπόν, ο καθένας μπορεί να θεωρήσει ότι είναι. Αν είχαμε σοβαρό κράτος, θα μας επιβεβαίωνε ότι δεν είναι. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην Ελλάδα και ούτε στην Ευρώπη. Πρώτον, άρα λοιπόν δεν έχουμε ποινικό μητρό όταν εισβάλλουν. Και δεύτερον, ναι, σε αυτές τις χώρες οι γυναίκες έχουν αξία ως ένα σκαμπό, τα λάτκια τα πετάνε από τις ταράτσες, βιάζουν και εγκληματούν, ακόμα και εις βάρος ζώων. Έχουν υποθεί όλα αυτά ακόμα και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με αποδείξεις. Όλοι τα γνωρίζουμε. Και αν θέλετε τις αποδείξεις, κύριε Χατζηνικολάου, για
22: πάντως και εσάς, για τους ΛΟΑΤΚΙΣ.
23: Για
22: τους ΛΟΑΤΚΙ που τους αναφέρατε, για τη συμπεριφορά που αυτές οι χώρες τους επιφυλάσσουν, σας άκουσα να κατηγορείτε την Φόντερ Λάιεν και για τα gay pride κλπ.
23: Ξεκάθαρα. Είναι εντελώς διαφορετικό το να θέλεις να σταματήσει η επιβολή της ΛΟΑΤΚΙ παράνοιας στα σχολεία και στα παιδιά και εντελώς διαφορετικό το να τους έχουν και να τους πετάνε από τις ταράτες. Και μάλιστα οι ίδιοι οι οποίοι υποστηρίζουν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, οι ίδιοι θέλουν και τους λαθρομετανάστες. Εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε λογική στην παράνοια της αριστεράς, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, αλλά σίγουρα εγώ ανήκω σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι πρέπει επιτέλους να τηρούνται οι νόμοι για όλους. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν όμως κόκκινες γραμμές, όταν υπάρχει μια παράνοια η οποία με το ζόρι προσπαθεί να επιβληθεί στα μικρά παιδιά, τα οποία δεν έχουν την ικανότητα σε αυτή την αθώα παιδική ηλικία να κρίνουν τι είναι το να προσπαθείς να μεταφέρεις στα παιδιά ότι έχει 4 μπαμπάδες ή 5 μαμάδες και 2 γλάστρες και ότι αυτό είναι οικογένεια.
22: Κυρία Λατινοπούλου, λοιπόν, καταλαβαίνω καλά.
23: Αυτό που υπόθηκαν από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αλήθεια.
22: Καταλαβαίνω καλά ότι αν ήσασταν Γερμανοί πολίτης, αν ζούσατε στη Γερμανία, θα ψηφίζατε AfD και όχι τους χριστιανοδημοκράτες.
23: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι μια κατάσταση όπου δεκαετίες τώρα έχουν ανοιχτεί οι Ευρωπαίοι πολίτες, είτε Γάλλοι, είτε Γερμανοί, είτε Ιταλοί, είτε οτιδήποτε άλλο, μια κατάσταση λαθροεισβολής και μια κατάσταση αδικίας εις βάρος τους. Άρα λοιπόν, αν ήμουν στη Γερμανία, θα είχα φτιάξει μια φωνή λογικής Γερμανία. Αυτό θα ήταν το αυτονόητο. Από εκεί και πέρα, οι Γερμανοί επιλέγουν επιτέλους τι είναι αυτό το οποίο τους εκφράζει περισσότερο. Οι Γάλλοι θα επιλέξουν πρώτο φως όταν έρθει η περίοδος των εθνικών εκλογών τι τους εκφράζει περισσότερο.
22: Την κεντροδεξιά Λεπέν.
23: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω, κύριε Γαντινικολάου, είναι το ότι είναι η κλασική μας διαφωνία. Θα σας πάω στο Βερολίνο, όπου το 82% των μουσουλμάνων στο Βερολίνο ήταν αριστερά. Άρα λοιπόν αυτό είναι τυχαίο. Τυχαίο είναι το ότι νομιμοποιούνται, παίρνουν χαρτιά και ψηφίζουν αριστερά κόμματα, ψηφίζουν αυτούς οι οποίοι τους νομιμοποιούν και τυχαία τους νομιμοποιούν και τους δίνουν χαρτιά όλοι αυτοί. Και επίσης, όλα αυτά τα οποία είπα, και ευχαριστώ πάρα πολύ που παίξατε το βίντεο της ομιλίας μου, ήταν μια τεράστια αποδοχή η οποία δεν είχε προηγούμενο. Ήταν μια αποδοχή η οποία είχε παγκόσμια αποδοχή. Μιλάμε για κάτι το οποίο ήταν παγκόσμια. Επικροτήθηκε από όλες τις χώρες, από δεκάδες εκατομμύρια
22: από τη διεθνή ακροδεξιά. Από τη διεθνή ακροδεξιά.
23: Από διεθνή site. Όχι. Από απλούς πολίτες, καμία ακροδεξιά. Έγινε ρεκόρ όλων των εποχών στην Ελλάδα, γιατί αυτό δεν είχε ξαναυποθεί, δεν είχε ξαναακουστεί και μάλιστα είναι το αυτονόητο και το λογικό. Δεν είναι ακροδεξιό το να θέλεις το καλό της χώρας σου. Επικίνδυνος είναι αυτός ο οποίος κρίνει ότι το να λες την αλήθεια και τη λογική είναι επικίνδυνο για τη χώρα σου. Αυτός είναι ο επικίνδυνος πραγματικά.
22: Κυρία,
23: όχι μόνο στην Ελλάδα,
22: κυρία
23: αλλά
22: και σε ευρωπαϊκές
23: χώρες και γενικότερα στη Δύση.
22: Η αποφυλάκηση Κασιδιάρη.
23: Βεβαίως.
22: Και η επανεμφάνισή του στα πολιτικά πράγματα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να είναι υποψήφιος. Το νομοθετικό πλαίσιο το απαγορεύει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η αποφυλάκησή του επηρεάζει τις εξελίξεις στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και σε ποιο βαθμό. Και μήπως η αποφυλάκηση και η επανεμφάνιση Κασιδιάρη οθεί τώρα πολιτικούς σχηματισμούς όπως τον δικό σας και πολιτικά πρόσωπα όπως εσείς σε ακόμη πιο σκληρές ακροδεξιές θέσεις, για να μην έχετε απώλειες από το σχήμα που εκείνος θα υποστηρίξει.
23: Κύριε Γαντζηνικολάου, η αλήθεια είναι μία και το έχω πει, θα το ξαναπώ και θα το λέω πάντοτε. Η φωνή λογικής δεν ετεροκαθορίζεται, δεν επηρεάζεται και δεν εξαρτάται από το τι κάνουν άλλοι. Έχουμε την αυτόνομη πορεία μας. Αυτές είναι οι θέσεις μας απαράλλαχτες από την ίδρυση της φωνής λογικής έως σήμερα και έτσι θα συνεχίσουν να είναι. Είμαστε, να θυμίσω, το μόνο οικονομικά φιλελεύθερο κόμμα στην Ελλάδα με οικονομικό φιλελεύθερο πρόγραμμα και μείωση των δαπανών του κράτους, κάτι το οποίο κανένας άλλος δεν μιλάει για το σημάδεμα του κράτους πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν ούτε φοβόμαστε, ούτε επηρεαζόμαστε, ούτε θα αλλάξουμε κάτι. Και προσωπικά εγώ ποτέ δεν ετεροκαθορίστηκα έτσι ώστε να πω ότι κάτι έγινε και θα αλλάξω εξαιτίας κάποιου άλλου. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή έχουμε χώρες όπως η Κίνα, όπως γενικά εκτός Ευρώπης χώρες, οι οποίες τρέχουν με άλματα οικονομικά και τεχνολογικά, και στην Ελλάδα δυστυχώς αναλωνόμαστε σε συζητήσεις περί πολιτικής ανάλυσης, περί ποιος θα κάνει κόμμα. Και αυτό το πράγμα δεν είναι που κρατάει ένα και δύο μήνες, αλλά συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Συνέχεια κάποιος θα κάνει κόμμα, κάποιος κάπως θα πάει τα ποσοστά του, κάποιος ανέβηκε, κάποιος άλλαξε κόμμα, κάποιος επέστρεψε σε κάποιο κόμμα. Και όλα αυτά είναι μια συζήτηση η οποία δυστυχώς μονοπολεί την επικαιρότητα, αντί να συζητάμε για τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και τα πραγματικά προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία απασχολούν τον Έλληνα. Δηλαδή, ζούμε σε ένα ντεζαβού μονίμως των ίδιων συζητήσεων, χωρίς αυτές να δίνουν καμία πρακτική λύση στο ότι σήμερα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες θα σταματήσουν το βενζινάδικο, θα δουν τη τιμή στα 2,20 και το 70% της τιμής θα πάει στις τσέπες του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε ένα κράτος.
22: Οι τσέπες του Μητσοτάκη είναι το κρατικό ταμείο.
23: Το οποίο μιλάει με πραγματικές λύσεις.
22: Οι τσέπες του Μητσοτάκη είναι το κρατικό ταμείο.
23: Το κρατικό ταμείο είναι, γιατί από αυτό ο ίδιος επιλέγει.
22: Ναι, αλλά δεν είναι τσέπες του Μητσοτάκη το κρατικό ταμείο, κυρία Λατινοπούλου. Αυτό είναι.
23: Ναι, κοιτάξτε, εγώ πηγαίνω με τη λογική της κυβέρνησης. Όταν ο Μητσοτάκης δίνει, λέει ότι το δώσαμε από την τσέπη μας. Άρα, όταν το παίρνει, δεν πηγαίνει στην τσέπη του. Δεν θα πηγαίνουμε με τα μέτρα και τα σταθμά του Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα. Όπως όταν βάζει και έδωσε στη ΔΕΣΤΑ 2,2, είπε από την τσέπη μας τα βάζουμε. Εμείς βάζουμε το χέρι στην τσέπη, λένε. Βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Ποιανού τσέπη βάζουμε?
22: Οι φορολογούμενοι, φαντάζομαι.
23: Λοιπόν, αφού το βάζουν το χέρι στην τσέπη και δίνουν τα 2,2 δις. Όχι, ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση λένε.
22: Είπε ο Μητσοτάκης, έβαλα από την τσέπη μου τα 2,2 δις. Δεν το άκουσα εγώ κάπου αυτό.
23: Λένε όλα τα κυβερνά στελέχη, λένε ότι βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Ναι, ναι, το λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Βάζουμε το χέρι στην τσέπη μας και δίνουμε στους πολίτες. Άρα λοιπόν, αυτό έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα, ότι βάζουν το χέρι στην τσέπη. Επειδή λοιπόν δεν είναι η τσέπη τους, όπως πολύ σωστά τονίσατε, α, η ίδια τσέπη που έχει η κυβέρνηση, άρα δηλαδή διαχειρίζεται τα κρατικά ταμεία, άρα διαχειρίζεται τη φορολογία μας, άρα επιλέγει σε ποιον θα δώσει και πότε θα δώσει, με τη λογική λοιπόν που επιλέγει να κρατήσει υψηλά τον ειδικό φορό κατανάλωσης, με την ίδια λογική επιλέγει να δώσει στις συγκεκριμένες ανώνυμες εταιρείες και μετακλητούς και φίλους και κολλητούς και ούτω καθεξής. Επιλέγει. Άρα αυτός έχει το καρπούζι, αυτός έχει το μαχαίρι και επιλέγει από τη μία να κρατάει πολύ υψηλά τους φορολογικούς συντελεστές και το ΦΠΑ, ταυτόχρονα να διατηρεί τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, σε οποίες άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει αυτή την περίοδο. Μιλάμε για την Ιταλία, μιλάμε για την Πορτογαλία, μιλάμε για την Ισπανία, μιλάμε για την Κροατία. Και είμαστε από τις χώρες με την υψηλότερη τιμή της βενζίνης. Την ώρα που στην Ευρώπη έχουμε πολύ χαμηλότερες τιμές βενζίνης, σε Πορτογαλία, σε Βουλγαρία 1,34, σε Ιταλία 1,36, σε Ισπανία 1,38, εμείς είμαστε 2,20 και στα νησιά στα 2,40. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ θέλω να σας πω είναι ότι αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα πρέπει να μειωθεί και έως και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης επιλέγει να τον κρατάει υψηλά, να πολλαπλασιάζει με το ΦΠΑ και μετά από αυτά τα οποία βγάζει να αποφασίζει πού θα μοιράσει. Και πάλι θα μοιράσει στα δικά του εκλογικά κοινά, σε αυτά τα οποία είναι τα πιο κοντινά του, έτσι ώστε να τον ψηφίσουν. Δηλαδή στο δημόσιο τομέα και στους συνταξιούχους, παρατώντας εντελώς τη νέα γενιά και τις νέες οικογένειες.
22: Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Καλημέρα, πρόεδρε.
23: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου. Να είστε καλά.
22: Καλημέρα
23: σε όλο τον κόσμο.
1: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
25: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
28: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
27: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
28: Και εδώ και εκεί.
27: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
28: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
27: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
29: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη που μου στέλνεις εδώ μήνυμα. Σε έσκησε η Λατινοπούλου. Άκου αγαπητέ φίλε, επειδή το μήνυμά σου είναι κωμικό, εσύ βέβαια δεν είσαι κωμικός, είσαι δραματικός. Δηλαδή σε δράμα θα σε έβαζα να πρωταγωνιστήσεις, όχι σε κωμωδία. Το σχόλιο σου όμως είναι κωμικό. Δεν συγκρούομαι με τον εκάστοτε προσκεκλημένο μου, διότι δεν εκπροσωπώ κανένα πολιτικό κόμμα, καμία πολιτική δύναμη, ούτε συμπεριφέρομαι όταν κάνω συνέντευξη ως επαΐων. Δηλαδή δεν μεταφέρω τις δικές μου απόψεις. Αν μετέφερα τις δικές μου απόψεις με τους μισούς από αυτούς που βγάζω στο ραδιόφωνο, θα γινόμασταν, να μην πω τη λέξη, γιατί υπάρχει και ραδιοτηλεοπτικό, θα γινόμασταν μπάχαλο. Με τις ερωτήσεις μου προσπαθώ να ακουστούν οι δικές τους απόψεις όσο πιο καθαρά γίνεται, για να κρίνουν οι νοήμονες ακροατές, δηλαδή όχι εσύ. Όχι εσύ που θεωρείς ότι ο πολιτικός της προτίμησής σου σκίζει το δημοσιογράφο που του κάνει συνέντευξη. Κωμωδία. Την εκπομπή αυτή υποστηρίζει, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο σε γεωγραφική εμβέλεια συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη που μου στέλνεις εδώ μήνυμα «Σε έσκησε η Λατινοπούλου». Άκου αγαπητέ φίλε, επειδή το μήνυμά σου είναι κωμικό, εσύ βέβαια δεν είσαι κωμικός, είσαι δραματικός. Δηλαδή σε δράμα θα σε έβαζα να πρωταγωνιστήσεις, όχι σε κωμωδία. Το σχόλιο σου όμως είναι κωμικό. Δεν συγκρούομαι με τον εκάστοτε προσκεκλημένο μου, διότι δεν εκπροσωπώ κανένα πολιτικό κόμμα, καμία πολιτική δύναμη, ούτε συμπεριφέρομαι όταν κάνω συνέντευξη ως επαΐων. Δηλαδή δεν μεταφέρω τις δικές μου απόψεις. Αν μετέφερα τις δικές μου απόψεις με τους μισούς από αυτούς που βγάζω στο ραδιόφωνο, θα γινόμασταν, να μην πω τη λέξη, γιατί υπάρχει και ραδιοτηλεοπτικό, θα γινόμασταν μπάχαλο. Με τις ερωτήσεις μου προσπαθώ να ακουστούν οι δικές τους απόψεις όσο πιο καθαρά γίνεται, για να κρίνουν οι νοήμονες ακροατές, δηλαδή όχι εσύ. Όχι εσύ που θεωρείς ότι ο πολιτικός της προτίμησής σου σκίζει το δημοσιογράφο που του κάνει συνέντευξη. Κωμωδία. Την εκπομπή αυτή υποστηρίζει φίλες και φίλοι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο

σε έβαζα να πρωταγωνιστείς, όχι σε κωμωδία. Το σχόλιο σου όμως είναι κωμικό. Δεν συγκρούομαι με τον εκάστοτε προσκεκλημένο μου, διότι δεν εκπροσωπώ κανένα πολιτικό κόμμα, καμία πολιτική δύναμη, ούτε συμπεριφέρομαι όταν κάνω συνέντευξη ως επαΐων. Δηλαδή δεν μεταφέρω τις δικές μου απόψεις. Αν μετέφερα τις δικές μου απόψεις με τους μισούς από αυτούς που βγάζω στο ραδιόφωνο, θα γινόμασταν, να μην πω τη λέξη, γιατί υπάρχει και ραδιοτηλεοπτικό, θα γινόμασταν μπάχαλο. Με τις ερωτήσεις μου προσπαθώ να ακουστούν οι δικές τους απόψεις όσο πιο καθαρά γίνεται, για να κρίνουν οι νοήμονες ακροατές, δηλαδή όχι εσύ. Όχι εσύ που θεωρείς ότι ο πολιτικός της προτίμησής σου σκίζει το δημοσιογράφο που του κάνει συνέντευξη. Κωμωδία. Την εκπομπή αυτή υποστηρίζει, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο σε γεωγραφική εμβέλεια συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 250 μονάδες επεξεργασίας, με παρουσία στις 13 περιφέρειες και σε 70 περιφερειακές ενότητες. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Και μαζί μας ο ελληνικός χρυσός. Ας μεταφερθούμε στη Χαλκιδική και στις Σκουριές, όπου ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Προηγμένα συστήματα ελέγχου, αυτοματισμοί και τηλεχειρισμός ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρουσία σε απαιτητικά σημεία. Παράλληλα, μέσω του Prometheus Mining Academy, οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σε σύγχρονους προσομοιωτές επαυξημένης πραγματικότητας. Οι Σκουριές δείχνουν στην πράξη πώς η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση διαμορφώνουν το μεταλλείο του αύριο. Ελληνικός χρυσός. Στην υγεία θα είναι αφιερωμένη η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, και κυρίως στην παραϋγεία που αποκαλύπτεται εξ αφορμής του θανάτου, του τραγικού θανάτου, της δολοφονίας θα πω καλύτερα, του Γιώργου Μαζωνάκη. Σπύρος Δρίτσας, τομεάρχης υγείας της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, οι δύο προσκεκλημένοι μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Όσοι δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Αφιέρωμα στον Μπάμπη Κοστούλα για την εξαιρετική παρουσία του με την Brighton στην Premier League, κάνει η ισπανική εφημερίδα Marca. Με αφορμή το γκολ και την assist που είχε στο νικηφόρο παιχνίδι με την Arsenal. Στο άρθρο της η ισπανική εφημερίδα τον βαφτίζει Μπάμπη Στούτα, ως παραλλαγή του ονόματος του σπουδαίου άσου Γκαμπριέλ Μπατιστούτα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Το Ιντερνετ Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι
2: ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
1: Λοιπόν, είμαι πολύ...
0: Αγαπητέ Αντώνη, τι γίνεται?
1: Είμαι συγκλονισμένος.
0: Με την τιμή του πετρελαίου.
1: Όχι, αυτός άκουσα το πρωί σήμερα. Ναι. Με κάτι άλλο τελείως τώρα που κάνουμε και ραδιόφωνο. Να πούμε πριν τα δύσκολα και τα στενάχωρα, να πούμε και τίποτα αλλιώτικο, ρε παιδί μου.
0: Για πες.
1: Περπατούσα χθες με το σκύλο μου, κάνα βόλτα, σταματάει μια παρέα.
0: Σε έβγαλε ο σκύλος σου βόλτα?
1: Με έβγαλε βόλτα, ο συνήθως το κάνει. Και πολύ τον ευχαριστώ. Με κρατάει στα ίσιο
0: τι
1: δρόμο.
0: Τι καλός άνθρωπος είμαι.
1: Και μου λέει, λοιπόν, σταματάει μια παρέα, είχαν κάτι μεσήλικες εκεί, κάτι παιδάκια. Για χαρά, με κοιτάζει ένας, μου λέει, σε ξέρω, λέει, σε βλέπω τώρα, σε θυμήθηκα. Λέω, ποιος είμαι? Λέει, έπαιζε δεξί μπακ στον Ολυμπιακό. Του λέω, τι λες του λέω, τι τα μου τα κάνεις αυτά μετά από 40 χρόνια, λέω.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στην άμυνα είσαι καλός.
1: Πήγε με πέρασε για τον Τάσο Πάντο.
0: Εν τω μεταξύ, αν σου είχε πει ότι έπαιζε δεξί μπακ στον Παναθηναϊκό, θα ήσουν χαρούμενος. Αλλά σου είπε στον Ολυμπιακό και λιποθύμησε.
1: Είδε χαμηλό κέντρο βάρους και λέει, αυτός είναι παίκτης.
0: Ποδοσφαιριστής. Ναι. Τύπου Κούδας, τύπου Δωμάζος.
1: Με ανεβάζει τον πύχη, ρε.
0: Κοίταξε, όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες είχαν χαμηλό κέντρο βάρους. Και ο Κούδας και ο Δωμάζος και ο Παπαϊωάννου και ο Σιδέρης. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες.
1: Γι' αυτό λοιπόν.
0: Γι' αυτό θεωρείσαι και εσύ μεγάλος παίκτης. Έχεις χαμηλά το κέντρο βάρους.
1: Καλά που δεν με πέρασε γι' αυτό που πήγε στη Βραζιλία. Πώς το λέτε αυτό εσείς τον τύπο, τον ωραίο, τον μαχητή?
0: Ποιον λες τώρα?
1: Που πήγε τώρα Βραζιλία.
0: Ροντινέι.
1: Από το μαύρισμα που είχα από τον καλοκαίρι, παραλίγο να πει Ροντινέι. Ρε τι έχουμε πάθει.
0: Λοιπόν, έκανε σήμερα κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Το πρωί. Και πρέπει να πω ότι η κίνησή του είναι έξυπνη κίνηση. Πρώτον, διότι η πρότασή του είναι μια ρεαλιστική πρόταση, δεν είναι μια ακραία πρόταση που να προκαλέσει την αίσθηση ότι λαϊκίζει. Δεν είπε να το πάτε στο 1,10 το πετρέλαιο που ήταν πέρυσι, είπε ένα 40. Είπε ένα 40.
1: Ναι.
0: Και επιπλέον λειτουργεί και σαν μια πρόσθετη πίεση στην κυβέρνηση η πρότασή του.
1: Προφανώς.
0: Γιατί άκουσα τον κύριο Κυρανάκη που του ζητήσαν το πρωί στον Αντένα, στο πρωινό, στο Καλημέρα Ελλάδα, τα παιδιά να σχολιάσει το Τσίπρα και είπε ότι μπορεί να το πιάσουμε το 1,40 που λέει. Ναι. Δηλαδή τους έβαλε τον πύχη. Έβαλε τον πύχη
1: χαμηλά
0: για τους πολίτες, ψηλά για την κυβέρνηση.
1: Ναι. Κοίτα. Και το timing, όπως είπες, η στιγμή που έγινε, γρήγορα αντανακλαστικά.
0: Και πρωί-πρωί έσκασε και η δήλωση.
1: Οπότε διαμόρφωσε την επικαιρότητα σε ένα βαθμό πάνω στα θέματα αυτά της ενέργειας. Γιατί αν πέρσι είχε το πετρέλαιο θέρμανση σε ένα 10 και τώρα έχει ένα 75, δεν το λες επιτυχία.
0: Όχι βέβαια.
1: Της χώρας ούτε της Ευρώπης. Και κατά δεύτερο λόγο, τώρα κατά πρώτο λόγο μάλλον, θα έπρεπε στις 12 Οκτωβρίου που έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, η Ευρώπη, δεν έχουμε καμιά ελπίδα, εσύ το λες και συνέχεια, πρέπει να πάρει αποφάσεις.
0: Δύσκολο πολύ.
1: Ή θα απελευθερώσει τα αποθέματα. Πότε θα τα απελευθερώσει? Σε μια ποια κρίση, δηλαδή, που να πάει πούτε
0: ή θα ανοίξει τα σύνορα με τη Ρωσία.
1: Ή ανοίξει τα σύνορα με τη Ρωσία, ή θα δώσει να μην προσμετρά τις δαπάνες μια καλή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Άμα παρακολουθούν το θέμα, δεν γίνεται τίποτα.
0: Είναι το μεγάλο θέμα αυτό. Θα με θυμηθείς ότι αν το πράγμα αγριέψει, Αντώνη, και μείνουν οι τιμές εκεί ή πάνε ακόμη ψηλότερα, θα επηρεάσει πάρα πολύ και τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα.
1: Ναι, είχαμε πει, νομίζω, και
0: γιατί
1: την πρώτη
0: έρχεται
1: μέρα
0: και ντόμινο στις τιμές των προϊόντων.
1: Βέβαια, αυτό είναι επακόλουθο. Είχαμε πει την πρώτη μέρα της... νομίζω το είχα πει εγώ, αλλά δεν έχει σημασία, μας δεν το σχολιάσαμε.
0: Τα ωραία τα λες εσύ πάντα.
1: Τι, όχι ρε Νίκο, τώρα εσύ παλιός φούρναρης. Αν και γιος φούρναρη εγώ, εσύ τα λες τα ωραία. Λοιπόν, κοίτα, είχαμε πει το εξής, ότι πέρα από διάφορους παράγοντες ή απρόπτα γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την εκλογική αναμέτρηση και βασικά τη Νέα Δημοκρατία, που είναι σταθερά πρωτοκόμμα στις δημοσκοπήσεις, είναι δύο. τα ζητήματα. Το ένα είναι το οικονομικό και προφανώς η ενέργεια παίζει πρωταρχικό ρόλο για το πώς θα πάει η οικονομία και η δυνατότητα των πολιτών να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Και το δεύτερο, στο καθαρά πολιτικό επίπεδο, είναι ο Σαμαράς. Δηλαδή εδώ ο Τσίπρας πάρει 18, πάρει 19, 17,3 και 20,1, δεν έχει μεγάλη σημασία. Έχει, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία για το
0: πρακτικά,
1: μετατροπικό
0: για την επόμενη μέρα.
1: Ναι. Όμως, εάν ο Σαμαράς, το έλεγα χθες έναν υπουργό, εάν ο Σαμαράς περάσει το, περάσει το 5%, θα σημαίνει ότι δεν έχουμε μετρήσει ακόμα καλά τα πράγματα και θα είναι αρκετά πάνω από το 5%. Εγώ λέω μέχρι στιγμής.
0: Κοίταξε, το 5 ότι... αυτό που λες το μετράγανε χωρίς κασιδιάρι.
1: Χωρίς, ναι, ναι.
0: Χωρίς κασιδιάρι. Θα δούμε τώρα κασιδιάρι. Που βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή και κάνει και δήλωση υποστήριξης συγκεκριμένου σχήματος, στο οποίο μετέχουν και 3-4 βουλευτές.
1: Αλλάζει το διαιρέτη.
0: Αλλάζει ο διαιρέτης. Δηλαδή, ναι, ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θα υποστεί μεταβολές σημαντικές.
1: Ναι. Για να δούμε. Οι νομικοί λένε ότι δεν θα. Ότι,
0: ότι δεν θα είναι υποψήφιο.
1: Δεν θα είναι υποψήφιο, ναι. Και το κόμμα που θα υποστηριχθεί θα κοπεί από τον αεροπάγο. Αλλά αυτά θα δούμε στην πορεία. Πάντως, αυτή η άποψη που
0: το να υποστηρίξει σήμερα, κόμμα δεν οδηγεί στην ακύρωση της καθόδου του κόμματος. Το να θεωρηθεί ότι ηγείται έστω, ναι, και παρασκηνιακά του κόμματος, ναι.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Είναι το παιχνίδι ανοιχτό. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σπύρος Δρίτσας, τομεάρχης υγείας Ελλάς. Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να ανοίξουμε και τα θέματα που προέκυψαν μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κύριο Σπύρο Δρίτσα, τομεάρχη υγείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Δρίτσα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ.
1: Καλά,
2: πολύ.
1: Κύριε Δρίτσα.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή επιτυχία. Εμείς δεν έχουμε τουλάχιστον δυο μας ξαναμιλήσει.
2: Όντως, είναι η πρώτη φορά.
0: Καλή επιτυχία στα ωραία. Νέα καθήκοντα.
1: Άρχισε ο Νίκος, έκανε ένα σχόλιο ο Νίκος για τη δήλωση του κύριου Τσίπρα σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης και γενικώς για την ενέργεια. Να. Και παρά την αρμοδιότητα που έχετε στην υγεία, να αρχίσουμε από αυτό. Εικάζει κανείς ότι έχει υπολογιστεί το κόστος το δημοσιονομικό από αυτήν σας την πρόταση, διότι αν δεν έχει υπολογιστεί και ο διαρωτάται κανείς γιατί και ο Μητσοτάκης δεν λέει να πάει όπως ήταν πέρυσι στο 1-10. Άρα έχετε υπολογίσει το κόστος και ποιο είναι αυτό?
2: Καταρχάς το θέμα είναι τεράστιο, εντάξει. ξεκινάμε με μια πολιτική κατεύθυνση από την κυβέρνηση ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει περίπου στο 1,75, το οποίο είναι περίπου 50% ακριβότερο από αυτό το περσινό Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει για το ελληνικό νοικοκυριό και ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, γενικά για τις περιοχές στις οποίες κάνει κρύο, πολύ σημαντικά έξοδα τα οποία μπορεί να φτάνουν στο ύψος ακόμα του ενός μισθού. Είναι στα πλαίσια της οικονομικής αφέμαξης. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε και αυτό το οποίο είπε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος μας ο Αλέξης Τσίπρας είναι 4 μέτρα τα οποία τα θεωρούμε μέτρα εξαιρετικά σημαντικά και αν θέλετε στο πλαίσιο θα έλεγα αυτό που λέμε της κοινής λογικής. Τα μέτρα αυτά έχουν να κάνουν με τη φορολόγηση των δηληστηρίων τα οποία το προηγούμενο εξάμηνο έβγαλαν κέρδος περίπου 1,5 δις, δηλαδή έχουν φοβερά υπερκέρδη. Δεύτερον, δεν μπορεί να υπάρχουν πλαφόν στα πρατήρια να γίνονται έλεγχοι, αλλά τα δηληστήρια μην έχουν πλαφόν κέρδος. Το τρίτο έχει να κάνει, όπως είπε και ο πρόεδρος μας, στα συγκεκριμένα μέτρα, με τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα που μπορεί να φτάσει στο 13%. Αυτό έχει γίνει και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ πέρα θέλω να πω τώρα, ειδικά στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, mm-hmm. το οποίο από την κυβέρνηση έχουμε ακούσει πράγματα τα οποία δεν αντιστοιχούν σε υπεύθυνη πολιτική στάση, να το πω έτσι απλά. Όταν είχαμε βάλει πριν από πολύ καιρό το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μας είπαν ότι στην πραγματικότητα υπερασπιζόμαστε, το είπα και στο πρόεδρο σε διάφορες συνεντεύξεις, αυτούς που έχουν Porsche, Cayenne και 3 λίτρα αυτοκίνητα, έτσι ώστε να μην πληρώνουν καύσιμα. Στη συνέχεια η κυβέρνηση μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους δεσμεύει και δεν μπορεί να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα με πολιτική κρατική, με πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να κατέβει στο μισό. Δηλαδή να φτάσει στο ελάχιστο επιτευτόριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά είναι τα νούμερα. Αν δεν κάνω λάθος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 70 λεπτά το λίτρο στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη είναι περίπου στα 35 με 40 το λίτρο. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Πρώτον, τα πιο πολλά μέτρα από αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή το να βάλει πλαφόν στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Έχει, θα έλεγε κανείς.
1: Τα υπερκέρδη των λογιστηρίων, των δηληστηρίων. Τα οποία, μισό λεπτό, για να καταλάβει ο κόσμος. Εγώ κάπως το ξέρω το θέμα.
0: Πάντως, να σου θυμίσω ότι είναι τομεάρχης υγείας ο κύριος Δρίτσας.
1: Μια ερώτηση μικρή ακόμα.
0: Εντάξει, σε ακούω, σε ακούω. Και πάμε μετά στην υγεία.
1: Ξέρετε να μας πείτε τα υπερκέρδη από πού προκύπτουν τις Μοτορόλα και τον ΜΕΛΠΕ.
2: Δεν έχουν πλαφόν κέρδους. Έχουν βγάλει 1,5 δις στο προηγούμενο εξάμεινο και πρέπει να φορολογηθούν. Mm. Όπως επίσης, το να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν έχει και αυτό πολύ συγκεκριμένο δημοσιονομικό κόστος. Η μείωση του ΦΠΑ αυτή τη στιγμή και τα υπόλοιπα μέτρα έχουν δημοσιονομικό κόστος το οποίο αντιστοιχεί σε μεγέθη τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπιστούν πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι με την κυβέρνηση, όχι το δημοσιονομικό κόστος και το αν υπάρχει δημοσιονομικό παράθυρο. Το πρόβλημα είναι ότι είναι αφοσιωμένη, θα έλεγε κανείς, σε ημίμετρα, μαθημένη στο να δίνει πας και αδύναμη να συγκρουστεί με τα καρτέλ και με την ακρίβεια, όπως έχει φανεί σε μια σειρά από θέματα. Μόνο που το θέμα των καυσίμων αυτή τη στιγμή έχει ξεφύγει, βασανίζει την ελληνική κυβέρνηση, την ελληνική κοινωνία και η κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να πάρει σοβαρά μέτρα. Εμείς λοιπόν προτείνουμε αυτά τα 4 μέτρα. Μπορεί να τη διαλέξει οποιοδήποτε από αυτά, να δοκιμάσει πακέτα μέτρων έτσι ώστε να δούμε πώς θα αποδώσουν. Όμως πρέπει να πούμε ότι πρέπει το πλαφόν να είναι, δεν δικαιολογείται να είναι παραπάνω από 1,4 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και από το 1,8 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Πάμε τώρα στα θέματα, Νίκο.
2: Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καντινικολάου για το σχόλιο. Έχουμε τώρα αυτές τις μέρες όντως από το μεάρι της υγείας. Αισθάνομαι σαν να δίνω εξετάσεις για την πολιτική τιμές καυσίμων. Αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικό το θέμα και νομίζω ότι στην Ελλάς έχουμε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά για να
0: και σχετίζεται
2: να
0: με την. Και σχετίζεται, κύριε Δρίτσα, με την υγεία των καταναλωτών η τιμή των καυσίμων.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα, έρχομαι σε αυτό το νασκό του αιώλου που άνοιξε, εξ αφορμής του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Θέλω να σας ρωτήσω. Θέλω να σας ρωτήσω με ποιον τρόπο μπορεί να ελεγχθεί όλο αυτό το παραϊατρικό συνονθήλευμα τσαρλατανισμού, κομπογιανιτισμού που βλέπουμε να αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια μας το τελευταίο διάστημα και τι κανόνες κατά τη γνώμη σας πρέπει να μπουν.
2: Καταρχάς είναι συγκλονιστική ιστορία. Είναι μια ιστορία η οποία έσκασε τα χέρια του κάθε Έλληνα, έσκασε την ελληνική κοινωνία, εμένα αγαπημένο πρόσωπο της ελληνικής κοινωνίας να χάνεται κάτω από συνθήκες οι οποίες ακόμα δεν έχουν διευθυνιστεί. σε ένα ιατρείο το οποίο ασκούσε θεραπείες, τις οποίες από ό,τι ξέρουμε δεν είχε άδεια και δεν ξέρουμε καν αν ήταν θεραπείες. Και γύρω από αυτό το τραγικό γεγονός αρχίζει και ξετυλίγεται ένα ολόκληρο πλέγμα διαπλοκής, όπως είπατε πολύ σωστά, μαγκανιών, κομπογιανιτισμού, υποτιθέμενων εναλλακτικών θεραπείων που δεν πλαστάρονται σαν εναλλακτικές θεραπείες, αλλά πλαστάρονται σαν βασικές θεραπείες ιατρικές. Και αρχίζει σιγά σιγά να ξετυλίγεται όλο το πλέγμα και όλο το πέπλο, θα έλεγε κανείς, ας πούμε, της καταστροφής και αποδυνάμωσης των ελεκτικών μηχανισμών την τελευταία τουλάχιστον 7 ετία, σε βαθμό στον οποίο τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι τρελά. Τα έχουμε ξαναπεί, τα ξέρετε και στα ξέρετε πλέον και ο κόσμος, τα έχουμε ακούσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα έχω πει και εγώ σε διάφορες συνεντεύξεις, ότι το 2019 στα πλαίσια της συγκρότησης του επιτελικού κράτους καταργήθηκαν μια σειρά από ηλεκτρικοί μηχανισμοί και ενώ εντάχθηκαν στην ενιάρχη διαφάνειας, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι γύρω από το κομμάτι των ιατρείων, των θεραπείων που δίνουν, οικονομικοί έλεγχοι κτλ. Να πάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό περίπατο. Δηλαδή οι ράμπο του χώρου της υγείας εξαφανίστηκαν ή αποδυναμώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παράλληλα με αυτό όμως, και αυτό έχει τεράστια σημασία κύριε Δηλατώλη και κύριε Χατζηνικολάου, παράλληλα με αυτό, δεν θέλω να πω. Σας το λέω ειλικρινά, δεν μου αρέσει να κάνω προσωπικές επιθέσεις και να προσπαθώ να φτιάχνω σενάρια καχύποπτα, ας πούμε, συνωμοσιολογικά. Παράλληλα με αυτό όμως θέλω να πω πολιτικά ότι ενισχύθηκε πάρα πολύ ένα ρεύμα γύρω από την πολιτική του ιατρικού τουρισμού, που είναι τελείως άλλο πράγμα από αυτό που συζητάμε. Εναλλακτικών θεραπείων, ενίσχυση εναλλακτικών θεραπείων, οι οποίες πουλήθηκαν σαν βασικές θεραπείες, την εκμερίωση του είπαμε ότι είναι μηδαμινή, που αν δεν εξετράφει, δηλαδή αν δεν αναπτύχθηκε με κεντρική πολιτική επιλογή, τουλάχιστον είχε την ανοχή της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι η περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσει της Αττικής συνέδρια τα οποία αναφέρονται στις αντίστοιχες θεραπείες. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος του Αττικού Συλλόγου ήταν μπλεγμένος σε αυτές τις ιστορίες. Ο υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, να εγγενιάζει και να διαφημίζει αντίστοιχα ιατρία. Και από εκεί πέρα και μια σειρά από άλλοι υπουργοί, όπως ο κ. Πλεύρης, να έχει σχέση με τέτοιο τύπο ιατρία που είναι ένα ερωτηματικό σε τι βαθμό φτάνουν. Δηλαδή, εγώ έχω πραγματικά.
1: Καλά, λίγο να τα. Κύριε Δρίτσα, να μεταβάλουμε όλα μαζί ένα-ένα.
2: Ναι,
1: τώρα,
2: ναι.
1: Ποιος πήρε τηλέφωνο και ποιος πάει στα συνέδρια και ποιος μιλάει και ποιος παρίσταται, δεν είναι.
2: Κύριε Δρίτσα, είναι. Υπάρχει θέμα πολιτικής ευθύνης.
1: Καλά, σταματήστε.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Πάει στα συνέδρια και
0: πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 3-4 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, κύριε Δρίτσα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
16: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
17: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
18: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
17: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
19: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
20: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
19: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
20: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
19: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
22: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
23: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
24: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
26: Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στο Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον τομεάρχη υγείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Σπύρο Δρίτσα. Πάμε στον Αντώνη Δελατόλα για να θέσει το τελευταίο ερώτημα και να κλείσουμε.
1: Κύριε Δρίτσα, οι επικρίσεις και η κριτική που κι εσείς κάνατε και δράζετε στα γεγονότα δυστυχώς που έχουν συμβεί είναι μια όψη του νομίσματος. Η άλλη που είναι η πιο ενδιαφέρουσα είναι: έχετε μια συγκεκριμένη πρόταση ούτως ώστε με ποιο τρόπο το καλύτερο δυνατόν να λεχθεί όλο αυτό το άπλωμα του τραχανά των παραιατρικών συμβουλών, υπνοτιστών και διαφόρων τσαρλατάνων που παριστάνουν τους γιατρούς ή είναι γιατροί μεσαγωγικά?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς ευχαριστώ και πάλι για το ερώτημα, γιατί πριν σχολίασα πιο πολύ αυτά που έχω συμβεί και δεν είπα τη δική μας πρόταση. Σίγουρα για μας, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τον τομέα υγείας, η απάντηση είναι σαφής. Πρέπει να φτιαχτεί ξανά ισχυρός, εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας, να ξανασυγκροτηθεί και να επανειδηθεί ως ΕΕΠ. Πρέπει να είναι επαρκώς ελεγχομένος και επιχειρησιακά ανεξάρτητος, να μπορεί πραγματικά να λειτουργεί. Χρειάζονται συστηματική εθνικιαστική έλεγχη. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο μητρό αδειοδοτημένων δομών και πράξεων και να υπάρχει αυστηρός έλεγχος. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Διαφημίζει ο καθένας ό,τι θέλει. Πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος της ιατρικής διαφήμισης και των ισχυρισμών υγείας, ιδιαίτερα στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή τη στιγμή, αν μπει κανείς και γουγκλάρει, καταλαβαίνετε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευαίσθητος, έχει προβλήματα, ψάχνει να βρει θεραπείες, είναι, θα έλεγε κανείς, εκτεθειμένος. Όχι απλά σε παραεμπόριο, είναι πραγματικά εκτεθειμένος σε μάγους. Πρέπει να υπάρχει τώρα από και πέρα η υποχρεωτική διαφάνεια προς την επιστημονική τεκμηρίωση. Και το έχω πει και σε προηγούμενη συνέντευξη, έχει τεράστια σημασία να καταγραφούν οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Και να υπάρχουν πραγματικές κυρώσεις να παραβιάζονται κανόνες. Εμένα αυτό που με φοβίζει, και νομίζω ότι αυτή θα είναι, αν μπορεί να βγει κάτι θετικό από αυτή την ιστορία, το να σταματήσει αυτό το παραεμπόριο και να καταγραφεί πόσοι άνθρωποι είχαν πραγματικά σοβαρές ανεπιθυμητές ενέργειες ή πόσοι είχαν ίδιο τραγικό τέλος με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και το έχω απευθύνει αυτό το ερώτημα και στον Υπουργό Υγείας. Υπάρχει τέτοια καταγραφή? Ξέρουν τι βαθμός επιλογών έχει υπάρξει και αν έχουν καταλήξει και άλλα άτομα σε αυτά τα ιατρία και για λόγους ιδιωτικότητας ή για άλλους λόγους ποτέ δεν επανήλθαν αυτά τα δεδομένα? Άρα λοιπόν χρειάζεται σοβαρός ελεγκτικός μηχανισμός, όπως είπα και πάλι στελεχωμένος, ανεξάρτητος, έλεγχος διαφήμισης, διαφάνεια στην επιστημονική τεκμηρίωση και καταγραφή των συμβάτων.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δρίτσα.
2: Χάρηκα πολύ για
0: θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πάλι. Επίσης, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Νέα εκτείναξη της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος το Σεπτέμβριο ξεπέρασε τα 200 ευρώ η μεγαβατόρα, καταγράφοντας άλμα 177% σε σύγκριση με πέρυσι. Οι εκτιμήσεις των ειδικών για τις αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Στο κόκκινο τα νοικοκυριά λόγω οικονομικής πίεσης, 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν τους λογαριασμούς με πιστωτικές κάρτες ή δανεικά, ενώ αυξάνονται και οι καθυστερημένες πληρωμές σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα. Φθινοπορεινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα, η πρόγνωση για την Αττική. Πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι. In
8: the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς. Ξεκινάς ή εγώ?
2: Ναι, εγώ ξεκινάω. Έχω παρακολουθήσει αυτές τις μέρες τον Υπουργό με πολλές δηλώσεις από την πρώτη ώρα της του συμβάντος στην Πατριά Χωριακήμη και στο ιατρείο των γιατρών μεσαγωγικά ή χωρίς.
1: Στην Καρνεάδου
2: νομίζω
0: ήταν.
2: Στην
0: Καρνεάδου, ναι.
2: Έχουμε μπλέξει με τα σημεία. Γιατί είχαν
0: όχι, είχαν πατριά... και ένα δεύτερο στην Πατριά Χωριακήμη.
2: Κάνατε παρατηρήσεις, διαπιστώσεις, μια συγγνώμη από την πολιτεία για τυχόν παραλήψεις που θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει πιο νωρίς. Τώρα λοιπόν, για να μπούμε λίγο στο διατάφτα για την επόμενη μέρα που χάθηκε ο άνθρωπος, ποιο είναι το σχέδιο που έχετε για να μπορεί κανείς να ελέγξει, σε ένα βαθμό τουλάχιστον κύριε Υπουργέ, αυτά τα παραιατρικά επαγγέλματα με την κακή έννοια του όρου, που κοστίζουν ενδεχομένως και ανθρώπινες ζωές ή προβλήματα υγείας σε διάφορους ανθρώπους, ανάλογα σε ποιον πέφτεις βέβαια.
1: Πρώτα απ' όλα η πλατφόρμα που παρουσιάσαμε ήδη σε χρόνο ρεκόρ, το MedWatch, μας δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία να μπορούμε να ανοιχνεύσουμε τα πάντα. Οτιδήποτε γράφεται και λέγεται και διαφημίζεται έστω και εμέσως, και να στέλνουμε κατευθείαν έλεγχο, όπως ήδη κάναμε για την Αθήνα, που χθες το βράδυ το κάνουμε για τον Πειραιά και από αύριο μεθαύριο για τη Θεσσαλονίκη. Άρα το πρώτο βήμα έγινε γιατί πράγματι εκεί υπήρχε μια κατάσταση αναρχίας, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα, χθες συνάντησα τους ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το πρώτο που με ρώτησαν ήταν για αυτήν την πλατφόρμα. Είχε φτάσει η είδηση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα μου ζητήσαν αρκετοί από άλλες χώρες να δουν πώς το κάνουμε, για να το κάνουν και στις δικές τους χώρες. Άρα, φτιάξαμε το πρώτο βήμα. Ένα εργαλείο ελέγχου που κατηγοριοποιεί και λέει στους ιατρικούς συλλόγους ή στις αγγελικές αρχές αυτό που διαφημίζει ο κύριος αυτός απαγορεύεται. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα.
0: Αυτό δεν έπρεπε, να υπάρχει εδώ και χρόνια.
1: Φυσικά έπρεπε. Εννοείται ότι έπρεπε, αλλά δεν το είχε σκεφτεί κανένα. Το σκεφτήκαμε εμείς τώρα. Δεν το σκεφτεί κανένας άλλος στον κόσμο και δεν το σκεφτεί κανένας στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε στον πλανήτη.
0: Ο τρόπος με τον οποίο γίνονταν οι έλεγχοι μέχρι τώρα από τους ιατρικούς συλλόγους κατά βάση ήταν αποτελεσματικός ή όχι? Αποδεικνύεται πως δεν ήταν αποτελεσματικός.
1: Κοιτάξτε,
0: και επίσης σας κατηγορεί η αντιπολίτευση και οφείλεται μια καθαρή απάντηση ότι καταργήθηκαν στο ξεκίνημα της θητείας της Νέας Δημοκρατίας και όχι της δικής σας, για να είμαστε έντιμοι, καταργήθηκαν στην ουσία οι επιθεωρητές υγείας.
1: Δεν καταργήθηκαν, συγχωνεύτηκαν στην ενιαία αρχή διαφάνειας. Τώρα, το επιχείρημα, αν υπήρχε το ΣΕΙΤ θα τους είχαν πιάσει, με συγχωρείτε, ένα λογικό άλμα. Και θέλω ένα παράδειγμα. Το 2016 με το 2019 συνελήφθη ένας γιατρός το 20 τελικά, ο οποίος μπαινόβγαινε στα δημόσια νοσοκομεία, δεν είχε καν πτυχίο ιατρικής και που έλεγε ματζούνια στους καρκινοπαθείς και σκότωσε 5. Τώρα αυτός είναι στη φυλακή. Τα 4 χρόνια που μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία υπήρχε το ΣΕΙΤ. Το πιάσανε? Όχι. Άρα η ιδέα ότι αν υπήρχε το ΣΕΙΤ ανεξάρτητο θα τους έπιανε είναι τελείως αυθαίρετη. Στην πραγματικότητα και στο ΣΕΙΤ και στην ενιαία αρχή διαφάνειας έπρεπε να γίνει καταγγελία. Και καταγγελία για την πλασμαφαίρεση στην κυρία Γάκα δεν είχε γίνει δυστυχώς από κανέναν. Σε καμία υπηρεσία. Από την ώρα που δεν υπήρχε καταγγελία από κανέναν σε κανέναν, είτε είχε το ΣΕΙΤ είτε είχε την ενιαία αρχή διαφάνειας, έλεγχος εκεί δεν θα γινόταν. Τώρα, ο έλεγχος που γίνεται από τους γιατρούς, θέλω να το εξηγήσω κύριε Χατζηνικολάου και Δελατόλα, γιατί θέλω να μιλάμε πάντα στην κοινή γνώμη με ψυχραιμία.
0: Ναι, αλλά να παραδεχθείτε κύριε Υπουργέ ότι εδώ πήγε 2-3 φορές ο ιατρικός σύλλογος στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν βρήκε μηχανήματα που τα είδα στα βίντεο και στις φωτογραφίες, γκουμούτσες, τεράστια μηχανήματα.
1: Όχι, δεν ήταν τεράστια, ήταν με ρόδες από κάτω. Και είμαι βέβαιος ότι με κάποιο τρόπο τα κρύβανε.
0: Ναι, τα βγάζαν λέει στο μπαλκόνι ή τα βάζαν στα.
1: Οι γιατροί να βλέπαν αυτό το μηχάνημα και να μην κάναν καταγγελία. Δεν θα το έκανε κανένας γιατρός, αυτό δεν το πιστεύω με τίποτα. Η απάτη.
0: Μακάρι να έχετε δίκιο.
1: Η απάτη της ΓΑΚΑ ήταν ακριβώς αυτή. Η ΓΑΚΑ καταλάβαινε ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο και όταν ερχόταν ο έλεγχος φρόντιζε να εξαπατά τις επιτροπές. Αυτό γινόταν όπως έκανε το καλοκαίρι που έστειλε ψεύτικη βεβαίωση. Που είπε ότι το μηχάνημα που έχω πάρει είναι συμπληρωματικό της οζονοθεραπείας. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί καταλάβαινε ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο. Είχε πλήρη συνείδηση η ΓΑΚΑ ότι είναι απαταιώνωση, παρανομή. Αυτό εσείς δείτε.
2: Τα μηχανήματα εγώ... που εισήγαγαν είχαν νομιμοποίηση.
1: Νόμιμη εισαγωγή είχαν. Για εμπορική χρήση, για το πάρεις δηλαδή και το μεταπουλήσεις σε κάποιον άλλον. Ακούσα καταλάβεις ένα αυτό μηχάνημα. Αν η ΓΑΚΑ είχε κάνει μια σύμβαση με μια ιδιωτική κλινική, είχε νοικιάσει ένα χώρο σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, είχε εγκαταστήσει το μηχάνημα σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο που είχε κοντά μονάδα δυτικής θεραπείας, είχε βάλει να το λειτουργούν γιατροί νεφρολόγοι, στιγμές δηλαδή ειδικότητας, θα ήταν νόμιμη χρήση του μηχανήματος. Η ΓΑΚΑ αποφάσισε να το πάρει και το βάλει στο δικό της ιατρείο, αυτή να είναι ιατρός ανεφηδικότητας και να μην έχει καμία ιατρική προστασία. Αυτό όμως είναι παράνομο. Το μηχάνημα δεν είναι παράνομο ή νόμιμο από μόνο του. Είναι παράνομο ή νόμιμο ανάλογα με τη χρήση που του κάνει.
0: Πάντως, υπουργέ, συνδικαλιστές να ελέγχουν συναδέλφους τους δεν είναι καλή φάμπρικα.
1: Να το εξηγήσω λίγο και αυτό.
0: Ναι.
1: Αν μου επιτρέπετε. Οι γιατροί ελέγχουν πράγμα τους γιατρούς. Είναι μόνο έτσι. Οι δικηγόροι ελέγχουν τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι ελέγχονται από τον δικηγορικό σύλλογο. Οι μηχανικοί ελέγχονται από το τεχνικό επιμελητήριο. Σε όλους τους επιστημονικούς συλλόγους η αρμοδιότητα του ελέγχου γίνεται στους ίδιους τους συλλόγους. Αυτό για ποιο λόγο γίνεται? Δεν γίνεται ως ρουσφέτης στους επιστημονικούς συλλόγους. Γίνεται γιατί όταν δεν γινόταν έτσι, έλεγχος δεν μπορούσε τελικά να γίνει από κανέναν. Για ποιο λόγο, αν το εξής πρακτικά το καταλάβετε. Βάζει λοιπόν κάποιους επιθεωρητές υγείας και παίρνουν στην καρνεά του. Αν δεν είναι γιατροί, μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το μηχάνημα? Όχι. Άρα αναγκαστικά. Γιατρούς να βάλεις μέσα στο ελεγκτικό σώμα.
0: Γιατρούς, αλλά όχι συνδικαλιστές που ζητούν την ψήφο των άλλων γιατρών.
1: Αχ, τώρα δεν είναι στους επιτροπές ελέγχου, δεν παίρνουν αναγκαστικά συνδικαλιστές. Παίρνουν αυτοί που ορίζει ο ιατρικός σύλλογος. Όπως τους δικηγόρους είπα, οι δικηγόροι, όπως μηχανικούς, μηχανικοί. Έτσι γίνεται σε όλα τα επιστημονικά σωματεία. Δεν γίνεται μια διάκριση υπέρ των γιατρών. Είναι ο κανόνας που ισχύει για όλους.
0: Οι κανόνες.
1: Ο νόμος είναι του Πασόκ, υπενθυμίζω, δεν είναι δικό μου νόμος.
0: Οι κανόνες λειτουργίας. Και οι προϋποθέσεις για την άδεια των συγκεκριμένων ιδιωτικών ιατρείων και ιδιωτικών κλινικών πρέπει να αυστηροποιηθούν ή όχι και γιατί?
1: Είναι αυστηρές προϋποθέσεις. Εδώ δεν είχε πάρει άδεια για να κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ ξαναλέω, γυρνάμε γύρω-γύρω τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι ήταν απατεώνες. Πάντα μπορεί να βάζει τροχιά και λέει: εδώ εξόριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ώρα. Και πάει ένας και τρέχει με 100 και σκοτώνει. Η τροχέα. Μα η τροχέα, ας πούμε, πήγαινε με 50. Είναι τελείως προφανές ότι εδώ έχουμε δύο απατεώνες. Αποφάσισαν να παραβιάζουν διαρκώς τον νόμο. Δεν είναι θέμα αυστηρή. Ωραία, κάνεις πιο αυστηρή τη διαδικασία. Μα άμα κάποιος δεν θέλει να ακολουθεί τη διαδικασία, πάλι θα είναι παράνομο. Εδώ δεν είναι ότι είχε πάρει άδεια που ήταν χαλαρή άδεια και οδηγηθήκαμε στο τραγικό αυτό γεγονός. Αυτό το κάνουν χωρίς άδεια, σας λέω. Παράνομα.
0: Επομένως, δεν βλέπετε ανάγκη αλλαγής στο θεσμικό πλαίσιο.
1: Κοιτάξτε, θα συζητούσα να παίρναμε κάποιες ελεγκτικές αρμοδιότητες στο Υπουργείο Υγείας ad hoc. Γιατί το συζητάω αυτό? Γιατί όπως απεδείχθηκε αυτή η περίπτωση, παρότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει την παραμικρή ελεγκτική αρμοδιότητα, πάλι ο Υπουργός Υγείας κατηγορείται. Εδώ μου ζητάνε να με το στέλνει τον απαντητό. Για αρμοδιότητα που δεν έχω να ασκήσω. Όμως, ακούω και το επιχείρημα ότι, ξέρετε, όταν έγινε η νέαρχη διαφάνεια, γιατί πάντα πρέπει να βλέπει μια απόφαση στο πλαίσιο της εποχής που ελήφθη. Η συζήτηση τότε ήταν ότι όλα τα διάφορα σώματα ελέγχου που υπήγονται ως τότε σε ένα υπουργείο, στην πραγματικότητα μπορούσαν να κατηγορηθούν ότι είναι όργανο στα χέρια του εκάστοτε υπουργού. Ενώ η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας είναι ανεξάρτητη αρχή. Δεν ελέγχεται από κανέναν υπουργό. Άρα μπορεί να λειτουργεί με πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια, με πολύ μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Αυτό είναι το αντεπιχείρημα βάσει το οποίο ιδρύθηκε μια αρχή διαφάνειας. Και δεν είναι μηδέν, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πάμε και σε γενικότερα πολιτικά θέματα, Αντώνη.
2: Ναι, άκουσα μία...
0: Γιατί εδώ έχουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, να μην το ξεχνάμε.
2: Και να πούμε και κάνει δύο πολιτικά, προλάβουμε στο τέλος. Άκουσα το πρωί, υπάρχει μια έρευνα τώρα, αν θυμόμουν σε πού το άκουγα θα το έλεγα, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο ΚΑΒ, στη διαθεσιμότητα στην Αττική, αν κάνω καλά. Τι συμβαίνει με αυτό,
1: ισχύει? Στο ΚΑΒ έχουμε πρόβλημα με τα διαθέσιμα ασθενοφόρα στην Αττική. Είναι να παραλάβουμε 255 καινούργια ασθενοφόρα μέσα από το πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας. Δεν έχουν έρθει ακόμα, έχουν καθυστερήσει περίπου ένα εξάμηνο, 7 μήνες. Θα το παραλαμβάνουμε από την αρχή του χρόνου. Αλλά ο σχεδιασμός μας έχει πέσει λίγο έξω, γιατί έχουμε καθυστερήσει να παραλάβουμε τα ασθενοφόρα, τα καινούργια.
2: Αυτό δημιουργεί δυσλειτουργία και με επικινδυνότητα για τους ανθρώπους που καλούν. ή πώς
1: δημιουργεί
2: γίνεται να
1: μεγαλύτερη καθυστέρηση. Δημιουργεί μεγαλύτερη καθυστέρηση. Θα θέλαμε να έχουμε τα ασθενοφόρα νωρίτερα. Δεν θέλω να πω ξέρω αυτό. Πολλά... Θα ήθελα να έχω τα ασθενοφόρα από τώρα.
0: Πολλά...
1: Τελικά θα έχω τον Ιανουάριο.
0: Πολλά μηνύματα ακροατών, τουλάχιστον τρία έχω μετρήσει μέχρι τώρα, για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Αν θα συνεχιστεί και πότε.
1: Για την παχυσαρκία, που είναι ένα πρόγραμμα που η δική μας κυβέρνηση έκανε, άρα το πιστεύουμε το πρόγραμμα. Και είχε παράδειγμα πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολύ μεγαλύτερη από τους υπολογισμούς μας, για να είμαι ειλικρινής. Εμείς υπολογισμούς θα μπαίναν περίπου 25.000 και μπήκαν 43.000. Έληξε στην ώρα του. Από την αρχή είχε ανακοινωθεί ότι θα λήξει 36. Ήταν ταμείο ανάγκη για θετικότητα τότε. Όμως, πράγματι, η μεγάλη ανάγκη του κόμμα μας έχει πείσει πρέπει να το συνεχίσουμε και τώρα έχουμε ξεκινήσει διαδικασία διαπραγματεύσεων βάσει του νόμου που ψηφίσαμε τις εταιρείες για να ξεκινήσουμε καινούριο κύκλο του προγράμματος.
0: Πάμε στο πετρέλαιο. Πώς ακούσατε, την πρόταση Τσίπρα το πρωί?
1: Τι ωραία που είναι να ακούσω τον Αλέξη Τσίπρα να σου λέει για την ανάγκη του να μειωθούν και την πρότασή του να μειωθούν
0: οι φόροι.
1: Ένα τώρα. Πρώτα απ' όλα πάντα στη ζωή είναι και ποιος λέει κάτι. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός ο ίδιος, φαντάμε το θυμόμαστε όλοι, αύξησε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αύξησε και το ΦΠΑ.
2: Άλλη περίοδος τότε. Τώρα υπάρχει ευημερία. Τώρα λέτε εσείς είμαστε πολύ καλοί, κύριε Γεωργιάδη.
1: 21,7% αύξησε το πετρέλαιο.
2: Κύριε Γεωργιάδη, αυτά κρίθηκαν πολιτικά. Κρίθηκαν πολιτικά, κύριε Γεωργιάδη.
1: 30,3 στο υγραέριο.
2: Μην μας πάτε πίσω. Εσείς είπατε ότι. Αφήσε με να πω μια κουβέντα, Ράδωνη. Ναι, εσύ έχεις δηλώσει ότι από το 19 μέχρι σήμερα ζούμε την ευτυχέστερη περίοδο της ελληνικής δημοκρατίας ως προς την ευημερία. Άσε το Τσίπρα, κρίθηκε, έφαγε τρεις αναμετρήσεις στο κεφάλι για τους φόρους, για τον Τζακαλώτο του και όλο αυτό το πράγμα, για το συνοθήλωμα διαφορετικών αντιλήψεων και προτάσεων στο χώρο του. Τώρα είστε εσείς με τη φοβερή ευημερία. Είχε το πετρέλαιο ένα 10 και το θα είναι ένα 75 και είναι μειωμένο. Δηλαδή αυτή η εξίσωση. Τι να σου πω, δεν βγαίνει.
1: Λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, εγώ δήλωσα ότι είχαμε και έχουμε τη συγκλονιστικότερη περίοδο ευημερίας σε σχέση με τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πράγματι είναι η μοναδική εξαετία από την πρώτη μέρα που γίναμε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας που ταυτόχρονα μειώνουμε ανεργία. Έχουμε αύξηση περισσότερο από τους άλλους και μεγάλη μείωση του χρέους μεγαλύτερη από τους άλλους. Δεν έχει σημαίνει ποτέ παρά μόνο τα 6 χρόνια Μητσοτάκη. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε τώρα στο πετρέλαιο. Πρώτα απ' όλα, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι συμβαίνει. Η τιμή του ντίζελ, ειδικά του ντίζελ, αλλά και της βενζίνης, ανεβαίνει λόγω παγκόσμιων γεγονότων και όχι λόγω Μητσοτάκη. Όταν βλέπει να βομβαρδίζει π.χ. το δηληστήριο στη Μόσχα, καταλαβαίνει ότι αυτό θα φέρει αύξηση στον ντίζελ. Μικρότερη παραγωγή ντίζελ στον κόσμο. Άρα μικρότερη προσφορά, άρα αυξημένη τιμή με βάση του νόμου του Άνταμ Σμιθ της προσφοράς και της ζήτησης. Ούτε ο Μητσοτάκης θέλει για τους Χούτι, ούτε για το Ιράν, ούτε για τη Γάζα, ούτε για την Ουκρανία, ούτε για τίποτα. Άρα η τιμή αυξάνει και ας ελπίζουμε να μην αυξηθεί κι άλλο, γιατί εγώ αυτό που πραγματικά φοβάμαι. Δεύτερον, έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει ότι θα ζητήσω από τη Φοντερ Λάιμεν να λάβουμε πανευρωπαϊκή απόφαση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Βγαίνει το Πασόκ και σήμερα ο κύριος Τσίπρας και λένε ότι μπορεί να το μειώσει η Ελλάδα μονομερώς. Αυτό που λένε είναι η μισή αλήθεια. Εάν η Ελλάδα πάει τώρα με νόμο και μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα χαμηλότερα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εκατομμύρια που θα χάσει χτυπάνε στο όριο δαπανών. Και δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι τώρα τσίμα-τσίμα, άρα αν πεις ότι θα μειώσεις το φόρο χωρίς ευρωπαϊκή απόφαση, πρέπει να πεις τι θα κόψει. Όταν πει το Πασόκ τι προτείνει να μην δώσουμε, τι ας πούμε, προτείνει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τώρα και να μην δώσει το επίδομα που σχέθηκες στον Α, στον Β και στον Γ. Αν το πεις αυτό, λες αλήθεια. Αν δεν πεις αυτό και πεις σου προτείνει να μειώσει τον ειδικό φόρο και δεν με νοιάζει τι θα γίνει στο όριο δαπανών, λες θέματα. Ο Μητσοτάκης τι είπε, ότι θα πάει να ζητήσει ευρωπαϊκή απόφαση για ποιο λόγο, γιατί αν ληφθεί ευρωπαϊκή απόφαση, τότε δεν θα μετράει στο όριο δαπανών. Αυτή είναι η διαφορά. Και πράγματι.
2: Οι άλλες χώρες, ορισμένες χώρες που έχουν κάνει έστω και μικρή μείωση του ειδικού φόρου.
1: Οι άλλες χώρες το πληρώσανε τη δαπάνη του. Αποφασίσανε ότι από τα λεφτά που έχουν θέλουν να ξοδέψουν σε αυτό. Η Ελλάδα αποφάσισε ότι θέλει να κάνει άλλη πολιτική, κοινωνική. Να δώσει στους τέκνους, να δώσει στους υπαλλήλους, να δώσει στους αξιούχους. Καλά, σας λέω. Μπορεί να πεις, ας πούμε, Μη δώσεις τα 500 ευρώ στην μικρότερη παραγωγή δίζελ στον κόσμο, άρα μικρότερη προσφορά, άρα αυξημένη τιμή με βάση του νόμου του Άνταμ Σμιτ, της προσφοράς και της δίπλας. Ούτε ο Μητσοτάκης θέλει για τους Χούτι, ούτε για το Ιράν, ούτε για τη Γάζα, ούτε για την Ουκρανία, ούτε για τίποτα. Άρα η τιμή αυξάνει και ας ελπίζω να μην αυξηθεί κι άλλο, γιατί εγώ αυτό πραγματικά φοβάμαι. Δεύτερον, έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει ότι θα ζητήσω από τη Φοντερ Λάιμεν να λάβουμε πανευρωπαϊκή απόφαση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Βγαίνει το Πασόκ και σήμερα ο κ. Τσίπρας και λένε ότι μπορεί να το μειώσει η Ελλάδα μονομερώς. Αυτό που λένε είναι η μισή αλήθεια. Εάν η Ελλάδα πάει τώρα με νόμο και μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα χαμηλότερα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εκατομμύρια που θα χάσει χτυπάνε στο όριο δαπανών. Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι τώρα τσίμα-τσίμα, άρα αν πεις ότι θα μειώσεις το φόρο χωρίς ευρωπαϊκή απόφαση, πρέπει να πεις τι θα κόψεις. Όταν πει το Πασόκ τι προτείνει να μην δώσουμε, τι ας πούμε, προτείνει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τώρα και να μην δώσεις το επίδομα που σχέθηκες στον Α, στον Β και στον Γ. Αν το πεις αυτό, λες αλήθεια. Αν δεν πεις αυτό και πεις σου προτείνει να μειώσει τον ειδικό φόρο και δεν με νοιάζει τι θα γίνει στο όριο δαπανών, λες θέματα. Ο Μητσοτάκης τι είπε? Ότι θα πάει να ζητήσει ευρωπαϊκή απόφαση. Για ποιο λόγο? Γιατί αν ληφθεί ευρωπαϊκή απόφαση, τότε δεν θα μετράει στο όριο δαπανών. Αυτή είναι η διαφορά. Και πράγματι.
2: Οι άλλες χώρες, ορισμένες χώρες που έχουν κάνει έστω και μικρή μείωση του ειδικού φόρου.
1: Οι άλλες χώρες το πληρώσανε τη δαπάνη του. Αποφασίσανε ότι από τα λεφτά που έχουν θέλουν να ξοδέψουν σε αυτό. Η Ελλάδα αποφάσισε ότι θέλει να κάνει άλλη πολιτική, κοινωνική. Να δώσει στους τέκνους, να δώσει στους υπαλλήλους, να δώσει στους αξιούχους.

0: Εάν η Ελλάδα πάει τώρα με νόμο και μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα χαμηλότερα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εκατομμύρια που θα χάσει χτυπάνε στο όριο δαπανών. Και δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι τώρα τσίμα-τσίμα, άρα αν πεις ότι θα μειώσει το φόρο χωρίς ευρωπαϊκή αβόση, να πεις τι θα κόψει. Όταν πει το Πασόκ τι προτείνει να μην δώσουμε, τι ας πούμε, προτείνει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση τώρα και να μην δώσει το επίδομα που σχέθηκε στον Α, στον Β και στον Γ. Αν το πεις αυτό, λες αλήθεια. Αν δεν πεις αυτό και πεις σου προτείνω να μειώσω τον ειδικό φόρο και δεν με νοιάζει τι θα γίνει στο όριο δαπανών, λες θέματα. Ο Μητσοτάκης τι είπε, ότι θα πάει να ζητήσει ευρωπαϊκή απόφαση. Για ποιο λόγο? Γιατί αν ληφθεί ευρωπαϊκή απόφαση, τότε δεν θα μετράει στο όριο δαπανών. Αυτή είναι η διαφορά. Και πράγματι,
1: οι άλλες χώρες, ορισμένες χώρες που έχουν κάνει έστω και μικρή μείωση του ειδικού φόρου,
0: οι άλλες χώρες το πληρώσανε τη δαπάνη του. Αποφασίσανε ότι από τα λεφτά που έχουν θέλουν να ξοδέψουν σε αυτό. Η Ελλάδα αποφάσισε ότι θέλει να κάνει άλλη πολιτική, κοινωνική. Να δώσει στους τέκνους, να δώσει στους υπαλλήλους, να δώσει στους ταξιούχους. Καλά, σας λέω. Μπορεί να πεις, ας πούμε, μην δώσει τα 500 ευρώ στους υπαλλήλους, μην δώσει τα 400 ευρώ στους ταξιούχους και μείωσε τον ειδικό φόρο. Αυτό γίνεται. Καλά, δεν θέλω. Αλλά το να πεις, δώσε όσα υποσχέθηκες και μείωσε τον ειδικό φόρο, είναι ψέματα. Μπορείς να δώσει όσα υποσχέθηκες και να μειώσει τον ειδικό φόρο μόνο αν ληφθεί η ευρωπαϊκή απόφαση, όπως είπε ο Μητσοτάκης.
2: Ευχαριστούμε.
0: Θέλω να πω κάτι να ακουστεί, κύριε Χαρτικό. Αλλά το άκουσα πάλι τον τύπο το πρωί και γίνομαι έξαλλο.
2: Πρέπει να κλείσουμε, έχουμε μισό λεπτό.
0: Δευτερόλεπτα. Όλο το παραμύθι της προπαγάνδας στην Ελλάδα γίνεται γιατί έχουν πιπηλεί στο μυαλό του ανθρώπου ότι έχουμε καρτέλ στα δηληστήρια και θα κάψουμε. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Όποιος δεν με πιστεύει θα μπει τώρα στην αρμόδια ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει τις τιμές των καυσίμων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και την αύξησή του την 1η-1η του 26 σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αφαιρουμένων των φόρων, δηλαδή την τιμή δηληστηρίου. Την τιμή δηληστηρίου η Ελλάδα είναι στην 21η θέση της αυξήσης. Έχουμε 20 χώρες πάνω από εμάς αυξήσεις. Για να έχουμε 20 χώρες πάνω από μας αυξήσεις, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν έχουμε καρτέλ στα κάψιμα. Γιατί αν είχαμε εμείς καρτέλ στα κάψιμα και οι άλλοι δεν είχαν, θα ήμασταν πρώτοι, όχι τελευταίοι. Το λέω για να συνεννοούμαστε.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
2: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012 έως σήμερα, η ΑΝΑΚΕΜ έχει διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τους 26 εκατομμύρια τόνους, απαλλάσσοντας το περιβάλλον από ένα τεράστιο βάρος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2 21 40 41 66.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2 21 0 41 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

Πού το θυμήθηκες αυτό? Λίγα λεπτά μετά τις 12 στο Ράδιο 1 και τους 98,1. Καλησπέρα. The Creator has a master plan. Αλλιώς πως. Σας τα πάμε για χθες, το προβλέψαμε. Άλλαξε το σκηνικό. Αυτός ο Βοριάς έφερε συννεφιά. 22-23.

Ολίβια Ντίν παίξαμε πέρσι την πρώτη της δουλειά. Man I Need. Νέο μεγάλο αστέρι της βρετανικής νέο σόλ. Αυτή η παραγωγή παντρεύει R&B με jazz, νευστά και super έτσι bossa nova στοιχεία. Το κορίτσι κέρδισε και το βραβείο καλλιτέχνης χρονιά στα Brit Awards. Πάμε. Ωραία. Άμα δεν έχει πετύχει ο καφές σας,

λοιπόν, και το είχα απορία. Τελικά ένα σήμερα το ανακάλυψα, μόλις το διαβάζω. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί με το που πλένετε το αυτοκίνητό σας έρχεται ένα περιστέρι και το σημαδεύει αμέσως? Υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Βρετανοί επιστήμονες έκαναν αυτή την έρευνα και ανακάλυψαν ότι τα πουλιά έλκονται τρελά από τα έντονα χρώματα και τις γυαλιστερές επιφάνειες, γιατί αντανακλούν το φως του ήλιου και τους θυμίζουν νερό. Δεν σας έχει βάλει κανείς το μάτι, απλώς το περιστέρι βλέπει το πεντακάθαρο καπό σας, νομίζει ότι είναι λίμνη και μπερδεύεται. Black Lagoon, πολύ αγαπημένο, Steel Corners, αυτός ο ήχος, ρε παιδί μου, έχει... είναι ταξιδιωτικός εντελώς έτσι. Α, νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα με αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό σήμερα. Άλλωστε νομίζω το έχουν γράψει και σε ένα road trip.

0: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
1: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
15: Ωραία! Και για συσκευασία?
1: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
15: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
1: Άνεση και ποιότητα.
15: Ήδη μνημόσυνο?
1: Με σεβασμό και φροντίδα.
15: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
1: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 4166.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Επιστρέψαμε στο Radio 1 και τους 98,1 από τις πιο κόμψες έτσι και υπνοτικές γαλλικές indie κυκλοφορίες. Τεράστιο ραδιοφωνικό hit. Τώρα θα μου πείτε σε ποιο ραδιόφωνο. Eternal Ete σημαίνει αιώνιο καλοκαίρι. Η στίχη του κομματιού δεν είναι τυχαία, βέβαια, βασίζονται σε ένα κλασικό σονέτο του Σέξπιρ, συγκεκριμένα στο σονέτο 18, μεταφρασμένο στα γαλλικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, στις μουσικές και στα λόγια, στο Ράδιο 1, 98,1, ο Γιάννης Παντελιδάκης. Μας στέλνει τα μηνύματά σας μέσω Viber, αναζητήστε 1214 και όλα Every The One. Τις καλησπέρες μας, Νικηφόρος Αφενού, η Νόφιτα, Στρόμπερ, βλέπω εδώ, Μεταμόρφωση, Δώρα, Θεσσαλονίκη.

από τα έτσι αγαπημένα και διαχρονικά συγκροτήματα και στο ελληνικό κοινό, οι Βρετανοί James, Our World, ένα εξαιρετικό άλμπουμ, Yummy ο τίτλος. Πρώτημα τώρα Tim Booth έγραψε αυτό το κομμάτι ως μια ροκ κραυγή για τη διάσωση του πλανήτη. Ο κόσμος ανήκει σε όλους μας και όχι μόνο στους ισχυρούς.

James R. World. Και μου έδωσε στο μυαλό το επόμενο που θα τρέξει. Παραμένουμε σε βρετανικά έτσι alternative μονοπάτια, με έναν άνθρωπο που καθόρισε τον ήχο των 80's, με τους θρυλικούς βέβαια Smiths. Σπουδαίος Johnny Marr, Somewhere, από μια συλλογή Spirit Power, το οποίο το έγραψε σε ένα ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης έτσι περιοδίας, επηρεασμένος από τη μαγεία των ζωντανών εμφανίσεων και την ανάγκη των ανθρώπων να δραπετεύσουν κάπου καλύτερα.

Έτσι το έβαλα αυτό. Ξέρεις, γιατί ήταν απότομη αυτή η αλλαγή το σκηνικό του καιρού, οπότε να μας έρθει πιο γλυκά με τα μουσικής March, April, May. Ολλανδός pop jazz καλλιτέχνης Walter Hamel. Απίστευτο φωτεινό έτσι και κομψό κομμάτι.

0: 10ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Γιώργο, πεινάς?
2: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε.
1: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
10: Η ώρα είναι 1:30.

κάπως έτσι η πρώτη ώρα. Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Ράδιο 1 τους 98,1.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12.

γνωστός ήχος και μη εξαιρεταίος Saint Etienne. Έχω ανακοινώσει ότι βάζουν τέλος, τίτλους τέλους στην έτσι, κοινή τους πορεία, κλείνοντας ακριβώς 35 χρόνια καριέρα σε 90-2025. Σεπτέμβριο του 25 κυκλοφόρησαν και ένα 13ο και τελευταίο στούντιο δίσκο της ιστορίας τους, International. Ο δίσκος αποθεώθηκε από τους κριτικούς, μπήκε κατευθείαν στο top 10 της Βρετανίας φυσικά. Αυτό το μήνα πραγματοποιούν και την τελευταία επίσημη περιοδία τους στη Βρετανία και την Ευρώπη για να αποχαιρετήσουν το κοινό τους.

πώς το λένε αυτό, ο νόμος Δαρβίνου. Αν πατήσεις το λάθος κουμπί, μαθηματική ευθύνη, θα πατήσεις τουλάχιστον άλλη μία φορά, αν όχι δύο. Like a cup of coffee. Μήπως βελτιώθει σήμερα. Mike and the Mechanics. Τόσο αγαπημένο γκρουπ από τα 80's. Σεπτεμβρίου είναι 2026. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Οι Ευρωπαίοι μας προτρέπουν να αφήσουμε το αυτοκίνητο στο σπίτι. Γατάκι. Γατάκι. Εδώ στη Χαλκιδά τους έχουμε προλάβει έτσι κι αλλιώς. Στην πόλη μας δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις για να μην πάρεις αυτοκίνητο. Καλά, πέρα από τις λακκούδες, σκαμμένοι δρόμοι, έργα για την αποχέτευση. Αν τολμήσεις να οδηγήσεις, θα κλάψεις τις αναρτήσεις σου. Οπότε ακόμα και να θέλεις να κυκλοφορήσεις, η ίδια η πόλη σου λέει ευγενικά: άστο καλύτερα, περπάτα πάνω από το χαντάκι ή πάρε καΐκι. Καλκιδά, παραδείγμα θύματα οικολογίας στην Ευρώπη με τον δικό της παραδοσιακό

Οπότε τώρα ποιο κομμάτι να βάλω έτσι να πηγαίνει. Α, να βάλω αυτό εδώ. Σάικο καταστάσεις. Το βλέπεις το βλέμμα των οδηγών δηλαδή εδώ στην πόλη. Το ένα μάτι είναι κλειστό και το άλλο αληθορίζει δεξιά με ένα έτσι νεύρα μίσος. Άντε περπάτα. Πού να πάω ρε φίλε. Λακκούβα δεξιά, έργα στα αριστερά.

Εντάξει, είχαμε κάνει και αδιόρμα πέρσι. Κάποια στιγμή τα λόγια τελειώνουν, δηλαδή. Τι να πεις για εμβληματική σόλο στιγμή του Freddie Mercury, The Great Pretender, συγκλονιστική διασκευή, Platters και τα 50's. Είχε δηλώσει μάλιστα ότι αυτό το τραγούδι ήταν ο απόλυτος καθρέφτης της ζωής του, καθώς ένιωθε ότι προσποιούνταν τον superstar στη σκηνή, ενώ στην προσωπική του ζωή παρέμενε ένας μοναχικός άνθρωπος. Μάλιστα δεν ξέρω πώς θυμάστε το βίντεο κλιπ. Ξύρισε το εμβληματικό του μουστάκι, ξαναφόρεσε όλα τα παλιά τρελά κουστούμια από τις εποχές των Queen και ξοδέψει πάνω από 100.000 λίρες.

σε μια άλλη διασκευή τώρα. Vintage. Ένα δικό τους έτσι. Στυλ Mike Flowers Pops. Διασκευάζουν τον πρίγκιπα. Αυτό εδώ.

0: Thanks very much.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
3: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
3: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
3: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
3: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
3: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
14: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
0: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
17: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
0: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.

Επιστρέψαμε ένα 2-1 στο 98,1. Αυτό εδώ. Εσύ Πέτρος Μαργκάρτ. Ο Απρίλιος που το ακούσαμε για πρώτη φορά, όπως και αυτό που έρχεται σε συνέχεια. Technic Bear δηλαδή. David Τσερετέλη, το όνομά του υπογράφει όμως ως Γκάρτι. Γεωργιάνος παρακαλώ. Από τα μεγαλύτερα έτσι και πιο εθιστικά ραδιοφωνικά hits της χρονιάς. Παίζει παντού, non-stop. Το είχαμε βάλει την ημέρα κυκλοφορίας του βέβαια, τον Απρίλιο.

τεράστια επιτυχία του Αμερικανού Morgan Wallen. Άμεσο πάταγο έκανε. Έκανε ντεμπούτο κατευθείαν στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard. Το ενδιαφέρον είναι ότι ξεφεύγει από την κλασική country, της country ήχο που έχει, και έχει έναν πολύ φρέσκο ρυθμικό, έτσι, ανεξάρτητο indie pop χαρακτήρα. Και πάμε τώρα πίσω μπρος ή μπρος πίσω, για να μάθεις να φορτώνεις και τα 4D και να μην πατάς το σωστό. Για τον καλλιτέχνη πάμε προηγουμένως. Ένα κομμάτι που νομίζω θα μείνει. Take me there.

Αυτό είναι το Rosemary Jam από τους Κολυφορνέζους. Αραλάς. Ονειρικό έτσι, οργανικό instrumental κομμάτι. Αυτόματα πας εκεί στις παραλίες Καλιφόρνια, των 60's βέβαια. Σήμερα γιορτάζουν ζωγραφιά, Λουίζα, Λουίζος, Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα. Χρόνια σας πολλά. Φωκάσε.

αυτό που λέμε βρώμικα μπάσα, κοφτές κιθάρες. Και αυτά τα αναλογικά συνθηματικά που θυμίζουν έντονα τις χρυσές εποχές του Joy Division. New Age Born Endure The Serbs. Πρώτο τελευταίο για σήμερα. Για δύο ώρες στις μουσικές και στα λόγια του Ράδιο 1 στο 98,1 ήταν ο Γιάννης Παντελιβάκης. Λοιπόν, χαρείτε επίσης, δεν χρειάζεται. Φθινόπωρο, παιδιά, κάθε εποχή το δικό της σκηνικό. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, να περάσετε καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12 εδώ στο Ράδιο 1. Να είστε καλά, για χαρά.

δικό της σκηνικό. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12 εδώ στο Radio 1. Να είστε καλά, για χαρά.

0: αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις, το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουδα από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Πειραιά, στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
10: Το θέμα της ημέρας.
11: Γονατίζει τους πολίτες η χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η μέση τιμή της μεγαβατόρας ξεπέρασε για πρώτη φορά εφέτος το φράγμα των 200 ευρώ και διαμορφώνεται στα 211 ευρώ από 76 που ήταν πέρυσι. Η αύξηση 177% σε ένα χρόνο δημιουργεί ασφικτικό περιβάλλον για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Διεθνής έρευνα καταδεικνύει ότι περίπου 700 ενεργοβόρες βιομηχανίες λόγω του πολύ υψηλού ενεργειακού κόστους αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Κλειδονισμοί προκαλούνται επίσης από τις μεγάλες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Το κόστος μετακυλίεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες και η πλειοψηφία των πολιτών στη χώρα μας αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Όλοι αναμένουν πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι κοντά μας για να εξετάσουμε τις παραμέτρους διεθνώς και εδώ, στη χώρα μας, Δημήτρη. Η φράση πριν από λίγο ότι μπορεί να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς επηρέασε τις διεθνείς αγορές.
10: Πολύ σωστά, Βασίλη. Αξιοσημείωτη θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή αποκλιμάκωση που καταγράφεται στις τιμές τόσο του πετρελαίου Brent όσο και του φυσικού αερίου μετά την απόφαση του Ιράν να προσφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, να άρει τον αποκλεισμό του στενού του Ορμούς σε αντάλλαγμα, Βασίλη, για προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Ειδικότερα το Ιράν μπορεί να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς εντός της επόμενης εβδομάδας, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των
11: Ιράν. Στα κεντρικά λιμάνια, όπως δήλωσε πριν από λίγο στο Reuters, ανώτερος αξιωματούχος από την Τεχεράνη.
10: Πολύ σωστά, Βασίλειο. Ο αξιωματούχος μάλιστα ανέφερε ότι η Ιρανική Αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για μια ενδεχόμενη επανέναρξη της διπλωματίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα, όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Βασίλη, η τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται στην περιοχή των 98 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση άνω του 2%. Ωστόσο, μένει να φανεί εάν η μείωση αυτή περάσει άμεσα και στα πρατήρια καυσίμων. Πάντως, σήμερα η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε για άλλη μια μέρα την αντίστοιχη της αμόλυφης της βενζίνης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυφης βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2,199 ευρώ ανά λίτρο. Δηλαδή, 2,20
11: ευρώ ανά λίτρο.
10: Που σημαίνει αυτό 3,9 λεπτά του ευρώ αυξημένη τιμή σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη, σχεδόν δηλαδή σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Τιμή, να σου τιμήσω, Βασίλη, που θα ξεπέρναγε τα 2,30 ευρώ λεπτά το λίτρο.
11: Αν δεν υπήρχε επιδότηση.
10: Ακριβώς, ακριβώς, αν δεν υπήρχε επιδότηση. Λόγω της επιδότησης των 10 λεπτών η τιμή έχει παραμείνει στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Εκπρόσωποι τώρα των πρατηρίων καυσίμων εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν δεν θα υπάρχουν άλλες αυξήσεις μέσα στην εβδομάδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει, πόσο θα μειωθούν και πότε οι τιμές μετά από αυτή την πτώση του πετρελαίου Brent. Τώρα όμως τα πράγματα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνηση είναι χειρότερα, γιατί έχει υπάρξει αύξηση σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα κατά 10 λεπτά ανά λίτρο. Πλέον η τιμή, όπως είπαμε, του πετρελαίου κίνηση έχει ξεπεράσει αυτή τη μόλις της βενζίνης, φτάνει τα 2,224 ανά λίτρο, δηλαδή 2 ευρώ και 22 λεπτά ανά λίτρο, από 2 ευρώ και 12 λεπτά ανά λίτρο πριν από μία εβδομάδα. Και εδώ, αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 15 λεπτών, η τιμή στο ντίζελ θα είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 37 λεπτά ανά λίτρο. Να σου θυμίσω ότι ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης και γενικότερα για την ενέργεια αποτελεί βασικό λειτουργικό κόστος για τη βιομηχανία, Βασίλη, τις υπηρεσίες, τις μεταφορές και, όπως καταλαβαίνεις, όταν συνεχιστεί αυτό το ράλι ανόδου, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, θα επηρεάσει και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση και τις τελικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Πάμε τώρα στο ρεύμα. Όπως πολύ σωστά ανέφερε, σήμερα Τρίτη, Βασίλη, η τιμή χονδρική φτάνει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας άνοδο περίπου 17% σε σχέση με την προχθεσινή τιμή. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σημαντικό ρόλο στην αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος παίζει και το φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο όμως που αυτή τη στιγμή, λόγω της είδησης που είπαμε για το ενδεχόμενο άνοιγμα του στενού του Ορμούς, καταγράφεται μείωση στα 69 ευρώ την μεγαβατόρα. Να σου θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν στα 83 ευρώ την μεγαβατόρα. Υπάρχει μια πτώση της τάξης άνω του 4%.
11: Και να δούμε αν θα συνεχιστεί, Δημήτρη, αυτή η αποκλιμάκωση, γιατί είπαμε ότι οφείλεται στις δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters.
10: Ακριβώς. Είναι τα 69 ευρώ η μεγαβατόρα του φυσικού αερίου. Είναι λιγότερα από το 83 ευρώ που ήταν πριν από λίγες ημέρες, Βασίλη, αλλά είναι και πολύ υψηλότερα από τα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα που ήταν η τιμή του φυσικού αερίου στις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Και ως γνωστόν, το έχουμε πει αρκετές φορές, η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει και την χονδρική τιμή του ρεύματος, και μένει να δούμε τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση, ήδη το Σεπτέμβριο η μέση τιμή της χονδρικής τιμής ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Αυγούστου, Βασίλη.
11: Και δεν θέλουμε να φανταζόμαστε, Δημήτρη, τι θα γινόταν αν άρχιζε από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Μένεις μαζί μας, Δημήτρη, δεν κλείνεις, για να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στην δημόσια τηλεόραση ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος για την οριζόντια παρέμβαση ώστε να δοθεί εφέτος αυξημένο επίδομα θέρμανσης.
12: Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ένας σχεδιασμός, μια σειρά πραγμάτων τα οποία πρέπει να τα μετρήσουμε και προφανώς τα οποία δεν πρέπει επουδενή να δημιουργήσουν προβλήματα στην ελληνική οικονομία, άρα και στους Έλληνες πολίτες.
13: Ναι.
12: Θα υπάρξει οριζόντια παρέμβαση ώστε το επίδομα θέρμανσης αυξημένο να πάει στους Έλληνες με στόχο να καλυφθούν οι πολίτες και να μην έχουν κανένα πρόβλημα κατά τους χειμερινούς μήνες. Υπάρχει καταστροφολογία. Εμείς λοιπόν είμαστε μία από τις χώρες, τις λίγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχουμε τη δυνατότητα παροχών. Μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία, σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Επομένως, λίγη υπομονή. Νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι ως προς τους στόχους μας. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας.
11: Να ακούσουμε και την πρόταση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα.
14: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο από αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
11: Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να κρατάει υψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υποστήριξε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
15: Είμαστε από τις χώρες με την υψηλότερη τιμή της βενζίνης. Αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα πρέπει να μειωθεί και έως και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης επιλέγει να τον κρατάει υψηλά, να πολλαπλασιάζει με το ΦΠΑ και μετά από αυτά τα οποία βγάζει να αποφασίζει πού θα μοιράσει. Και πάλι θα μοιράσει στα δικά του εκλογικά κοινά, σε αυτά τα οποία είναι τα πιο κοντινά του, έτσι ώστε να τον ψηφίσουν. Δηλαδή στο δημόσιο τομέα και στους συνταξιούς.
11: Μαθαίνω τώρα, Δημήτρη, πως έχεις πληροφορίες για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου.
10: Ακριβώς, Βασίλη, να πούμε ότι όταν τέθηκε η Εθνική Συμφωνία και η Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών στις 31 Αυγούστου, είχαμε μειώσεις σε 1.750 προϊόντα. Από αυτά τα 1.750 προϊόντα, τα 400 αφορούν σχολικά, που σημαίνει ότι 1.300 προϊόντα είναι εκείνα που αφορούν τα καθημερινά που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ μάρκετ. Τώρα, γνωρίζουμε, οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι οι εξής, Βασίλη, ότι αυτά τα 1.300 περίπου προϊόντα θα είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι η πρωτοβουλία, η συγκεκριμένη συμφωνία, έχει διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
11: Μέχρι τέλος του χρόνου υπήρχαν πληροφορίες αρχικά ότι θα παραμείνει αυτή η συμφωνία σε ίσχυ.
10: Ακριβώς. Θα σου πω ακριβώς τι γίνεται. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε, έχουμε πληροφορίες ότι για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου ήδη θα παραμείνουν. Φαίνεται ότι θα παραμείνουν στη λίστα με τις μειωμένες τιμές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών και της συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση, στα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες των φήμων και τους υπόλοιπους προμηθευτές. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξουν 400 προϊόντα, υπάρχουν 400 προϊόντα μέχρι στιγμής, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που θα συνεχίσουν να βρίσκονται στη συγκεκριμένη λίστα μέχρι και το τέλος του χρόνου.
11: Τα υπόλοιπα 950?
10: Πρόσεξε. Μένει να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και πόσα τελικά ακόμη προϊόντα θα προσθεθούν στη λίστα ή αν θα επεκταθούν κάποια από αυτά που βρίσκονται ήδη μέσα στη λίστα ή θα υπάρχουν κάποιες καινούργιες μειώσεις σε κάποια άλλα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα γνωρίζουμε πόσα προϊόντα θα περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τις μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που λέγεται στην αγορά είναι ότι με το ενεργειακό κόστος, Βασίλη, να είναι τόσο υψηλό, υπάρχει πρόβλημα αναφορικά με το όχι απλά να μειωθούν τιμές αλλά να συγκρατηθούν και στα σημερινά επίπεδα. Μένει όμως όλα αυτά να τα δούμε στην πράξη.
11: Να είναι να εξετάσουμε και κατά πόσο απέδωσε το μέτρο αυτό. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Είναι γεγονός λοιπόν ότι τα νοικοκυριά βρίσκονται υπό μεγάλη οικονομική πίεση εδώ και καιρό και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία πρόσφατης διεθνούς έρευνας που καταδεικνύει ότι 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν λογαριασμούς με δανεικά ή με πιστωτική κάρτα, ενώ το 37% έχει αφήσει τουλάχιστον μία πληρωμή να καθυστερήσει. Οι καταναλωτές ψάχνουν εν αγωνίως τρόπους να διαχειριστούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις εν μέσω ακρίβειας, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
16: Πράγματι αποκαλυπτικά είναι, Ελισάβετ, τα στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία 6 στους 10 Έλληνες αναγκάζονται να καταφεύγουν σε δανεισμό είτε μέσω δανείων από το περιβάλλον τους είτε μέσω της χρήσης πιστωτικών καρτών για να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών δεν υπάρχει πλέον ούτε για την κάλυψη των βασικών αναγκών, αποτυπώνοντας βέβαια το μέγεθος της οικονομικής ασφυξίας που βιώνει η κοινωνία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Έκθεσης Πληρωμών Καταναλωτών του Σύνδρου, η αδυναμία ανταπόκρισης στις καθημερινές υποχρεώσεις έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς περισσότεροι από ένα στους τρεις καταναλωτές, με ποσοστό δηλαδή περίπου 37%, δηλώνουν ότι έχουν αφήσει τουλάχιστον μία πληρωμή λογαριασμού να καθυστερήσει μέσα σε ένα χρόνο, επειδή αδυνατούν να είναι συνεπείς στις προθεσμίες, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλότερος και φτάνει στο 29%. Παράλληλα, η ανάγκη για ρευστότητα και η προσπάθεια μετάθεσης του οικονομικού βάρους για το μέλλον έχει εκτινάξει και νέες μορφές μικροδανεισμού, θα έλεγα. Σχεδόν οι μισθοί Έλληνες, 47%, έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα». «Buy now, play later», μέσα σε ένα χρόνο. Επιλέγονται να σπάσουν ακόμα και μικρές καθημερινές αγορές σε δόσεις για να τα απεξέλθουν στην καθημερινότητα. Και στην Ευρώπη, βέβαια, αυτό το ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο. Είναι στο 40%.
13: Δηλαδή, σε όλες τις κατηγορίες φαίνεται ότι είμαστε υψηλότερα, έχουμε υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
16: Ακριβώς, Ελισάβετ. Και αυτή η διαρκής καταφυγή σε λύση ανάγκης τώρα συνθέτει την εικόνα, βέβαια, μιας οικονομίας όπου τα σταθερά εισοδήματα έχουν χάσει τη μάχη με την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης. Και εδώ να πούμε ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση μέσα από την έρευνα είναι ότι μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο οι καταναλωτές αναζητούν νέες σανίδες σωτηρίας στην τεχνολογία. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι, όπως αναφέρει η έκθεση, καταγράφει μια σημαντική στροφή σε ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών, με τους πολίτες να προσπαθούν τώρα πλέον μέσω της τεχνολογίας να αντιδράσουν τον προϋπολογισμό τους, να εντοπίσουν περί τα έξοδα και να αποφύγουν περαιτέρω δανεισμό.
13: Πάντως, αυτό που κρατάμε εμείς είναι ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο, Μέρη, για τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Χιλιάδες ραβασάκια στέλνει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε όσους ξέχασαν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι διασταυρώσεις έβγαλαν λαβράκια και τα ειδοποιητήρια στέλνονται ηλεκτρονικά και μόνο όταν αυτό δεν είναι εφικτό με συστημένες επιστολές μέσω ταχυδρομείου. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων Σύση Σταυροπιεράκου θα ενημερώνονται πως έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως τις 30 Οκτωβρίου την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους το 2021.
17: Πράγματι, με τα μηνύματα που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι, ενημερώνονται για την οφειλή πριν τους έρθει ο τελικός λογαριασμός με τα πρόστιμα, τα οποία φτάνουν στο διπλάσιο των τελών που ξέχασαν να πληρώσουν. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΔΕ, η βεβαίωση της οφειλής με το ποσό των ετήσιων τελών, ανάλογα με τον κυβισμό, το είδος και το έτος κυκλοφορίας του οχήματος, μαζί με το πρόστιμο, θα ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, νωρίτερα και συγκεκριμένα έως τις 30 Οκτωβρίου, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την οφειλή εφόσον αποδείξουν με παραστατικά ότι λόγω της κατάστασης του οχήματός τους δεν υποχρεούνταν να καταβάλουν τέλη. Από την 1η Οκτωβρίου θα ανοίξει η εφαρμογή στο MyCar με τα οχήματα που εμφανίζουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας του 2021 αναιδιοκτήτη. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με κωδικούς TaxNet, ενώ μέσω της εφαρμογής δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση του οχήματος για το έτος οφειλής ή για τα επόμενα έτη. Αν το οχήμα ήταν κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόταν από τέλη και συνυποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τιμή οφειλή των τελών κυκλοφορίας. Οι φορολογικές υπηρεσίες προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 26 Νοεμβρίου. Στις περιπτώσεις που από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύει τιμή υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας του 2021, τότε τα αντίστοιχα τέλη συμπεριλαμβάνονται στην βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μαζί με το αντίστοιχο πρόστιμο. Η βεβαίωση των τελών θα ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, στις 3 Δεκεμβρίου.
11: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
13: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θεωρείται κλειδί για την πορεία των ερευνών η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των επικοινωνιών όχι μόνο των δύο γιατρών αλλά και των εργαζομένων του ιατρείου. Ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις κυρίως όσον αφορά τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Την ίδια ώρα η εκπρόσωπος της αστυνομίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
18: Και να ξεκινήσουμε με αυτό το τελευταίο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, που δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, ότι δεν αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο. Από την πρώτη στιγμή δεν αποκλείονταν αυτό το ενδεχόμενο και ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται να υπάρχει και μετά την κατάθεση που έδωσε και ο υπνοθεραπευτής, το τονίζω, ως μάρτυρας έχει δώσει την κατάθεση, δεν εμπλέκεται κάπου, δεν κατηγορείται για το παραμικρό όσον αφορά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ίσως πρόκειται για ένα άτομο από το επαγγελματικό περιβάλλον του γνωστού τραγουδιστή και άτυχου, βεβαίως, διότι βρήκε θάνατο μέσα σε ιατρείο, αν είναι δυνατόν, που τον έφερε σε επαφή με τον υπνοτιστή, αλλά και ποιος του σύστησε αυτούς τους δύο γιατρούς, διότι εδώ η κατάσταση πρέπει να σας πω ότι είναι συγκεκριμένη. Ενώ φαίνεται να υπάρχει συνεργασία του υπνοτιστή με τους δύο γιατρούς, όπως τουλάχιστον υπήρξε στον ανακριτή, υποστηρίζει ότι δεν είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σύστησε τον Γιώργο Μαζονάκη στους συγκεκριμένους γιατρούς ή ζήτησε από τον Γιώργο Μαζονάκη, επειδή έχει ακουστεί και αυτό, ναι, ότι ζήτησε από τον Γιώργο Μαζονάκη να πάει πρώτα εκεί, να του καθαρίσουν το αίμα και έπειτα να πάει για να ξεκινήσουν να κάνουν τις συνεδρίες. Αυτό το αρνείται. Τώρα, το τι έχει πει στον ανακριτή όσον αφορά την ανταλλαγή των γνωστών μηνυμάτων, τι γίνεται, θα έρθει με το ραντεβού που έστειλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος την επίμαχη ημέρα στην γιατρό και η απάντηση όλα καλά με καρδούλα και την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί δεν υπάρχει πληροφόρηση. Προφανώς και έχει δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή, αλλά όπως καταλαβαίνετε,
13: αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε τι έχει πει.
18: Σοβαρό αντικείμενο της κύριας έρευνας που διεξάγεται τώρα.
13: Κυκλοφορούν πληροφορίες, Θεοδόση, ότι ο υπνοθεραπευτής έστειλε, φέρεται να έστειλε και ένα μήνυμα στην γιατρό και αργότερα, αφού έμαθε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι στη ζωή πια, στο οποίο αναφέρεται ότι σε πήρα στο λαιμό μου. Όλα αυτά λοιπόν μένει να δούμε αν όντως αληθεύουν.
18: Εγώ δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό το μήνυμα, καθώς αυτό δεν υπάρχει στην δικογραφία.
13: Ακριβώς.
18: Και επίσης η άρση απορρίτου του τηλεφωνικών επικοινωνιών, ένα μεγάλο μέρος το οποίο έχει πραγματοποιηθεί, βρίσκεται στα χέρια του ανακριτή. Κατά συνέπεια, εγώ δεν είμαι σε θέση να μπορέσω να το διασταυρώσω ώστε να έχω μία άποψη πάνω σε αυτό και θα μείνω στενά στην δικογραφία.
13: Τώρα, τι γίνεται με τους εργαζόμενους?
18: Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα πάμε σε άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών στα τηλέφωνα των τεσσάρων γυναικών που εργάζονται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και βρίσκονταν την επίμαχη ημέρα στο ιατρείο. Και αυτό γιατί? Διότι στις καταθέσεις τους έχουν πέσει σε αντιφάσεις όσον αφορά τις ώρες. Μία από αυτές, μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι έφτασε στο σημείο να πει ότι όλο το περιστατικό, λέει, έγινε εκεί γύρω στις 10-10 και μισή το βράδυ. Όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, οι αποκλίσεις είναι μεγάλες
13: κατά
18: συνέπεια όσον αφορά στην ώρα και στις καταθέσεις που έχουν δώσει για το τι επικρατούσε μέσα στο ιατρείο εκείνη την στιγμή, αλλά και πού τοποθετούν τους δύο γιατρούς στις καταθέσεις τους. Δηλαδή, μία λέει ότι ο γιατρός έλειπε, επέστρεψε γιατί είχε ασθενή και έπεσε και λίγο για ύπνο στον καναπέ. Εκείνη την ώρα, λέει η έτερη, ο γιατρός ήταν στο ιατρείο, εξέταζε αυτό και ακούσαμε φωνές. Δεν είναι δηλαδή ένα ενιαίο σώμα καταθέσεων, αλλά τέσσερις διαφορετικές. Για τον λόγο αυτό, όχι μόνο θα ζητηθεί άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, αλλά όταν αυτή ολοκληρωθεί και έχει τα αποτελέσματα στα χέρια του εισαγγελέας, προφανώς και θα καλέσει τις τέσσερις εργαζόμενες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου να δώσουν κατάθεση. Η γραμματέας, πρέπει να σας πω, έδωσε σήμερα κατάθεση μετά από αίτημα του δικηγόρου υπεράσπισης του 58χρονου γιατρού, προκειμένου να βεβαιώσει εκ νέου, γιατί το λέει και στην προανακριτική της κατάθεση, να βεβαιώσει εκ νέου ότι δεν είναι ασθενής του ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι ασθενής της συζύγου του, κάτι που το υποστηρίζει ο ίδιος από την πρώτη στιγμή, και ότι ο ίδιος ουδεμία σχέση είχε με αυτή την διαδικασία και απλώς μπήκε στο γραφείο για να βοηθήσει όταν πια ο Μαζωνάκης είχε υποστεί την ανακοπή καρδιά.
13: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνο και να πούμε εμείς ότι ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή σε συνέντευξή του ανέφερε ότι ο υπνοθεραπευτής δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση που διενεργούσε το ιατρείο του Κολονακίου, ότι δεν συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή, ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία που υπήρχε μεταξύ τους, βάσει της οποίας λάμβανε 40 ευρώ για κάθε πελάτη που έστελνε στην προφυλακισμένη γιατρό. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, χαρακτήρισε απατεώνες που παραβίαζαν διαρκώς τον νόμο τους δύο γιατρούς.
19: Οι ΓΑΚΑ καταλάβαν ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο. Και όταν ερχόταν ο έλεγχος, φρόντιζε να εξαπατά τις επιτροπές. Αυτό γινόταν όπως έκανε το καλοκαίρι που έστειλε ψεύτικη βεβαίωση. Που είπε ότι το μηχάνημα που έχω πάρει είναι συμπληρωματικό της οζονοθεραπείας. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί καταλάβαν ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο. Είχε πλήρη συνείδηση η ΓΑΚΑ ότι παρανομή. Έλεγχος δεν μπορούσε τελικά να γίνει από κανέναν. Βάζ λοιπόν κάποιους επιθεωρητές υγείας και παίρνουν στην Καρνεάδου. Αν δεν είναι γιατροί, μπορούν να καταλάβουν ότι είναι αυτό το μηχάνημα? Όχι. Είναι αυστηρές προϋποθέσεις. Εδώ δεν είχε πάρει άδεια για να κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ ξαναλέω, γυρνάμε γύρω-γύρω από τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι ήταν απατεώνες. Εδώ έχουμε δύο απατεώνες. Αποφάσισαν να παραβιάζουν διαρκώς τον νόμο. Δεν είναι θέμα αυστηρή. Ωραία, κάνει πιο αυστηρή τη διαδικασία. Μα άμα κάποιος δεν θέλει να ακολουθεί τη διαδικασία, πάλι θα είναι παράνομο.
13: Να ξανασυγκροτηθεί ισχυρός εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας, ζήτησε από την πλευρά του, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο τομεάρχης υγείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Σπύρος Δρίτσας.
20: Πρέπει να φτιαχτεί ξανά ισχυρός εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας, να ξανασυγκροτηθεί και να επανειδηθεί ο ΣΕΙΤ, ο οποίος πρέπει να είναι επαρκώς ελεγχομένος και επιχειρησιακά ανεξάρτητος, να μπορεί πραγματικά να λειτουργεί. Χρειάζονται συστηματική εθνικιαστική έλεγχη. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο μητρό αδειοδοτημένων δομών και πράξεων. Αυτή τη στιγμή, αν μπει κανείς και γουγκλάρει, καταλαβαίνετε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευαίσθητος, έχει προβλήματα, ψάχνει να βρει θεραπείες, είναι, θα έλεγε κανείς, εκτεθειμένος, όχι απλά σε παραεμπόριο, είναι πραγματικά εκτεθειμένος σε μάγους.
11: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αρχίζουν στη Νέα Υόρκη οι κρίσιμες εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπό τη βαριά σκιά της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που πυροδοτούν οι πόλεμοι σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Οι διμερείς συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου και οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Ήδη ο Τραμπ είχε συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο, ενώ αναμένονται και συζητήσεις με τον Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Θανάση Τσίτσα επέτρεψαν επίσης την Ιρανική αντιπροσωπεία να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και το ερώτημα όλων είναι πλέον εάν τελικά ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Μπεζεσκιάν.
21: Ναι, είναι μια συνάντηση η οποία δεν έχει ακόμα προγραμματιστεί, αλλά και οι δύο πλευρές έχουν την επιθυμία για μια τέτοια επαφή μεταξύ των δύο Προέδρων. Η Νέα Υόρκη γίνεται και πάλι για λίγες μέρες το κέντρο της παγκόσμιας διπλωματίας, με περίπου 130 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να συγκεντρώνονται για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και φέτος η ατζέντα είναι βαριά, η πόλεμη και η διεθνής ασφάλεια. Η πυρηνική απειλή, η κλιματική αλλαγή και η ενέργεια βρίσκονται ψηλά στις συζητήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν παράλληλα να απαντήσουν στις αμφισβητήσεις και το ρόλο για την αποτελεσματικότητά τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έρχεται στη Νέα Υόρκη μόνο για την καθιερωμένη ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης σε περίπου 2 ώρες. Θέλει να εκμεταλλευτεί την παρουσία δεκάδων ηγετών στην διαπόλη για μια σειρά απευθείας επαφών με δύο κρίσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας, το Ιράν και την Ουκρανία. Μετά την ομιλία του ακολουθεί ένας μαραθώνιος τουλάχιστον 11 διμερών και πολυμερών συναντήσεων. Ξεχωρίζει το ραντεβού με τους εκπροσώπους των 6 χωρών του κόλπου. Ο Τραμπ θέλει να ακούσει από πρώτο χέρι πώς βλέπουν οι χώρες αυτές την επόμενη μέρα απέναντι στο Ιράν, αλλά και τις εξελίξεις στην Ιεμένη και τους κινδύνους για τις θαλάσσιες οδούς και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σημαντικό είναι και το τετ-α-τετ με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία αναζητεί τρόπους να περιοριστούν τα πλήγματα τις ενεργειακές υποδομές ενώπιση του χειμώνα, ενώ ο Τραμπ εξακολουθεί να αναζητεί διπλωματικό άνοιγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αποκλιμάκωση. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, την οποία είχαν προαναγγείλει τα τουρκικά μέσα και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ, χωρίς όμως να αποκλείεται κάποια επαφή στο περιθώριο των εργασιών.
11: Θανάση, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κηρύξει και πόλεμο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που του ασκούν κριτική.
21: Ναι, τρία αμερικανικά μέσα, το CNN, το MS Now και το Politico, βρέθηκαν από την περασμένη Παρασκευή ξαφνικά έξω από τις πύλες του Λευκού Οίκου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τους αφαιρεί την πρόσβαση, κατηγορώντας το για fake news. Οι δημοσιογράφοι τους είδαν τη διαπιστεύση τους να απενεργοποιούνται και τρεις οργανισμοί απάντησαν προσφεύγοντας τα ομοσπονδιακά δικαστήρια. Υποστηρίζουν ότι ο Λευκός Οίκος δεν τους αποκλείει για λόγους ασφαλείας ή κανονισμών, αλλά επειδή δεν εγκρίνει τη δημοσιογραφική τους κάλυψη. Η κόντρα αυτή μεταφέρθηκε και στο ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Το CNN είχε σειρά να διαθέσει το τηλεοπτικό του συνεργείο, τις κάμερες δηλαδή που ακολουθούν τον πρόεδρο και μοιράζουν την εικόνα σε όλα τα δίκτυα. Όταν αποκλείστηκε, άλλα όλα τα αμερικανικά δίκτυα σχεδόν, το ABC, το CBS, το NBC και το Fox News, αρνήθηκαν να πάρουν τη θέση του και για πρώτη φορά η εικόνα γύρω από τον πρόεδρο περιορίστηκε δραστικά, όχι για τεχνικούς λόγους, αλλά εξαιτίας μιας σύγκρουσης του Λευκού Οίκου με τον τύπο. Σε απάντηση όλων αυτών, ο Λευκός Οίκος εμφάνισε χτες ένα διαδικτυακό κανάλι, το Trump TV.
11: Το Trump TV, ακριβώς.
21: Το οποίο το προωθεί με ομιλίες, εμφανίσεις και επιλεγμένη εικόνα του Προέδρου, το οποίο βέβαια δεν έχει αρχίσει ακόμα να λειτουργεί.
13: Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστελνε μήνυμα από το Σαν Φρανσίσκο ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Σε συνάντηση που είχε με Έλληνες επιχειρηματίες, τους κάλεσε να λάβουν μέρος στις εκλογές, ενώ παρότρινε τους εργαζόμενους να έρθουν στη χώρα μας όχι μόνο για διακοπές αλλά και για εξαποστάσεως εργασία. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
22: Καλό μας σημαντικό από μένα. Επενδυτικό το DNA της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά συνάμα με μηνύματα από την πλευρά του Πρωθυπουργού ότι μια ενδεχόμενη δημοσιονομική χαλάρωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πορεία της χώρας. Με τον τρόπο αυτό Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω ότι έθεσε αμέσως πλην σαφώς στο στόχαστρό του τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αν αναλάβει την εξουσία μια άλλη κυβέρνηση και αποφασίσει να ξαναβάλει τη χώρα στον δρόμο των ταπανών που υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας. Δεν θα αργήσουν πολύ οι αγορές ομολόγων να στραφούν εναντίον μας, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Στην εκδήλωση της Endeavor Greece, ο Πρωθυπουργός έθεσε το διακύβευμα της εθνικής κάλπης, τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, και αυτός δεν είναι άλλος από μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Περιλαμβάνει το πρόγραμμά του, επίσης περιελάμβανε το πρόγραμμά του, καθώς ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της παρουσίας του στο Σαν Φρανσίσκο, επισκέψεις στην έδρα της Tesla, αλλά και στις έδρες έτερων τεχνολογικών κολοσσών, όπως είναι η Nvidia και η Sequoia Capital. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, συζητώντας με στελέχη που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τις επόμενες σελίδες που μπορούν να γραφτούν σε τομείς όπως είναι η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική. Σήμερα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στο Σαν Φρανσίσκο. Αναμένεται να συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης. Αμέσως μετά θα λάβει μέρος σε μια συζήτηση που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ πριν μπει στο αεροπλάνο για να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
11: Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί έξω από τεχνικό λύκειο στην πόλη Μανίσα της Τουρκίας. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι μαθητές. Να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας Νίκο Νανούρη για περισσότερες πληροφορίες. Νίκο.
0: Βασίλη, λίγο μετά τις 8 το πρωί, ένας άγνωστος άνδρας, κρατώντας στο χέρι του μια κυνηγετική καραμπίνα, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως έξω από σχολικό συγκρότημα, έξω από ένα λύκειο στην πόλη Μανίσα, στη δυτική Τουρκία, μια επαρχία στη δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ο απόλυτος πανικός. Ο δράστης τράπηκε άμεσα σε φυγή, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία κατάφερε να το συλλάβει. Ωστόσο, από τη δράση του, από τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοίνωσαν οι αρχές στην επαρχία Μανίσα, 11 άτομα έχουν τραυματιστεί και τα 11 παιδιά, τα δύο μάλιστα νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της πόλης. Είναι άγνωστα μέχρι στιγμής, να πούμε, τα κίνητρα του δράστη. Έχει συλληφθεί, όπως είπαμε και πριν, έχει συλληφθεί ωστόσο και η οικογένειά του και οι γονείς του και ο παππούς του για αμέλεια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την Τουρκία, οι ένοπλες επιθέσεις, δηλαδή και σε σχολεία, διότι και πέρσι, τον Απρίλιο του 2026 μάλλον, είχαμε δύο ένοπλες επιθέσεις στην Ανατολική Τουρκία σε σχολεία, με αποτέλεσμα τότε να έχουμε και νεκρούς.
11: Πριν από λίγο, κυρίες κύριοι, μας ενημερώνουν ότι φορτηγό προσέκρουσε στα κυκλειδώματα γέφυρας και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
13: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Φθινοπορεινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού που εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
24: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
25: Το μέλλον σου χωράει παντού.
26: Υποβολή εργασίας έγινε.
27: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
28: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
29: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
25: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες Τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρει.

0: στους 97,8.
1: 43 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρώτο επίσημο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού σήμερα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική, αλλά και στη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Ήδη σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου βρέχει έντονα εδώ και περίπου 2,5 ώρες, ενώ σημειώνονται και κεραυνοί. Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά. Η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί έως και αύριο Τετάρτη, Τάσο Αρνιακέ, ενώ από την Πέμπτη θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά τα φαινόμενα.
2: Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Πέμπτη Παρασκευή θα υποχωρήσουν πρόσκαιρα, γιατί Σαββατοκύριακο έχουμε ένα νέο φθινοπορεινό κύμα με νέες βροχές, καταιγίδες πάλι σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Με άλλα λόγια, το φθινόπωρο που επίσημα μπαίνει αύριο μας έδωσε μια πρόγευση από σήμερα με αρκετές βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στα Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Στις υπόλοιπες περιοχές έχουμε βροχές, όχι όμως ιδιαίτερα έντονες. Το πιο πολύ νερό έχει πέσει στην Κύμη, τόσο νερό όσο πέφτει σχεδόν κατά μέσο όρο ολόκληρο το μήνα. Έπεσε μέσα σε 5-6 ώρες τα ξημερώματα. Και στην Αττική έχουμε βροχές, βρέχει παντού, περισσότερο πάντως στην περιοχή των Μεγάρων. Χωρίς όμως κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι στιγμής. Αύριο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τη διαφορά ότι στα δυτικά θα ανοίξει ο καιρός, περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές μπόρες μόνο το πρωί στην Ετωλοακαρνανία και μετά γρήγορη βελτίωση. Στα ανατολικά όμως βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι, που στα βόρειο-ανατολικά κατά τόπους θα είναι έντονες, κυρίως στη Θεσσαλία, στο Πύλιο, στις ακτές κυρίως του Πυλίου στο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια. Ενώ το βράδυ θα περιοριστούν κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5, στα πελάγητα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στα βόρεια τους 24 μόλις βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές τους 25 με 26 και μόνο στα Δωδεκάνησα τους 27. Στην Αττική περιμένουμε και αύριο βροχές, με βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Βοριάδες 3 με 4 στα ανοιχτά 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βελτιωμένο καιρό με λίγες νεφώσεις το πρωί και λιακάδα αργότερα. Βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ, 6 τα ξημερώματα και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός με βελτίωση την Πέμπτη.
1: Τάσο, θα συνεχιστεί η βροχόπτωση εδώ στο Λεκανοπέδιο και κατά τη διάρκεια της νύχτας?
2: Όχι. Το βράδυ θα σταματήσει.
1: Γιατί επικρατεί κομφούζιο στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Έχουν τεθεί, να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, φανάρια εκτός λειτουργίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος στη συμβολή των οδών Φρατζή και Υπανάκτο στην περιοχή του Νέου Κόσμου.
2: Πάντως μέχρι στιγμής.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, σε ρινγκ μετατράπηκε το στούντιο τηλεοπτικού σταθμού όταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκολας Φαραντούρης, απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, της είπε ότι χαργεντιζόταν με υπουργούς. Η ένταση πυροδοτήθηκε νωρίτερα όταν η κυρία Δούκου τον εγκάλεσε για χαργεντισμούς με τη Μαρία Καριστιανού Προμηνών. Να πάρουμε μία γεύση από την αντιπαράθεση των δύο και στη συνέχεια η Μαριτίνα Ζαφεριάδου θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη.
4: Κυρία Δούκου, σας γνώρισα ως Αλέκας Δούκου.
5: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
4: Ωραία. Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ
5: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
4: Επί τέσσερα χρόνια. Έτσι σας γνωρίσαμε.
5: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
4: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα.
3: Και αυτό βέβαια, Μαριτίν, ήταν το πρώτο επεισόδιο της κόντρας, γιατί αργότερα η κυρία Δούκου ζήτησε την αποπομπή ουσιαστικά του κυρίου Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ.
6: Όλοι σωστά. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν ο Νικόλας Φαραντούρης που, ψέγοντας με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, όσους κυβερνητικούς έχουν συναναστροφές με τσαρλατάνους, όπως είπε, δέχτηκε επίθεση από την εκπρόσωπη τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξανδρά Στούκου, ότι δεν πάει πολύ καιρό από τότε που ο ίδιος χαργεντιζόταν με τη Μαρία Καριστιανού, γνωστή και για την κβαντική ιατρική που ασκεί, προκειμένου να πάει στο κόμμα της, αλλά τελικά κατέληξε στο Πασόκ. Ο κύριος Φαραντούρης απάντησε, καταλογίζοντας μεταξύ άλλων στην κυρία Στούκου δικά της χαργεντίσματα με υπουργούς του Πασόκ άλλοτε, για να επανέλθει και εκείνος λίγο αργότερα, βλέποντας τις διαστάσεις που είχε πάρει το θέμα, διευκρινίζοντας ότι μιλούσε αμυγός πολιτικά. Ουδέποτε είπε προσέδωσε οποιαδήποτε άλλη θρία, όπως θέλει να επενήσεται η κυρία Στούκου, αλλά οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες. Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είχε κάνει λόγο για κοκκινές γραμμές στο δημόσιο διάλογο, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές, ενώ η ίδια κυρία Στούκου είχε δημοσιοποιήσει την απόδειξη εγγραφής της στη Νέα Δημοκρατία το 1997. Μάλιστα, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην αναφορά του Ευρωβουλευτή για την επαγγελματική διαδρομή της, και ούτε λίγο ούτε πολύ είχε ζητήσει την αποπομπή του Ευρωβουλευτή από το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα επανήλθε και ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έχει προσωπική αντιπαράθεση με κανέναν, ακόμη και αν έχει σφοδρές ιδεολογικές ή πολιτικές αντιρρήσεις, πάντα αντιπαρατίθεται πολιτικά. Πλην όμως, προεκλήθη, είπε, με ένα τελείως αδόκιμο και απρόκλητο τρόπο, χωρίς να κατανοεί γιατί μια φράση μπορεί να είναι προσβλητική και σεξιστική όταν αναφέρεται από έναν άντρα σε μια γυναίκα, αλλά όχι το αντίστροφο, μια και την είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα η κυρία Στούκου. Πρόκειται προφανώς για ένα ατυχές γεγονός, το οποίο όμως δεν ήταν μόνο για το ΠΑΣΟΚ χθες, καθώς και ο κύριος Αυλονίτης, άρτια αφιχτής στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, είχε δημιουργήσει το δικό του μικρό επεισόδιο.
3: Έχει ανάψει φωτιές, ναι.
6: Όταν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συμπορευτεί τόσο με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, όσο με το ΣΥΡΙΖΑ ή και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πλεύση ελευθερίας. Κάπου εκεί έγινε ένα τηλεφώνημα, υπήρξε μια ενόχληση από την Χαρλάου Τρικούπη και ο ίδιος προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση, θέλοντας να υποστηρίξει ότι δεν τίθεται θέμα αυτονομίας για το ΠΑΣΟΚ, ότι χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή, και καλούσε με τη διευκρίνησή του αυτή το δημοκρατικό κόσμο να συσπηρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα. Έλυσα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριτίνα.

0: Σφοδρές αντιδράσεις προκλήθηκαν κυρίες και κύριοι στη Βουλή μετά την επίσημη δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούς ότι ανήκει στη Συμμαχία Ελλήνων, την οποία έχει ανακοινώσει ότι στηρίζει ο καταδικασμένος Ηλίας Κασιδιάρης για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ο Γιώργος Λικουρέτζος μας ενημερώνει.
1: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Όλα έγιναν χθες το βράδυ και λίγες μόνο ώρες μετά τη δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη ότι στηρίζει το κόμμα της Συμμαχίας Ελλήνων. Βέβαια, εκεί θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια πρώτη οπισθοδρόμηση από ό,τι φαίνεται, ή υποχώρηση, καθώς ο Ηλίας Κασιδιάρης βγαίνοντας από τη φυλακή είχε πει ότι θα ιδρύσει κόμμα. Φαίνεται ότι τώρα καταλήγει στο να στηρίξει κάποιο κόμμα. Λίγες ώρες αργότερα, ο κύριος Μανούσος, ιδρυτής, όπως δείχνουν και όπως υποστηρίζει και ο ίδιος, της Συμμαχίας Ελλήνων, ένιωσε την ανάγκη από την Ολομέλεια της Βουλής να δηλώσει ότι ο ίδιος, σε μια άσχετη επικαιρή ερώτηση πρέπει να σας πω, ότι ο ίδιος εκπροσωπεί το κόμμα και τις θέσεις και θα είναι η φωνή της Συμμαχίας Ελλήνων μαζί με τους κυρίους Δημητροκάλη και Βαλτογιάννη, δύο ακόμα βουλευτές οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες και οι οποίοι μάλλον είναι οι βουλευτές που είπε ο κύριος Κασιδιάρης ότι έχει μέσα στη Βουλή για να τον εκπροσωπούν. Προκλήθηκε πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην Ολομέλεια. Αντέδρασε πρώτος ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν ακόμα και το Προεδρείο να επιτρέπει να ακούγονται τέτοιες φωνές και ένα κόμμα βιτρίνα να έρχεται επί της ουσίας να ξαναφέρνει τις θέσεις της Χρυσής Αυγής στην Ελληνική Βουλή. Λίγη ώρα αργότερα, στο ίδιο μήκος κύματος, και ο κύριος Κατσότης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έλεγε ότι δεν μπορεί να επιτρέψουμε ξανά να σπάσει το αυγό του φιδιού μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Πρέπει να σας πω ότι αμέσως μετά ο κύριος Μανούσος ήρθε στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών. Δεν ξέρω αν έχει προκαλέσει ενόχληση η δήλωση στήριξης του Κασιδιάρη, καθώς ο κύριος Μανούσος βλέπει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να κοπεί και το δικό του κόμμα μετά από αυτή τη δήλωση, αν αποδειχθεί ότι ο Κασιδιάρης είναι ο πραγματικός ηγέτης και σε αυτό το κόμμα. Ο κύριος Μανούσος μας είπε ότι εντάξει, είναι δεκτή η στήριξη του κύριου Κασιδιάρη, είναι ένας πολίτης και μπορεί να στηρίζει όποιο κόμμα θέλει, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή, είπε, και δεν μπορεί κανένας να μας ταυτίζει με αυτούς, και ότι το κόμμα του υπάρχει εδώ και 2 χρόνια.
2: Συμβαίνει τώρα.
3: Τραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση 2 αναρχητών, Θεόδωση Πάνου. Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Φαίνεται, Θεοδόση, μας ακούς τώρα?
4: Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά.
3: Ναι, τώρα σε ακούμε κι εμείς. Τι ακριβώς συνέβη στη Ρόδο?
4: Είναι για τη διάσωση δύο περιπατητών τουρίστες από την Ιταλία. Είναι οι οποίοι είχαν μπει στο παράγκι, ας το ονομάσω έτσι, τη Σιδερίτσα στην Ρόδο. Προφανώς όσοι μας ακούνε και γνωρίζουν εκεί την περιοχή καταλαβαίνουν και το σημείο. Ενημέρωσαν μέσω του 112 ότι έχουν χαθεί και ότι χρειάζονται βοήθεια, με αποτέλεσμα κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Ρόδο να φτάσει στο σημείο και να ξεκινήσει αμέσως έρευνες προκειμένου να εντοπίσει το σημείο και να φτάσουν στους 2 Ιταλούς τουρίστες. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής είναι δύσκολο μάλλον εκεί το σημείο. Ο άτυχος πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από το πυροσβεστικό σώμα. Περιμένουμε και εμείς νεότερα, καθώς αυτή την ώρα που μιλούμε γίνονται προσπάθειες ανάσυρσης του πυροσβέστη από τους συναδέλφους.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
2: Αθλητικά.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης μας ενημερώνει αναλυτικά. Δημήτρη.
5: Την τελική ευθεία είναι η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου εν ώψη των αγώνων που έχει με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία στην πρώτη κατηγορία του Nation League, που μετέχει για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Η αρχή την 5η στο Βελιγράδιο, που στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Σερβία. Αύριο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναχωρήσει για τη σερβική πρωτεύουσα. Απόλυτα σημαντική έχουν οι Σέρβοι, αφού δεν θα αγωνιστεί ο επιθετικός Μπεσίκτας, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, λόγω τραυματισμού. Έτσι, βασικός αναμένεται να ξεκινήσει στην εθνική ομάδα της Σερβίας ο Λούκα Γιώβης της ΑΕΚ. Στη σημερινή προπόνηση, πριν την προπόνηση, έγινε και αγιασμός στην εθνική μας ομάδα. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του σπουδαίου Ρουγουανού ποδοσφαιριστή του Μίλτον Βιέρα. Το θυμόμαστε οι παλιότεροι. Έφυγε σε ηλικία 80 ετών, είχε αγωνιστεί από το 1975 έως το 1977 στον Ολυμπιακό, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελα Ελλάδος. Στη συνέχεια από το 1977 έως το 1979 πήγε στην ΑΕΚ, πήρε δύο κύπελα και ένα, δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελο Ελλάδος. Καυτική ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΑΕΚ για όσα διαδραματίστηκαν στο φινάλε του αγώνα με τον Βόλο την Κυριακή, το πανθαλικό στάδιο και την ένταση που προκλήθηκε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βόλος Αχιλέα Μπέο, η Ένωση τονίζει ότι δεν υπήρξε αναφορά του Μάρκο Νίκολιτς για τη φάση του πέναλτι του Γιώβιτς, όπως υποστήριξε ο Αχιλέας Μπέος. Ο τελευταίος έκανε λόγο ότι παρεσμηνεύτηκαν τα λεγόμενά του στην ομιλία που είχε με τον προπονητή της ΑΕΚ. Αντέδρασε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, στην Κρήτη πάμε, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, με επιστολή που έστειλε στη γερμανική εφημερίδα Bild για σε υποτιμητικό σχόλιο που έκανε για τον Όφη. Η εφημερίδα είχε αναφέρει μετά το ματς με τη Hohenheim, όπου η γερμανική ομάδα είχε χάσει από τον Όφη 2-0 για το Europa League, χαρακτήρισε τον Όφη ως ομάδα χωρίς όνομα. Ο χαρακτηρισμός είναι άκρος υποτιμητικός, πέρα από ανακριβείς ιστορικά στοιχεία, απάντησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην Bild, τονίζοντας ότι ο Όφη έχει ιδρυθεί το 1925. Στην Ισπανία θα συνεχίσει στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μέχρι το 2032 ο 65χρονος προπονητής ο Λουίς Ντε Λα Φουέντες, που οδήγησε τους Ισπανούς, θυμίζουμε, πριν από λίγους μήνες στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τέλος, μετά το πρωτάθλημα, το κύπελο Ελλάδος, η γυναική ομάδα Πάκολ του ΠΑΟΚ πήρε και το Super Cup, κάνοντας έτσι το τρέμπλ, κέρδισε στον τελικό χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη με 30-18 την αναγέννηση Άρτα στην περσινή φιναλίστ του κυπέλου Ελλάδος.
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
6: Πρόσκρουση φορτηγού σε γέφυρα σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία στο σημείο. Εκτός λειτουργίας είναι τα φανάρια στη συμβολή των οδών Φρατζή και Υπόνακτος στο Νέο Κόσμο λόγω πρόσκρουσης οχήματος. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου Πανεπιστημίου Μάρνη στην Ομόνια. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Στο κόκκινο είναι η κάθοδο του Σαλίμου Κατεχάκη.
5: Έδρασε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, στην Κρήτη πάμε, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, με επιστολή που έστειλε στη γερμανική εφημερίδα Bild για σε υποτιμητικό σχόλιο που έκανε για τον Όφη. Η εφημερίδα είχε αναφέρει μετά το ματς με τη Hohenheim, όπου η γερμανική ομάδα είχε χάσει από τον Όφη 2-0 για το Europa League, χαρακτήρισε τον Όφη ως ομάδα χωρίς όνομα. Ο χαρακτηρισμός είναι άκρος υποτιμητικός, πέρα από ανακριβείς ιστορικά στοιχεία, απάντησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην Bild, τονίζοντας ότι ο Όφη έχει ιδρυθεί το 1925. Στην Ισπανία θα συνεχίσει στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μέχρι το 2032 ο 65χρονος προπονητής ο Λουίς Ντε Λα Φουέντες, που οδήγησε τους Ισπανούς, θυμίζουμε, πριν από λίγους μήνες στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τέλος, μετά το πρωτάθλημα, το κύπελο Ελλάδος, η γυναική ομάδα Πάκολ του ΠΑΟΚ πήρε και το Super Cup, κάνοντας έτσι το τρέμπλ, κέρδισε στον τελικό χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη με 30-18 την αναγέννηση Άρτα στην περσινή φιναλίστ του κυπέλου Ελλάδος.
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
6: Πρόσκρουση φορτηγού σε γέφυρα σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία στο σημείο. Εκτός λειτουργίας είναι τα φανάρια στη συμβολή των οδών Φρατζή και Υπόνακτος στο Νέο Κόσμο λόγω πρόσκρουσης οχήματος. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου Πανεπιστημίου Μάρνη στην Ομόνια. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.

0: 17χρονος προπονητής ο Λουίς Ντελαφουέντες, που οδήγησε τους Ισπανούς, θυμίζουμε, πριν από λίγους μήνες στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Τέλος, μετά το πρωτάθλημα, το κύπελο Ελλάδος, η γυναική ομάδα Χάκολ του ΠΑΟΚ πήρε και το Super Cup, κάνοντας έτσι το τρέμπλ. Κέρδισε στον τελικό χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη με 30-18 την αναγέννηση Άρτρας, στην περσινή φιναλίστ του κυπέλου Ελλάδος.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Πρόσκρουση φορτηγού σε γέφυρα σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία στο σημείο. Εκτός λειτουργίας είναι τα φανάρια στη συμβολή των οδών Φρατζή και Υπόνακτος στο Νέο Κόσμο λόγω πρόσκρουσης οχήματος. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πανεπιστημίου Μάρνη στην Ομόνια. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό, στο κόκκινο είναι η κάδος Σαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Λιούπολη.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μητέρα Μαζονάκη, ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, το λατρεμένο μου Γιώργο.
1: Και στο enikos.gr, τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο κοντά είναι το τέλος της ανθρωπότητας? Δύο κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες εξηγούν στο enikos.gr τι πρέπει πραγματικά να μας ανησυχεί.
3: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρυθμίζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Real FM.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Μάλιστα.
16: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
15: Μοντέλα, το ξέρα.
16: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
17: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
18: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός. Χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν έχει παράπονο σήμερα. Ολοκένουργια αναβίση.
1: Κανένα.
0: Φυσικά μουσική στη Γενικό Καρβέλα. Κάνουμε ζέσταμα για τη μεγάλη συναυλία το Σάββατο. Έτσι, εδώ δίπλα. Υπά...
1: Το Σάββατο είναι αυτό.
0: Το Σάββατο
1: αυτό. Ελπίζω να μην. Να σου πω, μην μα τα χαλάσει ο καιρό.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρει το βασικό πολιτικό θέμα. Μα είναι δυνατόν.
1: Όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρσι είχα πάει και. Εντάξει, αν και λατρεύω την αναβίση, ταλαιπωρήθηκα λίγο. Δεν είμαι για τέτοια. Μεγάλωσα, Νίκο, μεγάλωσα.
0: Ναι, εργάζονται λέει 400 άνθρωποι για το Σάββατο.
1: 400 άνθρωποι.
0: Ναι, θα κοστίσει 8 εκατομμύρια. Έχει φοβερές οθόνες.
1: Έχει πάρει στη λίστρια της Μαντόνα, θέλω να σας πω. Τα σοβαρά θέματα. Να πάμε στα σοβαρά θέματα.
0: Είναι η ενδυματολόγος της Μαντόνα.
1: Ναι, της Μαντόνα.
0: Ναι, και το σκηνοθέτη της Μαντόνα και σκηνογράφο της Αντέλ.
1: Και το σκηνοθέτη της Μαντόνα, δεν το ξέρω αυτό.
0: Και την Οριάνθη που έπαιζε κιθάρα με τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Ορίστε, να. Χαμός.
0: Πέρασαν όλα.
1: Χαμός. Δηλαδή, μιλάμε. Σε βλέπω τρομερά ενημερωμένο και σε αυτό.
0: Και μία οθόνη 360 μοιρών.
1: Χαμός.
0: Και χρήση AI.
1: Μάλλον έπρεπε να πάω φέτος, όχι πέρσι.
0: Και χρήση AI.
1: Εντάξει.
0: Για να δω αν ακούς προσεκτικά τόση ώρα τη θεά αναβίση.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω. Βρίσκεις τίποτα ομοιότητες του στίχους με άλλο τραγούδι
1: ανερχόμενης
0: τραγουδίστριας που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία?
1: Στους στίχους.
0: Ναι, ναι, ναι. Για βάλε λίγο, Μαρία.
1: Για βάλε λίγο. Κάτι μου ήρθε.
0: Με
1: το μου είπες ψέματα πολλά. Με
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι.
1: Μακριά.
0: Κρύο.
1: Ναι. Πάμε πάλι, Μαρία, βάλε.

0: Νίκο, λοιπόν, θέλω την δώσω, βοήθεια του κοινού.
1: Θα σου δώσω δεύτερη ευκαιρία.
0: Δώσε μου τη βοήθεια του κοινού.
1: Μαρία, ξαναβάλτο. Μαρία, να, για να σκεφτεί η Λουκία, ξαναβάλτο, σε παρακαλώ. Τώρα τα ακούς και θα το βρεις, περίμενε.
0: Τώρα, εγώ ψάχνω και τους στίχους, όχι τι, περίμενε, θα σας αφήσω
1: περίμενε,
0: έτσι.
1: Περίμενε.

0: ποτέ την πλάτη.
1: Λοιπόν, μου ήρθε άλλο.
2: Για πες.
1: Αυτό που λέει και μου πληρώνει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Έλα, το βρήκα.
2: Και πού παραπέμπει.
1: Εντάξει.
2: Λογαριασμούς.
1: Λογαριασμούς.
2: Άρα.
1: Και όλο το πρόβλημα που έχουμε όλοι.

0: Μην πληρώνεις, καταρχήν δεν υπάρχει ΟΤΕ, είναι ματζέντα.
1: Δεν υπάρχει ΟΤΕ πια.
0: Θα ήταν πίσω ο Καρβέλας.
1: Ο Καρβέλας εκεί κάπου το έχασε. Πρέπει να το αναλάξει λίγο το στίχο.
0: Λοιπόν, αν δεν υπάρχει σε κάθε hit ένα λογαριασμό.
1: Φαντάζεσαι να λέγε και το ματζέντα, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, ναι. Ψάχνουμε για τα λεξίματα, ματζέντα δεν υπάρχει. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει λογαριασμό σε ένα τραγούδι, δεν κάνει επιτυχία, γιατί δεν σε αγγίζει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι, κάτι να πληρώνεις.
1: Όλοι θα βάζουν μέσα το λογαριασμό.
0: Άκουσε ένα βίση και ήρθε ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
1: Έχουμε κοντά μας Γιάννη Βασιλόπουλο.
0: Γιάννη, για πες, έλα, πες μας τη γνώμη σου για την Άννα Βύση.
1: Και για το τραγούδι αυτό.
0: Θεά, θεά λέει. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar, συμφωνούμε. Συμφωνούμε 100%. Και λίγα, είπα θεά εγώ στο ξεκίνημα. Συναυλία το Σάββατο. Συμφωνείς ότι συναντάτε με τη Λιόλιου. Πληρώνεις δε Ιεροσιλία, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, λέει Ιεροσιλία. Εντάξει, Γιάννη, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν το ξανακάνω. Εντάξει. Αλλά είναι πολύ ωραίο το βίντεο κλιπ γυρισμένο σε Μήλο και Κίμολο. Γιάννη, πες κάτι. Τι,
1: έλα, πες, Γιάννη, πες μας κάτι. Φεύγεις, έλα.
0: Εντάξει. Ήρθε, έκανε ως star.
1: Μας έκανε μια εμφάνιση, και, ωραία. Ναι. Μας έτσι κουνήθηκε λίγο όπως και εγώ.
0: Βάρες,
1: γιατί μας αρέσει έπρεξε και το τραγούδι, τραγουδάρα.
0: Είναι γυρισμένο στη Μήλο και στην Κίμολο. Και τα πιο πολλά γυρίσματα έχουν γίνει, επειδή τα δύο νησιά είναι σαν αδερφάκια, στα λεγόμενα σύρματα. Ξέρεις ποια είναι τα σύρματα? Όχι. Τα σπιτάκια των ψαράδων, αυτά που βλέπεις μια
1: στην
0: πόρτα
1: Κίμολο
0: πάνω στη θάλασσα. Ναι.
1: Αυτό λέγεται σύρματα, σύρματα, μ' αρέσει, ναι, πάρα πολύ.
0: Σύρματα, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι φανταστικό, είναι, δεν
0: τα σπιτάκια
1: πλέον,
0: που είναι,
1: ναι,
0: τα νοικιάζουν.
1: Τα πολύχρωμα που βγαίνεις και είσαι στη θάλασσα.
0: Στη θάλασσα, ναι, ναι, ναι.
1: Πω, πω, φανταστικό. Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι τα λένε ντόπιοι ψαράδες, σύρματα. Έχει πάει πέρσι το καλοκαίρι και στα δύο. Ναι, είναι πολύ ωραία. Και η Κίμολος πρέπει να σου πω είναι πιο ωραία από τη Μήλο και πιο παρθένα. Πιο παρθένα.
1: Τώρα, εγώ το είχα δει σε κάτι φωτογραφίες και λέω πού είναι αυτό στην Ελλάδα. Πραγματικά με είχε εντυπωσιάσει και έμαθα ότι είναι στην Κίμολο. Και θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Κοίτα,
1: να πάω λοιπόν.
0: Τα πιο πολλά είναι στη Μήλο. Ναι. Δεν είναι στην Κίμολο.
1: Όχι, αυτά μου είπαν και ότι είναι στην Κίμολο.
0: Τα πιο, τα πιο φωτογραφημένα είναι στη Μήλο. Είναι στη Μήλο, βέβαια. Που έχει, όπως κατεβαίνει σε έναν δρόμο, πρέπει να.
1: Δεν μου λες ένα άλλο που λέγεται εσύ που τα ξέρει γούπα.
0: Δεν την ξέρω τι
1: γούπα. Μήπως, μου είπαν ότι λέγεται γούπα και ότι είναι στην Κίμολο. Θα μπορεί, το ψάξω, ναι, ναι, δεν εντά, ξέρω.
0: Λοιπόν, μια και πληρώσαμε, είπαμε για το λογαριασμό.
1: Ναι, πληρώσαμε.
0: Να πληρώσουμε,
1: ναι,
0: λίγο.
1: Να πληρώσουμε.
0: Μισό λεπτό.
1: Σήμερα ο λογαριασμός είναι πιο μεγάλος, Νίκο.
0: Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν να πούμε, επειδή είναι 3 και 10, ότι είμαστε εδώ με τη Λουκία Γκάτσου σε μια μέρα φθινοπορεινή. Βρέχει έξω.
1: Παιδιά.
0: Στους δρόμους.
1: Και εδώ βρέχει.
0: Εντάξει,
1: πολύ.
0: Καταλαβαίνεις τι γίνεται στους δρόμους, δεν χρειάζεται να σου πω. Ξέρουν οι φίλοι, οι οδηγοί που μας ακούνε και περιμένουν ώρες, γιατί λίγο να βρέξει στην Αθήνα.
1: Πάει,
0: οι δρόμοι
1: τελείωσε.
0: Ακινητοποιούνται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και αύριο. Θα έχουμε μια ανάπαυλα την Πέμπτη και από Παρασκευή απόγευμα θα έρθει δεύτερο κύμα με πιο έντονα φαινόμενα. Από Παρασκευή βράδυ μέχρι και Κυριακή.
1: Το Σάββατο δεν θα έχει καλό καιρό για τη συναυλία της Βύση.
0: Όχι.
1: Τι θα γίνει.
0: Κάτσε να σου πω αν θα έχει στην Αθήνα βροχή. Γενικά σε όλη την Ελλάδα ο καιρός θα είναι, περίμενε, να σου το πω αμέσως, βροχερός. Να σου πω στο Μαρούσι τι καιρό θα κάνει, περίμενε αμέσως. Για να δω, θα πρέπει να πάρει ομπρέλα δηλαδή στη συναυλία.
1: Ναι, ναι. Και εσύ.
0: Διάλεξε. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πάω.
1: Ούτε εγώ σου είπα θα πάω.
0: Γενικώ η Βύση μου αρέσει πάρα πολύ
1: τώρα,
0: και θεωρώ,
1: και εγώ, αλλά
0: θεωρώ ότι όσο περνούν τα χρόνια γίνεται πιο ωριμή, πιο όμορφη.
1: Εννοείται. Πώς το έχει κατα... Είναι Μαντόνα φαινόμενο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φαινόμενο Μαντόνα.
0: Λοιπόν, είμαστε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Δεν φτάνει στο Σάββατο. Ναι, Σάββατο. Ναι. Θα έχει βροχή από τις 6 το απόγευμα στο Μαρούσι.
1: Άρα μπορεί να την πιάσει.
0: 6 με 9. Εντάξει.
1: Οριακά.
0: Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι καταιγίδα.
1: Μπορεί
0: πάντως
1: και να την γλιτώσουμε.
0: Ναι, μπορεί και να το γλιτώσει. Είναι νωρίς ακόμα αυτά.
1: Ναι,
0: αλλάζουν,
1: είναι νωρίς, αλλάζουν. Όντως.
0: Λοιπόν, αυτά τα νέα για τον καιρό.
1: Για τον καιρό. Πάμε τώρα στα άλλα.
0: Ο άλλος αριθμός είναι καταρχήν να πούμε ότι είναι μαζί μας η Μαρία Χριστοδούλου.
1: Βέβαια. Στην Φράση Παράσκη, στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200.
0: Και
1: τα μηνύματά σας στο studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, θέλουμε μηνύματα σήμερα για το πετρέλαιο, τα καύσιμα.
1: Όλα.
0: Και γενικά το λογαριασμό.
1: Ξεκινάτε, στέλνετε για
0: να
1: το
0: βάλουμε
1: λογαριασμό.
0: Θέμα λογαριασμός, ΔΕΗ, ματζέντα, όχι ΟΤΕ. Ναι, μην
1: ναι, γιατί μας λένε εδώ ότι ασχολούμαστε, αέριο, δεν ασχολούμαστε με τα σοβαρά. Θα ασχοληθούμε
0: αέριο,
1: τώρα.
0: Αέριο, ρεύμα,
1: ναι,
0: όλα.
1: Στείλτε.
0: Λοιπόν, η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει πια και πετρέλαιο και βενζίνη τα 2,20. Συγχαρητήρια, Λουκία, μπράβο.
1: Το πέτυχα.
0: Ναι, στις διεθνείς αγορές τώρα για διάφορους λόγους. Θα σου εξηγήσω και θα μας εξηγήσουν και οι ειδικοί. Πέφτει το πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή είναι 98,2. Θα περίμενε κανείς με 2-3 πολέμους ανοιχτούς να ανεβαίνει. Είναι κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι, 98. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Διότι στα μεν κάτω, στο στενά του ορμού και στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη. Χούθη έκαναν ένα άνοιγμα στους Αμερικανούς, ότι δεν χτυπάμε εσάς μόνο Σαουδάραβες. Ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν και ο Αραχτσί είναι στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Εκεί γίνονται όλα και θα γίνονται όλα σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Να δουν τον Τραμπ και θα μιλήσουν μαζί. Και γενικά καταλαβαίνω ότι και οι δύο πλευρές, και οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί, παρά τις κορώνες. Πώς είναι ο Ζήκος, ήταν βάσταμε να μην τον
1: ναι, βάσταμε.
0: Ναι, θα τελειώσουν, θα τελειώσουν, θα απαντήσουν και τα λοιπά. Ναι, και οι δύο θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Είναι στα ρίτσα τοχής τους. Ο μόνος που θέλει να στεχτεί είναι ο Νετανιάχου.
1: Ναι, άρα, εγώ θέλω αυτό... να μου σχολιάσεις, μια παρένθεση θέλω να κάνουμε. Θέλω το δικό σου σχόλιο όμως συγκεκριμένα. Για το μποϊκοτάζ που έκαναν στον Τραμπ, CNN, NBC, ABC.
0: Περίμενε.
1: Θέλω το σχόλιο σου, βέβαια.
0: Άκουσε με. Τη άλλη πλευρά τώρα, πιο σοβαρό στο θέμα του ντίζελ, είναι η Ρωσία με την Ουκρανία. Εκεί λοιπόν επικέντρωσε τα πειρά του ο Τραμπ. Ο Τραμπ βλέπει σήμερα τον Ζελένσκι, είπε ότι ένας γελίος πρόεδρος πρέπει να σταματήσει. Το πρόβλημα είναι ότι ο Ζελένσκι, παρά τη συμφωνία, χτύπησε με βαλιστικούς πυράβλους το μεγαλύτερο δηληστήριο της Μόσχας, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Και αυτό επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια αγορά του ντίζελ. Εδώ λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα. Άρα, αν έχουμε ένα πρόβλημα στην πορεία, θα το έχουμε στο ντίζελ. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ελπίζουμε η Γενική Συνέλευση του ΙΕ να το λύσει. Ανοίγω παρένθεση πριν συνεχίσω να σχολιάσω αυτό.
1: Ναι. Θέλω λοιπόν, να μου πεις πώς τόλμησαν.
0: Άκου. Καταρχήν, είναι
1: να εξηγήσουμε στον κόσμο πρώτα απ' όλα ότι του έκλεισαν τα μικρόφωνα.
0: Ποιοι?
1: CNN, NBC, και ABC, πολίτη. CBS και
0: περίμενε.
1: Fox News.
0: Αυτό είναι στη δεύτερη. Πρώτα ο Τραμπ απέκλεισε το CNN, το Πολιτικό και το MSN News.
1: Ναι.
0: Σε συμπαράσταση αυτή που είπες, αλλά η είδηση είναι στο Fox που συμμετείχε.
1: Στο Fox βέβαια.
0: Ναι. Γιατί ποιος είναι στο Fox? Είναι ο αγαπημένος του με τη μαύρη μπλούζα που φοράει 7 χρόνια την ίδια μαύρη μπλούζα και τον οποίο παίρνει κάθε βράδυ και όταν μου λένε έχει δηλώσει ο Τραμπ.
1: Ναι,
0: βλέπω στο βίντεο, αυτό λέω δεν είναι ο Τραμπ. Μα λέει δεν μιλάει ο Τραμπ, μιλάει σε αυτόν και αυτός λέει τι είπε ο Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτός που λέει τι του είπε ο Τραμπ είναι στο εμπάργκο μαζί με τους άλλους, CBS, NBC, ABC και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διότι λένε μπάστα, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται άλλο.
0: Δεν μπορεί να είμαστε σε ένα πρόεδρο που να λέει εγώ γουστάρω τη Λουκία, δεν γουστάρω τον Νίκο ή τον Παύλο.
1: Και μιλάω μόνο στον Fox News.
0: Και η σκηνή ήταν η εξής φοβερή. Ότι βγαίνει ο Τραμπ χθες το βράδυ σε εκδήλωση του Λευκού Οίκου στο προάβλιο, τον βλέπουμε, κουνάει το στόμα, σαν βουβός κινηματογράφος, και δεν υπάρχει κανένας να βάλει μικρόφωνο, και από την αρχή ως το τέλος είναι βουβός κινηματογράφος. Φαντάζεσαι να βγει ο Μητσοτάκης να κάνει δηλώσεις βουβός.
1: Φαντάζεσαι.
0: Το κατάλαβε, έφυγε. Τι κάνει, μπαίνει μέσα στο Λευκό Οίκο και ανακοινώνει μέσω Truth Social ότι εγκαινιάζει το Trump TV.
1: Αυτά
0: ναι,
1: είναι.
0: Ξεκίνησε ήδη live μετάδοση στο Trump TV, δεν σε έχω ανάγκη.
1: Έχει τέτοια προβλήματα.
0: The Essential
1: Trump TV.
0: Station. Έτσι. Και ταυτόχρονα προσφεύγει και στη δικαιοσύνη κατά αυτών που τον απέκλεισαν, λέγοντας ότι είναι τσίρκο τρίτης κατηγορίας.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Τσίρκο κανονικό όμως, έτσι έχει γίνει. Καλά, τώρα, όλη
0: είναι
1: υπόθεση.
0: Ποιος
1: είναι τσίρκο, άλλο.
0: Ναι.
1: Να μην θυμηθώ και την έκφραση την παλιά που λέγαμε.
0: Συγγνώμη, κλόουν τρίτης κατηγορίας.
1: Κλόουν, μάλιστα. Γιατί το τσίρκο μπορεί να είναι και καλύτερο.
0: CBS, NBC, ABC και το αγαπημένο του Fox News.
1: Το Fox News.
0: Τώρα, αυτά είναι τα δεδομένα στο διεθνές μέτωπο του πολέμου. Η είδηση όμως είναι στο ελληνικό μέτωπο του πολέμου. Διότι είχαμε την πρωινή
1: και στο
0: παρέμβαση.
1: Αντίκτυπο.
0: Ναι. Πρωινή παρέμβαση. Καταρχήν να σου πω παρεπτόντως, έχω εδώ την Καθημερινή. Το ρεύμα σπάει όλα τα ρεκόρ στη χονδρική.
1: Όλα.
0: Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα
1: και
0: με το
1: πες
0: ρεύμα.
1: Πες την αύξηση.
0: 211,76. Έτσι. Και το
1: η
0: μεγάλο
1: χονδρική,
0: πρόβλημα.
1: Δηλαδή αύξηση 20% στο κόστος το Σεπτέμβριο.
0: Άκου το μυστικό και πρέπει να βγάλουμε κάποιον ειδικό να μας τα πει.
1: Ναι, πρέπει οπωσδήποτε.
0: Όταν τη νύχτα βγαίνουν οι αποκαλούμενες ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπαίνει το αέριο για να παράξει ρεύμα. Το αέριο είναι από τα 30 ευρώ που είχε μεγαβατόρα, έχει πάει 80. Είναι 165% πάνω. Άρα δυστυχώς πάει και το ρεύμα. Με το μείγμα να ακριβένει με το αέριο. Ένα τεράστιο πρόβλημα αέριο, ρεύμα, πετρέλαιο. Αυτό ανεβάζει τρομερά το κόστος της παραγωγής, πληθωρισμό, μεταφορές. Ένα μεταφορικά ενός φορτηγού μπορεί να είναι 100% πάνω. Σου θυμίζω ότι το πετρέλαιο.
1: Γιατί
0: δεν είναι
1: όλη η αλυσίδα που λέγαμε.
0: Είχε 1,57 πριν ξεκινήσει ο πόλεμος 28 Φεβρουαρίου.
1: Το δίζελ κίνησης. Και τώρα έχει φτάσει
0: 2,22 στην Αθήνα. Στην Αθανασία έχει 2,40. Και αν δεν υπήρχε επιδόσεις των 15 λεπτών, θα είχε 2,37.
1: Σκέψου.
0: Εδώ λοιπόν βγαίνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Είπαμε από το 1,57.
0: Ναι. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας. Για πες τι λέει ο κύριος
1: λοιπόν,
0: Τσίπρας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είπε πλαφόν τώρα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Λάθος. Θα σε διορθώσω για το
1: 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης Κουφού Νικολάκου.
0: Ο κύριος Τσίπρας, επειδή μου τα εξήγησε δεν λέει πλαφόν. Ο κύριος Τσίπρας λέει, σας δίνω ένα μενού, αυτό είναι το πνεύμα να ξέρεις πρότασή
1: του,
0: διαφορετικών επιλογών για να συμπιέσουμε τις τιμές. Πες τέσσερις επιλογές. Η μία επιλογή είναι να βάλουμε πλαφόν στα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο στα πρατήρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ η κυβέρνηση δεν. Λοιπόν, το δεύτερο είναι έκτακτη φορολογία στα υπερκέρδη των δηληστηρίων που ήταν 1,5 δις, λέει ο Ιελάς. Τρίτο, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο μισό από αυτό που προβλέπει. Εδώ πρόσεξε ο ειδικός φόρος, ξέρεις πόσο είναι στο πετρέλαιο θέρμανση ο ειδικός φόρος.
1: Στο 28... πετρέλαιο θέρμανση.
0: Ναι, ναι, 28
1: λεπτά.
0: Άρα εδώ είναι τίποτα.
1: Και
0: 14,
1: στο...
0: πολύ λίγο. Και
1: ναι.
0: Μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως η Ισπανία. Και λέει, διαλέξτε ποιο από τα εργαλεία ή συνδυασμό θέλετε, ώστε δεν βάζει πλαφόν να μην ξεπεράσει η βενζίνη, το πετρέλαιο θέρμανση το 1,4 και το πετρέλαιο κίνηση το 1,8. Δεν βάζει πλαφόν.
1: Αν λέει, δεν είναι πλαφόν, δηλαδή,
0: όχι.
1: Γιατί έτσι όπως το είπε,
0: όχι.
1: Το πήραμε ότι λέει πλαφόν 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Λέει επιλέξει.
1: Και 1,8 για το πετρέλαιο κίνηση.
0: Διαλέξτε ποιο από τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό του θα επιβάλλετε στην κυβέρνηση, ώστε να μην ξεπεράσει
1: το τόσο και το τόσο.
0: Έχουμε λοιπόν
1: απάντηση. Ο κ. Μαρινάκης
0: είπε:
1: όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, λέει. Ναι. Να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των Ευρωπαίων. Και λέει ο κ. Μαρινάκης: για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβερε πρώτος ο κ. Τσίπρας, το να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε. Αυτά είναι η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη.
0: Λοιπόν, επειδή μου αρέσουν τώρα εμένα οι αριθμοί και αυτό θα συζητήσουμε μετά, πάμε να δούμε αν βγαίνει λογαριασμός. Γιατί και όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, ο καθένας λέει ο κύριος Τσοκαλάς και εμείς το είχαμε πει. Λέει ο κύριος Νηφούδης το πρωί
1: ναι,
0: σε εμένα και εγώ το είχα πει.
1: Αυτό ναι, που το πας.
0: Όλοι το είχαν πει. Τους λέω
1: το
0: πόσο κοστίζει, λέει δεν κοστίζει. Αυτό είναι υπολογισμένο. Λοιπόν. Υπολογισμένο, για να δούμε τι απαντάει. Γιατί εγώ θέλω να έχει ένα 20 το πετρέλαιο θέρμανσης και ένα 30 το πετρέλαιο κίνησης. Το θέμα δεν είναι πόσο θέλω, πόσο βγαίνει ο λογαριασμός. Ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, δεν υποστηρίζω την κυβέρνηση. Λέω ότι η αντιπολίτευση λέει ότι βγαίνει, η κυβέρνηση,
1: και η κυβέρνηση
0: δεν βγαίνει.
1: Λέει ότι δεν βγαίνει.
0: Πάμε να δούμε τα νούμερα λοιπόν. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας μιλάει για εύκολες εξαγγελίες και πάμε σε συγκεκριμένα ένα-ένα. Μας είπε, λέει λοιπόν. Ένα, ΦΠΑ 13% στα καύσιμα όπως η Ισπανία. Αυτή την απόφαση δεν μπορεί να την πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Για σένα το λέει αυτό.
1: Ναι,
0: υπάρχουν δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί κανόνες, η ευρωπαϊκή οδηγία ΦΠΑ που απαγορεύει μετάταξη καυσίμων σε μειωμένο συντελεστή. Η Ισπανία το έριξε για 2 μήνες και το ανακάλεσε. Λέει ο κ. Κυριακάκης. Να ρωτήσουμε την Ελλάς. Δεύτερον, FUQ στο μισό. Ο κύριος Τσίπρας δεν λέει μόνο πετρέλαιο θέρμανσης, τα καύσιμα.
1: Ναι, FUQ ναι. Δεν το λέει μόνο ο κύριος Τσίπρας, το λέγαμε από χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι 11 χώρες το επιτρέπουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρόσεξε, στη βενζίνη για παράδειγμα, ο FUQ είναι 70 λεπτά το λίτρο. Μαζί με ΦΠΑ 24%
1: είναι
0: 1,05.
1: Είναι άρα, αυτό που λέγαμε ότι στο λογαριασμό
0: είναι μισό φόρο.
1: Και παραπάνω
0: λοιπόν,
1: από το μισό.
0: Λέει ο κύριος Πιαρακάκης, εάν μειώσουμε τον. Ο FUQ είναι 4 δις το χρόνο. Αν το μειώσουμε 50%, τρύπα 2 δις. Πού θα τα βρει ο Τσίπρας, ποια δαπάνη θα κόψει ή θέλει να παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και να ξαναπάμε σε μνημόνια.
1: Εδώ υπάρχει όμως και λίγο το θέμα με τα υπερκέρδη
0: πάμε
1: των
0: δηληστηρίων. Λέει, φορολογήστε υπερκέρδη των δηληστηρίων.
1: Αυτό.
0: Η κυβέρνηση τα έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη και το 22 και το 23. Άρα δεν υπάρχει, λέει ο Πιαρακάκης, ζήτημα αρχής ως προς τη φορολόγησή τους. Το θέμα είναι τι μπορεί να μειώσει την τιμή σήμερα. Τα κέρδη αυτής της περίοδου θα καθαριστούν το 27. Ένας φόρος που θα εισπραχθεί το 27 δεν θα ρίξει τη τιμή στην Αγγλία σήμερα. Αν είναι έτσι, έχει δίκιο. Δηλαδή, αν εγώ βάλω φόρο στα υπερκέρδη που τα ξέρουμε ποια είναι το 27, πού να βρω τα λεφτά τώρα για να μειώσω το 26. Λέει,
1: ναι, αυτό λένε ότι βασικά εγώ θα κάνω λίγο την αντιπολίτευση.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να βάλει χέρι στα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
0: Ναι. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει ότι ήδη τα δηληστήρια με τη συμφωνία που έχει κάνει συνεισφέρουν εκπτώσεις 30 εκατομμύρια το μήνα, σύνολο 87 εκατομμύρια από τα μέσα Ιουλίου μέχρι σήμερα.
1: Και αυτή τη στιγμή βγάζουν ακόμα περισσότερο τα δηληστήρια με τον αυξημένο FUQ.
0: Επίσης λέει τα δηληστήρια ανταγωνίζονται, ωραία, σαν την πέτα αυτό. Δηληστήρια σε όλη τη Μεσόγειο. Αν τα επιβαρύνεις μονομερώς, επιβαρύνεις την παραγωγή απέναντι σε ανταγωνιστές. Πρόκειται για ένα από τους μεγαλύτερους εξαγωγικούς κλάδους της χώρας.
1: Και βάζουν και την Κύπρο μέσα.
0: Το 25.
1: Και είχαμε... την Κύπρος από εμάς ψωνίζει.
0: Άκου, το 25 είχαμε εξαγωγές 10,4 δις. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση. Πρώτον, φορολογήσαμε 22-23. Δεύτερον, τα φετινά δεν τα ξέρουμε. Ένσταση δική μου. 22-23. Το 24, υπερκέρδη 25.
1: Έλα.
0: Το 25, υπερκέρδη 26.
1: Έλα.
0: Έχουμε ένα κενό εκεί. Ε?
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι,
0: μία μικρή τρύπα βλέπω, ναι, έτσι.
1: Αλλά,
0: ναι, και ότι θα τους υπερδιράξουμε τον
1: ανταγωνισμό. Αλλά έχουμε τώρα όμως όλο αυτό τον καιρό που είναι στο Θεό τα καύσιμα, ότι τα δηληστήρια βγάζουν παραπάνω.
0: Έχω
1: πολύ παραπάνω.
0: Περίμενε. Λέει
1: και το κράτος εισπράττει. Μην το ξεχνάμε αυτό, κύριε Στραβελάκη μου.
0: Λέει η κυβέρνηση. Πλαφών στα δηληστήρια θέλεις, κύριε Τσίπρα. Κάνε ένα εργαλείο, δεν έχουμε εμείς ταμπού. Όμως η κυβέρνηση δεν επιλέγει μέτρα με βάση το πόσο ευχάριστα ακούγονται, αλλά το αν δουλεύουν. Αν μειώνουν την τιμή στην αντλία, αν το όφελος φτάνει στον πολίτη και αν δεν δημιουργούν στρεβλώσεις ή προβλήματα στον εφοδιασμό. Κρίνουμε τα μέτρα από το αποτέλεσμα και όχι από την εντύπωση. Εδώ μου λείπει η απάντηση. Σε τι θα πείραζε τον ανταγωνισμό ή τη λειτουργία της αγοράς το πλαφόν στα δηληστήρια? Γιατί όλοι οι βενζινοπόλες λένε σε εμάς πλαφόν και σε εκείνους πλαφόν. Αυτό έχει να μου πει κάτι. Δεν έχω. Είναι τη δεύτερη τρύπα που βλέπω.
1: Είναι το άλλο.
0: Ναι. Τώρα, μετά από όλα αυτά, λέει ο κύριος Τσίπρας, λέει ένα 40 πετρέλαιο θέρμανση, ένα 80 δίζελ. Στην εξαγγελία η τιμή μπορεί να είναι όποια θέλει. Ό,τι θέλει. Βάζει ούτε εσένα 20, 50 λεπτά, θε 0, τζάμπα, πάρε κόσμο πετρέλαιο, τι θέλει βάζει. Όμως, λέει ο κύριος Πιερακάκης, στην αντλία κρίνεται η συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και στα έργα. Εμείς, λέει, σε λίγους μήνες έχουμε διαθέσει 800 εκατομμύρια πλάς για στήριξη πολιτών. Ως προστό του ΑΕΠ, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα σε μέτρα στήριξης, χωρίς να συνυπολογίζουν τα 4 δις των μέτρων
1: της ΔΕΘ
0: 25-26. Αυτά λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ναι, αυτά λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Αλλά από την άλλη, προφανώς, όλον αυτόν τον καιρό υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα καθαρά κέρδη, ναι, τόσο στα δηληστήρια, να το λέμε και αυτό,
0: ναι, ναι,
1: εντάξει, με την αύξηση, όσο και στο κράτος, που και το κράτος εισπράττει.
0: Κοίταξε, ποια είναι
1: για να τα διανύμει μετά ενδεχομένως, σε επιδόματα.
0: Εσύ και εγώ δεν είμαστε ειδικοί.
1: Όχι.
0: Εγώ βλέπω
1: εγώ
0: ότι
1: λέω
0: αυτά.
1: Τι νομίζω.
0: Ότι αυτά προτείνει ο κύριος Τσίπρας. Ο
1: οικονομολόγος δεν είμαι.
0: Για να είμαι δίκαιος, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κάνει τέτοιες προτάσεις. Ακούγονται μια χαρά αν μπορούσαν να γίνουν. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντάει γιατί κατά την κρίση του δεν μπορούν να γίνουν. Εγώ απαντώ. Οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν την κυβέρνηση να συνεχίσει αυτή την πολιτική, αν θεωρούν ότι αυτή είναι ισόφρον πολιτική, γιατί η κυβέρνηση λέει αν πάω εκεί θα ξαναπά σε μνημόνια. Ή αν θεωρεί ότι λένε αλήθεια Τσίπρας Ανδρουλάκης, ας ψηφίσει τους άλλους να κάνουν τα δικά τους. Εδώ είναι θέμα, έχουμε τις εκλογές μπροστά μας, Λουκία. Οι πολίτες θα κρίνουν αν θέλουν μια πολιτική πιο συντηρητική, που η κυβέρνηση λέει ότι αυτή και βρίσκονται κριτική τομή, και να μην μπλέξουμε την Ευρώπη και να ωφεληθούμε. Η αντιπολίτευση λέει προστατεύει τα μεγάλα συμφέροντα. Κάνε αυτό που σου λέω και θα βγει ο λογαριασμός. Και απαντάει ξανά η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν βγαίνει, πάμε και σε επιτήρηση. Εσύ τι συμπέρασμα βγάζεις?
1: Το θέμα είναι ότι εγώ ακούω και τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά.
0: Εγώ τις δύο συμπέρασμα.
1: Και τις δύο πλευρές. Ναι. Και εγώ συμπέρασμα δεν βγάζω.
0: Άρα τι θα κάνουμε?
1: Πρέπει να δούμε. Πρέπει να δούμε. Κοίτα, πρέπει να δούμε. Πρέπει κάτι να γίνει. Βασικά ξεκινάμε από εκεί.
0: Πάμε
1: γιατί όλοι οι πολίτες δεν αντέχουν.
0: Επειδή συνεχίζω, σας παρακαλώ, μάθετε ότι ο τόνος έχει 1200 λίτρα και όχι 1000. Άρα, αν ανοίξει όπως είναι τώρα η αγορά, το πετρέλαιο δεν θα έχει 2000, θα έχει 2400 ο τόνος. 2400. Η περσινή τιμή είναι 2 ευρώ το λίτρο. Πέρσι ήταν 1,10. Αυτό είναι 80% πάνω. Αντέχει κανείς 80% πάνω? Όχι. Είναι και το αέριο πάνω. Είναι και το ρεύμα πάνω.
1: Είναι και το σούπερ μάρκετ πάνω.
0: Ναι, δεν είναι 80% πάνω.
1: Δεν είναι, όχι, αλλά είναι.
0: Ναι, θα ζεσταθούμε
1: με τι. Να το βάλουμε μέσα σε όλα.
0: Κόβουμε πετρέλαιο, ρεύμα, αέριο. Μετά μαγκάλι.
1: Μαγκάλι, δεν
0: και μετά.
1: Μετά θα ανάβουμε φωτιές, σαν τους Ινδιάνους.
0: Όχι, μαγκάλι σε κλειστό χώρο δεν γίνεται. Μετά, άμα κοιμηθείς,
1: θα βγούμε έξω.
0: Βάζεις κρυοπαγήματα.
1: Μην μου βάζεις δύσκολα, δεν θέλω. Δεν μπορώ. Λοιπόν. Και δεν μπορούν και οι πολίτες, νομίζω, άλλο. Και τώρα πέρα από το. Δεν γελάω. Επουδενή.
0: Θα
1: προσπαθούμε να διασκεδάσουμε την κατάσταση που δεν διασκεδάζεται
0: μετά
1: με τίποτα.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Χιόνι, τον καθηγητή οικονομικών, που είναι εξαιρετικός, και τον πρόεδρο των βενζινοπολών, τον κύριο Κιουρτζή. Θα ρωτήσουμε επίσης τον κύριο Ιφαντή που πάει το πράγμα διεθνώς.
1: Βέβαια,
0: γιατί παρόμετρο είναι.
1: Γιατί από εκεί ξεκινάει το όλο έργο.
0: Και σου έχω και έκπληξη στο τέλος.
1: Στο τέλος, μα την απαγόνη μου, όπως βλέπω.
0: Για
1: εδώ,
0: το μεγάλο θέμα.
1: Είναι και η έκπληξη της ημέρας.
0: Που έχει γίνει χαμός, ναι, με αυτό που λέγαμε χθες, διότι το πράγμα, κατά τη γνώμη μου, άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη το πρωί, στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα. Άκουσα τα αποσπάσματα στο κεντρικό δελτίο.
1: Ακριβώς. Και εγώ τα άκουσα έτσι, ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι έχω μία απορία.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ήταν και έχω απατεώνες. Και εγώ μία άλλη απορία, μετά θέλω, ναι, να σου την πω.
0: Ήταν απατεώνες, λέει.
1: Ναι.
0: Ό,τι νόμο και να είχαμε, ό,τι έλεγχο και να κάνουμε, ένα απατεώνες, απατεώνες, απατεώνες.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Τότε και ο κύριος Σοχοϊδής θα πει: ό,τι έλεγχο και να κάνουμε, ο ληστής είναι ληστής, θα ληστεύσει την τράπεζα.
1: Ναι.
0: Θωρακίζω την τράπεζα για να μην τη ληστεύσει ο απατεώνας ληστής. Άρα θωρακίζω και το σύστημα υγείας, να μην μπορεί ο απατεώνας να δράσει. Εδώ ποια ήταν η θωράκιση? Έλεγχοι του ιατρικού συλλόγου απεδείξαν μηδέν.
1: Mm-hmm.
0: Λέει ο κύριος Κέρτσος τη νύχτα, έβγαλε 22 σελίδες ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Δεν καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών. Πήγαινε στην αρχή
1: εθνική
0: διαφάνεια.
1: Μόνο που εκεί υπάρχει άλλο κενό στην
0: εδώ
1: αρχή διαφάνεια.
0: Επειδή στην πράξη κρύβεται.
1: Ακριβώς.
0: Πήγε η εθνική αρχή διαφάνεια να κάνει λάθος του ιατρικού. Πήγε το Σώμα Επιθεωρητών.
1: Όχι.
0: Πήγε ένας άλλος.
1: Όχι.
0: Πήγε τριμελής επιτροπή. Μάθαμε τον κύριο Γεωργιάδη ότι δεν είναι 2-3, είναι πάρα πολλοί, αλλά υπάλληλοι έλεγχοι. Γιατί μπορεί να μου απαντήσει κάποιος γιατί πηγαίνανε κάθε εβδομάδα στο ίδιο ιατρείο.
1: Κάτι ξέρανε. Στο ίδιο ιατρείο.
0: Γιατί. Να. Αν ήταν τάτσι μητσικός, δεν θα πηγαίνανε, τα αφήνανε. Αφού πηγαίνανε, είχαν καταγγελίες, πληροφορίες.
1: Ναι, αλλά δεν βρίσκαν τίποτα και φεύγανε.
0: Κύριε, ναι, αλλά μετά ας κάνουν τον ασθενή, ρε Λουκία. Να μπουν μέσα να κάνει ένα τον ασθενή, να κάνει πλασμαφαίρες και
1: εντάξει, να πληροφορήσει. Αυτό το λες εσύ. Αυτό το λες εσύ. Προφανώς δεν φτάνει στο, με
0: όταν έρθει η ώρα
1: να φωνάξουν την αστυνομία.
0: Όταν έρθει η ώρα να σου βάλει το.
1: Εφόσον δεν βρίσκουν τίποτα. Να πάρουν μια εισαγγελική παραγγελία.
0: Λουκία, όταν σου βάλει το φλεβοκαθή. Δεν θα κάτσει να σου βάλει το φλεβοκαθή. Θα πει αστυνομία, stop. Να το μηχάνημα, σε έπιασε.
1: Εγώ έχω μια άλλη απορία πριν κλείσουμε. Ποιου εννοεί η κυρία Μπακογιάννη. Κάποιοι που υπουργοί πρέπει να ξεκαβαλικέψουν.
0: Λοιπόν, σημείωσε 6-9 στρατιώτε. Τι μου λες εμένα, πού να ξέρω.
1: Το έχω απορία από το πρωί.
0: Κοίτα, είναι χοντρό αυτό.
1: Σε ποιου πάει, για ποιο χτυπάει η καμπάνα. Κάποιοι υπουργοί πρέπει να ξεκαβαλικέψουν.
0: Υπάρχει δύο πράγματα, βλέπεις εσύ.
1: Κάτι βλέπω, ναι.
0: Πάμε Μαρία.
1: Τώρα μεταξύ μας.
0: Να δει λίγο καλύτερα.
1: Τι δεν μας ακούει κανείς.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό.
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ίδρυυσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες στην Κρήτη.
6: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
7: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
7: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Αρχίνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Δυσχέρεια σημειώνεται στην Ποσειδώνος προς Πειραιά στον Άλιμο, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Βουλιαγμένη στο Ελληνικό λόγω πρόσκρουσης οχήματος σε γέφυρα. Καθυστερήσεις λόγω και της βροχόπτωσης σημειώνονται στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο της Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε πυροσβέστης κατά την επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών στο Φαράγγι Σιδερίτισσα στη Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Στον ανακριτή καταθέτει για τρίτη φορά η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 21 βαθμοί στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη, 18 στη Λιβαδιά, 21 στη Μάνη.
16: Σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά! Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με ένα έτσι πολύ κεφάτο τραγούδι επιστρέψαμε σε μια μέρα συννεφιασμένη, φθινοπορεινή.
1: Έτσι μας φέρνει τη διάθεση λίγο το τραγούδι.
0: 22 Σεπτεμβρίου είναι η Λουκία. Τι θέλεις να κάνει, δεν είναι Αύγουστος, δεν είναι Ιούλιος, πέρασε το καλοκαίρι. Ξέρω ότι σε δυσαρεστώ τώρα για τους ακαδημαϊκούς.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά. Πραγματικότητα θα έρθει. Εδώ έχουν άλλες πραγματικότητες δύσκολες. Τώρα μια βροχούλα θα μας πτωήσει.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη Μαρία Χριστοδούλα απέναντί μας, η Λουκία, η Φράνση στο τηλεφωνικό κέντρο, η Δήμητρα στο συντονισμό. Και ο κύριος Κώστας Ιφαντής, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την καλή είδηση. Βλέπω ότι πριν από λίγο οι Σαουδάραβες μεταδίδουν ότι μπόρεσαν να επαναλειτουργήσουν τον East-West Pipeline, δηλαδή τον αγωγό που μεταφέρει κάνοντας bypass πετρέλαιο. Αυτό που είχαν χτυπήσει οι Ιρανοί, οι Ιρακινοί και είχε τορπιλήσει όλη την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Σιγά σιγά αρχίζει η ροή. Βλέπω το πετρέλαιο είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κύριε καθηγητά. Το ερώτημα είναι, όπως βλέπετε, γιατί εκεί θέλουν να φτάσουμε στο πετρέλαιο, τη διεθνή κατάσταση. Βλέπω κάποιες κινήσεις αποκλιμάκωσης. Και Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, και Χούθη, Ηνωμένες Πολιτείες, και αγωγός. Στο βορρά δεν ξέρω τι γίνεται, με το Ζελένσκι να έχει χτυπήσει το βασικό δηληστήριο της Μόσχας, έχοντας το θέσει εκτός λειτουργίας, και τον Τραμπ να μιλά για τεράστιο πρόβλημα με το ντίζελ παγκοσμίως.
2: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, υπάρχει τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα, μια συστηματική προσπάθεια από ό,τι διαβάζουμε για να αποκατασταθεί τουλάχιστον κάποια μορφής κανονικότητα στην Μέση Ανατολή, στον κόλπο κυρίως, αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα. Το πρόβλημα είναι ότι όσο δεν υπάρχει μια οριστική διευθέτηση των ζητημάτων, ο αγωγός μπορεί να ξαναγίνει στόχος των Χούτι ή των Ιρανών. Η πρόσβαση και η έξοδος από τα στενά του Ορμούς παραμένουν προβληματικά. Γενικά είμαστε...
0: Ναι, είναι μια τι διαβάζουν οι αγορές και πέφτει το πετρέλαιο όμως, γιατί το πετρέλαιο πέφτει από χθες, την ανεβαίνει. Καταλαβαίνω τουλάχιστον στο νότιο μέτωπο, δηλαδή Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, Χούθη, βλέπουν μια τάση αποκλιμάκωση. Και έλεγα πριν στη Λουκία, έχω την αίσθηση ότι θυμίζουν λίγο το Ζήκο το Ιράν και ο Τραμπ. Βάσταμε μην χτυπήσω, αλλά και οι δύο έχουν φτάσει στα όρια τους, θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Μόνο ο Νετανιάχου θέλει να συνεχιστεί.
2: Συμφωνώ απολύτως. Ο Νετανιάχου μπορεί να θέλει να συνεχιστεί, αλλά το Ισραήλ, όπως έχετε δει, παραμένει εκτός
0: δράσης.
2: Εδώ και πολλούς μήνες. Και το Ισραήλ συνειδητοποιεί ότι δεν είναι καθόλου συνετό και συμβατό με τα Ισραηλινά συμφέροντα αυτή τη στιγμή να υπονομεύσει την όποια προσπάθεια αποκλιμάκωσης
1: γίνεται. Άρα τι βλέπετε να γίνεται, κύριε Ιφαντή? Τι να περιμένουμε? Είναι θολό το τοπίο και δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε.
2: Κοιτάξτε, τι έχουμε μέχρι σήμερα? Έχουμε ένα σκοτσέζικο ντους. Εκεί που υπάρχουν ελπίδες και ηρεμούμε και βλέπουμε το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές πραγματικά να κατεβαίνει, εκεί κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, ποιος περίμενε πριν από λίγες ημέρες οι Χούρτι να κάνουν αυτό που έκαναν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας? Λοιπόν, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποσταθεροποιηθούν οι αγορές.
0: Εσύ, κύριε καθηγητά, επειδή είπα σκοτσέζικο ντους, έχω μία ένσταση. Μήπως, δεν ξέρω αν θα κάνει σκοτσέζικο ή αμερικάνικο ντους ο Τραμπ, λίγο ένα κρύο να συνεχθεί. Διότι εγώ βλέπω τον Τραμπ, το ένα βράδυ λέει ή θα τους εξωτερώσω, ή θα συμφωνήσω μαζί τους, ή θα τους αφήσω να καταστραφούν. Δηλαδή θα βρέξει, θα χιονίσει, θα έχει καλό καιρό. Αυτή η δήλωση επαναλαμβάνεται μήνες τώρα. Θεωρώ ότι ο Τραμπ είναι στο απόλυτο αδιέξοδο, έχει τρελάνει και τους συμβούλους του, διαβάζοντας τον αμερικανικό τύπο. Προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και μετά το μαζεύει, βλέποντας ότι το γαλώνει το πετρέλαιο, η βενζίνη έχει πάει 6 δολάρια στην Αμερική και έχει διάμεσες εκλογές και θα συντριβεί. Η δημοτικά οτά του είναι 32%, η χαμηλότερη ποτέ. Άρα ο Τραμπ θέλει και να δείξει δυνατός και να τελειώσει τον πόλεμο. Γίνεται αυτό?
2: Κοιτάξτε, θα πω κάτι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και νομίζω ότι τα έχουμε ξανασυζητήσει και μάλιστα όχι στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, για το πώς να το θέσω τώρα ευγενικά, πόσο μέτριος είναι στο να σκέφτεται στρατηγικά ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Πολύ σωστά.
2: Μπορεί να είναι καλός τακτικιστής, αλλά δεν έχει στρατηγική σκέψη και αυτό είναι σαφές ακόμα και στους πιο έτσι, πιστούς οπαδούς του, ναι, εντός και εκτός Αμερικής. Τώρα, θα σας πω ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί στην Ουάσιγκτον και το οποίο μου μετεφέρθη πρόσφατα, ότι στο Λευκό Οίκο αυτό το οποίο ισχύει είναι αυτός, είναι αυτό που μεταφέρει αυτός που βγήκε τελευταίος από το
1: πραγματικά έτσι είναι, τα λέει ο Νίκος κάθε μέρα για τις άπειρες δηλώσεις του Τραμπ.
0: Ναι, αυτό που λέω καθημερινά.
1: Τη μία μετά την άλλη, έτσι όπως το λέτε.
0: Τώρα
1: πραγματικά,
0: την άποψη του των 12 και 5 και 6 δευτερόλεπτα. Ναι, γιατί 12 και 6 μπορεί να είναι άλλη άποψη.
2: Θα λέω, είναι κάθε φορά ισχύει αυτό το οποίο μεταφέρει αυτός που βγήκε τελευταίος από το Oval γραφείο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον, το οποίο μπορεί να μας κάνει να προκαλεί γέλιο, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι τραγικό, έτσι, γιατί μιλάμε για την υπερδύναμη. Δεν μιλάμε για... Λοιπόν, οπότε οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι ακόμα και τώρα που, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, όλα είναι εναντίον του και θα πρέπει να κάνει κάτι, να μην αποκλείσουμε καθόλου να κάνει εντελώς το αντίθετο, δηλαδή σε μια λογική καμένης γης. Έτσι, ότι εγώ θα τους τιμωρήσω όλους γιατί δεν καταλαβαίνουν το τι σπουδαία δουλειά κάνουν.
0: Θεωρώ ότι ως τις εκλογές δεν θα χτυπήσει ο Τραμπ, θα χτυπάει μόνο το χέρι στο τραπέζι. Αλλά για τη Ρωσία και την Ουκρανία, για να πάμε και στα τουρκικά, ποια γνώμη έχετε? Εκεί βλέπω ότι είναι πολύ πιο σοβαρό το πρόβλημα και ως προς το εύρος των συγκρούσεων, προχθές ήταν η μεγαλύτερη επίθεση, ως την επόμενη μεγαλύτερη, από την αρχή του πολέμου που έκαναν οι Ουκρανοί στη Μόσχα. Εκατοντάδες drones, νεκροί, δεκάδες τραυματίες, εκτός το μεγαλύτερο δηληστήριο της Μόσχας. Δεν τα είχαμε ξαναδεί αυτά, κύριε καθηγητά. Και αυτά μετά τη συμφωνία με τον Τραμπ να μην χτυπάνε ενεργειακούς στόχους. Σκεφτείτε να είχαν συμφωνήσει να χτυπάνε, τι θα γινόταν.
2: Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι πραγματικά έχουμε μια κλιμάκωση. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, η Ουκρανία σε ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρησιακών της ικανοτήτων έχει αυτονομηθεί, δηλαδή έχει τη δυνατότητα πια να πλήττει ρωσικούς στόχους χωρίς να εξαρτάται από ευρωπαϊκή, από αμερικανική.
0: Έχει φοβερή αμυντική βιομηχανία με παραγωγή επιθετικών, δεν ξέρω, όπλων. Στα drones είναι παγκοσμίως η καλύτερη αυτή τη στιγμή.
2: Και αυτό της δίνει τη δυνατότητα να πλήττει στόχους και να ανεβάζει. Και αυτό βεβαίως δεν είναι καλό, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει εδώ να σκεφτούμε ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ό,τι και να σκέφτεται, ό,τι και να πιστεύει κανείς για τον Ζελένσκι, ήταν αυτός που παρακαλούσε για μια διαπραγμάτευση. Mm. Λοιπόν, και ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο κ. Πούτιν, απέφευγε συστηματικά. Έτσι, ήθελε πρώτα να κατοχυρώσει κέρδη απόλυτα στο έδαφος, να αναγκάσει τους Ουκρανούς να αποσυρθούν από όλο τον Ντομπάς και να αποδεχθούν ως ρωσικές πια τις περιοχές τις αποσκιστήσεις. Λοιπόν, τώρα η Ουκρανία έχει καταφέρει, όπως είπα, να αντιστέκεται από μόνη της, χωρίς να παρακαλάει, να εκλιπαρεί όπως πριν την βοήθεια της Ευρώπης και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και νομίζω ότι ο στόχος του Ζελένσκι πια είναι να αναγκάσει τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι με καλύτερους όρους για την Ουκρανία.
0: Και βλέπω για να κλείσουμε τον κύκλο,
2: γυρίζοντας... Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προσδοκούμε σε μια σύντομη αποκλιμάκωση.
0: Έτσι, στο άλλο μέτωπο βλέπω το Reuters μεταδίδει τώρα ότι η πρόταση του Ιράν, θα το συζητήσει ο Τραμπ με τον Μπεζεσκιάνη, ο Ρούμπιο με τον Αραχτσί, είναι να σε μια εβδομάδα ανοίγουν τα στενά του Ορμούς αν οι Αμερικανοί σταματήσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Αυτό το θεωρώ εφικτό. Αν αυτό είναι και δεν είναι άλλα 10 από κάτω όροι, θεωρώ ότι μπορεί να είναι μια βάση συζήτηση και συμφωνία έως ότου καταλήφθη παραβιαστεί. Αλλά είναι μια βάση για συμφωνία αυτό. Λογική.
2: Θα μείνω στην τελευταία σας λέξη. Λογική. Ναι. Έτσι. Είναι αυτό που εξασφαλίζει αμοιβαία κέρδη και για τις δύο πλευρές. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στα ελληνοτουρκικά. Εδώ έχω εκπλαγεί από τον τρόπο, χωρίς να κρύβονται, οι Αμερικανοί και ο ατζέντη του, ο Αμερικανός, έτσι τον λέω, ο Αμερικανός προσευθή. Μα είναι σαν ατζέντη του Ερντογάν. Ο Αμερικανός προσευθή στην Άγκυρα είναι σαν ατζέντη του Ερντογάν. Παρακαλούν, κλιπαρούν τις τελευταίες ώρες να δει ο Τραμπ τον Ερντογάν. Μάλιστα ο Τραμπ, ο Ερντογάν, σε ένα άνοιγμα φιλίας, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έκανε δηλώσεις στην κάμερα, λέγοντας πόσο καλός είναι, πόσο καλή φίλη είναι, πολύτιμος φίλος, να αφήσουμε πίσω τα παλιά, τα εμπόδια στην αμυντική βιομηχανία, και εξήγησε ο Μπάρακ, για όσους δεν κατάλαβαν, εννοεί S-400 και κυρίως Κάτσα. Άρα εδώ έχουμε την εικόνα, κύριε καθηγητά, θέλω να σχολιάσουμε αυτό, δεν είναι το αδέρφια που είχαμε δει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Εκλιπαρεί ο Ερντογάν τον Τραμπ, και ο Τραμπ για τους λόγους δεν το θέλει τώρα, είναι προφανές, δεν ξέρω αν θα το θέλει αύριο, να τον δει και να γίνει κάτι που δεν γίνεται νομικά, ώστε να αρθούν οι κυρώσεις Κάτσα και να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες για να πάρουν οι Τούρκοι τα F-35. Εδώ πώς το βλέπετε αυτό, σε μια περίοδο που οι Τούρκοι είναι στα κεραμίδια απέναντί μας και τα σενάρια πολέμου δίνουν και παίρνουν?
2: Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν θα το περιγράψω καλύτερα και δεν νομίζω ότι με χρειάζεστε.
1: Αλλά, μπορεί να γίνει και καθηγητής διεθνών σχέσεων.
2: Να πω το εξής, να συμπληρώσω μάλλον, να συμπληρώσω. Υπό το φως όλων αυτών, η επίσκεψη Ρούμπιο αποκτά διπλή, τριπλή, πολλαπλή σημασία.
0: Στην Αθήνα, βέβαια.
2: Στην Αθήνα, έτσι. Γιατί νομίζω ότι ό,τι και να είναι η επίσημη ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του οποίου αυτό είναι ένα πολύ περιορισμένο ταξίδι, δεν επισκέπτεται δηλαδή ολόκληρη την περιοχή, έρχεται στην Ελλάδα, δεν θα πάει στην Τουρκία, τουλάχιστον όσο ξέρουμε.
0: Αυτό ξέρω και εγώ.
2: Λοιπόν, άρα είναι απολύτως βέβαιο ότι το τρίγωνο Ηνωμένες Πολιτείες ή μάλλον Ουάσιγκτον, Άγκυρα, Αθήνα θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, γιατί είναι ένα τρίγωνο που δεν αφορά μόνο την Αθήνα, είναι ένα τρίγωνο που αφορά το Ισραήλ, είναι ένα τρίγωνο που αφορά τα συμφέροντα περιφερειακά ή όχι στην ευρύτερη περιοχή. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν αποκτήσει μια περιφερειακή διάσταση. Δεν είναι πια οι παλιές καλές.
0: Να ρωτήσω πρακτικά, κύριε καθηγητά, θα έχουμε brand fair τα επόμενα 24 ώρα με τις ομιλίες πρώτα Ερντογάν και μετά Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ. Ξέρουμε ότι ο Ερντογάν αυτό που θέλει είναι να πάει μεταξύ άλλων, αφού δείξει ότι είναι το καλό παιδί, να καταγγείλει την Ελλάδα ότι παραβιάζει διεθνείς συνθήκες με την στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Ο Μητσοτάκης από την άλλη πληροφορούμε ότι θα ανεβάσει τους τόνους, θα μιλήσει για το κάζους Μπέλη, θα μιλήσει για το δικαίωμα της Ελλάδας στην νόμιμη άμυνα και θα πει ότι το μόνο θέμα που συζητάμε είναι η φαλακροπίδα και ΑΟΣ. Θα έχουμε λοιπόν αυτό το άτυπο debate Μητσοτάκη Ερντογάν.
1: Θα το δούμε, θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Και μετά,
2: Και μετά τίποτα. Είναι μια ευκαιρία.
1: Δηλαδή δύο παράλληλοι μονόλογοι λέτε να είναι, κύριε Ιφαντή, ή όχι? Το μετά τίποτα δηλαδή.
0: Αν έχει ένα δρόμο, εννοεί Λουκί.
2: Θέλω να πω ότι αν επιβεβαιωθούν το περιεχόμενο των ομιλιών, είναι η επανάληψη των πάλιων θέσεων της Ελλάδος και δυστυχώς της Τουρκίας.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
1: δηλαδή μία από τα ίδια κατά κάποιο τρόπο.
2: Δεν προβλέπεται μία συνάντηση αυτή τη φορά και μάλλον από την πλευρά της Αθήνας.
0: Δεν τη θέλει ο Μητσοτάκης τη συνάντηση και καλά κάνει αυτή τη στιγμή.
2: Νομίζω ότι δεν θα προσέφερε τίποτα απολύτως. Και αν δεν πήγαινε καλά, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ρίσκο, που μάλλον δεν θα πήγαινε καλά, θα επιβαρυνόταν ακόμα περισσότερο.
0: Θα απέβαινε εις βάρος μας.
2: Μεταξύ των δύο δεν θα υπήρχαν πια κανάλια αποκλιμάκωση σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Άρα, ναι, δεν περιμένω τίποτα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δυστυχώς, σε κανένα θέμα. Θα δούμε σε λίγη ώρα και τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος το πιθανότερο είναι, ελπίζω να ανακοινώσει κάτι, αλλά πόση αξιοπιστία έχουν πια οι ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ, δυστυχώς, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για ολόκληρο τον κόσμο.
0: Βλέπετε τρόπο να ικανοποιείτε το τουρκικό αίτημα? Θέλω να πω, η πίεση είναι ασφικτική. Επίσης, έφαγε τα μούτρα του ο Μπάρακ, διότι είχε πει προχθές ότι έχει κλειδώσει συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και βγήκε ο Λευκός Οίκος, λέει δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και σήμερα είπε ότι το γύρισε λέγοντας είναι πολύ καλή η σχέση που έχουν οι δύο πλευρές και θα ήταν καλό. Δηλαδή, άρχισε να τα μασάει. Σε αυτό το μέτωπο, επειδή καταλαβαίνω ότι ο Ερντογάν κρέμεται από τον Τραμπ, βλέπετε αλλαγή ή θα τα επόμενα 5 χρόνια θα συζητάμε τα ίδια και δεν πρόκειται ο Ερντογάν να πάρει F-35?
2: Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει φόρμουλα η οποία να επιτρέπει στην Τουρκία να κρατήσει τους S-400 και να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35. Είναι σίγουρο στο δικό μου το μυαλό ότι το επόμενο διάστημα και η Άγκυρα μέσω των διαφόρων πελατών της στην Ουάσιγκτον θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν και άλλα οργανωμένα συμφέροντα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ακύρωση των F-35 η Τουρκία ήταν ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο που το έχασαν οι αμερικανικές βιομηχανίες. Δεν το συζητάμε πολύ, αλλά είναι εκεί. Είναι εκεί αυτό. Άρα υπάρχουν συμφέροντα που θα ήθελα να αναζωογονηθεί, να αναστηθεί ένα τέτοιο συμβόλαιο. Λοιπόν, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει τον έλεγχο του Κογκρέσου, χωρίς αυτό να εξασφαλίζει κάτι απαραίτητα, θα ενταθούν όλες αυτές οι προσπάθειες για να βρεθεί μια νομική φόρμουλα και να ξαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα των 35. Δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά έχουμε μπροστά μας ένα θρίλερ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιφαντή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή
1: συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
3: Real FM. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. In the night time.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Τιτανικός.
10: Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn, I push it down.
0: Καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση διεθνώς, Λουκία, δεν είναι καλύτερη.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και αν συνυπολογίσεις ότι είμαστε στην πιο ανησυχητική εικόνα του πλανήτη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι ταυτόχρονα εδώ μπροστά μας έχουμε ένα εκλογικό μαραθώνιο με αβέβαιη κατάληξη. Εσύ πιστεύεις ότι αν γίνουν εκλογές το Μάιο θα βγει αυτοδύναμο το πρώτο κόμμα όποιο και να είναι? Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία μπροστά 10 μονάδες δημοσκοπής κατά μέσον όρο.
1: Φαίνεται η αυτοδυναμία μακριά.
0: Χωρίς Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Αν βγει και ο Σαμαράς θα πάρει, αν πάρει 5-6%, η αυτοδυναμία φαίνεται αδύνατη. Για οποιοδήποτε κόμμα. Πόσο μάλλον αν έρθουν μπροστά, αν υποθέσουμε ότι δικαιώνεται ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας και καλύψουν ένα έδαφος 12 μονάδων που είναι ήδη οι 18 που να φτάσουν το 30, πόσο μάλλον φτάσουν το 37.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έχουμε μια χώρα που μπορεί να χρειαστεί να πάει σε 2 ή 3 εκλογικές αναμετρήσεις με όλους να λένε όχι σε όλους. Έχουμε ένα πλανήτη ο οποίος είναι σε παροξισμό.
1: Βέβαια.
0: Και ταυτόχρονα έχουμε ένα κλίμα στα ελληνοτουρκικά που είναι το χειρότερο των τελευταίων από το Roots Race.
1: Άρα μας κυκλώνει παντού το έργο.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτός είναι ένας πολύ επικίνδυνος συνδυασμός που απαιτεί σοβαρότητα μεγάλη, όχι μόνο από την κυβέρνηση, από το σύνολο της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, διότι ο Ερντογάν πάει επίσης σε εκλογές, η καιρή είναι απρόβλεπτη και επομένως με πολλά ανοιχτά μέτωπα, το καλώδιο, τη γαλάζια πατρίδα, την ασπίδα του Αχιλέα, τα 12 μίλια, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί μια κατάσταση ένα πρωί σε μια περιοχή που οι Τούρκοι θεωρούν, όπως αυθαίρετα χάραξαν τα θαλάσσια πάρκα, και το πρωτοφανές θαλάσσιο πάρκο σημαίνει περιοχή που έχω την ευθύνη την περιβαλλοντική. Πώς μπορείς να έχεις ευθύνη περιβαλλοντική στο σαλόνι του γείτονα, γίνεται αυτό? Αυτή είναι διεθνή ύδατα. Χάραξαν θαλάσσια πάρκα εκτός των χωρικών του υδάτων. Έτσι αύριο το πρωί μπορούν να βγάλουν το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και να πούν το μισαίο Αιγαίο είναι δικαιοδοσία μας. Mm. Και αν πάει ο Έλληνας ψαράς, έγινε επεισόδιο.
1: Να γίνει επεισόδιο. Δεν και ξέρει, να έχουμε
0: λοιπόν,
1: θερμά επεισόδια και να
0: σταματήσει.
1: Έχουμε όλα αυτά.
0: Άρα, εμένα με ενισχύει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ταραγμένο πλανήτη, αβέβαιη πολιτική κατάσταση, όχι τώρα, τους επόμενους μήνες.
1: Ναι, και φαίνεται ότι έτσι θα πάει.
0: Και εστρέφεια τώρα.
1: Δεν φαίνεται εσωστρέφεια μεγάλη.
0: Ναι. Ωραία. Και ταυτόχρονα δεν μιλάμε με τους Τούρκους και δεν μιλάμε όπως μιλούσαν παλιά ο κ. Πατρίτσι με τον Φιντάν να σηκώσουν ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, από την άλλη όμως θεωρείς ότι εγώ θα επικαλεστώ λίγο αυτή τη δήλωση που έκανε ο κ. Φλωρίδης παραδείγματος χάρη, ότι είναι τα πράγματα τόσο άσχημα.
0: Δεν θέλω.
1: Γιατί δεν θέλω να κινδυνολογήσω.
0: Πρόσεξε. Ο κ. Φλωρίδης το χρησιμοποίησε ως επιχείρημα για να πείσει ψηφοφόρους να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Πώς κάνει ο Ερντογάν να συσπηρώσει το κοινό?
0: Εγώ δεν κατέληξα εκεί. Εγώ είπα ότι χρειάζεται η μέγιστη υπευθυνότητα στις ηγεσίες. Όχι, οι πολίτες δεν κάνουν πόλεμο, ούτε διοικούν τα σταλοφρεγάτες. Στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να σταθμίσουν τα. Έχουμε ένα πλανήτη ο οποίος είναι σε παροξισμό.
1: Βέβαια.
0: Και ταυτόχρονα έχουμε ένα κλίμα στα ελληνοτουρκικά που είναι το χειρότερο των τελευταίων από το Roots Race.
1: Άρα μας κυκλώνει παντού το έργο.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτός είναι ένας πολύ επικίνδυνος συνδυασμός που απαιτεί σοβαρότητα μεγάλη, όχι μόνο από την κυβέρνηση, από το σύνολο της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, διότι ο Ερντογάν πάει επίσης σε εκλογές, η καιρή είναι απρόβλεπτη και επομένως με πολλά ανοιχτά μέτωπα, το καλώδιο, τη γαλάζια πατρίδα, την ασπίδα του Αχιλέα, τα 12 μίλια, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί μια κατάσταση ένα πρωί σε μια περιοχή που οι Τούρκοι θεωρούν, όπως αυθαίρετα χάραξαν τα θαλάσσια πάρκα, και το πρωτοφανές θαλάσσιο πάρκο σημαίνει περιοχή που έχω την ευθύνη την περιβαλλοντική. Πώς μπορείς να έχεις ευθύνη περιβαλλοντική στο σαλόνι του γείτονα, γίνεται αυτό? Αυτή είναι διεθνή ύδατα. Χάραξαν θαλάσσια πάρκα εκτός των χωρικών του υδάτων. Έτσι αύριο το πρωί μπορούν να βγάλουν το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και να πούν το μισαίο Αιγαίο είναι δικαιοδοσία μας. Mm. Και αν πάει ο Έλληνας ψαράς, έγινε επεισόδιο.
1: Να γίνει επεισόδιο. Δεν και ξέρει, να έχουμε
0: λοιπόν,
1: θερμά επεισόδια και να
0: σταματήσει.
1: Έχουμε όλα αυτά.
0: Άρα, εμένα με ενισχύει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ταραγμένο πλανήτη, αβέβαιη πολιτική κατάσταση, όχι τώρα, τους επόμενους μήνες.
1: Ναι, και φαίνεται ότι έτσι θα πάει.
0: Και εστρέφεια
1: δεν φαίνεται
0: τώρα.
1: Φαίνεται ίσως εστρέφεια μεγάλη.
0: Ωραία. Και ταυτόχρονα δεν μιλάμε με τους Τούρκους και δεν μιλάμε όπως μιλούσαν παλιά ο κ. Πατρίτσι με τον Φιντάν να σηκώσουν ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, από την άλλη όμως θεωρείς ότι εγώ θα επικαλεστώ λίγο αυτή τη δήλωση που έκανε ο κ. Φλωρίδης παραδείγματος χάρη, ότι είναι τα πράγματα τόσο άσχημα.
0: Δεν θέλω.
1: Γιατί δεν θέλω να κινδυνολογήσω.
0: Πρόσεξε. Ο κ. Φλωρίδης το χρησιμοποίησε ως επιχείρημα για να πείσει ψηφοφόρους να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Πώς κάνει ο Ερντογάν να συσπηρώσει το κοινό.
0: Εγώ δεν κατέληξα εκεί. Εγώ είπα ότι χρειάζεται η μέγιστη υπευθυνότητα στις ηγεσίες. Όχι που οι πολίτες δεν κάνουν πόλεμο, ούτε δικούν

0: ξέρει πώς θα εξελιχθεί μια κατάσταση ένα πρωί σε μια περιοχή που οι Τούρκοι θεωρούν, όπως αυθαίρετα χάραξαν τα θαλάσσια πάρκα, και το πρωτοφανές θαλάσσιο πάρκο σημαίνει περιοχή που έχω την ευθύνη την περιβαλλοντική. Πώς μπορείς να έχεις ευθύνη περιβαλλοντική στο σαλόνι του γείτονα, γίνεται αυτό? Αυτή είναι διεθνή ύδατα. Χάραξαν θαλάσσια πάρκα εκτός των χωρικών του υδάτων. Έτσι αύριο το πρωί μπορούν να βγάλουν το όνομα για τη γαλάζια πατρίδα και να πούν το μισέο Αιγαίο είναι δικαιοδοσία μας. Mm. Και αν πάει ο Έλληνας ψαράς, έγινε επεισόδιο.
1: Να γίνει επεισόδιο. Δεν και ξέρεις, να έχουμε θερμά επεισόδια και σταματήσει. Να έχουμε όλα αυτά.
0: Άρα, εμένα με ενισχύει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ταραγμένο πλανήτη, αβέβαιη πολιτική κατάσταση, όχι τώρα, τους επόμενους μήνες.
1: Ναι, και φαίνεται ότι έτσι θα πάει.
0: Και ευστρέφεια τώρα.
1: Έτσι, ναι, μεγάλη. Ναι.
0: Ωραία. Και ταυτόχρονα δεν μιλάμε με τους Τούρκους και δεν μιλάμε όπως μιλούσαν παλιά ο κύριος Πετρίτσης με τον Φιντάν να σκόσουν ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, από την άλλη όμως θεωρείς ότι εγώ θα επικαλεστώ λίγο αυτή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Φλωρίδης παραδείγματος χάρη, ότι είναι τα πράγματα τόσο άσχημα.
0: Δεν θέλω,
1: γιατί δεν θέλω να κινδυνολογήσω.
0: Πρόσεξε, ο κύριος Φλωρίδης το χρησιμοποίησε ως επιχείρημα για να πείσει ψηφοφόρους να
1: αυτό
0: ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Πώς κάνει ο Ερντογάν να συσπηρώσει το κοινό?
0: Εγώ δεν κατέληξα εκεί. Εγώ είπα ότι χρειάζεται η μέγιστη υπευθυνότητα στις ηγεσίες. Όχι, οι πολίτες δεν κάνουν πόλεμο, ούτε διοικούν τεσταλοφρεγάτες. Στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να σταθμίσουν τα γεγονότα, διότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τα τουρκικά. Και αυτό που με ανησυχεί περισσότερο ότι κάθε μέρα, επειδή βλέπω τα ρεπορτάζ, τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα παίζουν σενάρια πολέμου. Δηλαδή βγαίνει όχι στρατιωτικός, ακαδημαϊκός. Και λέει, ακούστε, είμαστε 80 εκατομμύρια. Οι άλλοι είναι 10 εκατομμύρια.
1: Ναι,
0: αν
1: γίνει
0: πόλεμο, θα κερδίσει εμείς. Γιατί?
1: Αλλά φταίω από ό,τι συνομιλούμε.
0: Ποιος πόλεμος? Ποιος πήγε πόλεμο? Θέλω να κάνουμε πόλεμο εμείς.
1: Όχι. Αλλά από ό,τι συνομιλούμε και εμείς εδώ καθημερινά με καθηγητές κτλ., όλοι μας λένε ότι το κάνουν για να συσπηρώσουν ένα κοινό. Ότι έχουν μία τακτική.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό υπό την έννοια ότι αν γίνεται εξωτερική πολιτική με όρους εξωτερικής πολιτικής είναι επικίνδυνο.
1: Ναι, αλλά ο Ερντογάν με αυτό του.
0: Ναι, ούτε για εκείνους ούτε για εμάς το θέμα.
1: Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να μιλήσουμε με τον καθηγητή Χιόνι και τον πρόεδρο του Μεσοπολίτου, τον κύριο Κιουρτζή, για το θέμα που μας καίει όλους.
1: Για τα θέματα που μας καίνε.
0: Και μετά με την κυρία Παγώνη για
1: το άλλο θέμα
0: και νεότερα για το θάνατο Μαζονάκη και το διάτριτο σύστημα των ελέγχων στα ιατρεία του θανάτου.
2: Real FM.
3: Μόνο εσύ, ούτε μια κίτρινη λέση. Μόνο εσύ.
2: Η ώρα είναι 4.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνια

0: θάλασσας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Ρούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
6: Έθριος αύριο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
6: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Επιστρέψαμε, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8.
8: Εδώ με τη Λουκία Γκράτσο. Εδώ σε αυτό το βροχερό
7: καιρούλι. Φθινοπορεινό.
8: Φθινοπορεινό.
7: Καιρός ήταν. Ξέρω ότι ενοχλώ κάποιους που λένε τι λες. Εμείς θέλουμε
8: δεν
7: να συνεχίσουμε το καλοκαίρι.
8: Χειμώνα, θα πούμε.
7: Όχι, βέβαια.
8: Όχι. Σε αυτό συμφωνούμε.
7: Όχι. Αλλά το κακό είναι ότι και το Σαββατοκύριακο θα είναι έτσι προχερό ο καιρό. Θα θέλαμε τουλάχιστον.
8: Ομπρελίτσα, ομπρελίτσα.
7: Εντάξει. Ωραία. Και κίνηση στου δρόμου, υπομονή οι φίλοι οδηγοί. Και πάρα πολλά βλέπω δέντρα που έχουν πέσει. Έχει,
8: ναι, έχει
7: από
8: αρχίσει,
7: τον αέρα. Έχει πολλά.
8: Θα αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Ελπίζω.
7: Μαρία Χριστοδούλου, Δήμητρα Πανανού, Φράση Παράσχη. Μηνύματα
8: κοντά σα.
7: Στο.
8: Εννοείται, μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr και μας παίρνετε τηλέφωνο 211-200-8200.
7: Λοιπόν, ο Στέλιος λέει, Λουκία, επειδή με άκουσε να λέω, το διάβασε όπως το άκουσες εσύ, ότι είναι δύσκολος ο καιρός. Λέει, το να πάμε σε δεύτερες εκλογές είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις δημοκρατίες. Και είναι φυσιολογικό. Σταματήστε την καραμέλα περί κυβερνησιμότητας της χώρας και την τρομοκρατία του ανόητου Φλωρίδη. Πάντα δημιουργείται κυβέρνηση που κυβερνά, έστω και σε δεύτερες εκλογές. Το να παρουσιάζεται σαν πρόβλημα δεν περιποιεί τιμή για εσάς, γιατί τα γνωρίζετε αυτά που γράφω. Δεν χρειάζεται να τρομοκρατείτε το λαό με ψέματα και φοβίες. Στέλιο, ξαναλέω. Δεν τρομοκρατώ κανέναν.
8: Ναι, και ο Νίκος είπε ότι δεν κινδυνολογούμε.
7: Ακριβώς το ανάποδο είπα. Είπα ότι εγώ καταγράφω ένα δεδομένο. Και σε αντίθεση με τα όσα λες ότι είπε ο υπουργός που κατ' ονόμασε ο κ. Φλωρίδης, εγώ δεν είπα ψηφίστε κάποιον για να έχουμε κυβέρνηση, γιατί αλλιώς θα κάνουν του οι Τούρκοι. Αυτό είναι κινδυνολογία. Βεβαίως ο κ. Φλωρίδης επέμεινε και μάλιστα το κάποιος και ο πρωθυπουργός. Λέω ότι αυτό είναι μια αλήθεια. Ότι αν η χώρα είναι αδύναμη και δεν έχει ισχυρή κυβέρνηση, είναι πιο ευάλωτη σε εξωτερικές απειλές. Και θυμίζουν όσοι το υποστηρίζουν αυτό. Τώρα θα πούνε ότι υποστηρίζω αυτό. Όχι. Ήμια, 1996. Πόσο καιρό είχε αναλάβει ο Σιμίτης? Μια εβδομάδα. Δεν είχε ορκιστεί καν πρωθυπουργός όταν έγινε αυτό με τους Τούρκους.
8: Όταν έγινε αυτό με τους Τούρκους.
7: Οι Τούρκοι βλέπουν. Όμως εγώ δεν λέω αυτό, επιμένω. Λέω ότι οι πολίτες θα κρίνουν αν υπάρχει κυβέρνηση ή όχι.
8: Και μακριά από
7: εμάς
8: οι κινδυνολογίες.
7: Αυτό που λένε τα δεδομένα που υπάρχουν δεν. Δεν θα βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, όχι στις πρώτες κατά τη γνώμη μου, στις δεύτερες κάλπες. Λέω λοιπόν, όποιος θέλει ας βγει. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ελλάς, όλοι μαζί, οι μισοί, οι υπόλοιποι. Και περισσότεροι. Mm-hmm. Όμως λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν το λέω σε σχέση με τα εσωτερικά. Λέω, υπάρχει ένα διεθνές περιβάλλον που είναι το πιο ρευστό μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει μια Ελλάδα που περιμένει να δει τι θα γίνει με τις κάλπες, άρα δεν είναι βέβαιο ότι θα έχει κυβέρνηση.
8: Ναι, και είμαστε και σε κακή φάση με την Τουρκία.
7: Ακριβώς. Άρα λέω αυτό σκηνικό.
8: Ενδεχομένως από τη χειρότερη των τελευταίων ετών.
7: Ανεξάρτητα αν θα κυβερνούν ένας, δύο ή κανένας εδώ, θέλει προσοχή, γιατί με τρομάζει το πώς κλιμακώνουν οι Τούρκοι την ένταση. Τελεία.
8: Απέναντι, ναι.
7: Τελεία. Ως παράμετρο της ανησυχίας.
8: Λοιπόν, εγώ θέλω, μιας και θα συζητήσουμε τώρα τα οικονομικά, να διαβάσω το μήνυμα του Άρη, που για λέει πες. Ότι μόλις επέστρεψε από Μαδρίτη, όπου ήταν τους τελευταίους δύο μήνες, και αυτά που λέει η κυβέρνηση όσον αφορά το ΦΠΑ, δεν υπάρχει καμία απαγόρευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει, αν θέλει, που δεν θέλει το ελεύθερο να τον μειώσει, έως και να τον μηδενίσει σε ορισμένα βασικά είδη. Είναι μια συζήτηση που ανοίγουμε κι εμείς εδώ συχνά πυκνά.
7: Ποτέ δεν είπε η κυβέρνηση ότι δεν έχει το ελεύθερο να μειώσει ή να μηδενίσει. Αυτό που λέει είναι πείτε μου πού θα βρω τα λεφτά αν το κάνω. Και ότι υπάρχουν κανόνες, για παράδειγμα.
8: Μπορεί να αναφέρεται ο Άρης και στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που εκεί η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι για το ΦΠΑ στα καύσιμα δεν μπορεί να τον πάρει η κυβέρνηση. Υπάρχουν δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί κανόνες και ευρωπαϊκή οδηγία ΦΠΑ που απαγορεύει μετάταξη καυσίμων σε μειωμένο συντελεστή. Το έκανε, λέει, η Ισπανία και το πήρε πίσω. Έτσι λέει. Δεν ξέρω, έτσι λέει. Θα ρωτήσουμε αύριο.
8: Θα ρωτήσουμε.
7: Δήμητρα, να έχουμε έναν πολιτικό από κάθε κόμμα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ
8: και
7: Ελλάς.
8: Για να δούμε το θέμα αυτό.
7: Και το συζητήσουμε και ειδικού παίκτε. Λοιπόν, πάμε να. Λουκία.
8: Θα μας βοηθήσει βέβαια σε αυτό και ο κύριος Χιόνης, καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χιόνη.
9: Καλησπέρα,
8: και έχουμε μαζί μας και τον κύριο Κιουρτζή, τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε συνολικά το θέμα.
7: Να μας δώσει πρώτα την εικόνα της αγοράς,
8: φυσικά, ο κύριος
7: Κιουρτζή.
8: Γιατί εγώ βλέπω. Κύριε Κιουρτζή, σας ακούμε.
7: Περάσαμε το 2020. Μπράβο, να τα χιλιάσουμε, κύριε Κιουρτζή.
9: Όχι, εντάξει.
8: Δεν θα τα χιλιάσουμε.
9: Όχι, ανεβαίνει, κατεβαίνει.
8: Ελπίζουμε όχι. Δεν κατεβαίνει συνήθως ότι ανεβαίνει, μένει ψηλά.
7: Αυτό είναι το πρόβλημα.
8: Αυτό είναι το πρόβλημα στη χώρα μας κυρίως.
9: Θα κατέβει γιατί η κερδοσκοπία δεν είναι μόνο προς τα πάνω, είναι και προς τα κάτω, γίνει και διάμεσα.
7: Για πείτε.
9: Λοιπόν, σήμερα η αγορά είναι περίπου όπως ήταν και χθες. Λίγο κάτω από το 2,20 η αμόλυβδη, λίγο πάνω από το 2,20 το πετρέλαιο. Υπάρχει μια, βλέπω, αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές.
8: Θα έρθει και εδώ αυτή η αποκλιμάκωση.
9: Πάντα.
8: Πώς και έτσι. Πότε. Σύντομα.
9: Με τον ίδιο τρόπο που ανέβηκαν τα καύσιμα με καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο θα κατέβουν πάλι με καθυστέρηση.
8: Καλά, δεν ανέβηκαν με καθυστέρηση, κύριε Κιουρτζή.
7: Ανεβαίνουν γρήγορα, πέφτουν.
8: Ανεβαίνουν γρήγορα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ανεβαίνουν με καθυστέρηση.
7: Ο κύριος Παπαγεωργίου μας έλεγε ότι ειδικά στο ντίζελ, να ξεχάσουμε αυτό που ξέραμε, όταν πέσουν διεθνείς τιμές θα πέσει και αυτό, και το λέει και ο Τραμπ αυτό, υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη στην αγορά, είναι τόσο ψηλά το ντίζελ, που εκεί και να πέσει το Brent στις διεθνείς αγορές, το ντίζελ δεν θα πέσει.
9: Καλά, η ερώτηση είναι πολύ απλή. Έχουμε έλλειψη γιατί διηλίζουμε βενζίνη και πετρέλαιο. Αφού έχουμε έλλειψη στο πετρέλαιο, ας διηλίσουν τα δηληστήρια.
7: Όχι.
9: Πετρέλαιο κίνηση περισσότερο.
7: Παγκοσμίως εννοεί, ως προϊόν.
9: Παγκοσμίως. Παντού υπάρχουν δηληστήρια. Ας διηλίσουν τα δηληστήρια, τα παγκόσμια δηληστήρια, περισσότερο πετρέλαιο κίνηση για να μην έχει τόσο τεράστια έλλειψη.
7: Και το κάνουν επίτηδες για να δημιουργήσουν έλλειψη.
9: Μπορώ να σας πω ένα νούμερο για να το καταλάβετε. Από την αρχή του πολέμου, που είχαμε και πετρέλαιο θέρμανσης, με την ίδια τιμή του δολαρίου στο Brent, δηλαδή 99 δολάρια πόσο είναι, σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 52 λεπτά ακριβότερο. Σας λέει κάτι, δηλαδή η βενζίνη ανέβηκε 30 λεπτά και το πετρέλαιο θέρμανσης που δεν έχει θέρμανση, που δεν έχει ζήτηση.
7: Γιατί?
9: Δεν έχει ζήτηση και ανέβηκε 52 λεπτά.
7: Γιατί?
9: Δηλαδή το χειμώνα πώς θα ανέβει, 500?
7: Γιατί, πρόεδρε?
9: Γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματιστηριακή κερδοσκοπία και αυτό είναι το γεγονός. Δηλαδή, εντάξει, ανεβαίνουν ζήτηση. Γιατί έχουμε έλλειψη. Θα έχουμε έλλειψη.
8: Μισό λεπτό. Όσον αφορά τη ζήτηση, κύριε Κιουρτζή.
9: Ορίστε.
8: Όσον αφορά τη ζήτηση, έχετε δει τη μείωση στη ζήτηση στα πρατήρια.
9: Λογικό, δεν είναι μετά το Σεπτέμβριο.
8: Δεν ξέρω, σας ρωτώ.
9: Εγώ θα σας απαντήσω, κύριε Κάτση. Σωστά με ρωτάτε. Μετά το καλοκαίρι που ήρθαν τελείωσαν οι διακοπές και γύρισε ο κόσμος πίσω, υπάρχει μια μείωση της καταναλώσης 10%. Και το έχω πει και άλλες φορές και στην εκπομπή σας, ότι όταν έχουμε αυξήσει πάνω από τα 2 ευρώ, έχουμε μια αύξηση των τζίρων στις τάξεις του 20% και μια πτώση καταναλώσης 10% και μια επανάληψη διελευσιμότητας άλλη 10%. Δηλαδή ο καταναλωτής βάζει 20 ευρώ, όσο έβαζε 30, και κάποιοι από αυτούς, εάν τα έχουν τα χρήματα, επειδή πήραν λιγότερα λίτρα, θα έρθουν να ξαναβάλουν και κάποιοι δεν θα ξαναβάλουν γιατί απλούστατα δεν τους φτάνει δεν το έχουν περάσει.
7: Πάμε πρακτικά. Είναι γύρω στο 2,19-50-2,20 η αμόλυβδη. 2,21-22 το ντίζελ. Βλέπετε να έχουμε πτώση, είπατε πριν, τις επόμενες μέρες. Δηλαδή να αγοράσετε χαμηλότερα από τα δηληστήρια.
9: Στραβελάκη, βλέπουμε πάντα και το έχω πει και άλλες φορές και σε εσάς αρκετές φορές ότι σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι αύριο και μεθαύριο μία πτώση στις δηληστηριακές τιμές που προφανώς θα έρθει και στις αντλίες.
7: Ναι.
9: Κανείς μας δεν θέλει να πουλάει ακριβό καύσιμο. Αλλά το θέμα είναι δίκαιη η τιμή η δηληστηριακή αυτή? Δηλαδή είναι σωστό να είναι 52 λεπτά ακριβότερο από πέρσι το πετρέλαιο θέρμανση που είχαμε καλοκαίρι και δεν έχει καμία αξία το πετρέλαιο θέρμανση. Δεν έχει ζήτηση το πετρέλαιο. Πού είχε ζήτηση το πετρέλαιο θέρμανση στην Ευρώπη και αυξήθηκε τόσο, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τα μεσογειακά χρηματιστήρια, τα MedPlus. Δεν είχαμε καλοκαίρι, είχαμε, δεν θέλαμε ούτε να ακούσουμε για θέρμανση. Άρα είναι μια κερδοσκοπική κίνηση και γι' αυτό αυξήθηκαν τόσο πολύ τα πετρέλαια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
8: Άρα και δηλαδή δικαίως, όταν λέτε κερδοσκοπική κίνηση
7: δεν δικαιολογείται, λέτε, δεν δικαιολογείται.
8: Ναι, αυτό, και να το καταλάβουν και οι ακροατές μας.
9: Το χρηματιστήριο εικάζει ότι θα έχουμε έλλειψη και γι' αυτό αυξήθηκαν τα καύσιμα. Τώρα γιατί εικάζει ότι θα έχουμε έλλειψη το καλοκαίρι για το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
7: Εσείς τι λέτε, κύριε καθηγητά, για να ξεκινήσουμε από εκεί, κύριε Χιόν, είναι δικαιολογημένη η υψηλή τιμή στο ντίζελ και στο θέρμανσης?
10: Κύριε Σταθελάκη, όχι, δεν είναι καθόλου δικαιολογημένη καταρχήν. Απλώς σας λέω και σας ακούσει και ο κύριος Πρόεδρος ότι η τελική τιμή των καυσίμων είναι τρία πράγματα. Είναι το κόστος, όσο το παίρνουμε δηλαδή από την πηγή του, είναι η οργάνωση της αγοράς, παύλα κερδοσκοπία, και είναι και οι προσδοκίες. Στην Ελλάδα μπορούμε να ελέγξουμε τα τελευταία δύο, δηλαδή τις προσδοκίες και την κερδοσκοπία. Το πρώτο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, δηλαδή τι θα κάνει, ας πούμε, ο Τραμπ, αν θα βομβαρδίσει τον κόλπο και οτιδήποτε άλλο. Ναι, όσο λοιπόν δεν ελέγχουμε τα υπόλοιπα δύο. Ναι.
8: Την κερδοσκοπία, παραδείγματος χάρη.
10: Την κερδοσκοπία και τις προσδοκίες. Γιατί αυτή τη στιγμή.
8: Η προσδοκία πώς μπορεί να ελεγχθεί, κύριε Χιόνι?
10: Με μια ουσιαστική διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση, οι ελέγχοντες, αυτοί οι οποίοι ελέγχουν την αγορά, θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και έτσι δεν θα υπάρχει θέμα απόκρυψης αποθεματικών, δεν θα υπάρχει θέμα κερδοσκοπίας. Είναι μια μετάκλητη δήλωση και μια σοβαρότητα των ελεγκτικών αρχών ότι η αγορά είναι ομαλοποιημένη και θα μπορέσει να τροφοδοτεί σωστά αυτούς που τα ζητάνε. Με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Σταυλάκη, σας διακόπτω λέγοντας το εξής. Αν ρωτήσετε τον οποιοδήποτε έξω στην αγορά, θα σας πει ότι τον επόμενο μήνα οι τιμές θα είναι μεγαλύτερες από ό,τι είναι τώρα. Ακόμα και αν έχουμε πτώση των τιμών, των διεθνών τιμών. Αυτό σημαίνει ότι οι προσδοκίες έχουν ενεργοποιηθεί, έχουμε μπει σε αυτό το σπιράλ που λέμε. Ότι αύξηση του κόστους, αύξηση των προσδοκιών και πάει λέγοντας.
7: Με αυτά τα δεδομένα, κύριε καθηγητά, που περιγράφετε και με την εικόνα και στο μέτωπο Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, Χούθη και στο μέτωπο Ρωσίας, Ουκρανίας, πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα και πώς δικαιολογείται ότι το πετρέλαιο, ενώ είναι δυσμενείς συνθήκες, στις τελευταίες ώρες αντί να ανεβαίνει, πέφτει? Είναι τώρα 98 δολάρια το βάρελ, κάτω από το 100.
10: Κοιτάξτε, τον τελευταίο καιρό, να ξεκινήσω από το τελευταίο μέρος της ερώτησης, κύριε Στραβελάκη, τον τελευταίο καιρό το πετρέλαιο έχει αποσυντονίσει ακόμα και τους πιο καλούς αναλυτές και ανθρώπους που ασχολούνται με την αγορά πετρελαίου, διότι πραγματικά οι κερδοσκοπικές κινήσεις είναι αυτές οι οποίες παίζουν τον καθοριστικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση των τιμών και όχι οι αντικειμενικές συνθήκες. Εμείς κάνουμε την οποιαδήποτε συζήτηση ελέγχοντας τις αντικειμενικές συνθήκες, έτσι. Αν έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ ή όχι, αν η Ρωσία προμηθεύει πετρέλαιο ή όχι, οτιδήποτε άλλο. Φαίνεται ότι οι τιμές στο τελευταίο καιρό έχουν αποσυντονιστεί τελείως από τις αντικειμενικές συνθήκες, από τα θεμελιώδη τα οποία λέμε. Τώρα, γενικότερα πρέπει να σας πω ότι λόγω πληθωριστικών προσδοκιών που έλεγα προηγουμένως στην Στραβελάκη, εγώ το βλέπω τον πληθωρισμό να κλείνει πάνω από 4%.
7: Και αυτό έχει,
10: και, στο σύνολο έτους. Και αυτό έχει σημασία για τον πολύ απλό λόγο ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν στο 2,3. Ακόμα τώρα, κύριε Αγκάτσου, κύριε Στραβελάκη, αν μπείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στην αρχική σελίδα, που έχει τις προβλέψεις, ας πούμε, του Δημοσιονομικού Πολιετούς Προγράμματος, θα δείτε τι λέει για πληθωρισμό του 26, 2,3%.
8: Και εσείς λέτε ότι θα πάει γύρω στο 4, δηλαδή, σχεδόν
10: διπλάσιο. Στο 4, ίσως και παραπάνω.
8: Ίσως και παραπάνω.
10: Ναι, αυτό σημαίνει μεγάλες ανατροπές και στο δημοσιονομικό προγραμματισμό, αλλά πάνω απ' όλα και στο καλάθι.
8: Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να... Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να ξαναδούμε λίγο το δημοσιονομικό προγραμματισμό.
10: Κοιτάξτε, πρέπει να ξαναδούμε πολλά. Γιατί όταν έγινε ο πολυετής δημοσιονομικός προγραμματισμός, δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι θα έχουμε ένα μόνιμο φαινόμενο πληθωρισμού που έχουμε τώρα. Ίσα-ίσα, η επικρατούσα αντίληψη που υπήρχε, κυρία Αγκάτσου, τα τελευταία πολλά χρόνια στο οικονομικό επιτελείο, είναι ότι ο πληθωρισμός είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Και από το 22 και μετά βλέπουμε να έχουμε συνεχείς εξάρσεις του πληθωρισμού. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει στην ελληνική οικονομία. και πρέπει να ξαναγράψουμε τους νόμους και τις γραφές.
8: Κύριε Χιόνι, θέλω πραγματικά την άποψή σας.
9: Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω τον κύριο Χιόνι κάτι.
8: Ναι, ένα λεπτό, κύριε Κιουρτζή. Θέλω την άποψή σας στο εξής. Υπάρχει ένα debate τις τελευταίες 2-3 μέρες όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση λέει ότι μπορούν, αν θέλουν, να μην πάρουν την άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τον μειώσουν. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Ποια είναι η γνώμη σας?
10: Ακούσατε, με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο έγινε νόμος με το 52-17 του 25, ενσωματώσαμε ουσιαστικά τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική ισορροπία, οι οποίες τι λένε? Οι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλο λόγο χρέους προς ΑΕΠ οφείλουν να έχουν μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα και αυτά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα να πηγαίνουν στην αποπληρωμή των χρεών. Αυτό ψηφίστηκε, κυρία Γκάτσου. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, η οποιαδήποτε τρύπα γίνει από το μηδενισμό, αν υποθέσουμε ότι μηδενίζουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά και τον, και το ΦΠΑ,
8: και το ΦΠΑ
10: που
8: ναι.
10: προέρχεται. Αυτό σημαίνει μια τρύπα περίπου 6,8 δισεκατομμυρίων.
7: 6,8.
10: Βέβαια, 6,8 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, κύριε Στραβελάκη, συμμετέχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης με τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Αυτό από πού θα αναπληρωθεί?
8: Άρα αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι από πού θα αναπληρωθεί αυτό το ερώτημα.
10: Από πού θα αναπληρωθεί?
8: Άρα θα έχουμε μια τρύπα 6,8 δισεκατομμυρίων.
10: Τι λέω εγώ όμως? Ότι εφόσον ο πολιετής δημοσιονομικός προγραμματισμός έγινε με προϋποθέσεις και με προβλέψεις, οι οποίες έχουν ακυρωθεί εν της πράγμασης.
8: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν εισπράττει το κράτος περισσότερα.
10: Εισπράττει περισσότερα. Και το είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, ότι όταν ανεβαίνει η τιμή, τι είπε? Ότι αυξάνονται με τα έσοδα, μειώνεται η ποσότητα. Άρα το κράτος εισπράττει περισσότερα, μέχρι ενός σημείου. Ωστόσο όμως, η οποιαδήποτε αλλαγή της φορολογικής πολιτικής, ειδικά στο θέμα των εσόδων, πρέπει να έχει τη συνένεση της Τρόικα, ας μην την πούμε Τρόικα, τέλος πάντων της εποπτείας της οποίας υπάρχει στην ελληνική αγορά, ναι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να δούμε πού θα αναπληρωθούν αυτά. Εκτός αν, κύριε Στραβελάκη, κάνουμε μια σύνδεση ουσίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση όλου του πλαισίου της δημοσιονομικής προσαρμογής το οποίο έχουμε.
7: Μια στιγμή, πάμε πρακτικά, κύριε καθηγητά. Ναι. Λέει, πριν πάμε στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση, πάμε στον κύριο Τσίπρα. Έχουμε σχολιάσει το Πασόκ, απλώς αυτό είναι το τελευταίο. Λέει, επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια. Το ακούμε και από τον κύριο Κιουρτζή. Αυτό μην βάζετε μόνο σε εμάς, βάλτε σε όλες τις φάσεις της διακίνησης. Είναι καλό, κακό, γίνεται ή όχι?
10: Ακούσατε, το καλό ή το κακό, αν γίνεται, δεν γίνεται και τι αποτέλεσμα θα έχει, ξέρετε, από την πράξη θα φανεί και από το αποτέλεσμα. Ωστόσο όμως, νομίζω ότι πριν πάμε στους πλαφών, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Γιατί ουσιαστικά
7: όχι, θα δείτε, ένα-ένα. Αυτό ναι. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι θα επηρεάσουν τον ανταγωνισμό. Δύο, έκτακτη φορολογία υπερκεδών δηληστήριων.
10: Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δύο δηληστήρια έχουμε. Ποιος είναι ο ανταγωνισμός?
7: Όχι, δεν εννοεί τον εγχώριο ανταγωνισμό. Λέει ότι τα δηληστήρια κινούνται διεθνώς.
10: Δηληστήρια... μας ενδιαφέρει η εγχώρια αγορά. Ναι. Και όμως είναι το εξής. Ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά δεν υφίσταται.
7: Ναι.
10: Ούτε στη λιαντική, ούτε και στη χοντρική.
7: Άρα.
10: Υπάρχει υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης της αγοράς.
7: Άρα δεν βλέπετε οικονομοτεχνικό πρόβλημα για πλαφόν?
10: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
7: Φορολογίστε, λέει, τα υπερκέρδη.
9: Να το πω και εγώ.
7: Ναι. Μισό λεπτό. Βεβαίως. Τα υπερκέρδη των δηληστήριων. Εδώ λέει η κυβέρνηση ότι φορολογήσαμε 22-23. Αν φορολογήσουμε τα φετινά, θα εισπράξουμε το 27. Δεν βοηθάει. Εδώ.
10: Ακούσατε. Πρέπει με κάποιο τρόπο να υπολογίσουμε τα υπερκέρδη. Και αυτό φαίνεται από τους λογισμούς δημοσιευμένους, έτσι. Τα αναβάζουν όλα αυτά τα στοιχεία.
7: Εδώ λέει η Ελλάς ότι είναι 1,5 δις το εξάμηνο.
10: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι και 1,5, μπορεί να είναι και 2, μπορεί να είναι και λιγότερο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όμως μπορούν να υπολογιστούν. Γιατί πρόκειται περί τα αποτελέσματα χρήσεως της κάθε εταιρείας. 2-3 εταιρείες
7: ναι.
10: είναι.
7: Ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να το ρίξουμε στο μισό, λέει αυτό που λέτε. 4 δις ο ειδικός φόρος, χρειαζόμαστε 2 να πούμε θα τα βρουν. Και ΦΠΑ δεν επιτρέπεται να μετάταξει το κατώτερο συντελεστή. Το έκανε η Ισπανία και το πήρε πίσω. Μείωση ΦΠΑ, λέει η κυβέρνηση.
8: Ναι, αλλά μετά νομίζω ότι το επανέφερε η Ισπανία. Εγώ έχω αυτή την αίσθηση.
7: Όχι στα καύσιμα, στα τρόφιμα.
10: Ακούστε, κύριε Στραβαλά, κύριε Γκάτσου, αν αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι το πληθωριστικό φαινόμενο, εγώ το πιστεύω αυτό, θα είναι για πολλά χρόνια, για πολλούς μήνες στην ελληνική οικονομία, δεν γίνεται με παλώματα. Πρέπει να συζητήσουμε μια συνολική πολιτική. Η συνολική πολιτική ξεκινάει με τον περιορισμό του κέρδους από τα δηληστήρια, πρώτον, και δεύτερον, από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Τώρα, μπορεί σε όλες αυτές τις συζητήσεις να βρίσκουμε κάποιες αντιδράσεις ή κάποιους νόμους και γραφές οι οποίες το απαγορεύουν. Αν όμως γίνει μια συνολική συζήτηση, γιατί έχουμε μια κατάσταση την οποία δεν την είχαμε προβλέψει, θα τα βάλουμε όλα κάτω στο τραπέζι, γιατί αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
7: Ωραία, πάμε στον πρόεδρο, γιατί δεν έχουμε χρόνο, στον κύριο Κιουρτζή, για όλα αυτά. Ξεκινώντας από το πλαφόν και στα δηληστήρια.
9: Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να ρωτήσω, και αν βρει χρόνο να μα τα απαντήσει ο κύριος καθηγητής, είναι τι, λέμε, τι εννοούμε κερδοσκοπία. Και ιδιαίτερα στον κλάδο μας, γιατί όταν παίρνει. Όταν λέμε για κερδοσκοπία, παίρνει μπάλα και τα δηληστήρια και τους πρατηριούχους. Οι πρατηριούχοι δεν φαίνονται από αυτό που πουλάει το δηληστήριο, από το οποίο αγοράζουμε εμείς, να υπάρχει υπερβολική κερδοφορία. Επίσης, το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, και νομίζω ότι είναι εύλογη η απάντηση, είναι ότι όταν έγινε ο προϋπολογισμός, δεν εγγράφηκαν οι τιμές με 2,20 το πετρέλαιο κίνησης. Εδώ υπάρχει υπερβολική, και υπερβολική κερδοφορία ή έσοδα από το κράτος από τη διαφορά του ΦΠΑ. Δηλαδή έχουμε 500 ευρώ το κυβικό 50 λεπτά παραπάνω, άρα έχουμε 100 ευρώ παραπάνω ΦΠΑ, 10 λεπτά παραπάνω ΦΠΑ για το κράτος έσοδο, το οποίο δεν είναι προϋπολογισμένο ούτε στη βενζίνη ούτε στο πετρέλαιο. Τρίτον, για την κερδοσκοπία που λέει ο κ. Καθηγητής, και έχει δίκιο σε ένα κομμάτι. Όταν έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωση και χωρίς το ΦΠΑ, βενζίνη και πετρέλαιο, και το πετρέλαιο είναι 27 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης από την αμόλυβδη στην πηγή του, δηλαδή είναι δυνατόν να λέμε ότι το 1 κιλό γάλα είναι ακριβότερο από το 1 κιλό φέτα. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ένα διυλισμένο προϊόν το οποίο έχει πολύ λιγότερο κόστος διύλυσης. Έχει 10 φορές παραπάνω θείο, δεν έχει βιοντίζελ. Άρα, συνεπώς, η τιμή αυτού έπρεπε να είναι υπό πολλαπλάσια της βενζίνης. Παρ' όλα αυτά, έχουμε παραπάνω κερδοφορία. Αυτή η κερδοφορία πρέπει να τη ζητήσουμε από το δηληστήριο, όπως δίνει χρήματα, δηλαδή δίνει 10 λεπτά αυτό που έχει δώσει, αλλά πολύ περισσότερο για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί έχει υπερβολική κερδοφορία, να την επιστρέψει ως έκπτωση και το ίδιο, συμμετοχή στην έκπτωση. Δηλαδή, η τιμή του πετρελαίου σήμερα θέρμανσης θα έπρεπε να μην ξεπερνάει το 1,50-1,55 σύμφωνα με τα κοστολόγια που υπάρχουν. Γιατί το πετρέλαιο, αγοράζει το δηληστήριο αργό πετρέλαιο και δηλίζει προϊόντα. Αν το αγόραζε 100, λέμε ένα νούμερο, και είχε ένα περιθώριο κέρδους 30%, το πουλάει 130. Του λέει όμως το χρηματιστήριο, το διεθνές χρηματιστήριο, ότι ξέρεις αυτό το 130, άστο, γιατί εμείς το πουλάμε 180. Και έτσι αυξήθηκε η τιμή στο κομμάτι αυτό των δηλισμένων προϊόντων που έρχεται απ' έξω. Και συντονίζονται τα δηληστήρια, γιατί αφού έχουν μια κερδοφορία, γιατί δεν επιβάλλουν.
7: Και τώρα, αν διαλέγατε ένα μέτρο, γιατί έχουμε μόνο ένα λεπτό, ένα μέτρο, ποιο θα επιβάλλατε για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές, να πέσουν οι τιμές και να είναι αποτελεσματικό? Ένα.
9: Συμμετοχή από το υπερπλεώνασμα από το ΦΠΑ του κράτους να επιστραφεί όλο το παραπάνω ΦΠΑ.
7: Δεν γίνεται. Έχει απαντήσει και ο κ. Χαρακάκης. Δεν γίνεται αυτό που λέτε. Και εγώ λέω να μοιράσουμε 100 δισεκατομμύρια. Το κράτος λέει, ευρωπαϊκοί κανόνες, δεν πάει αυτός πολίτες. Πάει στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, δεν πάει στην εξυπηρέτηση δημοσιονομικών αναγκών.
8: Κάτι άλλο, κύριε Κιουρτζία, αν αυτό πούμε ότι δεν γίνεται.
9: Δεν είναι απαραίτητο να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το φόρο πιστεύεις αξίας. Μπορεί να το κάνεις όπως το κάνει τώρα. Δίνω έκπτωση στην αντλία. 100 ευρώ, 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20, αυτό πρέπει να δώσει, όπως δίνει και το δηληστήριο. Γιατί, να σας θυμίσω, το 22 έδωσε 20 λεπτά συν ΦΠΑ το κράτος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμασης και 7,5 λεπτά το πετρέλαιο το δηληστήριο. Δηλαδή δώσαν 34 λεπτά. Συγγνώμη, 34 λεπτά πίσω δώσαν οι δυο τους. Γιατί να μην τα δώσουν και τώρα που το δηληστήριο έχει πολύ περισσότερο κερδοφορία, όπως σας είπα. Το πετρέλαιο θέρμανση είναι κατά πολύ ακριβότερο από την αμόλυβδη. Άρα εδώ υπάρχει υπερβολικό κέρδος. Ένα μέρος του υπερβολικού κέρδους αυτού πρέπει να επιστραφεί. Γιατί.
8: Άρα αυτό που είπε ο κύριος Χιόνης, έλεγχος της κερδοσκοπίας ουσιαστικά.
9: Ναι, κερδοσκοπία όμως σε ποιο κλάδο, στο πρατήριο ή στο δηληστήριο? Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε όλοι να δείχνουν τον πρατηριούχο. Όμως τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι ανεπτυγμένα
8: δείχνουν όλοι τον πρατηριούχο, η αντιπολίτευση δείχνει και τα δηληστήρια.
7: Κλείσαμε, Λουκία, είναι 4.30.
9: Το και ενοχλεί. Όταν δεις τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ανερτημένα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, λέει 7% κέρδος πρατήριο και εταιρεία, 8% στο πετρέλαιο
7: λοιπόν,
9: κίνηση.
7: Έχει πάρει φωτιά η ζήτηση, αλλά φτάσαμε 4.30. Ευχαριστούμε τον καθηγητή, τον κύριο Χιόνη, τον πρόεδρο των πρατηριούχων, τον κύριο Κιουρτζή.
8: Ευχαριστούμε
7: πάρα πολύ. Τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά η Ματίνα Παγώνη για το μεγάλο θέμα του θανάτου Μαζονάκη και των ευθυνών με διάτριτους ελέγχους, ιατρία του θανάτου με τσαρλατάνους γιατρούς.
11: Real FM.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Πόλη.
14: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
13: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
15: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
13: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
16: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
18: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
17: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
18: Είμαστε καλά για τώρα.
17: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
18: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
17: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
18: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
19: Φίλοι μου από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
20: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
21: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
22: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
23: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 21 βαθμοί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 20 στη Χαλκίδα, 19 στην Κομοτηνή.
24: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Το μέλλον σου χωράει παντού.
1: Υποβολή εργασίας έγινε.
2: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
3: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
4: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
0: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Λογαριασμοί. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει. Επανήλθε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και κάνει focus το πλαφόν στα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
10: Ναι.
9: Λέει, ρωτάμε, ωραία όλα αυτά. Ακούσαμε το Υπουργείο Οικονομικών, έγινε ζήτηση επί τη προτάσεω Τσίπρα. Πείτε μα, γιατί δεν βάζετε πλαφόν στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Ένα θέμα είναι αυτό. Και το άλλο, έχουμε ανακοίνωση του Πασόκ για το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα με την κυρία Παγώνη. Καλησπέρα σα, πρόεδρε. Καλησπέρα, κυρία Παγώνη.
11: Καλησπέρα σε όλου.
9: Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Εγώ θα ξεκινήσω από τον Υπουργό, από τον κύριο Γεωργιάδη. Έχω μπροστά μου τη χθεσινή του ομιλία στη Βουλή που λέει. Τον άκουγα και στον Γιώργο Χατζηνικολάου το πρωί, τον ήχο του Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, που έλεγε ο Υπουργός, τι θέλετε να κάνουμε, μια απαταιώνισσα ήταν. Αν υπάρχει απαταιώνισσα, όποιους νόμους και να βάλουμε, αν θέλει να παραβιάσει, παραβιάζει. Εγώ δεν λέω ότι είναι έτσι. Εγώ τότε ο κ. Τσοχοδής θα πει, τι θέλετε να κάνουμε, υπάρχει ένας ληστής, άμα θέλει να ληστέψει μια τράπεζα, να τη ληστέψει. Και επίσης άκουσα και κάτι ακόμα. Επειδή το ξέρετε ότι χθες αποκαλύψαμε στο Open μια νέα πτυχή που για μένα δίνει τελείως νέα διάσταση στο θάνατο του Μαζονάκη, ότι η κυρία είχε κάνει αίτηση για μηχάνημα οζονοθεραπείας για τέτοια νομιμοποίηση αυτής της θεραπείας από τον Ιούλιο του περασμένου καλοκαιριού, συνυποβάλλοντας ως μη όφιλε και ένα τιμολόγιο αγοράς του επίμαχου μηχανήματος ίνους σφαίρες, πλάσμα σφαίρες δηλαδή, με ημερομηνία αγοράς Ιούνιο 29.000 ευρώ. Και μου λέει και ο Σπατούλης, υπάλληλος δεν το είδε. Επέστρεψε η διευθύντρια, 4 Σεπτεμβρίου το βλέπει, λέμε ότι θα κάνουμε έλεγχο, πέθανε ο Μαζονάκης στο μεταξύ. Και εγώ ρωτώ, και ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι αυτό δεν λειτουργεί χωρίς έλεγχο. Ποιον έλεγχο? Εδώ υπάρχει πρόεδρε, ένα μηχάνημα, το οποίο δεν χρειάζεται κανέναν έλεγχο. Το βλέπεις, είναι παράνομο, στέλνεις τον εισαγγελέα, κλείνεις το ιατρείο. Πώς δίνει χαρτί ότι έχει αγοράσει ένα μηχάνημα το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά σε διαμέρισμα, ενώ πρέπει να γίνει σε νοσοκομείο? Το σταματάς επί τόπου, δεν τα αφήνεις ούτε μία μέρα.
11: Η κυρία καταρχήν δεν έπρεπε καν να ανοίξει το μηχάνημα αν δεν έπαιρνε την άδεια από τον ιατρικό σύλλογο.
9: Προφανώς.
11: Έτσι, αυτό είναι το πρώτο και το βασικό.
10: Ναι, αλλά από την άλλη το είχε ανοίξει και κανείς δεν την ήλεξε.
9: Κάτσε, Λουκία, να απαντήσει.
11: Ωραία, το είχε λοιπόν, πήρε το μηχάνημα, όφιλε να πάρει την άδεια εγγράφος και μετά να ξεκινήσει να δουλεύει το μηχάνημα. Δεν έκανε τίποτα απολύτως, άρχισε το μηχάνημα και το δούλευε. Άρα η παρανομία την ξεκίνησε από το ιατρείο μαζί με όλες τις παρανομίες που είχε κάνει εκεί μέσα.
9: Ήταν το δεύτερο, έχει άλλο μηχάνημα πριν από το 23.
11: Από εκεί και πέρα.
9: Δεύτερο, ναι.
11: Εγώ άκουσα τον κύριο Πατούλη που είπε ότι θα πηγαίνανε να το κάνουν, ήταν το καλοκαίρι του ενδιάμεσο των αδειών και έγινε και το συμβάν που έγινε. Εγώ αυτό που έχω να πω, κύριε Σταβελάκη, εδώ που φτάσαν τα πράγματα, και επειδή δεν μπορούμε συνέχεια να έχουμε στον τοίχο όλο τον ιατρικό κόσμο, όλο τον ιατρικό κόσμο, επειδή δύο πατεώνες, ή τρεις, ή τέσσερις, ή πέντε κάνουν αυτή τη δουλειά, να προχωρήσει ο εισαγγελέας λοιπόν γρήγορα τις ανακρίσεις. και να τελειώσει αυτή η ιστορία, να κλείσει με τις ποινές που πρέπει να πάρουν και να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι. Δεν μπορούμε συνέχεια να απολογούμαστε για ανθρώπους απατεώνες, επειδή κάποιοι λοιπόν στον ιατρικό χώρο έκαναν αυτή τη δουλειά.
10: Ναι, όχι, κυρία Παγώνη, όμως αν υπήρχαν έλεγχοι, είχαν γίνει κάποια πράγματα έτσι όπως έπρεπε να γίνονται, θα είχαμε φτάσει σε σημείο να μιλάμε γι' αυτό.
11: Να σας πω κάτι. Όσοι και έλεγχοι να υπήρχαν, εάν πηγαίνανε εκεί πέρα και δεν βρίσκαν τα μηχανήματα, και 20 έλεγχοι να γινόντουσαν. Αν πηγαίνανε εκεί τα μηχανήματα, δεν τα βρίσκαν, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα?
10: Αν καλούσαν την αστυνομία, δηλαδή αν μπορούσαν, αν είχαν τη δυνατότητα να καλέσουν την αστυνομία, όπως έκαναν οι ράμπο της υγείας.
11: Οι γιατροί δεν είναι ράμπο, ούτε εισαγγελείς.
10: Αυτό σας λέω. Αν υπήρχαν οι ράμπο, όπως υπήρχαν παλιά.
11: Οι ράμπο, ένα λεπτό, δεν κατήργησαν τους ράμπο. Στην αρχή διαφάνειας πήγανε. Γιατί δεν πήγαν να έχουν και τα. Είπε η διευθύντρια ότι είχε έτσι κάποια διάφορα, λέει, ιατρία κλπ. Λοιπόν, γιατί δεν κάναμε περισσότερους ελέγχους και η αρχή διαφάνειας?
10: Αυτό σας λέω, ότι υπάρχει κενό.
11: Εδώ πέρα έχουμε φτάσει να απολογούμαστε όλοι οι γιατροί, γιατί κάποιοι απατεώνες, όσοι κι αν είναι αυτοί, θα καθόμαστε εμείς να απολογούμαστε.
10: Απολογήστε γιατί πέθανε ένας άνθρωπος, κυρία Παγώνη.
11: Απολογούμαστε όταν χρειάζεται να απολογηθούμε για κάτι που κάναμε εμείς. Εδώ τώρα έχουν στήσει τον τοίχο όλο τον ιατρικό κόσμο να απολογείται για κάτι που κάνουν απατεώνες. Κλείστε τους μέσα ισόβια.
9: Μιαστεί.
11: Και τι τους βάλανε και στα VIP. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
9: Πάμε να δούμε μερικά πραγματικά περιστατικά. Επί της γενικής προσεγγίσεως να συμφωνήσω μαζί σας. Υπάρχουν όμως επιμέρους απορίες και εγώ ως νομικός μου αρέσει να το βλέπω κουτάκι-κουτάκι. Καταρχήν μαθαίνω από τον κύριο Γεωργιάδη ότι οι έλεγχοι ήταν αλλεπάλληλοι και θέλω να ρωτήσω από τον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν πήγε ούτε η Εθνική Αρχή Διαφάνεια, ούτε η ράμπο, ούτε κανένας. Πήγαιναν οι τριμελείς επιτροπές του Ιατρικού Συλλόγου. Γίνεται ένας έλεγχος λοιπόν. Στις 25/7/25 γνωρίζω και θα το πω δημόσια ότι ο κύριος ιατρού, ο νεφρολόγος, πήρε τον κύριο Πατσουράκο, τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, και είπε: εδώ πήγε να πεθάνει μία 35χρονη από μηχάνημα πλασμαφαίρεση. Πάνε, αν προσέξετε, αν και δεν είναι γραπτή η καταγγελία, προς τιμήν του ο κύριος Πατσουράκος στέλνει. Δεν βρίσκουν το μηχάνημα. Συμφωνούμε εδώ. Δεν το βρίσκουν.
11: Ωραία.
9: Το κρύβουν οι απατεώνες, κατά Γεωργιάδη. Πάμε παρακάτω. Στη συνέχεια, ενώ ξέρει ο Ιατρικός Σύλλογος ότι υπάρχει αυτή η καταγγελία, δεν διαγράφεται, δεν έσβησε ο χρόνος, παραμένει. Στέλνει τρεις φορές, παράδειγμα το οποίο μαθαίνουμε χθες από τον κύριο Γεωργιάδη, στις 5, 9 και 25 Σεπτεμβρίου, να γίνει έλεγχος. Και εγώ ρωτώ, γιατί να γίνει τρεις φορές μέσα στο Σεπτέμβριο έλεγχος στο ίδιο ιατρείο? Γιατί ρώτησα και μου είπαν άλλα ιατρία ότι έχουν γίνει τρεις έλεγχοι σε 30 χρόνια. Γιατί στέλναν συνεχώς το ίδιο ιατρείο? Κάτι που ψιαζόντουσαν, κάποια καταγγελία
11: γιατί
9: υπήρχε?
11: Προφανώς,
9: όχι.
11: Κάτι που ψιαζόντουσαν.
9: Ναι, καταγγελία δεν υπήρχε, λέει ο κ. Πατούλης.
11: Επειδή τον κύριο ιατρού τον γνωρίζω και ήμασταν και στο ίδιο νοσοκομείο και σωστά, απορώ ειλικρινά πως ο Χρήστος ο ιατρού, αφού είδε ότι δεν έγινε τίποτα και είχε το περιστατικό.
9: Δεν πήρε τον εισαγγελέα.
11: Δεν πήρε τον ίδιο τον Γεωργιάδη. Τον
9: εισαγγελέα.
11: Τον έχει εκεί πέρα στον εισαγγελέα. Να πήρε παιδιά και περιμένετε.
9: Ωραία, δεν το έκανε. Έχουμε λοιπόν μία απορία. Γιατί έστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος τρεις φορές σε 15 μέρες να γίνει έλεγχος? Λένε πάλι δεν βρήκαν το μηχάνημα. Να το δεχθώ ότι η κυρία ήταν επιτίδια, απατεώνησα, το έκρυβε στο μπαλκόνι, στην τουαλέτα ή στο πατάρι. Πάμε παρακάτω. Πάει η κυρία Λεωνάρδο, από εδώ και πέρα το ξέρω προσωπικά. Πάει τον Νοέμβριο. Κάνει έλεγχο την τελευταία φορά 17 στις 5 Νοεμβρίου. Εκεί λοιπόν λέει η κυρία Λεωνάρδο ότι εμένα δεν μου πάνε πριν ελέγξω ότι υπάρχει θέμα μηχανήματος. Πήγα, δεν βρήκα τίποτα. Αν ήξερα, θα το έκανα διαφορετικά. Δεν όφυλα να έχουν πει στην κυρία Λεωνάρδο: πρόσχετη, πας κάπου που έχουμε ελέγξει 10 φορές και είναι ύποπτη αυτή και είναι απατεώνες. Δεν τη το έπανε. Όφυλαν, έγινε λάθος εκεί.
11: Κύριε Σεβελάκη, εγώ συμφωνώ μαζί σας σε αυτό, αλλά δεν ξέρω ακριβώς και πώς έχουν γίνει όλα τα πράγματα.
9: Ωραία, εγώ ξέρω γιατί το ψάχνω.
11: Όσοι είμαστε απ' έξω. Δεν μπορούμε να λέμε και πάρα πολλά γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Άλλο να στην επιτροπή, άλλο. Αφού λοιπόν.
9: Δεν του το είπαν.
11: Δεν του το είπαν.
9: Δεν έπρεπε να του το. Πολύ ωραία. Φτάνουμε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν ένα ιατρείο που ελέγχεται συνεχώς, είναι στην Μπούκα, έχει καταγγελία προφορική, καταγεγραμμένο το αποτέλεσμα του ελέγχου και αλλεπάλληλους ελέγχους. Φτάνουμε στο καλοκαίρι του 26. Φτάνουμε στις 23 Ιουλίου του 2026. Τώρα, αυτό τον Ιούλιο. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν 23 Ιουλίου φτάνει ένας φάκελος σε μια η προϊσταμένη ήταν αδιούχος σε μια κατώτερη υπάλληλο που λέει θέλω άδεια για ζωνοθεραπεία, να το τιμολόγιο του ίνους φαίρεσης για αγορασμένο τον 29.000. Εκεί δεν σημαίνει συναγερμός, η υπάλληλος τα αφήνει και το βρίσκει προϊσταμένη 4 Σεπτεμβρίου. Να δεχθώ ότι είναι καλοκαίρι. Να το δεχθώ και αυτό. 4 Σεπτεμβρίου που η προσταμένη βλέπει αυτό μηχάνημα και αυτό το τιμολόγιο σε αυτό το δίποπτο ιατρείο, γιατί δεν σημαίνει συναγερμό, αφού ξέρει ότι αν γίνει έστω και μία θεραπεία σε διαμέρισμα μπορεί να πεθάνει άνθρωπος και το αφήνει για τέλος Σεπτεμβρίου και μας τον έχει από 4, πεθαίνει 9. Εδώ δεν υπάρχει απάντηση, κύριε Παγώνη. Δεν υπάρχει απάντηση.
11: Φυσικά και δεν υπάρχει απάντηση.
9: Και η απάντηση έπρεπε να κάνουμε τακτικό έλεγχο για να δώσουμε άδεια. Ποια άδεια? Άδεια για το μηχάνημα του θανάτου στο. Δεν γίνεται.
11: Κύριε Σαβελάκη, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτά που λέτε.
10: Όχι,
11: δεν
10: επειδή διαφωνώ. Λέτε όμως, κυρία Παγώνη, ότι έχουμε στήσει ότι αυτή τη στιγμή όλος ο ιατρικός κόσμος είναι στον τοίχο. Εδώ υπάρχουν κενά.
9: Εγώ σας είπα πραγματικά περιστατικά. Ένα-ένα
11: λοιπόν,
9: ψαγμένα.
11: Λοιπόν, υπάρχουν κενά και συμφωνούμε στα κενά που υπάρχουν. Να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες αυτές, αυτό σας λέω. Και να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν.
10: Απλά το θέμα μας είναι το κατόπιν τραγωδίας, κυρία Παγώνη.
11: Η πρώτη που είπα ότι έχουμε ένα θάνατο και αυτό που γίνεται είναι τραγικό και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ήμουν εγώ. Εμείς το ξεκινήσαμε το θέμα αυτό. Οπότε δεν μπορεί να μας πει και κανένας τίποτα. Εμείς το ξεκινήσαμε αυτό το θέμα. Και αρχίσαμε και λέμε να προχωρήσει γρήγορα και να προχωρήσει γρήγορα. Εγώ το καταλαβαίνω όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή όμως, η εισαγγελία πρέπει να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτή την ιστορία. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
9: Ναι, ναι.
11: Όσο πιο γρήγορα και να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έφτασαν αυτοί. Και οι υπόλοιποι που κάνουν αυτή τη δουλειά. Γιατί όλοι λένε υπάρχουν
10: και άλλοι. Για το θέμα είναι και οι υπόλοιποι τώρα. Μα αυτό
11: λοιπόν,
10: είναι, κυρία Παγώνη.
11: Λοιπόν,
10: πώς θα προστατευτούμε.
11: Πρέπει να πιαστούν και οι υπόλοιποι για να κλείσουμε την ιστορία. Δηλαδή, πρέπει όσοι κάνουν αυτές τις απατέρνιες πλέον να πληρώσουν.
10: Ωραία. Θεωρείτε ότι αυτό. Με το πλαίσιο το οποίο ανακοινώσατε και προχθές και με το Medwatch και με όλα αυτά, θεωρείτε ότι είμαστε καλυμμένοι.
11: Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Ναι. Για μπείτε μέσα να δείτε τώρα πόσες διαφημίσεις υπάρχουν.
10: Πείτε μας, πείτε. Ναι, το ξέρω.
11: Εξαφανιστήκανε. Δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Ναι. Εξαφανιστήκανε.
9: Εκ του αποτελέσματος, μακάρι να είναι έτσι. Εγώ θέλω τώρα να μείνουμε. Είπαμε το επιμέρους. Πάμε στη μεγάλη εικόνα. Υπάρχουν τρία ερωτήματα. Πρώτον, υπήρχε ζήτημα όπως καταγγέλλεται από στελέχη της αντιπολίτευσης, αρχηγούς, κόμματα, σκοπιμότητας από την κυβέρνηση, από τον Ιατρικό Σύλλογο, τους ήξεραν, ήθελαν να τους καλύψουν, τους ειδοποιούσαν, ήταν γνωστοί, ήταν συνεταίροι, ήταν φίλοι, πήγαιναν και οι ίδιοι ή ήταν όλο αυτό μια βλακεία, δηλαδή δεν λειτουργούσε καλά το σύστημα και τους πέρασε κάτω από τη μύτη. Γιατί είναι κρίσιμο εάν έγινε κατά λάθος η επιτήρηση.
11: Κύριε Σαβελάκη, εγώ είπα και κάτι άλλο. Γιατί λοιπόν να μην βγουν τα ονόματα, καταλαβαίνω, υπάρχει προσωπικό απόρριτο και όλα αυτά. Όμως εδώ έχουμε θάνατο. Γιατί λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν εκεί πέρα για να βοηθήσουν και τη δικαιοσύνη, το είπα από την αρχή, το θυμόσαστε. Να είπα. Γιατί λοιπόν δεν θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη, δεν θέλουμε όλοι να βγουν στο φως, όλα. Αυτοί λοιπόν δεν έχει σημασία τώρα. Αφού πηγαίνανε, τι να κάνουμε τώρα. Ας μην πηγαίνανε. Λοιπόν, όταν πας και βλέπεις και ταμπέλα επάνω, γιατί έξω από την πόρτα της υπήρχε, λέει, μια ταμπέλα που έγραφε ανειδίκευτη γιατρό.
9: Βεβαίως.
11: Πού πας, βρε φίλε, στην ανειδίκευτη γιατρό. Με συγχωρείτε, βέβαια.
9: Σκάφ.
11: Πού πας, σε ποια πας, να σου κάνει τι. Δεν, και μη μου πείτε ότι δεν ξέρουν τι σημαίνει ανειδίκευτη γιατρό.
9: Σας πληροφορώ ότι έχω συναντήσει πολύ σοβαρούς ανθρώπους, επιχειρηματίες, επιστήμονες, δικηγόρους, γιατρούς που μου έχουν πει, ξέρεις, πήγα και εγώ.
10: Ναι, ήταν και, μετά τα
9: και μου έλεγε ο γιατρός ότι έχω 6 μήνες ζωής, μου δίνει μια σακούλα με συμπληρώματα, μου έκανε, με έβαζε διάφορα μηχανήματα.
11: Αυτό είναι το λιγότερο, κύριε Στραβελάκη. Ξέρετε ότι πήγαιναν, λέει, κόσμος, μακάρι να μην είναι αλήθεια. Εύχομαι να μην είναι αλήθεια.
9: Καρκινοπαθής.
11: Που πήγαινα καρκινοπαθή.
9: Και διέκοπταν θεραπεία, βεβαίως. Βεβαίως, κύριε Παγώνη. Το έχω ακούσει και αυτό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέει. Διέκοψαν, το ξέρω και εγώ, καταγγελίες.
11: Εμένα, για μένα αυτό είναι το πιο σοβαρό. Οι άνθρωποι αυτοί έκοψαν, τους έπεισε να κόψουν την θεραπεία τους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
9: Θάνατος.
11: Μπράβο.
9: Εγκληματική ενέργεια.
11: Ακριβώς. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί δεν μπορούμε να αφήνουμε να κυκλοφορούμε, αφού όλοι λέμε ότι τέτοιοι υπάρχουν κι άλλοι. Λοιπόν. Κατονομάστε τους, όσοι τους ξέρετε, κατονομάστε τους. Και να βάλουμε και ονόματα πλέον. Εδώ πρέπει να βγαίνουν και ονόματα. Όταν υπάρχουν θάνατοι σε τέτοιες περιπτώσεις, βγαίνουν ονόματα. Ποιοι είναι, ποιοι κάνουν, τι κάνουν κλπ.
10: Και ποιος πρέπει να ελέγχει τώρα, κατά τη γνώμη σας, μετά από όλα αυτά,
11: εγώ,
10: κυρία Παγώνη?
11: Αυτό το σύστημα θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά θα βοηθήσει το άλλο, το app τηλεφωνημάτων. Mm. Που σημαίνει τι, που θα μπει σε ένα μήνα. Αν εγώ. Όσο και άσχετος να είμαι, όσο και μεγάλος ηλικία να είμαι και δεν ξέρω να χειριστώ, πατάω ένα κουμπάκι στο τηλέφωνό μου και γράφω το τηλέφωνο του γιατρού μου και μου βγάζει τα πάντα. Μετά δεν δικαιολογούμε. Δηλαδή, αν εγώ δω ποιος είναι, αν έχει την ειδικότητα που θέλω.
10: Μισό λεπτό. Αυτό όμως μπορεί να ακούγεται ότι πετάμε τον μπαλάκι στον ασθενή ή στον πολίτη.
11: Συγγνώμη. Όχι, ίσα. Έχω προσωπική άποψη. Επιλέγω τον γιατρό μου. Τι λέτε τώρα. Θα αφήσω εγώ τον καθένα.
10: Δεν πρέπει να μας προστατεύει και το κράτος όμως.
9: Πάντως να σου πω και
11: έτσι. Διευκολύνει με αυτό το πράγμα, διότι πλέον σου τα δίνει όλα. Τι είναι, ποιος είναι, που σπούδασε, τι έκανε, τι εξειδικεύσεις έχει, τι δεν έχει, ποιος είναι. Πλέον θα δίνει στο πιάτο. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή. Με συγγνώμη.
9: Να πω και κάτι ακόμα, επειδή εγώ είχα ένσταση, το συζητούσα με τη Λουκία, έλεγα δεν πρέπει οι γιατροί να ελέγχουν γιατρούς, δικηγόροι, δικηγόρους, μηχανικοί. Ναι. Το ψάξα παγκοσμίως. Έτσι γίνεται και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Οι γιατροί, γιατί σου λέει ο άλλος, δεν μπορεί να ξέρει ένας άλλος το μηχάνημα ή τι λεπτομέρειες.
11: Τι θα πάει αστυνομικός. Με άλλη ειδικότητα θα μπορούσε ένα γιατρό να καταλάβει τι είναι.
9: Ούτε ο μηχανικός, το δικηγόρο, ούτε κανένα. Το θέμα
11: τι
9: είναι να γίνονται.
10: Το θέμα να γίνονται σωστά. Όχι, να δημιουργείται
11: μέσα
10: ένα...
11: στην ομάδα, έτσι. Αυτό που είπε Άδωνης, μέσα στην ομάδα αυτή που θα κάνει τον έλεγχο, να υπάρχει και αστυνομικός και εισαγγελέας.
9: Αυτό ακριβώς.
11: Οπότε δεν θα μιλάει κανείς.
9: Αυτό ακριβώς. Αυτή ήταν η παράληψη του συστήματος.
11: Και πόρτες θα σπάζουν, και πόρτες θα σπάει, γιατί ο αστυνομικός μπορεί
10: γιατί
11: να.
10: Γιατί μπορεί να μπει μέσα ο αστυνομικός. Αν είχε μπει στο συγκεκριμένο ιατρείο ή με εισαγγελική εντολή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να τα είχαμε αποφύγει.
9: Ο αστυνομικός και ο εισαγγελέας στο ιατρείο που ανοίγει για πρώτη φορά κάπου και είναι ένας επιστήμονας που ξεκινάει, αλλά σε αυτό που έχουν γίνει 10 μία καταγγελία και 10 έλεγχοι και υπάρχει υποψία, εκεί να πάει. Εκεί να πάει.
11: Να σας πω και κάτι, και να το προχωρήσουμε, ναι, ναι. Να το προχωρήσουμε και λίγο, γιατί απαταιώνες δεν είναι μόνο στην ιατρική.
9: Προφανώς. Απαταιώνες
11: είναι παντού. Γιατί λοιπόν να μην μπει σε όλους τους κλάδους σε αυτό το σύστημα, τέλος πάντων να βρούμε μια Ελλάδα ξημερών.
9: Σας πω, γιατί ο δικηγόρος δεν κρατάει στα χέρια του ανθρώπινες ζωές, ενώ ο γιατρός σαν και αυτή την απαταιώνη θα κρατάει, κυρία Παγώνη. Εδώ λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει το σύστημα.
11: Οπότε
9: γιατί ο λάθος δικηγόρος πρέπει να χάσει λεφτά. Αλλά εδώ χάνει τη ζωή σου. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ειδικά
11: ναι,
9: στο γιατρό.
11: Εγώ το πιστεύω αυτό ότι θα προχωρήσει και πραγματικά θα κάνει καλό αυτό το σύστημα. Πιστεύω ότι πρέπει να ελεγχθούν και να υπάρχει εντυμότητα σε κάθε κλάδο, γιατί πλέον να το συνηθίσουμε αυτό. Αλλά επειδή το ψεύσα λίγο και στο εξωτερικό,
9: ναι, ναι.
11: Δυστυχώς δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτά τα γεγονότα.
9: Όχι, αυτό έψαξα και εγώ. Δυστυχώς, κύριε
11: Παγώνη. Το ψάξα πολύ εγώ στο εξωτερικό, στην Ευρώπη ιδιαίτερα.
9: Δυστυχώς, δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία.
11: Τι να σας πω.
9: Ίσα-ίσα έρχεται προς μεγαλύτερο προβληματισμό για να κάνουμε ένα ισχυρότερο σύστημα ελέγχου. Δυστυχώς χάθηκε μια ζωή όμως. Δεν πρέπει να γίνει μετά, αλλά πριν.
11: Δυστυχώς χάθηκε ένας άνθρωπος. Και να σας πω και κάτι. Ίσως έχουν χαθεί και άνθρωποι που μπορούσαν να προχωρήσουν στις θεραπείες τους.
9: Ναι,
11: και
9: το
11: να έκανα. Δεν το ξέρουμε.
9: Το ξέρουμε γιατί είναι Μαζονάκης. Πόσοι άλλοι θα έχουν χαθεί και δεν ξέρουμε επειδή δεν ήταν Μαζονάκης, δεν το μάθαμε ποτέ και ο εγγονός κύριεψε τον παππού χωρίς να πει τίποτα.
11: Πρέπει λίγο να ψαχνόμαστε όταν κάνουμε αυτά. Δηλαδή, δεν θα πάω στο κομμωτήριο να μου πούνε που θα πάω εγώ να κάνω να δω γιατρό.
9: Θέλει τρεις αυτό
11: και
9: για να χαθεί η ζωή. Θέλει εύπιστους ασθενείς, απαταιώνες γιατρούς και πολιτεία που δεν ελέγχει σωστά. Εδώ είχαμε και τα τρία, κύριε Παγώνη, δυστυχώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις, μαράκι.
12: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
18: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
19: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
20: Και εδώ και εκεί.
19: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
21: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
22: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: έβγαλε συμπέρασμα.
1: Για την κυρία Παγώνη, ναι, ναι, ναι. Και όλα αυτά που είπαμε. Ναι.
0: Όχι για την κυρία Παγώνη, για το τι συμβαίνει.
1: Για το τι συμβαίνει, ναι, αυτή μετά τη συζήτηση με την κυρία Παγώνη. Εγώ θέλω να βγάλω συμπέρασμα και το συμπέρασμα αυτό να είναι να μας οδηγήσει κάπου.
0: Εγώ θέλω
1: και να μας οδηγήσει. Όχι, και να μας οδηγήσει στο να είμαστε ασφαλείς. Γιατί εγώ δεν βλέπω ακόμα ασφάλεια. Εγώ δεν νιώθω ασφαλής.
0: Θα σου πω κάτι, η επίρρωση είναι αυτό που λέει, θα σου
1: πω. Εγώ δεν νιώθω ασφαλής ακόμα.
0: Μια χαρά μπορεί να χαθεί, δυστυχώς, ο μη γέννητο και ο επόμενος.
1: Μόζο
0: συζητάμε με αυτά που ακούω.
1: Και εμένα λίγο με στεναχωρείτε ότι πετάμε τον μπαλάκι στους πολίτες.
0: Και τώρα που μιλάμε και αύριο και μεθαύριο, επειδή υπάρχουν απατεώνες, δεν βλέπω κανείς να είναι έτοιμος να σταματήσει.
1: Ωραία, κατέβασαν τις διαφημίσεις. Ναι, και,
0: καλά, καλά.
1: Θα πω εγώ, και...
0: Λοιπόν, πάμε. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστώδης, με ευρία γκάμα επιλογών και δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Τώρα, αν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας. Καλέστε 211-600-3500 για να πάρετε δωρεάν οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων, παρακαλώ 320 σελίδες, τόμος ολόκληρος της Durostik ή www.durostik.gr. Durostik, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε ταξίδι τώρα. Πάμε Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας πάνε στη Μονεμβασιά.
0: Τι ωραία.
1: Τρεις μερούλες, ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο φυσικά. Επίσης, για την κυρία Παγώνη,
0: ναι,
1: λες,
0: ναι,
1: και όλα,
0: ναι,
1: αυτά που είπαμε.
0: Όχι, ναι, για την κυρία Παγώνη, για το τι συμβαίνει.
1: Για το τι συμβαίνει, ναι, αυτή μετά τη συζήτηση με την κυρία Παγώνη. Εγώ θέλω να βγάλω συμπέρασμα και το συμπέρασμα αυτό να είναι να μας οδηγήσει κάπου. Και να μας οδηγήσει. Όχι, και να μας οδηγήσει στο να είμαστε ασφαλείς, γιατί εγώ δεν βλέπω ακόμα ασφάλεια. Εγώ δεν νιώθω ασφαλής.
0: Θα σου πω κάτι, η επίρρωση είναι αυτό που λέει, θα σου πω κάτι.
1: Εγώ δεν νιώθω ασφαλής ακόμα.
0: Ναι, ναι. Μια χαρά μπορεί να χαθεί, δυστυχώς, ο μη γέννητο και ο επόμενος.
1: Μόζο
0: συζητάμε με αυτά που ακούω.
1: Και εμένα λίγο με στεναχωρείτε ότι πετάμε τον μπαλάκι στους πολίτες.
0: Και τώρα που μιλάμε και αύριο και μεθαύριο, επειδή υπάρχουν απατεώνες, δεν βλέπω κανείς να είναι έτοιμος να σταματήσει.
1: Ωραία, κατέβασαν τις διαφημίσεις. Και, θα πω εγώ, και.
0: Λοιπόν, πάμε. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστώδης, με ευρία γκάμα επιλογών και δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Τώρα, αν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας. Καλέστε 211-600-3500 για να πάρετε δωρεάν οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων, παρακαλώ 320 σελίδες, τόμος ολόκληρος της Durostik ή www.durostik.gr. Durostik, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε ταξίδι τώρα. Πάμε Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας πάνε στη Μονεμβασιά.
0: Τι ωραία.
1: Τρεις μερούλες, ένα τυχερό ζευγάρι.

0: αύριο και μεθαύριο, επειδή υπάρχουν απατεώνες, δεν βλέπω κανείς να είναι έτοιμος να σταματήσει.
1: Ωραία, κατέβασαν τις διαφημίσεις. Ναι, και ναι, καλά. Θα πω εγώ. Και...
0: Λοιπόν, πάμε. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Τώρα, αν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας. Καλέστε 211-600-3500 για να πάρετε δωρεάν οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων, παρακαλώ 320 σελίδες, τόμος ολόκληρος της Durostik ή www.durostik.gr. Durostik, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε ταξίδι τώρα. Πάμε Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας πάνε στη Μονεμβασιά.
0: Τι ωραία.
1: Τρεις μερούλες, ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο φυσικά. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, τέσσερις συσκευές. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε Real. Και Real News. Έρχεται σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο μαζί με την πολύ πλούσια ήλιο και τα αποκλειστικά ρεπορτάζ όπως κάθε Κυριακή. Σαββατοκύριακο έχουμε μαζί αυτή την Κυριακή το τελευταίο γράμμα στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνο.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία.

0: Αδειοδότησης.
1: Γιώργο Πινάς.
2: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε, να πάμε.
1: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
3: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

Super 3.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430. Αν ψάχνεις ακίνητο. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη

0: D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
0: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Πάντα ποτέ με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather.
8: Έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, σποράδες και έβια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 24 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Το βλέπω τώρα στα μηνύματά σας, θέλετε να σας πω για τον φασίστα. Ειδικός. Λοιπόν, τέτοια χάρη δεν θα του κάνω. Θα σας πω όμως για τον φασίστα γενικώς. Ξέρετε, ο φασίστας γενικώς κρύβεται πίσω από διάφορες μάσκες. Οι μάσκες πίσω από τις οποίες κρύβεται είναι βεβαίως η πρώτη και κύρια. Είναι ο εθνικισμός. Έτσι περιγράφει τον εαυτό του. Αλλά ξέρετε, όταν λέμε για τον εθνικισμό, για τι πράγμα μιλάμε? Μιλάμε για εκείνον ο οποίος θεωρεί ότι η βασική μονάδα ύπαρξης της ανθρώπινης κοινωνίας είναι το έθνος, υπό την έννοια της εθνικής ανωτερότητας, που σημαίνει σοβινισμό, που σημαίνει μυσαλλοδοξία, που σημαίνει ρατσισμό. Τι από αυτά δεν είναι φασισμός? Τι από αυτά δεν είναι φασισμός? Μιλώντας τώρα για τον φασίστα γενικώς, θα σας πω τα δικά μου. Θα σας πω αυτά που έλεγε ο Ραφαηλίδης. Έλεγε λοιπόν ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης, ο Μακαρίτης, ότι είναι αδύνατο να εξηγήσουμε το φασιστικό φαινόμενο μόνο με τα δεδομένα της κοινωνιολογίας και της πολιτικής οικονομίας. Σίγουρα, έλεγε, στο φασίστα υπάρχει και μια πλευρά καθαρά ψυχολογική. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει ο Βίλχελμ Ράιχ. Κάπου βαθιά ή λιγότερο βαθιά μέσα μας πρέπει να κοιμάται ένα φασιστάκι, έλεγε ο Ραφαηλίδης, που το στρίμωξαν εκεί οι μυριάδες ευνουχισμοί και αποστερήσεις, αρχής γενομένης από τη σεξουαλική αποστέρηση, όπως θέλει να πιστεύει ο Ράιχ πάντα. Ο Ράιχ τα έλεγε αυτά. Ο φασίστας, έλεγε ο Ραφαηλίδης, είναι μία μούμια που της φύγαν όλη η χυμή της ζωής. Είναι ένας νεκροζώντανος, ένα ζόμπι που πρέπει να ταφεί το ταχύτερο, καταρχήν για λόγους δημόσιας υγείας. Ο φασίστας, ο Ραφαηλίδης τα έλεγε αυτά, είναι το άγος και το όνειδος της ράτσας των ανθρώπων. Στην αρχή του, έλεγε, ο φασισμός ήταν αυτό που συνεχίζει να είναι και σήμερα. Η υπόθεση μιας χούφτας ανώμαλων και ηλιθίων που αποτέλεσαν το προζύμι που έκανε να φουσκώσει η ανθρώπινη βλακεία και κακοήθεια σε όλο το φρικτό της μεγαλείο. Η φασιστική φύτρα, έλεγε ο Ραφαηλίδης, ήταν και είναι πάντα το αποτέλεσμα της αμάθειας, της ψυχανομαλίας, του φόβου, της στέρησης, της μικρόνοιας, της κακοήθειας, της έλλειψης ειλικρίνειας. Ο φασισμός, έλεγε ο Ραφαηλίδης, είναι η συνισταμένη όλων των κακών ποιοτήτων του ανθρώπου. Αυτά για τον φασίστα γενικώς. Καλησπέρα, καλησπέρα, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το έχουμε πει και ξαναπεί, αφήνουμε το φασίστα τώρα γενικώς και πάμε στους δημοκράτες. Έχουμε πει λοιπόν ότι δεν έχουν ιερό και όσιο. Νούμερο 1. Το υπερταμείο, πρέπει να ξέρετε, προωθεί ένα ακόμα ξεπούλημα, την πώληση του 51% του λιμανιού του Λαβρίου. Α, μην πάμε στα υπερταμεία, οι άλλοι, οι ξένοι, τούτοι εδώ δηλαδή, οι κυβερνώντες, όπως και οι προηγούμενοι που τα ξεπουλάγαν όλα μέσω του υπερταμείου. Πάνε λοιπόν για το ξεπούλημα και του λιμανιού του Λαβρίου, παραδίδοντας στον πλειοδότη τον εταιρικό και τον επιχειρησιακό έλεγχο του οργανισμού που διαχειρίζεται το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής. Η σύμβαση παραχώρησης εκτείνεται ως το 2062. Μέχρι το 2062. Μιλάμε για το Λαβρίο που κατέχει κομβική θέση δίπλα στο αεροδρόμιο, απέναντι από τις Κυκλάδες. Είναι στο κέντρο μιας περιοχής με μεγάλες δυνατότητες ακτοπλοείας, κρουαζιέρας, logistics, δημόσιας, αξιοποίησης δημόσιας παραλιακής γης κτλ. Πάνε να το ξεπουλήσουν και αυτό.
Και δείτε τώρα που πάνε να το, ξεπουλήσουν κιόλας. Εδώ υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αυτό το ξεπούλημα να είναι ένα ξεπούλημα προς την Israel CPRs, προς το Ισραήλ δηλαδή. Διότι η Israel CPRs αποτελεί βασικό, πώς το λένε, διεκδικητή στους διαγωνισμούς που κάνουν αυτοί για τα ξεπουλήματα, για τα τιμαλφή της χώρας. Ποια είναι τώρα αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία? Εδώ μιλάμε για βασικό τμήμα του Ισραηλινού στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος. Πρόκειται για εταιρεία η οποία σχεδιάζει, κατασκευάζει, επισκευάζει και υποστηρίζει πολεμικά πλοία. Είναι τα σκάφη που χρησιμοποιούνται στη θαλάσσια περίμετρο της Γάζας, στην επιβολή δηλαδή του παράνομου αποκλεισμού των Παλαιστινίων, δολοφονώντας Παλαιστίνιους ψαράδες. Βεβαίως συμμετέχουν στις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις της γενοκτονίας. Η συγκεκριμένη εταιρεία συνδέεται με τον Ισραηλινό όμιλο SK Group. Ποιος όμιλος είναι αυτός? Ο όμιλος αυτός είναι εκείνος στον οποίο ξεπουλήθηκε το 100% της Elvo τον Αύγουστο πέρσι, τον Αύγουστο του 25. Δηλαδή ελέγχουν πλέον πλήρως μια ιστορική ελληνική βιομηχανία στρατιωτικών και ειδικών οχημάτων, με την Elvo στη Θεσσαλονίκη και με πιθανή απόκτηση εδώ του λιμανιού στο Λαύριο. Ο ίδιος αυτός Ισραηλινός πολεμικός όμιλος αποκτά στρατηγικές θέσεις τόσο στη χερσαία αμυντική βιομηχανία όσο και σε μια κρίσιμη ναυτική πύλη της χώρας. Μιλάμε για μια ακόμα εξέλιξη η οποία εντάσσεται σε αυτή τη βαθύτερη πολιτικά άτιμη πρόσδεση και εξάρτηση της Ελλάδας στο Ισραηλινό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Έχουμε Ισραηλινά οπλικά συστήματα, έχουμε πολυετής συμβάσεις εκπαίδευσης, έχουμε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, έχουμε εξαγορές ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων και τώρα έχουμε και διεκδίκηση ενός στρατηγικού λιμανιού της χώρας.

0: Δεν έχουν ιερό και όσιο είπαμε. Νούμερο 2 λοιπόν. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη συμβαίνει και αυτό που θα σας πω τώρα. Το υπερταμείο πάντα, το υπερταμείο, προχώρησε στις 26 του Μάη σε προκήρυξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου. Ποιο ακινήτου λέτε? Η αματική πηγή λουτρών θερμοπυλών. Πάνε να ξεπουλήσουν τις θερμοπύλες, παιδιά. Ξεπουλάνε τις θερμοπύλες. Στην πραγματικότητα, πίσω από το ακίνητο η αματική πηγή λουτρών θερμοπυλών κρύβεται ολόκληρος ο αρχαιολογικός και ιστορικός τόπος των θερμοπυλών. Μιλάμε για ένα ενιαίο σύνολο φύσης, μύθου, ιστορίας, με πυρήνα το Λόφο Κολονό, εκεί που το 480 π.Χ. διεξήχθη η μάχη των θερμοπυλών. Είναι τόσο κοινική, ώστε περιγράφουν αυτό που αποκαλούν επένδυση ως εξής. Σας διαβάζω ακριβώς. Η θέση του ακινήτου στον αρχαιολογικό χώρο των θερμοπυλών, το μέγεθος και η γυτνίασή του με αξιοθέατα, ιστορικά μνημεία, παραλίες και χώρους πρασίνου, το καθιστούν ελκυστικό επενδυτικά για την ανάπτυξη ποικιλίας δραστηριοτήτων θερινού και χειμερινού τουρισμού, ιαματικού και θερμαλιστικού τουρισμού, τουρισμού ευεξίας, ιστορικού και πολιτιστικού τουρισμού. Θυμίζω ότι αυτό το προσκλητήριο πώλησης για τις ιαματικές πηγές και τα τουριστικά ακίνητα στις θερμοπύλες, για πρώτη φορά το είχαν αναρτήσει ήδη από το ΤΑΙΠΕΔ το 2013. Τότε βέβαια είχαν μερικά προβληματάκια. Αντίστοιχα προβληματάκια είχαν και το 2018 οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τότε επανήλθε το θέμα. Και ήταν και τότε εκείνη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το ΤΑΙΠΕΔ που είχαν έτοιμο το διαγωνισμό, και αυτοί για την αξιοποίηση, έτσι λένε, της περιοχής. Και πάλι δεν προχώρησε τότε η ιστορία, καθώς είχαν να ρυθμίσουν διάφορα ζητήματα, μεταξύ άλλων ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρήση των ιαματικών υδάτων, τον αρχαιολογικό χαρακτήρα της περιοχής, δασικές εκτάσεις κτλ. Λοιπόν, τώρα 10 χρόνια μετά συνεχίζουν να μην έχουν τσίπα. Και τι λένε λοιπόν? Έχουν βγάλει, όπως αποκάλυψε ο Στάθης Γκότσης πριν από λίγες μέρες το ντοκουμέντο, έχουν βγάλει στο Σφυρί μία συνολική έκταση 128.000 τετραγωνικών μέτρων, και λένε λοιπόν ότι στις 30 του Σεπτέμβρη, τώρα, σε μια εβδομάδα, η κυβέρνηση, για να βοηθήσει και τους επερχόμενους επενδυτές, κλείνει και τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στις θερμοπύλες. Το είχε άλλωστε ανακοινώσει πρόσφατα ο κύριος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Πλεύρης. Ο Πλεύρης είναι αυτός που ήταν στον ιατρικό σύλλογο, τι ήταν εκείνο εκεί το πράγμα που είχαν φτιάξει μαζί με το γιατρό στο Κολωνάκι που πέθανε ο Μαζονάκης. Αυτός είναι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι ο ίδιος που το 2023 πήγαινε στα συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Περιφέρειας και Ιατρικού Συλλόγου, που μίλαγε η κυρία Γάκα του Κολωνακίου, του ιατρίου στο Κολωνάκι, και τους έλεγε: έχω φέρει ένα ωραίο μηχάνημα που φτιάχνει το αίμα. Εκεί τους τα έλεγε, υπό τη δική τους την αιγίδα. Εκεί ήταν που είχε πάει και ο Πλεύρης και είχε πει να κάνουμε αιμοκαθάριση στα ξενοδοχεία. Αυτός λοιπόν, αν μας ανακοίνωσε προχτές, τώρα ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα κλείσει και τις δομές εκεί. Εν ολίγης, τι έχουμε εδώ τώρα? Εδώ έχουμε ένα δημόσιο και κοινωνικό αγαθό που περιλαμβάνει τον αρχαιολογικό, τον ιστορικό χώρο και που ταυτόχρονα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ελεύθερη πρόσβαση του λαού σε πηγές φυσικής θεραπείας που τεμαχίζεται, σε φιλέτα, προκειμένου να το μετατρέψουν σε σπα πολυτελείας υπό το βλέμμα του Λεωνίδα. Αυτό κάνουν, αυτό πάνε να κάνουν. Όλο αυτό βεβαίως το λένε ανάπτυξη και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα ίδια έχουν κάνει με μια σειρά περιοχές που κουβαλάνε επίσης ιστορικό φορτίο, φυσικό περιβάλλον. Πρώτα βέβαια τι κάνουν? Πρώτα αφήνουν τις περιοχές αυτές, τις δομές αυτές να απαξιωθούν. Θυμηθείτε τι είχαν κάνει με τις υποδομές, με τις αιματικές πηγές, με τα ξενία. Έτσι λοιπόν συνειδητά και βάσει σχεδίου τα εγκαταλείπουν, τα απαξιώνουν, ώστε να έρχεται μετά η παράδοση στους ιδιώτες να παρουσιάζεται ως αναπτυξιακό μέτρο και ως το μόνο φυσικό επακόλουθο, έτσι ώστε να διασωθούν, αφού πρώτα βεβαίως τα έχουν εγκαταλείψει, τα έχουν καταεξευτελίσει. Και αυτό λοιπόν το κάνουν τώρα και με τις Θερμοπύλες. Επαναλαμβάνω, με τις Θερμοπύλες. Ό,τι ακούμε λοιπόν, ό,τι ζούμε, ό,τι βλέπουμε, προφανώς δεν είναι απλώς ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν είναι, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Πρόκειται για ένα λεπτομερές σχέδιο καταστρωμένο εδώ και δεκαετίες, τουλάχιστον εδώ και τρεις δεκαετίες, για την καθολική παράδοση του δημόσιου χώρου, για την καθολική παράδοση του εθνικού πλούτου, για την καθολική παράδοση των πάντων, μεταξύ άλλων και της λαϊκής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς. Εδώ μιλάμε λοιπόν πλέον για μία οργιώδη λαϊλασία που βεβαίως έχει όλους τους νομιμοποιητικούς τύπους του ιδιωτικού και βεβαίως προπάντων του κερδοσκοπικού δικαίου. Όλα αυτά αφορούν, ξαναλέω, τον ιστορικό και αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών. Περιοχή η οποία, θέλω να θυμίσω, η Θερμοπύλη, ξέρετε, το ξέρετε, δεν είναι μόνο ένας ιδιαίτερος αρχαιολογικός χώρος, είναι ταυτόχρονα, τι πουλάνε εκεί, τι πάνε να πουλήσουν, τι θέλουν να ξεπουλήσουν? Θέλουν να ξεπουλήσουν και ένα γεωλογικό φαινόμενο. Γιατί η λέξη γεννήθηκε από τις θερμές πηγές που ήταν αφιερωμένες στον Ηρακλή και τα λοιπά, και από το στενό πέρασμα. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουν βάλει προς ξεπούλημα στις Θερμοπύλες είναι η φύση, είναι η ιστορία, είναι ο μύθος. Γιατί στις Θερμοπύλες φύση, μύθος, ιστορία συμπλέκονται αξεδιάλυτα μεταξύ τους. Το ιαματικό νερό, ο Κολωνός, η μορφολογία του περάσματος, τα αρχαιολογικά ευρήματα συνθέτουν ένα ενιαίο τοπίο. Και αυτός είναι και ο λόγος βεβαίως που, παρά την χρόνια εγκατάλειψη και την απαξίωσή του, Ο χώρος αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών. Λοιπόν, και αυτό θέλουν να το ξεπουλήσουν.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών.
12: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
13: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
14: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
15: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
14: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
16: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
17: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
19: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις στην Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούση σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλιός Κωνσταντίνου.

0: Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες συζητούσαμε μαζί του με την ιδιότητά του ως συγγραφέας ενός εξαιρετικού βιβλίου, του βιβλίου «Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία». Σήμερα είναι μαζί μας με την ιδιότητα του ιστορικού, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, κυρίως με την ιδιότητα του ανθρώπου ο οποίος έχει υπηρετήσει για πάνω από 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, τον πολιτισμό της χώρας, Στάθης Γκότσης. Στάθη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και βεβαίως με την ιδιότητα του ανθρώπου ο οποίος αποκάλυψε ότι ο εφιάλτης, να το πω έτσι, επιστρέφει όμως ως επενδυτής, καθώς η κυβέρνηση βγάζει στο σφυρί και τις Θερμοπύλες για 99 χρόνια, Στάθη.
1: Για 97 χρόνια, όπως το λες. Με μια δημόσια προκήρυξη, περιοδοτικό διαγωνισμό, όποιος δώσει τα περισσότερα δηλαδή, θα πάρει τις Θερμοπύλες για να τις εκμεταλλεύεται για 99 χρόνια, για την ακρίβεια.
0: Εκεί είναι ένας χώρος τον οποίο έχουν απαξιώσει.
1: Εκεί είναι ένας χώρος που θα το ξέρουν ότι οι ακροατές σου, καταρχήν δύσκολα περνώντας κανείς καταλαβαίνει πού ακριβώς είναι οι Θερμοπύλες, και που δεν έχουν γίνει πράγματα που να διευκολύνουν την πρόσβαση, που να διευκολύνουν την κατανόηση, που να διευκολύνουν την επαφή των ανθρώπων με έναν ιστορικό τόπο που, ας το πούμε, έχει ήδη από τα χρόνια του Ηροδότου έχει λάβει συμβολικό χαρακτήρα λόγω της γνωστής μάχης του 380 π.Χ. με τους Λεωνίδα και τους Σπαρτιάτες και τους Τεσποιείς από την μια πλευρά και τους Πέρσες από την άλλη.
0: Και όταν μιλάμε τώρα για Θερμοπύλες, μιλάμε για ιστορία, μιλάμε για φύση, μιλάμε για μύθο, όλα αυτά τα ξεπουλάνε αξεδιάλυτα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πράγματι οι Θερμοπύλες έχουν αποκτήσει ένα συμβολικό περιεχόμενο, βεβαίως ιστορικά, για το οποίο μπορεί κανείς να συζητήσει διάφορα πράγματα, γιατί εδώ υπάρχει και ιδεολογική χρήση κατά καιρούς.
0: Ναι, μην ξεχάσουμε ότι πηγαίνουν εκεί οι Ναζί και κάνουν δηλώσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Αν μπορούσε να μιλήσει ο Λεωνίδας, φαντάζομαι αυτή τη μάχη θα την είχε κερδίσει.
1: Ναι, ακόμα και το Λεωνίδα, ξέρεις, το γλυπτό δηλαδή αυτό. Τοποθετήθηκε το 1955, σκεφτείτε τώρα, όχι ανύποπτες εποχές, από μια οργάνωση παρακλάδι των Αχέπαν των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, όχι από την ελληνική πολιτεία δηλαδή, παρότι εγκαινιάστηκε με την νίκη δόξα από τον τότε βασιλιά κτλ.
0: Αυτή ήταν που κάνανε και εμπόριο βρεφών, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, οι Θερμοπύλες πράγματι έχουν αυτό το ιστορικό φορτίο και έχουν ταυτόχρονα και τις πηγές, την θερμή πηγή που ήταν αφιερωμένη κατά την παράδοση στον Ηρακλή, εξού και λέγονται Θερμοπύλες, έτσι, είναι οι θερμές πύλες, και έχουν και ένα φυσικό τοπίο που είναι κατά μείζωνα λόγο αναλύωτο από την εποχή εκείνη, παρότι υπάρχουν βεβαίως οι μεγάλες προσχώσεις από το Σπερχιό και τους παραποτάμους του που κάνουν αγνώριση την περιοχή ως προς την αναγνώριση των στενών, έτσι, ναι.
0: Αυτή τώρα η πρόθεση να ξεπουλήσουν και τις Θερμοπύλες δεν είναι σημερινή. Το θυμάμαι από το 13 τουλάχιστον. Ότι
1: ναι,
0: το κουβεντιάζουν, το σχεδιάζουν κτλ.
1: Από το 12-13, τότε την εποχή δηλαδή που πέρασε από τον ΕΟΤ στο περίφημο ΤΑΙΠΕΔ, στην ΕΤΑΒ μάλλον στην αρχή, στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων του δημοσίου, τότε καταγράφηκαν οι πρώτες αντιδράσεις, γιατί ήδη αυτό σήμαινε ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις, σκέψεις κτλ. Για τη λεγόμενη αξιοποίηση. Όταν λένε αυτή η αξιοποίηση, εννοούν πάντα εμπορική αξιοποίηση, έτσι, εμπλοκή με την εμπλοκή ιδιωτών. Αντιδράσεις είχαμε και μάλιστα τότε οι πολίτες και δημοτικές οργανώσεις κτλ. Είχαν προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, χωρίς δυστυχώς να δικαιωθούν. Αντιδράσεις είχαμε και το 18. Επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, τότε που είχε περάσει πια στο ΤΑΙΠΕΔ.
0: Τότε εκείνα τα 10.100 τόσα ακίνητα, 10.200 ακίνητα που ήθελαν να ξεπουλήσουν, τα είχα βγάλει σε έναν κατάλογο στο σφυρί.
1: Ναι.
0: Ήταν μέσα και οι Θερμοπύλες εκεί?
1: Όχι, οι Θερμοπύλες δεν ήταν, γιατί όπως σου είπα είχαν περάσει νωρίτερα ήδη μετά από το 2013. Και η ΕΤΑΒ είχε ένα αυτόνομο χαρτοφυλάκιο, να το πω έτσι, γιατί έτσι το λένε αυτοί, για την αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου. Το 18 εκείνο που έγινε ήταν ότι είχαν περάσει με μια πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων της χώρας στο υπερταμείο, που είναι η Ομπρέλα, η μητρική εταιρεία και της ΕΤΑΒ και του ΤΑΙΠΕΔ που λέγαμε πριν. Τώρα ΕΤΑΒ και ΤΑΙΠΕΔ δεν υπάρχουν πια, έχουν όλα ενσωματωθεί στην Ιθήκη. Το 18 λοιπόν είχε γίνει μια κίνηση, προφανώς είχαν βρει και τότε έναν επενδυτή, αλλά δεν βγήκε τελικά, δεν τα βρήκανε. Εξού και είχαν επισπεύσει σε εισαγωγικά, γιατί είναι και λίγο αστείο, το να κηρυχτεί ο αρχαιολογικός χώρος και να οριστούν ζώνες προστασίας. Αυτό που στην αρχαιολογία χωρίζουν έναν αρχαιολογικό χώρο σε ζώνη Α, δηλαδή αδόμητη, που δεν επιτρέπεται να χτιστεί τίποτα, και σε ζώνη Β, όπου επιτρέπεται με έλεγχο και με όρους και τα λοιπά η δόμηση. Τότε λοιπόν πάλι τμήματα της αριστεράς, όπως και ο Σύλλογος Ελληνών Αρχαιολόγων και τα λοιπά, είχαμε αντιδράσει έντονα απέναντι στην προσπάθεια της τότε κυβέρνησης, και στη Βουλή είχε καταθέσει ερώτηση, είχαν καταθέσει ερώτηση οι βουλευτές του ΚΚΕ, ο Γιώκας με τον Παφίλη, για αυτήν την ιστορία. Προχώρησαν τελικά στο να χαρακτηρίσουν ζώνη Β, δηλαδή επιτρεπόμενης δόμησης, ένα τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, το οποίο υπάγεται ακριβώς στο κομμάτι αυτού που λένε ακίνητο τώρα προς αξιοποίηση.
0: Εκεί τώρα μιλάμε για περίπου 130.000 τετραγωνικά μέτρα, αυτό πάνε ναι, να ξεπλήσουν.
1: Ναι. Εκ των οποίων αρκετά στρέμματα, 26 αν κάνω λάθος, είναι μέσα στη ζώνη Β του αρχαιολογικού χώρου. Είναι και ένα κομμάτι της ζώνης Α, προφανώς στη ζώνη Α δεν θα χτίσουμε. Το θέμα δεν είναι μόνο να χτίσουν ή να μην χτίσουν, τι θα χτίσουν βέβαια, είναι η αρχική ιδέα, η σύλληψη δηλαδή, το ότι ένας τέτοιος τόπος μπορεί να είναι σε χέρια ιδιωτών για να τον εκμεταλλεύονται για εμπορικούς λόγους.
0: Μα και μόνο αυτό που αναφέρουν ως υπερταμείο, δηλαδή το προμοτάρισμα του φιλέτου που θέλουν να πουλήσουν, μιλάνε οι ίδιοι για γειτνίαση με αξιοθέατα, με ιστορικά μνημεία, με παραλίες, με χώρους πρασίνου. Όλα αυτά λέει το καθιστούν ελκυστικό, παιδιά. Ελάτε, πάρτε το.
1: Ναι, βέβαια. Άλλωστε, σε μία από τις συζητήσεις που είχαν γίνει το 18, το είπε καθαρά, όχι πρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ, ότι εντάξει, τώρα μην γκρινιάζετε και τα λοιπά, έτσι κι αλλιώς τι θα αγοράσουν, το όνομα θα αγοράσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Μάλιστα. Το όνομα.
0: Τι καταληκτική ημερομηνία έχουν δώσει για τον πλειοδότηπό τους?
1: Είμαστε κοντά. 30 Σεπτέμβρη λίγη η προθεσμία. Δεν θα μάθουμε βεβαίως εξ αρχής. Αυτά είναι κλειστά. Η διακήρυξη είναι δημόσια, αλλά ένα κομμάτι των διαδικασιών προφανώς είναι κρυφό. Αν θα προχωρήσουν και πώς και με ποιους όρους κτλ. Το κακό κατά τη γνώμη μου είναι ότι η τοπική κοινωνία, όπως τουλάχιστον εκφράζεται και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, δεν φαίνεται να αντιδρά απέναντι στην προοπτική αυτή. Εκτός από μία μειοψηφία που ζήτησε να παγώσει ο διαγωνισμός και να ελεγχθεί η νομιμότητα της διαδικασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο φαίνεται ότι πήρε μία απόφαση η οποία αποκαλύπτει κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι θλιβερό, ότι οι τοπικοί άρχοντες αυτό που διεκδικούν περισσότερο είναι το να έχουν μερίδιο στην αξιοποίηση. Μάλιστα. Να συμμετέχουν δηλαδή σε ένα consortium τρόπο με τον πλειοδότη ιδιότητα.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με τη δική σου βοήθεια. Όποιος μπορεί να κινητοποιηθεί, πέρα από το Λεωνίδα, ο οποίος μάλλον δεν είναι εύκολο να κινητοποιηθεί, γιατί υπάρχουν και μερικά όρια πια σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω αν το όριό τους είναι οι Θερμοπύλες, αν το όριό τους είναι ακόμα και η Ακρόπολη με τούτους που έχουμε μπλέξει.
1: Το ζήτημα είναι πράγματι ότι τα όρια, κάθε φορά λέμε ότι έχουμε φτάσει στον πάτο, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει. Πάμε όλο ένα και βαθύτερα. Και η Ακρόπολη είναι σε άσχημη κατάσταση από την άποψη αυτή. Και εκεί έχουν βάλει το χέρι τους, το πόδι τους, οι ιδιώτες και στα πολιτήρια και στην διαχείριση των εσόδων από τα εισιτήρια.
0: Στάδιο
1: τι άλλο θέλω. Θα κάνουν στην Ακρόπολη.
0: Ναι,
1: και τις τουαλέτες θα τις δώσουν τους ιδιώτες.
0: Δώσανε και τις τουαλέτες, δίνουν και τις τουαλέτες. Ναι.
1: Θα πληρώνει ο επισκέπτης, πέρα από τα 30 ευρώ, θα πληρώνει και για να πάει στην τουαλέτα. Επιπλέον.
0: Δεν σε αποχαιρετώ γενικώς, σε αποχαιρετώ για σήμερα, διότι θα επανέλθουμε στο θέμα πάντα με τη βοήθειά σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα.
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
6: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ακούω ότι τις τελευταίες μέρες λέει ο κύριος Κασιδιάρης. Το είδα και κάπου γραμμένο σε ένα πρωτοσέλιδο μιας φυλάδας εκεί. Ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν υπάρχει κανένας κύριος Κασιδιάρης. Υπάρχει ο Ναζί Κασιδιάρης. Ο Ναζί Κασιδιάρης. Έτσι. Τι έχουμε λοιπόν εδώ τώρα. Έχουμε τον Ναζί Κασιδιάρη. Αυτόν που κουβαλάει τη σβάστικα στο χεράκι του. Τον ημνητή του Χίτλερ να λέει ότι έχει κόμμα και ότι το κόμμα του λέει είναι η συμμαχία των Ελλήνων, που ένα μόρφωμα που έχουν φτιάξει τρεις πρώην το άλλου μορφώματος των φασιστών με περικεφαλαία των Σπαρδιατών. Και εδώ τώρα λοιπόν τίθεται το εξής ερώτημα. Εδώ τώρα έχουμε Ναζί στη Βουλή από την πίσω πόρτα. Αυτό που έχουμε τώρα είναι μπροστινούς του ναζιστόμουτρου και με τη βούλα του Αρείου Πάγου. Εδώ τώρα έχουμε αχυρανθρώπους του ελληνόφωνου ΕΣΕΣ, αυτού του χιτλεροειδούς, και με τη βούλα της Βουλής. Είναι ο Γιώργος Ραμή. Γιώργος Λικουρέζο. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, για πες μας.
1: Αν θυμάσαι Νίκο και από τη δική σου εκπομπή, το είχαμε πει όταν είχε βγει τότε η απόφαση του Αρείου Πάγου και επί της ουσίας διέλυσε την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών, αναγνωρίζοντας ως πραγματικό ηγέτη τον Κασιδιάρη. Mm-hmm. Λέγαμε από τότε ότι το γεγονός ότι δεν χάνουν το βουλευτικό αξίωμα όλοι όσοι είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να κρίνει ότι οι Σπαρτιάτες είχαν αρχηγό τον Κασιδιάρη, θα προκαλούσε τέτοια φαινόμενα. Εχθές, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Κασιδιάρη, τη δήλωση ότι στηρίζει τη Συμμαχία των Ελλήνων, βγήκε ένας βουλευτής, Μανούσος λέγεται, στην Ολομέλεια της Βουλής και είπε ότι εγώ εκφράζω, εμείς εδώ εκφράζουμε τη φωνή και τις θέσεις της Συμμαχίας των Ελλήνων. Φαίνεται ότι η δήλωση του Κασιδιάρη τους άρεσε προφανώς και ένιωσε την ανάγκη να βγει και στην Ολομέλεια να το πει. Προφανώς δεν μπορούν να συστήσουν κοινοβουλευτική ομάδα αν δεν βρεθούν 10.
0: Αυτοί πώς είναι, τρεις είναι Γιώργο,
1: Τρεις είναι, ενδεχομένως να υπάρχει και ένας ακόμα, αυτός που είχε διαγραφεί από την Νίκη, ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε πάει.
0: Αυτός που είχε μπει στην Πινακοθήκη
1: και τα είχε σπάσει όλα, ακριβώς. Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε πώς θα προσπαθήσουν οι ίδιοι από εδώ και πέρα να μορφοποιήσουν σε κοινοβουλευτικό λόγο τη στήριξη που τους έχει δώσει ο Κασιδιάρης. Πρέπει να σου πω ότι εχθές υπήρξε σπονδρότατη αντίδραση και από τον κύριο Κατσότη του ΚΚΕ και από τον κύριο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας, οι οποίοι είπαν ότι δεν μπορεί να ξανασπάσει το αυγό του φιδιού μέσα στη Βουλή και με ένα κόμμα βιτρίνα, με κάθε τύπους μπροστινούς, ο Κασιδιάρης να είναι ξανά μέσα στην Ολομέλεια και να ακούμε ξανά τις θέσεις της Χρυσής Αυγής. Αλλά εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο ότι αυτό δεν θα το δούμε. Είμαι βέβαιος ότι θα προσπαθήσουν με τις ομιλίες τους να στρέψουν πάνω τους τα βλέμματα, το ενδιαφέρον και της Βουλής, και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και στη Βουλή πλέον.
0: Το Προεδρείο της Βουλής τι λέει για όλα αυτά, ο Πρόεδρος της Βουλής. Έχει τοποθετηθεί.
1: Μέχρι στιγμής σιγή.
0: Σιγή,
1: τίποτα.
0: Επαναλαμβάνω, αυτή, μάλλον αυτό που μας είπες, μας θύμισες, αυτό το μόρφωμα είχε διαλυθεί διότι εκρίθη ότι ο πραγματικός ο κρυπτόμενος ηγέτης ήταν ο Ναζί, ο καταδικασμένος, ο Κασιδιάρης, σωστά?
1: Σωστά.
0: Και αυτοί οι τρεις οι οποίοι το παίζουν ανεξάρτητοι σήμερα και έχουν συγκροτήσει αυτό το άλλο μόρφωμα ήταν σε εκείνο που είχε κρυθεί ότι έχει
1: πραγματικό αρχηγό του Κασιδιάρη.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι αυτός τώρα ο Ναζί, ο Ναζιδιάρης αυτός, ο οποίος λέει εγώ τους στηρίζω αυτούς.
1: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Αλλά αυτοί λένε και εμείς καμία σχέση δεν έχουμε. Ή μάλλον όχι, δεν έχουμε καμία σχέση.
1: Δεν έχουμε σχέση, ναι, με τη Χρυσή Αυγή λένε τώρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον πώς και το Προεδρείο και ο κύριος Κακλαμάνης αλλά και όλοι οι υπόλοιποι θα τοποθετηθούν πια μπροστά σε αυτή την νέα κατάσταση. Θα αναμένουμε. Εντάξει Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου Νίκο, καλό
2: βράδυ. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
14: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
13: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Το Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
14: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
13: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα.

0: Εξίστου 10.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Real Weather.
16: Έθριος αύριο καιρό.

με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ό,τι ακούμε με την υπέροχη Ελένη Τσαλιγοπούλου, αυτή η κραυγή είναι το Λύκου Κραυγή, το τραγούδι του αγαπημένου φίλου του Σπύρου του Γραμμένου, το αφιερωμένο στον Ζακ Κωστόπουλο. Χτες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στο κοσματοπολείο στην οδό Γλάστονος και στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν 21 Σεπτέμβρη του 2018 όταν ο Κωστόπουλος πέθανε εγκλωβισμένος σε ένα κοσματοπολείο και έπειτα από μια αλληλουχία βίων γεγονότων που καταγράφηκε σε μεγάλο βαθμό στις κάμερες. Εκείνη η δολοφονία οδήγησε σε μια πολυετή δικαστική διαδρομή. Θυμάστε τις εικόνες σοκαριστικές. Ο Κωστόπουλος ήταν ήδη αιμόφυρτος όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί. Το παραπεμπτικό βούλευμα ανέφερε ότι τον ακινητοποίησαν με έντονη βία ενώ παρουσίαζε δυσχέρεια στην αναπνοή. Η Διεθνής Αμνηστία αργότερα κατήγγειλε ότι το βίντεο έδειχνε αστυνομικούς να χρησιμοποιούν μη αναγκαία βία κατά τη σύλληψή του. Θυμίζω ότι η υπόθεση έφτασε στις δικαστικές αίθουσες και το 2022 το μεικτό Ορκωτό έκρινε ενόχους και τον Κοσματοπόλη και τον Μεσίτη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Τους είχε επιβάλει ποινή κάθριξης 10 ετών. Οι 4 αστυνομικοί που είχαν επίσης παραπεμφθεί αθωώθηκαν. 2 χρόνια αργότερα στο εφετείο, το εφετείο διατήρησε την καταδίκη των 2, μειώνοντας όμως τις ποινές τους σε 5 χρόνια για τον έναν, σε 6 για τον άλλον. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και πώς το λένε οι κύριοι της κυβέρνησης, ότι είμαστε πάρα πολύ ωραίοι και μαυρισμένοι γυρίσαμε και είμαστε η καλύτερη χώρα στον κόσμο γιατί είμαστε οι μόνοι που αναπτυσσόμεθα. Τώρα βεβαίως βγήκαν τα στοιχεία, μία κατηγορία στοιχείων από τα πολλά. Τι προκύπτει λοιπόν? Προκύπτει ότι είναι τέτοια η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και αυτό αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο τα ελληνικά νοικοκυριά καλύπτουν τις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου έχουμε 6 στους 10 Έλληνες που καταφεύγουν σε δανεισμό ή πάνε στην πιστωτική κάρτα για να πληρώσουν λογαριασμούς, και τα στοιχεία βεβαίως δείχνουν ότι πάμε από το καλό στο καλύτερο, έτσι Μέρη μου, Μέρη Παπακοσταντίνου?
1: Έτσι είναι, Νίκο, καλησπέρα και από μένα. Με πιστωτικές κάρτες και με δανεικά, όπως είπες, πληρώνουν τους λογαριασμούς τους 6 στους 10 Έλληνες, ενώ πάνω από 1 στους 3 αφήνει πληρωμές πίσω, τουλάχιστον σε ένα διάστημα ενός έτους, και σχεδόν 1 στους 2 αγοράζει τώρα και πληρώνει αργότερα. Αυτά είναι εν ολίγης τα κυριότερα ευρήματα από την Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών για το 2026 της Σύνδρομ, σύμφωνα με την οποία η χώρα μας βρίσκεται μάλιστα στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης αναφορικά με τη συνέπεια των πληρωμών. Γιατί αυτοί που αδυνατούν να είναι συνεπείς στην πληρωμή λογαριασμών είναι πολλοί, καθώς ακόμα και τα έξοδα για ένα νοικοκυριό ξέρουμε ότι είναι μεγάλα. Έτσι, αφήνουν πίσω τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας με κυρίαρχο το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά συχνά είναι η πρώτη προτεραιότητα που αφήνουν απλήρωτο σε σχέση με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Ιεραρχούν τις πληρωμές τους βάσει των άμεσων επιπτώσεων που έχει η διακοπή μιας υπηρεσίας και έτσι μένουν πίσω μετά τους λογαριασμούς ενέργειας και ίδρυυσης, καθυστερούν αυτές τις πληρωμές ή μετακινούνται, είτε τις καθυστερούν είτε μετακινούνται από πάροχο σε πάροχο, αναζητώντας χαμηλότερα πάγια και έτσι αφήνουν πάλι υπόλοιπο, αφήνουν απλήρωτους κάποιους
0: λογαριασμούς. Αυτό προφανώς δεν γίνεται. Το να καταφεύγεις λοιπόν στις κάρτες, στο δανεισμό πολύ περισσότερο ή στις μεταχρονολογημένες πληρωμές, δεν είναι γιατί μάλλον κρατάς τα λεφτά για να πάει να κάνεις επενδύσεις, μάλλον δεν έχεις.
1: Ακριβώς, και ότι ενώ πολλοί χρησιμοποιούν τις κάρτες για να πληρώσουν άλλα χρέη, ένα σημαντικό ποσοστό και εκεί αδυνατεί να καλύψει την ελάχιστη μηνιαία καταβολή των ίδιων των κρατών ή των καταναλωτικών δανείων. Και τελευταία να σου πω ότι είχε αναπτυχθεί ραγδαία και στην ελληνική αγορά μια νέα υπηρεσία. Αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα. Mm. Αυτό ήταν στο εξωτερικό. Τώρα έχει εξελιχθεί όμως σε δίκοπο μαχαίρι για τους καταναλωτές. Γιατί αν και συγκεκριμένες πλατφόρμες προσφέρουν άμεση ρευστότητα και ευελιξία, επιτρέποντας την κατάτμιση των αγορών σε άτοκες δόσεις χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας, ωστόσο τείνουν να λειτουργούν παγιδευτικά για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Επειδή είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη η διαδικασία έγκρισης, πολλοί καταναλωτές, περίπου το 47% των Ελλήνων, το χρησιμοποιούν.
0: Φτάνει σε τέτοιο, η μισή δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Σχεδόν η μισή, ακριβώς όπως το είπε. 47% είναι σχεδόν η μισή. Και έτσι και αυτό τώρα, αυτή η καινούργια υπηρεσία που λέμε, αποτελεί και μία από τις συχνότερες πηγές των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Καθώς δεν αδυνατούν μετά να τις πληρώσουν και αφήνουν απλώς τις δόσεις.
0: Με τι τόπους δουλεύουν αυτοί, Μαρία, έχεις εικόνα?
1: Αυτά, να μην σου πω τώρα και κάτι στην τύχη, αλλά συνήθως είναι σίγουρα είναι ψηλότερα και είναι λίγο σαν τα τραπεζικά δάνεια. Απλά έχουν πολλές φορές και περισσότερο. Απλά έχει τον κίνδυνο μέσα στην πλατφόρμα θα πρέπει να προσέξουν και είναι ένα άλλο κεφάλαιο που θα πρέπει να το πούμε και άλλη φορά, γιατί γίνεται ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Εδώ θα σου πω ότι η Ελλάδα, να σου κάνω και μια σύγκριση, ότι έχει μεγάλη απόκληση προς το χειρότερο σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βάσει αυτής της έρευνας που βγήκε. Και να σου δώσω κάποια παραδείγματα. Το 60% των Ελλήνων καταναλωτών, δηλαδή περίπου 5,1 εκατομμύρια πολίτες, αναγκάστηκε να δανειστεί χρήματα ή να χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό, παρόλο που είναι υψηλό, όμως είναι πολύ χαμηλότερο και από την Ελλάδα. Είναι κοντά στο 55%. Βλέπετε, δηλαδή έχουμε μια απόκληση. Την καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών, στην Ελλάδα το 37% των οικοκυριών, που αντιστοιχεί σχεδόν 4 στους 10 Έλληνες, άφησε απλήρωτο ή καθυστέρησε τουλάχιστον ένα λογαριασμό το τελευταίο 12μήνο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 29%. Βλέπεις, 37, εμείς 29.
0: Ναι, ναι.
1: Στην υπηρεσία τώρα που σου είπα, αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα. Εκεί είχε εκτοξευθεί το που είπαμε το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων με το 47% των Ελλήνων καταναλωτών που αντιστοιχεί σχεδόν στους ένα στους δύο Έλληνες να στρέφεται σε αυτές τις λύσεις ευκολίας για να κατανείμει το κόστος των αγορών του. Την ίδια στιγμή όμως μόνο το 18% από αυτούς που χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία στην Ευρώπη δηλώνει ότι έχει καθυστερήσει να εξοφλήσει τουλάχιστον μια δόση. Βλέπεις δηλαδή ότι έχουμε μεγάλη απόκληση και βέβαια και στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας που είναι το σημαντικότερο και είναι ο πρώτος που αφήνει απλήρωτο όταν έχει κάποιες υπερβολικές δαπάνες να κάνει για να στηρίξει τον οικοκυριό του και με προτεραιότητα. Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά στοιχεία της Eurostat για την ευρύτερη πίεση στα πάγια έξοδα, περίπου το 32% των ελληνικών οικοκυριών, όπως είπαμε, ένα στα τρία άτομα, κοντά σε 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλώνει αδυναμία ή καθυστέρηση για την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος, θέρμανσης, νερού κτλ. Τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος νοικών περιορίζεται μόλις κοντά στο 7%. Βλέπεις δηλαδή και υπάρχει μια τεράστια.
0: Μάλιστα. Άριστα και επιτελικά. Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε στην Τουρκία, πάμε στον ανταποκριτή μας τον Νίκο τον Ανούρη στην Κωνσταντινούπολη, γιατί πριν από λίγη ώρα είχαμε τον κύριο Ερντογάν από βήμα Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έτσι Νίκο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Την Κωνσταντινούπολη πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ομιλία του Ταγκίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης και ήταν μια ομιλία που μπορούμε να πούμε ότι είχε αρκετά κοινά σημεία με την περσινή ομιλία. Όσον αφορά τα θέματα που μας αφορούν για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε σε αυτά και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τα θέματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου πρέπει να λυθούν στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε για άλλη μια φορά την πρόταση που είχε κάνει στο παρελθόν για μια διάσκεψη που πρέπει να γίνει για την Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου έτσι να βρεθεί κοινός τόπος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και άλλη μια φορά μίλησε κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, να αναγνωρίσει το ισότιμο και το διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνάψει πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με το ψευδοκράτος. Αύσεχμες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι αν η Ευρώπη συνεχίσει να αποκλείει την Τουρκία από τα ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας, δεν θα είναι ασφαλέστερη. Ενώ για άλλη μια φορά επιτέθηκε κατά του Ισραήλ, μίλησε για μια γενοκτονική νοοτροπία η οποία δεν φορταίνει να σκοτώνει, μίλησε για κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ και προσπάθησε γενικότερα στην ομιλία του να εμφανιστεί ως η φωνή των Παλαιστινίων, χαρακτηρίζοντας και άδικη τη μη πρόσκληση του Μαχμούτ Αμπάς στον ηγέτη του Παλαιστινίων στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Μάλιστα. Έγινε, Νίκο, μου σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ
2: καλή
0: πολύ. Μένοντας στον ΟΗΕ και στη Γενική Συνέλευση, να σας πω ότι εκεί είχαμε αυτόν τον κλόν του Λευκού Οίκου, αυτόν τον πορτοκαλί φασίστα, ο οποίος ξανανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ για να πει ότι, να επαναλάβει δηλαδή, ότι οι επιλογές που υπάρχουν για το Ιράν περιλαμβάνουν την κόλαση και περιλαμβάνουν και την εξαφάνισή του από το χάρτη. Αυτή είναι η μία επιλογή. Αυτά λέγονται δημόσια, είναι, αυτό λέγεται τώρα διπλωματική γλώσσα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ή αν υπάρξει, λέει, συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες αμερικάνικες εκλογές. Την ίδια ώρα πρέπει να σας πω ότι είχαμε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ρούμπιο, που δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή, λέει, στις συνομιλίες με το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αν και δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση. Δείχνει προφανώς τα ζόρια που έχουν οι Αμερικάνοι με όλο αυτό το οποίο έχουν προκαλέσει, το οποίο το εμφάνιζαν σαν υγιεινό περίπατο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης είχαμε υψηλό βαθμό Ιρανό αξιωματούχο που ανέφερε ότι η Τεχεράνη μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούς εντός βδομάδας, εντός 7 ημερών, αν οι Αμερικάνοι χαλαρώσουν την στρατιωτική πίεση και ανάρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Και όπως αναφέρουν οι Ιρανοί, η αντιπροσωπεία τους στην Νέα Υόρκη διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για την επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών, αν και το Ιράν διαμηνεί και αυτό ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών, του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν οι Ιρανοί αξιωματούχοι, η Τεχεράνη έχει ήδη διαβιβάσει μέσω διαμεσολαβητών πρόταση προς την Αμερικάνικη πλευρά από τις 16 του μήνα, τις 16 του Σεπτέμβρη. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες. Μια πρόταση πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό της επιθετικότητας των Αμερικανών και το ξανάνοιγμα των στενών του Ορμούς.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας, τα οποία προφανώς δικά μας έχουν άμεση σχέση με όλα αυτά, καθώς η τιμή στην ενέργεια, οι τιμές στην ενέργεια και οι τιμές στα καύσιμα είναι πλέον κόλαση, 177% οι αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατόρας μέσα σε ένα χρόνο, 20% αύξηση το Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο. Είναι ο Δημήτρης εδώ. Δημήτρης Χριστούλιας. Έλα, Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καταρχάς θα σου πω το εξής, επειδή σε άκουγα τι έλεγες, το μεσημέρι που είδαν το φως της δημοσιότητας διάφορα δημοσιεύματα από το διεθνή τύπο ότι ενδεχομένως να ανοίξουν τα σενά του Ορμούζ, είχαμε σημαντική πτώση τόσο στο πετρέλαιο Μπρεντ όσο και στο φυσικό αέριο, πτώση όμως η οποία δεν κράτησε καθόλου. Αυτό είναι το νέο που έχω να σου πω. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι σε $100 το βαρέλι και πάλι με μια ποριακή μείωση 0,37% και το φυσικό αέριο είναι στα 73 ευρώ τη μεγαβατόρα και πάλι, ενώ είχε πάει το μεσημέρι στα 69 που το έβλεπα και είχε μείωση, αυτή τη στιγμή είναι μάλιστα και σύν 0,7%. Που σημαίνει ότι όσα είπες πριν, αυτό θέλω να πω και αυτό έχει σημασία, πόσο αλλάζουν τα πράγματα, πόσο μετά είναι η κατάσταση. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι να πηγαίνει προς το καλύτερο σήμερα και φυσικά, Νίκο, δεν βλέπουμε κάτι να πηγαίνει προς το καλύτερο και σαν πρατήρια καυσίμων, γιατί αυτό είναι και το διατάφτα, αυτά που πληρώνουμε καθημερινά. Πρέπει να σου πω για αυτό που είπε για το ρεύμα. Όντως είχαμε μια πολύ μεγάλη άνοδο σήμερα στην χονδρική τιμή του ρεύματος. Έφτασε στα 211 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή αυτή. Ωστόσο, αύριο έχουμε μια μείωση της τιμής στην χονδρική τιμή ρεύματος στα 153. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο Σεπτέμβρης κατά μέσο όρο μέχρι στιγμής έχει μεγαλύτερη αύξηση της τιμής χονδρικής σε σχέση με τον Αύγουστο, που σημαίνει ότι μένει να δούμε τι θα γίνει τον Οκτώβριο στα τιμολόγια ρεύματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βενζίνες,
0: σε αιτήσια βάση, για να θυμόμαστε κιόλας τι μας συμβαίνει, γιατί εντάξει, τον παθαίνουμε το εγκεφαλικό την ώρα που έρχεται ο λογαριασμός, να θυμόμαστε πέρυσι ήταν 77 και τώρα ξεκινάς, η βάση είναι το 100% επάνω, έτσι.
1: Ναι, Νίκο, εδώ βλέπεις ότι για παράδειγμα η αμόλυβδη βενζίνη έχει πάει στο 2,20. Μέση τιμή πανελλαδική, που σημαίνει υπάρχει και 2,30, υπάρχει και 2,40, είναι, έχει ξεφύγει.
0: Μέση τιμή είναι αυτό το 2,20.
1: Το 2,20 είναι μέση τιμή, μπορείς να το φανταστείς. Είναι, όχι μπορείς να το φανταστείς, το βλέπεις, γιατί και εσύ βενζίνη βάζεις στο αυτοκίνητό σου. Λοιπόν, στο πετρέλαιο είναι μέση τιμή 2,22. Να υπενθυμίσω φυσικά τόσο για την αμόλυβδη βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιδοτήσεις 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν 2,35. Δηλαδή θα πήγαινες, Νίκο, στο βενζινάδικο και θα του είχες βάλει 2 λίτρα να σου δώσει ένα δεκάρικο. Εκεί έχει φτάσει η ιστορία με τις βενζίνες. Λοιπόν, και έχει φτάσει εκεί η ιστορία με τις βενζίνες, γιατί πρέπει να σου πω και το εξής. Προσπαθούσα να δω τελικά, ρε παιδί, τι είναι από αυτό, ξέρεις. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές. Τι είναι αυτό που πληρώνουμε σε φόρους, τι είναι αυτό που πληρώνουμε πραγματικά στο καύσιμο, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το εξής. Ας πούμε, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει να σου το πω, γιατί νομίζω ότι θα καταλάβουμε.
0: Δεν θα έχεις τα νούμερα, γιατί εδώ είναι φανερό ότι το 1 ευρώ τουλάχιστον είναι φόροι.
1: Καλά, έχεις κάνει τον λογαριασμό.
0: Όχι, αλλά προκύπτει.
1: Ένα 11,
0: όταν είναι.
1: Έχω ένα παράδειγμα, βγαίνει ένα 11.
0: Όταν είναι 70, όταν είναι 700 το λίτρο, ειδικό φόρο κατανάλωση και 24%.
1: Λεπτά το λίτρο, ξεκινάμε κατευθείαν αυτό που λες, 70 λεπτά το λίτρο, ειδικό φόρο κατανάλωση. Και πρόσεξε. Πάνω σε 70 λεπτά το λίτρο, βάλε και το ΦΠΑ. Δηλαδή είναι φόρο στο φόρο, που είναι άλλα 17 λεπτά.
0: Έτσι,
1: άρα, με το καλημέρα, είναι 87 λεπτά ο ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ που μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Λοιπόν, ας πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για την αμόλυβδη βενζίνη είναι στο 1,60. Πρέπει να σου πω ότι αυτό που μου λένε οι πρατηριούχοι καυσίμων, οι βενζινοπόλες, είναι ότι το 1,60, στο 1,60 μπαίνουν άλλα 13 λεπτά, που είναι το μεταφορικό κόστος, το κέρδος των εταιριών εμπορίας και το κέρδος των πρατηριών καυσίμων. Άρα πάμε 1,60 και 13 λεπτά, 1,73. Και στο 1,73 βάλει 24% ΦΠΑ. Λοιπόν, το οποίο είναι 2,14. Δηλαδή, ουσιαστικά, Νίκο, είναι 70 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε ένα λίτρο και 41 λεπτά ο ΦΠΑ. Σύνολο 1 ευρώ και 11 λεπτά. Δηλαδή, το 52% των χρημάτων που δαπανάς, δηλαδή, εάν βάζεις 100 ευρώ βενζίνη, τα 52 ευρώ είναι φόροι και τα 48 ευρώ είναι τα καύσιμα. Έτσι έχει ιστορία με τα καύσιμα. Το θέμα είναι τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και κατά πόσο θα μπορέσει να υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Και δεν συζητάμε, εδώ θα είμαστε, Νίκο, στην εκπομπή σου που έχουμε πει πολλές φορές ότι φέτος με το πετρέλαιο θέρμανσης, ετοιμάσου, θα ξενυχτάμε στην εκπομπή, διότι πλέον θέλω να δω τι θα γίνει και τελικά τι θα ανακοινωθεί. Μισή πληροφορία και με αυτό κλείνω, είναι ότι κανονικά αυτό που μάλλον αυτό που μαθαίνω είναι ότι μέχρι την Παρασκευή θα υπάρξει ανακοίνωση τελικά από τα 2 ευρώ που θα άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανση, τελικά πού θα πάει. Θα πάει στο 1,75 ή πολύ πιο κάτω από το 1,75. Μένει να το δούμε.
0: Να θυμίσουμε ότι ήταν, άνοιξε 1,1 πέρυσι, έτσι.
1: 1,13 για την ακρίβεια, άνοιξε στις 15 Οκτωβρίου του 2025 και έκλεισε τον Απρίλιο 1,75.
0: Μάλιστα. Έγινε, Δημήτρη μου, να δούμε λοιπόν τι θα μας πουλήσουν σαν κοινωνική πολιτική.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
9: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
10: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
11: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
10: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
12: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Στους 97,8.

0: Κυρίες και κύριοι, πρόκειται έτσι κι αλλιώς για ένα πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός που κάθε χρόνο είναι εδώ, φέρνοντας οξυγόνο και ελπίδα. Αύριο ανοίγει τις πύλες του το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, και έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή Κοτσαντή, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Κύριε Κοτσαντή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, και στους ακροατές.
0: Θοδωρή, έτσι κι αλλιώς, το είπα και προηγουμένως, πρόκειται για ένα πολιτικό, πολιτιστικό γεγονός, αλλά αυτό το φεστιβάλ έχει κάτι ιδιαίτερο και γι' αυτό επέλεξα το τραγούδι των παιδιών, του ΣΥΔΑ, από τους κοινούς θνητούς, το τραγούδι το αφιερωμένο στους 200 της Κεσαριανής, γιατί θέλω να το πω και να το ξέρει ο κόσμος ότι σε αυτό το φεστιβάλ θα έχουμε μια μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στους 200 της Κεσαριανής.
1: Ακριβώς, και για πρώτη φορά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών, όχι μόνο αυτές που είδαμε τις προηγούμενους μήνες, αλλά και δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες από την εκτέλεσή τους, από αυτές που δεν έδωσε δηλαδή στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολιτισμού, και μαζί με προσωπικά αντικείμενα, με επιστολές, με σημειώματα των ίδιων των 200, αυτά που φυλάσσονται όλα αυτά τα χρόνια με σεβασμό στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ.
0: Θα έχουμε δηλαδή στην έκθεση τέτοια πολύτιμα τεκμήρια από το αρχείο, από το ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ.
1: Ναι, όπως για παράδειγμα το μαντήλι του Στήλιου Αμπελογιάννη, που πάνω σε αυτό έγραψε τα τελευταία του λόγια για να παραδοθούν στην οικογένειά του. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια συγκλονιστική έκθεση στα πλαίσια του φεστιβάλ. Πιστεύω δεν έχουμε ξανακάνει κάτι αντίστοιχο και γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα τους νέους να έρθουν στο φεστιβάλ και για την έκθεση για τους 200, αλλά και για να δώσουν ένα δυνατό μήνυμα αντίστασης και πάλι σε απέναντι στη σημερινή βαρβαρότητα.
0: Το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο, δεν ξέρω, δεν έχει το χρόνο κανείς ακόμα και σε μια ολόκληρη ραδιοφωνική εκπομπή να το περιγράψει. Πολλές συζητήσεις, πολλές θεματικές ενότητες, πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Φαντάζομαι ότι θα είναι ένα τετραήμερο που χιλιάδες άνθρωποι για μια ακόμα φορά θα βρεθούν σε έναν άλλο χώρο που θα μπορούσε να είναι και μια πρόγευση μιας άλλης κοινωνίας.
1: Έτσι είναι, γιατί στο φεστιβάλ της ΚΝΕ θα συναντηθούν και φέτος πάνω από 400 καλλιτέχνες σε 4 σκηνές, με το θέατρο, τη μουσική, το χορό, τα εικαστικά, το stand-up comedy, τον αθλητισμό, να έχουν τη δικιά τους θέση στο πρόγραμμα, με όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες, την Εθνική Ελλάδος του ελληνικού τραγουδιού, μπορούμε να πούμε, και νεότερους, όπως οι κοινοί θνητοί που ακούσαμε πριν το τραγούδι τους, και πολύ άλλοι. Βέβαια, το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι μια μεγάλη γιορτή της νεολαίας. Είναι μια γιορτή της νεολαίας που ξέρει να σκέφτεται, όπως λέει και το σύνθημά του φέτος. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Και ακριβώς επειδή ξέρει να σκέφτεται, ξέρει και να αμφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική, να ονειρεύεται και να παλεύει για μια άλλη κοινωνία, να αναζητά λύσεις στα προβλήματά της. Αυτές τις λύσεις και τις απαντήσεις πιστεύουμε ότι θα βρει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, μέσα από τις εκθέσεις, τις συζητήσεις, την πολιτική συζήτηση. Γιατί ναι, το φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν είναι μόνο ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, είναι και μια μικρογραφία της κοινωνίας για την οποία παλεύουμε, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Της κοινωνίας της χαράς και της ελπίδας, της δουλειάς και της δημιουργίας, της κοινωνίας της ειρήνης και της πραγματικής ελευθερίας.
0: Να πούμε λοιπόν ότι από αύριο ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα μέχρι και το Σάββατο. Βεβαίως το Πάρκο Τρίτσι, που εδώ να σημειώσω ότι αν υπάρχει το Πάρκο Τρίτσι ακόμα και αν δεν το έχουν κάνει φιλέτο προς εκποίηση, είναι γιατί η ΚΝΕ βρίσκεται εκεί όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ακριβώς, το Πάρκο Τρίτσι στην καρδιά των δυτικών συνοικιών, γιατί αυτός είναι ο κόσμος μας. Εμείς σε αυτόν τον κόσμο θέλουμε να απευθυνθούμε, στον κόσμο της δουλειάς και του μεροκάματου, στον κόσμο που έχει ανάγκη και από ελεύθερους χώρους πρασίνου και αναψυχής, χωρίς ανταποδυτικότητα, χωρίς επιχειρηματική δράση και business. Και είναι σημαντική η συμβολή της ΚΝΕ, όπως είπες και εσύ, όλα αυτά τα χρόνια, για να παραμείνει ένας τέτοιος χώρος στο Πάρκο Τρίτσι, να μην ξεπουληθεί σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Γι' αυτό το φεστιβάλ της ΚΝΕ αγκαλιάζεται με τόσο αγάπη και ζεστασιά από όλο τον κόσμο των γύρω περιοχών και η συμμετοχή τους είναι κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερη.
0: Το πολιτικό αποκορύφωμα του φεστιβάλ είναι φυσικά η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, του Δημήτρη Κουτσούμπα, το Σάββατο, έτσι.
1: Το Σάββατο, 8.30 ώρα, στο Πάρκο Τρίτσι, και προφανώς όλες τις μέρες με πολλές πολιτικές συζητήσεις θα δίνουμε αυτό το πολιτικό στίγμα που χρειάζεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Για παράδειγμα, αύριο ξεκινάει το φεστιβάλ με μια μεγάλη εκδήλωση ενάντια στο φασισμό, με την παρουσία και την παρέμβαση και της ίδιας της Μάγδας Φίσα. Την Πέμπτη με μια μεγάλη εκδήλωση με συνδικαλιστές λιμενεργάτες από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Τουρκία για τη μεγαλύτερη διεθνή απεργία σε 45 λιμάνια ενάντια στον πόλεμο στις 30 του Οκτώβρη. Και την Παρασκευή με την κεντρική συζήτηση με θέμα πόσο μας κοστίζει ο καπιταλισμός, γιατί ο καπιταλισμός είναι ο βασικός εχθρός και πληρώνουμε όχι μόνο με την τσέπη μας για την ακρίβεια, τα σούπερ μάρκετ, τα βενζινάδικα, αλλά πληρώνουμε και με το αίμα μας, με την εμπλοκή της χώρας στους πολέμους, με την βαρβαρότητα που αναβλύζει, και γι' αυτό λέμε ότι η σοσιαλιστική διέξοδος είναι η απάντηση, εκεί βρίσκεται η λύση, και η νέα γενιά που ξέρει να σκέφτεται και να αμφισβητεί μπορεί και να αναζητά το τι πρέπει να γίνει σήμερα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να μην συμβιβάζεται με τα λίγα, με την κοστολόγηση των αναγκών της, αλλά να παλεύει για όλα όσα της αξίζουν.
0: Από αύριο λοιπόν ανοίγει τις πύλες του το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Επισημαίνω, υπογραμμίζω και επαναλαμβάνω, ανάμεσα σε όλα τα άλλα τα σημαντικά, τα σπουδαία, υπάρχει αυτή η σπουδαία πρωτοβουλία της ΚΝΕ, αυτή η έκθεση, η έκθεση για τους 200 της Κεσαριανής με αδημοσίευτες, όπως μας είπες, φωτογραφίες και βεβαίως με πολύτιμα τεκμήρια τα οποία φυλάσσονται στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ, σημειώματα, γράμματα, προσωπικά αντικείμενα των 200 κομμουνιστών της Κεσαριανής. Θοδωρή, σε ευχαριστώ θερμά. Το ραντεβού αύριο στο Πάρκο Τρίτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά. Λίνα μου, δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό για τεχνικούς λόγους. Ως εκ τούτου λοιπόν, ραδιοφωνάκι ή μετά την εκπομπή στην ανάρτηση στον ημεροδρόμο η εκπομπή μας. Καλησπέρα στην Αμάρινθο. Πολλές καλησπέρα στον Παναγιώτη, στην Αρετή, στο Γιάννη, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στο Κυριάκο, στην Τάνια, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, στον Πέτρο, στον Μανώλη. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα ξεκινήσουμε, καθώς το περιθώριο αυτής ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μια συμφωνία με τη Δανή Πρωθυπουργό, τη Μέτε Φρεντέριξεν, και τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, το Γιενς Φρέντερικ Νίλσεν, προκειμένου να συμφωνήσουν να επιτρέψουν μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία. Η ίδια Φρεντερίξεν δήλωσε πως αυτή η συμφωνία είναι καλή για τις ΗΠΑ, καλή για τη Γροιλανδία και τη Δανία, αλλά και για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου καλή και για την Ευρώπη. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο, ο Αμερικανός
0: πρόεδρος. Μαζεύτηκαν όλοι οι καλοί δηλαδή.
1: Συμφώνησαν όλοι παραδόξως στο κομμάτι της Γροιλανδίας. Βέβαια, αυτό θα φέρει πολύ μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Στο άλλο μεγάλο ζήτημα όμως, αυτό του Ιράν, είχαμε νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο και ενώπιον του εκπροσώπου του Ιράν. Είπε πως το δίλημά του είναι εάν θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα επιτρέψει στο Ιράν να ανασυγκροτηθεί ή μήπως πρέπει να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία, διερωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο Ισραήλ, καθώς είχαμε νέες δηλώσεις εμπριστικές από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Ισραήλ Κατς, ο οποίος απείλησε για ακόμα μία φορά να εκενώσει την πόλη της Γάζας, να την αδειάσει, όπως είπε, από όλους τους κατοίκους της, αν η Χαμάς απαγάγει ξανά Ισραηλινούς πολίτες. Όπως είπε συγκεκριμένα, ακόμη και ένας Ισραηλινός στρατιώτης ή πολίτης απαχθεί, όλη η πόλη της Γάζας, δηλαδή 1 εκατομμύριο κάτοικοι, θα εκενωθούν προς τα νότια. Μάλιστα, προειδοποίησε πως στη διάρκεια της τελετής για τους Ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο του 1973, ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Όπως είπε επίσης ο ίδιος υπουργός, η πόλη της Γάζας θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με τη Ράφα και την Μπέιτ Χανούν και το 70% της λωρίδας της Γάζας μέχρι να επιστραφούν οι όμηροι. Και ξέρουμε όλοι τι συνέβη σε αυτές τις περιοχές τα προηγούμενα 2 χρόνια.
0: Παλιά αυτό το καθεστώς της συλλογικής ευθύνης το λέγαμε ναζισμό. Τώρα το λέμε η καλύτερη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής.
1: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
16: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
15: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
20: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
21: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή
12: και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Το έμαθε θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
16: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
15: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
18: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
2: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
20: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
21: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό.

0: Extreme του Πρεμικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
2: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
3: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
4: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
5: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
6: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
5: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
6: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
6: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
5: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
6: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Αλή και Γιούρι Παπλένκα που τραυματίστηκαν στο κυριακάτικο νικηφόρο παιχνίδι με τον Πανετολικό στη Super League. Θα απουσιάσουν για σημαντικό χρονικό διάστημα από τις υποχρεώσεις ομάδας Θεσσαλονίκης, καθώς έχουν υποστεί εξάρθρωση ώμου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather.
11: Έτριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές, βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, σποράδες και έβια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γυρίσαμε στο σχολείο, είναι ξεκάθαρο. Το καταλάβατε από το τραγούδι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Τηλεφωνάκια σε ανύποπτο χρόνο, λίγο πριν να ξεκινήσει η εκπομπή, που είσαι. Βγαίνουμε να δούμε αν έχει παρκάρει τα αυτοκίνητα, αν δεν έχει παρκάρει.
1: Τι θες να πεις τώρα, ότι κάθομαι και σε κατασκοπεύω?
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: όχι, τα παιδάκια τώρα εδώ στο σχολείο δεν είναι. Για να είμαστε ζητήματοι.
1: Σου άρεσε? Πες μου αν σου άρεσε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε.
0: Το τραγούδι?
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, άντε.
1: Αλήθεια τώρα. Νομίζω ότι το υποτιμάς.
0: Όχι, όχι.
1: Να διαβάσεις τους στίχους.
0: Το ξέρω το τραγούδι πολύ καλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ωραίο. Ρε παιδί μου, είναι πολύ. Μου θυμίζει λίγο σχολείο αυτό.
1: Καθόλου. Καθόλου. Αν προσέξεις το στίχος, είναι κοινωνία, του, δεν είναι σχολείο.
0: Το ξέρω. Ο ρυθμός όμως μου θυμίζει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν μου θυμίζει.
1: Λοιπόν, Γιάννης Νεγρεπόντης, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1991. Έτσι. Και ακούσαμε την απλή αριθμητική. Σε στίχους του Νεγρεπόντη και μουσική του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Έτσι, από τα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Τι φοβερό πράγμα και αυτό, η πολιτική οικονομία και τα μαθήματά της. Είδες πώς βγαίνουν τα νούμερα.
0: Να σου πω, περίμενε, παρακαλώ, γιατί βλέπω τώρα τη συνάντηση που είχε ο Μητσοτάκης με διάσημο Αμερικανό ηθοποιό.
1: Για μίλα μου γι' αυτό, όχι, δεν το
0: να δω ποιος είναι. Ο stand-up comedy, βέβαια. Ο David Chappelle. Chappelle.
1: Κανόνισε πάλι.
0: Σαπέλα.
1: Κανόνισε πάλι, πώς θα τον πεις.
0: Chappelle.
1: Ναι.
0: Chappelle. Chappelle. Chappelle. Πώς θέλετε να το πούμε.
1: Πολύ το βασανίζομαι πάντως.
0: Πάντως η Κίνα που είναι CH δεν είναι. Η Κίνα, είναι China.
1: Ναι.
0: Άρα CH στο Σαπέλ είναι Τσαπέλ.
1: Mm.
0: Λέω τώρα, δεν ξέρω. Ναι. Μπορεί να είναι και Σαπέλ. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία.
1: Όχι, δεν έχει μεγάλη σημασία.
0: Θα σου πω τη μαύρη αλήθεια.
1: Σε ελληνικό εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Στο Σαν Φρανσίσκο.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Όχι, έτσι το γράψανε. Και βάλανε και μια φωτογραφία AI για να μας μπερδέψουν. Με ρωτάς.
1: Το διαβάζω. Το
0: ναι,
1: διαβάζω.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Διαβάζω.
0: Θα σου πω.
1: Λοιπόν, εγώ δεν το ξέρω. Το ομολογώ.
0: Είναι στην ηλικία μου, γεννήθηκε το 73. Θέλω να σου πω ότι επειδή έχω δει πολύ stand-up comedy.
1: Ναι.
0: Και διεθνές. Δεν είναι και πολύ διάσημος.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Δηλαδή. Ναι. Μπορεί στην Αμερική να είναι κάπως.
1: Μπορεί.
0: Έτσι. Αλλά.
1: Ναι. Ναι, γιατί εσύ βλέπεις. Η αλήθεια είναι ότι βλέπεις και σου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να βλέπεις stand-up comedy.
0: Ναι, εντάξει. Κοίτα, μου αρέσει. Ναι. Έχω αναθεωρήσει λίγο την άποψή μου. Γιατί αναγκάζομαι να βλέπω τα ίδια και τα ίδια. Γιατί δεν υπάρχει καινούργιο. Δεν ανεβάζουν καινούργιο υλικό. Και έχω δει και κάτι παραστάσεις που δεν βλέπω. Δηλαδή δεν τις έχω δει. Στο δεκάλεπτο. Γεια σας.
1: Έχεις φύγει, ευχαριστώ.
0: Ναι. Ευχαριστώ και γεια σας.
1: Είναι λιγάκι κλισέ, ας πούμε. Είναι
0: δεν
1: σαν
0: είναι
1: να τη γραφεί.
0: Δεν είναι μόνο ότι είναι κλισέ. Δεν μπορώ εγώ τώρα να πω ότι είναι, δεν έχουν ταλέντο, γιατί εγώ δεν έχω σχέση με τον χώρο. Δεν με κάνουν να γελάσω. Δεν βρίσκω κάτι, δεν υπάρχει κάτι ευρηματικό.
1: Πάντως θεωρώ ότι το stand-up comedy είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Πολύ δύσκολο πράγμα. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, εκτός από ένα σενάριο που έχουν στο μυαλό τους και κάποια σχήματα, θα πρέπει να το προσαρμόζουν και με τον κόσμο που είναι κάτω. Δηλαδή φανταζόμαι ότι αν ένα κοινό είναι παγωμένο, πολύ δύσκολο, βρε παιδί μου.
0: Κοίτα,
1: έτσι.
0: Κρέτα την το κοινό, ό,τι και να είναι, το ζεσταίνει ο παραστάτης, το ζεσταίνει ο ηθοποιός.
1: Πρέπει να είναι δύσκολο κάποιες φορές όμως.
0: Και εξαρτάται τι κάνεις.
1: Ναι, θεωρώ ότι ας πούμε.
0: Έχω δει άνθρωπο ο οποίος μιλάει συνέχεια με τον κόσμο και έχει φοβερή αλληλεπίδραση. Έχω δει άνθρωπο που δεν μιλάει καθόλου με τον κόσμο, αλλά τα κείμενά του είναι συγκλονιστικά. Δηλαδή, κρέμεσαι από τα χείλη του για να ακούσεις τι θα πει.
1: Σωστά.
0: Υπάρχουν δύο είδη. Υπάρχει και η μίξη. Ο David εδώ.
1: Ο Ντέιβιντ εδώ, ναι. Ναι.
0: Εντάξει, ας πούμε ότι είναι γνωστός.
1: Ωραία, οκ, ας το πούμε. Ναι. Είναι τιμή μου που σας γνωρίζω, κύριε. Είναι το καλύτερο ελληνικό εστιατόριο του κόσμου, είπε εκείνος. Και ο πρωθυπουργός μας είπε: σας αρέσει εδώ, ε. Είναι το αυτό είναι αυτό.
0: Είναι ίσως ο κορυφαίος stand-up comedian και βραβευμένος με το βραβείο Mark Twain. Συγγνώμη, παιδιά, εγώ ναι. Δεν το ξέρω. Έχω δει πολύ αμερικάνικο stand-up. Okay.
1: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε.
0: Ναι, μωρέ, πες ό,τι θες.
1: Να πούμε. Λοιπόν, Μανώλης Παρδάλης και Ελένη Κατσαπέκη.
0: Μπράβο, καλά τα λες.
1: Κατερίνα Μπουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Αναστασία Κεργελετζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Πελαγία Κατσούλη είναι στα δελτία ειδήσεων.
0: Κάνα νέο.
1: Πολλά νέα.
0: Ο Τραμπ τι
1: δεν
0: γίνεται.
1: Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω.
0: Γιατί σήμερα έμαθα ότι είχες πολύ.
1: Είχα αρκετή δουλειά σήμερα, ναι. Η αλήθεια είναι, ναι. Περίμενα ότι θα μιλήσει περισσότερο.
0: Ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν τελειώσει και τα λόγια.
1: Είναι όντως. Τα λόγια είναι.
0: Δεν είναι. Έχει κάνει και το δικό του κανάλι τώρα. Trump TV.
1: Trump TV.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Ούτε να το σκεφτεί πολύ, ούτε να κουμπίσει.
1: Δεν υπάρχει λόγο.
0: Ναι. Γιατί να κουραζόμαστε. Trump TV. Λοιπόν, τρεις συλλήψεις για τη ρήψη βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό.
1: Α.
0: Δεν είναι, λέει, δικό μας το βιτιοφόρο. Απαντά γνωστή μπισκοτοβιομηχανία. Εξαιρετικά.
1: Είναι βιβλιοφόρο μιας συνεργαζόμενης,
0: ναι, ναι,
1: εταιρείας. Η μπισκοτοβιομηχανία λέει ότι η συμφωνία ήταν τα απόβλητα να πηγαίνουν σε συγκεκριμένο σημείο στη μεταμόρφωση και ότι δεν το έκαναν αυτό και πήγαν και πέταξαν τα απόβλητα, ναι, στο Κηφισό.
0: Υπάρχει μία είδηση σήμερα που για μένα θα έπρεπε να είναι η πρώτη είδηση παντού. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι. Που είναι αυτή η πτώση 42% στις γεννήσεις μέσα σε μία 15ετία σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για. Δεν είναι. Κάποιοι χρησιμοποιούν τον όρο δημογραφική καθίζηση. Δεν είναι δημογραφική καθίζηση. Είναι. Πώς το λένε. Καθίζηση είναι όταν κάθεται το έδαφος.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε για συντριβή.
1: Ναι.
0: Το 42% είναι ένα συγκλονιστικά μεγάλο ποσοστό όταν μιλάμε
1: πάρα
0: για γεννήσεις. Και πρόσεξε τώρα για να δεις πώς παίζεται το παιχνίδι στην Ελλάδα του 2026, λίγο πριν τις εκλογές. Σβήνει η χώρα πληθυσμιακά. Ωραία. Και τι μου προτάσουν σε αυτό το θέμα. Οι 6 περιοχές που αψηφούν την πληθυσμιακή καθίζηση. Δηλαδή έχει και 6 περιοχές μέσα στην Ελλάδα οι οποίες στις οποίες υπάρχει αναπαραγωγή. 6. Σε αυτή τη ρημαδοχώρα έχει 6 περιοχές. Όλη η χώρα σβήνει με ένα 42% σε 15 χρόνια. Γερνάει ο πληθυσμός. Δεν ανανεώνεται. Αλλά θα σας πούμε ποιες είναι οι 6 περιοχές που γεννάνε.
1: Εντάξει, τώρα αυτό έχει να κάνει με το πώς προβάλλεται το θέμα. Γιατί εγώ βλέπω ότι δεν προβάλλεται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή δεν προβάλλεται έτσι σε όλα τα μέσα.
0: Όχι, σου είπα έναν τρόπο.
1: Ναι. Ένας τρόπος ο οποίος, ναι, πράγματι, αυτός ο τρόπος καταρχάς που περιγράφεις απέχει από την είδηση. Δηλαδή.
0: Όχι.
1: Απέχει από την είδηση.
0: Δεν απέχει από την είδηση. Αν το δεις έτσι.
1: Είναι η μείωση των γεννήσεων.
0: Ναι,
1: όταν λοιπόν προβάλλεις ένα στοιχείο άλλο.
0: Εγώ λοιπόν στο γυρνάω.
1: Δεν έχεις διαβάσει την είδηση.
0: Είναι η φράση, η γνωστή φράση. Από ποια γωνία θα το πιάσουμε? Από εκεί που γεννάνε.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Το πιάσαμε από αυτή τη γωνία.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Εδώ όμως γίνεται μία έρευνα η οποία βγάζει ένα στοιχείο κυρίαρχο. Τη μείωση των γεννήσεων. Ένα, αυτό είναι το στοιχείο που βγαίνει. Ποια είναι η είδηση από αυτήν την έρευνα? Όταν πας να φωτίσεις κάτι άλλο, προφανώς θέλεις να το στρέψεις αλλιώς το πράγμα. Είναι λίγο διαβασμένο, δηλαδή, διαβασμένη τράπουλα που λέμε σε αυτή την περίπτωση. Είναι μέσα σε πόσα χρόνια αυτή.
0: 15.
1: Στη 15ετία, ε.
0: Είναι δηλαδή στο όριο της γενιάς.
1: Ναι. Ναι.
0: Έτσι. Αν δηλαδή σε μία γενιά, περίπου σε μία γενιά, έχουμε ένα 42% κάτω και συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, επειδή καθόμουν και διάβαζα μετρήσεις σε 2 γενιές, θα φτάσουμε γύρω στο 60%. Δεν θα διπλασιαστεί. θα αυξηθεί
1: ναι.
0: Ποσοστία. Mm-hmm. Λοιπόν, θα φτάσει γύρω στο 58 με 60. Εκεί πλέον δεν θα είναι ούτε προς ένας προς ένα οι εργαζόμενοι για τους ταξιούχους. Γιατί βέβαια. Η γενιά ήδη θα έχει μπει στην παραγωγική διαδικασία.
1: Βέβαια. Το έχουμε συζητήσει, θυμάσαι, αυτό το θέμα. Έτσι, και με τον κύριο Μητρόπουλο το είχαμε συζητήσει. Νομίζω με τον κύριο Μητρόπουλο το είχαμε συζητήσει στο καθηγητή. Και τι σημαίνει αυτό για πολλά πράγματα, αλλά και για το ασφαλιστικό. Βλέπω λοιπόν ότι σε αυτή την έρευνα οι έξι νομοί που έχουν τη μείωση τη μεγαλύτερη, έτσι τη μεγαλύτερη, ξεπερνά το 50%, είναι Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Βρυτανία και Φλόρινα.
0: Η περιοδική χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ερημώνει η περιοδική
1: ακριβώς.
0: χώρα.
1: Και ειδικά αυτό το κομμάτι, εντάξει. Είναι από αυτά που νομίζω ότι εμφανίζουν και πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας. Αν δεν κάνω λάθος, στις μετρήσεις περί ανεργίας, αυτές οι περιοχές έχουν αρκετά υψηλά ποσοστά.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ διαβάζω με μια πηγή πολύ συγκεκριμένη ελληνική,
1: ναι,
0: ότι ο David Chappelle θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος εν ενεργεία κωμικός. GOAT. Greatest of all time. Mm. Αλλά οι πηγές που το διαβάζω είναι ελληνικές.
1: Mm.
0: Στο Netflix που έχει δύο show, εκ των οποίων έχω δει το ένα, λυπάμαι, θα σας στεναχωρήσω.
1: Ναι.
0: Όταν θα βρω αμερικανική πηγή που να τον αναγνωρίζει ως το μεγαλύτερο, θα το συζητήσουμε.
1: Εντάξει. Okay.
0: Α, το 20 λέει, διαβάζω, είναι λίγα κάτι παραπάνω από κωμικός. Το 20 είχε Last Dance, ναι, είχε κερδίσει τον τίτλο, τηλεόραση και κινηματογράφο, είχε 12 χρόνια να εμφανιστεί και το 20 με τις εμφανίσεις του είχε κερδίσει αυτό τον τίτλο. Okay. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Τι άλλα?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε κοντά μας μετά τις 9:30 τον κύριο Διονύση.
0: 25 λέει χρόνια παρδάλι, είναι μια γενιά.
1: Ναι, εντάξει, ωραία, εντάξει, το είπαμε λίγο χοντρικά. Okay. Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Ναι, okay. Okay. Μακάρι να ισχυώσει τα επόμενα 10 χρόνια αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, της τρελής θα γίνει.
1: Λοιπόν, μετά τις 9:30 θα είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσης Ρίζος για τις ερωτήσεις σας σε σχέση με τα εργασιακά και τα συνταξιοδοτικά. Να μας τις στείλετε, να σας τις απαντήσει ο κύριος Ρίζος. Τώρα από εκεί και πέρα, εσύ με ρώτησες και για τον Τραμπ, έτσι, γιατί σου είπα στο τηλέφωνο αυτό που υπήρξε μεταξύ μας το παραπέντε.
0: Όλη μέρα σκεφτόμουν, ναι, μα θα πάω σήμερα να κάνω εκπομπή, δεν λένε, μην ξεχάσω να τη ρωτήσω για τον Τραμπ.
1: Έλα τώρα, αφού σου αρέσει να μιλάμε για τον Τραμπ.
0: Το γλυκό το έκανες.
1: Έτσι πιστεύω. Όχι, δεν το έκανα.
0: Αυτό μου άρεσε, θα μου άρεσε πιο πολύ.
1: Δεν το έκανα, ναι, το γλυκό. Δεν το έκανα.
0: Πες μου για τον Τραμπ, λοιπόν.
1: Λοιπόν, πραγματικά πιστεύω, Μανώλη, ότι σε ορισμένα πράγματα βάζει μια κασέτα αυτός ο άνθρωπος.
0: Ο Τραμπ.
1: Δηλαδή, τώρα, πόση εντύπωση μπορεί να σου κάνει.
0: Ακόμα δεν ξεκίνησε η σεζόν, θα μας την κόψουν.
1: Άκου. Πόση εντύπωση μπορεί να σου κάνει.
0: Τα ακούς το τηλέφωνο που χτυπάει έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία.
1: Άκου. Για τους πολέμους.
0: Και είναι η κυρία που λέει ότι έχουν βάλει μια, βάζει μια κασέτα ο πρόεδρος.
1: Για τους πολέμους που έχει σταματήσει. Πάλι το είπε αυτό.
0: Ποιους πολέμους που έχει σταματήσει? Αφού είπε πρέπει να αποφασίσω αν θα κάνω ειρήνη. Όχι ειρήνη, ή θα ισοπεδώσω το Ιράν. Ποιο, ναι. Τι.
1: Περίμενε.
0: Τι.
1: Είπε αυτό, είπε όμως, εκτίμησε, Μανώλη μου, ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα υπάρξει συμφωνία και θα τελειώσει εκεί.
0: Μετά τις ενδιάμεσες.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει, παιδιά, ψηφίστε με σύνεση, διότι αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα υπάρξει συμφωνία.
1: Πέραν τούτου.
0: Και γιατί να μην υπάρξει πριν τις ενδιάμεσες, για να πάει πιο ελεύθερα, πιο ξαλαφρωμένος ο Ρεπουμπλικάνος?
1: Ο πρόεδρος αυτό είπε. Εγώ, εδώ, ψηφίστε με.
0: Αλλά ο πρόεδρος έχει βάλει και κασέτα, αποφάσισε. Να κάτσε να ξέρουμε. Περίμενε, ναι. Δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι υπεγράφει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Δανίας αυτή η επέκταση της αμερικανικής παρουσίας στη Γροιλανδία με βάσεις, αμερικανικές βάσεις εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό στο περιθώριο, ξέρεις, μερικές φορές αυτό το περιθώριο της Συνόδου είναι το πιο ενδιαφέρον κάποιες φορές. Άρα θα εγκαταστήσει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και εγώ θεωρώ ότι σε αυτή τη συμφωνία θα πρέπει να υπάρχουν και επενδύσεις. Δεν το έχω δει να το γράφουν ιδιαιτέρως αυτό, αλλά σίγουρα θα υπάρχει και ένα κομμάτι επενδύσεων, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ κοιτά και προς εκεί συνήθως, έτσι. Και μέσα σε αυτά που σήμερα υπάρχουν στην επικαιρότητα και αφορούν και εμάς, είναι αυτά στοιχεία της Eurostat που δείχνουν αυτή τη μεγάλη αύξηση στις τιμές καυσίμων και λιπαντικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα χρόνο. Συγκρίνει στοιχεία αυτού του Αυγούστου με τον περασμένο Αύγουστο. Η αύξηση είναι στο 23,8% στις τιμές. 23,8. Στην Ελλάδα είναι 16% η αύξηση. Είναι στοιχεία σημερινά της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας.
0: Υπάρχει μια διαφορά.
1: Υπάρχει μια διαφορά, αλλά το στοιχείο το οποίο είναι κοινό είναι ότι είναι μια αρκετά μεγάλη αύξηση.
0: Είναι
1: αρκετά μεγάλη αύξηση.
0: Μάλιστα. Μαζονάκης δεν έχει τίποτα.
1: Κοίταξε, Μαζονάκης, αυτό που έχει, από ό,τι έχω παρακολουθήσει εγώ σήμερα, είναι ότι κλήθηκε για τρίτη φορά να καταθέσει στον ανακριτή, στο πλαίσιο της έρευνας δηλαδή που γίνεται, η γραμματέας του ιατρείου. Έχουν διαπιστωθεί, υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις, κάποια στοιχεία, κάποια σημεία τα οποία δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, να το πω έτσι, και κλήθηκε ως μάρτυρας να καταθέσει για τρίτη φορά. Έτσι. Αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή σε σχέση με αυτό.
0: Μάλιστα. Ο άλλος ακόμα νοσηλεύεται. Ο δολοφόνος της
1: κοπέλας.
0: Της κοπέλας στην Ιγουμενίτσα.
1: Της κοπέλας στην Ιγουμενίτσα. Ναι. Ναι, νοσηλεύεται. Από ό,τι γνωρίζω. Βγαίνουν στοιχεία σε σχέση με τα ευρήματα, τα ιατροδικαστικά, Μανώλη. Τώρα μιλάμε για μεγάλη αγριότητα, έτσι.
0: Υπάρχει μια συγκλονιστική είδηση, έρχεται από τη Γαλλία. Πρέπει αυτό σε κάποια στιγμή να το δούμε και στη χώρα μας. Πρέπει να το δούμε. Εγώ θεωρώ απολύτως σωστό το να συμβαίνει. Εθανασία του 43χρονου Γάλλου, ναι, του οποίου Αρνό Ντενί. Ο Αρνό Ντενί λοιπόν είχε μείνει ανάπηρος έπειτα από μία επέμβαση για τοποθέτηση πλέγματος για κύλη.
1: Ναι.
0: Αυτή δεν είναι μία αισθητική, δεν είναι μία επέμβαση αισθητική. Γιατί κάπου διάβασα και κάτι τέτοιο. Είναι μία επέμβαση η οποία εμποδίζει την κύλη να κατεβαίνει. Έτσι, και είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται όταν κρίνεται ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να αντιμετωπιστεί,
1: ναι,
0: η κατάσταση, η παθολογική αυτή κατάσταση, ναι, την οποία αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί
1: άνθρωποι. Είχε διαγνωστεί με συγκεκριμένη νόσο, έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι ένα εμφύτευμα από την...
0: Ναι, είναι ένα πλέγμα το οποίο μπαίνει και συγκρατεί την κύλη. Ο άνθρωπος αυτός χειρουργήθηκε τον Ιούλιο του 23.
1: Ναι, ναι.
0: Ωστόσο δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Είχε αφόρητους, αυτό που ζούσε ήταν μια κόλαση πραγματικά, με αφόρητους πόνους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ούτε με παυσίπονα, ούτε σε ιατρία πόνου, ούτε τίποτα. Υπέφερε επί πολλούς μήνες, δεν είχε κανένα έλεγχο των λειτουργιών του, έχανε την... πάρα πολλά πράγματα, και οι γιατροί του έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν για να τον βοηθήσει.
1: Και να πούμε εδώ ότι είχε κάνει μήνυση κατά του,
0: ναι,
1: του νοσοκομείου για ακούσιες σωματικές βλάβες.
0: Ναι.
1: Είχε τεθεί στο αρχείο,
0: ναι,
1: η μήνυση αυτή.
0: Συμβουλεύτηκε 3 γιατρούς στο Βέλγιο και πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του. Είναι σκληρό? Πολύ. Είναι αντίκειται στην ηθική του θρησκεύματός μας εδώ? Ναι. Έτσι. Αλλά είναι αυτό που λέμε, θα το παραφράσω λίγο, αυτό που λέμε για τις γυναίκες, που είναι τελείως διαφορετικό βέβαια, ότι έχουν και πρέπει να έχουν απόλυτο έλεγχο πάνω στο κορμί τους σε ό,τι αφορά την απόφασή τους για μία έκτρωση, είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα που αφορά όμως άντρες και γυναίκες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τον απόλυτο έλεγχο πάνω στη ζωή τους, εφόσον επιστημονικά κριθεί ότι δεν μπορεί να βελτιωθεί μία κατάσταση, μία ασθένεια και ο άνθρωπος υποφέρει.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι δεν έρχονται στη γη για να υποφέρουν. Έτσι. Και αν υποφέρουν, πρέπει να έχουν το δικαίωμα της επιλογής, έτσι, να θέσουν τέρμα στο μαρτύριο το οποίο μπορεί να τραβάει ο καθένας και το οποίο δεν μπορεί κανείς μας να καταλάβει.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Σε 100% η αύξηση στην Ελλάδα.

0: στο μπλέντερ, αδερφέ, έχεις βάλει τα μυαλά σου, αλλά δεν θέλω να το πω περισσότερα γιατί θα παρεξηγηθούμε. Θες να το σχολιάσεις ή για να μην πω εγώ
1: τώρα τι να σχολιάσω. Τι να σχολιάσω. Θες να αναφερθούμε στο μήνυμα αυτό.
0: Μήπως είναι κανένας γνωστός, γνωστή θρησκόληπτη που στέλνει τα μηνύματα.
1: Λες. Λες μόνο.
0: Στην ευθανασία έχουμε απαλλαγή από τα βάσανα. Στην έκτρωση έχουμε δολοφονία ανθρώπινου οργανισμού. Σώσαν κύριε το λαό σου.
1: Ευλόγησαν.
0: Και είσαι, μου το παίζεις και προοδευτικούλης. Άιντε, δεν πειράζει. Όλα καλά. Βέβαια.
1: Πάντως είναι μεγάλη συζήτηση αυτή η Μανώλη και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ δεν είμαι απολύτως σίγουρη για την άποψή μου. Δεν την έχω πλήρως διαμορφώσει.
0: Ναι, εγώ είμαι απολύτως
1: σίγουρη. Σε σχέση με την ευθανασία. Βέβαια σε ευρωπαϊκές χώρες νομικό πλαίσιο υπάρχει, έτσι, σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο σε σχέση με αυτό. Έλεγε ότι είχε δηλώσει στις αρχές του έτους σε μια εφημερίδα ότι ο Ντενί, ότι λέει δεν μου έχει απομείνει τίποτα από ότι συγκροτεί την αξιοπρέπεια μιας ανθρώπινης ζωής.
0: Κοίτα να δεις κάτι. Επειδή...
1: Και οι γιατροί αυτό που είπες δεν έχουν τίποτα άλλο να μου προτείνουν. Ναι, δεν υπάρχει κάτι αυτό. Άλλο.
0: Επειδή οι μυαλοφυγόδικοι δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει τρόπος να βάλεις τέρμα στη ζωή σου χωρίς ιατρική παρέμβαση. Υπάρχει αυτοκτονία. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος δεν θέλει να αυτοκτονήσει γιατί έχει τους λόγους του, ζητά την βοήθεια της επιστήμης για να βάλει τέρμα στη ζωή του. Για μένα είναι ξεκάθαρα ναι. Ξεκάθαρα ναι.
1: Να. Καταλαβαίνω τι λες.
0: Είναι ξεκάθαρα ναι, διότι αν αυτοκτονήσει θα είναι ο αυτόχειρας. Και τι είναι ο αυτόχειρας? Όταν η επιστημονική κοινότητα λέει ότι εδώ αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τον βοηθήσουμε. Θα υποφέρει. Για ποιον λόγο?
1: Ναι.
0: Είμαστε δηλαδή τόσο προοδευτική κοινωνία σε όλα τα πράγματα, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, γιατί είμαστε, εντάξει ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα τόσο πολύ μπροστά. Ας μείνουμε σε κάτι και πίσω, ας γίνουμε και σε κάτι, να μείνουμε πατροπαράδοτοι και οπισθοδρομικοί.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Διονύσης Ρίζος, εργατολόγος μας, γεια σας κύριε
1: Καλησπέρα,
0: Ρίζο.
1: Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
0: Κύριε Ρίζο.
2: Όχι. Καλησπέρα στους ακροατές.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο το
0: συγκεκριμένο. Στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Στην Ελλάδα οποιοδήποτε τέτοια κίνηση κατατάσσεται είτε στην ανθρωποκτονία από αμέλεια ή από πρόθεση με ενδεχόμενο
0: δόλο.
2: Ή θανατηφόρο έκθεση.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Εγώ απλά αναφέρομαι στο νομικό πλαίσιο που υπάρχει σε άλλες χώρες και που δίνει τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να αποφασίσει εφόσον
2: υπάρχει.
0: Ναι.
2: Εκεί μπαίνει λίγο ηθικό το κομμάτι, μπαίνει και νομικό, υπάρχουν διάφορα ζητήματα.
0: Μπαίνουνε. Αλλά όμως είναι κάτι που εφαρμόζεται υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις και κατά την προσωπική μου άποψη καλό συμβαίνει.
2: Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Θυμήθηκα και την υπόθεση αυτή, κύριε Ρίζο, θα τη θυμάστε, της κοπέλας αυτής που είχε μείνει παραπληγική στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη.
0: Επίσης,
1: ναι. Μετά από σεξουαλική επίθεση που είχε κάνει απόπειρα και τα λοιπά. Και τότε χρειάστηκε μια διαδικασία νομική γύρω στα 2 χρόνια περίπου για να βγει μια απόφαση σε σχέση με το αν η γυναίκα αυτή επιτρέπεται να...
0: Της επετράπει όμως.
1: Της επετράπει, ναι. Ναι, ναι.
0: Είναι ένα σύνθετο θέμα προφανώς.
1: Είναι μια μάχη δικαστική.
0: Απλά στην Ελλάδα δεν το αγγίζουμε καν. Αυτό είναι για μένα το λάθος, κατά την προσωπική μου άποψη. Αλλά εντάξει.
2: Ο νομικός μας πολιτισμός, αν το πάμε στο νομικό κομμάτι, είναι τέτοιος όπου θα έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη διαδικασία πέραν από αυτές που προβλέπει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να μετρήσει καν τις περιπτώσεις ένα νούμερους κλάουζους, ας πούμε, γιατί μετά επιδέχονται πάρα πολλές ερμηνείες. Ξέρετε, το αν κάποιος μπορεί ή δεν μπορεί να αφαιρέσει μόνος του τη ζωή του ή να του την αφαιρέσουν γιατί έχει φτάσει στο σημείο που είναι ως μη παρέκει, δεν είναι κάτι που για τον νόμο μπορεί να το κρίνει. Είναι υποκειμενικά τα κριτήρια του καθενός. Δηλαδή, μπορώ να σκεφτώ περιπτώσεις όπου άνθρωποι που ήταν φυτά και δεν έγινε η πράξη αυτή στην οποία αναφέρεστε, ξύπνησαν αργότερα. Μπορώ να σκεφτώ περιπτώσεις όπου παλεύουν κάθε μέρα για τη ζωή τους, όπως για παράδειγμα σε αυτό που είπατε εσείς για την Ισπανία, την αντίστοιχη περίπτωση της Μυρτούς εδώ στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
2: Η μητέρα της σε έναν καθημερινό Γολγοθά και ένα καθημερινό βουνό που ανεβαίνει η μητέρα της. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα τα οποία είναι υποκειμενικά.
1: Σίγουρα.
2: Δηλαδή και αυτό το και ο Γάλλος ο Ντενί που σε αναφερόμαστε σήμερα είναι υποκειμενικό. Έτσι.
1: Ναι, είναι πολύ το στοιχείο του το υποκειμενικό.
2: Ο νόμος δεν αναγνωρίζει εύκολα υποκειμενικότητες. Είναι δύσκολο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, εδώ δεν αναγνωρίζουμε καν πότε είναι σαφής η ώρα ή το όριο του να κλείσει το μηχάνημα. Σε κάποιες περιπτώσεις που άλλος είναι υποστηριζόμενος.
1: Σωστά.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Τι επικαιρότητα έχουμε, κύριε Ριζό?
2: Στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται κατά κύριο λόγο το θέμα του εξοδικαστικού συμβασμού με 2-3 παρεμβάσεις τις οποίες νομικά συνέβησαν. Υπάρχει και εδώ μια ζητή ανάγνωση. Καταρχήν υπάρχει η δυνατότητα πλέον της ρευστοποίησης του υπολείπου της περιουσίας με ταυτόχρονη πρόταση προστασίας της πρώτης κατοικίας, που όμως παρά το γεγονός ότι έχει παιχτεί κάπως έτσι, δεν είναι υποχρεωτική. Δεν είναι ότι το φαντ, ας πούμε, θα του πεις θα πουλήσω ή θα ρευστοποιήσω 1, 2, 3 άλλα ακίνητα που έχω και θα μου κρατήσετε σε προστασία την πρώτη κατοικία και θα πει ναι, οκ, καλώς τον, σε ευχαριστούμε. Δεν γίνεται. Δεν είναι δηλαδή υποχρεωτικό για το φαντ
0: να το δεχτεί.
2: Η διαδικασία δίνει μια επιλογή όμως ο εξοδικαστικός να πει εκ των προτέρων ο φιλέτης ότι έχω 4 ακίνητα, θα να μου ρευστοποιηθούν τα 3 και να μου βγάλει ο εξοδικαστικός δόση με βάση αυτό. Και μετά προτείνει στο φαντ και αν το θέλει το φαντ το δέχεται. Ένα αυτό. Δύο, θετικό βήμα η υπαγωγή μικροφιλετών πλέον, γιατί θα μπορούν να κάνουν έτσι τις υπαγωγές στον εξοδικαστικό για οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω. Είχε μείνει απ' έξω το κομμάτι από 5 έως 10.000 ευρώ. Έπρεπε να έχει 10.000 ευρώ οφειλή. Αλλά το 5.000 νομίζω είναι ένα καλό νούμερο για να μπορούν να μπουν πολλοί μικροφιλέτες, ιδίως μικροφιλέτες του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και τρία, το κομμάτι που αφορά, εδώ είναι και το πιο δύσκολο, το κομμάτι που αφορά την αναγνώριση της απόφασης του εξοδικαστικού ως εκτελεστό τίτλο. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν τηρηθεί η ρύθμιση, μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της εκτέλεσης το fund ή ο servicer ή οποιοδήποτε είναι το έτερο μέρος της σύμβασης στην απόφαση του εξοδικαστικού, χωρίς να χρειάζεται να κινδυνεύει από πιθανές ανακοπές από τον οφειλέτη ή παύλα υπαχθέντα στη ρύθμιση που μπορεί να τη χάσει. Επομένως, εδώ διευκολύνει κατά πολύ περιπτώσεις όπου θα απολεστεί η ρύθμιση, στο να προχωρήσουν αμέσως οι σέρβισες στο επόμενο βήμα που είναι η πληστριασμή.
1: Αυτή η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων είναι αναλογικά, φαντάζομαι, ως προς τα
2: συνόλου, σου λέει. Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία είναι συνόλου. Αν νομίζω και τα παραδείγματα που είδες στο Υπουργείο ήταν κάτι παραδείγματα του στυλ. Έχει ένα εξοχικό και μια πρώτη κατοικία, λες να μου ρευστοποιήσουν το εξοχικό για να υπαγάγει την πρώτη κατοικία στην πρόταση. Νομίζω ότι από τον νόμο Κατσέλη και μετά
1: γίνεται κάποια αποτίμηση.
2: Πρόταση και καμία βάση διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους σε βαθμό όπου να μπορούμε να μιλάμε για προστασία έστω και των ευάλωτων περιπτώσεων.
0: Ναι, άρα το θετικό για τους οφειλέτες είναι επί της ουσίας, από ό,τι καταλαβαίνω, μόνο αυτό, το ότι μπαίνουν και οι πολύ.
2: Κατά κύριο λόγο αυτό, ότι μπαίνουν οι μικροφιλέτες.
0: Τα υπόλοιπα είναι.
2: Δεν το καθιστά και υποχρεωτικό. Δηλαδή δεν λέει ότι δίνεις προς ρευστοποίηση τα περιουσιακά σου στοιχεία και κατόπιν δεσμεύεται να απαντήσει θετικά στην πρόταση του εξοδικαστικού το φαντ.
1: Δίνει τη δυνατότητα αίτησης.
2: Ναι. Έτσι.
0: Όχι, σου λέει πουλα.
1: Πουλα, ναι.
0: Και μετά, αν το δεχτεί το φαντ, αλλιώς μπορεί να σου πάρει και το σπίτι.
3: Κατάλαβα καλά.
2: Προφανώς.
0: Εντάξει. δεν είναι πολύ θετικό για τον αφιλέτη. Μα δεν είναι καθόλου θετικό. Είναι όμως μια χαρά θετικό για το φαντ. Οκ. Εντάξει. Ναι. Αυτά σε επίπεδο επικαιρότητας.
2: Αυτά σε επίπεδο επικαιρότητας από πλευράς εξοδικαστικού. Σε επίπεδο επικαιρότητας από πλευράς κοινωνικής ασφάλισης συντάξεων κλπ. Είμαστε στην αναμονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της έκδοσης του λογισμικού για να προχωρήσουν πολύ γρηγορότερα οι επικουρικές συντάξεις. Έχουν σωρευτεί πάρα πολλά χιλιάδες αιτήματα επικουρικών συντάξεων τα οποία δεν εκδίδονται πλέον. Πρέπει ο ΕΦΚΑ σύντομα να προχωρήσει σε μια διαδικασία που θα βγουν τέτοιου είδους αποφάσεις. Είναι πάρα πολλές στιβαγμένες πλέον σε επίπεδο συνόλου και αντιμετώπισης. Έχουμε ξεπεράσει νομίζω τις 65 με 70 χιλιάδες. Έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται σημάδια κόπωσης και στην έκδοση των κύριων συντάξεων. Να δούμε πώς θα προχωρήσουμε μέχρι τέλος του χρόνου για μια χρονιά η οποία φαίνεται ότι θα σπάσει το ρεκόρ το περσινό. Mm-hmm. Θα ξεπεράσουμε μάλλον τις 210.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης, με κύριο γνώμονα πλέον την υπαγωγή στο καθεστώς απασχολούμενου συνταξιούχου, καθώς όποιοι είναι πάνω από 62 ετών πλέον επιλέγουν σαφώς τη δυνατότητα του να λάβουν τη σύνταξη και να συνεχίσουν να εργάζονται, έτσι ώστε να μεγαλώσουν το εισόδημά τους. Ξέρετε, ακόμα και 400 και 500 ευρώ ή 600 που μπορεί να είναι μια μειωμένη σύνταξη, είναι μια σοβαρή ενίσχυση του εισοδήματος σήμερα, όπου αντιμετωπίζουν με σοβαρά θέματα πληθωριστικών πιέσεων και με ένα χειμώνα να έρχεται που βλέπουμε μάλλον διπλασιασμό στο κόστος της θέρμανσης και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Ξεκινάμε τις ερωτήσεις.
1: Α, ναι, πάμε στις ερωτήσεις.
0: Λοιπόν. Α, μισό λεπτό, κύριε Ρίζο. Ένα λεπτό, πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως ερχόμαστε για τις ερωτήσεις.
3: Real FM. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε, 46 λεπτά μετά τις 9. Ερωτήσεις.
1: Έχουμε αρκετές ερωτήσεις.
0: Πάμε, ξεκίνα.
1: Λοιπόν, κύριε Ρίζο, έχει βγει ο κύριος Κώστας στη σύνταξη από 6/9/2021, 58 μήνες, και μέχρι τώρα του έχουν δώσει μόνο 2.300 ευρώ, ενώ έπρεπε να τα πάρει αναδρομικά 210 ευρώ το μήνα για όλο αυτό το διάστημα. Πού πρέπει να απευθυνθεί?
2: Τον ΕΦΚΑ της περιοχής του πρέπει να απευθυνθεί με βάση και το εκαθαριστικό που έχουν δώσει. Ξέρετε τι πρόβλημα υπάρχει στις επικουρικές συντάξεις? Όταν βγαίνουν οι επικουρικές και έχουν καθυστερήσει και 2-3 και 4 χρόνια, σου έρχεται ένα σημείωμα που λέει ότι σου δώσαμε αναδρομικά από τότε μέχρι τότε και τα υπόλοιπα παραπέμπονται στις καλένες.
0: Τι σημαίνει παραπέμπονται, κύριε Ρίζο, στις καλένδες? Είναι χρήματα που πρέπει να πάρει εγώ.
2: Περιμένεις. Να ενημερωθείς πότε θα γίνει η εκαθάριση.
0: Δεν είναι υποχρεωμένοι να σου πούνε πότε.
2: Είναι ένα άλλο πρόγραμμα η δεύτερη εκαθάριση και σου κρατάνε κάποια άλλα χρήματα κλπ. Κανονικά, ναι, θα έπρεπε να τα πάρεις όλα. Όμως, δυστυχώς, δεν εφαρμόζεται αυτό. Δεν γίνεται.
0: Επίσης, τα αναδρομικά γιατί δεν δίνονται εντόκως?
2: Αναδρομικά δεν δίνονται εντόκως γιατί πάρα πολύ απλά το ελληνικό δημόσιο δεν πληρώνει εντόκως.
1: Δεν πληρώνει εντόκως.
2: Ας σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα για περίπτωση δικιά μας που προσφύγαμε κιόλας.
0: Ναι.
2: Είχαμε υποβάλει μία αίτηση συνταξιοδοτήσεως στον ΟΓΑ το 2014, αν θυμάμαι καλά, 2014.
0: Ναι.
2: Στον ανταποκριτή του ΟΓΑ τότε, όχι στον ΕΦΚΑ. Ο ίδιος ο ανταποκριτής του ΟΓΑ είχε συμπληρώσει την αίτηση και είχε, και είχε σημειώσει εντός της αιτήσεως ότι ο ασφαλισμένος ήθελε να εξαγοράσει 4 πλασματικά χρόνια για να συμπληρωθούν τα 40 έτη ασφάλισης και να συνταξιοδοτηθεί. Πάει στη Γενική Διεύθυνση του ΟΓΑ η αίτηση και απορρίπτεται με το αιτιολογικό ότι δεν έχει σημειωθεί, δεν έχει ζητήσει ο ασφαλισμένος εξαγορά πλασματικών ετών.
0: Αλλά ποιος το ζήτησε?
2: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι. Γίνεται ένσταση κατά της απόφασης της συγκεκριμένης. Όλο αυτό για να εκδικαστεί η ένσταση και να γίνει δεκτό το ότι τελικά πράγματι ο ασφαλισμένος είχε σημειώσει ότι ήθελε να πάρει, να εξαγοράσει πλασματικά χρόνια και συμπλήρωνε τα 40 χρόνια, πήρε 6 χρόνια. Βγήκε η απόφαση το 2020 η τελική. Και πήρε και ο άνθρωπος τα αναδρομικά του. Κάνει μετά ο άνθρωπος μία παραγωγή, όπως ορίζει ο νόμος και όσο του δίνει το δικαίωμα, λέγοντας ότι παιδιά, εγώ 6 χρόνια όμως δεν πήρα φράγκο, ήμουνα ασθενής και αναγκάστηκα να δαπανίσω χρήματα γιατί δεν ήμουνα καν ασφαλισμένος. Όταν μου δώσατε τα αναδρομικά, μου κρατήσατε και 6% για υγειονομική περίθαλψη και από όλη αυτή την ταλαιπωρία εγώ θέλω μια αποζημίωση. Με βάση την ομολογία που υφίσταται.
0: Ναι.
2: 6 χρόνια καθυστέρηση και ξέρετε πόσα χρήματα του επιδίκασε το διοικητικό πρωτοδικείο.
0: Για πείτε.
2: 2.500 ευρώ.
0: Ναι.
2: Έτσι αξιολογείται λοιπόν η ταλαιπωρία 6 και 7 ετών από λάθη της διοίκησης, όχι από μη ορθή ερμηνεία. Εγώ δεν σας λέω να είναι μη ορθή ερμηνεία, να υπάρχει ένα ζήτημα νομικό κλπ. Να είναι κατάφορα λάθη της διοίκησης. 2.500 ευρώ. Και είναι, μου έκανε και φοβερή εντύπωση. Και μάλιστα το maximum που φτάνει σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις είναι 5.000 ευρώ.
0: Γιατί είναι πλαφοναρισμένη τα ποσά?
2: Είναι η γραμμή του, η δικαστική.
0: Τι είπα να πει δικαστική γραμμή?
2: Δεν... Είναι το ποσά που συνήθως χορηγούνται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: οπότε στα αναδρομικά αυτά που πρέπει να τα πληρώσει ο ΕΦΚΑ, πρέπει να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ της περιοχής του, να πει ότι το ΕΤΕΑ που μου έχει πληρώσει 1, 2, 3 κομμάτια αναδρομικών, αυτά φαίνονται στο εκαθαριστικό, πρέπει να πάει να τυπώσει το εκαθαριστικό από τον ΕΦΚΑ που του έχουν χορηγήσει τα αναδρομικά, που στην πίσω σελίδα σου λέει τις χρονικές περιόδους που σου έχουν πληρώσει αναδρομικές συντάξεις και να ζητήσει τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Να τα ζητήσει και όποτε τα πάρει.
2: Ακριβώς.
0: Κυρία η οποία λαμβάνει σύνταξη χειρίας, αν εγγραφεί ως δαντά της γειτονιάς για την ολίγων μηνών εγγονή της, λαμβάνοντας το επίδομα δαντάς, θα έχει επιπτώσει την καταβολή της σύνταξής της?
2: Μόνο φορολογικές. Οι σύνταξεις χειρίας δεν έχουν κάποιες επιπτώσεις. Εκτός εάν ο θάνατος του συζύγου είναι πριν το 16, σήμερα λαμβάνει το 70% ως ανεργή, όπου σημαίνει ότι θα πρέπει να της μειωθεί η σύνταξη. Γιατί είναι διαφορετικό το καθεστώς των συντάξεων για θανάτους πριν το 16 και μετά το 16.
0: Άρα έχει επίπτωση.
1: Στην περίπτωση αυτή.
0: Στην περίπτωση αυτή. Και έχει και τη φορολογική επίπτωση.
2: Και το φόρο, εντάξει.
1: Και το φόρο. Λοιπόν, ακροάτρια μας θέλει να ρωτήσει εάν οι παλιοί συνταξιούχοι του ΤΑΙΕΚ, κάπα έτσι, δικαιούνται το ΕΦΑΠΑΞ το επικουρικό.
2: Φυσικά δικαιούνται το επικουρικό του ΕΦΑΠΑΞ, προσκομίζουν την απόφαση της συνταξιδότησης από το επικουρικό και κάνουν και μια ηλεκτρονική αίτηση, γιατί πλέον τα ΕΦΑΠΑΞ αυτά χορηγούνται με ηλεκτρονικές αιτήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Αναστάσιος, εάν λέει μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Ρίζο, κατέθεσα τα χαρτιά μου για αναπηρική σύνταξη με 74% αναπηρία και 9.025 ένσημα. Είναι 62 ετών. Έχει στείλει ένα δεύτερο μήνυμα τώρα, δεν τα βρίσκω. Στα δύο νομίζω. Μήπως λέει γνωρίζει ο κύριος Ρίζος περίπου τι σύνταξη θα βγάλω?
2: Όχι, γιατί η σύνταξη βγαίνει με βάση το μέσο όρο των αποδοχών για τις οποίες έχει ασφαλιστεί από το 2002 και μετά. Άρα δεν είναι εύκολο να υπολογίσουμε. Αν 75% το ποσοστό αναπηρίας δικαιούται το 75% της εθνικής σύνταξης, άρα από τα 446 ευρώ θα πάρει γύρω στα 360, είναι το ανταποδοτικό κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι με 74% αναπηρία.
2: Από 80% και πάνω είναι το πλήρες.
0: Μάλιστα. Άρα, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ακροάτης, βγήκε στη σύνταξη με το ταμείο ΤΕΑΙΕΤ. το 2023, αλλά εργαζόταν μέχρι το 2025, μέχρι να βγει η σύνταξη. Δεν του έδωσαν ποτέ αναδρομικά τα χρήματα για αυτά τα δύο χρόνια που εργαζόταν.
2: Δεν δικαιούται αναδρομικά. Τότε η ΕΕ είναι το Ταμείο Τροφίμων, το οποίο ενεργοποιείται η απόφαση από τη διακοπή της εργασίας και μετά.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο το Ταμείο Τροφίμων, το Ταμείο των Φαρμακοϋπαλλήλων και δύο-τρία άλλα ενεργοποιούν τη σύνταξη με τη διακοπή της εργασίας και μετά. Ενώ το ΤΕΑΜ, το Γενικό Ταμείο των Αναδρομικών, το Γενικό Επικουρικό, δεν χρειάζεται να διακόψεις την εργασία σου. Παίρνεις τη σύνταξη όπως και την κύρια.
0: Ναι. Ρωτάει εδώ τώρα ο κύριος Γιώργος, είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Οι τράπεζες λέει πότε θα διορθώσουν τα δοσολόγια για τα ρυθμισμένα στο νόμο Κατσελιδάνη. Έχουν περάσει 4 μήνες από την απόφαση του Αγίου Πάγου και ακόμα τίποτα.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Γιώργος θα περιμένει αρκετό καιρό ακόμη για τη διόρθωση των δοσολογίων.
0: Μα πληρώνει όμως ακόμα την προηγούμενη δόση.
2: Προφανέστατα. Μα υποτίθεται ότι θα κάνουν το συμψηφισμό όταν έρθει. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για τις πρακτικές των τραπεζών και στην εκπομπή σας και γενικά. Μπορούμε νομίζω να αντιληφθούμε ότι δεν είναι και ο πιο ευέλικτο, η πιο ευέλικτη των οργανισμών, ειδικά όταν είναι τα θέματα των μη.
0: Μην φτάσει να αποπληρώσει και ακόμα δεν έχει ρυθμιστεί η δόση.
2: Κάπως
0: έτσι. Και μετά θα πρέπει να διεκδικήσει τα χρήματα πίσω. Λογικά.
2: Δυστυχώς.
0: Αυτό ενδιαφέρον θα έχει αυτό πολύ.
1: Άρα δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο που να θέτει ένα
0: που
1: χρονικό...
0: να βάζει ας πούμε στις τράπεζες ένα χρονικό προσδιορισμό ότι μέχρι τότε πρέπει να έχετε
2: οπότε... Με συγχωρείτε. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε αυτή τη στιγμή το θέμα της θέρμανσης του υλικού φόρου κατανάλωση. Συζητάμε πολύ. Ωραία. Ο φόρος που έπρεπε να πληρώσουν οι τράπεζες τα τελευταία 5 χρόνια είναι παγωμένος ή όχι? Τον έχουν καταβάλει?
0: Όχι.
2: Γιατί δεν τον καταβάλουν τουλάχιστον τώρα που υπάρχει ανάγκη στα κρατικά ταμεία στον κρατικό προϋπολογισμό?
0: Το είπε ο ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
2: Και τι απάντησε?
0: Ότι θα ήταν αυτό για τα ταμεία των τραπεζών, θα ήταν, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το χαρακτηρισμό.
2: Ωραία. Επομένως, ας πονέσουν τα ταμεία των πολιτών για να μην πονέσουν τα ταμεία των τραπεζών. Η ευελιξία είναι για τις τράπεζες.
0: Ναι. Ωραίο είναι αυτό, εντάξει. Θα πάρουν λίγα 400 ευρώ οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό?
2: Δεν νομίζω. Αν κάνουν φορολογική δήλωση ως κάτοικοι κατοίκων εξωτερικού, ως την εφορία κατοίκων εξωτερικού, όχι.
0: Όχι, δεν κάνει δήλωση. Μα δεν τα παίρνει. Πάει.
1: Έχουμε απόφαση από κέντρο.
2: Κύριος είναι από τα Κανάρια νησιά.
0: Όχι, δεν ξέρω τώρα. Όχι. Ο κύριος Αλέξανδρος δεν έχει στείλει μήνυμα σήμερα.
1: Λοιπόν, έχουμε απόφαση από ΚΕΠΑ 85% αναπηρία σύνταξη ΝΑΤ χειρίας. Το φάκελο τον παραδίδω ΕΦΚΑ ή ΝΑΤ, ώστε να μπει το επίδομα πάνω στη σύνταξη.
2: Παραδίδεται στον ΕΦΚΑ της περιοχής σας και με υπηρεσιακή αλληλογραφία πρέπει να καταλήξει στο ΝΑΤ.
1: Μάλιστα.
2: Το κατατόπισο αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ είναι το αρμόδιο για όλα. Από εκεί και πέρα, αν κάποιο στοιχείο έχει παραμείνει σε κάποια άλλη διεύθυνση, γίνεται με υπηρεσιακή λογογραφία. Δεν μπορεί να υπερκεράσει μόνο στο ασφαλισμένο.
0: Να, κύριε Ρίζα, θα κάνω τώρα μια ερώτηση. Μάλλον είναι ηλίθεια, αλλά δεν πειράζει, θα την κάνω. Όταν κάποιος περνάει από ΚΕΠΑ και του βγάζει μια βεβαίωση για 85% αναπηρία, επειδή ζούμε στο κράτος του Ελλάδα 2030, ψηφιακή διακυβέρνηση και πώς το λένε, θα κάνουμε QR scanner και θα πηγαίνουμε στα ιατρία και θα βλέπουμε τι έχουν μέσα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και θα δίνουμε και λεφτά από τα καθενεία στα χωριά. Δεν μπορεί το ΚΕΠΑ κατευθείαν να ενημερώνει το ΕΦΚΑ, πρέπει να το παίρνω εγώ να το πηγαίνω?
2: Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και πολύ ωραία απορία του ακροατή μας. Λοιπόν, τι ισχύει? Ο ΕΦΚΑ έχει δυνατότητα να τραβήξει από μόνος του την απόφαση. Ωραία. Όμως, αυτό γίνεται μόνο στην αρχική. Όταν έχεις υποβάλει δηλαδή τη συνταξιοδότηση και περνάς και πάει για την αρχική απόφαση, για να εκδοθεί αρχική απόφαση συνταξιοδότηση. Εάν είναι για παράταση, δεν γίνεται αυτόματα. Πρέπει να την πάρεις εσύ και να την πας και να την καταθέσεις.
0: Είναι ένα επιπλέον κουμπί, έτσι, γιατί δεν το έχουν βάλει στο πληκτρολόγιο ακόμα.
2: Δεν το έχουν. Είναι θέμα λογισμικού.
1: Αυτό το λογισμικό. Ναι.
2: Έτσι.
0: Μάλιστα. Αλβανός που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα θα πληρώσει από το καλοκαίρι και μετά 15% φόρο αγοράς κατοικίας?
2: 15, γιατί να πληρώσει 15% φόρο αγοράς?
0: Σας διαβάζω το μήνυμα όπως έχει έρθει, δεν ξέρω.
2: Δεν το νομίζω. που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα δεν έχει κανένα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να το απαντήσω έτσι. Δεν το έχω.
0: Ναι.
2: Αφορά και φορολογικό κομμάτι που μπορεί κάτι να μου διαφέρει.
0: Ναι. Γι' αυτό που είπα τώρα, που θα δίνουν τα μετρητά στα χωριά, τα καφενεία, έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό ή τα.
2: Για τα μετρητά στα καφενεία.
0: Ναι.
2: Τι να σας πω τώρα, νομίζω ότι τώρα που έχουν κλείσει και τώρα που και οι τράπεζες έχουν κλείσει και όλα τα υποκαταστήματα και τα ATM που τα έχουν περάσει σε άλλες εταιρείες και χρεωνόμαστε για να κάνουμε και οποιαδήποτε μεταβολή στα ATM, είναι νομίζω ότι θα αναβαθμιστεί ο ρόλος των καφενείων σε αυτή τη λογική και στον διαμοιρασμό των μετρητών.
1: Γι' αυτό γίνεται, για να αναβαθμιστούν τα καφενεία, καταλαβαίνεις.
0: Θα γίνει, ναι, καφέ, ATM.
2: Ευκαιρία και ανάπτυξη της υπαίθρου και όλα αυτά.
0: Μπράβο. Και τώρα που η υπογεννητικότητα έχει πάει 42% στην πυροδική χώρα, τώρα θα βοηθήσει αυτό. Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, αυτό μόνο ήθελα να σας πω. Είναι παρατήρηση ακροατή, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Τον καλέσανε, λέει, από εισπρακτική εταιρεία ως. Πώς το λένε, ως κληρονόμο ανθρώπου ο οποίος έχει οφειλή, και τους είπε ότι συγγνώμη, λέει, έχετε καλέσει και τους άλλους κληρονόμους, και μπλόκαραν. Λέει, ποιους άλλους κληρονόμους?
2: Προφανώς αρκετούς κληρονόμους.
0: Ναι, και λέει, να μας πείτε, λέει, ποιοι είναι οι άλλοι κληρονόμοι, και λέει, εγώ θα σας πω.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες
6: Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό.

0: μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Σε τη Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
10: Real Weather.
9: Έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές, βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, Μανώλη. Ακούγοντας αυτό, μου ήρθε η επιθυμία να πάρω την κουβερτούλα μου, ένα ζεστό τσάι, καναπές και να αρχίσω να βλέπω τα επεισόδια.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Από τα φιλαράκια.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Αλήθεια.
1: Τα έχω δει όλα.
0: Όλα τα έχεις δει,
1: κοίτα, έχω δει πάρα πολλές σειρές ολοκληρωμένες. Τρεις είναι όμως οι μεγαλύτερες σειρές που έχω δει εξ ολοκλήρου. Και τη μία την έχω δει ή τρεις ή τέσσερις φορές. Το Dr. House είναι αυτό που έχω δει τρεις ή τέσσερις φορές. Τα φιλαράκια είναι το δεύτερο, το έχω δει μια φορά. Το έχω μάγκα.
0: Το έχεις,
1: ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο είναι το The Big Bang
0: Theory. Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικό. Σαν σήμερα, το 1994, μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο από τα φιλαράκια. Έτσι, από το NBC. Τελείωσε 6 Μαΐου του 2004. Το φινάλε, λέει, το παρακολούθησαν 52 εκατομμύρια Αμερικανοί θεατές.
1: Κοίτα, εγώ δεν το ήξερα στην αρχή, το μετά το πήρα χαμπάρι, ότι γυριζόταν μπροστά σε ζωντανό κοινό.
0: Ναι, στα όχι όλα.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Έτσι ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε.
1: Το οποίο πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πρέπει να είναι καταπληκτικό. Θα ήθελα πάρα πολύ να το παρακολουθήσω αυτό,
1: ναι,
0: πραγματικά.
1: Ναι, προφανώς.
0: Καταπληκτικό. Προβάλλεται, λέει, ακόμα πάνω σε πάνω από 100 χώρες.
1: Καλά, και εδώ προβάλλεται.
0: Ναι, και εδώ, και στην Ελλάδα.
1: Το μόνο που εδώ δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις, ας πούμε, γιατί μπορεί τρεις εβδομάδες να παίζει το ίδιο επεισόδιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτές οι Κυριακές πάντως να βλέπεις φιλαράκια.
1: Όχι, ωραίες, δεν μπορώ να το βλέπω, ωραίες, Κυριακή.
0: Ωραίες. Γιατί?
1: Δεν μπορώ, ξενερώνω.
0: Γιατί, Κυριακή?
1: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, όχι Κυριακή. Τη Δευτέρα έχει σχολείο. Δεν μπορώ.
0: Απόγευμα, ρε παιδί μου.
1: Και από και Κυριακή και απόγευμα. Μέσα στη μελαγχολία, όχι.
0: Έλα, μωρέ.
1: Όχι, θα βάλω τα τραγούδια της παρέας να ακούσω.
0: Να σου πω, αγαπημένος ο ήρωας από τα φιλαράκια.
1: Ο αγαπημένος μου ήρωας ήταν ο Τζόι. Όχι, δεν ξέρω. Ναι, ο Τζόι.
0: Ο Τζόι,
1: ναι. Νομίζω.
0: Εμένα η Φίβη μου άρεσε. Η Φίβη.
1: Κοίτα, η Φίβη είναι, ρε παιδί μου, ένας χαρακτήρας που είναι στην κοσμάρα της.
0: Αλλού.
1: Ναι. Ναι. Είναι συγκλονιστικά κοινική με ό,τι, ναι, γίνεται γύρω
0: και
1: της.
0: Και τρυφερή παράλληλα.
1: Ναι. Και είναι αυτό, σμέλικα, τσμέλικα και αυτό. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: με την κιθάρα.
1: Ναι. Αλλά έχει, ρε παιδί μου, έχει. Καλά, όπως όλες οι σειρές που είναι έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, είχε και επεισόδια τα οποία δεν ήταν ενδιαφέροντα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά,
0: ναι,
1: παρόλα αυτά, είναι από τις περιπτώσεις που τους το χαρίζεις. Εγώ τουλάχιστον. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι πολύ πιο αυστηροί στην κριτική του.
0: Ναι.
1: Επειδή όταν άρχισε να προβάλλεται, προφανώς ήμουν πολύ μικρός, σε κάποια στιγμή όταν το πήρα χαμπάρι είχε τρέξει πολύ, οπότε άρχισα να μαζεύω τα επεισόδια από την αρχή και είχα να βλέπω. Ωραία σειρά. Πολύ ωραία σειρά. Μία σειρά όπως θα μπορούσε να είναι μία παρέα σε οποιαδήποτε γειτονιά του πλανήτη, οποιαδήποτε στιγμή.
0: Ναι. Εντάξει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι μια παρέα με λυμμένα αρκετά από τα πολύ σοβαρά πράγματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε άλλες γωνιές του πλανήτη. Έτσι.
1: Ναι, αλλά δηλαδή, είναι στο μικρό κοσμό τους όμως και αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχει μέσα και ανεργία, έχει και αρρώστιες, έχει και προβλήματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έχει τα πολύ. Εξαρτάται τώρα. Κοίτα να δεις, είναι και μια ψυχαγωγική σειρά.
0: Αυτό.
1: Βάζω να δεις την ψυχή.
0: Αυτό. Αυτό. Ναι.
1: Έτσι. Ναι, μια ωραία σειρά. Και είδαμε και πού η επιτυχία, πόσο πολύ αλωτρίωσε κάποιες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και τον ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, ο οποίος κατά τη διάρκεια της σειράς έχει υποστεί συγκλονιστικές αλλαγές στο παρουσιαστικό του, συνέπεια του αλκοολισμού, τον και τα όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία πέρασε. Όλα έχουν το τίμημά τους.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Λοιπόν.
0: Μανώλη, έχεις μείνει στο καφέ της χαράς και στο 50-50, λογικό. Σου λέω, Διονύση.
1: Το καφέ της χαράς έχω δει επεισόδια. Δεν τρελάθηκα. Το Κωνσταντίνου και Ελένης μου άρεσε πιο πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Το 50-50.
0: Εντάξει.
1: Έχει πολλά ωραία κωμικά σημεία. Ούτε.
0: Να σου πω μια σειρά κωμική ελληνική που νομίζω ότι θα σου αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το Κάτω Παρτάλι. Σουρεαλισμός τελείως.
1: Το Κάτω Παρτάλι, ναι, ήταν μια σειρά που εμένα δεν, εγώ δεν τρελάθηκα, γιατί ήταν, είχε ένα χιούμορ που δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Εσύ δεν μπορούσα
1: να, να το παρακολουθήσω.
0: Α.
1: Δεν μπορούσα όμως να το παρακολουθήσω όλοι γύρω μου. Και ένα πράγμα το οποίο συχαίνομαι είναι να με ρωτάνε τώρα τι εννοεί.
0: Έλα μωρέ.
1: Δεν το λέω για κακό.
0: Ναι.
1: Θέλω αυτό που καταλαβαίνω εγώ να το καταλαβαίνω εγώ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν θέλω να το εξηγήσω.
0: Έλα, να το μόνο σου, ρε παιδί μου, να το βλέπεις τότε. Εντάξει.
1: Εντάξει. Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, καταπληκτική πρόταση από τον Πίκο Απίκο. Τώρα λέει που το ανέφερε ο Μανώλης για την Κυριακή. Πότε θα γίνει επιτέλους αυτό που λέγανε για τη μείωση των εργάσιμων ημερών? Δευτέρα λέει να τη βάλουν την εξτρά μέρα. Ποτέ. Η απάντηση είναι ποτέ. Ξεκάθαρα.
1: Ναι, έτσι πιστεύω. Ποτέ. Λοιπόν.
0: Και βέβαια, εντάξει, εδώ πέρα και ο κύριος Στάσος μας λέει τα εγκλήματα. Καλύτερο όλων. Τα εγκλήματα.
1: Κοίτα να δεις,
0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχουν γραφτεί φοβερές σειρές για την ελληνική τηλεόραση. Τις περισσότερες δεν μπόρεσα να τις παρακολουθήσω λόγω δουλειάς.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: είναι
1: είτε εφημερίδα, είτε ραδιόφωνο. Ναι. Είναι οι ώρες τέτοιες.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, στην εφημερίδα ακόμα χειρότερα, γιατί από πιο νωρίς δεν μπορείς να παρακολουθήσεις. Και δεν είναι μόνο τα. Έστω, δεν είναι μόνο τα. Οι κωμωδίες, γιατί τα εγκλήματα δεν είναι κωμωδία, έτσι.
0: Εντάξει, είναι. Είναι,
1: είναι ρε παιδί μου.
0: Είναι κωμωδία.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Κωμωδία είναι τα εγκλήματα.
1: Τα εγκλήματα.
0: Ναι,
1: εγώ πήγα
0: τα εγκλήματα.
1: Τώρα,
0: ναι. Πήγες αλλού, κατάλαβα. Ναι, ναι. Ναι. Τα εγκλήματα.
1: Έχει και αυτοτελείς ιστορίες που ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Τα τελευταία χρόνια εμένα με έχει καλύψει ο Τσαφούλιας σε αυτό το. Δηλατέτερος, εγώ θεωρώ ότι ήταν.
0: Ναι.
1: Κορυφαία. Εξαιρετική. Στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης. Mm-hmm. Την οποία επίσης δεν μπορούσα να παρακολουθήσω και αναγκάστηκα να τη βλέπω μονοκοπανιά Σαββατοκύριακο. Και πολύ καλό, κατά την άποψή μου, πολύ καλογυρισμένη. Αλλά δεν έχω βρει. Νομίζω ότι ο πλέον χαρισματικός τα τελευταία χρόνια συγγραφέας τέτοιων σειρών, πέραν από την Ακρίτα που εκτιμώ βαθύτατα. Mm. Βαθύτατα. Ναι, δηλαδή, ναι. Μετά το Φόσκολο.
0: Πολύ που μεγάλο ταλέντος αυτό.
1: Κορυφή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι η Ακρίτα είναι συγκλονιστική στον τρόπο με τον οποίο γράφει. Ασχέτως το αν τη συμπαθεί κανείς πολιτικά ή όχι. Θεωρώ ότι ο Καπουτζίδης είναι. Μακράν ότι καλύτερο έχει να επιδείξει ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια. Είτε γράφει κωμωδία, είτε γράφει κοινωνικό.
0: Ναι, ναι.
1: Η Εθνική Ελλάδος δηλαδή, που για μένα κακώς δεν συνεχίστηκε, ή το Ισέρες, που σκοτώθηκε το παλικάρι και τώρα έχει βγει δεύτερος κύκλος με άλλον ηθοποιό. Επίσης συγκλονιστική σειρά.
0: Ναι. Προβλήθηκε και ελεύθερη, ανοιχτή, πέραν της πλατφόρμας.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Το έχω δει όμως, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Και η οποία είναι κοινωνία. Έχει στοιχεία κωμικά.
0: Κωμωδίας, ναι.
1: Ναι,
0: αλλά είναι
1: μια
0: βαθιά
1: κοινωνική σειρά.
0: Είναι βαθιά κοινωνική
1: σειρά. Η Εθνική Ελλάδος ήταν βαθιά κοινωνική, ναι, από την αρχή μέχρι το τέλος. Το τέτοιο, πες το, εντάξει,
0: το παραπέντε.
1: Το παραπέντε πρόκειται περί έπους.
0: Ναι, κοίταξε, το παραπέντε είναι όμοιο του, δεν είχε βγει
1: ποτέ.
0: Μέχρι τότε, έτσι, ποτέ. Δεν έχει υπάρξει κάτι.
1: Συγκλονιστική
0: τέτοιο.
1: Σειρά, επίσης, το νησί. Φοβερή παραγωγή του Μέγκα τότε. Φοβερή παραγωγή. έτσι, το βιβλίο της Χίσλοπ, δηλαδή πραγματικά κάνανε μια μεταφορά συγκλονιστική.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, δηλαδή,
0: είπα και μια σειρά η οποία νομίζω ότι λίγο έχει αδικηθεί. Είναι το 10 του Καραγάτση. Θεωρώ ότι ήταν από τις πάρα πάρα πολύ ωραίες.
1: Η απαράδεκτη που λέει
0: σειρές.
1: Ο Πήκος Απήκος, είναι πολύ παλιά, είναι φοβερή σειρά. Το της Ελλάδος τα παιδιά επίσης είχε αυτό το...
0: Εντάξει, έχει βγάλει ατάκες απίστευτες.
1: Φοβέρες.
0: Δεν το συζητάω. Και τα δύο αυτά.
1: Ναι.
0: Και τα δύο.
1: Ναι. Και το άλλο που έπαιζε μετά με το κύριο Δόγκανο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήτανε καλό. Και παρά το ότι δεν συμπαθώ τον Παπακαλιάτη.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα σου πω, είναι φοβερός σκηνοθέτης. Διαλέγει συγκλονιστικά soundtrack. Δηλαδή
0: όσοι φτιάχνουν.
1: Ναι, ναι, είναι
0: εξαιρετικές.
1: Δεν ξέρω, πάει και τα βρίσκει και...
0: Ναι.
1: Αλλά ό,τι φτιάχνει το έχω δει.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως που πραγματικά μου άρεσε, αν λέω σωστά τον τίτλο, ήταν οι τέσσερις εποχές, που ήταν τα τέσσερα αδέρφια. Μπορεί να λέω λάθος τον τίτλο, που είναι τέσσερα αδέρφια. Παλιό, θα το ψάξω, μπορεί να λέω λάθος τον τίτλο. Ήταν πραγματικά πολύ. Οι τρεις χάριτες. Ναι.
0: Εντάξει,
1: αν πάμε
0: εντάξει,
1: τόσο πίσω.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Αν είναι να πάμε τόσο πίσω, θα πάμε Λούνα Πάρκ.
0: Έλα, δεν είναι της ίδιας εποχής τώρα.
1: Έτσι, η πολυκατοικία.
0: Άλλο, ναι.
1: Λούνα Πάρκ, η πολυκατοικία και Μαντάμ Σουσού.
0: Άλλες εποχές τώρα, εντάξει.
1: Όχι,
0: εντάξει,
1: εννοώ, γιατί πάμε, πήγαμε πάει... τρεις χάριτες τώρα.
0: Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση.
1: Όχι, αλλά έχουμε φύγει 30 χρόνια
0: φύγει,
1: πίσω.
0: Έχουμε φύγει,
1: αλλά... Πάω, 40 χρόνια πίσω. τώρα τι είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά το Λούνα Πάρκ είχε μέσα... Είχε περάσει όλος ο ελληνικός κινηματός. Είχε Παπαγιαννόπουλο, είχε μορφές φοβερές τώρα που δεν υπήρχαν σε σεριάλ.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Έτσι ήταν θεατά άνθρωποι και άνθρωποι του κινηματογράφου. Δεν ήταν φοβερά πράγματα. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται.
0: Εντάξει, πήγες...
1: Δεν το πρόλαβα, αλλά έψαξα και το βρήκα και το είδα. Καθόταν όλη η οικογένεια να δει ο παιδιά ο Χριστός ξανασταυρώνεται.
0: Ναι.
1: Και περιέργως. Περιέργως λέω, δεν κάνανε επιδρομές να καίνε σπίτια. Μην το γελάς. Γιατί όταν βγήκε το έργο του Καζαντζάκη στους κινηματογράφους, θυμάσαι τι έγινε.
0: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Το Λούνα Πάρκ του Δελιανίδη βλέπω, έτσι.
1: Το Λούνα Πάρκ,
0: ναι,
1: ναι. Μιλάμε για δεκαετία, τέλη δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80.
0: Ναι, ναι. 74-81.
1: Ναι. Μιλάμε, δηλαδή εγώ σου λέω το θυμάμαι παιδάκι. Στα τελευταία πια, δηλαδή τις τελευταίες δύο χρονιές παρακολούθησα. Και δεν ξέρω και αν υπάρχουν κάπου.
0: Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Διαβάζω ότι γυρίστηκαν 330 επεισόδια. Ήταν, λέει, το δεύτερο μακροβιότερο σύριαλ για αρκετά χρόνια, μετά το Μεθοριακό Σταθμό. Προβαλόταν στην
1: Ελλάδα. Ο Μεθοριακός Σταθμός. Α, και θα σου πω και πιο άλλο, με το Λιβαδίτη, η Αρχαιοκάπηλη.
0: Δεν θυμάμαι πως ήταν ο τίτλος.
1: Νομίζω,
0: καταλαβαίνω ποιο λες.
1: Ήτανε, εντάξει, το αστυνομικό της εποχής σκότωνε. Τότε που είχαμε χρόνο και βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Βασικά.
0: Και να σου πω, Μανώλη, ποιες σειρές πήραν την πρωτιά σε όσο μακροβιότερες μετά. Πήραν κεφάλι. Είναι πολύ εύκολο. Λάμψη και Καλημέρα Ζωή.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Φόσκολος και
0: ναι,
1: τα δύο.
0: Ναι. Πήραν την πρώτη.
1: Ο Φόσκολος, δεν τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω. Πρέπει να δούλευε όλη του τη ζωή για να γράφει κάθε μέρα επεισόδια.
0: Ναι.
1: Γιατί οι σειρές που λέω εγώ δεν ήταν καθημερινές. Ήταν εβδομαδιαίες. Ο Φόσκολος έγραφε για χρόνια επεισόδιο κάθε μέρα.
0: Ναι, όντως. Όντως.
1: Εντάξει, είχε και ομάδα προφανώς, αλλά αυτό το πράγμα.
0: Ναι, είχε ομάδα φυσικά.
1: Έτσι, δεν μπορεί να μην έχει σεναριογράφους ομάδα σε
0: μια. Ήταν 14 χρόνια.
1: Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι.
0: Όλες τις καθημερινές.
1: Λοξάντρα, μπράβο.
0: Χρόνια.
1: Α, λοιπόν, το θέατρο της Δευτέρας, η εξαφάνιση. Α, ο Ιερόσιλη, μπράβο. Mm. Η εξαφάνιση του Τζόνα Βλαχιώτη, πήκος απήκος. Ωραία. Το θέατρο της Δευτέρας, λοιπόν, που μου γράφει εδώ τώρα. Το θέατρο της Δευτέρας το κυκλοφόρησε. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί ακόμα το περίπτωση. Η ραδιοτηλεόραση. Mm-hmm. Κυκλοφόρησε όλα τα έργα από το θέατρο της Δευτέρας που παίζουν συγκλονιστική ηθοποίηση, συγκλονιστικές παραστάσεις. Και κυκλοφόρησε και μία σειρά με πάρα πολλά CD με ηχητικά θεατρικά έργα. Τουλάχιστον 80-90, τα οποία τα έχω κρατήσει όλα. Έπαιρνα το περιοδικό μόνο γι' αυτό, διότι το θέατρο της Δευτέρας που ήταν πάντα Δευτέρα, γι' αυτό και το λέγαμε θέατρο, είχε παραστάσεις οι οποίες δεν γυρίζονταν για την τηλεόραση. Γινόταν από την, από την κρατική τότε τηλεόραση, δεν ξέρω αν ήταν η ΕΝΕΔ ή η ΕΡΤ, γινόταν βιντεοσκόπηση στο θέατρο. Ναι. Δεν το γυρίζανε για την τηλεόραση.
0: Ναι, ήταν.
1: Πηγαίνανε και κάνανε βιντεοσκόπηση στο θέατρο.
0: Στο θέατρο.
1: Το οποίο σημαίνει ντοκουμέντο.
0: Φυσικά, φυσικά ντοκουμέντο.
1: Έτσι.
0: Φυσικά. Και νομίζω και αρκετά δύσκολο έτσι σκηνοθετικά να μπορέσει
1: ναι,
0: να
1: γιατί
0: το
1: δεν ξέρεις την παράσταση.
0: Ακριβώς. Να το πιάσεις, έτσι
1: είναι. Γιατί δεν, είναι, γιατί δεν είναι ο σκηνοθέτης δεν ορίζει εκείνος τις κινήσεις, είναι το θεατρικό έργο που πρέπει να παρακολουθεί.
0: Ναι, πρέπει να παρακολουθεί. Πρέπει
1: είναι
0: να παρακολουθεί.
1: Σαν ποδοσφαιρικός αγώνας.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι. Μου τα έλεγε αυτά ο συγχωρεμένος ο Μπυρσίνη. Ιερόσιλη, ναι, είπα, είχε ο Κάπηλη παγω, εντάξει, δεν πήγε. Οι έμποροι των εθνών δεν το θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ το θυμάμαι αυτό.
1: Σαν τίτλο το θυμάμαι. Ναι, η γειτονιά μας, κάτι μου λέει ο τίτλος. Το... Εκείνος και εκείνος. Και αυτό μου λέγατε ο τίτλος. Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, το εκείνος και εκείνος ήταν.
1: Δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλα που είχαν βγάλει με κάτι πλοία, κάτι κουρασγερόπλοια, κάτι αυτά. Τα βλέπανε δικοί μου. Εγώ δεν τα βλέπα.
0: Πλοία.
1: Ναι, μωρέ, που ήταν ναι. Σε ένα κουρασγερόπλοιο. Ο Χαλκιάς ήταν και...
0: αυτό είναι νεότερο όμως, ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό το εκείνος και εκείνος είναι με το Διαμαντόπουλο και το Μιχαλακόπουλο. Ο Λουκάς και ο Σόλων.
1: Είναι φοβερή σειρά. Ναι, δεν το έχω δει ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Γενικά είχε διαμάντια. Γιατί πιάσαμε τώρα αυτή την κουβέντα.
0: Από τα φιλαράκια έχουμε ξεκινήσει.
1: Τι έχουμε εδώ και... Ναι, okay. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω, νομίζω ότι η ΕΡΤ δεν έχει στο αρχείο της τα περισσότερα από αυτά πλέον.
0: Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λογικά θα πρέπει να έχει.
1: Λογικά δεν πρέπει
0: έχει,
1: να... Όχι.
0: Δεν έχει. Ξέρω ότι υπήρξε μια περίοδος που έγινε ψηφιοποίηση αυτών των αρχείων, αλλά...
1: Ναι. Ναι. Εάν τα είχε, νομίζω θα έπρεπε να τα προβάλλει. Να κάνει ένα κανάλι και να προβάλλει μόνο αυτά.
0: Μόνο αυτά. Ναι.
1: Έτσι λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, έστειλε και ο κύριος Νίκος, αλλά ήρθε στα σπαμ για τη σύνταξη. Το κρατάω για την επόμενη εβδομάδα. Και έστειλε μετά και ένα δεύτερο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Είχαμε λέει ασθενή 38 ετών που κατά την κύη στο πέμπτο παιδί διαγνώστηκε με σάρκωμα. Επέλεξε, γιατί ήταν θρησκόληπτη, να μην διακόψει την κοίηση ώστε να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες. Η ασθενής αυτή άφησε ορφανά από μάνα 5 παιδιά το ένα βρέφος. Για την κουβέντα που κάναμε πριν.
0: Είναι η κουβέντα που κάναμε, ναι. Ήταν η κουβέντα που κάναμε.
1: Κάμπινγκ. Ναι. Α, το κάμπινγκ. Ναι. Το θυμάμαι, δεν το είδα ποτέ. Κυρία Γιώτα, όλα αυτά τα καινούργια που βασίζονται, εγώ δεν μπορώ να τα δω, λυπάμαι. Το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο δεν το έχει γράψει και συνάδελφος, το βιβλίο. Δεν το έχω διαβάσει, μπορεί να είναι τέλειο. Τα καλύτερά μας χρόνια στην ΕΡΤ, σειρά.
0: Ναι, ναι, ναι, εξαιρετική, εξαιρετική.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Εξαιρετική σειρά.
1: Αυτό που έχω βρει στην τηλεόραση... Στο διαδίκτυο είναι τις εκπομπές του Φρέντι Γερμανού. Όπου είναι, εντάξει, μαθήματα τηλεόρασης.
0: Είναι μαθήματα τηλεόρασης και νομίζω ότι έχει αντιγραφεί πάρα πολύ ο Φρέντι Γερμανός. Έκανε πραγματικά κάτι πολύ πρωτότυπο.
1: Μόνο που δεν μπορείς να τον αντιγράψεις.
0: Ναι, απόπειρες τέλος πάντων.
1: Η μόνη που νομίζω ότι κατάφερε κάπως να φέρει το κλίμα της εκπομπής του Φρέντι Γερμανού στην ελληνική τηλεόραση ήταν σε μήνα διγενή.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάνοντας κάτι δικό της όμως.
1: Δικό της. Αλλά πατώντας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ναι. Σε επίπεδο προσωπικότητων.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι μετά τις εκπομπές του Φρέντι Γερμανού η πιο δυνατή εκπομπή ήταν η εκπομπή της σε μήνα διγενή.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Όλες οι άλλες ήταν λίγο. Γιατί δεν είχε μόνο. Είχε και τη διασκέδαση, αλλά είχε και το κοινωνικό και το ανθρώπινο και είχε και ωραίες ιστορίες που δεν ήξερε ο κόσμος. Mm-hmm. Αυτό.
0: Και ξέρεις, υπήρχε μια αμεσότητα που είχε ο Φρέντι Γερμανός, όπως είχε και η Σεμίνα Διγενή με τους ανθρώπους, η οποία όμως δεν είχε καμία επιτίδευση αυτή η αμεσότητα ο τρόπος αυτός, ο άνετος τρόπος συνομιλίας.
1: Ναι, ο οποίος Φρέντι Γερμανός έχει φέρει στο στούντιο να παίξει πιάνο τον Κώστα Καπνίση.
0: Ναι.
1: Ο οποίος Κώστας Καπνίσης, για όσους δεν το ξέρουν, έχει γράψει τη μουσική για τις μισές ελληνικές ταινίες που κυκλοφορούν. Έτσι, συγκλονιστικός συνθέτης, οπαδός της τζαζ, απίστευτος πιανίστας. Και βλέπω το επεισόδιο και έχω τρελαθεί και μου λένε ποιος είναι ο Καπνίσης. Έλα, εντάξει. Αλλάζουμε σελίδα.
0: Πάμε σε τίτλους.
1: Πάμε.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, και επειδή όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή πρέπει να έχουν ένα σκοπό.
1: Βέβαια.
0: Μου ήρθε τώρα η ιδέα, αφού θα το βάλουμε μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Μπορείτε μία φορά όμως μόνο, μόνο μία φορά, να στέλνετε από σήμερα και για μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου την πρόβλεψή σας για τα ποσοστά των κομμάτων στις εκλογές.
1: Έλα τώρα. Θα τα συγκεντρώσουμε όλα.
0: Εννοείται.
1: Αυτά. Και θα βγάλουμε νικητή όταν ανακοινωθούν τα
0: αποτελέσματα. Πέσει πιο κοντά.
1: Αλήθεια, ναι. Λες να το κάνουμε αυτό.
0: Όχι, ήδη το είπα. Πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Πρόβλεψη με ποσοστά. Εννοείται βέβαια ότι αν πιάσετε τα ποσοστά των πρώτων δύο κομμάτων και χάσετε τα υπόλοιπα και δεν το συζητάμε, είστε μέσα.
1: Να προτείνω κάτι. Μην βάλουμε πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Να βάλουμε μόνο πρώτη. Και το πάμε μετά αυτό, γιατί πρέπει να δεις πώς διαμορφώνουν.
0: Μετά. Θα γίνεται πόλεμος.
1: Σιγά που δεν θα προλάβει. Μια χαρά. Πρώτης.
0: Άμα θέλει κάποιος να στείλει και δεύτερη.
1: Εμείς πάντως μεταξύ μας, εδώ με τον Μανώλη, είπαμε ότι ένα στοίχημα θα το βάλουμε. Ένα στοίχημα θα το βάλουμε. Όχι με χρήμα.
0: Λοιπόν.
1: Όχι. Όχι. Με γλυκό.
0: Μας έχεις όλη τη χαρά του παιχνιδιού, μας έχεις διαλύσει.
1: Γλυκό, γλυκό, Μανώλη, γλυκό.
0: Αν ήταν εδώ τώρα ο Σταυρακάκης, θα σε ράπιζε.
1: Έχουμε λοιπόν δημοσκόπηση.
0: Πάμε.
1: Real polls. Έτσι. Λοιπόν, εμφανίζεται η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 8,9% σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση της Real Polls.
0: Για πρώτη φορά μονοψήφια.
1: Πρώτη φορά μονοψήφια η διαφορά, έτσι. Πάμε στα ποσοστά.
0: Απλά να το ξεκαθαρίσω, χωρίς να σημαίνει αυτό κάτι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι, γιατί είπαμε η δημοσκοπήση είναι η φωτογραφία της στιγμής. Και εν πάση περιπτώσει, ναι. Πολλά παίζουν ρόλο.
1: Εντάξει, παίζουν πολλά ρόλο. Πάντως, η συγκεκριμένη δημοσκόπηση αυτό δείχνει. Καταγράφει τις απόψεις του κόσμου μετά τις προτάσεις των κομμάτων, των αρχηγών των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αν είχαμε εκλογές την επόμενη εβδομάδα, το 24% θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, το 15,1% Ελλάς, Πασόκ 9,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6.
0: Μειωμένα τα ποσοστά.
1: Ναι. Ελληνική Λύση 4,8. ΚΚΕ 4,8. Πλεύση Ελευθερίας 4,2. Φωνή Λογικής 3,7. Μέρα 25 2,4. Σπαρτιάτες 1,2. ΣΥΡΙΖΑ 0,8. Νίκη 0,8. Δημοκράτες 0,7. Αναποφάσιστη. Είναι στο 13,1. Κάπου εκεί δεν είναι και στις άλλες δημοσκοπήσεις, κοντά στο 13.
0: Ναι, εκεί. Μεταξύ 12 και 13.
1: Ναι. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία στο 29,7, η Ελλάς στο 17,9, Πασόκ 10,8, Ελπίδα 7,5.
0: Εδώ τώρα βλέπουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έστω λοιπόν ότι αυτά τα ποσοστά επιβεβαίωνονται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην πρόβλεψη αποτελέσματος, η Ελλάς και το Πασόκ, αν αθροίσουν τα ποσοστά τους, έρχονται ακριβώς στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, εκεί έρχονται. Εκεί έρχονται.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, στην πιθανότητα του να ενταχθούν σε έναν τέτοιο άτυπο σχηματισμό, αν θα γινόταν,
1: αν.
0: Και άλλα κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας,
1: ναι, ναι,
0: ναι, ή το Μέρα 25 που είναι στο 2,5 αλλά είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Τώρα, το ποσοστό όμως Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 7,5, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ψηλό. Πάρα πολύ ψηλό.
1: 47%.
0: Και βεβαίως δεν υπάρχει μέσα Σαμαράς.
1: Δεν υπάρχει Σαμαράς, όχι.
0: Έτσι.
1: 47% απαντούν ότι δεν έχουν πιστεί από κανένα κόμμα ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι αξιόπιστα, είναι εφαρμόσιμα κτλ. Νέα Δημοκρατία έχει πιστεί το 27%. Ελλάς 11,4, Πασόκ 9,4.
0: Ναι.
1: Και δεν εμπιστεύονται επίσης, λέει.
0: Σημαντικό.
1: Ποιο κόμμα εμπιστεύεστε? Ναι. 41,7. Κανένα.
0: Σημαντικότερα μέτρα των κομμάτων. Νέα Δημοκρατία. Κανένα από τα μέτρα, το 30,8%, δεν θεωρεί σημαντικό. Το πιο σημαντικό μέτρο για το 21,9% είναι ο κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ το 2028. Με δεύτερο η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις ένα 12,3. Τρίτο, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Γιατί,
0: το κουμπαρά για τη νέα γενιά με...
1: Όχι, για τους ταξιούχους δεν είναι τρίτο.
0: Σε ποσοστό όχι. Ο κουμπαράς, 11,3.
1: Έχεις δίκιο, 11,3 είναι ο κουμπαράς.
0: Και η ενίσχυση των συνταξιούχων μόλις 10,6.
1: 10,6, ναι.
0: Το επίδομα Χριστουγέννων στο δημόσιο 5,9. Δεν ενδιαφέρονται, δεν ξέρω. Και το, καλά, το πρόγραμμα σπίτι μου 3. Με 3% και πολύ είναι, θέλω να σου πω. Κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Ναι. Και βέβαια στο Πασόκ αντιστοίχως το υψηλότερο ποσοστό είναι η επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης με 29,1.
0: Ναι. Και στο, στην Ελλάς το σημαντικότερο είναι ο ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη. Ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Που εκτοξεύει ένα, δίνει ένα ποσοστό 26,6, που είναι ένας αρκετά υψηλό ποσοστό.
1: Ναι.
0: Ποιο κόμμα θεωρείται ότι βγήκε κερδισμένο από την πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων εβδομάδων? Νέα Δημοκρατία 24,7. Ελλάς 11,2. Πασόκ 8,5. Κανένα 44,6. Παράσταση νίκης. Νέα Δημοκρατία 44,2. Ποιο κόμμα πιστεύετε θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές? Η παράσταση νίκης είναι πάντα μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση.
1: Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα, ναι. Έτσι,
0: Ελλάς 6,2, δηλαδή τι πιστεύει ο κόσμος ότι θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές, ναι, ανεξαρτήτως του τι ψηφίζει.
1: Τι θα ψηφίσει, ναι.
0: Κανένα με καθαρή νίκη 40,3.
1: Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
0: Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
1: Όντως. Ότι κανένα δεν θα κερδίσει.
0: Πιστεύετε
1: άρα
0: ότι
1: δεν βλέπουν αυτοδυναμία για να, ναι, το.
0: Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές? 21,6 μάλλον ναι. 4,7 μόλις σίγουρα ναι, και 31,4 μάλλον όχι, 39,8 σίγουρα όχι. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, 2,4.
1: Ναι.
0: Εδώ μηδενίζεται το ποσοστό του δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
1: Ναι, φυσικά. Το δεν γνωρίζω είναι 2%. Και άλλη ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πιστεύετε ότι η χώρα οδεύει προς λάθος κατεύθυνση το 67,1%, προς τη σωστή κατεύθυνση το 29,6%.
0: Εδώ δεν μπαίνει ένα μάλλον μπροστά που εγώ, ναι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Και όταν λέμε σε τι, δηλαδή θέλω να πω ως προς ποιον τομέα, τα οικονομικά ας πούμε, τι ή όλα συνολικά?
0: Φαντάζομαι συνολικά. Φαντάζομαι, λέω, δεν ξέρω.
1: Και εδώ η απάντηση δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, είναι στο 3%, δηλαδή πάρα πολύ χαμηλή. Έτσι, πολύ μικρό ποσοστό το δεν γνωρίζω.
0: Λοιπόν, σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Και λέει λοιπόν ο κύριος Πάνος, τα στοιχεία για τη μείωση των γεννήσεων, γιατί εδώ τώρα δίνει και αριθμούς. Από 117.000-67.000 κατέτος μέσα σε 15 χρόνια πρέπει να σημάνει συναγερμό. Τι συναγερμό, κύριε Πάνο? Τι συναγερμό? Θα μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τρεις λόγους, να μην σας πω 10, τρεις λόγους που η ελληνική οικογένεια δεν αποφασίζει να κάνει παιδιά. Μάλλον να ξεκινήσουμε από κάτι. Έχει διαλυθεί σε γενικές γραμμές η ελληνική οικογένεια. Θα ψάξω να βρω λίγο τα στοιχεία των γάμων και των διαζυγίων, να δούμε ποιο είναι το ισοζύγιο. Ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Ναι. Δεύτερον, η καριέρα, που εγώ δεν τα βάζω με ιεράρχηση. Ένα παιδί θα ανακόψει τη δυνατότητα καριέρας. Δεν ξέρω, υπάρχουν άνθρωποι που το σκέφτονται έτσι, στο μυαλό τους έχουν δίκιο, εγώ δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι δεν βγαίνει.
1: Το πορτοφόλι είναι, παιδιά.
0: Ναι, το σημαντικότερο όλων είναι ότι δεν βγαίνει.
1: Βέβαια, εδώ είναι το επιχείρημα που λέει ότι σε εποχές που ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα οικονομικά, ή και τώρα στην εποχή μας σε χώρες που είναι πάρα πολύ δύσκολες οι οικονομίες τους, υπάρχει τεράστια φτώχεια, υπάρχουν γεννήσεις. Έτσι. Είναι αυξημένες οι γεννήσεις. Υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Ο κύριος Πάνος στο μήνυμά του βάζει κάποιους λόγους, βάζει κάποια ζητήματα.
0: Ναι, απλά θεωρώ ότι είναι αυτά τα ζητήματα μπορεί να λειτουργούν στις άλλες χώρες. Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα είναι, παίζουν ρόλο, ας πούμε, η ένταξη των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία δεν είναι κάτι καινούριο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η γυναίκα έχει εισέλθει στην παραγωγική διαδικασία, έχει κατακτήσει κορυφές που κάποτε φάνταζαν απάτητες, έχει αναλάβει ρόλους που κάποτε δεν είχε. Εντάξει, όλα αυτά παίζουν ρόλο για την Ελλάδα. Οι ακραίες ταξικές διαφορές, η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ, αυτό έγινε το 2000, το έχουμε 2026.
1: Ερωτήματα θέτει.
0: Όχι, συζητάμε, δεν αποδομώ το μήνυμά του. Στρεβλώσεις των δημοκρατικών θεσμών. Δεν κάθεται κάποιος να σκεφτεί αν θα κάνω παιδί, γιατί έχουν υπάρχει στρέβλωση των δημοκρατικών θεσμών.
1: Αναφέρεται στο κομμάτι της αναξιοκρατίας.
0: Και την κλεπτοκρατία. Εντάξει. Μήπως λέει πρέπει. Εδώ πάλι θα διαφωνήσω, κύριε Πάνο. Το θέμα των. Δεν πειράζει. Τώρα θα γίνω. Το θέμα των αμβλώσεων δεν αφορά κανέναν μας. Αφορά μόνο τη γυναίκα που είναι έγκυος. Κανένας μας δεν μπορεί να έχει άποψη για το τι θα κάνει μια γυναίκα που είναι έγκυος. Δεν μας πέφτει λόγος. Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, άποψη μπορούμε να έχουμε όλοι, γνώμη δεν μπορούμε να έχουμε.
1: Κοίτα, μην το βάζουμε τόσο απόλυτα.
0: Όχι, εγώ το βάζω τόσο απόλυτα.
1: Φαντάσου,
0: διότι...
1: φαντάσου ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι, έναν άντρα και μία γυναίκα. Η γυναίκα μένει έγκυος και συζητούν αυτοί οι δύο άνθρωποι.
0: Αυτοί οι δύο θα συζητήσουν. Το...
1: Ναι, δεν είναι μόνο η γυναίκα, θέλω να πω σε αυτή
0: στο
1: την περίπτωση.
0: Στο τέλος όμως είναι έτσι, μόνο η γυναίκα.
1: Σε αυτή την περίπτωση, σε μία συζήτηση, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο αυτή η συζήτηση να πάει επιθετικά ή να πάει ακραία ή να πάει με τσακωμούς κτλ. Σε αυτή την περίπτωση, άποψη έχει και ο σύζυγος, ο σύντροφος, ο άντρας.
0: Έχει άποψη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να την επιβάλλει όμως.
1: Βάζεις το θέμα της επιβολής τώρα εδώ. Έτσι.
0: Μα αν είναι διαφορετική θέμα της επιβολής.
1: Αλλά δύο άνθρωποι αποφασίζουν να αποκτήσουν παιδί, έτσι.
0: Ναι,
1: δύο άνθρωποι σε μία σχέση.
0: Τον τελευταίο όμως λόγο τον έχει μόνο η γυναίκα. Γιατί αλλιώς τίθεται θέμα επιβολής. Τον τελευταίο λόγο στην απόφαση τον έχει μόνο εκείνη που κυοφορεί. Να σου πω κάτι, Ελένη μου, να το κρατήσουμε. Αν δεν θέλεις, θα πρέπει να υποχρεωθείς για να μην με δυσαρεστήσεις.
1: Κοίταξε.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Αν δεν θέλεις, μπορεί να έχει διαφορετικό νόημα σε κάθε περίπτωση. Μπορεί σε κάποια περίπτωση ναι, γιατί δεν θέλω να κάνω παιδί.
0: Για οποιοδήποτε
1: λόγο. Σε κάποια περίπτωση άλλη μπορεί να έχει να νοηματοδοτείται ως ναι, αλλά η καριέρα μου. Ναι, αλλά τα οικονομικά μας. Εκεί είναι που γίνεται μια συζήτηση στο ζευγάρι για το πώς πρέπει να πάει η ζωή τους από εδώ και πέρα. Άρα λόγο έχουν, έτσι, και οι δύο έχουν ένα,
0: ναι,
1: δηλαδή δεν
0: λόγο
1: είναι...
0: έχουν, αλλά την τελική απόφαση, ξαναλέω, θα την πάρει.
1: Σε αυτό το πλαίσιο όπως περιέγραψα τελική απόφαση, πιστεύεις απόλυτα και τώρα ότι θα την πάρει η γυναίκα? Σε μία περίπτωση που δεν έχει να κάνει με το δεν θέλω
0: από
1: να κάνω παιδί,
0: νομίζω θα την πάρουν μόνο αν συμφωνούν. Εάν διαφωνούν, θα την πάρει η γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρεις γιατί θα την πάρει η γυναίκα? Διότι αν διαφωνούν, η γυναίκα έχει να επιλέξει ή να κρατήσει την άποψή της ή να συμμεριστεί την άποψη του άντρα της και άρα να αλλάξει την άποψή της. Άρα εκείνη θα πάρει την τελική απόφαση. Μόνο η γυναίκα.
1: Okay. Εντάξει.
0: Είναι ξεκάθαρο. Μόνο η γυναίκα. Ο άντρας δεν μπορεί να αποφασίσει. Δεν υποβάλλεται ο άντρας σε κάποια χειρουργική... πες το, δεν θα υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση ο άντρας. Η γυναίκα θα υποβληθεί.
1: Καλά, δεν είναι χειρουργική, πάτε.
0: Ρε παιδί, εννοώ ότι δεν θα, δε θα μπει στο ιατρείο, έτσι, ο άντρας. Η γυναίκα θα μπει. Άρα η γυναίκα θα πάρει την τελική απόφαση. Ή θα είναι η δική της, ή θα αποφασίσει η ίδια ότι θα παραμερίσει τη δική της απόφαση και θα ενστερνιστεί την απόφαση του άντρα της. Εκείνη αποφασίζει στο τέλος. Δεν είναι έτσι?
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λες, Μανώλη. Το δέχομαι σε μεγάλο βαθμό. Αλλά θεωρώ ότι μερικές φορές τα πράγματα γίνονται και διαφορετικά.
0: Είναι επιβολή.
1: Δεν είναι θέμα επιβολής. Δηλαδή το πας ακραία, το συζητάς πάρα πολύ ακραία το ζήτημα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι, για παράδειγμα, μέσα στα ζευγάρια, μια συζήτηση, ακόμα και αν είναι αρνητική μια γυναίκα, μια συζήτηση στο πλαίσιο μιας πολύ καλής, ας πούμε, μιας καλής σχέσης μέσα στο ζευγάρι, μπορεί να κάνει τη γυναίκα να το σκεφτεί διαφορετικά το πράγμα. Και εκεί η απόφαση δεν είναι αυτό αποφάσισα, αυτό θα κάνω. Είναι αποφασίσαμε ως ζευγάρι, χαράζοντας τη ζωή μας.
0: Το θέμα δεν είναι το πώς θα το πούμε.
1: Είναι και ουσιαστικό όμως αυτό που σου λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οργανώνουμε τη ζωή μας και παίρνουμε αποφάσεις για την κοινή ζωή
0: μας. Μετά να μην γίνει τροχοπέδι.
1: Ναι, φυσικά, εννοείται. Δεν γίνεται πάντα όμως τροχοπέδι.
0: Αυτό λέω. Δεν γίνεται πάντα τροχοπέδι. Αρκεί μετά να μην γίνει τροχοπέδι. Mm. Δηλαδή, μετά να μην γυρίσει ο ένας από τους δύο να πει: είδες εγώ που στα έλεγα. Mm.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Καλά, εννοείται. Εννοείται, προφανώς. Προφανώς.
0: Έτσι, πάντως, γιατί σε μεγάλο ένα μεγάλο σημείο ρήξης είναι αυτό μετά.
1: Ναι. Άρα, που πηγαίνουμε, ότι βασικά είναι θέμα σχέσης. Έτσι. Σχέσης του ζευγαριού. Και μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι.
0: Γι' αυτό και εγώ επιμένω ότι την απόφαση πρέπει να την παίρνει ένας.
1: Εγώ πιστεύω στις κοινές αποφάσεις.
0: Ναι. Όχι. Και εγώ πιστεύω όταν είναι συνενετικές. Mm. Όταν δεν είναι συνενετικές, δεν υπάρχει κοινή απόφαση.
1: Εντάξει, εντάξει. Ναι, σωστό. Ισχύει αυτό. Εννοείται. Αν δεν υπάρχει συνένεση, δεν υπάρχει
0: κοινή
1: απόφαση.
0: Άρα η κοινή απόφαση μπορεί να είναι μόνο μία. Το κρατάμε, δεν το κρατάμε. Mm. Εάν ο ένας από τους δύο διαφωνεί ως προς αυτό, ένας θα πάρει την απόφαση. Δεν γίνεται να την πάρουν και δύο.
1: Okay, το καταλαβαίνω. Εντάξει.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, καλή ξεκούραση.
1: Καλή συνέχεια σε εσάς.
0: Και αύριο, τι είναι, εδώ. Τρίτη σήμερα?
1: Τετάρτη αύριο.
0: Ωραία.
1: Μπαίνει επισήμως το φθινόπωρο αύριο.
0: Αύριο βγαίνει, μπαίνει το φθινόπωρο.
1: Βεβαίως.
0: Καλώς γνωρίζεις.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπάρχει.
6: Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα.

0: ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
0: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκαν κατά 23,8% τον Αύγουστο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Στην Ελλάδα η αύξηση αγγίζει το 16%. 15 τραύματα από μαχαίρι διαπιστώθηκαν στη νεκροψία που ολοκληρώθηκε το απόγευμα στη σωρό της 25χρονης, την οποία δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα, όπως ομολόγησε.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στο δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, που κέρδισε με 2-0 σετ την Τζέχα Λίντα Φρουβίρτοβα. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των ανδρών κατετάγει στην 11η θέση μεταξύ 26 χωρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά τον αποκλεισμό της στη φάση των 16 από την Φινλανδία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather.
6: Εθρίος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές και μόνο σε Θεσσαλία σποράδες και Εύβοια αναμένονται καταιγίδες και βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, παραμονή της έλευσης του φθινοπόρου, επισήμως. Παραμονή δηλαδή της 23ης Σεπτεμβρίου. Και απόψε μαζί, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μέχρι τις 2, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, 211-200-8200, το τηλέφωνο για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, την Λένα μας. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα Μανώλη, γεια σου Μάρκο. Μου αν αληθεύει, λέει ότι δύο πατενός γιατροί έβγαζαν έξω το μηχάνημα πλασμαφέρεις κάθε φορά που γινόταν έλεγχος. Ναι, το διάβασα χθες αυτό, Μάρκο, το έστειλες και χθες για το λαμπραντόρ του γείτον. Κοίτα να δεις τώρα. Αυτός είναι ένας ισχυρισμός που προέκυψε από μία τοποθέτηση του κυρίου Πατούλη. Εγώ δεν ξέρω πώς ξέρουν ότι το βγάζαν έξω. Φαντάζομαι εικάζουν. Μα το βάζανε στην ντουλάπα, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Επίσης σήμερα χτες κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι από ένα site που δείχνει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και έχει ένα μοσαϊκό πάνω στο πρόσωπο εκείνου που υπόκειται στη διαδικασία. Δεν είναι ο Μαζονάκης. Και κατά την προσωπική μου άποψη, για αυτό το βίντεο, που δεν ξέρω ούτε ποιος είναι υπόκειται στη διαδικασία, ούτε πώς αυτό το βίντεο διέρευσε, ξαναλέω, κατά την προσωπική μου άποψη, θα έπρεπε να έχει υπάρξει παρέμβαση εισαγγελέα. Πρώτον, διότι ψευδός αφήνεται να εννοηθεί, γιατί δεν αναφέρεται πουθενά ευκρινώς, ότι αφήνεται να εννοηθεί ότι είναι ο Μαζονάκης. Πράγμα το οποίο, ακόμα κι αν είναι τραγικό, δεν θα έπρεπε να μεταδίδεται. Που δεν είναι όμως. Και μάλιστα μάλλον πρόκειται για σειραφή δύο βίντεο. Και δεύτερον, διότι αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να είναι να βγαίνουν σε δημόσια θέα για να κερδίζεις επισκέπτες, θεατές και κλικ. Η ζωή μας δεν μπορεί να, προφανώς όλα τα ηλεκτρονικά μέσα στηρίζονται στην επισκεψιμότητα σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά η επισκεψιμότητα να επιτυγχάνεται με ορθόδοξους τρόπους. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε, γίνεσαι βλακωδός ρομαντικός. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Μου άρεσε, λέει, πάρα πολύ το βότκα πορτοκάλι ο κύριος Αντώνης από τη Μελβούρνη. Ναι. Έχω δει και από αυτό επεισόδια. Δεν μπορούσα όμως να το παρακολουθήσω με συνέπεια. Είναι, τελικά είναι πάρα πολλές και οι σειρές ελληνικές. Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία είναι πολύ λίγες. Ναι, πιθανόν να είναι λιγότερες, δεν ξέρω τώρα τα στατιστικά τι λένε. Οι άντρες περισσότεροι. Και αν υπολογίσουμε ότι κάποιες γυναίκες δεν θέλουν να κάνουν οικογένεια και παιδιά, τότε μοιρά πολλοί άντρες θα μείνουν. Όχι, γιατί μπακούργοι δεν μένεις. Να μην θέλουν να κάνουν ούτε οικογένεια. Ναι, με την ίδια λογική όμως και πολλές γυναίκες θα μείνουν μόνες τους. Τι σημαίνει αυτό? Με τι όρεξη να πάει να δουλέψει ένας άντρας να γυρίσει πίσω σε ένα σπίτι μόνος? Ο Νάσης είχε πει, αν δεν υπήρχαν οι γυναίκες όλα τα λεφτά του κόσμου δεν είχαν καμία απολύτως σημασία. Καλά. Κάτι θα βρίσκει να κάνει. Αλλά συνήθως όπου υπάρχουν λεφτά υπάρχει και συντροφιά, είτε είναι αντρική είτε είναι γυναικεία, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Το λέω αυτό. Εάν ρωτήσετε, λέει, ένα γιατρό παθολόγο γνωρίζει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης εφόσον δεν είναι της ειδικότητάς του και δεν το έχει δει ποτέ? Εγώ πρόσφατα, λέει, ένα αυτοκίνητο Λαμπορκίνο, δεν μπορούσα να γνωρίσω το αμάξι, ήταν γιατί δεν είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Ωραία. Αν λοιπόν ένας γιατρός δεν μπορεί να διακρίνει τι είναι ένα μηχάνημα, τότε και αυτοί που πηγαίνανε να κάνουν τους ελέγχους μπορεί να το βλέπανε μπροστά τους και να μην ξέρανε τι είναι και να τους λέγανε είναι υπέρηχος. Ξέρω εγώ. στέκει τώρα αυτό. Χαίρομαι σε Πολιώτη. Λοιπόν, σας έχω έκπληξη μεγάλη. Και για μένα. Μετά από μήνες, ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά. Γεια σας κύριε Λευτέρη.
1: Γεια σου Βαδόλη, φίλε, γεια σου.
0: Γεια σας κύριε Λευτέρη.
1: Κοίτα να δεις Βαδόλη, πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω την κυρία Ελένη την Κατσαμπέκη,
0: ναι,
1: την Πελαγία την Κατσούλη.
0: Ωραία.
1: Την κοπελιά μωρέ, την Αναστασία.
0: Την Αναστασία.
1: Μα δεν ξέρω το επιθετώτικα.
0: Γεργελεζίου, είναι λίγο δύσκολο, αλλά το μαθαίνουμε εύκολα.
1: Εγώ τσίπα, έχουμε νέους στην Κρήτη, να έρθει να την παντρέψουμε.
0: Α, ωραία.
1: Κοίτα να δεις τον Αντώνη του Μπορτάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου μωρέ Μανώλη, εγώ είσαι το λόγο, πολιτικά δεν θα πω πράγμα.
0: Έλατε.
1: Πράγμα δεν θα πω.
0: Πρώτα απ' όλα πείτε μου ποιος ξύλωσε το παγκάκι.
1: Ρε Μανώλη, αυτό το παγκάκι είχε μεγάλη υπόθεση. Μανώλη τώρα φτιάξανε το δρόμο.
0: Α, πάλι καλά.
1: Βάλανε άσφαλτο καλή.
0: Ναι, γιατί έρχονται εκλογές τώρα, πρέπει να πάτε να ψηφίσετε.
1: Ρε Μανώλη. Δεν έχει φώτα ο δρόμο, ρε Μανώλη.
0: Θα βάλουν και φώτα.
1: Φώτα θα πούνε, ρε Μανώλη.
0: Μέχρι τις εκλογές θα έχουν μπει.
1: Ρε Μανώλη, εγώ έχω βγάλει βίντεο για το δρόμο. Έχω βγάλει βίντεο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το παγκάκι το ξεώσανε γιατί ήταν στον αέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα μίλησα με ένα παλικάρι, είναι ο δημοτικός σύμβουλος εδώ, τα αποκρόνια, του κορδού μας, εδώ, τον Κωστή τον Νιαβρά. Και θα πάει να βάλει ένα παγκάκι.
0: Άντε να δούμε.
1: Λόγω τιμής θα βάλει ένα παγκάκι.
0: Μα ένα παγκάκι έχουμε ζητήσει κι εμείς, δεν έχουμε ζητήσει να χτίσουν πύργο, ένα παγκάκι να μπορεί να κάθεται ο κόσμος.
1: Παντώλη, χίλια χρόνια να ζήσεις, τα λες ωραία λόγω τιμής. Κοίτα να δεις. Το παγκάκι πρέπει να μπει εκεί πέρα οπωσδήποτε. Γιατί πάει ο κόσμος. Εγώ δεν ξαναπάω στα Χανιά. Δεν ξαναπάω. Ακούς.
0: Ναι.
1: Αλλά πάνε ανθρώποι ηλικιωμένοι. Όλοι γνωριζόμαστε εδώ πέρα. Γνωριζόμαστε. Και κάθονται, περιμένουν 5, 10, 20 λεπτά να περάσει το λεωφορείο να πάνε στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπουνε μόνο αυτό. Εγώ πρέπει να μιλάω. Πάντων, ο άνθρωπος μου είπε εις το λόγο μου. Το παγκάκι θα το βάλω και βαρύ και καινούριο. Εντάξει, του λέω.
0: Να δούμε. Σας φέρανε γιατρό να γράφει φυσιοθεραπείες.
1: Περίμενε, αρεβαδόλη. Θα σου πω κάτι. Στο TikTok όλες οι κοπελιές, όλες, γράψανε στην πρώτη σελίδα και από την Αμερική, δεν ξέρω πού στην Ελλάδα, με τηλεφώνησε ήταν. Και που λέει η Δευτέρη, στην Αμερική το μάθαμε ότι δεν έχει το κέντρο από κορώνου, δεν έχει φυσιοθεραπευτή, δεν έχει ορθοπαιδικό. Πού να πάω μωρέ στα Χανιά 60 χιλιόμετρα πήγαινε να μωρέ. Τα σ' άκουσα, όγω τιμής άκουσα εσένα και το πες. Και χάρηκα όγω τιμής. Το πες εχθές την άλλη μέρα.
0: Μα ναι, προφανώς.
1: Μωρέ Μανώλη, αμαρτία είναι. Μανώλη, είσαι το όγω μου. Εγώ εκεί στο καφενείο καθόμαστε. Έχει ανοίξει ένα νεαρός ένα φυσιοθεραπευτήριο.
0: Πρέπει,
1: Μανώλη, έχεις το λόγο μου, μηχανήματα, έκανα 10. Πήγα, Μανώλη, δεν γινόταν αλλιώς, μωρέ. Δεν γινόταν, αφού δεν ακούνε. Να μην πω για αυτό τον Υπουργό Υγείας τίποτα. Ακούς, να μην πω τίποτα γιατί περνάω και κέπε. Είμαι ανάπηρο 75% εμπαντούς.
0: Περάσατε και περάσατε επιτροπή.
1: Σε 2 χρόνια. Να μην πω τίποτα γι' αυτό, ναι, να πούμε γιατί πήγε και παραβώς να μην τυχόν και πάει και πιάσει τη γιατρούς και με κόψει.
0: Όχι, εντάξει, δεν το κάνω.
1: Λένε σε εμπιστοσύνη, Μανώλη. Κοίτα να δεις, έχει το γόγκο, Μανώλη. Πρώτα να χαιρετήσω πραγματικά.
0: Ναι.
1: Το σταθμό 20 χρόνια εγώ ακούω από την ώρα που άνοιξε ο σταθμός, εγώ έφερα ντόβα. Ντόβα πάνω στην ταράτα του έφερα και μου το δίδωσε. Και ακούω κατακάθαρα. Ακούω γιατί εδώ στα Χανιά ο σταθμός αυτός, ο Σούπερς, δεν ακούγεται. Κοίτα να δεις, Αντώνη. Ακούω, ρε Βιρώα. να χαιρετήσω πραγματικά την Ειρήνη την Κούρτη, γιατί εσείς δεν δίνετε τηλέφωνα ακροατών, αλλά ασύ καλά Ειρήνη μου έδωσε τηλέφωνο και μου στείλε εδώ πέρα στην Κρήτη ένας από τον Πειραιά ένα καρότσι.
0: Το καρότσι, τότε μπορούσαμε να το κάνουμε, τώρα πια δεν μπορούμε.
1: Τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, τώρα εγώ δεν έχω κανένα τηλέφωνο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Γιατί εμένα με εξυπηρέτησε αυτό το καρότσι, γιατί πήγε να πάρει τη μάνα μου.
0: Τι είναι, τη μητέρα σας, το θυμάμαι που την πήγατε και στην εκκλησία και παντού.
1: Ήταν τελείως στη βλήμω, ρε Μανώλη.
0: Ναι.
1: Και κατέβαζα την Παναγία, τον Χριστό, τον Άγιο Όργη, τσιφιούσε και την ξανακρέμαζα πάνω. Ακούς, κοίτα να δει, ρε Μανώλη, να την ευχαριστήσω εγώ την εις την Ειρήνη. Γιατί μου έδωσε το τηλέφωνο του ανθρώπου και με τακτοποίησε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ωραία, Μανώλη, να πω και κάτι για τη Σοφία, μωρέ. Βρε Σοφία, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου. Χρόνια πολλά και πολύχρονη. Βρε Σοφία, δώσε ρε την ευχή σου.
0: Ακόμα δεν έχει δώσει την ευχή.
1: Όχι, ρε,
0: και τι, τα παιδιά δεν έχουν παντρευτεί.
1: Δεν έχουν παντρευτεί.
0: Να παντρευτούν τα παιδιά ή θα τους δώσουμε εμείς τη μισή ευχή, πάει. Τι είναι αυτά τώρα.
1: Τα κυρία Σοφία, εμένα μου το είπε η κόριτζη. Η κόριτζη μου το είπε, η μάνα μου σ' ακούει.
0: Καλά, γιατί δεν δίνει την ευχή, δεν έχει λεφτά το παλικάρι, τι.
1: Να σου πω και στο λόγο της τιμής μου, λόγος είναι αυτός, δεν είναι παραμύθια. Είναι καλό παιδί, δεν έχει δουλειά, θα βρει μόνο μια δουλειά, θα θεμάτω. Ακούς.
0: Εννοείται.
1: Σάματες δεν έχει σπίτια, ρε Μανώλη. Έχει σπίτια να φάνε και κότες. Ακούς. Στη Ραφίνα μένει, μωρέ. Στη Ραφίνα μένει. Δεν θέλω να σου πω, μωρέ. Ρε κυρία Σοφία, δώσε μωρέ την ευχή σου να παντρευτούν τα παιδιά. Ή να περιμένεις. Λοιπόν, προλίγου μίλησες ωραία για την υπόθεση αυτή. Ρε Μανώλη, εδώ ρε θυμάμαι τα δυο χωριά που είμαστε. Η μάνα μου είχε 6 παιδιά. Η θεία η Όλγα είχε 7. Η Αντρέζενα είχε 12. Μια άλλη από άλλο χωριό είχε 11. Μανώλη, τότε κάνανε παιδιά, ρε Μανώλη. Το σχολείο που πηγαίναμε σχολείο εδώ στο χωριό δίπλα είχε 160 παιδιά. Ακούς, εγώ, Μανώλη, πήγαινα με άλλα μου δυο αδέρφια. Με άλλα δυο μου αδέρφια πήγαινα σχολείο τότε. Τα ακούς τα λέω.
0: Αμέ.
1: 160 παιδιά. Το χωριό Μανώλη έχει 88 σπίτια. Ζήτημα, Μανώλη, να είμαστε 20 άνθρωποι. Ζήτημα. Κι όλοι γεροντάκια είμαστε. Όλοι γεροντάκια. Δε. 1, 2, 3 παλικάρια. Αλλά τώρα ήρθε μια κοπέλα εδώ, μια κούκλα, μια κοπέλα και έχει 4 παιδιά, μωρέ. Εγώ να τη δω, τσι λέω, μπράβο ρε, να ζήσεις, μωρέ. Ναι, λέγεσαι, λέω, τι θέλεις. Εδώ πώς θα βγάζω πέρα. Ρε, να δώσουνε, μωρέ, μια ανάπτυξη, ρε Μανώλη. Να δώσουνε, μωρέ, η κοπελιά μου λέει, πώς θα βγάζω πέρα. Εμένα να ρωτάς, μου λέει, κακοριζική, ακούς.
0: Πώς θα βγάζω. Στο χωριό, γιατί ήρθε τώρα η κοπέλα με τα 4 παιδιά.
1: Ο άντρας ήταν από εδώ.
0: Α, γι' αυτό.
1: Ο πεθερός ήταν οικοδόμος. Τι χτίσε ένα ωραίο σπίτι. Πήρωνε στα Γανιά, πήρωνε 500 ευρώ, 600 εσύ. Ενίκιο, ρε Μανώλη. Τι χτίσε ένα ωραίο σπίτι, τα παιδιά τακτοποιημένα, έχουν τα ποδηλατάκια τους. Να σου πω και τάω. Τώρα δεν έχει με τα πόδια. Τώρα πάει το λεωφορείο στο Μελιδόνι απάνω. Το μικρά παιδάκια, ρε Μανώλη.
0: Το σχολείο είναι στο Μελιδόνι.
1: Ναι, είναι. Όχι, το σχολείο είναι στο Βάμο. Το σχολείο τα παίρνει από το σχολείο τα παιδάκια και τα πάει στο χωριό, σε όποιο χωριό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τα γυρίζει σε όλα τα χωριά. Μ' ακούς.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, Μανώλη. Ας κάνουνε με τα γο, στο όγκο μου, σε όλες τις κοπελιές. Μ' ακολουθούν 110.000 ανθρώποι, ρε. Ακούς.
0: Είστε μεγάλη φίρμα.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όλες οι κοπελιές, λέω, που πήρα το σταυρουλάκι από εκεί, από του Ιησού Χριστού τον τάφο, από τα αεροσόλυμα, φοράνε όλες σταυρουλάκι, όγω τιμή Μανώλη. Και του λέω, βρε, κάνετε μωρέ παιδιά, ρε, κάνετε μωρέ παιδιά, λιγοστεύομαι, μωρέ, λιγοστεύομαι, αναδεμάτω. και όλες, λέω, κάνετε μωρέ, εμείς μωρέ πηγαίναμε στο σχολείο 160 παιδιά ρε γάμπουτο. Κάνετε ρε παιδιά ρε, πωλείτε και όλοι. Εγώς πάντο Μανώλη, εγώ αυτά που ήταν να σου πω, σου τα είπα. Ακούς.
0: Ναι κύριε Ελευθέρη.
1: Να χαιρετήσω μωρέ τα φιλαράκια τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν άφησε το βέβαια να χαιρετήσω, ρε
0: Μάτσε. Ναι, και εκνευριστήκατε εσείς γιατί ξαναβγήκατε.
1: Ωρε Μανώλη, μα και εσύ τα πούμε, είσαι μυστήριο, ρε γάμπουτο. Παρόλα που σε αγαπάμε όλοι και είσαι και καλό παλικάρι, μιλάς σωστά πολλές ώρες. Μιλάς σωστά. Κοίτα να δεις. Μανώλη, να χαιρετήσω πραγματικά. Εκεί μπορεί στην Αυστραλία, μπορεί τον Μπούμερα και τον Αριστοτέλη. Να χαιρετήσω από τον Πλαταμό, να βρει τον Βασίλη. Αυτός είναι ο καθηγητής, Μανώλη. Εγώ τον αγαπάω πολύ αυτόν. Τον Βασίλη, τον Πλαταμό. Να χαιρετήσω τον Νεόφυτο. Τον Νεόφρατα από το Μενίδη. Ακούς.
0: Ναι.
1: Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Αργολέγωνα, τον Βαγγέλη τον πιλότο από το Μελιδόνι και τον αδερφό του τον Στέλιο. Τώρα αρχινάει σε μερικές μέρες η τσικουριά Μανώλη. Και ο αδερφός του ο Στέλιος είναι στο καζάρι απάνω.
0: Με μέτρο, ε.
1: Βγάζει το καπάκι από πάνω, ξέρει.
0: Ναι, με μέτρο.
1: Ναι. Και κοίτα να σου πω και το άλλο, Μανώλη. Να χαιρετήσω. Από το Μελιδόνι όλους τους συνεύριδες νευράκιδες είναι μωρέ έξι οικογένειες μωρέ η μεγαλύτερη οικογένεια στο Μελιδόνι είναι οι νεύριδες ακούς
0: ναι.
1: Όλοι τους ομπάνιδες ήτανε είναι δηλαδή κοίτα να χαιρετήσω τη Γοστούλα από το Μελιδόνι το Μιχάλη τον Πανηγυράτη το Γιάννη μωρέ πέθανε η γυναίκα του μωρέ στην Αθήνα την έφερε εδώ. Εδώ την έφερε τη γυναίκα, είχαν μνήμα, την κυδεύσανε μα. Εδώ την έφερε τη γυναίκα του, την αγαπούσε, ωραία. Αγαπούσε μια ζωή, μωρέ, ήταν μαζί, ακούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω το Στάθη από τα Πεμόνια, το συνταξιούχο, το αστυνομικό. Σ' ακούει κι αυτός, σαν χαλιά μπαίνει. Το Δημήτρη, μωρέ, από την Κέρκυρα, μωρέ. Αυτός ο Δημήτρης είναι κουζουός τελείως.
0: Γιατί?
1: Ορισμένες φορές... Σου λέει κάτι πράγματα παραβάνα.
0: Ναι, τώρα έκανε και εγχείρηση, είναι πονεμένος.
1: Α, μα αυτός δεν μου στείλε μια μέρα χαιρετίζουμε.
0: Δεν στέλνει ο κύριος Δημήτρης σε κανέναν.
1: Να χαιρετήσω πραγματικά τον Ιωσήφη από την Αριζόνα και να του πω πήγα στη Νέα Ορλεάνη, στη Σαβάνα, στη Νέα Υόρκη και δεν μου δώσανε πάσο όπως στη Νέα Υόρκη μου δώσανε. Αλλά πήγα Μανώλη, πήγα Γενάρη μήνα, Παναγία μου ένα κρύο. Λέω δεν πάω να φύγω, να ψοφίσω εδώ πέρα. Και να σου πω κάτι, τότε στην Αμερική τα αυτοκίνητα που ήταν εκεί πέρα, Σεβρολέτες, Μπουίκ, Φάλκον, κάτι άλλο, εγώ τα ξέρα με κλειστά μάτια, να αλλάξω πλατίνες, να αλλάξω τις εμπιτέρες, να αλλάξω μουζί.
2: Είστε μάτια. Συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: ομάδες θα καταλήξουν σε συμφωνία κάποια στιγμή. Νωρίτερα ανέφερε ότι οι δύο επιλογές Τεχεράνης είναι η συμφωνία με την Ουάσιγκτον μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές ή η κόλαση. Συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραγτσί με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Βίτκοφ για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Άρση του ναυτικού αποκλεισμού και το τερματισμό των εχθροπραξιών ζητάει η Τεχεράνη για το άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος. Αναγνώριση του ψευδοκράτους και επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο ζήτησε ο Ερντογάν. Περισσότερα στο real.gr.

0: 97,8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Μου γράφει εδώ πήγος απήκος. Μανώλη, εικόνα σήμερα από τον Πειραιά στο λιμάνι, στο ύψος που είναι τα πλοία της Αίγινας και της Σαλαμίνας. Τουρίστας μεταφέρει τη γυναίκα του σε ένα πυργό καροτσάκι και δεν βρίσκει έξοδο για να βγει. Έχουν βάλει έτσι τα κάγκελα στις εξόδους που περνάνε μόνο πεζοί. Ντροπή. Αναγκάστηκε να σηκωθεί και να συρθεί κρατώντας τα κάγκελα, λες και έκανε κρίκους. Ντροπή, ρε παιδιά, τόσο άχρηστοι είσαστε. Θέλουμε να βάλουμε και πυρηνικούς αντιδραστήρες. Δεν υπήρχε εκεί κανείς να βοηθήσει είναι τα μεγάλα τα κάγκελα αυτά, λέτε εσείς τώρα. Δεν ξέρω τι βάρος έχουν, πώς να τα κινούνται. Μήπως είναι και επικίνδυνα, μην πέσει τίποτα. Κύριε Στέλιο, γιατί μου λέτε τι κάνουν οι άλλοι σταθμοί? Αν θέλετε, ακούστε άλλο σταθμό. Απλό είναι. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Λευτέρη από την κυρία Ρένα, να είστε καλά. Δεν ξέρω, λένε, υπάρχει πουθενά στον κόσμο άλλη χώρα στα χάλια μας. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σε καμία άλλη χώρα δεν υπάρχουν τηλεπολιτές αναγυλαίκων που να έγιναν υπουργοί υγείας, οραματιστές τουρισμού υγείας, μεμοκαθάριση σε ξενοδοχεία, πολιτές κυραλιφών και επιστολών του Ιησού που να έγιναν αρχηγοί κόμματος και κυφήνες δίχως ένα ένσημα που να βιοπορίζονται ξεπουλώντας το δημόσιο πλούτο και πολιτικά μηδενικά εκτός πραγματικότητας και εκτός κοινωνίας που δίνουν συμβουλές του τύπου. Αν σας φαίνεται ακριβή βενζίνη, γυρίστε το στο υγράεριο. Ελλάδα 2-0 από ημίχρονο, μου γράφει ο κύριος Νίκος. Ψαγμένο το στοίχημα, κύριε Νίκο, είναι αυτό. Σκοράκι από ημίχρονο πληρώνει καλά. Βέβαια. Η κυρία Λευκή.
5: Καλησπέρα, Μανουή.
4: Γεια σας, κυρία Λευκή.
5: Τι κάνετε?
4: Καλά, βραχήκαμε κι εμείς λίγο σήμερα.
5: Πώς λίγο? Τι λίγο? Οπότε άκουγα.
4: Εντάξει, δεν πλημμυρίσαμε κιόλας. Έριξε νεράκι.
5: Περισσότερο
4: βραχή. Εσείς, ναι, βραχή, εσείς έβρεχε από χτες.
5: Όχι από χτες, όχι.
4: Όχι.
5: Ναι, όχι από χθες. Αλλά δεν ξέρω, είναι τρίτη, τέταρτη φορά που μου έχει μείνει έτσι έντονα στο μυαλό. Πολύ νερό σε λίγο χρόνο.
4: Και εδώ έριξε σε κάποια στιγμή πολύ. Εν τω μεταξύ, σε κάποια στιγμή γύρω στις 12.30 μία παρά.
5: Ναι.
4: Ενώ ψιλόριχνε, έκανε ένα πολύ δυνατό μπουμπουνιτό. Μετά από κάνα δεκάλεπτο άνοιξε ο ουρανός. Για 5 λεπτά πολύ νερό και μετά έριχνε, αλλά όχι τίποτα φοβερό.
5: Είχαμε και εμείς μπουμπουνιτά, αλλά όχι τόσο κοντά.
4: Ναι, ένα δυνατό. Γενικά δεν άκουσα. Ένα δυνατό πολύ.
5: Λίγο πιο μακριά, όχι εδώ γύρω, ενώ στην περιοχή που είμαι.
4: Φθινόπωρο.
5: Ναι, 6 ώρα 15 βαθμούς είχε.
4: 6 ώρα το απόγευμα.
5: Ναι.
4: Εντάξει, και εγώ τώρα που.
5: Έξω.
4: 8.30 ώρα το βράδυ είχε 18, δηλαδή.
5: Δροσιά.
4: Ναι, δροσιά.
5: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω την προηγούμενη φορά για το θέμα. Το σκεφτόμουν έντονα πριν λίγο. Να πω πρώτα τις καλησπέρες. Ο κύριος Λευτέρης βγαίνει στην εκπομπή.
4: Βγήκε σήμερα μετά από.
5: Πολύ καιρό.
4: 3 μήνες.
5: Α, εύχομαι να είναι καλά.
4: Καλά είναι. Έστειλε και χαιρετίσματα σε εσάς.
5: Ναι, ναι, όχι, είπαμε. Εύχομαι να είναι καλά. Εγώ είπα. Το λέω χρόνια αυτό. Μην μπερδεύω με την υγεία, με άλλα.
4: Τώρα καλά, εννοείται αυτό.
5: Με άλλες απόψεις και επιθυμίες.
4: Αδιαφωνούμε και για όλα, αλλά η υγεία είναι υγεία.
5: Ναι, προτιμήσεις και αυτά. Θέλω να μας απαντήσει. Ναι, θα απαντήσει, πες τώρα. Το χημείο του κράτος, πώς Ιούνιο με τέλος Αυγούστου, οι ντομάτες, εννοώ την εποχή τους, δεν εννοώ το χειμώνα. Είναι απ' έξω κατακόκκινες, βαθύ κόκκινο και μέσα είναι λευκό εκρού. Μιλάμε για Ιούνιο με τέλος Αυγούστου.
4: Ποιος μου έλεγε για το
5: και
4: σπρέι?
5: Σκληρές σαν μήλα.
4: Ναι, ποιος μου έλεγε για αυτό το σπρέι, το μαγικό που
5: έχει υποθεί παλιά.
4: Ναι, που τις ψεκάζουν και γίνονται κόκκινες απ' έξω. Δεν τις βάφουνε, αλλά δείχνουν σαν να είναι όριμες απ' έξω. Και μέσα είναι ξυλάγκουρο.
5: Αυτό που σου λέω, σαν να είναι μήλο.
4: Ναι.
5: Και πολλές φορές το είχα σκεφτεί αυτό. Και όλα θα το πω, έλεγα, όλα θα το πω. Και τώρα, επειδή εγώ δεν τις. Και μάλιστα προς τιμήν του ένας παραγωγός από τη Θήβα, το είχα πει παλιά αυτό. Μου είχε πει, επειδή λέει τις παίρνεις όλο το χρόνο λευκή, είπα τους μήνες αν πρόσεξες,
4: ναι.
5: Δεν είπα ότι
4: ναι, τέλη Ιουλίου, αρχής Αυγούστου
5: το χειμώνα,
4: ναι.
5: Να ξέρουμε και τι λέμε, και να βγάζεις τη φλούδα μου λέει τότε, και εγώ δεν τον άκουσα, αλλά είναι τώρα 5 χρόνια που τη βγάζω, 4 στα 5
4: ναι.
5: Τι αλλά
4: και καλά ότι η φλούδα κρατάει τα χημικά πάνω.
5: Ναι, μου το είχε πει η παραγωγός Θήβας, είπα.
4: Ναι.
5: Και θέλω ειλικρινά να μας απαντήσουν για τους μήνες τους κανονικούς. Όποιος θέλει να φάει, όπως κάνω και εγώ κάτι παρασπονδίας, το χειμώνα, εκτός εποχής, τότε καλά να πάθει, παίρνει την ευθύνη.
4: Δεν υπάρχουν πια τώρα εκτός εποχής, γιατί έχει θερμοκήπια, έχει, γίνονται εισαγωγές. Τι?
5: Σταφύλια το χειμώνα.
4: Μου γράφουνε τώρα για τα σταφύλια. Φέτος δεν είχε πολύ σταφύλια.
5: Όχι. Εμμανουήλ, το χειμώνα πριν. Μέχρι και πέρυσι.
4: Μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα.
5: Ναι.
4: Και δεν το. Εγώ φέτος δεν ευχαριστήθηκα σταφύλια, για να μην ειλικρινείς.
5: Θα σου πω και εγώ, πες γιατί.
4: Πολλά λέτε ζητήματα που προκύπτουν στις αγροτικές οικογένειες. Γνωρίζετε ότι μέσα των σταφυλιών έχουν καταρρεύσει, με αποτέλεσμα αρκετοί αγρότες να μην τριγίσουν τα μπέλια. Δεν το ξέρω. Ναι, δεν το ξέρα.
5: Ναι. Και οι Γάλλοι που στηρίζονται πολύ στα κρασιά τους.
4: Πάντως φέτος πήρα 3 φορές τα φύλλα και από εκεί που παίρνω πάντα.
5: Ναι.
4: Και δεν ποιοτικά ήταν καλό το σταφύλι, αλλά δεν ήταν γευστικό.
5: Έτσι. Σαν να πίνεις νερό.
4: Δεν ήταν, δηλαδή.
5: Άγευστο.
4: Ναι. Προτιμώ να είναι, να μην είναι τόσο γλυκό.
5: Ναι.
4: Εντάξει, γιατί μπορεί να μην έχει γίνει, ξέρω εγώ, αλλά αυτό το άγευστο δεν μπορείς να το φας.
5: Εγώ δεν τρώω τη σταφίδα.
4: Ναι.
5: Όλους τους άλλους τύπους τους προτιμούσα μέχρι και πριν έρθω εδώ, και τα σήκα. Και δεν έτρωγα τη σταφίδα και με κοιτάζανε εκεί, σου λέω όχι, δεν μπορέσει γιατί είναι γλυκιά.
4: Εντάξει, αυτά είναι γούστα.
5: Ναι. Να πω τις καλησπέρες μου στις. Είμαι περίεργη στους δύο Γιάννης, το λέω συνέχεια. Ο ένας Γιάννης, είχα πει πριν αρκετό καιρό, πρέπει να είναι ένας φίλος μου.
4: Να. Πού να ξέρω.
5: Πολλά χρόνια.
4: Χθες έστειλε χαιρετισμούς ο Μυρμιδόνας.
5: Ο Μυρμιδόνα.
4: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, Μυρμιδόνα, φιλιά. Στον κύριο Αυγολέμωνο, στην κυρία Γεωργία, την κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα. Ειλικρινά μου άρεσε ο τρόπος της, δηλαδή έχει εφράδια λόγου.
4: Ναι, ναι, πολύ μεγάλη.
5: Από την αρχή που την άκουγα, η κυρία Γεωργία.
4: Μοντεράκι είναι η κυρία Γεωργία.
5: Μιλάμε, ναι, γι' αυτό και το λέω. Στην κυρία Ρένα, στην κυρία Κατερίνα από τον Κορυδαλό, και αυτή τη συμπαθώ. Δεν συμφωνώ με, λέει, πολλές φορές έλεγε με τη Λευκή, αλλά σε αρκετά συμφωνώ, έλεγε. Γιατί εγώ ανησυχώ όταν συμφωνούμε σε όλα. Πάντα ανησυχούσα.
4: Να ξέρετε ότι όταν δύο άνθρωποι συμφωνούν σε όλα,
5: ναι, αυτό
4: ο ένας από τους δύο λέει ότι συμφωνεί και δεν ακούει.
5: Δεν μου άρεσε ποτέ αυτό το πράγμα.
4: Ναι, γίνεται πάντως αυτό. Δεν σπάνια να συμφωνούν.
5: Ήμουν αρνητική. Πάρα πολύ
4: ναι,
5: αρνητική, θα έλεγα κιόλας.
4: Α, το να διαφωνείς και σε κάτι είναι και ωραίο.
5: Δεν λέμε τώρα, είχα πει μάλιστα συγκεκριμένα με το χέρι μονίμως επάνω, τη γροθιά.
4: Δεν είπαμε να παίξουμε και ξύλο, αλλά να υπάρχει διαφορετικές απόψεις.
5: Όχι, την επαναστατική εδώ.
4: Αυτό, καλά.
5: Αυτή τη γροθιά εννοώ. Έχω μεγεθύνει και την φωτογραφία του Ερνέστο Κουεβάρα ντε λα Σέρνα.
4: Α.
5: Ναι, την έχω μεγεθύνει. Της αδερφούλος μου ήταν και την έχω μεγεθύνει αρκετά. Τι τώρα θα σταματήσουμε για το Μακαρίτη ή θα συνεχίσουμε να λέμε για το Μακαρίτη, για τα ιατρία όχι βέβαια. Δεν είπα τίποτε την προηγούμενη Δευτέρα, ήταν η κηδεία του.
4: Ναι.
5: Τι να σας πω. Για τα ιατρία εννοείται, τα ξέρανε ότι είναι.
4: Άντε καλέ, εννοείται ότι τα ξέρανε.
5: Εννοείται, τα πάντα ξέρανε. Τα πάντα.
4: Τι τώρα, μέσα στη μέση της Αθήνας το Κολωνάκι, τι κάνανε κρυφτό, παίζαν οι άλλοι.
5: Τι είχα πει εγώ για το Κολωνάκι η Μαντουήλ πριν ένα χρόνο και κάτι. Να σου πω τι είχα πει. Και ξεπλάγει με τον με το δικηγόρο.
4: Ποιο δικηγόρο?
5: Γεια σου Μπούμεραγκ.
4: Έχει στείλει ήδη.
5: Φιλιά πραγματικά.
4: Έχει στείλει, δεν...
5: Όχι φιλικά Μπούμεραγκ.
4: Α, να.
5: Τι λέει?
4: Όχι, δεν λέω, εγώ λέω αυτά που ακούω.
5: Α, αδερφικά είπα.
4: Α, δεν το άκουσα, συγγνώμη.
5: Τώρα κι εσύ. Τα αδερφικά τα στην...
4: Πραγματικά άκουσα, δεν άκουσα γι' αυτό.
5: Δεν ξέρω που είναι τώρα.
4: Ναι.
5: Δεν ξέρω που πήγε.
4: Ποιο ο δικηγόρο, ποιο δικηγόρο?
5: Για τον Πλεύρη. Ο δικηγόρος μέσα στα ιατρικά θέματα.
4: Α, αυτό λέτε. Εντάξει, εκεί υπάρχει. Εν τω μεταξύ έκανε και γκάφα.
5: Τι είναι αυτό τώρα που.
4: Έκανε
5: είναι
4: και γκάφα που γύρισε και είπε, ας πούμε, ότι πήρα τηλέφωνο για να δω.
5: Τι πήρε τηλέφωνο, δηλαδή. Τι, αντί να ανησυχεί, πήρε τηλέφωνο.
4: Τι να πω, δεν ξέρω.
5: Τώρα αρχίζουν και μισό. Απαντούν εκεί οι συνεργάτες. Και ότι δήθεν ήταν και εκεί. Πήραν τον γιατρό και του χαλάσανε την όρεξη που πήγε να φάει. Και άφησε την.
4: Θα την πατήσουν τώρα και οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι. Γιατί φαίνεται ότι τους είπανε τι να πούνε. Έτσι, έτσι φαίνεται.
5: Εννοείται.
4: Και θα την πατήσουν χωρίς να έχουν ευθύνη, ενώ ευθύνη πρακτική.
5: Υπάλληλοι ήταν, Εμμανουήλ.
4: Αυτό λέω. Αλλά αν έχουν πει ψέματα, θα την πατήσουν.
5: Εννοείται. Πώς. Εδώ χάθηκε μια ζωή, δεν είναι τώρα.
4: Θέλω να πω ότι η γραμματέα σας με τώρα δεν μπορεί να έχει ευθύνη γι' αυτό. Αλλά αν έχει πει ψέματα, θα την πατήσει. Πώς θα το κάνουμε.
5: Ναι. Κατόπιν εντολής απαντάει.
4: Ναι.
5: Και πώς απαντάει. Εγώ πάντα έλεγα, και επειδή το έχω πει πάρα πολλές φορές σε αυτό, όχι τα λεφτά ή τη ζωή, εννοείται τα λεφτά. Δεν σου είπα που πέθανε τον μπαμπά μου ή στο πανεπιστημιακό, όπου να έρθουμε. Και εγώ ήθελα να κάνω άρση τηλεφώνου γιατί μου είπε δεν ήρθατε από το γραφείο μου. Και τρεις φορές που ήρθα για τα μνημόσυνα, κατέβαινα, ταλαιπωρούμουν εγώ και μετά ξανά έμπαινα στην πόλη για να επιστρέψω εκεί και δεν εμφανιζότανε.
4: Μάλιστα.
5: Αν εμφανιζότανε, Μανουήλ, θα το ακούσεις τώρα αυτό και θα μείνεις άναδος. Δεν ξέρω αν τη γλίτωνε. Ειλικρινά σου μιλάω για αυτό που μου είπε. Δεν, το έχω πει εδώ πριν κανένα δύο μήνες. Δεν ήρθω αντί να μην βρείτε στο γραφείο, λέει. Να σε βρω στο γραφείο να σου πω στο κεφάλι. Έτσι. Και σου είπα και με σύντροφο γιατρό. Όλη η οικογένεια. Τρεις φορές διαφερθήκανε γιατροί. Ο ένας έμεινε εκεί στο Κολωνάκι. Όχι τώρα. Το Κολωνάκι, τι έχω πει για το Κολωνάκι, μια και το ανέφερα τώρα.
4: Εντάξει, το Κολωνάκι είναι μια ωραία περιοχή στην Αθήνα.
5: Έχει τέσσερις κατηφόρες, πέντε, οι οποίες ξεκινάνε ότι είναι η Κυψέλη. Κατηφόρες να κάνει για σκι, είναι ωραίες περιοχές αυτές. Για σκι, το έχω ξαναπεί αυτό πριν.
4: Κατηφόρα κανένα. Είναι άμα βλέπεις από πάνω, άμα βλέπεις από κάτω είναι ανηφόρα.
5: Ακούς τι σου λέω τώρα, Εμμανουήλ, και στις ακροατές. Και κατεβαίνει ξαφνικά αυτό το Κολωνάκι. Αυτός ο λόφος ο σκαμμένος, είναι δυνατόν, δεν το προέβλεψαν ότι καταλήγει στην πλέμπα στη Βασιλή στη Σοφία.
4: Είδατε.
5: Σε πέντε λεπτά, δηλαδή, σε μια τρεχάλα βρίσκεσαι στην πλέμπα και στην άλλη πιο πλέμπα.
4: Δεν είναι και πλέμπα τώρα, γιατί απέναντι είναι η Ρόδο Αττικού, είναι το.
5: Ποια είναι, μα έλα τώρα.
4: Προεδρική φρουρά, είναι η Βουλή.
5: Εμμανουήλ μου τώρα και εσύ. Καταλήγει μετά στην Ακαδημία και το χειρότερο είναι που καταλήγει στα Εξάρχεια.
4: Αυτό πια.
5: Τι συμφορά είναι.
4: Απ' την άλλη είναι μακριά. Είναι από πίσω.
5: Τι συμφορά είναι αυτή. Και από την Αλεξάνδρα εκεί. Έχω μια φίλη.
4: Εντάξει, δεν είναι Αλεξάνδρας, δεν
5: είναι.
4: Δεν συνδέεται με το Κολωνάκι.
5: Δεν είναι εκεί πέρα, ανεβαίνει κάτι σκαλιά εκεί.
4: Εντάξει, είναι, έχει κόπο πολύ.
5: Ακούω και έχω μια φίλη εκεί που κατοικεί εκεί και εκείνη. Στο μαγαζί που θα του πάρω εγώ. Που δεν τρώω έξω. Δεν έχω φάει ποτέ μαγειρεμένο φαγητό από άλλον. Και ήμουν ζωάκι εκεί γύρω στα 20 και δεν έτρωγα τίποτα ιδιαίτερο μπερδεμένο, Εμμανουήλ. Όχι, όχι, άστα τώρα. Πατάτε στις τηγανιτές. Και έχω να τηγανίσω τώρα 35-37 χρόνια.
4: Μάλιστα.
5: Και ξαφνικά κατοικεί εκεί. Και τώρα που όταν είχα έρθει για τη μετακόμιση, πάντα όταν λέω εγώ δώσει ευκαιρίες στους ανθρώπους που συναναστρέφεσαι, είτε φιλικά είτε εργασιακά είτε οι γείτονες, για να βγάλουν την πίσω τους πλευρά. Και ήταν και, και οι δύο δικηγόροι, και οι δύο. Και άμα ίσως να βρω, την ξέρω πάνω από 25 χρόνια, και άμα ίσως να μπροστά τώρα που όταν ήμουν κάτω να με άκουγες τι της απάντησα. Μιλάμε, αφού έχω κάρτες 10, 12 δικηγόρων. Μες τα λεξικά κάπου είναι εκεί πέρα. Και ένα αυτό. Και δεύτερον, τώρα με το θέμα των γιατρών, να σου πω κάτι. Και τι θα κάνουν τώρα δηλαδή. Πώς θα τους βρούνε. Πώς θα πηγαίνουν, αφού πηγαίνανε λέει και δεν τους άφηναν να ελέγξουν.
4: Έχω την αίσθηση ότι αύριο είναι.
5: Πώς πηγαίνανε, Μανουήλ, πώς πάει η επιθεώρηση εργασίας και η εφορία. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε.
4: Α, τη μία δεν τους ανοίγανε, την άλλη μπαίνανε μέσα, δεν βλέπαν τα μηχανήματα.
5: Εμμανουήλ,
4: από όπου και να το πιάσει, λάθος είναι.
5: Πόσες φορές έχει υποθεί ότι η εφορία, η πολιοδομία, η επιθεώρηση εργασίας και ο ΕΦΚΑ, η ΚΑΕΦΚΑ ενημέρωναν ότι θα περάσουν για έλεγχο στην τάδε περιοχή. Εγώ μου έτυχε.
4: Εντάξει, ξέρουν που να κάνουν. Εγώ μου έχει τύχει έλεγχο στους ΔΟΕ που έχουν σηκώσει μέχρι και το χαλί.
5: Εμμανουήλ, το τελευταίο πρώην συνάδελφο που τον λυπήθηκα και το τα χάρισα και δεν του έκανα καταγγελία με την επιθεώρηση πάνω στο δεύτερο όροφο, έπαιρνε τηλέφωνο ένα ρουσφέτη, είχα πει παλιά του, για κουμάτο. Και φίλο του Βρούτσι. Γι' αυτό είχα πει εδώ, δεν είσαι υποχρεωμένο να θυμάσαι. Είπα, κύριε Βρούτσι, να προσέχετε ποιου κάνετε παρέα. Είπα έτσι ακριβώ και φανώ σε αυτόν τον τόνο.
4: Ναι.
5: Που τον Βρούτσι τον είχα επενέσει για το 30, το 60 και το 30 που κρατούσε για του συνταξιούχου, γιατί στερούν θέσει εργασία.
4: Ναι.
5: Έχω πει. Και είπα τώρα πριν κανένα μήνα, πόσο μα κοστίζουν οι συνταξιούχοι του δημοσίου. Γιατί στον ιδιωτικό τομέα αποκλείεται να σε πάρει. Ούτε 1-2% να σε πάρει, να σε πληρώνει και να πέσει και σύνταξη. Και είχα πει πόσο μας κοστίζουν. Γιατί πιάνουν θέσεις ανέργων.
4: Ναι. Ολοκληρώστε, κύριε Λευκή.
5: Ναι. Και πολύ μπλα μπλα για τους 4 πιλότους που ένας. Αυτό το σκεφτόμουν το απόγευμα. Γι' αυτό και λέω τώρα θα βγω. Είχα σκοπό να βγω αύριο. Και ξαφνικά. Οι τρεις καμένοι και 4 σκοτωμένοι. Αυτό ήθελα να το πω, Εμμανουήλ.
4: Εσύ λέτε τώρα για το φάντομ και, για τα πυροσβεστικά.
5: Ναι. Εκεί στα πυροσβεστικά υπόθηκε και δεν το συζήτησε κανείς. Μία φορά μόνο το άκουσα. Ότι ο συντονιστής είπε είχε αποχωρήσει 15 λεπτά νωρίτερα.
4: Δηλαδή, τα πυροσβεστικά είναι τα ελικόπτερα, έτσι.
5: Βεβαίως. Ναι, ναι. Ο Ολλανδός με τον Έλληνα.
4: Ναι, ναι.
5: Και είπε μία φορά, γιατί θυμάμαι τι ακούω, μία φορά μόνο υπόθηκε ότι είχε αποχωρήσει.
4: Πάει, ξεχάστηκε αυτό.
5: Τι, αυτοί δεν ήταν άνθρωποι.
4: Δεν
5: ήταν άνθρωποι αυτοί.
4: Πώς δεν είναι, τι λέτε τώρα.
5: Τι συζητάμε. Και αυτή η απορία μου, και να κλείσω με αυτό μου έμεινε, μετά τους δύο στην Τανάγρα. Δηλαδή.
4: Εάν δείτε πόσες καταγγελίες έχουν κάνει κάτι και όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πετάνε από πάνω τους μία φορά το χρόνο που γίνεται αυτό το σοου.
5: Ναι.
4: Θα φρίξετε.
5: Εμμανουήλ.
4: Όχι για τους πιλότους, για την διοργάνωση όλη. Τέλος πάντων. Αφήστε.
5: Να σου πω κάτι και να κλείσω.
4: Έλατε.
5: Έμεινα άναυδη, σου λέω, με τα δύο φάντομ 50 χρόνια, 52 χρόνια. Θα είναι σάπια. Τι αλλάζουν, λέει, τα ανταλλακτικά. Ποια ανταλλακτικά, Εμμανουήλ? 50 χρόνια. Εδώ και το 30 και κάτι ήδη σου φαίνεται πολύ.
4: Καλό βράδυ, κυρία Λευκή.
5: Τα υπόλοιπα από εβδομάδα.
4: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Μπουκέ. Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η κυρία Μαύρα από την Άνω Ηλίουπολη, ελάτε.
7: Ναι, καλησπέρα σας κύριε Παρδάλη.
4: Γεια σας κυρία Μαύρα.
7: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Δόξα τω Θεώ.
7: Σας ακούω καλά, μια χαρά, να είστε πάντα σας.
4: Όλος ο κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος, όλος και εσείς είστε κόσμος. Και κόσμος έλεγε ένας συνάδελφος. Πάνω απ' η ομορφιά. Κόσμος, το κόσμος. Όμως δεν είναι όλοι κόσμος. Δυστυχώς. Καλησπέρα και στην κυρία Λευκή. Καλησπέρα και στον κύριο Μανώλη. Σε όλους τους, στον Boomerang, σε όλους τους συνακροατές. Τους ακούω και μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει που τους ακούω. Πολλά και ωραία πράγματα και χρήσιμα. Τώρα η Λευκή και αυτή μας λέει και τα αστεία της. Να έχει τον Τζέγκ Γκεβάρα. Να βάλουμε και το Φιντελικά.
4: Δεν το πει αστείο βέβαια.
7: Όχι, δεν είναι αστείο. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο που το, δηλαδή,
4: το καθένα τι.
7: Όχι, δεν το λέω για, ότι το είπε για να διακομωθεί στα ίσα. Μας τα λέει έτσι ωραία, σκοπτικά. Σωστά. Πολύ σωστά. Το έχω ξαναπεί. Εγώ είμαι η Μαύρα, εκείνη είναι η Λευκή. Εγώ θα μαυρίσω όταν.
4: Α, δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, έχετε δίκιο. Πώς έπεσε μαύρη. Τώρα έτσι, Λευκή Μαύρα.
7: Ναι, εγώ θα τους μαυρίσω. Έπεσε και κοντά, λέω.
4: Ναι, ναι.
7: Είναι η κυρία Λευκή τώρα. Α, και εγώ η κυρία Μαύρα τώρα.
4: Ωραία.
7: Λοιπόν.
4: Ποιον θα μαυρίσετε εσείς?
7: Θα μαυρίσω τους πολιτικούς.
4: Α, που ωραία.
7: Μα το είχα ξαναπεί και μου λέτε, όχι, κυρία Μαύρα.
4: Ναι, ναι.
7: Πρέπει να τους μαυρίσω. Λοιπόν, εγώ είμαι άσπρη, δεν είναι αυτή η Μαύρα το όνομα. Από την Αγία Μαύρα ήταν η γιαγιά μου τη Λευκάδα και ήταν αντρούτσα γιαγιά. Ο πατέρας μου, αγωνιστές. Και βέβαια, το χέρι.
4: Δύσκολο όνομα αυτό.
7: Είναι Τιμοθέου Μαύρα, 3 Μαΐου, κύριε Παρδάλη.
4: Ναι.
7: Ναι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
4: Το ξέρω, απλά είναι δύσκολο όνομα.
7: Ναι, με λένε Μαυρέτα βέβαια και τη μικρή που την έχουμε
4: βάλει. Μαυρέτα.
7: Ναι, ναι, το χαϊδευτικό είναι Μαυρέτα.
4: Ναι.
7: Και είπαν τα παιδιά δεν θα τη φωνάζουμε Μαύρα και Ασημίνα της μητέρας μου 1η Σεπτεμβρίου του Αγίου Σημεών.
4: Ασημίνα, ωραίο όνομα.
7: Ωραίο δεν είναι? Ναι, 1η Σεπτεμβρίου και γιορτάζουμε και 20 παρθένες και δηλαδή Αγλαία, Αφροδίτη, δεν τις θυμάμαι όλες, Καλλιρόη,
4: ναι.
7: Αθηνά, αυτά τα ονόματα, ναι. Αλλά Μαύρα έχει στη Λευκάδα και στη Ζάκυνθο. Ήταν η προστάτηδα καποδίστρια.
4: Ναι.
7: Η Λευκιά Μαύρα, ναι, ναι. Είχε πέσει με το άλογο, τον Νέσε με το άλογο από μπερδεύτηκε στο σκηνή και έπεσε,
4: ναι.
7: Και ήταν της Αγίας Μαύρας στην Κέρκυρα. Είχε λειτουργία ο ιερέας μέσα και βγήκε έξω και τον τράβηξε, τον έσωσε και την είχε την ημέρα πολύ χαρακτηριστική. Έχει και στην Εύβοια μοναστήρια Αγία Μαύρα, Πελοπόννησο, εδώ κοντά στη γειτονιά μου, πολύ κοντά. Μια πολύ ωραία εκκλησία. Έχει χτιστεί 40 χρόνια περίπου.
4: Να.
7: Σχετικά καινούρια. Από τους καλύτερους νοοδόμους της Ελλάδας. Είναι πολύ ωραία εκκλησία. Εδώ που λέτε, είχαμε ένα άσχημο περιστατικό, κύριε Παρδάλη. Τι να πω, δεν ξέρω αν το άκουσαν οι δημοσιογράφοι. Είχα παρακολουθώ συνέχεια στην τηλεόραση να βλέπω. Ειδήσεις, δεν μπορώ. Όταν έπιασε πολύ βροχή το μεσημέρι, 1:30,
4: ναι.
7: Για μισή ώρα έριξε καταιγίδα εδώ.
4: Ναι, ναι.
7: Και μου είπε μία φίλη, και της το είπε ο ανιψιός της που ήταν το σχολείο, το παιδάκι πάει πρώτη γυμνασίου, ότι έπεσε ο κεραυνός έξω από το σχολείο, κύριε Παρδάλη. Και ξέρετε τι συνέβη?
4: Για πείτε. Η γυναίκα που έπασε ανακοπή.
7: Ναι.
4: Ναι, το διάβασα.
7: Το διαβάσατε?
4: Ναι, ναι.
7: Πού το είπε, γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
4: Το διάβασα, ναι.
7: Έπαθε την
4: έκθεση. Και δεν μπορέσανε να την. Διευθύντρια γυμνασίου.
7: Ναι, του γυμνασίου, εκεί πήγαινε η κόρη. Ένα ωραιότατο γυμνάσιο που είχε χτιστεί λίγο μετά τη δεκαετία του 80.
4: Α, βλέπω εδώ πέρα. Για μισό λεπτό τώρα.
7: Εδώ στην.
4: Βλέπω ότι νοσηλεύεται Λίδια Σωληνωμένη.
7: Μου το είπε ο.
4: Ναι, έπαθε ανακοπή. Έφτασε πολύ γρήγορα το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Της έκαναν κάρπα.
7: Ναι, μαύρισε, είπε το παιδί. Το ναι. παιδί, την εικόνα και το παιδί.
4: Και της, α, είχε νοσηλευτεί το σχολείο, ευτυχώς, το δημοτικό.
7: Είχε το δημοτικό νοσηλευτή, ναι, μπράβο. Ναι.
4: Και δεν είχε λιζωτικά σημεία, αλλά κατάφεραν να την επαναφέρουν.
7: Αλήθεια. Δεν άκουσα
4: αλλά όλα κάπου διάβασα εγώ ότι μπορεί να κάνω λάθος όμως, για να δω.
7: Ναι, τι, όχι. Γιατί μου το είπε το μεσημέρι. Που γύρισε το παιδί, το ανιψιό τη που μένει πάνω από πάνω το σπίτι της, πάει πρώτη γυμνασίου. Και εκεί μετά δεν ψάχνα συνέχεια να δω αυτό. Και τώρα πήγα μία βόλτα προς τα εκεί. Είμαστε φίλες και γειτόνισες εδώ 5 λεπτά το σπίτι της. Και είδα τον πατέρα του παιδιού που ερχόταν από τη δουλειά τώρα το βράδυ. Του λέω, Γιώργο, τι έγινε. Μου λέει, την έχουν διασωληνωμένη.
4: Είναι διασωληνωμένη. Και αυτό βλέπω και εγώ, την είναι διασωληνωμένη.
7: Περάστηκα.
4: Μακάρι η γυναίκα να καταφέρει να το ξεπεράσει.
7: Φανταστείτε, κύριε Παρδάλη, πόσο ατυχία. Δηλαδή 5 λεπτά πιο πριν να έβγαινε ή αργότερα 10 λεπτά. Δεν γινόταν αυτό.
4: Εντάξει, είναι αυτό πολύ... τώρα είναι...
7: Δηλαδή τι να πω, τι να πω, δεν έχω λόγια.
4: Τώρα φοβήθηκε, ποιος ξέρει, πώς το λένε, αναστατώθηκε. Ήταν η ώρα να πάθει ανακοπή, ποιος ξέρει.
7: Έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο κεραυνός.
4: Ναι, αλλά δεν τη χτύπησε.
7: Δεν τη χτύπησε.
4: Όχι, ναι, όχι, όχι.
7: Α, έπεσε πάνω στα
4: αν την είχε χτυπήσει ο κεραυνός.
7: Α, και έγινε, λέει, μαύρο. Το παιδί δεν ξέρω το αυτοκίνητο, έγινε μαύρο η γυναίκα. Α, έπαθε από το φόβο της τότε.
4: Ναι, δεν τη χτύπησε ο κεραυνός. Αν την είχε χτυπήσει ο κεραυνός, δεν θα ζούσε.
7: Δεν θα ζούσε, μα γι' αυτό μου έκανε την. Α, έπαθε να κοπεί από το φόβο της.
4: Πιθανότατα, ναι.
7: Και μου λέει η κόρη μου, γύρω στα 58 μου λέει αυτή.
4: Φαίνεται, λέει, να τρόμαξε από τον κρότο. Προφανώς αναστατώθηκε. Δεν θα είχε και κάποιο πρόβλημα, ίσως.
7: Εδώ τρομάζομαι και μέσα στο σπίτι
4: που είμαστε. Τι λέτε τώρα.
7: Δύναμη. Αλλά λέω, δεν έπεσε που έχει τόσο βουνό απάνω, τόσες παράδειγες, τόσα.
4: Όσα φέρνει, ναι. Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος.
7: Πόσο... Και μου λέει, ναι, κόρη μου, την είχαμε, αμά πρέπει να είναι η κυρία, όχι, μου το έπεσε, μάνα.
4: Εντάξει, και νέα γυναίκα τώρα, 50 ετών είναι νέα γυναίκα.
7: Μου λέει, πρέπει να την είχαμε καθηγήτρια αγγλικών. Γιατί η κόρη μου είναι 40 χρονών, σκεφτείτε τελείως.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο Πινάς.
19: Αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430. Αν ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένων.

0: σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
0: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε μέρα, 23 έχει ο μήνας. Φθινόπωρο επισήμως. Θα το τιμήσουμε δεόντως αργότερα. Real FM 97,8. Τετάρτη πλέον. Ημερολογιακά, αλλά εντάξει. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Μαζί ως τις 2, 211-200-8-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Μαύρα, ελάτε για να ολοκληρώσετε.
1: Κύριε Βαρδάλη, δεν ήθελα να αρχίσω με δύσκολο περιστατικό, αλλά ήταν σήμερα πολύ.
0: Όχι, εντάξει, είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν, πρώτα απ' όλα δεν είναι σύνηθες να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και εγώ είχα την αίσθηση, γιατί έτσι όπως το διάβαζα, νομίζω ότι κατέληξε η γυναίκα, αλλά είναι διασωληνωμένη. Εύχομαι να μακάρι να καταφέρει να το ξεπεράσει, γιατί είναι και νέα γυναίκα και είναι αμαρτία από το Θεό.
1: Τι λέτε τώρα, και θέλω να πω τώρα που να το πιάσω με άλλο θέμα. Είμαστε και για τον κύριο Μαζονάκη που έφυγε, τον αείμνηστο, και εντάξει, ήταν εντάξει. Ο άνθρωπος, δεν ξέρω, πλανεύεται μερικές φορές. Από η κοινωνία έχει δημιουργήσει διάφορα πράγματα τα οποία εντάξει.
0: Όλοι μας την πατάμε και όχι μία και παραπάνω φορές.
1: Τόσο πολύ. Γιατί άμα το πληρώνεις με τη ζωή σου.
0: Ξέρετε, όταν την πατάμε, πληρώνουμε ένα τίμημα. Κάποια στιγμή το τίμημα είναι πολύ βαρύ. Απλά δεν μας έχει τύχει. Σε κάποιους τυχαίνει.
1: Ναι, όντως. Όντως δεν μας έχει. Αυτή είναι η κοινωνία, η οποία δεν είναι υγιής, και το κράτος που είναι σοπαρά, θα έλεγα, παραπέντε. Τώρα πέρασε η ώρα, είναι μεσάνυχτα.
0: Αλλά στο προκειμένου το κράτος είναι ανύπαρκτο. Δεν είναι ούτε παρά 5, ούτε παρά 10, ούτε και 5.
1: Ούτε παρά 10, ούτε. Δηλαδή είναι φοβερό. Παρά παιδεία, παρά υγεία, παρά. Επιτέλους και άλλα κράτη έχουν προβλήματα.

0: Παρασκίζουμε.
1: Το τέτοιο πράγμα. Θέλω να σας πω και ένα ωραίο, ωραίο που με συγκίνησε πάρα πολύ την Κυριακή. Βρέθηκα, παρευρέθηκα με και η κόρη μου και τα τρία παιδιά και ο γαμπρός μου και εγώ σε ένα ποντιακό γάμο πολύ συγγενικού προσώπου της νύφης μου, του αδερφού μου, του θανόντος αδερφού μου, η νύφη μου, το παιδί, το κορίτσι του αδερφού της. Έχω ξανατύχει σε ποντιακό γάμο, βέβαια και στο Αρυψιό της πριν 5 χρόνια. Δεν μπορώ να σας φανταστώ τη συγκίνηση μου, κύριε Παρδάλη. Αυτοί οι άνθρωποι και πάρα πολύ κόσμο και μετά κάνανε τη δεξίωση με ποντιακά ως επιτοπιστικά.
0: Παραδοσιακός γάμος, άρα.
1: Πήγαμε από το σπίτι και πήραμε την πανέμορφη νύφη και με, ήταν ο Λυράρης έξω από το σπίτι.
0: Α, ωραία, και πήγατε συνοδεία με λύρα.
1: Όχι, μπήκε στο αυτοκίνητο και εκεί έπαιζε καμιά ώρα.
0: Είναι αυτές οι παραδόσεις είναι ωραίες.
1: Απ' έξω το σπίτι και χορεύανε συγγενείς και φίλοι. Πάγανε και κανένα πιάτο. Φωνάζανε, τραγουδάγανε, χορεύανε. Λοιπόν, και ο, με το τούμπανο, το μεγάλο αυτό, το ποντιακό, και τραγούδαγε. Κατέβηκε η νύφη, χόρεψε και αυτή. Κράταγε ανιψιά μου του αδερφού μου, που είναι 18 χρονών το κορίτσι. Κράταγε το πέπλο της. Μετά μπήκαμε στο αυτοκίνητο, πήγαμε εκκλησία. Μετά στο κέντρο είχε το Λυράρι, ζωντανή μουσική, είχε και DJ. Και το μπερλέκι και τη λύρα και το τούμπανο αυτό. Και κύριε Παρδάλη, νέα παιδιά.
0: Ξέρω να τους χωρίσω. Είναι ωραία αυτά. Όταν ασχολούνται. Ναι, ναι.
1: Και ο τραγουδιστής τα ήξερε. Δηλαδή, εγώ δεν
0: καταλάβαινα. Άμα ποντιακός γάμος, άμα δεν είχε τραγουδιστή, ναι, που να ξέρει τα ποντιακά.
1: Ναι, αλλά όμως φυσικά, αλλά είναι η οικογένεια. Λέω τη νύφη μου, δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ. Που τα παιδιά είναι 24, τώρα πολύ πιο φαντάρο στο μεγάλο, 20 το άλλο, αγόρι και μικρή 18. Και χορεύουν. Λέω, τους μιλάγες εσύ ποντιακά, γιατί τα μεγάλο σου παππούς παιδιά. Μου λέει μόνο όταν το αμάλωνα και μου είπε μια φίλη μου, δεν τους αρέσει η γλώσσα, μα το κάνεις αυτό. Τους μίλαγε η γιαγιά μου, λέει, και ο παππούς. Και τα είδα, τα νύψια μου χορέψαμε κι εμείς.
0: Είναι ωραία, όταν κρατάνε τις παραδόσεις, είναι ωραία.
1: Έκλαψα με δάκρυα, έβαζα κολλήρια για τα μάτια, πρέπει να κλαίω, αλλά συγκινήθηκα τόσο πολύ και κρατάνε τις παραδόσεις πολύ.
0: Είναι ωραίο. Γενιά.
1: Είναι ωραίο. Λοιπόν, σας
0: ευχαριστώ, κυρία Νόρα.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Και εσείς. Γεια σας. Η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση, ελάτε.
2: Καλησπέρα, κυρία
0: Μανώλη. Γεια σας.
2: Εμένα το δικό μου το θέμα είναι αν μπορείτε να μου το λύσετε. Έχω έτσι διάφορες απορίες πάνω σε αυτό. Περί με τα νοσοκομεία. Αν κάποια γυναίκα, τώρα μιλάμε ας πούμε, που είμαι και εγώ, έχουμε κάποιο πρόβλημα και είμαστε έτσι μόνοι μας τελείως, δεν έχουμε δηλαδή κανέναν έτσι να μας βοηθήσει, να μας στηρίξει, και χρειαστεί να πάμε στο νοσοκομείο για κάποια επέμβαση που θα έχουμε έτσι κάποια βοήθεια έτσι καλή από γιατρούς, από νοσοκόμες, γιατί έχω ακούσει έτσι διάφορα ότι μερικοί γιατροί δεν βοηθάνε έτσι όπως θα έπρεπε, δηλαδή όχι με την κακιά έννοια, κοιτάξτε, με την καλή έννοια, κοιτάξτε, ότι ας πούμε κοιτάξτε, δεν προλαβαίνουν επειδή είναι πάρα πολύ ασθενείς.
0: Ναι, ο γιατρός δύσκολα θα βοηθήσει. Θα περάσει μία ή δύο φορές την ημέρα πριν ή μετά, και μετά την επέμβαση, αλλά να βοηθήσει πρακτικά δεν μπορεί. Η βοήθεια, όταν κάποιος δεν έχει συγγενείς ή κάποια φιλικά πρόσωπα να συνδράμουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, κατά την περίοδο της νοσηλείας, η βοήθεια συνήθως έρχεται από τους νοσοκόμους και τους νοσηλευτές.
2: Ναι, αυτοί όμως βοηθάνε.
0: Τώρα ξέρετε τι γίνεται. Είναι και που θα πέσεις, είναι και πόσα άτομα θα έχει. Ας πούμε, εγώ που ήμουν στον Άγιο Σάββα, το βράδυ είχε 3 νοσοκόμες για 6-7 θαλάμους που ήμασταν 5-6 άτομα στον κάθε θάλαμο. Βάλτε 30-36 άτομα. Είναι πολλά άτομα.
2: Ναι, άρα δηλαδή.
0: Δεν είναι εύκολο. Όμως, όταν γιατί και εγώ χτυπούσα το καμπανάκι, αυτό το αθόρυβο είναι πια, τους ανάβει λαμπάκι μέσα. Ναι. Στον Άγιο Σάββα τουλάχιστον τον θόρυβο. Δεν αργούσαν. Δηλαδή, μετά από ένα λεπτό ερχόντουσαν, ρωτάγανε τι πρόβλημα υπάρχει και αν μπορούσαν να βοηθήσουν, βοηθούσαν. Γιατί ξέρετε, ο χειρουργημένος και εγώ έτσι, γινόμαστε και ιδιότροποι.
2: Ναι.
0: Δεν είναι πάντα δηλαδή η ανάγκη, είναι και καμιά φορά είναι και η ανάγκη να έρθει ο άλλος και να έχεις το φόβο στην αγωνία. Ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα. Γενικά βοηθάνε, αλλά αν έχει πολύ τρέξιμο.
2: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, τόσο πολλούς ασθενείς, με λίγους γιατρούς, με λίγες νοσοκόμες που υπάρχουν σε μερικά νοσοκομεία.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, αυτοί, ας πούμε, που είναι μόνοι τους, είναι δηλαδή χαμένοι.
0: Πάντως δεν δείχνουν, τουλάχιστον από την προσωπική μου εμπειρία και από, έχω ακούσει και από άλλους. Γενικά, δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί. Εντάξει, προφανώς δεν. Πώς το λένε, δεν. Παίρνουν
2: ενώ
0: πάνω
2: όταν έχεις κάποιον στο πλευρό κάποιον στο άνθρωπο είναι διαφορετικά, δηλαδή
0: είναι.
2: Εσύ είσαι χειρουργισμένη, ας πούμε, τρέχει ο δικός σου άνθρωπος, πάει στο γιατρό, τον ευρίσκει, σε βοηθάει, ψάχνει να βρει.
0: Καλά, μην έχετε τέτοια ανησυχία ότι, για ό,τι χρειάζεται, πάντως δεν αφήνουν τους ασθενείς έτσι.
2: Δεν τους αφήνουν δηλαδή έτσι.
0: Όχι,
2: γιατί έχω ακούσει έτσι δύο περιστατικά και εντάξει, με έχουν φοβήσει λιγάκι και λέω μου ότι έχει και εμένα τίποτα.
0: Καλά, γενικώς να μην ακούτε, είναι ό,τι ζήσετε θα το ζήσετε εσείς.
2: Ναι,
0: ο καθένας αντιμετωπίζει, γιατί μπορεί εσείς αυτό που έχετε ακούσει
2: ναι.
0: Να το.
2: Γιατί μερικοί λένε και διάφορα, μπορεί να τα.
0: Αφήστε τα διάφορα.
2: Ναι,
0: γιατί, μπορεί η εμπειρία η δική σας
2: ναι.
0: Να τη μεταφέρετε κατά τρόπο ώστε να φοβήσει κάποιον άλλο. Ενώ για κάποιον άλλο αυτό να είναι αρκετό.
2: Ναι.
0: Μην το.
2: Ναι, αλλά και
0: μην
2: δηλαδή,
0: τα παίρνετε τις μετρητές.
2: Ναι, εντάξει, βέβαια δεν είναι όλα τα νοσοκομεία έτσι, ας πούμε. Είναι μερικά που φέρονται έτσι καλά, μερικά.
0: Μην το,
2: είναι...
0: όχι, να σας πω. Δεν υπάρχουν να μην φέρονται καλά.
2: Όταν λέω δεν φέρονται καλά, δεν εννοώ με την κακιά έννοια.
0: Ούτε σαν δείξουν αμέλεια.
2: Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς, εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι είναι, κουράζονται.
0: Γενικώς τα σκέφτεστε αισιόδοξα.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν έχετε και άλλη επιλογή.
2: Ναι, σίγουρα δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Απλώς εγώ θα έλεγα, ας πούμε, να το κοίταγε το Υπουργείο Υγείας αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχει να... δυνατότητα από τις αποκλειστικές που πρέπει να την πληρώσετε. Ανάκριβα.
2: Όχι, εντάξει, το ξέρω. Οι αποκλειστικές παίρνουν πολλά λεφτά.
0: Πάρα πολλά λεφτά.
2: Ενώ να φέρει περισσότερους γιατρούς, νοσοκόμους.
0: Ναι, τώρα έρχονται.
2: Και αυτό είναι δύσκολο.
0: Τι συζητάμε, κυρία Αναστασία, τόσο καιρό, τόσα χρόνια τι συζητάμε.
2: Ναι, εντάξει. Άρα και δηλαδή, αλλοί μόνο σε αυτούς
0: και...
2: που είναι μόνοι τους.
0: Και...
2: να παρακαλάμε το Θεό να μην πάθουμε τίποτα και κάτι τέτοια, ας πούμε έτσι.
0: Και πού να δείτε αυτοί που δεν είναι μόνοι τους και είναι μόνοι τους. Εκεί να δείτε δράμα.
2: Α, όταν λες μόνοι τους και τέτοι, τι εννοείς.
0: Που έχουν ανθρώπους, αλλά δεν είναι εκεί.
2: Α, εννοείς, ας πούμε, φεύγουν τα βράδια και
0: που δεν ασχολούνται.
2: Ναι.
0: Γιατί άμα είσαι μόνος σου, το παίρνεις και απόφαση.
2: Mm.
0: Άμα δεν είσαι όμως και δεν έχεις ανθρώπους δίπλα σου, μετά
2: ναι.
0: είναι πιο βαρύ.
2: Ναι.
0: Άμα είσαι μόνος σου, λες, είμαι μόνος μου, τι θα κάνουμε, έτσι θα πορευτούμε.
2: Ναι. Και ό,τι θέλει, ας γίνει, ας πούμε.
0: Δεν έχεις και πολλές επιλογές.
2: Ναι, εννοείται, άμα είσαι μόνος και τέτοιο. Και αν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα που πρέπει να γίνει, να μπεις δηλαδή μέσα, δεν έχεις άλλη επιλογή.
0: Όλα καλά θα πάνε.
2: Και αφήνεις τον εαυτό σου και ό,τι γίνει.
0: Δεν αφήνεις τον εαυτό σου.
2: Ναι, λέμε τώρα.
0: Θα πάνε όλα καλά.
2: Το αυτό θα σκεφτείς. Στην τύχη, ας πούμε.
0: Δεν, όχι, όχι, δεν είναι ούτε έτσι στην τύχη. Όλα θα πάνε όπως πρέπει. Οι άνθρωποι μπαίνουν στο νοσοκομείο, οι γιατροί αναλαμβάνουν να τους κάνουν καλά και οι νοσηλευτές να τους βοηθήσουν για να επανέλθουν και να βγουν από το νοσοκομείο. Έτσι θα σκέφτεστε.
2: Δηλαδή να σκεφτούμαστε λίγο θετικά, ας πούμε, και να κάνουμε υπομονή.
0: Θα κερδίσετε κάτι αν σκέφτεστε αρνητικά. Όχι.
2: Mm.
0: Οπότε θα σκέφτεστε θετικά και όταν σκεφτόμαστε θετικά γίνονται και πιο θετικά τα πράγματα στη ζωή μας. Όχι
2: δηλαδή,
0: πάντα.
2: Εκεί πέρα που ήσουν στο νοσοκομείο, τυχαίνανε ανθρώποι εκεί πέρα που ήταν και μόνοι τους ή είχαν συγγενικά πρόσωπα.
0: Ήταν πολλοί άνθρωποι που ήταν μόνοι τους.
2: Α, ήταν και πολλοί, έτσι. Τα
0: ήταν και. Ήταν. Κούτσα στραβά.
2: Κούτσα στραβά.
0: Και υπήρχε και ένας, ας πούμε, στο δικό μου το θάλαμο που είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
2: Ναι.
0: Και που είχε άνθρωπο, δεν μπορούσε να τον βοηθήσει.
2: Εντάξει, ναι, γιατί εντάξει, αυτοί δεν ξέρουν και πολλά πράγματα,
0: ναι,
2: πέρα
0: από τους γιατρούς
2: και τις νοσοκομείες.
0: Και δεν μπορούσε να έχει και συνέχεια.
2: Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι τα δικά σου πρόσωπα να είναι στο πλευρό σου, αντί να τρέξουν να κουνάξουν τον γιατρό.
0: Ακούστε, κυρία Αναστασία, η σκέψη είναι εξής. Μπαίνω στο νοσοκομείο, κάνω την εγχείρηση και παρακαλώ να πάνε όλα καλά, να βγω γρήγορα, να αναρρώσω γρήγορα και να βγω και όλα θα πάνε τέλεια.
2: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, εντάξει, θα το ξεπεράσουμε.
0: Εννοείται.
2: Να είμαστε αισιόδοξοι και από εκεί και πέρα. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Με τα εγκλήματα, τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, με αυτούς τους νεαρούς.
0: Ό,τι γινόταν πάντα.
2: Κάποια σχέση και αφού δεν συνυπώνουν, γιατί δεν χωρίζουν. Παίρνουν εκεί πέρα ένα μαχαίρι, ένα τέτοιο και σπάζουν. Τι άλλο. Πού έχουμε φτάσει, σε ποιο σημείο έχουμε
0: 11
2: φτάσει.
0: 11 γυναίκες από την αρχή του έτους.
2: Ναι, ενώ παλιά δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα.
0: Σε τέτοιο βαθμό όχι. Τα τελευταία χρόνια όμως δυστυχώς. Γιατί ο κόσμος έχει. Έχει γίνει ο κόσμος. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω.
2: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Έχουμε αγριέψει πάρα πολύ και.
2: Ναι, όχι, δεν ξέρω. Ενώ παλιά δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Δεν συμφωνούμε, χωρίζουμε. Βρες άλλον, ρε παιδάκι μου, βρες άλλη. Υπάρχουν και άλλοι που μπορείς, ας πούμε, να ταιριάξεις με τον άλλον ή με την άλλη.
0: Και όχι, που δηλαδή... το συζητάμε είναι λάθος, κυρία Αναστασία. Τώρα δεν πειράζεις άλλον άνθρωπο ούτε επειδή χώρισες ούτε επειδή τίποτα.
2: Ναι, δηλαδή είναι δυνατόν. Και τον εσφάζεις, αυτό εννοείς. Για τώρα μιλάω του.
0: Έχει λογική, δεν έχει λογική.
2: Ναι, δηλαδή έχουν γίνει πολύ άσχημα τα πράγματα τώρα αυτή τη φορά. Δεν ξέρω. Συνέχεια παίρνουν ένα μαχαίρι και σπάζουν επειδή διαφωνούν σε διάφορα πράγματα. Ενώ πρώτα δεν ταιριάζουν να χωρίσουν και ο καθένας να πάρει τον δρόμο του. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, εμείς τουλάχιστον πάλι καλά που προλάβαμε και ζήσαμε λίγο καλές στιγμές και τέτοιο. Αλίμονο στην
0: νεολαία. Δεν είναι αλίμονο στην νεολαία, δεν είναι.
2: Εντάξει, αλλά που. Δηλαδή,
0: υπάρχουν τα παιδιά, είναι εξαιρετικά παιδιά.
2: Αν ήμουν τώρα πιτσιρίκα, έτσι, και ήθελα να κάνω κάποια σχέση, θα το σκεπτόμουν. Θα έλεγα, ας πούμε, αν γνωρίσω αυτό το παιδί, θα μου φερθεί καλά.
0: Κυρία Αναστασία, μισό λεπτό, κυρία Αναστασία, έτσι δεν βγαίνει η ζωή.
2: Καλά, εντάξει,
0: δεν γίνεται.
2: Εγώ συχνά ακούω ότι ο Τάδε σκότωσε.
0: Σας λέω, έχουν γίνει 11 γυναικοκτονίες από την αρχή του έτους.
2: Ναι, αυτού του έτου, εννοείς.
0: Ναι,
2: πέρυσι δεν είχαν γίνει.
0: Σας λέω για φέτος μόνο.
2: Α, για φέτος.
0: Αλλά έτσι δεν μπορείς να ζεις τη ζωή. Και επιπλέον, όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, συνήθως τον γνωρίζεις από την καλή του πλευρά.
2: Ναι.
0: Κανείς δεν ξέρει τι θα σου βγει, τι θα βγω εγώ, τι θα βγείτε εσείς, τι θα βγει ο καθένας στην πορεία. Κακά τα ψέματα.
2: Πάντως,
0: σπάνια κάποιος από την αρχή φαίνεται τι είναι.
2: Ναι,
0: σπάνια. Και, όχι δεν γίνεται, αλλά σπάνια.
2: Ναι, αλλά άμα δεν τον ειδείς.
0: Σας λέω σπάνια, δηλαδή, όταν ξεκινάει μια σχέση όλα είναι ωραία. Σπάνια μπορεί να καταλάβει κάποιος.
2: Όταν το γνωρίζεις αυτόν τον άνθρωπο, το ξέρω ότι είναι καλά. Αλλά μετά όμως άμα διαφωνείτε και επιμένεις και επιμένει, μετά αυτός κάνει αυτό.
0: Πάντως δεν πάει το μυαλό. Κανενός το μυαλό δεν πάει ότι θα έχει αυτή την κατάληξη. Τώρα για μια σχέση είναι δυνατόν.
2: Δεν ξέρω, πάντως έχουν γίνει πολλά τέτοια πράγματα, είναι πολύ δυσάρεστα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, ίσως η πολιτεία δεν κάνει κάτι για αυτά, πάμε κατά διαόλου.
0: Έχει κάνει για αυτά.
2: Σε όλα.
0: Έχει κάνει, έχει το panic button, αυτό το κουμπί πανικού, έχει γραμμές για καταγγελίες, έχει δομές. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όταν έρχεται ο άλλος και με το μαχαίρι, τι κουμπί να πατήσει και τι να κάνει. Είναι, δεν είναι τώρα, είναι...
2: Και δεν μου λες, όταν σκοτώνουν ας πούμε κάποιον και τον πάνε φυλακή, ας πούμε, μήπως καλό περνάει εκεί πέρα και λέει, ας πούμε,
0: ακούσε, στη φυλακή, στη φυλακή, στη φυλακή δεν καλό περνάει κανείς.
2: Σαν καλαμπούρι τώρα,
0: ναι,
2: το λέω.
0: Όχι, δεν καλαμπούρι, έχει σκοτώσει άνθρωπο, καλαμπούρι. Στη φυλακή δεν καλό περνάει κανείς. Το θέμα είναι.
2: Ωραία. Πες ότι εγώ παράδειγμα, ρε παιδάκι μου, διαφώνησα με κάποιο άτομο, τον σκότωσα και μπήκα μέσα στη φυλακή, ας πούμε. Λοιπόν, ο διπλανός το έμαθα ότι εγώ έκανα αυτό το πράγμα. Ο διπλανός μου.
0: Τα υπεραναλύεται, κυρία Αναστασία.
2: Γιατί πάει, δηλαδή, αλυσίδα αυτό το πράγμα.
0: Τα υπεραναλύεται τα πράγματα και κουράζεται το μυαλό σας και αγχώνεστε.
2: Α, δεν ξέρω, πάντως δεν διορθώνονται καθόλου τα πράγματα. Και λέω, μήπως ας πούμε καλοπερνάνε εκεί πέρα και δεν εντάξει.
0: Δεν καλοπερνάνε. Όχι.
2: Αφού όπως το λένε, θα βγω κάποια στιγμή.
0: Όχι. Όχι. Δεν πάει έτσι.
2: Α, εντάξει. Καλά, το ξέρω ότι δεν πάει έτσι, λοιπόν. Αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργεί το μυαλό των σημερινών ας πούμε ανθρώπων τώρα. Ενώ πρώτα δεν είχαμε τέτοια πράγματα.
0: Γιατί καλά, πάντα είχαμε. Πράγματα, να σας πω, πάντα είχαμε.
2: Έτσι.
0: Πάντα είχαμε.
2: Πάντα τα είχαμε, ναι, πάντα. Αλλά όχι,
0: όχι σε αυτό το βαθμό,
2: ναι,
0: αλλά
2: όχι
0: πάντα.
2: Όχι σε αυτό το βαθμό. Εγώ κυκλοφόραγα όπως το είχα πει.
0: Σας θυμίζω το πρωτοσέλιδο του Έθνους τότε. Τότε που εκείνο που το ανδρόγυνο που είχε τεμαχεί στη γυναίκα του. Μια πανέμορφη κοπέλα. Το είχε βγάλει πρωτοσέλιδο το Έθνους. Και είχε.
2: Για πότε τώρα.
0: 90 τόσο.
2: Α, παλιά δηλαδή.
0: Ναι, γινόντουσαν, όχι τόσα πολλά.
2: Ναι, ναι,
0: δεν έβλεπαν το φως της δημοσιότητας, δεν ξέρω.
2: Πάντα, πάντα. Άλλο, ναι.
0: Πάντα γινόντουσαν.
2: Ναι, εντάξει. Γινόντουσαν πιο αέρα. Τώρα συνέχεια γίνονται το ένα πίσω από το άλλο. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Καλό βράδυ, κυρία Αναστασία.
2: Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν. Καλό βράδυ. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο και το κλείνω. Επειδή εγώ τώρα δεν έχω email και τέτοια, μπορώ να στέλνω αλλιώς το μήνυμά μου, δηλαδή
0: δεν
2: να
0: υπάρχει.
2: Βρω κάποιο τρόπο. Πώς
0: μόνο
2: θα...
0: με mail.
2: Α, μόνο με τέτοιο,
0: ή να μπείτε στην πλατφόρμα το Live24 και από εκεί έχει ένα. Αν ακούτε μέσω διαδικτύου, αλλά πάλι θα χρειαστείτε ίντερνετ δηλαδή για να μπορέσετε.
2: Εντάξει, εντάξει, θα πρόβω κάποιο τρόπο έτσι. Πάντως να ξέρεις ότι σ' ακούω σχεδόν.
0: Να είστε καλά,
2: βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Στο λέω έτσι στον αέρα, ότι σ' ακούω κάθε βράδυ σχεδόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή που κάνεις και με την κυρία Ελένη. Στείλε και την καλησπέρα μου και
0: ευχαριστώ,
2: σε εσύ και στην κυρία Ελένη. Κοιτάξτε, λοιπόν, τα λέμε τώρα από εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
2: Έλα, καλό βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από τα Πατήσια.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Εμένα με απορρίψανε πάντως.
0: Τι είναι;
3: Έκανα μια αίτηση για να με δεχτούν στον Κορυδαλό. Να καλοπερνάω, αλλά.
0: Εντάξει, έκανε μια σκέψη τώρα.
3: Εντάξει, σκέφτομαι, ναι, για να κάνουμε.
0: Να σας πω, ξέρετε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι.
3: Εντάξει, μπορεί να μην ξέρει τι σημαίνει.
0: Όχι, ναι, όχι καλοπερνάνε. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βολεύονται μες στο σύστημα των φυλακών.
3: Πάντως εθελοντικά δεν ξέρω κανένα.
0: Εθελοντικά δεν πάει κανείς.
3: Οπότε λοιπόν, εμπάσχεται το σχέση τώρα για το θεωρητικό πράγματος. Εντάξει, έχω σημειώσει 2-3 πράγματα εδώ πέρα. Κοιτάξτε, εμένα με απασχολεί το επίπεδο των Ελλήνων γιατρών. Κοιτάξτε, η ιατρική, επειδή έχω λίγο ασχοληθεί, είναι μια επιστήμη που δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει ένας γιατρός που να πει δεν έκανα ποτέ λάθος στην επιστήμη μου, στην ιατρική. Ασχολώ στην ιατρική. Είναι ένα επάγγελμα που σχεδόν καθημερινά, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι για ένα ασθενή υπάρχει μια ιδιώδης θεραπεία και διάγνωση. Ποτέ δεν την πετυχαίνει, δηλαδή.
0: Όχι
3: πάντα
0: ποτέ.
3: Μια απόκληση.
0: Ναι, κοιτάξτε, η ιατρική έχει και κάτι άλλο.
3: Περίπλοκη, πάρα πολύ.
0: Ότι δεν είναι μόνο αυτό. Η ιατρική έχει και την παράμετρο της επιπλοκής. Δηλαδή, μπορεί ένας γιατρός να κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του και να υπάρξει μια επιπλοκή στον οργανισμό του ασθενούς ή της ασθενούς. Η οποία οφείλεται καθαρά στη λειτουργία του οργανισμού. Γιατί ο γιατρός δεν είναι Θεός.
3: Είναι λάθος όμως.
0: Όχι, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει και αυτό. Όπου ο γιατρός εκείνη τη στιγμή ή αργότερα σκέφτεται, θα μπορούσα να έχω κάνει κάτι άλλο.
3: Άλλο, αν μπορούσα να το προβλέψει, είναι άλλο.
0: Όχι, μήπως θα μπορούσα. Ξέρετε, πάντα υπάρχει στην αρχή τουλάχιστον μια αμφιβολία. Μήπως θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο για να αποτρέψω αυτή την επιπλοκή.
3: Εντάξει, αν μπορούσα να το προβλέψει και δεν το πρόβλεψε, είναι
0: λάθος. Μα δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη στην υγεία.
3: Τότε δεν είναι λάθος.
0: Όχι, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει και αυτό το.
3: Εγώ μιλάω για το λάθος. Δηλαδή.
0: Προσέξτε όμως τώρα. Ο γιατρός το ξέρει. Οι συγγενείς δεν το ξέρουν.
3: Έχεις όλες τις παραμέτρους, έτσι. Που είναι περίπλοκε, δηλαδή άμα κάτσεις και το σκεφτείς είναι δηλαδή ούτε σκάκι να θέλει, έτσι, σε πολλές περιπτώσεις.
0: Μα δεν είναι προφανώς και γι' αυτό και δεν είναι εύκολο να εξασκεί κανείς την ιατρική.
3: Ναι, Είναι περίπλοκο, δηλαδή να κάτσεις να με πεις την κάθε παράμετρο είναι τα χαγίδια, δηλαδή για να φτάσεις στο τέλειο δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλω να πω ότι, τι θέλω να πω με αυτό, ότι απαιτεί και γενικά οι ιατρικές σχολές στο εξωτερικό που ξέρω, ας πούμε, απαιτούνε από το γιατρό να έχει δοκιμαστεί με κρατική εξέταση, κρατική έτσι, δηλαδή όχι να μην σηκώνει, ας πούμε, ξέρω εγώ πώς το λέμε τώρα, να μην είναι διάτρητες εξετάσεις αυτές, έτσι. Απαιτεί ένα πολύ υψηλό, ένα πολύ υψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Δηλαδή, άμα δεν πιάνεις μαθηματικά 18-17 και 20, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα το 20 το έχουμε για πλάκα μας, εντός έξω είναι πολύ πιο δύσκολο. Θεωρούν δηλαδή πρέπει να είσαι κορυφαίος στα μαθηματικά για να γίνεις δεκτός στην ιατρική σχολή. Τώρα, για αυτόν τον λόγο, επειδή είναι πάρα πολύ περίπλοκη η επιστήμη, έτσι. Είναι πάρα πολύ. Και τα λάθη είναι δεδομένα, οπότε είναι ποιος κάνει τα λιγότερα λάθη, κάπως έτσι πάει. Λοιπόν.
0: Όχι πάντως κάποιος που δεν είναι καλός ή στα μαθηματικά δεν είναι καλός γιατρός.
3: Αυτή είναι η γνώμη δική μου και έτσι λένε δηλαδή και τα πανεπιστήμια δεν δέχονται. Δηλαδή, άμα δεν έχεις ένα κορυφαίο στα μαθηματικά βαθμό, δεν σε δέχονται στην ιατρική.
0: Έχουν αλλάξει νομίζω τα πράγματα αρκετά.
3: Εγώ ξέρω από την Γαλλία. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γίνεται εδώ, αλλά έτσι είναι εκεί. Δηλαδή δεν σε δέχονται γιατί για τους λόγους που ανέφερα. Δηλαδή είναι θέλει, ας πούμε, να μπορείς να. Πολύ σύνθετες καταστάσεις, να τις αναλύεις, να τα χαγείρετε. Λοιπόν. Είναι όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη, λέει η ιατρική. Δεν είναι ακριβής επιστήμη αυτό που λέμε. Είναι, λοιπόν. Τι θέλω να πω όμως με αυτό. Θέλω να πω ότι τώρα εδώ, εμείς, έχουμε τη σύζυγο του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, η οποία έχει βγάλει και στο διαδίκτυο κάποιες φωτογραφίες. Την κυρία Πατούλη. Λοιπόν.
0: Συγγνώμη, η κυρία Πατούλη είναι πρώην σύζυγος.
3: Πρώην, ωραία, εντάξει, δεν το ήξερα, νομίζω.
0: Έχει λοιπόν. Χωρίσει, ο κύριος Πατούλης έχει παντρευτεί και έχει κάνει και παιδί. Δεν είναι.
3: Ωραία, πρώην, δεν έχει να κάνει. Δεν ήξερα, νομίζω ότι ήταν ακόμα. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα. Έχουμε, ας πούμε, μια. Πώς το λένε τώρα, δεν ξέρω στα ελληνικά που λέγεται. Μια ομάδα επαγγελματική, έτσι,
0: ναι.
3: Που θα έπρεπε να έχει κορυφαίο επίπεδο,
0: ναι.
3: Πνευματικό, νοητικό και πολιτιστικό ενδεχομένως, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε αυτό το φαινόμενο τώρα. Έναν άνθρωπο, ο κύριο Πατούλη, βέβαια, το βλέπουμε και στην τηλεόραση, βλέπουμε το πολιτιστικό του επίπεδο.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Σιδηψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
3: Με κρατικό έλεγχο, αδιάβλητο, αν έχει υψηλό επίπεδο αυτός που θα πάρει τον ασθενή και θα τον διαχειριστεί.
0: Εξετάζονται όλοι.
3: Δεν εξετάζονται. Πώς εξετάζονται. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ναι, και θα διαφωνήσω πάλι, διότι οι γιατροί βγαίνουν από τη σχολή, παίρνουν την ειδικότητά τους, πάνε κάνουν το αγροτικό τους. Μια χαρά εξετάζονται.
3: Κοιτάξτε, από παλιά χρόνια, από τα πολύ παλιά χρόνια.
0: Και μάλιστα είναι και μία μέθοδος αυτή η οποία είναι και πολύ ασφαλής.
3: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Μπορείτε να. Εσείς έχετε κάποια σχέση με ιατρική? Έχετε πει έτσι. Λοιπόν, θα ξέρετε ότι την ιατρική, σαν ιατρική, ας πούμε, άμα μπει στο πανεπιστήμιο, έτσι.
0: Αν και άμα δεν μπει στο πανεπιστήμιο, δεν μπορείς να βγεις γιατρός.
3: Ναι, ναι. Λέτε, αλλά δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Άμα μπει στην ιατρική, το να βγάλεις την ιατρική, τα ξέρετε καλά ότι άμα έχεις θέληση και δυνατό μνημονικό, δηλαδή να μπορεί να αποστηφίζεις.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό με την παπαγαλία το έχετε ξαναπεί, δεν θα συμφωνήσουμε. Θέλει πολύ διάβασμα η ιατρική. Έχει...
3: Και που... Δεν θα συμφωνήσουμε, δεν θα μαχαιρωθούμε κιόλας.
0: Δεν θα συμφωνούμε, μαχαιρωθούμε προφανώς. Αλλά δεν είναι μάθημα παπαγαλία. Δεν είναι μάθημα παπαγαλία ιατρική.
3: Είναι προσωπική μου άποψη.
0: Δεν είναι όμως, γιατί εξελίσσεται διαρκώς. Δεν είναι, πώς θα το κάνουμε?
3: Μπορώ να την εκφράσω την άποψή μου.
0: Παρακαλώ.
3: Ωραία, λοιπόν. Και δεν είναι μόνο δική μου.
0: Καλά, μπορεί να είναι και άλλων, αλλά αυτό δεν μου λέει κάτι.
3: Ξέρετε, μια και ήσασταν στην ιατρική σχολή, ξέρετε τι κυκλοφορεί.
0: Τι εννοείτε?
3: Ξέρετε ότι υπάρχει άποψη ότι πολλοί γιατροί έχουν νοημοσύνη κουκουβάλια.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
3: Όχι. Το τι κυκλοφορεί, σας λέω.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
3: Δεν ξέρετε την παροιμία, ας πούμε, αυτός είναι γιατρός?
0: Όχι.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, εμπάσχετε τόσο.
0: Την ξέρετε εσείς για να μου την πείτε? Τι παροιμία είναι αυτή?
3: Υπάρχει.
0: Τι λέει?
3: Λένε ότι ο γιατρός, ας πούμε, είναι ακραίο αυτό, δεν ισχύει, γιατί...
0: Άρα γιατί συζητάμε κάτι ακραίο?
3: Όχι, άλλο λέω.
0: Όχι, την παροιμία πείτε μου, γιατί εγώ δεν ξέρω την παροιμία.
3: Τι μου λέτε, ότι η ιατρική απαιτεί οπωσδήποτε για να άπαξ και μπεις μέσα στην ιατρική. Όταν μπεις στην ιατρική, για να τη βγάλεις, αν έχεις πολύ μέτρια νοημοσύνη, αλλά πολύ δυνατό μνημονικό και παπαγαλίζεις, αποστηφίζεις, θα τη βγάλεις στην ιατρική.
0: Δεν ισχύει αυτό.
3: Θα τη βγάλεις, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν ισχύει.
3: Ωραία, εντάξει. Εγώ την άποψή μου λέω.
0: Ναι.
3: Και δεν είναι μόνο δική μου. Εντάξει, τώρα, λοιπόν, το θέμα είναι το εξής τώρα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί. Ξέρετε ότι έχουμε τριπλάσιους γιατρούς από τη Ρουμανία, ας πούμε. Μπορεί να μπει στο διάγγελμα. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Ότι ο καθένας, ασχέτως του επιπέδου του, επί δεκαετίες τώρα στην Ελλάδα έκανε αυτό το βιολί.
0: Μάλιστα.
3: Στο Βέλγιο έχουν τους τους μισούς και λίγο. Δηλαδή είμαστε η χώρα στην Ευρώπη με τους περισσότερους γιατρούς, διπλάσιους και τριπλάσιους.
0: Επίσης στέλνουμε πάρα πολλούς γιατρούς στο εξωτερικό και μάλιστα έχουν και λαμπρή καριέρα.
3: Αφού έχουν, κοιτάξτε, αφού έχουν ελλείψεις θα πάρουν, γιατί εκεί δεν βάζουν τον καθένα στην ιατρική σχολή.
0: Γι' αυτό σας λέω.
3: Δεν πάρουν τον...
0: Όχι, δεν είναι. Α, καλά, εντάξει.
3: Πώς θα γίνει. Μα γιατί είσαι.
0: Και τι παίρνουν δηλαδή, σαπάκια παίρνουν από την Ελλάδα.
3: Είστε επιθετικός, αισθάνεστε ότι σας αφορά.
0: Όχι, απλά είναι τελείως τρεβλό αυτό που λέτε.
3: Εσείς σπουδάσατε ιατρική, δεν σημαίνει ότι σας αφορά προσωπικά. Έχετε διαφορά.
0: Εμένα.
3: Εγώ να σας πω κάτι. Θέλετε την προσωπική μου γνώμη, την νομή.
0: Την ακούω.
3: Θεωρώ ότι πολλοί γιατροί είναι πολύ μέτροι. Ακόμα και στη Γαλλία, θα σας λέω, λοιπόν, τόσο, έτσι. Αλλά στη Γαλλία είναι φοβερή μειοψηφία, γιατί σας λέω θέλει πολύ κορυφαίο, ας πούμε, επίδοδο στο αθηματικά, για παράδειγμα.
0: Ναι, διαφωνώ 1000%.
3: Ναι, εντάξει, λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να συμφωνείτε.
0: Όχι, προφανώς.
3: Ναι, ούτε να το παίρνετε προσωπικά.
0: Ούτε το, μα δεν το παίρνω προσωπικά, δεν είμαι γιατρός για να το πάρω προσωπικά.
3: Δεν αφήνετε να μιλήσω.
0: Δεν θέλετε
3: να πείτε.
0: Συγγνώμη, ναι, εντάξει, μιλάτε εσείς, ελάτε.
3: Λοιπόν, θα πρέπει αυτό το βιολί, του πάω σε ένα ελίκιο, άμα θέλω οπωσδήποτε εγώ να βγω γιατρός, έτσι, άμα θέλω το παιδί μου οπωσδήποτε να βγει γιατρός, θα βγει στην Ελλάδα. Θα βγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάω σε ένα βιβλιοπωλείο, θα αγοράσω την βαθμολογία που θέλω και θα πάει στο εξωτερικό και θα παπαγαλίζει και τελείωσε.
0: Εντάξει, okay.
3: Λοιπόν, θέλω να πω.
0: Εσείς πηγαίνετε εδώ στην Ελλάδα σε γιατρούς. Πηγαίνετε σε γιατρούς στην Ελλάδα.
3: Α, έχω πάθει πλάκα με το επίπεδο.
0: Αν πηγαίνετε, λέω, πηγαίνετε.
3: Βεβαίως, έχω πάθει πλάκα με το επίπεδο.
0: Είναι κακό το επίπεδο τους.
3: Άθλιο. Άθλιο.
0: Εσείς που το ξέρετε. Είστε γιατρός.
3: Όχι.
0: Είστε γιατρός.
3: Έχω. Είχε κάνει κάποιες αρχές στην επιστήμη αυτή, αλλά τα πάτησα.
0: Α. Και δηλαδή, οι γιατροί που πηγαίνετε, τι σας έχουν καταστρέψει τη ζωή. Σας έχουν δημιουργήσει προβλήματα υγείας.
3: Δεν χρειάζεται να το κάνουν. Φαίνονται αμέσως. Ο κακός γιατρός φαίνεται αμέσως.
0: Α, και φεύγετε και πάτε σε άλλον μετά.
3: Εγώ τώρα θα το βλέπω αμέσως. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει ο γιατρός τον βάλει σε μια πολύ υπεύθυνη θέση. Δεν γίνεται να πηγαίνει να αγοράζει ένα πολιτήριο και μετά να παπαγαλίζει και να βγαίνει με το δρεπάνι να παίρνει κεφάλια. Δεν γίνεται, ειδικά όταν είναι τόσοι πολλοί. Αυτοί οι γιατροί που δεν έχουν πετύχει πανελλήνιες, δεν γίνεται αυτό, πρέπει να σταματήσει. Αλλιώς θα βγάζουμε αυτό το επίπεδο των γιατρών, αυτή την οτροπία.
0: Αλλά εσείς έχετε αυτή την εικόνα για τους γιατρούς, οπότε δεν, ναι, εντάξει.
3: Ωραία, ή αφήνετε τους ομιλητές να εκφραστούν, ή επειδή διαφωνείτε, τους κόβετε.
0: Σας έκοψα.
3: Όχι με το μαχαίρι, αλλά συνεχώς αντιλέγεται. Δεν θέλετε να μιλήσω. Έτσι μοιάζει. Λοιπόν.
0: Μιλάτε ήδη 20 λεπτά.
3: Ναι, αλλά επειδή δεν με αφήνετε προφανώς, έτσι. Είναι πολύ απλό αυτό που θέλω να πω, αλλά με διακόπτει συνέχεια. Λοιπόν. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Πρέπει να σταματήσει, γιατί να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, είναι θέμα προσωπικού εγωισμού των γιατρών των ίδιων, των ικανών γιατρών. Mm. Ναι, γιατί. Ο ικανός γιατρός είναι δυνατόν να επιτρέπει να του παίρνει τη θέση εργασίας και να ρεζιλέρει και το επάγγελμα ένας που δεν έχει κανένα επίπεδο. Πώς το δέχεται? Θα πρέπει ήδη οι γιατροί, οι καλοί γιατροί, να απαιτήσουν να εξετάζεται αυτός που θα μπει στην ιατρική αυστηρά το επίπεδο του, το νοητικό. Είναι θέμα εγωισμού αυτών των γιατρών. Είναι θέμα εγωισμού καθαρά. Στη Γαλλία, να σας πω, αισθάνονται, έχουν αυτόν τον εγωισμό. Δηλαδή δεν δέχεται, ρε φίλε, εσύ να πούμε τώρα. Κακός εγωισμός, όπως σε Σπάρτο. Έτσι. Είναι εγωισμός, ωραία. Αλλά είναι καλός εγωισμός, ναι, γιατί προσφέρει υπηρεσία. Δεν αφήνουν, ας πούμε. δεν αφήνουν, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι πρέπει να γίνει και εδώ. Τέλος πάντων, πολύ συζητήσαμε σε αυτό. Να πω ένα κάτι άλλο που ήθελα.
0: Έλατε γρήγορα όμως.
3: Να σας πω, τα φρούτα, τα μήλα, τα χλάδια, τα διάφορα φρούτα, γιατί είναι σκυλά στα μπέτρα σήμερα ημέρα?
0: Δεν ξέρω.
3: Δεν το έχετε διαπιστώσει?
0: Όχι.
3: Μα πείτε μου σε ποιο σούπερ μάρκετ πηγαίνετε. Να πω και εγώ.
0: Πηγαίνω σε Μανάβικο.
3: Α, δεν ξέρω, εντάξει. Εγώ απορώ τι γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, εδώ κάτι συμβαίνει, έτσι. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Άμα δεν είναι γινωμένο, τι να σας πω, δεν ξέρω.
3: Ναι, όλα είναι, δηλαδή πέτρα είναι και λοιπόν. Και ένα...
0: Αλλάξτε από πού ψωνίζετε.
3: Ναι, στα σούπερ μάρκετ, όλα τα σούπερ μάρκετ λοιπόν. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι για το πώς ενέσχεσαι. Με συγχωρείτε τώρα. Εδώ λένε για έναν, δύο, τρεις, ξέρω, ένα συγκεκριμένο υπουργό, ότι λέει σε ένα χρόνο απέκτησε 15 ακίνητα μέσα σε ένα χρόνο. Ναι. Με ένα εισόδημα, ξέρω εγώ, άσφαλτο, ο οποίος δεν δικαιολογεί με τίποτα. Και τώρα του χρειάζεται για αυτό τον τύπο, χρειάζεται πόθεν.
0: Ναι.
3: Τι το θες το πόθεν, σου χρειάζεται, αφού μιλάει μόνο του. Τι πόθεν. Πόθεν είναι δυνατόν να τα βγει και τα 15. Είναι δυνατόν να τα βρει και από πού. Δεν χρειάζεται. Το πόθεν αυτονόητο είναι από πόθεν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε όταν ήταν στην εξουσία για το πόθεν?
0: Μάλιστα.
3: Αυτά.
0: Ευχαριστώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας. Δεν ξέρω, μωρή Γιάννη, γιατί λέει. Πόσο, ξέρω εγώ. Τε, κύριε Ευγένη, εγώ λέω ότι είναι κορυφή. Οι επιστήμονες τι θα κάνουν τώρα. Είναι το γαλλικό μοντέλο. Τι να σας πω τώρα. Κύριε Αλέξανδρε, έχετε δίκιο. Αλλά. Έλα, Νίκο.
16: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε?
0: Δεν ξέρω κανέναν που να χαίρεται τέτοια ώρα.
16: Ξέρω εγώ. Λέμε, παιδάκι μου.
0: Ναι. Πες μου και εσύ τώρα για τους γιατρούς.
16: Εγώ.
0: Έτοιμος είμαι.
16: Ξέρεις πολύ καλά από πού προέρχομαι.
0: Γι' αυτό σου λέω.
16: Κάτι ελεϊνά και τρισάθλια υποκείμενα που το παίζουν οι γιατροί που έχουν αγοράσει τα πτυχία τους από ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το λέω αυτό για να τα ακούσουν και κάτι πετόστοκοι που είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Δεν μιλάς καλά.
16: Όχι ότι δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ένα.
16: Αλλά λοιπόν, επειδή άκουσα ένα σωρό ανοησίες προηγουμένως. Βέβαια διαφορετικά θέλω να ξεκινήσω, αλλά
0: δεν σε αφήνει.
16: Βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Λοιπόν, επειδή άκουσα ένα σωρό ασυναρτησίες προηγουμένως, όποιος θέλει να δει τι σημαίνει γιατρός, όποιος θέλει να δει τι σημαίνει νοσηλευτής, να πάει και να τη στήσει σε ένα μεγάλο νοσοκομείο σε μέρα γενικής εφημερίας, να δει συνθήκες πολέμου.
0: Έτσι.
16: Κυριολεκτικά, και να δει εάν και κατά πόσο ανταπεξέρχονται αυτοί οι άνθρωποι στη δουλειά τους. Εντάξει. Λοιπόν, κομμένοι τα περί γιατρών και περί IQ ραδικού που έχουν ορισμένοι εδώ μέσα και λένε ότι να είναι. Εντάξει, για να τελειώνουμε. Έχουμε βγάλει οι ιατρικές σχολές της Ελλάδας, τα κρατικά πανεπιστήμια και όχι τα ιδιωτικά.
0: Δεν υπήρχαν ιδιωτικά.
16: Ναι, επειδή μερικοί θα μιλήσουν αργότερα για... Λοιπόν, οι ιατρικές σχολές στην Ελλάδα έχουν βγάλει λαμπρά ονόματα. Από λαμπρούς επιστήμονες, από λαμπρούς από λαμπρούς καθηγητές.
0: Και συνεχίζουν να βγάζουν.
16: Και συνεχίζουν, με είπα, έχουν βγάλει και... Ναι. Και συνεχίζουν να βγάζουν και θα βγάζουν.
0: Ισχύει.
16: Εντάξει. Άλλωστε, οι Έλληνες γιατροί στο εξωτερικό, μιας και λέγαμε για τους γιατρούς του εξωτερικού, δεν είναι τυχαίο που είναι περιζήτητοι και δεν έχουν βγάλει όλοι ξένα πανεπιστήμια.
0: Έλατε.
16: Π.χ. στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Ρουμανία ή εδώ ή εκεί ή αλλού. Έχουν βγάλει ίσως και οι περισσότεροι. Εγώ δεν κάθομαι να λέω, γνώμη μου είναι ότι οι περισσότεροι γιατροί είναι χαζοί. Λοιπόν, δεν ξέρω το ποσοστό, αλλά είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον οι μισοί γιατροί που έχουν φύγει στο εξωτερικό έχουν βγάλει ελληνικά πανεπιστήμια, έχουν βγάλει ελληνικές ιατρικές σχολές.
0: Παραπάνω από τους μισούς.
16: Δεν ξέρω τις αναλογίες, δεν τις γνωρίζω.
0: Παραπάνω από τους μισούς.
16: Λοιπόν,
0: και υπάρχουν και πολλοί βέβαια που βγάζουν ξένα πανεπιστήμια και δεν έρχονται ποτέ εδώ, έτσι.
16: Ναι, το ξέρω.
0: Τους κρατάνε.
16: Έχω μια.
0: Τους κλειδώνουν.
16: Που μείνανε εκεί πέρα.
0: Τους κλειδώνουν και τους δίνουν. Και βέβαια ξέρω και κάποιους που ήρθανε και έχουν γκρεμίσει κανένα δύο τείχους με το κεφάλι τους.
16: Βέβαια. Έτσι όπως βρήκανε τα πράγματα, λογικό είναι. Να έχεις φάει τα που λένε τα νιάτα σου, ο κόλος σου να έχει βγάλει σπηριά από τα θρανία, να έρχεσαι εδώ πέρα, τόσα χρόνια ας πούμε, να έρχεσαι εδώ πέρα και να...
0: Κοίτα, εγώ έχω άνθρωπο
16: να,
0: ο οποίος...
16: να δουλεύεις σε συνθήκες γαλέρας, να πληρώνεσαι με μισθούς Κίνας, με μισθό Κίνας, και να σου λένε και από πάνω, ρε, εσύ χτύρα από εδώ πέρα να πούμε, δεν κάνεις καλά.
0: Έχω δουλειά. Άνθρωπο, έχω εγώ δηλαδή, ξέρω άνθρωπο, ο οποίος ήταν στην Αμερική, Καναδά τέλος πάντων, του κάνανε πρόταση να πάει στο πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ως γιατρός, έτσι.
16: Ναι.
0: Μια συγκεκριμένη ειδικότητα. Και είπε όχι, θα γυρίσω στην πατρίδα.
16: Και όταν γύρισε.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία από αυτό που έκανε.
16: Ναι, τι έκανε όταν γύρισε μετά.
0: Μια χαρά εσύ.
16: Ξανάφυγε.
0: Όχι, τελείται. Καληνύχτα και αντίο ζωή. Ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για τη διασκέδασή σας.
16: Ωραίο, πολύ ωραίο. Μ' άρεσε.
0: Ναι.
16: Κοίταξε, εάν δεν ανοίξει δικό του ιατρείο, δηλαδή αν δεν χρησιμοποιήσει την επιστήμη του για την κονόμα, γιατί για μένα είναι ιδιωτική ιατρική, αν θέλεις μπορώ να στο πω εκτός να τα μιλήσουμε εκτός αέρα, θα σου πω για την περίπτωση τη δικιά μου συγκεκριμένα. Λοιπόν, αν θέλει να δουλέψει για την κονόμα κατά πρώτον, μετά κατά δεύτερον για την επιστήμη, θα πάει να ανοίξει ένα ιδιωτικό ιατρείο, να το στήσει κάπου στο Κολωνάκι αν μπορεί ή εν πάση περιπτώσει σε μια περιοχή για να οικονομήσει. Μην νομίζετε, ακόμα και στο Πέραμα να ανοίξει ιατρείο κάποιος.
0: Λοιπόν, άνοιξε στην περιφέρεια, όχι στην Αττική. Μετά από ένα χρόνο ήρθε το Πανεπιστήμιο της περιοχής και του είπε έλα να ενσωματώσουμε το ιατρείο σου, εμείς θα κερδίσουμε από τις γνώσεις σου και εσύ θα κερδίσεις από το πελατολόγιο.
16: Μπράβο.
0: Και γυρνάει και κάνει, ωραία. Εσύ στις γνώσεις μου και εγώ το πελατολόγιο. Κερδίζετε εσείς το ένα, κερδίζω εγώ το άλλο. Όμως, κάποιος πληρώνει. Αυτός που πληρώνει. Όχι, ο πελάτης πληρώνει.
16: Μπράβο.
0: Αυτός που πληρώνει, ο ασθενής. Τα χρήματα πώς θα πηγαίνουν, μισά-μισά.
16: Αυτό είναι θέμα συμφωνίας.
0: Ναι, και του είπανε όχι, θα πηγαίνει 90-10.
16: Όπα, να τα. 90 ποιος?
0: Το πανεπιστήμιο.
16: Μάλιστα.
0: Αλλά θα έχεις όμως...
16: Το 10, να σου πω κάτι, και με το 10 να συμφωνούσε, πάλι κερδισμένο.
0: Δεν συμφώνησε. Θες να σου πω ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σε τρεις μήνες έκλεισε το ιατρείο.
16: Λοιπόν, ο αγγελόγος που είχα, κάπως έτσι λειτουργούσε ο αγγελόγος που είχα στα Γιάννητσα. Ο γιατρός που πήγαινα.
0: Και μετά.
16: Και ήταν και ο μοναδικός στα Γιάννητσα μέσα. Καταλαβαίνεις, σε μια περιοχή, σε μια πόλη 45.000 κατοίκων, να είσαι ένας και μοναδικός γιατρός στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Τι έχει να γίνει. Ακόμα και με το 90-10 που λες εσύ.
0: Ναι.
16: Τι γινόταν.
0: Σωστό. Αλλά εκείνη τη στιγμή θεώρησε ότι η πρόταση δεν ήταν συμφέρουσα. Τι να σου πω τώρα.
16: Τι να κάνουμε.
0: Τι πάτησε.
16: Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αφού αφήνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία στο λαμπρόν σύστημα το οποίο ζώμεν
0: έβγε
16: εμείς χρησιμοποιούμε και την καθαρεύουμε και ουχή την του όχου.
0: Ναι, έτσι.
16: Λοιπόν, αφού λοιπόν σε αυτό το λαμπρό πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό σύστημα που ζούμε, αφήνουμε τα ιδιωτικά συμφέροντα να υπερίπτανται της υγείας του απλού κοσμάκι, εντάξει, καλά να τα πάθουμε.
0: Έτσι
16: είναι.
0: Σωστό.
16: Λοιπόν, επειδή θα με χαρακτηρίσουν τώρα ορισμένοι έτσι γραφικό, αυτός είναι ο καπιταλισμός, παιδάκια, τι να κάνουμε. Θέλετε, δεν θέλετε, θα τον φάτε στη μάπα τώρα. Αφού τον έρθει.
0: Βέβαια, κοίτα, Νίκο, η αλήθεια είναι ότι αυτό το σύστημα είναι παγκόσμιο. Δηλαδή.
16: Άστο τώρα, μην το πάμε.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει ένα άλλο σύστημα που να λειτουργεί κάπου.
16: Μάνολη, μην το πάμε εκεί πέρα. Να μην το πάμε. Μην το πάμε, μην ανοίξουμε αυτή. Γιατί πάμε να ανοίξουμε άλλη συζήτηση.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
16: Νομίζω δεν χρειάζεται τέτοια ώρα και θα πάει σε πολύ μάκρος. Θα χρειαστούμε δύο εκπομπές. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Λοιπόν. Να φύγουμε από τα ιατρικά. Δεν
0: νιώθεις άνετα, ούτε εγώ.
16: Δεν νιώθω άνετα, γιατί δεν είμαι και στα καλύτερα μου αυτές τις μέρες κι εγώ. Λοιπόν. Κάτι άκουσα για ένα ποντιακό γάμο νωρίτερα από μία συνακροάτρια και δεν το άκουσα όλο γιατί μιλάγα στο τηλέφωνο πριν. Και
0: είπα ότι συγκινήθηκε γιατί εντάξει είναι ωραίο ρε παιδί μου όταν κρατάνε νέοι άνθρωποι τα έθιμα και γνωρίζουν κιόλας.
16: Έχω τύχει δύο φορές σε ποντιακούς γάμους.
0: Δεν έχω τύχει ποτέ, οπότε δεν.
16: Η μία ήταν στο γάμο του καθηγητή της ιστορίας, θυμάμαι τώρα, το Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, του Κώστα του Φωτιάδη, που έκανε αμυγιέστατα ποντιακό γάμο στην Παναγία σου μιλά. Αυτό ηρίστο εμπάνω.
0: Μιλάμε για.
16: Ναι, ήταν και γιος του τότε παπά της εκκλησίας εκεί πάνω στην Παναγία. Και μας είχε καλέσει γύρω στα 1500 άτομα.
0: Έχεις πάει στη Βέρεια.
16: Εγώ.
0: Ναι.
16: Από εκεί είμαι.
0: Α, από εκεί είσαι, δεν το ξέρω.
16: Εκεί το ζωήμα, ρε.
0: Ναι.
16: Αφού έλεγα τώρα που θέλω να φύγω από την Αθήνα, έλεγα ή στα Γιάννητσα θα γυρίσω ή στη Βέρεια θα πάω να ζήσω.
0: Επειδή βλέπω Γιάννητσα, γι' αυτό.
16: Όχι, τα Γιάννητσα. Κοίταξε. Στα Γιάννητσα ήμουνα ερωτικός μετανάστης. Γι' αυτό. Λοιπόν.
0: Άρα έχεις πάει στην Παναγία. Εντάξει, Παναγία σου μιλά, είναι. Δηλαδή, είναι κάτι που πρέπει.
16: Την έχω ζήσει.
0: Να το δεις μια φορά στη ζωή σου οπωσδήποτε.
16: Από πολύ πικυρική. Από πολύ πικυρική.
0: Ναι, εσύ την έχεις ζήσει.
16: Έχω ζήσει. Και μάλιστα και διακοπές πηγαίναμε πάνω στην Παναγία και.
0: Εν τω μεταξύ, ο κόσμος, αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι δεν είναι σουμελά.
16: Είναι στούμελα.
0: Ναι, είναι ιστούμελά.
16: Ναι.
0: Έτσι, σουμελά. Καθαρεύουσα ή στου μελά.
16: Θα βεβαίνουμε να προσκυνούμε στου μελά.
0: Ναι, και έχει μείνει η Παναγία σου μελά.
16: Και έμεινε σου μελά. Ακριβώς, του μελά είναι.
0: Δηλαδή, μόνο οι πόντοι το ξέρουν αυτό, πραγματικά.
16: Είναι το όρος μελά.
0: Ναι,
16: στην
0: ναι, ναι.
16: περιοχή της Τραπεζούντας. Εκεί. Έχει από κάτω και το ποτάμι, τον ποταμό Πηξίτη. Είναι πνιγμένο μέσα στα δέντρα. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όποιος θέλει να αναζητήσει την ιστορία της Παναγίας σου Μέλλα, ας το ψάξει. Να κάτσε εγώ τώρα να το...
0: Όχι, ναι, εντάξει, σωστό.
16: Λοιπόν, και άλλη μία δόση, παντρευόταν ένας ξαδελφός μου από τη Δέρια και τον επάντρευε ένας άλλος ξαδελφός μου από εδώ από την Αθήνα. Λοιπόν, υπάρχει ένα έθιμο το οποίο... Όταν πάει ο κουμπάρος να ζητήσει την νύφη από τον πεθερό, από τον πατέρα της νύφης, ναι. τέλος πάντων, πρέπει να του κάνει τάξιμο για να δώσει ο γέρος την νύφη.
0: Ωραία.
16: Και συνήθως δίνει μια κότα, ξέρω εγώ. Αλλά όμως, στο δρόμο για την εκκλησία μπαίνουν στη μέση οι πιτσιρικάδες και δεν αφήνουν να περάσει
0: ζητάνε
16: η
0: πομπή
16: της νύφης. Και ζητάνε ταξίματα. Λεφτά. Μέχρι να πάει ο κουμπάρος στην ύφη στην εκκλησία, έχει ξεπαραδιαστεί τελείως. Μιλάμε. Εγώ, ο ξάδελφός μου, εντάξει, το ήξερε. Είχε λεφτά μαζί του. Του είχαν στήσει 4-5 φορές, ξέρω εγώ, κάτι μπλόκα και τσιρικάδες. Επίτηδες, βέβαια, Βαλκοί ήταν. Λοιπόν, του είχαν στήσει 4-5 μπλόκα στη διαδρομή. Και τον ξεπαραδιάσανε κανονικά. Τώρα μιλάμε για το 86, κάπου 85-86. Του φύγε να πάει κανένα πενεντάρικο χιλιάρικα στα ταξίματα. Λοιπόν, εντάξει. Έχει τα διάφορα. Εντάξει. Ο Γλέντι, αυτά, λύρα, του χορός, τραγούδι, δύο μέρες, τρεις μέρες, πόσο κρατάει, μιλάμε, το δίνει και καταλαβαίνει. Λοιπόν, μιας και μιλάγαμε, να κλείσω κιόλας, μιας και μιλάγατε για παλιά σύριαλ. Σου στείλα κιόλας και στο τέλος σου στείλα, δεν ακούγα εκείνη την ώρα.
0: Τα διάβασα.
16: Η Λοξάνδρα και το
0: Λίγκερμαν. Ναι.
16: Λοιπόν, όμως, από τα πολύ παλιά σεριάλ, το σήμα τίτλων των εμπόρων των εθνών, ποιο ήταν?
0: Δεν το θυμάμαι.
16: Το θυμάσαι, πού να το θυμάσαι, εσύ τότε μπορεί και να σου να και αγέννητος. Εγώ ήμουν γεννημένος το 73-74 πεζότανε. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήτανε μια φορά μάτια μου.
0: Α, ναι.
16: Το έλεγε ο Ξυλούρης. Έμποροι των εθνών, βασισμένο επάνω στο έργο του Παπαδιαμάντη.
0: Τι λες τώρα?
16: Έχουν μείνει ελάχιστες σκηνές από εκείνη την σειρά.
17: Η ώρα είναι 1.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
20: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
19: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
21: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
19: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
22: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
23: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη.
1: Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
2: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
4: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
23: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
4: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
23: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
23: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
23: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
24: Γιώργο Πεινάς.
25: Έχω μία πείνα.
24: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
25: Να πάμε.
24: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
26: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
24: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
26: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
27: Μαζί με Ζώνε Δεκορασιόν, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσοχή πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
23: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
23: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
24: Γιώργο,

0: 1951.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μαζί με Ζώνε Δεκορασιόν, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Γιώργος Τσιβελεκίδης πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Και κυρία Δωριάννα από τα Βρυλίσια, ελάτε.
2: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας κυρία Δωριάννα. Κλείστε τελείως το ραδιόφωνο.
2: Δεν έχω ραδιόφωνο.
1: Έχετε ανοιχτή αγοράση?
2: Όχι.
1: Για πάμε.
2: Δεν έχω. Σορκίζομαι, δεν έχω.
1: Ναι, καλά, μην
2: αυτό το ξέρω, ότι δεν χρειάζεται να έχουμε ανοιχτό ραδιόφωνο. Ναι. Αλλά δεν έχω ραδιόφωνο.
1: Ελάτε.
2: Εγώ θέλω να πω δύο τραυματικές εμπειρίες που έζησα. Μία με έναν γιατρό και μία με έναν φοιτητή. Πραγματικά τραυματικές εμπειρίες. Και οι δύο. Η μία σε πολύ τρυφερή ηλικία, όταν ήμουνα 17, 17 και κάτι, τρίτη ηλικίου πήγαινα. Είχαμε πάει σε μία συναυλία με κάτι φίλες. Να δούμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Να είναι και καλά περαστικά του.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Παπακοσταντίνου. Και δίπλα μας ακριβώς είχαμε πάει, ήμασταν παρέα. Δύο-τρεις κοπές. Δεν με άφηνε η μητέρα μου, το πατέρα μου να πάω. Έτσι ήμουν και μικρό κοριτσάκι. Αλλά τέλος πάντων τους έτυσα, πήγα. Δίπλα μου ακριβώς κάθονταν δύο νεαροί. Mm. Όμως τα παλικάρια, ωραία παιδιά, εντάξει, πιάσαμε την κουβέντα εκεί. Αλλά πού να φανταστώ εγώ, τέλος πάντων μου λέει δώσε μου το τηλέφωνό σου, ξέρω εγώ, να τα πούμε, να βρεθούμε κλπ. Εμένα μου είχε πει η μητέρα μου, δεν θα πίνεις από άλλον, δεν θα καπνίζεις.
1: Για πότε μιλάμε τώρα?
2: Όταν ήμουν 17 χρονών.
1: Ναι.
2: Έχω πολλά χρόνια, τώρα είμαι 46.
1: Ναι, δεν υπήρχαν κινητά τότε.
2: Το τηλέφωνο μου το σταθερό.
1: Το σταθερό, ναι.
2: Το συμβατικό τηλέφωνο.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτό. Ότι ήταν...
2: Όχι, δεν σας είπα για κινητά.
1: Ναι, ήταν αλλιώς το φλερτ τότε, ήταν πιο...
2: Ναι, όχι, ήταν πραγματικά κόσμιο, ευγενέστατος, το ένα, το άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει... Για να μην τον προσβάλλω, το πήρα και μου έδωσε και το δικό. Δεν τον πήρα από τηλέφωνο, με πήρε εκείνος.
1: Mm.
2: Και μου ζήτησε να βγούμε, κύριε Μανώλη. Πήγαμε κάπου, πήγαμε ένα καφέ, ήπιαμε καφέ, και αντί να με πάει στο σπίτι μου, στα Βρυλίσια που μένω, με πήγε στο παπάγου, στο σπίτι του.
1: Ναι.
2: Λέω, συγγνώμη, σας είπα να με πάτε στο σπίτι σου, είπα να με πάω σπίτι μου, και τι με έφερες εδώ? Μου λέει, έλα να καθίσουμε λιγάκι, ξέρω εγώ. Ωραίο σπίτι, τέλος πάντων, αυτά. Ευκατάστατη οικογένεια. Μπαίνω μέσα, καθίσαμε, ότι δεν, τίποτα, πραγματικά δεν ήταν. Προσπάθησε να κάνει διάφορα. Αλλά του λέω, σε παρακαλώ, όπα, όπα. Στοπ.
1: Ναι.
2: Φορούσα ένα φούτερ στους ώμους μου και το έβγαλε και το έβαλε, τα κούμπησα σε μία καρέκλα. Του λέω, θέλω να φύγω. Και με αρχίζει στα χαστούκια, κύριε Μανώλη, με χτύπησε, γιατί του είπε

0: θέλω να φύγω. Λέει, κατάλαβα ότι, ότι δεν ήθελα συνέχεια.
1: Ναι.
0: Και ξεχνάω εγώ το φούτερ. Το ξέχασα. Εγώ ήθελα να φύγω. Βγαίνω έξω τρέχοντας μέσα στην ερημιά. Ήταν ερημιά τότε, εντάξει. Δεν ήταν και όπως είναι τώρα πολυκατοικίες και είχε περισσότερες μονοκατοικίες. Βγαίνω έξω, παίρνω ένα ταξί, γυρίζω στο σπίτι. Με βλέπουν οι γονείς μου. Τι έχεις, Δωριάννα? Δεν είπα τίποτα. Πες μας τι και πώς. Δεν είπα τίποτα. Όλα μου τα πες, αυτό δεν μου το πες. Της είπα τελικά της μητέρας μου, μην το πεις στον παπά. Της το είπα. Μου λέει, παιδάκι μου, δηλαδή ανέκαθεν γίνονταν αυτά. Εντάξει, δεν σκότωναν με τη συχνότητα που γίνεται τώρα, γυναικοκτονίες κλπ. Αλλά έφυγα τρέχοντας, σας λέω. Ούτε σκέφτηκα, ούτε τίποτα. Το ήθελα όμως εγώ το φούτερ και έστειλε την ξαδέλφη μου να πάει να το πάρει. Γιατί ήξερα ότι θα με κάνει τόπι στο ξύλο. Δεν πήγα εγώ να το πάρω. Αυτό πάει.
1: Αν μου επιτρέπετε, βέβαια, ναι. Δεν μου πέφτει λόγος, αλλά νομίζω ότι το λάθος ήταν εξ αρχής το ότι πήγατε.
0: Ναι, μα με πίεζε πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: απονήρευτο ήμουνα, κύριε Μανώλη.
1: Ναι.
0: 17,5 χρόνο κοριτσάκι ήμουνα.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Απονήρευτο ήμουνα. Δεν πήγε το μυαλό μου. Να πάμε, ξέρω εγώ, αυτό και εκείνο και φοιτητής αυτός της νομικής, στο οικονομικό τμήμα.
1: Ναι.
0: Επάνω οι γονείς του και αυτός κάτω, μόνος του έμενε. Και ακούσανε φασαρίες ότι μαλώναμε, τσακωνόμασταν. Τέλος πάντων, να σου δείξω τα αρώματά μου και αυτά. Αδιάφορο, εγώ ήθελα να φύγω. Γιατί καταλάβαινα ότι θα άρχιζε το μπαλαμούτιασμα. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Ήδη είχε αρχίσει να κάνει διάφορες άσεμες χειρονομίες.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Πάει αυτό. Παίρνω την ξαδέλφη μου, της λέω, πήγαινε πάρε μου το φούτερ. Και πήγε η ξαδέλφη μου και το πήρε. Έληξε αυτό. Α, και μετά από πολλά χρόνια κατέβαινα τη Μεσογείο, είχα το γιο μου μωρό στο καροτσάκι και τον είδα τυχαία και μου ζήτησε συγγνώμη. Είχε πήξει το μυαλό του, κατάλαβε ότι μου λέει συγγνώμη για τότε. Λέω, εντάξει, έληξε.
1: Μάλιστα.
0: Η δεύτερη τραυματική εμπειρία ήταν, είχα πάθει αλλεργία, κυρία Μανώλη, και μια φίλη, πολύ καλή γνωστή ούτε φίλη καν, με σύστησε σε ένα στρατιωτικό γιατρό να πάω. Ο οποίος νέος άνθρωπος ήταν, δεν ήταν μεγάλος. Εγώ, εγώ ήμουν φρεσκοπαντρεμένη. Πάω, κυρία Μανώλη, και αφού με εξέτασε, μου βάλε διάφορα υγρά εκεί για να δει, μου λέει το περιδικάκι είναι, από την ανθοφορία κλπ. Σοβαρός, πολύ καλός γιατρός, δεν μπορώ να το πω αυτό, καλός γιατρός. Κλειδώνει την πόρτα, κύριε Μανώλη, σας ορκίζομαι στη ζωή μου. Κλειδώνει την πόρτα του ιατρείου του. Μου λέει, έλα να καθίσουμε λιγάκι. Άμα θέλω να φύγω, γιατί κλειδώσατε την πόρτα? Με κολλάει στον τοίχο, κύριε Μανώλη, σας μιλάω ειλικρινά. Παντρεμένη, φρισκοπαντρεμένη, δεν είχα κάνει το παιδί μου εγώ ακόμη τότε. Λέω, αμάν Θεέ μου, ο οποίος είναι πολύ καλός και πολύ γνωστός. Πολύ καλός και πολύ γνωστός γιατρός αυτός. Δεν θα εκθέσω το όνομά του.
1: Προφανώς και θα τον εκθέσετε.
0: Εννοείται.
1: Θα σας κάνει και σε εσάς και σε εμάς μήνες και δεν μπορείτε να το δείξετε.
0: Επειδή καθυστερούσα με όλη αυτή την ιστορία, άφησε με να φύγω και λοιπά. Μου πολύ όμορφο κορίτσι. Αλήθεια είναι. Ήμουν ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι. Τέλος πάντων και αυτός νέος και ωραίος άνθρωπος, όμορφος άντρας. Και επειδή καθυστερούσα, ο άντρας μου ανησύχησε. Τι γίνεται, τι αυτό, τι... Και του το είπα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έκανα καλά, αλλά δεν είχα μυστικά. Του λέω έτσι και έτσι. Μου λέει σοβαρά. Λέω μάλιστα, σοβαρά. Αυτό πραγματικά, δηλαδή, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, κύριε Μανώλη. Ποτέ αυτό το πράγμα. Να κλειδώσει την πόρτα ο παλιάνθρωπος για να μην φύγω.
1: Και τελικά πώς φύγατε?
0: Την άνοιξε την πόρτα, την ξεκλείδωσε, φώναζα. Λέω, κάποιος δεν μπορεί, γιατί μένανε και οι οικογένειες εκεί. Ήταν κοντά στο Χίλτον, το ιατρείο.
1: Μάλιστα.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ανοίξτε. Θα βάλω τις φωνές, ανοίξτε. Επειδή δεν το είχε βγάλει το κλειδί από την πόρτα, απλά την είχε κλειδωμένη. κάνω μία έτσι, την ανοίγω, ούτε ασανσέρ τίποτα. Τρέχοντας έφυγα.
1: Ναι.
0: Και λέω στον άντρα μου, λέει, μητέρα μου, δεν έπρεπε να το πεις. Λέω, το είπα. Καλός, κακός, το είπα. Μάλλον κακός. Κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί ακολούθησε κάτι.
0: Ναι, μετά του μπήκαν ιδέες.
1: Α, αυτό είναι.
0: Αν πηγαίναμε σε οπουδήποτε, έπρεπε να έρθει μαζί μου. Καλά έκανε. Δεν είπα εγώ όχι. Δεν έφερα καμία αντίρρηση.
1: Ναι.
0: Κάποιους βελονισμούς που έκανα, ερχότανε κοντά. Αλλά.
1: Λογικό μου ακούγεται.
0: Ναι, γιατί το λέω αυτό. Γιατί μπορούσε να γίνει και. Γιατί δεν ήξερε όνομα και επίθετο. Δεν το ήξερε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Επέμενε σόνι και καλά να του πω ποιος είναι για να κάνει φασαρία. Λέω, εντάξει, εγώ το είπα γιατί είσαι άνθρωπός μου.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι κάθε σιγά.
1: Της επιλογής σας, τι να σας πω. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν έκανα καλά. Νομίζω
1: πάει, τώρα έχουν περάσει τόσα χρόνια.
0: Έχουν περάσει χρόνια από τότε, ναι, βέβαια. Αλλά θα πρέπει να δηλαδή, σήμερα το κακό έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν σκότωναν τότε. Με τη συχνότητα που γίνονται σήμερα.
1: Όχι, αλλά.
0: Αλλά αυτά γίνονταν όμως.
1: Υπάρχει πάντα.
0: Αυτά, κυρία Μανώλη, γίνονταν.
1: Ναι.
0: Και άλλες μου φίλες μου έχουν πει παρόμοια περιστατικά. Ανέκαθεν γίνονταν αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά επειδή άκουσα. Είναι επίκαιρο τώρα με αυτούς τους γιατρούς και. Λέω, ας πάρω να πω κι εγώ, να προσέχουν οι μητέρες που έχουν κορίτσια και αγόρια. Να προσέχουν πάρα πολύ. Εμένα η μητέρα μου είχε πει να μην πίνω κοκακόλα από άλλον.
1: Έχει καλά, τα γνωστά αυτά, ναι.
0: Τα γνωστά. Αλλά δεν μου είπε αυτό το πράγμα. Αυτό σου ξέφυγε, δεν μου το είπε. Αχ, παιδάκι μου, πώς γλίτωσες και πώς εκείνο και πώς το άλλο. Αλλά αστραπιαία ενήργησα.
1: Ναι.
0: Μπαμ, τις πόρτες και δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είχα
1: ευχαριστώ,
0: να πω.
1: Ευχαριστώ, κυρία Δωριανά.
0: Και εγώ
1: σας
0: ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ είσαι. Πολύ.
1: Ο κύριος Λευτέρης από την Καλυθέα, έλατε.
2: Ναι, καλημέρα, Μανώλη.
1: Γεια σας.
2: Καλή σεζόν.
1: Αμήν.
2: Έχω να πάρω πάρα πολύ καιρό. Συνήθως παίρνω από κάτι που ακούω από προηγούμενο ακροατή.
1: Ναι.
2: Και πήρα αν πράγματι δεν γνωρίζεις την αρημία που ανέφερε ο προπροηγούμενος για τους γιατρούς.
1: Τι γνωρίζετε εσείς?
2: Βέβαια δεν σημαίνει ότι ούτε το συμφωνώ ούτε διαφωνώ.
1: Δεν μου τη λέτε.
2: Αβεβαίως. Αν και πιστεύω ότι όλες οι παροιμίες θέλουν μια λαϊκή σοφία, είπα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι τουλάχιστον δεν αναφέρεται στην επιστημονική γνώση.
1: Επίτευξη όμως γιατρών. Δεν την ξέρω.
2: Ουδής μωρότερος των ιατρών εάν δεν υπήρχαν οι διδάσκαλοι. Μπορεί να κρύβει κάποιο βαθύτερο νόημα.
1: Δεν την ξέρω. Δεν την έχω
2: το οποίο εγώ δεν κατάφερα να αποκωδικοποιήσω.
1: Ναι.
2: Ίσως εσύ όταν το δουλέψεις βγάλεις κάτι περισσότερο από αυτό που έβγαλα εγώ, ότι τουλάχιστον δεν μπορεί να αναφέρεται στην επιστημονική γνώση, αλλά κάτι περισσότερο γύρω από την προσωπικότητα ίσως.
1: Δεν το ξέρω.
2: Επιλέξει...
1: Θα το ψάξω, δεν το ξέρω.
2: Αν και όπως είπα, πιστεύω ότι όλες οι λαϊκές παροιμίες κρύβουν μια σοφία.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θέλω να σε κουράσω περισσότερο. Ήμουνα και απροετοίμαστος να σε πάρω.
1: Δεν πειράζει.
2: Καλημερίζω ξανά και καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Λευτέρη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Κυρία Μαρία από τον Ταύρο, ελάτε.
3: Ναι, γεια σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Να είσαστε γερός, σιδερένιος.
1: Όλος
3: και
1: ο κόσμος.
3: Σας ακούω μετά από τόσο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα μία διευκρίνηση.
1: Έλα.
3: Επειδή εκκρεμεί μία υπόθεσή μου στο Στρασβούργο δικαστική,
1: ναι,
3: και εγώ δεν δέχομαι συγκεκριμένα να βγάλω τη νέα ταυτότητα. Με την παλιά ταυτότητα μπορώ να ταξιδέψω?
1: Oh.
3: Τι πρέπει να γίνει, πού να αποτανθώ? Στην ιεροσύνη?
1: Όπου και να αποτανθείτε δεν μπορείτε να ταξιδέψετε. Ακόμα και αν μπορούσατε να φύγετε από εδώ, δεν θα σας δεχτούν σε άλλο κράτος.
3: Δηλαδή τι πρέπει να γίνει εδώ πέρα?
1: Θα βγάλω... Ναι, προφανώς.
3: Ναι, αλλά όταν είσαι χριστιανή ορθόδοξη και όταν δηλαδή...
1: Δεν υπάρχει, μόνος... υπάρχει ο νόμος, τελειώνει η συζήτηση.
3: Υπάρχει ο νόμος. Mm. Δηλαδή μόνο μπορεί να πάει ο δικηγόρος μου να διεκδικήσει τα δικαιώματά μου, έτσι δεν είναι?
1: Τι να διεκδικήσει, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε, τέλος.
3: Δεν μπορώ. Τι είπατε?
1: Δεν μπορείτε να ταξιδέψετε.
3: Όχι, μπορεί ο δικηγόρος μου να πάει.
1: Πού να πάει?
3: Στο Στρασβούργο για τη δίκη μου. Αν έχει δική του ταυτότητα.
1: Αυτό θα το συζητήσετε με το δικηγόρο σας. Τι θα σας πω εγώ?
3: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.
3: Καλή σας νύχτα.
1: Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα. Ελάτε, κυρία Γεωργία.
4: Η καλή σας φιλενάδα είμαι εγώ.
1: Ναι.
4: Γιατί όπως και να νιώθω, δεν σταματάω να σας ακούω. Λοιπόν, γιατί.
1: Τι είστε, κρυωμένοι είστε?
4: Όχι, είστε.
1: Κρυωμένοι είστε.
4: Όχι ακριβώς, αλλά εντάξει, τώρα αυτή η υγρασία που υπάρχει, ναι, με πειράζει στη μύτη.
1: Mm.
4: Αλλά τέλος πάντων, να πω κάτι όσον αφορά τους γιατρούς. Όταν βγαίνεις στα δημόσια νοσοκομεία από τα 15 σου και έχεις περάσει από πολλά από αυτά, βγάζει συμπεράσματα πάρα πολλά. Το συμπέρασμα το δικό μου λοιπόν είναι ότι όλη η Ελλάδα έχει πρόβλημα με την αξιοκρατία. Και άλλο πράγμα λειτουργός γιατρός και άλλο πράγμα επαγγελματίας γιατρός. Όσο περνάγαν τα χρόνια, άλλαζε το σκηνικό. Γιατί είχαν και αυτοί προβλήματα. Μας έλεγε ένας γιατρός κάποτε ότι το ΕΣΥ με το ΙΚΑ είχαμε τσακωμούς, να το πω έτσι. Και είχαν και αυτοί μεταξύ τους διαφορές,
1: ναι.
4: Οπότε αυτό είχε αντικτυπώ και σε ασθενείς. Δηλαδή εγώ ήθελα το 86 να πάω τη μαμά μου στο Μαρία Φλέμινγκ, γιατί είχαμε πάει εκεί το 75, και δεν μου δίνανε χαρτί παραπεμπτικό να την πάω. Μου λέγανε δεν έχει κρεβάτια, διάφορες δικαιολογίες. Και λέω συγγνώμη, θέλω ένα χαρτί που να το λέει ότι δεν έχει κρεβάτια. Δεν μπορώ να σου δώσω. Λέω υπάρχει διευθυντής εδώ μέσα? Υπάρχει. Πάω στο διευθυντή. Λέω με συγχωρείτε, πρέπει να πεθάνει κάποιο πρώτα για να πάει σε ένα νοσοκομείο αξιόλογο?
1: Έλατε.
4: Και μου λέει γιατί το λες αυτό? Λέω γιατί έτσι και έτσι μου είπε. Μου λέει και άλλη κοπέλα μου, αν πας μόνη σου εκεί και σε δεχτούν, καλώς. Εγώ σαν Νίκα δεν μπορώ να σε δεχτώ. 1986 αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
4: Και του λέω συγγνώμη, εγώ αν πάω του λέω εκεί θα με δεχτούν? Γιατί εγώ του λέω από εκεί δεν μπορείτε να φύγω αν δεν με δεχτούν. Γιατί η μαμά μου είχε προβλήματα με τη χολή, αλλά είχε πάρα πολύ καιρό που δεν είχε ούρα. Ήταν κατακίκρινη, τα έβγαζε στον υδρότα. Και είχε διάφορα άλλα συμπτώματα που ήταν κατεπήγον να μπει στο νοσοκομείο για να χειρουργηθεί, όπως αποδείχθηκε τελικά. Λοιπόν, καταλήγω εγώ να πάω, και αφού τους περάσαν όλους, με κατά τις 4, έρχεται ένας γιατρός και λέει: εσείς τι θέλετε εδώ? Λέω:
1: περαστικοί είμαστε.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Λέω: με συγχωρείτε, μπορείτε να δείτε την κυρία και να μου πείτε τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς? Μου λέει δηλαδή: λέω, εγώ απαιτώ ένα καρδιογράφημα. Γιατί είμαι από τη Χαλκίδα και δεν τη γυρίζω πίσω. Γιατί αν μου πάρει τίποτα εκλό στον δρόμο, υπέρ την είστε εσείς. Και με κοιτάει, μου λέει: είστε πάρα πολύ απαιτητική. Λέω: την ταλαιπωρία που έχουμε φάει από τις 5 η ώρα το πρωί, που δεν μας στέλνουν πουθενά, δεν μας δίνουν χαρτί για εδώ, εγώ από εδώ δεν φεύγω. Ήρθε, την παίρνε, τη κάνουν ένα καρδιογράφημα και την κάναν κατευθείαν εισαγωγή. Γιατί η γυναίκα ήταν σε πολύ μεγάλη αναταραχή.
1: Ναι.
4: Και μείναμε εκεί 6 μήνες. Γιατί, έπρεπε.
1: 6
4: μήνες. Να πηγαίνω εγώ στη δουλειά το πρωί και το απόγευμα να πάω στη μαμά μου και να κοιμάμαι στην καρέκλα. Λοιπόν, δεν είχαμε παράπονο όμως από κανέναν. Γιατί η μαμά μου, λόγω του ότι είχε πιάσει πάρα πολύ άγχος εκεί μέσα, δεν κατέβαινε με τίποτα το ζάχαρο. Έπρεπε να χάσει και κάποια κιλά για να χάσει λίπος. Οπότε, όσο κρατούσε αυτό το πράγμα, αφού είχε έρθει ένας γιατρός καλή του ώρα και της έλεγε: η Αλένη μου, εμείς εδώ θα κάνουμε παρέα όσο πάει. Όσο είμαι εγώ εδώ, θα είσαι και εσύ. Γιατί δεν μας βοηθάς. Αφού δεν μας βοηθάς και το άγχος δεν λέει να φύγει, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγεις από εδώ. Ήρθε, τέλος πάντων, τη έδανε στην κατάσταση που ήταν και το χειρουργείο, κύριε Μανώλη μου, έκανε 11 ώρες. Γιατί η χολή είχε όχι από μόνο πέτρες, είχε και λάσπη και έπρεπε να την καθαρίσουν συνολικά και τα έντερα και. Αυτό το χειρουργείο ήταν από τα πιο δύσκολα. Για η μανούλα μου έζησε και έζησε μια χαρά. Και αυτό το γιατρό μετά τον ακολουθούσε όπου πήγαινε. Τον έλεγε σαν Θεό. Σαν Θεό. Το χειρουργό δηλαδή που είχε. Και ήρθε το 13 που αρρώστησα εγώ, επειδή ακριβώς κρατάγαμε επαφή, αυτός με βοήθησε να πάω στην κλινική που πήγα να με κάνουν εισαγωγή. Γιατί δεν με δεχόντουσαν τότε, γιατί με θεωρούσαν βαρύ περιστατικό. Οπότε είναι θέμα ανθρώπου, κύριε Μάνολη. Είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν είναι θέμα. Ο παθολόγος που έχω εγώ εδώ στη Χαλκίδα, αυτός μου συνέστησε την οφθαλμίατρο, mm-hmm. αυτός μου συνέστησε τον ενδοκρινολόγο και είναι και πάρα πολύ καλοί γιατροί. Λοιπόν, δεν μπορώ λοιπόν εγώ να ακούω όλα αυτά που λένε. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε συλλήφθη. Εγώ από το 1975 που έτρεχα τη μαμά μου, δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα δημόσιο νοσοκομείο που να μην είχα πάει. Εκεί που είχαμε παράπονα ήταν το Θριάστρο. Εκεί τη είχαν δώσει δεν ξέρω τι και την είχαν ρίξει σε λίθαργο. Οπότε όποτε πηγαίναμε την βρίσκαμε στα χαζί. Δεν μιλούσε, δεν λαλούσε. Δεν ξέρω γιατί τι το κάνανε, αλλά η γυναίκα πονούσε. Ήταν δυνατόν δηλαδή αυτό το πράγμα. Μόνο αυτό το νοσοκομείο. Είχα κακή γνώμη. Τώρα δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Αλλά τότε είχα κακή γνώμη. Πολύ κακή. Όλα τα άλλα, τα Μαρία Φλέμινγκ που είχαμε πάει, εδώ στη Χαλκίδα που είχαμε πάει, όπου και να είχαμε πάει, ο Ερυθρός Σταυρός, όπου και να είχαμε πάει, δεν αντιμετωπίζαμε προβλήματα. Δηλαδή, τι ήμασταν εμείς, δηλαδή, οι διαφορετικοί. Μόνο ένας γιατρός που λένε καμιά φορά για τα λεφτά. Ένας που ήταν πάρα πολύ γνωστός και τα λοιπά και τον είχαν ορθοπαιδικός και τον είχαν συστήσει στον αδερφό μου για να την πάει για καλύτερα, για να την βάλει στο νοσοκομείο, ζήτησε 3.000 ευρώ. Και εγώ δεν ήμουν μπροστά, δεν μου το είπε μετά. Και του λέω γιατί του είπες, του λέω ότι θα τα δώσεις, γιατί αν δεν τη βάλει στο νοσοκομείο, η μάνα μας θα πεθάνει. Λοιπόν, πάτησε στην περίπτωση που ήταν πραγματικά επίγον το πράγμα και του ζήτησε 3.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτός ο γιατρός εμένα με απογοήτευσε πάρα πολύ. Αντίστοιχα, σε κάποιον το τέτοιο κάτω στο ασκληπείο Βούλας που πήγαμε και έκανε, πώς το λένε αυτό, σπονδυλοδεσία, πήγε ο αδερφός μου να του δώσει κάποια χρήματα και τον επέταξε έξω. Και του λέει: εγώ είμαι γιατρός, κύριε, του λέει. Δεν είμαι, πώς το λένε, δεν κοιτάω, του λέει, τον άλλο στην τσέπη. Υπάρχει δηλαδή, είναι θέμα ανθρώπου, θέμα αξιολόγησης του ιδίου, πώς βλέπει τον κόσμο, αλλά είναι και θέμα του κόσμου. Γιατί αν ο κόσμος, κύριε Μανώλη μου, ο άλλος είναι το μακρύ του και ο άλλος είναι το κοντό του, αυτοί βλέπουν πάρα πολύ κόσμο κάθε μέρα. Δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση να στέκονται αυτοί σούζα σε εμάς. Πρέπει και εμείς να είμαστε σωστοί. Έτσι δεν πάει.
1: Κανονικά.
4: Έτσι δεν πάει. Δηλαδή, το ίδιο ισχύει και με τους δασκάλους, το ίδιο ισχύει και με τους καθηγητές. Εγώ όταν πήγαινα σε μια σχολή ιδιωτική κάποτε, ήταν ένας ο οποίος κόρη. Είχε πρόβλημα με τα γραπτά. Ενώ στα προφορικά ήταν μια χαρά, είχε πρόβλημα με τα γραπτά. Πάθαινε ένα πράγμα σαν αμνησία. Δεν θυμόταν τίποτα. Και είχε πάει σε ένα καθηγητή και του λέει: πόσα θες να περάσει την κόρη μου. Ναι. Του λέει ο καθηγητής: με συγχωρείτε πάρα πολύ, μπορεί ιδιωτική σχολή να είναι, αλλά εγώ φιλοδορήματα δεν θέλω.
1: Δεν το κάνω.
4: Ναι. Πώς το μάθαμε εμείς, μας το είπε. Λέει: μπορεί να είναι ιδιωτική σχολή. Δεν μπορώ, λέει, να πείσω κάποιον στην ίδια τάξη που λένε, αλλά θέλω, λέει, να ξέρετε ότι κάποιοι άνθρωποι, λέει, δεν αξίζει να λέγονται πατεράδες. Καταλάβατε. Mm-hmm. Είναι θέμα και πώς συμπεριφερόμαστε κι εμείς. Δεν είναι μόνο. Δεν μπορώ εγώ αυτό το συλλήφθη, κύριε Μανώλη μου. Δεν το αντέχω σε όλα τα επαγγέλματα. Όλοι οι αγρότες σκάρτη, όλοι ξέρω εγώ σκάρτη. Δεν το μπορώ.
1: Το τσουβάλιασμα δεν είναι, προφανώς.
4: Δεν το μπορώ. Γιατί αυτό το πράγμα, έτσι όπως μιλάμε. Σε μια δημόσια κουβέντα βγαίνουν και κάποια συμπεράσματα. Εγώ να πω ότι κάποιοι παρακολουθούν τι λέμε δημόσια και παρακολουθούν για να δουν τι πόσο λένε απόψεις εκφράζονται. Τι γνώμη σχηματίζουν, ρε παιδί μου, για όλους εμάς, όταν η γνώμη μας είναι μόνο αρνητική. Εγώ έχω περισσότερο. Εγώ, ας πούμε, κακή συμπεριφορά σαν κοπελιά των 18 είχα συναντήσει από ένα δικηγόρο. Για παράδειγμα. Και από ένα ταξιτζή. Τι να κάνω τώρα, να βγω και να πω ότι μη μου, επειδή μου είχε κάτι τότε, αφού ξέφυγα, αφού καλός ή κακός δεν έπαθα ζημιά, ας τον τιμωρήσει ο Θεός που λένε. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι επειδή σου λες καλημέρα με χαμόγελο, ότι είσαι έτοιμη να πέσει σε κανένα κρεβάτι. Εγώ τι είχα πάρει με έναν οδοντίατρο.
1: Ναι, παρεξηγούνται κάποια πράγματα πολύ εύκολα.
4: Να σας πω κάτι, η παρανόηση βολεύει. Βολεύει. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν είδα, δεν νόμιζα ότι είσαι κάτι άλλο. Αυτό βολεύει. Τον κακό τον βολεύει. Ο καλός άνθρωπος δίκαια πράγματα δεν κάνει. Καταλάβατε.
1: Ναι.
4: Εγώ είχα πάει μία φορά μόνο στο οδοντίατρο, μου είχε τύχει, όπως δούλευε ας πούμε τα δόντια, μου βάλε χέρι στο στήθος. Και πώς θα σηκωθείς με καλάστικα και το ένα και το άλλο. Και κάποια στιγμή που σηκώθηκα και άρχισε και τσίριζα. Και του λέω, με συστήσανε, του λέω, να έρθω εδώ, αλλά ανάθεμα, του λέω, αυτοί που το κάνανε. Μου λέει, μη φωνάζεις, η γυναίκα μου μένει απέναντι. Και βγαίνω στο μπαλκόνι και λέω, ρε κυρά μου, τι σωή άντρα έχει παντρευτεί. Μέσα εδώ στο κέντρο της Χαλκίδας ήταν τότε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, δηλαδή σε βγάζουν εκτός αυτού και δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθείς. Να φωνάξεις, να γίνεις κακός. Μη μου λένε εμένα για καταγγελίες, γιατί χειρότερο πράγμα από το να κάνεις καταγγελίες στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ούτε άκρη θα βρεις, ούτε και θα πέρασει πάρα πολύ χρόνο. Συγγνώμη δηλαδή. Τι λένε, κάνε καταγγελίες. Πόσο χρόνο θέλει μια καταγγελία που θα κάνεις για κάτι, όπως λένε τώρα από την Παγόνη που έλεγε δεν έχουμε καταγγελίες. Πόσο χρόνο χρειάζονται για να διεκπαιρεώσουν μια καταγγελία. Μια περίπτωση που είπα εγώ σε μια γνωστή μου που ήθελε κάτι χρήματα από την εφορία να πάρει πίσω και δεν έβρισκε άκρη, του λέω: ό,τι γραπτό κάνεις, θα ξεκινάς από το διευθυντή της εφορίας. Όλους θα τους βάλεις. Γιατί αν το κάνεις έτσι, κάποιος θα φιλοτιμηθεί να ασχοληθεί. Και πραγματικά, τη φώναξε η διευθύντρια μετά από καιρό, και το γραπτό μένει, κύριε Μανώλη μου, το γραπτό μένει. Και τη φωνάζει η διευθύντρια και λέει: μας έκανε, λέει, εντύπωση ο τρόπος που γράφεις. Έλεγα από μέσα μου, γιατί δεν της είπες ότι έχω μια παραβή η οποία ξέρει να γράφει καλά. Και τελικά τα λεφτά τα πήρε. Τα πήρε. Γιατί το γραπτό μένει. Ενώ το προφορικό είναι άστα να πάνε, το παίρνει ο αέρας. Αν θέλει κάποιο να κάνει καταγγελία λοιπόν οπουδήποτε, ποιος είναι πάνω από τον Πατούλη, ο υπουργός και στον υπουργό. Ποιος είναι πάνω από την Παγόνη, ο υπουργός και στον υπουργό. Γιατί αλλιώς κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Σου λέει, ο Έλληνας δεν ξέρει πως να λειτουργήσει. Μα γιατί του είπε κανένας πως να λειτουργήσει. Του είπε κανένας τι σημαίνει Ινστιτούτο και τι σημαίνει Πανεπιστήμιο. Αυτό η Χονολουλού τι ήταν αλήθεια, Πανεπιστήμιο ή Ινστιτούτο. Ξέρετε.
1: Πανεπιστήμιο νομίζω.
4: Γιατί άμα ήταν Ινστιτούτο, έχω πολλά να σας πω εγώ για τα Ινστιτούτα. Έχω πολλά. Γιατί έχω ζήσει εγώ τα Ινστιτούτα στη δουλειά τη δικιά μου, γιατί είναι εργασία μέσω τρίτων. Πώς κάνει η ΔΕΗ τώρα που δίνει εργασία σε εταιρείες.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
6: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
7: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
7: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Τι είναι ο ιδιωτικός τομέας, εμείς δηλαδή ως ιδιώτες, ως άτομα, τι είμαστε δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω, γιατί κάπου στενοχωρέθηκα με αυτό το μηδενισμό. Εγώ έχω πρόβλημα γενικότερα με το μηδενισμό και πρέπει σαν άνθρωποι να κρατάμε και κάτι καλό. Αν δεν σου έχει τύχει να πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, όπως πήγα εγώ τώρα στο γεννηματάς, άψογη συμπεριφορά, ολονών. Ολονών όμως, τι να κάνω δηλαδή αφού ήταν άψογη.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γεωργία. Ολοκληρώστε.
4: Λοιπόν, συγγνώμη που πήρα φορά πάλι.
1: Καλό βράδυ.
4: Αλλά εγώ αμανευριάζω και είμαι πολυβόλο. Okay?
1: Αλήθεια είναι. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
4: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
1: Θα διαβάσω μερικά μηνύματα και μετά θα πάω στον κύριο Νίκο από τον Πειραιά. Μου γράφει εδώ η Ιωσήφ, μία φορά έχει έρθει το μήνυμα. Οι τελευταίες, λέει, κοινοβουλευτικές εκλογές στο Μαΐο του 23 έγιναν ούτε τρεις γεμάτους μήνες μετά τα Τέμπη. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 40% και τις δύο φορές. Τι άλλαξε σε σχέση με τότε? Έγινε κάτι χειρότερο από τα Τέμπη? Αναδείχθηκε κάποιος άλλος με ρεύμα που τον πιστεύει ο κόσμος ή έχει πρόγραμμα που πείθει? Όχι με έναν νόμο, λέει ιστορίες. Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ο κόσμος ότι θα αναλάβει και θα αντιμετωπίσει την παγκόσμια οικονομική κρίση τους γείτονες καλύτερα από τον Κυριάκο? Ιωσήφ, από αυτά που βλέπω εγώ, από τα μηνύματα του κόσμου και από αυτό που, ας πούμε, από τα μηνύματα, να μην σου πω αυτή την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, γιατί αυτά που δίνει δεν βλέπω να έχουν απήχηση, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, ενώ το 400 και το 500 στους δημοσίους υπαλλήλους δεν βλέπω να έχει λειτουργήσει θετικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και που είναι πολύ πιθανό να τη ρίξει, να σου το πω έτσι, να της δημιουργήσει πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, είναι η ακρίβεια. Δεν την έχει αντιμετωπίσει, συνεχίζει να μην την αντιμετωπίζει, και δεν μιλάω για την ακρίβεια που είναι συνέπεια τώρα της κρίσης ενεργειακή κτλ. Μιλάω για την ακρίβεια στα τρόφιμα, για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, στα είδη πρώτης ανάγκης, που εντάξει σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Σου λέω τι βλέπω και πώς το βλέπει και ο κόσμος, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος. Τα υπόλοιπα, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, θα δούμε τι θα αποφασίσει ο κόσμος. Τι να σου πω, δεν είναι μόνο τα Τέμπη, γιατί τα Τέμπη 2 χρόνια μετά έγινε η μεγάλη διαδήλωση του ενός εκατομμυρίου και λίγο πήγε και ήρθε το πράγμα στην κυβέρνηση και αλλάξανε ρότα, και μετά βέβαια ξαναγυρίσανε και αρχίσανε τα ίδια, ότι όσοι μιλάνε για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Εντάξει, υπάρχουν ζητήματα, εν πάση περιπτώσει. Τώρα σου λέω πώς θα το κρίνει ο κόσμος, δεν ξέρω. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη, καλή άνοιξη σε εσάς, καλό φθινόπωρο σε εμάς. Κύριε Γιάννη, για πόντιους μιλάγαμε τώρα, αυτά που γράφετε πραγματικά είναι μετικά, δεν θα μπω στη διαδικασία. Και εσείς κύριε Αργύρη, λυπάμαι. Μιλάτε για ανθρώπους με τόση κακία. Σας τρώνε το φαγητό από το πιάτο. Μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Μου γράφει εδώ ένας ακροατής, υπογράφει πατήρ Αλέξανδρος. Παρακαλώ, λέει, να επισημάνετε στο αξιότιμο κοινό ότι αν βγάλει την καινούργια ταυτότητα, αυτομάτως χάνει και την ιδιότητα του χριστιανού ορθόδοξου, για να ξέρουν. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, πατέρα Αλέξανδρο, ότι εγώ που έχω βγάλει την καινούργια ταυτότητα δεν είμαι χριστιανός ορθόδοξος πλέον? Ποιος το ορίζει αυτό? Ποιος το λέει αυτό? Να ξέρουν τι? Η Εκκλησία έχει βγει επισήμως και έχει πει κάτι ότι όποιος βγάλει την καινούργια ταυτότητα πάβει να είναι χριστιανός ορθόδοξος? Για πείτε μου, για εξηγήστε μου λίγο να καταλάβω, γιατί δεν το έχω πολύ καλά, κάπου το έχω χάσει. Κύριε Θανάση, δεν σας κρατάει κανείς με το ζόρι. Και χαρακτηρισμοί, να σας πω κάτι, είναι έμφυτη κακία. Τι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί? Λυπάμαι ειλικρινά. Ο κύριος Νίκος από τον Πειραιά, έλατε.
12: Καλημέρα κύριε Μάνο.
1: Γεια σας κύριε Νίκο.
12: Λοιπόν, προτού ξεκινήσω για το θέμα που θέλω να πω, θα συμφωνήσω στα τελευταία λόγια που κάνατε για την ακρίβεια, διότι εγώ που πήγα στο σούπερ μάρκετ δεν βρήκα καμία μείωση, όπως το είπατε και
1: εσείς. Ο περισσότερος κόσμος το ίδιο λέει.
12: Λοιπόν, γιατί μου είπε η κοπέλα στο σούπερ μάρκετ ότι την ημέρα που πήγα, την πρώτη μέρα στο σούπερ μάρκετ, ότι άλλαξα, λέει, τα ταμπελάκια, και τα ταμπελάκια, λέει, ήταν 2 λεπτά και 3 λεπτά. Δηλαδή πιο πολύ ήταν ο κόπος της κοπέλας να αλλάξει τα ταμπελάκια παρά τη μείωση.
1: Κοιτάξτε, αν είναι 2, 3 και 5 λεπτά οι μειώσεις, ναι, και πάρεις 15 προϊόντα που έχουν τέτοιες μειώσεις, ας πούμε, και είναι στο σύνολο, ναι, 1 ευρώ, ναι, 1,5, δεν θεωρείται μείωση.
12: Μπράβο, όχι.
1: Είναι μείωση, αλλά δεν είναι μείωση.
12: Ναι, όχι, γιατί εκτός που θέλω να κάνω το θέμα μου, γιατί πήρα και το πρωί στο σταθμό σα και έκανα μια καταγγελία, αλλά πριν του κάνω την καταγγελία αυτή, το θέλω να κάνω. Θέλω να σα πω ότι ο κ. Γεωργιάδης βγαίνει και λέει όλα φθηνά, όλα η κυβέρνηση κάνει καλά. Ο άνθρωπος αυτός ξέρει, τονίζει, ή τα παίρνει τσάπα. Τι κάνει, ξέρει ο άνθρωπος αυτός.
1: Ποιος που αν ψωνίζει, συγγνώμη.
12: Ο κύριος Γεωργιάδης ξέρει, πάει ψωνίζει, ξέρει
1: αυτοί. Φαντάζομαι θα ψωνίζει.
12: Ναι, αλλά τι.
1: Δεν ξέρω, καλά. Δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος του κύριου Γεωργιάδη.
12: Ωραία, όχι, δεν είπα να μιλήσετε εσείς. Όχι, σαν υπουργός να καταλάβει τι γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμένα το θέμα μου είναι.
1: Εντάξει, η κυβέρνηση λέει ότι το θέμα της ακρίβειας δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο.
12: Α, είναι παγκόσμιο. Τέλος πάντων, ωραία.
1: Και εμπολής δεν έχει άδικο. Είναι παγκόσμιο, αλλά εδώ πέρα.
12: Είναι.
1: Αλλά
12: είναι,
1: εδώ πέρα. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια αύξηση στις τιμές σε όλο τον κόσμο, αλλά. Είναι μια παράλληλη αύξηση, μια οριζόντια αύξηση. Όχι, οριζόντια δεν μπορεί να είναι. Είναι τέλος πάντων μια αύξηση σε όλο τον κόσμο, αλλά ο μισθός έξω είναι 2.500 και εδώ είναι ένα. Εκεί φαίνεται η διαφορά. Τι να κάνω.
12: Εγώ, κύριε Μανώλη μου, για να σας πω κάτι, κύριε Σταυρίλο, αλλά είμαστε στην ίδια ηλικία, παιδί να είμαστε. Λοιπόν, εγώ κολλάω ένσημα 35 χρόνια και αυτή τη στιγμή εμένα, ο μισθός μου είναι μόνο 1.100. Και κολλάω 35 χρόνια ένσημα, το καταλαβαίνετε. Και τώρα λέει ο κύριος Μητσοτάκης θα βάλει, λέει, τον Ανιζή και στο, και τον αυτόν που θα ξεκινήσει 1.000 ευρώ να του βάλει το μισθό. Δηλαδή, αυτός που δεν έχει προσφέρει τίποτα σε αυτό το κράτος θα πάρει τόσα και θα φτάσει εμένα και εγώ λίγο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Όχι, να πάρει. Εγώ δεν είμαι κατά του να μην πάρει. Να πάρει.
12: Ναι, είναι... αλλά και εγώ δεν πρέπει να πάρω πόκο.
1: Αυτό ήθελα να πω ότι.
12: Ολυμπιακούς Αγώνες, μνημόνια. Αυτό λέω.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ότι καλό είναι να παίρνουν αυτοί που
12: παίρνουν. Να παίρνουν.
1: Που ξεκινάνε, να ξεκινάνε με ένα καλό μισθό. Ναι. Αλλά και οι υπόλοιποι. Μην μα τρώει το μαύρο χώμα, α πούμε.
12: Μπράβο. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή, κύριε Μανώλη, και που θα λέω και κύριο, και καλά κάνω, γιατί έτσι με συμβάσει πάνω από το πατέρα μου όταν γεννήθηκα. Είμαστε στην ίδια ηλικία. Εγώ είμαι το γεννητή το 1971. Είμαστε η ίδια ηλικία. Περίπου.
1: Κοντά είμαστε. Δύο χρόνια διαφορά έχουμε.
12: Μπράβο. Ωραία. Είδατε. Εγώ σας ακούω κάθε μέρα. Σας παρακολουθάω και μιλάτε και όπως και η προηγούμενη κυρία που τα είπε πάρα πολύ ωραία. Για τα νοσοκομεία, για το ένα και το άλλο. Εγώ σας πήρα μια φορά γιατί είχα ένα θέμα με τη μητέρα μου να πάω στο νοσοκομείο να κλείσω το ραντεβού. Και επειδή. Δεν πλήρωσα τα 60 ευρώ, μου είπανε μετά από δύο μήνες.
1: Δηλαδή, ποια 60, για απογευματινό.
12: Ναι, και βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης και λέει: υπάρχουν γιατροί. Τι γιατροί. Μήπως θυμάστε το καλοκαίρι που πήγε στο κρατικό και τον πλακώσανε.
1: Όχι, μισό λεπτό. Πρώτον δεν τον πλάκωσε κανείς.
12: Όπου τον βιουχάρανε και λέει ότι ο κ. Παπα-Νικολάου που τον βιουχάρανε και τέτοια. Είχαν δίκιο οι άνθρωποι, αφού δεν υπάρχουν γιατροί. Δηλαδή,
1: μισό λεπτό. Δίκιο, ξεδίκιο. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, έχω ασκήσει τον Υπουργό Υγείας πολύ σκληρή κριτική για κάποια πράγματα και για κάποια άλλα πάλι θεωρώ, δεν θεωρώ ότι αξίζει τέτοιας κριτικής. Ο Υπουργός Υγείας πρέπει να μπορεί να επισκέφτεται τα νοσοκομεία.
12: Ναι. Αλλά να υπάρχουν και οι γιατροί, γιατί εγώ σας είπα.
1: Μισό λεπτό. Και οι γιατροί να υπάρχουν και νοσηλευτικό προσωπικό. Προφανώς και λείπουν οι γιατροί, προφανώς και λείπει νοσηλευτικό προσωπικό. Εμένα δεν μου αρέσει η εικόνα και δεν έχει να κάνει με τον Γεωργιάδη. Έχει να κάνει με οποιονδήποτε. Ο Υπουργός Υγείας, καλό είναι να επισκέπτεται τα νοσοκομεία και να ακούει βέβαια και τα παράπονα.
12: Μπράβο. Αλλά έτσι. Δεν τα ακούει. Αυτό λέω.
1: Εντάξει, και να ακούει και τα παράπονα και, να συζητά κόσμια.
12: Μπράβο.
1: Και από τη μία πλευρά να υπάρχει κοσμιότητα και από την άλλη. Δηλαδή, εκεί που είχε υποστηρίξει ότι τον χτυπήσανε, που δεν προκύπτει από πουθενά. Κατά δήλωσή του, εν πάση περιπτώσει, που δεν φαίνεται, φαίνεται να τον χτύπησε κανείς. Το να δημιουργείται ένταση. Ούτε ο νοσοκομιακός κερδίζει κάτι, ούτε ο υπουργός κερδίζει κάτι. Μην σας πω, πω ότι ο υπουργός μπορεί να κερδίζει κιόλας.
12: Όχι. Σε ποιο θέμα θέλω να σας το πω και να σας πω και την καταγγελία που έκανα.
1: Ξέρετε πάντοτε η ένταση δεν αποδίδει.
12: Όχι. Αλλά συγγνώμη, σε πιάνει το παράπονο και η αδικία. Θα σου πω τέλος πάντων. Εγώ μπορεί να μάθω, αλλά εγώ μιλάω γενικά. Λοιπόν, πήρα για την μαμά μου ένα ραντεβού. Λοιπόν, μου είπαν ότι άμα δώσεις 50-60 ευρώ, έλα και τώρα και πέντε. Άμα δεν πληρώσεις μετά από δύο μήνες, τι κάνουμε τώρα.
1: Δηλαδή, ξαναλέω, αυτό που το να πληρώσετε που λέτε είναι το απογευματινό, όχι φακελάκι. Όχι φακελάκι, απογευματινό ραντεβού είναι το να πληρώσετε.
12: Ναι.
1: Α, όχι, για να μην έχουμε παρεξηγήσει.
12: Όχι, όχι, λέω ότι, δηλαδή, πέντε να τώρα και
1: μα αυτό είναι το απογευματινό, ότι συντομεύει ο χρόνος γιατί πληρώνεις.
12: Ναι, και το πρωινό εγώ που πληρώνω.
1: Άμα δεν θα περιμένετε. Έτσι λειτουργεί. Αυτό είναι
12: ναι,
1: το.
12: Δηλαδή, όποιος δεν έχει λεφτά από παλιά.
1: Όποιος δεν έχει, θα περιμένει, κύριε Νίκο. Ναι, δυστυχώς.
12: Έτσι δεν είναι. Λέω κάτι
1: και
12: άλλο.
1: Είναι, όχι, όχι, όχι, έτσι είναι. Κι αν.
12: Ναι.
1: Είναι και κάτι που έχει και πολλή ζήτηση, μπορεί να περιμένει και τρεις μήνες.
12: Ναι, εγώ έκλεισα ραντεβού μετά από δύο μήνες.
1: Αυτό σας λέω. Αν είναι και κάτι με μεγαλύτερη ζήτηση. Μπορεί να περιμένει και παραπάνω.
12: Ναι. Εγώ τη έβγαλα ραντεβού για ορελιά που δεν ακούει και μου είπανε μετά από δύο μήνες. Είναι τώρα αυτό το θέμα.
1: Πληρώνεις, πας αμέσως. Δεν έχεις να πληρώσεις, θα πας με τη σειρά σου.
12: Και άμα δεν έχεις, πας το καλό. Ναι, τέλος πάντων. Ακούστε με τώρα. Εγώ εκτός από αυτά, γιατί εγώ σας ακούω καιρό, αλλά προτού πάρετε άδεια, εγώ περίμενα δύο μέρες συνεχόμενες για να σας μιλήσω, γιατί είχατε ένα θέμα σοβαρό με τα κεμπά. Αλλά επειδή είχατε πολύ κόσμο από το τηλεφωνικό κέντρο, μου είχαν πει ότι δεν μπορώ να μιλήσω με σας και δεν λέω θέματα. Να βάλετε τις κυρίες να σας το πούν ότι εγώ περίμενα δύο μέρες. Αλλά, και μετά λέω.
1: Καλά, τώρα δεν θα θυμούνται από τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σας αμφισβητεί κανείς.
12: Όχι, εγώ είμαι καταγεγραμμένο. Σήμερα το πρωί εδώ στην πολυκατοικία λοιπόν λειτουργήσαν όλα τα ρολόγια από το νερό. Ωραία. Παίρνω την ΕΔΑ τηλέφωνο και να την πάρετε κι εσείς ή αν το τηλεφωνικό κέντρο σας να την πάρουν και να δείτε. Και μου λένε, περιμένετε λέει 8 λεπτά λέει για να μιλήσετε με ένα άτομο. Τέλος πάντων έχουν περάσει 20 λεπτά και δεν έχω καμία επικοινωνία. Τέλος πάντων. Ένας άλλος κύριος εδώ από την πολυκατοικία μετά από 30 λεπτά πιάνει την Ελλάδα και λέει γιατί εμείς έχουμε πλημμυρίσει αυτή τη στιγμή και τρέχει το νερό τάμπα.
1: Στον Πειραιά που πλημμυρίσαν τα ρολόγια, σε ποια περιοχή?
12: Είμαστε Εγαλέου, στον Πειραιά, στα Μανιάτικα.
1: Μην μου πείτε εδώ, στα Μανιάτικα.
12: Ναι.
1: Μάλιστα.
12: Πήρα και το πρωί και το είπα.
1: Όχι, απλά εγώ ξέρω την Εγαλέου γιατί παλιά ήταν εκεί το TV Magic μέσα στενά εκεί.
12: Όχι, το Τίδη Μάτζη ήταν στην Αιτωλικού,
1: στην
12: από την άλλη μεριά,
1: παλιά.
12: Πάνω. Και μάλιστα βλέπω και τον κύριο τον δημοσιογράφο που έκανε την εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ήταν εκεί.
12: Τον βλέπω στον δρόμο. Τέλος πάντων.
1: Η Εγαλέο είναι αυτή που έβγαινε που βγαίνει στο λιμάνι. Ναι.
12: Μπράβο, ναι. Που κατεβαίνει. Το Τίδη Μάτζη ήταν από την άλλη μεριά στην Αιτωλικού πανέβαινε. Τέλος πάντων.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
12: Ναι.
1: Το πρώτο, το πρώτο κτίριο στην Αιτωλικού. Α, μετά πήγε στην 34ου Συντάγματος. Εκεί πάνω ήταν, στα Μανιάτικα ήταν.
12: Εγώ, κύριε Μανώλη, που πάω λίγο στην
1: τα Μανιάτικα.
12: Το ξέρω. Το βλέπω.
1: Ξέρω, ξέρω όλους τους δρόμους εκεί. Εκεί,
12: εγώ το ξέρω, αφού
1: εκεί, είναι, εκεί είναι και η φημισμένη Κάπταν Γέρμαν που λέω εγώ στην κίνηση.
12: Μπράβο, είναι πιο πάνω από μένα.
1: Εντάξει.
12: Και η Παπαφλέτα.
1: Ναι.
12: Και παραπάνω να σα πω.
1: Είπατε, Γαλλέο, κατάλαβα.
12: Ναι, εγώ πριν πολλά χρόνια έμενα στο στενό και έμενα απέναντι από το Βασίλη Λεβέντη, το πατρικό. Που τώρα άμα πάτε και το δείτε αυτό το πατρικό του, το έχει κάνει μια εξαόρροφη πολυκατοικία την έκανε. Πρωτού πεθάνει. Το έδωσε.
1: Λοιπόν, άσχετο τώρα δεν πειράζει. Είναι αργά, δεν πειράζει. Θα το πω.
12: Ναι.
1: Είχε, εκεί, λοιπόν, είχε εκεί λοιπόν, δεν θυμάμαι σε ποια οδό, εκεί στη γειτονιά, ένα αγωνιακό σουβλατζίδικο. Χρόνια τώρα μιλάμε, είναι 30 χρόνια. Το οποίο ήταν ψηλό ισόγειο, ψηλό ημιυπόγειο, δεν θυμάμαι.
12: Ναι,
1: το οποίο έφτιαχνε κεφτεδάκια με κόκκινη σάλτσα.
12: Ποιο?
1: Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, έχουν περάσει 30 χρόνια. Εκεί, στην Αιτωλικού ήταν, στην Εγαλέο, δεν θυμάμαι που ήταν. Εκεί, ένα γωνιακό.
12: Μήπως ήταν στην Βλακάκου ο μύθος που έκλεισε.
1: Μπράβο, αυτό ήταν.
12: Είδατε. Έκλεισε ο μύθος. Έκλεισε. Από εκεί έπαιρνα, από εκεί έπαιρνα και έτσι.
1: Καλά, όλη η περιοχή από εκεί έπαιρνε.
12: Ναι,
1: όλη
12: ναι,
1: η περιοχή.
12: Μα για αυτό σου λέει, κύριε Παλώνη.
1: Τώρα σας λέω, ήμουν παιδί, ήμουν 20 χρονών, ας πούμε, και πηγαίναμε και τρώγαμε τα βράδια όταν τελειώναμε τη δουλειά.
12: Μήπως, κύριε Μανώλη, θυμάστε στην Ετωλικού, εκεί που είναι ακριβώς το μετρό στα Μανιάτικα, απέναντι υπήρχε μια εύγα που είχε ωραία γλυκά, ντουλούμπε.
1: Την εύγα τη θυμάμαι, τα γλυκά δεν τα θυμάμαι.
12: Θυμάστε την εύγα.
1: Βέβαια.
12: Που ήταν ο κύριος Στάθης και η γυναίκα του.
1: Βέβαια. Το θυμάμαι γιατί πηγαίναμε. Δεν είχε μόνο. Είχε και ψηλικά.
12: Μπράβο. Αλλά και λίγο παραπάνω δεξιά, άμα θυμάστε, κύριε Μανώλη μου, υπήρχε και ένα μικρό κτίριο που ήταν του Ολυμπιακού να βγάζει και εισιτήρια ο
1: σύνδεσμος. Καλά, εκεί πέρα στο σύνδεσμο.
12: Απέναντι.
1: Το θυμάμαι και ερχόταν και η αστυνομία γιατί γινόντουσαν.
12: Ναι, και δίπλα εκεί είχε ένα μαγαζί που πουλάγε κύμα ποτά.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι. Για να
12: ωραία, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
12: Να μην σε καθυστεράω.
1: Κύριε Νικό.
12: Γιατί είδες, εγώ πήρα, έκανα υπομονή να σε περιμένω.
1: Μου θυμίσατε τα Μανιάτικα τώρα.
12: Εγώ σε ακούω και τα λες κάποιες φορές, τα λες ωραία. Κάποιες φορές πας με κάποιους κύριους κόντρα με τον κύριο όπως από την Κέρκυρα και το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων, ωραία. Λοιπόν, σήμερα το πρωί εμάς εδώ δημιουργήθηκαν 10 ρολόγια που τρέχανε το νερό η ΕΙΖΑ. Ωραία. Πήρα την ΕΙΖΑ, παιδιά.
1: Έβρεξε τόσο πολύ.
12: Τρέχει ακόμα, θέλετε να έρθετε να φέρετε έναν άνθρωπο να το καταγράψετε.
1: Τώρα δεν γίνεται, αλλά ακόμα.
12: Ναι, ακόμα τρέχει. Λοιπόν, τους παίρνουμε τηλέφωνο και λέει δεν ξέρουμε πότε λέει θα έρθει. Και τα λοιπά. Ωραία. Και το νερό ακόμα τρέχει. Δηλαδή, αν το εσείς θα το ξέρετε, πριν κάνα δύο μήνες τρεις δεν είχαν πει ότι θα βάλουν 5 ευρώ το πάγιο στο νερό. Το είχαν πει
1: 5 ευρώ.
12: Ναι, όχι, το έχω ακούσει και από το σταθμό σας το πρωί που ακούω. Και γενικώς 5 ευρώ είχαν πει. Θα βάλουν το πάγιο. Γιατί εγώ κάθε πρωί ακούω την κυρία που γελάει πάρα πολύ που είχε κάνει λάθος την ημερομηνία γέννηση για την ηλικία της. Και τον άλλο τον
1: κύριο. Τον Ιωσήφ και την Αμαλία.
12: Μπράβο, το 10.
1: Ναι.
12: Μπράβο. Ναι. Και τα λένε και το είχα ακούσει. Τέλος πάντων.
1: Καλαμαράκι Σκάτζο. Αυτή είναι, δεν είναι. Είναι για να κάνεις καινούριο σηκώτη.
12: Ναι. Που καλαμπουρίζουν, ναι, κάνουνε, ράνουνε και μετά.
1: Τα καλύτερα παιδιά έχουμε.
12: Ναι, και μετά καμιά φορά ακούω τον κύριο Ρογκάκο που μιλάει με την κυρία Πιτσόκλη. Άλλοι αυτοί που
1: μαλώνουν. Το καλοκαίρι, γιατί κανονικά είναι Χατζη Νικολάου μετά.
12: Ναι, όχι, τον κύριο Χατζη Νικολάου τον ακούω εγώ. Τον ακούω μέχρι να πάω στη δουλειά μου. Γιατί εγώ δουλεύω το μεσημέρι και σχολάω το βράδυ και έχουμε αργά, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα το νερό αυτό εδώ τρέχει. Εμένα ναι, τώρα αύριο μεθαύριο, αν η Ελλάδα μου στείλει εμένα ένα πάγιο και μου πει. Πλήρωσε 100 ευρώ το νερό.
1: Όχι, εντάξει, 100 δεν θα είναι, αλλά ναι, έπρεπε να το έχουν φτιάξει τώρα αυτό.
12: Ναι, και όμως μας είπανε δεν το έχουν φτιάξει παρά πήραν τον κωδικό. Πήραν τον κωδικό, μας κάναμε την ένδειξη και ακόμα τρέχει. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι απαράδεκτο.
1: Βέβαια είναι, τι είναι.
12: Τι
1: το συζητάμε.
12: Για αυτό το λόγο ήθελα να πάρω να μιλήσω. Άσχετα με το άλλο θέμα, αλλά επειδή σας άκουσα πρωτού μιλήσω. Που είπατε για τα σούπερ μάρκετ και συμφωνώ μαζί σας, είναι γεγονός όπως και με τα νοσοκομεία, πάλι συμφωνώ. Αλλά τι γίνεται τώρα, και μετά μας λένε μας οι ΕΙΖΑΤΕΣ να κάνουμε οικονομία. Μα άμα μου ζητάς εμένα να κάνω οικονομία και δεν κάνεις, τι γίνεται.
1: Καταλαβαίνω πως το λέτε, εντάξει, δεν είναι το
12: ίδιο. Όχι, λέω κάτι που είναι παράλογο,
1: Δεν συνδέεται, αλλά ναι, όταν ζητάς από κάποιον να κάνει οικονομία, πρέπει να κάνεις και εσύ οικονομία. Σωστά είναι αυτό που λέτε.
12: Ναι, και όχι, γιατί σου το λέω, κύριε Μανώλη. Πάρε τώρα αυτή τη στιγμή να βάλεις μια κοπέλα να σου πει την ΕΖΑΠ, θα σου φλωμώσει τη διαφήμιση. Η ΕΖΑΠ καλά έχει δισεκατομμύρια.
1: Πήρα και εγώ σήμερα για άλλο λόγο, περίμενα κάνω 20 λεπτά. Εντάξει, μίλησα βέβαια, αλλά. Έχει αναμονή.
12: Ναι, έχει αναμονή. Και σου λέει παραμύθια, άλλε μάνε κουκουνάρε. Ναι, τώρα τι γίνεται όμως που τρέχει το νερό, Τάμπα.
1: Τώρα θα ξαναπάρετε το πρωί με την ελπίδα να έρθουν να το φτιάξουν.
12: Μα τους πήραμε χθες και λέει δεν ξέρουμε λέει πότε θα έρθουμε. Δηλαδή.
1: Δεν έχει, δεν ξέρουμε. Πρέπει να ξαναπάρτε, πιέστε, δεν γίνεται διαφορετικά.
12: Ναι, πιέζουμε, αλλά το θέμα, κοιτάξτε τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να τα κάνουν όλα, να τα πάρουν οι ιδιώτες.
1: Πόσο πια να τα πάρουν, τα έχουν πάρει.
12: Και να σε κρεώσει, έτσι είναι.
1: Ξαναπάρτε τώρα εσείς να ενημερώσετε πάλι για να φανεί. Ναι. Να φαίνεται δηλαδή ότι δεν το αφήνετε.
12: Μήπως
1: σκέφτονται πιο γρήγορα, ξέρω εγώ τι να πω.
12: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ και
1: γεια σας, κύριε Νίκο. Αλίμονο, τι λέτε.
12: Και που είπατε εκεί για την γειτονιά μου.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Πάρτε τηλέφωνο να ενημερώσετε πάλι. Λοιπόν. 53 λεπτά μετά τη μία. Πόσο είναι ρε Γιώργη το... Τα ένα είναι μικρό, τα λέμε πιο μεγάλο. Ο Ξυλούρης είναι πιο μεγάλος, ε. Πιο μικρός είναι ο Ξυλούρης. Πόσο είναι και τα δύο μαζί. Εντάξει, κλείνω και τα βάζεις. Λοιπόν... Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα Αντώνης Μορτάκης και ακόμα πιο νωρίς Κατερίνα Βουτσά, η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είχα πει να βάλουμε το... η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη βεβαίως 9-11 και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Είχα πει να βάλουμε το φθινοπόρο για το Τερζή, γιατί μπήκε το φθινόπωρο. Αλλά μετά είπε ο Νίκος και το Ξυλούρι και είπαμε αφού δεν βάλαμε ούτε ένα τραγούδι. Ε? Μόνο. Ναι, γιατί θυμόμουν ότι είναι πιο μεγάλος ο Ξυλούρης. Ωραία, θα βάλουμε Ξυλούρη λοιπόν και κρατάμε το φθινοπόρο για σιγά μέσα μας. Απόψε, αύριο, τυπικά, αλλά απόψε, επί της ουσίας, 9 πρώτα θα είμαστε καλά, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ, στα αληθινό ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Καλημέρα.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδυάζει ενδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
7: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Χρησιμοποιούμε και εμείς την καθημερινότητα. Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας και το παίζουμε και ηθική. Έτσι, και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ αυτή τη λέξη. Καθημερινά δεν λέμε.
21: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
20: Yeah. Δεν το λέμε αυτό, ας πούμε. Βεβαίως, από είναι τη... για τη σαλάτα.
7: Για τη σαλάτα είναι. Αλλά ξέρεις, εγώ τρελαίνομαι που σε αυτήν την έκφραση που είπε ο κύριος Πολάκης βάζουν μπιπ, ρε παιδί μου. Τι βάζεις μπιπ, αφού το λέμε όλοι. Εντάξει ναι. Τώρα.
20: Ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε.
16: Αρχίζει για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
7: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Χρησιμοποιούμε και εμείς την καθημερινότητα. Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας και το παίζουμε και ηθική. Έτσι, και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ αυτή τη λέξη. Καθημερινά δεν λέμε.
21: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
20: Yeah. Δεν το λέμε αυτό, α πούμε. Βεβαίως, εντάξει, από είναι για τη σαλάτα.
7: Για τη σαλάτα είναι. Αλλά ξέρεις, εγώ τρελαίνομαι που σε αυτήν την έκφραση που είπε ο κύριος Πολάκης βάζουν μπι.

0: Γιώργο πεινάς.
1: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
1: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
2: Τα φέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
2: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Χρησιμοποιούμε και εμείς την καθημερινότητα. Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας και το παίζουμε και ηθική και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ αυτή τη λέξη. Καθημερινά δεν λέμε.
5: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ναι, δεν το λέμε αυτό, α πούμε. Εντάξει, παπάρα είναι για τη σαλάτα.
6: Για τη σαλάτα είναι. Αλλά ξέρει, εγώ τρελαίνομαι που σε αυτήν την έκφραση που είπε ο κύριος Πολάκης βάζουν μπιπ, ρε παιδί μου. Τι βάζει μπιπ, αφού το λέμε όλοι. Εντάξει, ναι. Τώρα.
4: Ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε με αυτή την φράση για την κβαντική ιατρική.
6: Ναι.
4: Και τι είπε, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Μιλούσα χθες εκεί στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατρίνα Παπακοστοπούλου. Και αναφέρθηκε λοιπόν στην περίφημη κβαντική ιατρική.
7: Κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
6: Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου,
4: είναι μάντολες.
6: Είναι μάντολες. Πώς συνδυάζεται το πρώτο συνθετικό της έκφρασης με τις μάντολες.
4: Πώς συνδυάζονται τα με τις μάντολες.
6: Ναι, αυτό. Οι μάντολες είναι ωραίες. Δεν είναι εκεί στην κεφαλονιά μάντολες.
4: Ναι, ρε παιδί μου.
6: Από εκεί πήρα εγώ να ξέρεις.
4: Εννοείται.
6: Πολύ νόστιμες, έτσι.
4: Ρε παιδί μου, εξαιρετικές. Παιδιά, βοηθήστε μας αν μπορείτε κι εσείς να μάθουμε κι εμείς δύο πράγματα. Πώς ταιριάζουν λοιπόν οι μάντολες. studio3lfm.gr. Καλημέρα στον Οδυσσέα. Εγώ λέει που ξυπνάω το βράδυ δεν με πονάει ποτέ η μέση μου. Είδες ο Οδυσσέας αυτά που σου έλεγα.
6: Οδυσσέα μου, εντάξει, μπράβο.
4: Καλημέρα στον Real Blogger. Θέλει και εκείνος μάντολες. Θα σου στείλουμε, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Μην γκρινιάζετε, λέει. Έχουμε τα δύσκολα μπροστά μας.
6: Έχει
4: καλή διάθεση. Μπράβο. Να σε καλά, Θεόδωρο.
6: Πονάει η μέση μου, τι να κάνω.
4: Τι να κάνει. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση στην Αίγινα. Κάτσε όσο μπορείς εκεί πέρα, φίλε. Κάτσε. Καλημέρα και στον Βασίλη. Ωρε τι πάθαμε, λέει, στη φέτα κολλάει αυτό καλαμάρι μου. Φυσικά. Σε καταλαβαίνω γιατί όπως σου είπα εγώ για παράδειγμα δεν μπορώ να φάω χωρίς τη φέτα. Καλημέρα και στον Στέφανο. Καλημέρα στον αγαπητό και στην υποθητή στην Σαντορίνη. Διάβαζε κανένα μήνυμα, παιδί μου.
6: Καλημέρα
4: να πάρω και μια
6: Βασίλη,
4: ανάτσα.
6: Στον Άγιο Στέφανο και στην υποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη.
4: Τώρα δεν ξέρω αν το καταλάβατε, λογικά το έχετε καταλάβει. Έχουμε μεταβολή στο σκηνικό του καιρού.
6: Ναι.
4: Ήδη σήμερα το τοπίο εδώ στην Αττική είναι συννεφιασμένο. Είναι αισθητή και η πτώση της θερμοκρασίας. Έχει έτσι μια ψυχρούλα, ναι.
6: Ωραία, ωραία, είναι δροσερά. Και το βράδυ κοιμήθηκα μετά από πολύ καιρό χωρίς κλιματισμό. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η δροσούλα. Αλήθεια σας λέω. Μ' άρεσε. Γιατί κάνεις έτσι τα μούτρα σου, εσύ?
4: Όχι, εμένα μου αρέσει. Α. Εγώ ρε παιδί μου είμαι του φθινοπόρου και του χειμώνα και
6: του άνοιξη. Χειμώνα δεν είμαι.
4: Δεν είμαι του καλοκαιριού.
6: Εγώ δεν είμαι του χειμώνα. Μ' αρέσει το φθινόπωρο και η άνοιξη. Εκεί. Δηλαδή αυτό. 22...
4: Καλά, φέτος και εγώ θέλω να μείνω στο φθινόπωρο. Δεν θέλω χειμώνα για ευνόητους λόγους.
6: Θα φορέσει καλτσάκια, σκουφάκια.
4: Δεν θέλω.
6: Τα τρίβεις τις μητούλες, τα χεράκια, σου πω εγώ φέτος. Και αν είναι και βαρύς ο χειμώνας.
4: Πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό που την έδωσε νωρίτερα στον Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά. Για να ακούσουμε λοιπόν την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη από τον Τάσο Αρνιακό.
8: Πέφτει η θερμοκρασία 7-8 βαθμούς. Σε ορεινές περιοχές ίσως λίγο ακόμα περισσότερο. Θα είναι μια απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας και μάλιστα όχι μόνο απλά υποχώρηση θερμοκρασίας λόγω των βουριάδων αλλά και σημαντικά φαινόμενα, βροχές, καταιγίδες. Μια μέρα θα είναι, αλλά είναι γερούτσικο. Θα επηρεάσει τις ανατολικές περιοχές, τη Χαλκιδική, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Βρέχει αυτή τη στιγμή στη Λίμνο, στον Αϊστράτη, τα Μοθράκη. Επίσης θα βρέξει και στην Αττικοβιωτία. Τις βροχές στην Αθήνα τις περιμένουμε το μεσημέρι και μετά, απογευματάκι και μέχρι βράδυ. Και μετά θα σταματήσουν, βεβαίως δεν θα έχουν ένταση μεγάλη. Η θερμοκρασία απ' την άλλη θα πέσει σημαντικά. Από τους χθεσινούς 32 θα πέσουμε στους 25 στην Αττική σήμερα με ίση θερμοκρασία. Και στη Θεσσαλονίκη από τους 31 στους 26.
6: Αλλάζει λοιπόν το σκηνικό του καιρού. Το ακούσαμε τον Τάσο Αρνιακό. Εντάξει, φθινόπωρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα ξαναδούμε τριαντάρια, γιατί πάλι θα περάσει αυτή η express.

0: κακοκαιρία, αλλά η θερμοκρασία θα είναι εκεί 25, 27, 23, βέβαια βορειότερα. Δεν θα είναι αυτή η θερμοκρασία, θα είναι πολύ χαμηλότερη. Μια χαρά δροσούλα φθινοπορεινή.
1: Έχετε και στο μυαλό σας ότι σήμερα πάμε και για βροχή στο απόγευμα, ναι, έτσι στην Αττική.
0: Απόγευμα προς βράδυ, από μεσημέρι και μετά πάντως, όπως είπε ο Τάσος Αρνιακός. Καλημέρα στον Τάσο που μας ακούει στη Σαγκάη. Είναι ο Τάσος από το γυμναστήριο.
1: Νιχάο, νιχάο.
0: Γεια σου Τάσουλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στον Κώστα. Μην μπερδεύετε, λέει, τη φέτα με το τούβλο τυριού που έχουμε συνηθίσει να τρώμε. Τώρα θα τρώμε την φέτα σε φέτες. Οι μάντολες είναι τα καραμελωμένα αμύγδαλα, ναι, των Ιωνίων. Γλυκά, μικρά, αμελέτητα, λέει ο Κώστας.
0: Καλημέρα στη Μαργαρίτα που λέει: χαίρομαι που σας ακούω καθημερινά. Φιλιά πολλά, Μαργαρίτα που μας ακούει στην Πολωνία με θερμοκρασία 10 βαθμούς. Μαργαρίτα μου, καλημέρα.
1: Γεια σου, Μαργαρίτα.
0: Πάντως δεν βλέπω να ξέρουν πώς βγήκε η έκφραση.
1: Ναι ρε παιδιά, πώς βγήκε?
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ειλικρινά, αν ξέρετε, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirealfm.gr.
1: Όχι τίποτα άλλο, γιατί ναι, είναι μια φράση την οποία χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά.
2: Παπάρια μάντολες.
1: Αυτό που λέει ο Παύλος ο Πολάκης.
0: Δεν ντρέπεσαι, Θοδωρή, μας ακούς την καρδίτσα. Τι είναι αυτά τα πράγματα πρωί-πρωί, δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου.
1: Να είσαι καλά, βρε Θοδωρή, και έτσι να έχει όρεξη για χιούμορ.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα, Ντεμάη. Καλημέρα σας. Φυσικά, λέει, και θα έχει έλλειψη στη φέτα, καθώς έχει καταστραφεί η κτηνοτροφία. Και εδώ λοιπόν πάμε στο θέμα το οποίο μας έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση από χθες με την Αμαλία που το συζητήσαμε. Ναι. Συναγερμός λοιπόν για τη φέτα. Τα αποθέματα, όπως λένε η παραγωγή, η τυροκόμη και η κτηνοτρόφη, ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, ενώ η τιμή οδεύει προς τα 15, ίσως και τα 16 ευρώ το κιλό.
0: Να πω ότι αυτές τις εκτιμήσεις έκανε όχι οποιοδήποτε. Ο κύριος Μιχάλης Σαράντης είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ και μίλησε στο ετήσιο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο οποίος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και για έλλειψη στη φέτα και για πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλες είναι οι αυξήσεις. Από 12-13 ευρώ που την παίρνουμε, 15 με 16 ευρώ, είναι πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Οι δύο ζωονόσοι λοιπόν που έχουν χτυπήσει, ναι, ναι, τη χώρα και έχουν οδηγήσει στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου είναι η βασική παράμετρος που οδηγεί σε χαμηλότερη παραγωγή πρόβειου γάλακτος μαζί με την τεράστια ζήτηση που υπάρχει για εξαγωγές δηλαδή.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αυτές λοιπόν συνιστούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό που πλέον απειλεί και ορατά ένα από τα κορυφαία ελληνικά προϊόντα. Τι φέτα. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Σαράντης αποκάλυψε ότι τα αποθέματα φέτας ενδέχεται να μην φτάνουν μέχρι και το τέλος του 2026, καθώς η μείωση του πρόβειου γάλακτος υπολογίζεται περίπου σε 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Το θέμα είναι ότι η παραγωγή και οι τυροκόμοι δεν χτυπάνε τώρα το καμπανάκι.
0: Έτσι.
1: Θα ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό, Αμαλία, που είναι από τον Οκτώβριο του 2025. Πριν τελειώσει λοιπόν το 2025, τι έλεγαν οι παραγωγοί για τα προβλήματα που ενδεχομένως να συναντήσουμε με τη φέτα.
3: Εγώ σαν τυροκομείο έχω λιγότερη παραγωγή στη φέτα και στα κατσικίσια εκεί, στα εγωπρόβια τυριά. Γύρω στα 15 με 20%. Η ζήτηση, ναι, είναι η ίδια και μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω.
4: Υπολογίζεται φέτος ότι το γάλα θα είναι λιγότερο κατά από 50 μέχρι 70-80 χιλιάδες τόνους λιγότερο γάλα. Όπως καταλαβαίνετε, όταν η πρώτη ύλη φέρνει 15-20%, επιβαίνει πάρα πολύ η τιμή της φέτας στα ράφια.
5: Τα θανατοθέντα ζώα έχουν ξεπεράσει τις 360.000 και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Δυστυχώς έχουμε χάσει σχεδόν το 27% της παραγωγής γάλακτος για τη φέτα.
6: Από τη νέα γαλακτοκομική περίοδο του 2026 θα φανούν οι ελλείψεις και τα προβλήματα. Θα ανέβει το πρόβειο το γάλα, το οποίο θα συμπαρασύρει και τα προϊόντα. Η φέτα πιθανόν θα φτάσει γύρω στα 14 με 15 ευρώ.
0: Τον Οκτώβριο ήταν.
1: Αυτά τα έλεγαν, έτσι, τον Οκτώβριο του 2025 η παραγωγή. Και να λοιπόν που ήρθε η ώρα, σύμφωνα και με όσα είπε ο κύριος Σαράντης, να αντιμετωπίσουμε πλέον ελλείψεις στη φέτα και ενδεχομένως και αύξηση στην τιμή. Θα πάει, όπως είπε, 15 με 16 ευρώ το κιλό. Όλα τα είχαμε, μόνο αυτό μας έλειπε.
0: Πάντως να ξέρετε ότι πριν περίπου ένα μήνα το Business Insider, είναι ένα οικονομικό site ευρωπαϊκό, είπε ότι έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και αυτό, και μάλιστα είπε ότι πλέον τη φέτα, τι τη λέμε, λευκό χρυσό. Και είναι οι εξαγωγές φτάνουν το 1 δις όσον αφορά την Ελλάδα. Ένα δις. Είναι πολύτιμη συνεισφορά της φέτας στις εξαγωγές της χώρας, ότι κινδυνεύουν έτσι να μειωθούν πάρα πολύ, καθώς δεν θα υπάρχει προϊόν να το εξάγουμε.
1: Και ταυτόχρονα, όπως λένε οι παραγωγοί, η ζήτηση για εξαγωγές δεν έχει μειωθεί καθόλου, ίσα-ίσα έχει αυξηθεί.
0: Ναι,
1: οπότε εντείνει το πρόβλημα.
0: Γιατί πολύ απλά και πολλές χώρες πια, σε όλο τον κόσμο, έχουν μάθει τη φέτα και από τον τουρισμό και που έρχονται εδώ στην Ελλάδα, και από την άλλη πλευρά θεωρείται και τα τυριά που δεν είναι και πολύ αμφιγεινά. Θεωρείται ένα καλό τυρί και υγιεινό η φέτα. Ωραία, τι πάθαμε.
1: Η φέτα σε όλες τις μορφές, είτε είναι σκληρή, είτε είναι μαλακή.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει συγκεκριμένη.
1: Όπως φέτα, ρε παιδί μου, πεθαίνω.
0: Ναι, εσύ είσαι
1: αρέσει
0: πάρα
1: πολύ. Κεφαλονιάς, ναι, δοδόνης, ναι, ναι. Φανταστικά τυριά, ναι. Όλα τα ελληνικά. Καλημέρα στο Φάνη. Όλαλα, λέει με γερμανικά τυριά, να βοηθήσουμε και την οικονομία της Γερμανίας. Ωραίες οι μάντολες, αλλά δεν ξέρω από πού βγήκε η έκφραση. Να είσαι καλά, Φάνη, καλή σου ημέρα.
0: Ναι, δεν έχει μα στείλει κάποιο ακροατή πώ βγήκε αυτή η έκφραση.
1: Ναι, κανένα.
0: Μάλλον την χρησιμοποιούμε, αλλά δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε ψάξει πώ προέκυψε.
1: Μήνυμα από τη Μαρία που μα ακούει στο Σάλτσμπουργκ. Εδώ λέει: έχουμε έλλειψη εδώ και 2 μήνες. Δεν υπάρχει φέτα στα 3 μεγάλα σούπερ μάρκετ. Μόνο κάποιε πολύ μικρέ ποσότητε και σε κάποιε συγκεκριμένε εταιρείε. Καλημέρα, Μαρία.
0: Και ο Βασίλης λέει ότι όχι, πάει και η φέτα, πάει και το μοσχάρα και μας βλέπω να έρχονται τα γρίλι και τα σκουλίκια.
1: Και ο Real Blogger, άντε τώρα λέει να φάζει και μιστά χωρίς συνοδεία φέτα.
0: Ναι.
1: Τρώγονται τα γεμιστά χωρίς
0: και
1: φέτα.
0: Και τα φασολάκια.
1: Καλά, τα φασολάκια δεν τρώω.
0: Τι, αλλά... δεν τρως εσύ.
1: Εγώ.
0: Τα λαδερά φαγητά ή τα όσοι εννοούνται χωρίς φέτα.
1: Θέλει φέτα, ρε παιδί.
0: Ναι, τι να πούμε τώρα.
1: Καλημέρα και στο Σοκράτη, καλημέρα και στον Παύλο στο Ντίσελντορφ, να είσαι
0: καλημέρα,
1: καλά, αγαπητέ φίλε. Και στον Αντώνη στην Στουτγκάρδη, μάλλον λέει η έκφραση συγκεκριμένη με τις μάντολες είναι συνώνυμο του δεν υπάρχει, καθώς όντως δεν υπάρχει. Καλημέρα, Αντώνη. Η Αρετή από την άλλη διαμαρτύρεται. Έρε, κάτι λιγούρες πρωί-πρωί με πεθάνατε. Τι να κάνουμε, Αρετή μου. Θυμηθήκαμε εδώ και τα γεμιστά και τα φασολάκια με τη φέτα. Δεν πάει, δεν γίνεται διαφορετικά. Η χωριάτικη,
0: δηλαδή εσύ
1: για παράδειγμα.
0: Μακαρόνια τρως και φέτα μαζί.
1: Δεν υπάρχει
0: παστίτσιο
1: φαγητό.
0: Με φέτα.
1: Άκουσε με. Δεν υπάρχει φαγητό κυριολεκτό.
0: Ναι.
1: Που να μην το τρώω με φέτα.
0: Α,
1: όλα. Τι να σου πω, ρε πουλάκι μου, γκρατέν τυριών. Να μου βάλεις.
0: Ναι.
1: Θα φάω και φέτα μαζί. Δεν μπορώ. Αν δεν υπάρχει φέτα, ναι, στο τραπέζι, δεν μπορώ. Δηλαδή τη λατρεύω. Είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Και πρέπει να ξέρεις και κάτι άλλο. Γιατί δεν μίλησαν μόνο για τις ελλείψεις.
0: Ναι.
1: Είπανε και κάτι άλλο. Ότι η χωριάτικη σαλάτα για πολλά χρόνια έπρεπε υποχρεωτικά να περιέχει 50 γραμμάρια φέτας. Υποχρεωτικά όταν πήγαινες έξω,
0: ναι,
1: και
0: ναι, ναι, ναι,
1: έκανες,
0: ναι,
1: παραγγελία.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν καταργήθηκε μετά την κρίση και από τότε δεν έχει αλλάξει νομοθεσία. Άρα δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Α, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Ή ενδεχομένως να μην μπαίνει η φέτα και να μπαίνει αυτό που λέμε το λευκό τυρί.
0: Ακριβώς. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Κωνσταντίνε μου, λέει: έχω κάνει τα κουμάντα μου, έχω βάλει σε θηρίδα 3 δενεκέδες φέτα και το ανταλλάσσω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Κοίτα να δεις αυτό, επιχειρηματικό πνεύμα και μυαλό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Τάκης από την άλλη, αν δεν έχουμε φέτα, λέει, μπορούμε να τρώμε ροκφόρ. Θα το γυρίσεις, ναι, στο ροκφόρο.
0: Ο Δυτικός λέει για το λευκό τυρί, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καμία σχέση η γεύση, καμία σχέση της φέτας με το λευκό τυρί. Είναι άλλο πράγμα, τελείως διαφορετικό.
1: Καλό και το λευκό τυρί, αλλά δεν είναι φέτα.
0: Το ίδιο, δεν είναι το ίδιο.
1: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο Στουτγκάρδη με 7 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε, σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε στη Γερμανία. Καλημέρα και στο Παλιάτσο. Εμένα πειράζει, λέει, που μου αρέσει η παπάρα στη σαλάτα και όχι οι μάντολες. Καθόλου, είσαι πάρα πολύ σωστός. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Ζορμπαλά. Μόνο τη φέτα με φέτα μου, λέει, δεν τρως. Κυριολεκτικά. Ναι. Έτσι είναι ακριβώς, Γιώργο.
0: Και η Γεωργία, καλημέρα, Γεωργία μου. Λέει ότι ακόμα και με κινέζικο, ρε παιδί μου, όταν έχει παραγγείλει κινέζικο, δίπλα βάζει φέτα. Είναι στο δικό σου κλαμπ.
1: Είμαστε πολλοί.
0: Η Γεωργία και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Τη φέτα, ναι. Ένα μεγάλο θέμα λοιπόν η φέτα, οι ελλείψεις που ενδεχομένως να παρουσιαστούν στην αγορά και η επικείμενη αύξηση της τιμής της. Το άλλο μεγάλο θέμα φυσικά είναι τα καύσιμα. Πού σε πονά και πού σε σφάζει. 2,20 τουλάχιστον μέση τιμή εδώ στην Αθήνα.
0: Α, στην Αθήνα, γιατί
1: στην Αθήνα.
0: Γιατί στην περιφέρεια
1: στην
0: ακούω τιμές και πραγματικά είναι εξωπραγματικές, έτσι.
1: 2,20 τουλάχιστον. Σήμερα είδα και 2,22, 2,23,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: σε πρατήρια. Περιμένουμε να δούμε γιατί η τιμή του βαρελιού υποχωρεί.
0: 101 τώρα, 7 έχει ανεβαίνει σήμερα το πετρέλαιο. Έπεσε κάτω από το 100 δολάρια χθες. Σήμερα έχει αναρριχθεί πάνω από το 100 δολάρια. Με μια αύξηση 1,38% σήμερα, να δούμε. Πάντως αυτή η ανταραχή στην αγορά ενέργειας δεν φαίνεται να τελειώνει. Νομίζω ότι έτσι θα βαδίσουμε και τους επόμενους μήνες.
1: Ταυτόχρονα ανησυχία και για την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου. Από την κυβέρνηση λένε ότι θα υπάρξει στήριξη. Ο Υπουργός Οικονομικών χθες είπε ότι θα υπάρξει διπλή ασπίδα προστασίας για το πετρέλαιο θέρμανσης και συμπλήρωσε: δεν μας νοιάζει εάν αυτή θα προκύπτει από τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης ή ΦΠΑ. Μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε τον πολίτη και έχουμε κρατήσει εφεδρίες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Επειδή μιλάμε όμως για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τη μείωση, και αν επιτρέπει η Ευρώπη ή αν θα πρέπει να εξαιρεθεί από τις δαπάνες, ναι, και όλα τα υπόλοιπα. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, η, ναι, πρόεδρος των Βενζινοπολών, χθες έκανε μία αναδρομή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πώς μπήκε στη ζωή μας? Για να θυμηθούμε λοιπόν, γιατί η κυρία Ζάγκα τα είπε πάρα πολύ ωραία στην τηλεοπτική εμφάνιση που έκανε στην τηλεόραση του Sky. Για να την ακούσουμε λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
2: Το 56% της τελικής τιμής που πληρώνεται, ναι, για το
7: είναι
2: κάψιμο
7: φόροι.
2: Είναι φόρος.
7: Δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Θυμάστε, το 2010 με κυβέρνηση Παπανδρέου αποφασίσανε, ναι, τότε να αυξήσουν τον ειδικό φόρο για πρώτη φορά με ένα στόχο, πάταξη του λαθρεμπορίου. Το παιχνίδι αυτό το συνέχισαν όλες οι κυβερνήσεις.
7: Και το ίδιο έκανε
2: η κυβέρνηση
7: τώρα
2: μετά Σαμαρά. Το συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πήγε και το φόρο, το ΦΠΑ από
7: 1994.
2: Βέβαια. Μόνο αυτό δεν σκοτώσανε. Όχι.
1: Το 2010 λοιπόν αποφασίστηκε να αυξηθεί ο ειδικός φόρος για να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο. Ναι. Το λαθρεμπόριο δεν το καταπολεμήσαμε σε καμία περίπτωση, αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα. Μάλιστα, όπως είπε η κυρία Ζάγκα, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πήγε και ο ΦΠΑ από το 19 στο 24%. Και έτσι το έχουν διατηρήσει όλοι γιατί βολεύει. Γιατί τα δημόσια έσοδα
0: αυξάνονται. Ακριβώς, αλλά
1: όταν δούμε περίπου 6 με 6,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, άκουγα τον κύριο Χιόνι, τον καθηγητή, χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Ναι,
1: 6,5 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι τα έσοδα από τους φόρους.
0: Τα καύσιμα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οπότε για βάλε τι γίνεται. Και μία άλλη λοιπόν παρατήρηση από την κυρία Ζάγκα σε σύγκριση με το πετρέλαιο και την τιμή που έχει στο βαρέλι.
2: Θυμάστε το 2008 που ήταν πολύ πιο πάνω. Θυμάστε το βαρέλι. Τώρα έχουμε 110, 108, 105, ανάλογα με το δηλώσεις γίνονται έξω. Τότε δεν ήταν το καημένο τόσο. Είχε πάει 147.
7: 110.
2: Ναι, αλλά τότε η βενζίνη δεν είχε 2 ευρώ.
7: Ναι, ναι, έτσι είναι.
2: Είχε
7: έτσι είναι.
2: 1,27. Αν το καταλαβαίνετε. Σωστά. Γιατί ο ειδικός φόρος δεν είχε φτάσει ταβάνι.
0: Πολύ καλά τα λέει, κυρία Ζάγκα.
1: Το 2008 λοιπόν,
0: ναι,
1: το βαρέλι είχε 147. 47. Και η βενζίνη είχε 1,26.
0: Ναι, αλλά δεν είχε φτάσει τα βάνη, αλλά λέει, η φόρη δεν είχε φτάσει
1: τα βάνη. Δεν είχε στον εφουκό.
0: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς.
1: Θα
0: τα πούμε, γιατί έχει κάνει παρέμβαση πριν από λίγο και ο Αλέξης Τσίπρας για το πλαφόν, για πλαφόν σε πετρελοθέρμανσης και πετρελοκίνησης μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η καημένη Κάτσου είχε ξεκινήσει να τραγουδάει το λογαριασμό τη Γιόλιου.
1: Ε, βέβαια.
0: Μπερδεύτηκε όμω, άκουσε εκεί πέρα για τον δίσελ 2 ευρώ, για τη βενζίνη 2 ευρώ. Πάνε να πετάξει το αυτοκίνητο στο κρεμό.
1: Ε, τι να κάνω.
0: Σε παρακαλώ, Κάτσου, γιατί εγώ δεν παίζω εδώ ό,τι και ό,τι τραγούδια. Εγώ παίζω μόνο μεγάλες επιτυχίες.
2: Παπάρια Μάντωλη.
0: Πρωί-πρωί τώρα, πετάγει συνέχεια.
1: Τι γίνεται.
0: Έχουν έρθει πολλές απαντήσεις για τις Μάντωλες.
1: Το ψάξα και εγώ λίγο.
0: Ναι. Ε, ο Γιάννης από την Κρήτη, καλημέρα Γιάννη. Δεν ξέρω, λέει, τι σημαίνει, αλλά όταν το λες σε κάποιον.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Γείτονα, από την Εθέλ, θέλω να ευχαριστήσω, λέει, και τους 300 για την ενέργεια που κάνουν για το λαό να περάσει όσο πιο ανώδυνα την κρίση των καυσίμων που συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα στη ζωή μας. Γεια σου Γιώργο, γεια σου γείτονα. Και ο Αντώνης, όσο για τον πόνο, λέει, στη μέση της αμαλίας, απορώ γιατί το ξεχνάτε, παιδιά. Τελοπών. Ας πάρει ένα τελοπών και θα τις περάσουν όλα.
14: Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
0: Ορίστε. Πάρεις ένα τελοπών και δεν θα ξαναπονέσεις ποτέ στη μέση.
1: Μακάρι.
0: Μόνο στην τσέπη, όταν θα πηγαίνει στο πρατήριο να βάλει βενζίνη.
1: Μην λες για πρατήριο, άστο να πάει το πρατήριο. Άστο και έβαλα 40 ευρώ και δεν έφτασε ούτε μέχρι τη μέση. Άσε τώρα.
0: Δεν θα βάλει και πετρέλαιο. Θα βάλει. Πού θα πάει, δεν θα βγάλει όλο το χειμώνα με αυτό που έχει βάλει τώρα, θα χρειαστεί να ξαναβάλει.
1: Θα χρειαστεί, αλλά δεν ξέρω πόσα λίτρα θα βάλω πραγματικά.
0: Εδώ. Περιμένοντα λοιπόν να δούμε και την εξέλιξη που θα υπάρξει σχετικά με το ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα.
1: Ναι. Ανοιχτό παράθυρο έχει αφήσει ο Πρωθυπουργό εφόσον υπάρξει ένα OK από την Ευρώπη. Να το δούμε λοιπόν αυτά. Και μέσα σε αυτά και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί ανέβασε ένα βίντεο στα social media και προτείνει πλαφόν τώρα στα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.
15: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών
2: περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν που έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας το πρωί μέσα από βίντεο το οποίο είχε ανεβάσει στα social media. Είναι 4 λέει διαφορετικοί τρόποι. Ακόμα και μείωση του ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Βέβαια ακούσαμε την κυρία Ζάγκα πριν που είπε ότι είχε ανέβει ΦΠΑ από το 19 στο 24.
1: Βέβαια.
0: Αλλά λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει τιμή ανώτερη από 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι, πάντως να ξέρεις ότι όλο αυτό που γίνεται με τις τιμές των καυσίμων έχει δημιουργήσει προβλήματα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Όλα τα ρεπορτάζ από Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, πραγματικά οι καταναλωτές, οι πολίτες είναι έξαλλοι. Στη Γερμανία υπάρχουν και συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η ενεργειακή κρίση πλήττει τους πάντες. Δεν πλήττει μόνο την Ελλάδα. Θα μου πεις, εμένα με νοιάζει τι κάνουμε εμείς εδώ. Θα συμφωνήσω. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ και τώρα αποφάσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Θα πρέπει κάποια στιγμή όμως να το κάνει και αυτό.
1: Θα πρέπει, ναι.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Η μεγαλύτερη αδικία, λέει, είναι ότι οι έμεσοι φόροι αποφέρουν περισσότερα έσοδα από τους άμεσους φόρους. Άλλη μία ελληνική αποκλειστικότητα. Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο και μας ενημερώνει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, Παναγιώτη.
16: Καλημέρα. Πανικός επικρατεί. Μπλοκαρισμένη είναι η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα είχαμε σύγκρουση δύο οχημάτων κάτω από τη γέφυρα του Εγάλεο. Τώρα έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα από το οδόστρωμα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Εξαιτίας της σύγκρουσης που είπα νωρίτερα, είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρη μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Τα απόνερα συνεχίζονται και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρο Αθηνών, με ουρές χιλιομέτρων από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και οι σταδίου στην Ομόνια. Ανάλογη εικόνα και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στο Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στο ύψος του Μοσχάτου και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο. Αργεντές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Δύο ειδήσεις από το μέτωπο του καιρού. Ο Μαργαρίτης στέλνει μήνυμα από την Καλλικράτεια στη Χαλκιδική. Αγρίεψε, λέει, ο καιρός, 14 βαθμοί αυτή την ώρα. Ο Νικόλας από το Διόνυσο που βρέθηκε πριν λίγο, ναι, είχε μια μπόρα εκεί.
1: Ναι, ήταν κλεισμένος ο καιρός, πολύ κλειστός την ώρα που έφυγα, άρα έδειξε και εκεί. Μπόρα.
0: Μια μπόρα ήταν λοιπόν του ενός λεπτού.
1: Ναι.
0: Καθώς όπως ακούσατε από τον Τάσο Αρνιακό νωρίτερα, περιμένουμε βροχές και στο λεκανοπέδιο, όχι μεγάλης έντασης, κυρίως το απόγευμα. Και μέσα σε όλα αυτά διαβάζουμε σήμερα το πρωί με την Αμαλία, την ώρα που κάναμε σύσκεψη, το πρώτο σέλιδο των νέων. 6 νομοί, ναι, της χώρας είναι προς εξαφάνιση, καθώς υπάρχει πάνω από 50% μείωση των γεννήσεων.
1: Η Ελλάδα γερνάει. Και γερνάει επικίνδυνα, θα πω εγώ. Έτσι.
0: Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων.
1: Σε 6 νομούς είναι τα νεότερα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, δηλαδή είναι επίσημα τα στοιχεία.
0: Ο μέσος όρος μείωσης γεννήσεων πανελλαδικά φτάνει στο 42%. Ναι. Υπάρχουν όμως κάποιες περιοχές, όπως είναι τα Γρεβενά, η Θεσπρωτεία, η Φθιώτιδα, η Ευρυτανία, η Κοζάνη και η Φλόρινα, που φτάνει το 50%. Στον Αντίποδα, σε Κυκλάδες, ναι, και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%.
1: Αυτό είναι ενθαρρυντικό για τα συγκεκριμένα νησιά.
0: Μέσα σε μόλις λοιπόν 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Και όπως γράφει και η Καθημερινή σήμερα στο πρωτοσέλιδο της, τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ οι περιοχές που αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων είναι η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες. Γιατί εκεί η οικονομία είναι πιο ζωήρη.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι εκεί πέρα λοιπόν έχουν περισσότερες ευκαιρίες, είναι καλύτερα τα οικονομικά τους, οπότε αντιστέκονται ακόμα στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας.
1: Και είναι σημαντικό, αλλά με 3.000, 2.000, 5.000 επιδόματα δεν φαίνεται να λύνει το δημογραφικό, που για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που έχει και προεκτάσεις και οικονομικές και πάρα πολλές πολυεπίπεδες συνέπειες. Άρα κάτι άλλο πρέπει να γίνει κεντρικά και έτσι ένα σχέδιο που θα αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό το δημογραφικό πρόβλημα.
0: Έξι νομοί της χώρας λοιπόν προς εξαφάνιση.
1: Ναι.
0: Δραματικός τίτλος, αλλά αληθινός. Καλημέρα και στον Ηλία. Ένα 10 λέει δεν ήταν πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης και μας λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας ένα 40. Ή Μάρτον λέει φοβερή αντιπολίτευση. Καλημέρα και σε σένα Ηλία.
1: Και ο Θεόδωρος σχολιάζει αυτά που είπαμε, τα στοιχεία για το δημογραφικό. Εάν δεν αναπτύξει το κράτος την Ήπεθρο, η Ελλάδα θα σβήσει. Θα συμφωνήσω με τον Θεόδωρο. Ότι εάν δεν υπάρχει αυτό που λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση, νέο παραγωγικό μοντέλο, ενίσχυση της περιφέρειας. Τα ακούω δεκαετίες.
0: Παιδάκι
1: μου,
0: Αμαλία, παιδάκι. Είμαι ένα παιδάκι.
1: Κι εγώ.
0: Αυτό για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και την παραγωγική ανασυγκρότηση και όλα τα υπόλοιπα. Έχει καταντήσει τόσο ξύλινος λόγος, χωρίς ουσία, γιατί πραγματικά δεν έχει γίνει κάτι.
1: Εγώ βλέπω στα μέρη στην Ηλία, στα μικρά χωριά. Δεν εννοώ τώρα να πας στην Αμαλιάδα ή στον Πύργο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν πια. Μόνο ηλικιωμένοι, 10-20 άτομα το χειμώνα. Έτσι, όλοι οι νέοι, τα παιδιά έχουν φύγει. Και αυτοί που έχουν μείνει, πάλι προσπαθούν να βρουν κάτι να φύγουν, να πάνε σε μια κομμόπολη, σε ένα πιο μεγάλο χωριό. Άρα σβήνουν τα σχολεία, δεν υπάρχουν, έχουν κλείσει τα περισσότερα χωριά. Έτσι είναι. Αυτή είναι η κατάσταση σε όλη την επαρχία. Δεν είναι μόνο στην Ηλία, στον νομό Ηλίας.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Καθώς εκεί, παιδιά, ακούγονται απίστευτα πράγματα. Έρχονται απίστευτες αποκαλύψεις πλέον στο προσκήνιο.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο για τους συγκεκριμένους γιατρούς, αλλά γενικότερα για το τι συμβαίνει στη χώρα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και όπως λέγαμε και νωρίτερα, πάμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες προσήλθε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για να καταθέσει ως μάρτυρας. Δεν κατηγορείται για κάτι, δεν είναι κατηγορούμενος. Ως μάρτυρας λοιπόν πήγε στις αρχές για να καταθέσει. Είπε λοιπόν τι σχέση έχει με την κυρία γιατρό αυτή του Κολωνακίου και στη συνέχεια ευχαρίστησε τα κανάλια για το διασυρμό του, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ λέει, πολύ που με έχετε εξευτελίσει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για τη σχέση αυτή την επαγγελματική λοιπόν που είχε με τη γιατρό, μίλησε ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, ο κύριος Γιάννης Γλύκας, στον Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για αυτή την επαγγελματική σχέση του υπνοθεραπευτή με την γιατρό.
1: Θέλω παρακαλώ να μας εξηγήσετε ποια ήταν ακριβώς η επαγγελματική του σχέση με την κατηγορούμενη γιατρό. Πόσα χρόνια γνωρίζονταν, πόσο καιρό συνεργάζονταν.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας η οποία έχει καταρτιστεί από το Σεπτέμβριο του 2025, όπου το ζευγάρι των γιατρών του παρέχουν χώρο επί της οδού Αμανούλ Μπενάκη 6. Και εκεί
1: πριν από τη σύμβαση αυτή δεν υπήρχε μακριά συνεργασία.
2: Ενδεχομένως να υπήρχε μια πιο αραιή συνεργασία και ανταλλαγή πελατών, αλλά μορφοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2025.
1: Η σύμβαση αυτή στην οποία αναφέρεστε εμπεριέχει και κάποιες συμφωνίες για την αμοιβή και ποια είναι αυτή?
2: Εμπεριέχει και συμφωνία για την αμοιβή. Η αμοιβή η οποία είναι καταγεγραμμένη είναι 40 ευρώ αναπρόσωπο.
0: 40 ευρώ αναπρόσωπο λοιπόν. Αυτή ήταν η συμφωνία, η επαγγελματική σχέση, είχαν υπογράψει και σύμβαση. Κάτι σαν μεσητεία τέλος πάντων, που έδινε πελάτες και πληρωνόταν 40 ευρώ αναπρόσωπο. Από εκεί και πέρα ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε γιατί η γιατρός του είχε στείλει μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση και εκείνος είχε αντιδράσει με μια καρδούλα. Δηλαδή πώς κάνουμε εμείς στα post ας πούμε που βλέπουμε στο Instagram και στο Facebook, είχε βάλει μια καρδούλα λοιπόν στη φωτογραφία που του είχε στείλει η γιατρός. Για την οποία γιατρός συνεχίζονται οι καταγγελίες. Χθες λοιπόν στην εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη στο Open υπήρξε καταγγελία ασθενούς για την συγκεκριμένη γιατρό, λέγοντας ότι την είχε βάλει να πιει νεύτη, όπως το ακούτε.
3: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
4: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
3: Τι σας έδωσε?
4: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε και έτσι θα φεύγανε από τον οργανισμό.
3: Και πώς καταλάβατε ότι πρόκειται για νεύτη?
4: Μου το είπε η ίδια.
3: Τηλεφωνήσατε δηλαδή στην κυρία αυτή?
4: Ναι, είπατε... γιατί μύριζε αυτό.
3: Ναι.
4: Κατάλαβα ότι ναι, κάτι συμβαίνει. Κατάλαβα ότι η μυρωδιά ήταν
3: περίεργη
4: και μου λέει είναι νεύτη και αυτό θα σε βοηθήσει να αρχίσουν να ψοφάνε τα μαύρα μαμούνια. Δεν τα έλεγε μαύρα μαμούνια, οι μπορέλιες. Και θα αρχίσουν να φεύγουν τον οργανισμό.
0: Τα μαύρα μαμούνια.
5: Εγώ λέω πως μπορεί να πάρεις νεύτη. Ο καθένας πηγαίνει.
0: Σωστό.
5: Επιλέγει τον γιατρό που θα πάει. Ξέρω εγώ τώρα αν αυτή είναι γιατρή. Τσαρλατάνη είναι περισσότερο. Και ένα κύκλωμα από ό,τι καταλαβαίνω. Που μεταξύ τους ο ασθενής τον κάποιος του έλεγε κάτι. Μετά τον έστελνα σε κάπου αλλού. Και το έπαιρνε τα χρήματα. Αλλά τώρα όταν σου λέει ο άλλος θα πάρεις νεύτη γιατί έχεις μαμούνια.
0: Μαύρα μαμούνια.
5: Α, και μαύρα κιόλα.
0: Μπορέλι. Εν τω μεταξύ τι είναι η μπορέλι. Εγώ μόνο τον μπορέλι ξέρω. Δηλαδή από τον Παναθηναϊκό.
5: Το ξέρω αυτό.
0: Η μπορέλι τι είναι τώρα? Μαύρα μαμούνια. Λέει,
5: ναι.
0: Θα πεθάνουν με νεύτη.
5: Ναι. Τώρα αυτά όμως είναι απίστευτα πράγματα να τα ακούς από ανθρώπους. Και δεν εννοώ, μιλάμε τώρα υποτίθεται επιστήμονες. Ο Θεός να τους κάνει, λέω εγώ. Και από την άλλη να το πιστεύουν και οι ασθενείς που πάνε εκεί.
0: Δηλαδή, να σου λέω... είναι και η ευθύνη.
5: Δεν μπορεί.
0: Η ευθύνη η δική μας.
5: Δηλαδή, εμένα
0: δεν μπορεί να σου
5: δίνει
0: τώρα νεύτη.
5: Δηλαδή, μπορεί να είναι η μέση μου. Να πω κάποιον που πει έχεις μαμούνια στη μέση, πάρε νεύτη. Ξέρω εγώ, το συνδυάζουμε με το πρόβλημα που έχω
0: λες,
5: τώρα.
0: Λες να έχεις μαύρα μαμούνια, ναι, να έχεις μπορέλιες στη μέση.
5: Έχω, σίγουρα.
0: Και
5: πάρω νεύτη.
0: Ρε τι ακούμε.
5: Δηλαδή,
0: παιδιά, εντάξει, υπάρχουν οι απατεώνες, υπάρχουν οι τσαρλατάνοι, αλλά υπάρχουν και αυτοί που τους πιστεύουν.
5: Την ίατρη λέει που κάνουν μπότοξ, μου λέει ο Ιωσήφ. Άλλοι οδοντίατροι κάνουν. Ναι,
0: παιδί μου, συνταξιούχος οδοντίατρος στο Ηράκλειο.
5: Απίστευτο.
0: Το έπαιξε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ρεπορτάζ. Συνταξιούχος οδοντίατρος στο Ηράκλειο. Κάνει υδροθεραπεία εντέρου και όχι απλά την κάνει. Τη διαφημίζει κιόλας. Κανονικά στα social media έχει φτιάξει βίντεο και διαφημίζει. Και επικοινώνησαν λοιπόν οι δημοσιογράφοι από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα μαζί της και θα ακούσετε τι απάντησε στο τέλος.
6: Θες να κάνεις καθαρισμό του εντέρου σου, όμως είσαι αμφιβολίες και απορίες, είμαι εδώ για να σου τις λύσω όλες. Είναι οδοντίατρος στην Κρήτη, συνταξιούχος. Εκείνη όμως συστήνεται ως βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχαίους εντέρου. Μετά τον σάλο για τις θεραπείες που έλαβε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, η υδροθεραπεύτρια και πρώην οδοντίατρος σπέβδει να κάμψει τις όποιες αμφιβολίες σε βίντεό της, το οποίο πλέον γίνεται φύλο και φτερό από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου.
7: Η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δούνε αν υπάρχουν ανδεδείξεις. Δεν πονάει καθόλου μα καθόλου. Ξαπλώνεις σε αυτό το αναπαυτικό σύγχρονο μηχάνημα και καλύπτεσαι από τη μέση και κάτω από αυτές τις αποστηρωμένες μιας χρήσης πετσέτες.
6: Η συνταξιούχος οδοντίατρος και επισυντονίστρια μίλησε στον Αντένα υποστηρίζοντας ότι είναι πτυχιούχος ομοιοπαθητικός με πτυχίο από Ακαδημία Ομοιοπαθητικών που εδρεύει σε νησί των Σποράδων και δίνει τίτλους και πτυχία.
8: Ασχολούμαστε με την υποκρατική προσέγγιση της υγείας, πώς μπορούμε με φυσικό τρόπο να βελτιώσουμε τις δυνάμεις αυτοθεραπείας που έχει ο οργανισμός. Έχουμε σχέση εμείς με ιατρικές πράξεις. Ο υδροκαθαρισμός είναι ένα πείσμα. Δεν είναι ιατρική πράξη. Δεν κάνουμε τίποτα. Είναι... Δεν ασχολούμαστε με ιατρικές αμαρτίες.
5: Εγώ θέλω, έχω να πω ένα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ανοίγει ένα νυχάδικο, κάνει καθαρισμούς προσώπου και δεν ξέρω τι, και μπότοξ. Ανοίγει κτηνιατρίο, κάνει και ένα μποτοξάκι. Ανοίγει ένα στούντιο αισθητικής, κάνει και μια υδροθεραπεία. Δεν θυμάμαι αν λέγεται έτσι. Νομίζω έτσι λέγεται. Λοιπόν, και λέει ο Σάκης που μας ακούει, καλημέρα Σακούλη, και εγώ θέλω να δώσω Νεύτη σε πολύ ντροπή σου. Το πήρε αλλιώς ο αδερφός μου. Λέει ντροπή.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Α, ο Δημήτρης έχει απάντηση για τις μπορέλιες, ρε. Είναι, λέει, κάτι σαν τις ρουβίτσες. Θαυμάστριες του Μπορέλη. Καλημέρα, Δημήτρη. Πάντως, κάποιος παιδιά πρέπει να μας προστατεύσει από όλους αυτούς.
5: Έλεγχος.
0: Εκεί να πούμε στο Ηράκλειο, υπήρξε παρέμβαση ήδη του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και για τη συγκεκριμένη και για άλλες δύο περιπτώσεις. Αλλά η κυρία διαφημίζει στα social media υδροθεραπεία εντέρου. Αλλά λέει, τι κάνω, ένα κλείσμα κάνω. Λέει, δεν πονάει καθόλου. Το θυμάστε τον Πλατή που έλεγε, θα σου κάνω μια εγχείρηση πάνω από τα ρούχα.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real.
2: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.